0: Αχ, στην εκκλησία μπήκα για να λειτουργηθώ. Κυρία Κάτζου μου.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Πήγες στην εκκλησία, έμαθες την ιερατοκλασία.
0: Έτσι λέει το τραγούδι.
1: Ναι, έμαθες την ιερατοκλασία επιτέλους στα 55 σου χρόνια. Να μάθεις την ιερατοκλασία.
0: Ρε λύσα κακιά με την ιερατοκλασία.
1: Μα είναι δυνατόν, τι είναι ο άρτος, πότε γίνεται η ιερατοκλασία, πώς μοιράζεται ο άρτος, θα έμαθες όλα αυτά. Παναγία.
0: Εγώ τα ήξερα, δεν χρειάζεται να τα μάθω.
1: Τι ήξερες, εσύ δεν ξέρεις τι είναι, λέει, εκείνα ψωμί, λες, είναι αυτό. Αυτό που δίνουν, βάζουν μέσα στη διακοινωνία. Μαζί με το Σαβρανίδη τα λέγατε αυτά.
0: Είπα το πρόσφορο.
1: Δεν είναι πρόσφορο. Το πρόσφορο είναι άλλο.
0: Α, περίμενε, η Δήμητρα από την Κοζάνη. Λοιπόν, να πληροφορήσεις, λέει την κυρία Αμαλία, ότι εμείς όταν κάνουμε αρτοκλασία πηγαίνουμε 5 πρόσφορα. Αυτά με τη σφραγίδα και όχι γλυκό ψωμί. Κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ ξέρω το γλυκό. Ότι η αρτοκλασία είναι η μεγάλη άρτη με τη σφραγίδα πάνω που είναι, έχουν μέσα γλυκάνη σου. Είναι λίγο. Δεν είναι το αντίδωρο που παίρνουμε τη εκκλησία.
0: Πήγε στην Υπαπαντή λοιπόν, μπήκε στην εκκλησία για να λειτουργηθεί και τάραξε εκεί τον άρτο.
1: Και όπως λέει. Εμένε, πού το ξέρω εγώ ότι είχε άρτο. Πήγα για να ανάψω το κερί να παρακολουθήσω την Κυριακάτικη Λευθερία.
0: Έσπρωχνε εκεί του πιστού, τι γριούλε. Δεν άφηνε να πάρει κανεί. Έβαζε στι τσέπε. Και όπως λέει και η Χριστιανά, μήπως λέει εκεί στην Υπαπαντή πήγε ακριβώς από κάτω που έχει το παλαιότερο και καλύτερο γαλακτομπούρεκο και τα σάρξε.
1: Δεν υπάρχει. Ποιος το στέλνει.
0: Η Χριστιανά.
1: Χριστιανά μου, έχεις δίκιο. Εκεί υπάρχει, παιδιά, ένα ζαχαροπλαστείο. Με είχε πάει η συγχωρημένη θεία μου, λοιπόν, που μένει στην Καλαμάτα. Δεν υπάρχει το γαλακτομπούρεκο αυτό.
0: Στα λέω, δεν παιδιά, υπάρχει. Δεν αφήνει τίποτα. Σαρωτής.
1: Δεν πήγα όμως.
0: Δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά της.
1: Δεν πήγα όμως για το γαλακτομπούρεκο, το απέφυγα.
0: Αφού είχε σκάσει με τον άρτο.
1: Βρε σου εξηγώ.
0: Άγιε μου παρακαλώ, άσε κανένα κομμάτι και για μας.
1: Βρε Χριστιανή του Θεού, σου εξηγώ. Ότι τον άρτο τον έχουν πλέον, τον βάζουν μέσα σε κομμάτι-κομμάτι, μέσα σε αυτό το πλαστική μεμβράνη και παίρνεις έναν. Δεν παίρνεις 21 για να χορτάσεις.
0: Ναι, αλλά εσύ ξαναπήγαινες όμως.
1: Δεν πήγα,
0: βέβαια. Έστε λες και το Γιάννη και παίρνε.
1: Λες, βρε, ούτω.
0: Δεν σε ξέρω, τώρα θα σε μάθω.
1: Δεν είναι για χόρταση ο άρτος επίσης. Δεν είναι ταβέρνα η εκκλησία.
0: Και έρθει ενθουσιασμένη, μου λέει για την άχνη που είχε από πάνω. Τι ωραία που ήταν. Λέω κάνα κέικ έτρωγε. Τα είχε τσακίσει και καμιά γιαουρτόπιτα. Αχ, τουλάχιστον αυτό μας έδωσε αφορμή να ξεκινήσουμε με τη λειτουργία εδώ πέρα. Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Θεοδωράκης, τύχη και φυσικά η φωνή της Μέρης Λίντα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ με την κυρία Αμαλία Κάντζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Πάντως να ξέρετε, έχω πέσει από τα σύννεφα γιατί το 80% του Real εδώ, του πρωινού Real FM, δεν γνώριζε τον άρτο και την αρτοκλασία. Δηλαδή, απορώ πραγματικά. Δηλαδή, οι μανάδες σας δεν σας πήγαν πάει ποτέ σε μία ορτοκλασία. Οι μανάδες σας. Δηλαδή, κυρία Αγγελική μου, σας παρακαλώ, πείτε το μου. Τι θες εσύ, Μαρία μου? Δεν σας πήγανε? Παναγία μου, τι ακούω. Είσαι μικρή εσύ, έτσι, αλλιώς είσαι μικρή. Αλλά μιλάμε για μένα και τον Καλαμαράκι. Εσύ τώρα είσαι μικρούλα, εντάξει. Καλημέρα. Ξέρετε, χθες ρώτησα την κόρη μου. Ξέρω, παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ελπίζω να ήξερε το παιδί.
1: Κι όμως ήξερε, παιδιά.
0: Πάλι καλά.
1: Μα έχουμε πάει λίγη αρτοκλασία. Δόξα τω Θεώ, λέω.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Βρε, φύγε, λέει, από το μοναστήρι. Μην πας αλειτούργητος. Καλημέρα, Κώστα. Θα σου πω μετά ιστορία για μοναστήρι, παιδιά. Τι έγινε στην Κύπρο. Θα ακούσετε και δεν θα πιστεύετε τα αυτιά σας. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια με τη σειρά. Θα βάλουμε τα θέματα έτσι όπως τα έχουμε ετοιμάσει με την Αμαλία. Για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα.
1: Συγγνώμη, φτερνίστηκα, τι να κάνω. Τα air condition. Μακριά από το μικρόφωνο το έκανα. Είμαι αρτών.
0: Ναι, κορίτσι.
1: Γύρισα και την πλάτη μου. Η μαρακή, το είδες.
0: Είπα εγώ τίποτα, σχολίασα
1: κάτι. Με κοίταξες περίεργα με τα γουρλωτά σου μάτια.
0: Εγώ ένα πράγμα θα πω.
1: Τα πυρμπιλωτά.
0: Ξέρετε εκείνο το περίφημο ηχητικό, έτσι. Το θυμάστε, είχε γίνει και τρέιλερ κάποια στιγμή.
1: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Δεν είναι το θέμα τι ζει. Εγώ τι ζω με την Κάντζου. Εγώ τι ζω, παιδιά, με την Κάντζου. Δηλαδή δεν μπορώ να σα το περιγράψω.
1: Σταμάτα, γιατί θα σε ρωτήσω και για άλλες.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Για άλλα. Που δεν θα ξέρεις.
0: Δεν θέλω, άστο.
1: Πρόσεξε.
0: Φτάνει. Έμαθα την αρτοκλασία, φτάνει.
1: Καλημέρα και στο Μιλτιάδη, λέει. Καλημέρα στο πιο ευχάριστο Δήμο. Να σε καλά, Μιλτιάδη μου. Καλημέρα. Τι να του πω. Τι πειραχτήρι, δεν είμαι πειραχτήρι. Αλλά από χθες δεν μπορώ να χωνέψω ότι ο Καλαμαράκης δεν ήξερε την αρτοκλασία και την άρθρο.
0: Έχει
1: δεν
0: πάθει, παιδιά, κόλλημα όπως έχει φάει με τον Διόνυσο και τη Δήμαρχο εκεί πέρα. Τώρα έχει φάει με την αρτοκλασία. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Νίκο το Σάνση, καλημέρα στον Μιχάλη στα Χανιά, στην Κρήτη. Και στην Κατερίνα, στην Πάτμο, να σε καλά Κατερίνα.
1: Η Κατερίνα, η οποία αποφύτησε από το Λύκειο, και να της πούμε συγχαρητήρια.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Πολλά συγχαρητήρια, Κατερινάκη μου.
0: Μπράβο, μπράβο Κατερίνα.
1: Α, έτσι είναι, είδες, όποιος θέλει μπορεί και σε όποια ηλικία κι αν είναι.
0: Ο Αβραάμ από την άλλη, ο Ιωσήφ παραμένει το επίσημο πειρακτήρι της παρέας. Από Καλικάντζαρος ξεκίνησε, αλλά τελευταία φαίνεται να μαζεύει ένσημα αγιοσύνης. Αυτό ακριβώς. Θα γιάσω, Αβραάμ.
1: Έλα, παιδί μου, πάμε στη σκαλέτα.
0: Για πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα της επικαιρότητας. Και φυσικά το πρώτο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η συγκεκριμένη τροπολογία, εναρμονισμένη με την απόφαση του Αρείου Πάγου, την πρόσφατη απόφαση.
1: Ακριβώς, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Το λέγαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, φωνάζαμε, εγώ μάλιστα και σε πολύ έντονο ύφος, για αυτή την. Το ότι δεν είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με τα fans και τους services να ζητάνε διευκρινιστική απόφαση από τον Άριο Πάγο. Είχε βγει βέβαια, και θέλω να το πω αυτό, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη του Πασόκ, δηλαδή συνεχείς ερωτήσεις και λέει: τι παιδιά δεν εφαρμόζεται αυτή η απόφαση.
0: Και ο Κώστας Τσουκαλάς.
1: Και ο Κώστας Τσουκαλάς μας έστειλε μήνυμα και καλημέρα, Κώστα, αν μας ακούς. Λοιπόν, ο οποίος ξεκάθαρα είπε ο άνθρωπος ότι πρέπει τα fans και οι services να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τέλος πάντων, χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, και θέλω να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Γενικότερα αλλάζει η εικόνα του ιδιωτικού χρέους. Και γιατί το λέω? Γιατί δεν είναι μόνο ότι πλέον με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή, δεν θα μπορούν τα fans και οι services να βρίσκουν παραθυράκια και να τοκίζουν τη μηνιαία δόση επί της συνολικής οφειλής και όχι επί της μηνιαίας. Πέρα από αυτό, δηλαδή, πλέον σου έχει επιδικάσει το δικαστήριο, όταν είσαι στον νόμο Κατσέλη, ένα ποσό, 250 ευρώ. Πλέον δεν θα σου βάζουν πάνω στο 250 ευρώ. Πληρώνεις 250 ευρώ και τέλος. Γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν? Στην μηνιαία δόση, τα fans και οι services έβαζαν τόκο επί της συνολικής οφειλής. Με αποτέλεσμα η δόση να διπλασιάζεται, να τριπλασιάζεται και να τετραπλασιάζεται. Αυτό τέλος. Τέλος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν υπάρχουν πια παραθυράκια, ούτε κολπάκια. Όμως το πιο σημαντικό είναι η αναδρομικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πω ποιες δύο κατηγορίες εξαιρούνται. Όμως αυτή η θετική εξέλιξη αφορά 100.000 περίπου δανειολήπτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Α, μπορώ να το φέρω, Ιωσήφ? Όχι, να μην κουράσω. Λοιπόν, πες λοιπόν ότι έχεις ένα δάνειο περίπου 145.000 ευρώ. Το οποίο, το υπόλοιπο, συγγνώμη, οφειλείς 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024. Πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου και την νομοθετική ρύθμιση, η μηνιαία δόση ήταν 731 ευρώ για χρονικό διάστημα 300 μηνών. Με την απόφαση και τη ρύθμιση, με τον νέο υπολογισμό, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 483 ευρώ. Άρα, αν πλήρωνες 731, τώρα θα πληρώνεις 483. Παιδιά,
0: είναι μια μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Εκ των οποίων τα 482 ευρώ αφορούν χρεολύσιο και μόλις 1 ευρώ τόκους. Εφόσον λοιπόν ο συγκεκριμένος δανειολήπτης συνέχισε να καταβάλει τη δόση των 731 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2026, έως τώρα δηλαδή, έως τώρα που μιλάμε, έχει καταβάλει επί 30 μήνες πολύ υψηλότερο, ποσό υψηλότερο, κατά 248 ευρώ μηνιαίως. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Έδινε παραπάνω για το δάνειό του 248 ευρώ. Άρα προκύπτει ένα ποσό υπερβάλλον. Που πόσο είναι? Περίπου, θα πω εγώ τώρα 7.500 ευρώ, για να μην σας πω 7.700. Το ποσό αυτό, τα 7.500, δεν επιστρέφονται σε μετρητά. Δεν θα πάρει στην τράπεζα. Αλλά λογίζεται ως αποπληρωμή κεφαλαίου και αφαιρείται από τις τελευταίες χρονικά δόσεις της ρύθμισης. Έτσι, αντί να απομένουν 270 δόσεις, τι απομένουν? 255 δόσεις. Άρα ουσιαστικά είσαι κερδισμένος κατά 55 και 10, 65, 15 δόσεις. 15 δόσεις είναι περίπου πάνω από ένα έτος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες? Τι ελάφρυνση είναι? 15 δόσεις είναι περίπου.

0: και έχει και αναδρομική ισχύ. Δύο κατηγορίες δεν μπορούν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη απόφαση. Η μία είναι η κατηγορία που έχει αποπληρώσει το ποσό. Και εδώ υπάρχει και μια γκρίνια, εμείς το έχουμε αποπληρώσει, γιατί εμείς μας τα πήραν κτλ. Δεν γίνεται. Δεν μπορούσε να αφορά και αυτούς. Μετά θα μιλούσαμε για πολύ μεγάλο πλήγμα στις τράπεζες. Και η δεύτερη κατηγορία είναι όσοι έχουν χάσει τη ρύθμιση. Είναι έκπτωτη.
1: Περίμενε όμως τώρα. Και αυτές οι δύο κατηγορίες δανειοληπτών δεν έχουν δίκιο. Δηλαδή, είτε έχεις αποπληρώσει, είτε έχασες τη ρύθμιση γιατί ο σέρβισερ έχει κάνει καταγγελία της ρύθμισης επειδή σου ζητούσε ένα ποσό το οποίο τελικά κρίθηκε παράνομο.
0: Ναι.
1: Παρότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν θα πρέπει να δικαιωθούν. Αυτοί ας πούμε που έχασαν τη ρύθμιση επειδή του ζητάγανε δόση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έπρεπε με δικαστική απόφαση να καταβάλουν.
0: Το ακούω αυτό που λέει ο Σιφ, πραγματικά, και επειδή δεν θέλω τώρα να. Τα λες πολύ σωστά και θα συμφωνήσω μαζί σου. Ξέρεις, κάποιες αποφάσεις δεν μπορεί να περιλαμβάνουν το σύνολο των δανειοληπτών. Ήδη υπάρχει ένα κόστος, το οποίο επιμερίζεται μεταξύ του κράτους και των τραπεζών. Δεν γίνεται, δεν θα γινόταν. Στο λέω ανοιχτά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπουν και αυτοί, δηλαδή να μπουν και οι έκπτωτοι και αυτοί που έχουν αποπληρώσει, γιατί μετά αυτός ο λογαριασμός για τράπεζες και δημόσια θα μεγάλωνε. Για να είμαστε ειλικρινείς και να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
1: Ήδη το κόστος της ρύθμισης είναι 700 εκατομμύρια, το οποίο θα επιμεριστεί σε τράπεζες και κράτος.
0: Ναι. Εγώ λοιπόν εχθές, και ξέρεις πολύ καλά ότι μιλώ με τραπεζικά στελέχη, μου είπαν ότι για αυτούς είναι πάνω από ένα δις. Άρα έπρεπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, να ισορροπήσει μεταξύ του να προστατεύσει τους δανειολήπτες που έπρεπε να το έχουν κάνει καιρό πριν. Καιρό πριν, δεν έπρεπε να περιμένουμε τον Άριο Πάγο που είχαν προσφύγει δανειολήπτες και που έχουν πληρώσει και δικαστικά έξοδα, για να τα λέμε αυτά, έτσι. Από την μία να προστατεύσει τους δανειολήπτες και από την άλλη να προστατεύσει, να θωρακίσει την σταθερότητα των τραπεζών. Εγώ το ακούω αυτό, δεν δικαιολογώ, δεν λέω ότι δεν έχεις δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί λένε και άλλοι που πληρώσαν, εμείς ήμασταν κορόιδα. Που πληρώναμε τον τόκο επί της συνολικής οφείλησης κάθε μήνα και αποπληρώσαμε. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι.
1: Ή ο άλλος που λέει την έχασα.
0: Την έχασα γιατί κάτι μου πήγε στραβά. Γιατί ήταν πάρα πολύ.
1: Μου ζητάγανε να πληρώνω παραπάνω γιατί... και με απόφαση πλέον του Αρίου Πάγου.
0: Ακριβώς. Γιατί σου λέει εγώ, το δικαστήριο μου έβγαλε 300 ευρώ και αυτοί μου ζητάγανε 500. Δίκιο έχουν. Αλλά δεν μπορούσε να συμβεί αυτό. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ρύθμιση. Όσοι είστε τώρα σε αυτόν τον νόμο Κατσέλη, θα δείτε μεγάλη ελάφρυνση στη δόση σας.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, τεράστια ελάφρυνση και δεν θα έχετε τις οχλήσεις από τα φαν. Και το ξέρω, γιατί έχω άνθρωπο που δέχεται. Ευτυχώς ο συγκεκριμένος πήγε βέβαια δικαστικά και πλήρωνε μόνο τη δόση του νόμου Κατσέλη που το είχε βγάλει το δικαστήριο. Δικαιώθηκε ο άνθρωπος. Αλλά παιδιά, μιλάμε για 10 τηλέφωνα και 20 την ημέρα. Λοιπόν, αυτό σταματάει. Επιτέλους και ξαναλέω, αλλάζει εικόνα με αυτόν τον τρόπο τη αναδρομικότητα κυρίως του ιδιωτικού χρέους. Που έχει εκτιναχθεί, έτσι. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Επειδή αναφέρεσαι στην αναδρομικότητα, να ακούσουμε τον Κυριάκο Πιερακάκη χθες που είπε ότι εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναφέρθηκε στο θέμα τη αναδρομικότητα.
2: Τόκος θα εφαρμόζεται επί τη μηνιαία δόση και όχι επί του συνόλου του ποσού. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσου έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσου έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρυθμίση. Υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
1: Και πολύ σωστά.
0: Και πολύ σωστά και άργησε. Αργήσατε στο Υπουργείο Οικονομικών, να το πούμε και αυτό. Εγώ να πω κάτι. Δεν λέω ότι οι τράπεζες δεν έχουν βγάλει χρήματα και ότι πρέπει να τις λυπούμαστε. Εγώ ανέφερα το σκεπτικό του Υπουργείου Οικονομικών για τις δύο εξαιρέσεις από την νομοθετική ρύθμιση. Επίσης, επειδή υπάρχουν ερωτήματα, δεν αφορά όσους προσέφηκαν στα δικαστήρια, αφορά όλους τους δανειολήπτες που τα δάνεια τους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά όσους έχουν προσφύγει δικαστικά. Αφορά όλους. Όλους που τρέχει η δόση τους και η ρύθμιση.
1: Και είναι ενεργή η ρύθμιση.
0: Ναι, είπα και τρέχει η ρύθμιση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν είσαι έκπτωτος, όταν είσαι έκπτωτος, έχει σταματήσει η ρύθμιση. Ή αν έχεις αποπληρώσει, δεν μπαίνεις στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν σε αφορά. Αφορά ενεργές ρυθμίσεις.
1: Είναι σίγουρα λοιπόν μια θετική εξέλιξη για περίπου 100.000 δανειολήπτες που επιτέλους θα δουν τις δόσεις τους να είναι αυτές που πρέπει, αυτές που είχαν οριστεί και με δικαστικές αποφάσεις και πλέον και με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία οφειλή και όχι στη συνολική οφειλή του δανείου. Από εκεί και πέρα μένουν αυτές οι δύο περιπτώσεις που αναφέραμε με την Αμαλία, των ανθρώπων δηλαδή που έχει ολοκληρωθεί η ρύθμισή τους ή εκείνων που έχασαν, απόλυσαν τη ρύθμιση μετά από

0: καταγγελία που έγινε από τους services, επειδή δεν μπορούσαν να καταβάλουν τα ποσά τα οποία τους ζητούσαν. Και εκεί ενδεχομένως να έχουμε προσφυγές στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, μπορεί να έχουμε προσφυγές στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν μπορούν να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Να πω μόνο κάτι. Όσοι είστε ενταγμένοι σε ένα εξωδικαστικό, δεν έχετε, δεν μπορείτε να μπείτε στη συγκεκριμένη ρυθμίση. Δεν αφορά. Είναι άλλο καθεστώς διέπει τον εξωδικαστικό, το οποίο καθεστώς παραμένει. Δεν έχει να κάνει με αυτό που ορίζει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. Το ξαναλέω για να μην μπερδευτούμε. Αυτό αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, όχι τον εξωδικαστικό μηχανισμό.
0: Και επειδή λέμε συνέχεια ο νόμος Κατσέλη, ναι, να ακούσουμε και την κυρία Κατσέλη, ναι, λοιπόν, χθες, η οποία μίλησε στο Open για την απόφαση αυτή της κυβέρνησης, την ρύθμιση που φέρνει σήμερα στη Βουλή και την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες, και έρχεται και επικυρώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά, όπως θα ήθελα να προσθέσω, είναι πολύ πολύ σημαντική.
0: Θυμάστε, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν επιδέχεται ερμηνεία σε συγκεκριμένη απόφαση, ότι είναι ξεκάθαρη.
1: Μα προσπαθήσαν να βρουν κάποια παράθυρο οι σέρβισε για να την γλιτώσουν, για να το πούμε έτσι και λίγο λαϊκά. Και τι είπε, ζήτησαμε επιστολή στον Άριο Πάγο, ερμηνευτική απόφαση. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, και γι' αυτό είπα ότι επειδή το θέμα σερνόταν 10 μέρες, 12, μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, έπρεπε η κυβέρνηση να το κάνει αυτό νωρίτερα. Βεβαίως, η εξέλιξη και η νομοθετική ρύθμιση είναι ιδιαίτερο θετική. Είτε θέλουν κάποιοι να το ακούν, είτε θέλουν να τον ακούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Και κυρίως όσον αφορά την αναδρομικότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ο άνθρωπος που έχει πληρώσει, έτσι, δεν πήγανε στράφη τα χρήματά του και ότι με έναν τρόπο θα συμψηφιστούν και άρα θα τα γυρίσουν πίσω. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται. Να μην το πούμε. Να μην το πούμε, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα και στην Χρύσα φυσικά, και θα αναφερθούμε στον Κάρλος Γκαρντέλ, και ενδεχομένως θα κλείσει η εκπομπή σήμερα με τον Κάρλος Γκαρντέλ, τον βασιλιά του τάγκο. Είναι ήδη στη σκαλέτα της εκπομπής. Καλημέρα και σε άλλο ακροατή που λέει: σήμερα είναι του προδρόμου. Χθες ήταν ο Κλείδωνας μεταξύ άλλων και είναι τα Μαγιάτικα Στεφάνια. Το θυμάσαι αυτό το έθιμο?
1: Όχι.
0: Που ανάβουμε τις φωτιές τον Ιούνιο στους δρόμους και πηδάμε από πάνω.
1: Δεν το κάναμε αυτό.
0: Όταν ήσασταν παιδιά.
1: Όχι.
0: Εμείς το κάναμε λοιπόν.
1: Δεν το ξέρω.
0: Είναι ένα έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα, αλλά το είχαν πάρα πολύ έντονα και οι Μικρασιάτες και το μετέφεραν όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Παραμονή λοιπόν, ανάβουν οι φωτιές, είναι αυτό το έθιμο του Κλείδωνα και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε, πρέπει να κρατάμε έτσι ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα μας.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος έχει ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Με εμάς λίγο πληρώνουμε κανονικά όλα αυτά τα χρόνια και μπήκαμε σε ρύθμιση, αλλά δεν είμαστε στο νόμο Κατσέλη. Τι μπορεί να γίνει? Είναι περίεργο πάντως. Λέει τα στεγαστικά που έχουν μπει σε ρύθμιση ενώ πληρώνονται να θεωρούνται κόκκινα και να δίνονται σε φανς. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Μεγάλο θέμα για πολλούς δανειολήπτες, κυρίως αυτά με αυτά τα στεγαστικά δάνεια. Πάμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Σαν σήμερα που λες, Αμαλία μου, 24 Ιουνίου του 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Ήταν μια γέφυρα η οποία χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Σαν σήμερα γκρεμίστηκε λοιπόν, έγινε ρημαδιό. Μπαμ, πάρτι κάτω. Το 1945, στη συνέχεια φυσικά έγινε ταινία από τον David Lean. Τη αρέσει το μουσικό θέμα, να ξέρετε. Κινείται στους ρυθμούς του, γκρεμίζει και η Κάτζου τη γέφυρα του ποταμού.
1: Ακριβώς.
0: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις ότι με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Είδες πώς τα λέω.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία.
0: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI στα public.
2: Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Usert, μέλος του The Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φερέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές, μπείτε στο frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410.
0: Καλημέρα φίλτα Τεστάθη, πέστα σε παρακαλώ. Δηλαδή λέει η κυρία Αμαλία γνωρίζει τα πάντα για την αρτοκλασία, αλλά για το αρχαιοελληνικό έθιμο του κλείδωνα τίποτα. Θα πάμε όλοι σε μοναστήρι.
1: Πω, τι είστε βρε παιδί μου, δεν αφαίρετε να παίζετε.
0: Έχει δίκιο τώρα.
1: Εντάξει, τίποτα
0: έχει
1: κάτω
0: τώρα. Δεν έχεις πηδήξει τις φωτιές.
1: Όχι, φωτιά.
0: Δεν το θυμάσαι αυτό το έθιμο.
1: Άντε πάλι. Όχι σου είπα.
0: Ρίχναμε τα μαγιάτικα στεφάνια μέσα και κάναμε γύρω γύρω και μετά πηδάγαμε πάνω από τη φωτιά. Δεν το έχεις κάνει σαν παιδί. Τι να πω ρε παιδί μου.
1: Έχω κάνει άλλα, αλλά αυτό όχι.
0: Μάλιστα. Έπεσε μακριά γαϊδούρα. Καλά, όλοι πέσαμε όταν ήμασταν παιδιά, αλλά τέλος πάντων, άστα τώρα με τα παιχνίδια, μην γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια. Πάμε παρακάτω, γιατί είπαμε για τα κόκκινα δάνεια, είπαμε για την τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε και στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και του εντάλματος, το οποίο είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές. Και κατηγορεί επί της ουσίας τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ναι, και ότι έχει αποκομίσει ωφέλη από δίκτυο το οποίο είχε κάνει εγκληματικές ενέργειες. Δηλαδή ότι τα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες. Τι γίνεται λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ είχα πάρει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Από
0: είχα ζητήσει,
1: Ούρσουλα,
0: λέει. Ναι, από την κυρία Φόντερ Λάιν και κυρίως από την Επιτροπή Δεοντολογίας και είχα πάρει έγκριση.
3: Δεν υπάρχει καμία εντολή για έρευνα. Όταν μου προτάθηκε εμένα, εγώ δεν αποδέχτηκα αμέσως. Έστειλα επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζητούσα να μου πούν αν αυτός ο οργανισμός είναι σωστός, αν κάνει καλά τη δουλειά του και αν μου επιτρέπει η Επιτροπή να γίνω μέλος του. Δεν είχαμε καμία σχέση με τις άλλες δραστηριότητες του Πανσέρι. Τι έκανε μακριά και πέρα. Όλο αυτό το θέμα μας ήταν εντελώς ξένο.
1: Το θέμα είναι, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι είχε κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις και δεν πήγε. Βέβαια, δικηγόρος ο κύριος Δημητρακόπουλος, τον άκουσα το πρωί να λέει ότι δεν είχε πάρει κλήση. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να δύο φορές να τον έχουν καλέσει και να μην του έχει επιδοθεί η κλήση, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως, υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Από την άλλη πλευρά, λέει ο ίδιος ότι τα έχει δηλώσει τα χρήματα και έχουν φορολογηθεί. Άρα, πού είναι, σου λέει, πώς έχω κάνει. Έχω κάνει κάποιο αδίκημα, εφόσον έχω δηλώσει και έχουν φορολογηθεί. Έχει προκύψει όμως θέμα και υπάρχει και πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Θεωρώντας η αντιπολίτευση της όλα αυτά τα σκάνδαλα τα τελευταία, δηλαδή από τη μία ο κύριος Αβραμόπουλος, από την άλλη η κυρία Μισέλα Σημακοπούλου, ότι όλα έχουν γαλάζιο χρώμα και δεν βρισκόμαστε κοντά στις κοντά τώρα. Δεν ξέρω πόσο κοντά στις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει για άνοιξη του 27. Πληροφορίες και σήμερα διάβασα σε κάποιες παραπολιτικές στήλες ότι σκέφτεται ακόμα και την 30 Αυγούστου. Πραγματικά δεν το είχα ξανακούσει αυτό το σενάριο. Λοιπόν, άρα ξέρεις, δεν είναι τώρα, υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Δεν κάνει καλό στην κυβέρνηση.
0: Από την άλλη, Αμαλία μου, εγώ άκουσα χθες τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ρωτήθηκε λοιπόν για το θέμα και είπε ναι, εμείς είχαμε δώσει την έγκριση στον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά άλλο η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλο η ανάρμοστη ή η παραβατική συμπεριφορά. Κράτησε αποστάσεις λοιπόν ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το οποίο λένε οι βελγικές αρχές είναι ότι υπήρχε ναι αυτή η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ταυτόχρονα όμως με μια οδηγία η οποία έλεγε ότι για 2 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου δεν θα έπρεπε να έχει καμία συναφή δραστηριότητα με το αντικείμενο. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Αβραμόπουλος ήταν επίτροπος μετανάστευσης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε για 2 χρόνια λέει δεν έπρεπε να έχει καμία δραστηριότητα που είναι, να είναι συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και ο κ. Αβραμόπουλος είχε πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο Κατάρ μετά από πρόσκληση της κυρίας Καϊλή. Είχε συναντήσει εκεί με αξιωματούχους του Κατάρ και αντικείμενο των συζητήσεων, κάποιων συζητήσεων τέλος πάντων, ήταν και η κατάργηση της βίζας για τους πολίτες του Κατάρ όταν θέλουν να επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι όλες οι πτυχές. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο ένταλμα το οποίο έφτασε στις ελληνικές αρχές διαβιβάστηκε λοιπόν πλέον σαν δικογραφία αμελητή στη Βουλή.
1: Ακριβώς.
0: Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από τον Άριο Πάγκο και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί και άρση ασυλίας, έτσι, τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος είπε ότι θα φυσικά να έρθει η ασυλία μου και να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις.
0: Παναγιώτη Ζέλικο Βολάνιο στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα παλικάρι μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, έχουμε και βαπτίσια.
0: Βέβαια.
4: Εντάξει, το δέχομαι, τι να πω. Κλειστά είναι τα 2 ρεύματα της Ορφαίος στο Εγάλεο, από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού, λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών που ξέσπασε, υπενθυμίζω, χθες το μεσημέρι. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο ανατμήματα η κάθοδο Στιβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλή Σοφία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σε Πειραιώς, Μάρνη, Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καλά, εκεί ο κόσμος κάνει υπομονή 16 χρόνια. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από τις Τζιπιές μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ουρές οχημάτων στα 2 ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο και επειδή νωρίτερα ακούσαμε η γέφυρα του ποταμού Κουβάη, λέει ο Δανιήλ για τη διέλευση του ποταμού Κηφισού θα γράψει κάποιος καμιά μπαλάντα.
1: Ναι, καλά λέει.
0: Απλούς τουλάχιστον. Καλημέρα, Δανιήλ.
1: Λοιπόν, θα μεταφέρω μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης παραιτήθηκε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή παραιτησής του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ζητάς διαφάνεια και να έχεις αυλή. Το κίνημα έγινε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα, λέει ο κύριος Κοκοτσάκης, και συνεχίζει. Όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των Ντεμπών, δεν μας κινητοποίησε η εξουσία, αλλά μας κινητοποίησε η ανάγκη για αλήθεια. Λοιπόν, ήταν ο πραγματογνώμονας, είναι ο πραγματογνώμονας, στην υπόθεση του Ντεμπών ο κύριος Κοκοτσάκης. Όχι, το λέω, έτσι.
0: Ναι, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
1: Την επιστολή του επιρρύπτει την κύρια πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του φορέα στη Μαρία Καριστιανού, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται στο προσωπικό πολιτικό όχημα. Ο ίδιος δηλώνει ότι αποσύρει τη στήριξή του, τονίζοντας πως η δομή του κόμματος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αρχές της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικής λειτουργίας. Αυτά. Ναι, είναι ένα θέμα τώρα και υπάρχουν οι αιχμές δεν είναι τυχές προς την κυρία Καριστιανού. Βεβαίως δεν έχουμε δει και πρόσωπα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εκτός τον κύριο Αυγιανινό, ξέρουμε και την κυρία Γρατσία. Γι' αυτό και δεν μπορούν να μαθαίνω ότι συνάδελφοι ζητούν στελέχη από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εκπροσώπους να βγουν και δεν υπάρχουν. Δύο είναι τα πρόσωπα. Τώρα και αυτή η παρέτηση του κύριου Κοκοτσάκη με αυτές τις αιχμές δημιουργεί ένα θέμα, ένα προβληματισμό θα έλεγα.
0: Να πούμε μια κουβέντα και για τους χθεσινούς αγώνες του Μουντιάλ. Χθεσινούς δηλαδή, μέχρι και σήμερα το πρωί έπαιζαν, γιατί είναι και οι ώρες τέτοιες. Χθες λοιπόν Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0 με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο έγραψε και αυτός ιστορία. Γιατί μπορεί να μην είναι ο πρώτος σκόρερ όπως είναι ο Μέση, αλλά είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Δεν το έχει πετύχει κανένας άλλος, το πέτυχε λοιπόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αγγλία Γκάνα 0-0, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Δεν μπορούν τα παιδιά, δεν μπορούν. It's coming home και it's coming home. Φέρε 0-0 τώρα με την Γκάνα. Κροατία Παναμάς 1-0 και Κολομβία Κονγκό στο τελευταίο αγώνα που ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί. 1-0 η Κολομβία. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Λιονέλ Μέση, αλλά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 39 γίνεται, Αμαλία. Έκλεισε τα 38 και μπήκε στα 39.
1: Να καταστήσει ο άνθρωπος, τι να πω, πραγματικά. Η φυσική του κατάσταση και το ταλέντο του είναι...
0: Μοναδικά.
1: Μοναδικά, πραγματικά.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Βραγή, αλλάξατε, λέει. Καλημέρα και σε σένα, Παναγιώτη. Έχει μείνει στη χθεσινή είδηση.
1: Με αυτά που λες, έχει
0: και ο Δημήτρης από τα Γανιά. Με κάψατε, λέει. Σας άκουσα ότι πρέπει να κοιμόμαστε χωρίς εσώρουχο. Η γυναίκα μου λέει και οι φίλοι της που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη για διακοπές και έμεινε σπίτι, δεν το βρήκαν σωστό.
1: Έμανε.
0: Εγώ στο υπόγειο τώρα, τι να πω, να είστε
1: εσύ
0: καλά.
1: Φταίς, με αυτά που λες στους ακροτές.
0: Όχι εγώ, ο γιατρός. Καλημέρα στον Δημήτρη στα Χανιά. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αμαλία, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές σχετικά με το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας.
1: Ναι, που είναι πάρα.
0: Το οποίο ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου και ρωτάνε τι θα γίνει.
1: Είναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει δώσει λύσεις σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από την παχυσαρκία, αλλά την πραγματική παχυσαρκία, έτσι, η οποία είναι ασθένεια. Εντάξει, και εγώ το λέω επειδή έχω περάσει από παχυσαρκία. Λοιπόν, δεν είναι απλό. Να πω λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ένα άγχος και μια ανησυχία ότι τελειώνει το πρόγραμμα και δεν θα συνταγογραφούνται τα συγκεκριμένα φάρμακα, δεν θα τα παίρνουν δωρεάν οι άνθρωποι. Ενώ έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και είναι πανάκριβα, δεν είναι εύκολο κάποιος να τα πάρει μόνος του. Να πω ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας, όσοι έχουν ενταχθεί τόσο στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα φάρμακα δωρεάν μέχρι να φτάσουν, γιατί παρακολουθούνται από ειδικούς. Δεν είναι έτσι. Άντε κάνουμε οτιδήποτε, παίρνουμε ένα χάπι, ένεση, δεν ξέρω τι κάνουν και άντε το κάνεις και. Να παρακολουθούνται πώς πάει το σωματικό τους βάρος κτλ. Ο δείκτης μάζα σώματος μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό βάρος. Άρα μην έχετε ανησυχία, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. Θα βγει, νομίζω, τις επόμενες μέρες και μια επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας.
0: Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top, παιδιά, τώρα τι να συζητάμε, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πάει στα Lidl. Από ζέστη πώς πάμε, μέχρι 32 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία, εδώ στην Αττική.
1: Το βράδυ έχει αρχίσει και κάνει.
0: Αλλά εντάξει, ακόμα είναι υποφερτά. Δηλαδή,
1: σε σχέση με το που στην Ευρώπη, σε Γαλλία, σε Ολλανδία, σε Ισπανία. Πόσους πνιγμούς έχουμε, λέει, από τη ζέστη, γιατί βουτάνε παντού οι άνθρωποι, έτσι. 20 πνιγμοί, λέει. 20 πνιγμοί στη Γαλλία, γεμάτα τα νοσοκομεία στην Ιταλία, ακυρώσεις εκδηλώσεων στην Ισπανία.
0: Πνιγμοί και στην Αγγλία, πνιγμοί και στη Γερμανία, γιατί οι άνθρωποι αναζητώντας έτσι λίγη δροσιά πάνε βουτάνε όπου να είναι, δεν ξέρουν για καλό μπάνιο. Έχουν πολλούς πνιγμούς λοιπόν, όπως λέει και η Αμαλία. Και η κατάσταση είναι δραματική με αυτόν τον θερμικό θόλο, ο οποίος λέει έχει δημιουργηθεί από θερμές αέριες μάζες, οι οποίες έχουν μετακινηθεί από την Αφρική και έχουν κατσικωθεί πάνω εκεί. Πάνω δηλαδή από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Βρετανία.
1: Δεν έχονται προς τα δω μας, έσωσε το Μελτέμι. Απλώς να πω και στην Ολλανδία αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και εκεί είναι γεμάτα. Μου λέει, αδερφοί μου, δεν μπορούν να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι. Το 33 και το 34 για την Ολλανδία είναι σαν να είναι 42 εδώ.
0: Και είναι και η υγρασία.
1: Βέβαια, γι' αυτό το λέω. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι βιώνουμε.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Έντονο το αίσθημα δυσφορίας.
1: Ακριβώς.
0: Θα ακούσουμε τώρα, Μαλία, την κυρία Λίλιαν Κουτσούκου.
1: Ναι.
0: Είναι Ελληνίδα η οποία ζει στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι στην Ισπανία.
2: Πλησιάζει τώρα εκεί 6 το απόγευμα, έτσι δεν είναι? Ισχύει ακόμη η σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων στους δρόμους και σε χώρους χωρίς κλιματισμό?
3: Ισχύει μέχρι και αύριο, και αύριο θα μας ενημερώσουν για άλλη μια φορά. Αλλά δυστυχώς είναι τρομερή η κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένας έξω. Και σήμερα μάλιστα συστήσανε να όσοι μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι, να δουλέψουν από το σπίτι.
2: Πείτε μας για τις συνθήκες που βιώνετε. Ο υδράργυρος έδειξε 44 και 45 βαθμούς. Φαντάζομαι όμως ότι σε ορισμένες περιοχές το αίσθημα είναι σαν να έχετε 50 βαθμούς Κελσίου λόγω της υγρασίας.
3: Δεν έχουμε ζήσει ποτέ με 50, αλλά ναι, είναι κάτι τέτοιο, λέει ο κόσμος. Εδώ είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά στην Ανδαλουσία ξεπέρασε τους 45 βαθμούς. Στο βορρά, που δεν είναι συνήθως τόσο υψηλή θερμοκρασία, έχει ξεπεράσει τους 40. Εγώ χαρακτηριστικά σήμερα δεν μπόρεσα να βγάλω το αμάξι μου, γιατί από τη διαστολή της μεταλλικής πόρτας δεν ανοίγει πόρτα και αυτό δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ.
2: Δεν ανοίγει πόρτα από τη διαστολή, τρομερό. Τρομερό.
3: Το βράδυ ανοίγει όμως, το πρωί ανοίγει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να την ανοίξω.
1: Απίστευτο.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Πρωί βράδυ ανοίγει η καραζόπορτα,
1: θέμα...
0: αλλά στη διάρκεια της ημέρας με αυτές τις θερμοκρασίες ούτε την καραζόπορτα.
1: Είναι και ο δεύτερος καυσόνος μέσα στον Ιούνιο, έτσι, που πληττεί κάποιες χώρες στην Ευρώπη. Δεν είναι ο πρώτος και είναι Ιούνιος. Φανταστείτε, θα γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ.
0: Να, και μήνυμα τώρα από τον Ντούισμπουργκ, το στέλνει ο Βασίλης και λέει: υπάρχουν πνιγμοί γιατί μπαίνουν στο ποτάμι ενώ τους λένε ότι είναι επικίνδυνο. Εδώ την Παρασκευή θα δείξει 40. Ευτυχώς λέει ξεκινάω αύριο για την πατρίδα και θα δροσιστώ.
1: Φαντάσου,
0: 40 βαθμοί Γερμανία.
1: Γερμανία.
0: Φαντάσου.
1: Και έρχεσαι να δροσιστεί ο άνθρωπος.
0: Με το καλό να έρθει, φίλε. Με το καλό να έρθει στην πατρίδα.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και όσο σε όποια θερμοκρασία θέλετε, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Αμαλία, τι έγινε με την υπόθεση αυτή των προσφυγικών και μια πορεία η οποία υπήρξε προς το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά εκεί στην Αγία Παρασκευή.
1: Κοίταξε να δεις. Μία ομάδα ατόμων ξεκίνησε από κάποιο σημείο της Αγίας Παρασκευής, έκοβε βόλτες δηλαδή, έτσι με πανό κτλ. Έφτασε στη. Βρήκαν που μένει ο κ. Χαρδαλιάς στο σπίτι, η οικογένειά του, τα παιδιά του. Έτσι έγραψε στους τοίχους και όχι μόνο στο σπίτι του, σε όλη τη γειτονιά. Τι να πω τώρα. Για το σχέδιο που προωθεί για τα προσφυγικά είναι αντίθετη.
0: Των προσφυγικά,
1: που είναι ένα θέμα που το κληρονόμησε ο κ. Χαρδαλιάς. Αλλά πέρα από αυτό, να πούμε αν υπάρχουν αντιδράσεις ή όχι. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε ένα χώρο και μένει εκεί.
0: Στο σπίτι του άλλου τώρα, εκεί που είναι η οικογένειά του.
1: Και πας στο σπίτι του για τα παιδιά του.
0: Και οι υπόλοιποι κάτοικοι, έτσι.
1: Βεβαίως, οι αρχές τι κάνανε. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του άλλου και στη γειτονιά.
0: Αν θες να διαμαρτυρηθείς, μπορείς να πας στην περιφέρεια.
1: Εντάξει, δεν πας όμως να κατασκηνώσεις όπου θες. Υπάρχουν νόμοι εδώ πέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς, στο σχέδιο που εκπονεί η περιφέρεια, θέλει να κάνει ξενώνες για συγγενείς ανθρώπων που.
0: Συγγενών ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται στον Άγιο Σάββα.
1: Και που περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως και κάποιοι που δεν έχουν που να μείνουν, να τους παραχωρήσουν ένα σπίτι να μείνουν. Αλλά και ακόμα να αντιδράς. Να μην το θες, να έχεις διαφορετική άποψη.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ένας απεργός πείνας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από 138 ημέρες απεργίας πείνας.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα η κατάσταση της υγείας του είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δεν είναι έναν αγώνα.
1: Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό και το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά άλλο είναι να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο ή να διαμαρτυρηθούμε. Γιατί καλά κάνουν ο κόσμος που θεωρεί ότι δεν θέλει αυτό το σχέδιο ανάπλασης. Λοιπόν, ο κ. Χαρδαλιάς βέβαια έκανε ένα βιντεάκι που λέει ότι δεν εκφοβίζομαι και καλά το είπε. Καλά το είπε γιατί δεν είναι ότι πήγαν στην περιφέρεια. Πήγαν στο σπίτι του. Δεν γίνεται ο καθένας να πήγαινε στο σπίτι του άλλου, στα παιδιά του και στην οικογένεια.
0: Και γράψανε τώρα συνθήματα εκεί.
1: Έλα, τώρα,
0: στην είσοδο της πολυκατοικίας περιεχόμενο το οποίο εντάξει. Άστο τώρα μην το χαρακτηρίσουμε. Λίγο. Και αναστάτωσαν και την οικογένεια του Νίκου του Χαρδαλιά, αλλά και τις άλλες οικογένειες οι οποίες μένουν σε συγκεκριμένη περιοχή.
1: Και πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Αισθάνονται μια ανασφάλεια. Αυτό θέλω να πω. Το αν διαφωνήσει όχι με το σχέδιο, είναι δικαίωμα του καθενός να αντιδράσει και να διαμαρτυρηθεί. Να πω ότι ο Γιάννης μένει στην Ολλανδία και λέει: Παιδες, η κατάσταση είναι σκέτη κόλαση. Φαντάσου τι ζουν οι άνθρωποι εκεί.
0: Και ο Παύλος, Ντίσελντορφ, 22 η χαμηλότερη θερμοκρασία στις 3-4 το πρωί. Σήμερα θα φτάσει τους 37. Και ο Φίλιππος, ο οποίος μας ακούει στη Βιέννη, έχει ήδη πάρει τα μέτρα του. Και πολύ καλά κάνεις, αγαπητέ φίλε. Η ώρα πλησιάζει 9, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Μέση και Λαγόκεφαλο.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μοιρά ζητήματα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Ταγκό. Ταγκό αργεντινό.
1: Φανταστικό.
0: Που έλεγε και ο Βέγκος, παιδιά, η Αμαλία Κάτζου χορεύει κουμπαρσίτα στο στούντιο του Real FM.
1: Οπωσδήποτε.
0: Το έζησα και αυτό, έχει βγάλει και τη μεντάλια και χορεύει κανονικότατα. Ταγκό, θα ανεβάσω βίντεο στα social media.
1: Το χάνεις αυτά,
0: δεν χάνω αυτή την ευκαιρία. Γιατί χορεύει την κουμπαρσίτα όμως σήμερα η Αμαλία Κάτζου? Γιατί έχει γενέθλια ο Λιονέλ Μέση.
2: Παραμέση, Μέση. Immense Μέση. Αν καραμέση.
0: Αυτός τρελάθηκε.
1: Τι αυτό?
0: Τρελάθηκε, έβλεπε το Μέση, κατέβαινε ο Μέση, πέρναγε έναν, δύο, τρεις, πέντε, δέκα.
1: Τι
0: πέρασε όλους. Τρελάθηκε.
1: Σουβλάκι της πέρασε.
0: Ακριβώς. Έχει λοιπόν γενέθλια ο κατατεκμήριο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Καλύτερος παίκτης του κόσμου μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πραγματικά να είναι γερός ο άνθρωπος εκεί στα 39 που μπαίνει σήμερα. Να ζήσει και άλλες επιτυχίες, να πάει καλά και με την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Έχουμε και εμείς φυσικά εδώ τους δικούς μας, Μέση. Δεν έχουν μόνο στην Αργεντινή Μέση, έχουμε εδώ και στην Ελλάδα Μέση.
3: Είσαστε Μέση ή Ρονάλντο?
4: Η Μέση. Δεν το συζητάω. Αλλά εντάξει, εγώ νομίζω ότι η συμπάθεια σε έναν ποδοσφαιριστή δεν έχει να κάνει μόνο με τις τεχνικές του δυνατότητες, αλλά και με τον τρόπο που παίζει, με το χαρακτήρα του. Εμένα μου ταιριάζει πιο πολύ ο Μέση.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έτσι κι αλλιώς έχει μια αδυναμία στην Αργεντινή λόγω Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Και τη συνεχίζει τώρα αυτή την αδυναμία και με το Μέση και φέρνει και ένα ακόμη παράδειγμα.
4: Έχω αναπτύξει μια εμπειρία σε σχέση με αυτό που κάνω. Όπως ο Μέση, ας πούμε, στα 17 ήταν αλλιώς, στα 35 πάει να σκόσει κούπα τώρα.
1: Έτσι είναι. Σου λέει έχω εμπειρία.
0: Ας πούμε, στα 17.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Πολύ ωραία το είπε ο κ. Τσίπρας. Πολύ ωραία.
0: Και εγώ τώρα σου λέει, μπορώ να σηκώσω κούπα. Όπως έκανε και ο Μέση. Πάει που λες Αμαλία μου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδία στην Πιερία.
1: Μάλιστα.
0: Στις προηγούμενες εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ένας πολίτης εκεί και του λέει.
5: Κύριε Πρόεδρε, είσαι ο Μέση της πολιτικής, πάρε το χαμπάρι. Ο Μέση της πολιτικής είσαι. Δεν παίζεσαι. Με τίποτα δεν παίζεσαι. Λεβέντη μου, Κυριάκο, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Επίθεση.
0: Επίθεση, Μέση, επίθεση. Όλοι Μέση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ένας, δύο, έχουμε και τρίτο.
1: Υπάρχει κι άλλος Μέση. Για ρίξτο.
0: Δεν θα έχει Μεσσηνία.
1: Καλά, τροχόλια.
0: Δηλαδή βγαίνει και από το όνομα. Μέση.
1: Μη μου θυμίσει τη Μεσσηνία, τώρα άστο.
0: Μεσσηνία. Τι να μην στη θυμίσω, που στη θυμίζουν εδώ οι ακροατές με τα μηνύματά σου. Τώρα θα σου διαβάσω εδώ, αλλά πάμε στο Μέση της Μεσσηνίας.
6: Εμπρός.
7: Ναι, κύριε Γιάννη, ο Θωμάς είμαι από την εταιρεία Managers. Κύριε Γιάννη, σου έχω φοβερό παιχτάκι από Καλαμάτα.
6: Εμπρός! Έρχεται με τώρα ο Καλαματιανός!
4: Μπράβο, Αντώνη.
7: Και δυνατός όπως τον εθές,
8: Παλεύω και παλεύω με κάθε τρόπο.
7: Τι να περιμένουμε, ρε Μπάμπη. Στην ευκαιρία να τον επάρεις τώρα που είναι φτηνός. Όχι του χρόνου που θα μου τον ζητάει η Manchester.
4: Έχουμε πεθάνει με 10 γκολ από τα αποδυτήρια. Εάν είναι να πάμε επαναστατικά, θα τους βάλουμε 10 γκολ.
7: Πρόεδρε μου, ρώτα όλη την Πελοπόννησο.
6: Εμπρός! Έρχεται με τώρα ο Καλαματιανός!
7: Όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει ότι είναι το νέο αστέρι της Μεσσηνίας.
4: Μπράβο, Αντώνη.
7: Με πιάνεις έτσι, της Μεσσηνίας. Μεσσηνίας. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί παίχτη μιλάμε.
4: Εγώ, κύριε Πρετεντέρη, μπαίνω στο γήπεδο, όπως όλες οι μεγάλες ομάδες, για την νίκη. Δεν μπαίνω ούτε για την ισοπαλία, ούτε για την ήττα.
7: Της Μεσσηνίας. Μεσσηνίας.
4: Θα τους βάλουμε 10 γκολ.
6: Δεν περιγράφω άλλο.
0: Μεσσηνίας. Και έρχεται εδώ ο Θοδωρής και λέει ότι η Κάτζου λέει πήγε στην Υπαπαντή στην Καλαμάτα, αλλά δεν τσάκισε μόνο λέει τον Άρτο, τσάκισε και τον Γαλακτομπούρεκο και τη Γουρνοπούλα. Ξέρει που έχει την καλύτερη Γουρνοπούλα εκεί στην Καλαμάτα.
1: Αν
0: το μαγαζί, στέλνει και το μαγαζί. Στέλνει ντοκουμέντα εδώ πέρα.
1: Τι ντοκουμέντα, αφού δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα. Δεν το ξέρω.
0: Καλά τώρα, εσύ που δεν τα ξέρει, δεν άφησε τίποτα εκεί. Στο πέρασμά σου. Καλημέρα, Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Μέση εδώ πέρα του αληθινού ραδιοφώνου, την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο. Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Αυτό
0: καλά, δεν κάνεις καμία παρομοίωση να τρέχουμε και να μην φτάνουμε.
1: Ναι.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Το Αρμενάκι τώρα τι λέει. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Σε ένα έγκυρο περιοδικό Οκεανολογίας, διάβασα. Ακαδημιακή είναι και η συγκεκριμένη. Λοιπόν, άρθρο του διάσημου καθηγητή χθιολογίας Νίκ Γαβρόπουλου ότι ο πιο ακίνδυνος λαγοκέφαλος είναι ο λευκοπράσινος γιατί τρέφεται μόνο με λαχανικά. Προπαντός με καρότα και μπατζάρια.
0: Υπάρχει τέτοιο λαγοκέφαλος.
1: Να το λέει το Αρμενάκι. Τρώει καρότα και μπατζάρια ο λαγοκέφαλος.
0: Τώρα διάβαζα, Μαλία, ότι υπάρχει σχέδιο επιδότησης λοιπόν για το κυνήγι του λαγοκέφαλου, αλλά υπάρχουν και σενάρια που εξετάζονται, μεταξύ των οποίων και η πρόταση να αφήσουν τη φύση να κάνει το ξεκαθάρισμα. Δηλαδή υπάρχει και αυτό πάνω στο τραπέζι. Αύριο θα γίνει σύσκεψη του Μαργαρίτη Σχοινά με τους αλλοείς. Οι επιστήμονες από την άλλη πλευρά ζητούν να σταματήσει ο πανικός που έχει προκληθεί για τα τοξικά ψάρια τα οποία πληθαίνουν στις ελληνικές θάλασσες. Εδώ να πω κάτι το οποίο μου το υπενθύμησε ένας καλός φίλος και ακροατής, ο Νάσος. Έχει γίνει λοιπόν ένας πανικός με τους λαγοκέφαλους, έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα βίντεο, πιάνουν τους λαγοκέφαλους, τους ξαναβάζουν μέσα, τους βάζουν κουτάκια. Είδα ένα άλλο βίντεο λοιπόν με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πιάσει ένα λαγοκέφαλο. Το ψάρι, όπως καταλαβαίνεις, έξω από το νερό δυσκολεύεται να αναπνεύσει και εκείνη την ώρα το μπουκώνει με ένα άλλο ψάρι για να δείξει ότι θα το φάει.
1: Ναι.
0: Και λες, ρε φίλε, είναι ένα πλάσμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όσο και αν έχει προκληθεί πανικός, γιατί το ταλαιπώρεις. Δηλαδή, ή βγάλ το έξω και ακολούθησε τη διαδικασία όπως προβλέπεται, δηλαδή να πάει εκεί που πρέπει να πάει κτλ. Το να το βγάλεις τώρα και να το ταλαιπωρείς για να ανεβάσεις ένα βίντεο στο διαδίκτυο και να γίνεις viral ή να πάρεις μερικά likes, γιατί το κάνεις αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Κρίμα, και εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση επιδοτήσεων για τους αλλοείς για να αλλοιεύουν τον λαγοκέφαλο. Αλλά όπως σας είπαμε, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις επιστημονικών φορέων που προτείνουν τον περιορισμό της αλλοείας για την ενίσχυση των φυσικών θηρευτών του λαγοκέφαλου στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Να δούμε λοιπόν ποια άποψη θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και άλλα μέτρα όμως, πιο δραστικά.
1: Ποιο είναι το πιο δραστικό?
0: Λοιπόν, υπήρξαν ιερείς του παλαιού ημερολογίου.
1: Μάλιστα, παλαιομερολογίτες δηλαδή.
0: Ναι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Οι οποίοι κάνουν δεήσεις.
1: Για να φύγουν οι λαγοκέφαλοι από τη θάλασσα.
0: Έχουν ξεκινήσει λοιπόν τις δεήσεις για να φύγουν οι λαγοκέφαλοι. Το θέμα ανέδειξε χθες στην εκπομπή της η Κατερίνα Καινούργιου, δηλαδή από εκεί το πήραμε και εμείς και θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ για τους λαγοκέφαλους.
2: Με δεήσεις, παρακλήσεις, προσευχές και αγιασμούς υδάτων αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε Εύβοια και Αττική το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.
9: Ο κατοικών εν βοηθεία του υψηλού.
2: Αυτός είναι ο ψαλμός που ακούστηκε στον αγιασμό που έγινε την Κυριακή. Πρόκειται για ψαλμό που προστατεύει από κάθε κακό. Για τον αγιασμό υπήρχε και κάλεσμα από ιερείς.
10: Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς πιστοί του πατρόου εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούμε για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκεφάλων σε Αττική και Εύβοια.
2: Οι δεήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε Βραβρώνα και Μαραθώνα.
0: Το Σαββατοκύριακο τώρα που μας έρχεται, πάμε Βραβρώνα και Μαραθώνα να κάνουμε δεήσεις.
1: Σταμάτα, δεν μπορώ άλλο.
0: Για
1: δηλαδή
0: να φύγουν οι λαγοκέφαλοι.
1: Πού έχουμε φτάσει, αυτό έχω να πω.
0: Ξεκίνησαν από την Εύβοια.
1: Ναι.
0: Έτσι, και τώρα πάμε Βραβρώνα, Μαραθώνα. Θεέ μου, φύλαγε.
1: Κάνεις λάθος το σταυρό σου. Το κάνεις λάθος το σταυρό σου.
0: Δηλαδή.
1: Κάνεις λάθος.
0: Να μου γκρεμίσει το μύθο που έχω χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Κάνεις λάθος το σταυρό σου, Παναγία μου. Δεν το πιστεύω αυτό που έκανε.
0: Τι τον κάνω, ρε παιδί μου, πώς τον κάνω. Σωστά τον κάνω.
1: Για κάνω.
0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Α, τώρα το κάνω σωστά.
0: Έτσι τον κάνω πάντα.
1: Όχι, πριν μπερδεύτηκες μάλλον.
0: Ξεκίνησαν λοιπόν οι δεήσεις από ιερείς του παλιού ημερολογίου στη μάχη κατά των λαγοκέφαλων. Δεν ξέρουμε ακόμα τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Ανδρέας Καραγιάννης, ξέρεις που τα ξέρει αυτά τα θέματα,
1: ναι, ναι,
0: τα εκκλησιαστικά και ήταν εκεί στο πάνελ, έδωσε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη.
11: Εντάξει, είναι λίγο μια ακραία έκφανση, μπορούμε να πούμε. Βλέπουμε ότι οι συγκεκριμένοι ιερείς ουσιαστικά επιστρατεύουν τον ψαλμό 90, που είναι ο ψαλμός για κάθε τι κακό δαιμονικό. Θεωρούν τα ψαράκια του λαγοκέφαλου ότι είναι μια δαιμονική διαταραχή τη φύση. Οπότε σου λέει με αυτόν τον τρόπο.
12: Μην φτάσουμε στο να λέμε αποτάσσε το λαγοκέφαλο, πεταξάμι. Καταλαβαίνεις, θα φτάσουμε τώρα σε τέτοιο.
13: Κοίτα, Στέφανε, άμα φεύγει όμως έτσι, του το πεις και φύγει, θα το.
14: Έφυγανε στην Εύβοια και στη Βραβρώνα. Και στο Μαραθώνα, παρακαλώ.
11: Αυτό θα φανεί εν καιρό, εντάξει. Αυτό θα φανεί εν καιρό, δεν φαίνεται απευθείας.
0: Δεν φαίνεται αμέσως, κατάλαβες, πρέπει να περάσει λίγο διάστημα για να αποδώσουν οι προσπάθειες και να δούμε τα αποτελέσματα. Θέλει λίγο διάστημα να δούμε αν φύγουν
1: πάντως κάτι
0: οι λαγοκέφαλοι από την Βραβρώνα.
1: Αυτό που έστειλε το Αρμενάκι, το έστειλε, λέει, δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβες, μου λέει, γιατί είσαι αθώα, κατάλαβε ο διπλανός σου. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα.
0: Καλά, δεν πειράζει. Αν φύγουν οι λαγοκέφαλοι από την Βραβρώνα.

0: πάρα πολύ αυτή η εικόνα.
1: Και εμένα πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι όμορφο το ψάρι. Πραγματικά είναι κακάσχημο, είναι χάλια κτλ. Είναι τοξικό, ναι. Αλλά ρε παιδί, πρέπει να το βγάλεις έξω τώρα, δηλαδή από τη θάλασσα και να το ταλαιπωρείς, να το βασανίζεις. Για ποιο λόγο, για να ανεβάσεις βίντεο και να γίνεις viral και να πάρεις μερικά likes. Εντάξει, το καταλάβα. Αυτά λοιπόν και με τους λαγοκέφαλους. Στην πρώτη ώρα φυσικά της εκπομπής ξεκινήσαμε με την τροπολογία η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση και του Αρείου Πάγου.
1: Ακριβώς, πλέον ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής και θα έχει και αναδρομικότητα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια ανάσια για 100.000 περίπου δανειολήπτες.
0: Σας είπαμε και για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ θα πάρει την έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δεοντολογίας, για να συμμετέχω στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και ότι τα χρήματα τα οποία πήρα τα έχω δηλώσει και έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, καθώς η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή και το αίτημα άρσης ασυλίας θα συζητηθεί. Ο ίδιος, όπως λέει, δεν θα χρησιμοποιήσει τη βουλευτική του ασυλία. Για το Μουντιάλ σας τα είπαμε και για τον Κριστιάνο και για τον Μέση, σας είπαμε και για τον Καύσωνα, ο οποίος χτυπάει κυρίως Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία, Ιταλία και Γερμανία και Ολλανδία, όπως μας στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας. Ναι. Ακούσαμε και Ελληνίδα κάτοικο της Ισπανίας να περιγράφει ότι δεν ανοίγει καν η γκαραζόπορτα από τη ζέστη και από τη διαστολή η οποία έχει προκληθεί. Και βέβαια σας είπαμε και για την υπόθεση της ανάπλασης των προσφυγικών εκεί σε λεωφόρο Αλεξάνδρας και την επίθεση που δέχθηκε στην κατοικία του ο Νίκος Χαρδαλιάς και η οικογένειά του από περίπου 150 άτομα που φώναξαν κάποια συνθήματα και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους. Τώρα, Μαλία μου, όμως, είναι δίπλα μας ο Παναγιώτης Μολάνιος για την ώρα του, 9 και 20, για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι. Από Βαλένθια η δήλωση για τον Καύσωνα, μην ξεχνάμε αυτή την ωραία ισπανική πόλη.
0: Ναι, η κυρία που ακούσαμε νωρίτερα ήταν στη Βαλένθια.
2: Σωστά. Και από εκεί θα έρθει και ο Μοντέρο τώρα σε μερικές μέρες.
0: Θα έρθει θερμόπληκτος, θα έρθει.
2: Θα έρθει. Καυτός, όπως πριν ένα μήνα.
0: Για πες μας, Παναγιώτη.
1: Ατάκες, μπράβο, αρέσει. Συνεχίστε, παιδιά, συνεχίστε, μ' αρέσει.
2: Θα πω την κίνηση. Τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλαιο εξακολουθούν να είναι κλειστά από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού λόγω αναζωπήρωσης πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλαιο. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θιβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλαιο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Στο κόκκινο είναι το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Στην Ομόνια με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σμάρνη, Πειραιώς, Σταδίου και Πατησίων. Απροσπέλαστη άνοδο Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρωνα. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και το ρεύμα προς Πειραιά από Καλυθέα μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο.
1: Τι γίνεται?
2: Ναι, είναι.
0: Μέλιστα η γλώσσα.
2: Δύσκολη κατάσταση. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, ουρές χιλιομέτρων από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετή κίνηση έχει και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κλείνω με την Αττική Οδό, καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόβο Πλακεντίας μέχρι τον κόβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Χαρήκαμε πολύ που σε είδαμε. Να μας ξανάρθεις. Και όπως λέει ο Νίκος, δώσε πόνο Βολάνιε. Καλή σήμερα. Τώρα είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Rent γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Rent μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί

να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Edenred.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα στο Λευτέρη. Ο Λευτέρης στέλνει μήνυμα και μου λέει: δεν τον έπνιγε στον νηπτήρα όταν μπορούσε στο βολάνιο. Ορίστε τώρα τα ολέθρια αποτελέσματα.
1: Σας παρακαλώ, μην πειράζει το βολάνιο. Αφήστε τον στην ησυχία του.
0: Έχεις δίκιο, Λευτέρη. Καλημέρα και στην Αθηνά, η οποία μας ακούει στο Λονδίνο.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς εδώ λέει σήμερα θα έχουμε 35. Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Και ποιος θα το πίστευε ότι μετά από 21 χρόνια στο Λονδίνο θα ήθελα να βρέξει. Σε καταλαβαίνουμε, Αθηνά. Καλή σου ημέρα από την Αθήνα. Τη δροσερή σχετικά Αθήνα. Να πούμε ότι σήμερα στις 10, σε μισή ώρα περίπου, στο στούντιο εδώ του Αληθινού Ραδιοφώνου θα βρίσκεται ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Θα είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου. Στις 10 λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.
1: Κώστα μου, ωραίο μήνυμα έστειλες, πραγματικά δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά είναι εκπληκτικό. Είσαι μέσα στο μυαλό μου, πραγματικά.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Σχολιάζει αυτό που λέγαμε νωρίτερα για αυτούς που βγάζουν τις φωτογραφίες και τα βίντεο με τους λαγοκέφαλους και λέει: δυστυχώς το 80% πλέον ζει με τα likes και το viral.
1: Σωστό.
0: Κάπου έχεις δίκιο, κάπου έχεις δίκιο. Ενώ ο Κωστής λέει: πιο επίγον είναι να δοθεί μάχη κατά των καρπουζοκέφαλων που μας ταλαιπωρούν παρά των λαγοκέφαλων. Καλημέρα και σε σένα, Κωστή. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Καλημέρα, Κατερίνα μας. Λοιπόν, ακρίβεια, αγαπημένο μας θέμα, καθημερινό θέμα, πλατφόρμα πόσο κάνει, την έχουμε σχολιάσει. Έχουμε σχολιάσει και το πόσο χρηστική μπορεί να είναι, αλλά και τις ατέλειες που υπάρχουν και τα προβλήματα που προκύπτουν από την καθημερινή χρήση της. Ρωτήθηκαν και χθες οι πολίτες στην αγαπημένη πόλη της Καλαμάτας. Την αγαπημένη πόλη της Αμαλίας, δηλαδή εκεί που πήγε στην Υπαπαντή και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Για να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν χθες οι Καλαματιανοί σχετικά με την πλατφόρμα πόσο κάνει και την ακρίβεια.
2: Το πόσο κάνει, το πόσο βρίσκω, θα φύγουμε από την Καλαμάτα δηλαδή να πάμε να δούμε τη φέτα στην Καβαβάλα αν έχει 10 και 25, αν είναι φτηνή.
3: Πάντως η πλατφόρμα αυτή θα εξυπηρετήσει, σου είπα, τους ανθρώπους της τεχνολογίας. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν γνωρίζει τεχνολογία.
4: Γενικά πώς βλέπετε τα πράγματα με την ακρίβεια?
3: Η ακρίβεια είναι σκαλπάζει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και ζορίζονται. Πιστεύω αρκετοί άνθρωποι ζορίζονται. Μπορεί και να μην το λένε, αλλά ζορίζονται.
0: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, λέει η κυρία, που δεν τα βγάζουν πέρα και ζορίζονται. Έτσι λοιπόν είπε μια κυρία χθες στην Καλαμάτα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Εγώ έτσι νομίζω. Άκουσα όμως τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
1: Άλλο κι εγώ, γιατί με κοιτάει,
0: λέω. Ο οποίος αναγνωρίζει το πρόβλημα. Αναγνωρίζει το πρόβλημα της ακρίβειας και ότι μπορεί να ταλαιπωρεί αρκετά νοικοκυριά. Αλλά λέει ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν έχουν πρόβλημα. Και πού το βασίζει λοιπόν αυτό, ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης και ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο ακούγεται συχνά, ότι ο μισθός ή η σύνταξη τελειώνει στις 15.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευρά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Λένε πολλοί ότι δίδεται στις 15 του μηνός και θα σταματάει ο μισθός όλων των ανθρώπων. Δεν ισχύει. Για κάποιους υπάρχει πρόβλημα. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι για όλους. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευρά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
0: Κατάλαβες, Αμαλία μου?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που να αντιμετωπίσουν πρόβλημα, γιατί βλέπεις τους δελιβεράδες να πηγαίνουν και να έρχονται. Και
1: τι
0: έχει γίνει
1: αυτό?
0: Το πιο επικερδές επάγγελμα, λέει ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος.
1: Όχι, και τι σημαίνει?
0: Εγώ θα σταθώ μόνο στην αντίδραση της Μαρίας απέναντί μας, που άκουσε την είδηση και είχε μείνει. Η κοπέλα είχε γουρλώσει τα μάτια και με κοίταζε. Ναι, είναι ένα κριτήριο λοιπόν κατά τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο ότι επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλοί ντελιβεράδες, πάει να πει ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί
1: που
0: έχουν πρόβλημα.
1: Ότι δεν μας φεύγουν τα λεφτά από τα μπατζάκια όλων. Ναι. Αυτό.
0: Κατάλαβες, παραγγέλνεις στη συνέχεια κάτι σου και αυτά βλέπει ο κύριος Λοβέρδος και πιστεύει ότι δεν είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες που έχουν πρόβλημα και δεν βγάζουν τον μήνα με το μισθό ή με τη σύνταξή τους. Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό, αν και δεν νομίζω ότι είναι το κριτήριο αυτό, δηλαδή η κίνηση των delivery.
1: Εντάξει, αν τώρα, αν τώρα...
0: Και να είναι καλά και οι άνθρωποι, να πούμε.
1: Φυσικά,
0: πάνω απ' όλα,
1: να
0: που κάνουν αυτή τόσο δύσκολη δουλειά, έτσι.
1: Αν αξιολογούμε την ακρίβεια με το πόσα delivery κυκλοφορούν, πραγματικά κάτι χάνουμε. Ξέρω εγώ, έτσι λέω εγώ
0: και
1: τώρα.
0: Και δεν πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, λοιπόν, στο τι λένε, ειδικά σε αυτή την περίοδο που η ακρίβεια ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και που καλπάζει καθημερινά. Δεν πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί? Έλα, πάντων, κάτσε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα εδώ στη σκαλέτα και πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε μία αναφορά τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Έχουμε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παρέτηση του κύριου Στάρμερ. Το έμαθα,
1: ναι,
0: αυτό, έτσι, ότι έφυγε ο κύριος Στάρμερ. Έχει χαιρετίσματα από τον Γιάννη Βαρουφάκη.
7: Ακούσατε τα νέα για την παρέτηση του κύριου Στάρμερ. Καλά ξεκουπίδια, κύριε Στάρμερ.
0: Το ευχήθηκε,
1: γιατί,
0: λοιπόν, ο Γιάννης Βαρουφάκης,
1: γιατί
0: όπως είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης, πρόδωσε την εμπιστοσύνη των προοδευτικών ανθρώπων στη Μεγάλη Βρετανία και του Εργατικού Κόμματος. Γιατί άλλα είπε και άλλα έκανε, οπότε του ευχήθηκε καλά ξεκουμπίδια. Τώρα, στο Λονδίνο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ θετικά την διαδοχή στο Εργατικό Κόμμα, τη διαδοχή του κύριου Στάρμερ από τον Άντι Μπέρναμ.
8: Ο Μπέρναμ, που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός, δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά ανήκει στην περίφημη αριστερή τάση, σε μια τάση μέσα στο κόμμα που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμος ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών και προσιάζεται ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, περισσότερο συμμετοχικό, περισσότερο ριζοσπαστικό, περισσότερο αναπτυκτικό.
0: Ο Βασουλέ, εδώ έχουμε κάποια κοινά στοιχεία. Είναι δήμαρχος. Έτσι,
1: ναι. Ήταν
0: δήμαρχος στο Μάντσεστερ.
1: Ναι,
0: αυτός,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: πρόσεξε να δεις μια ιδιαιτερότητα. Δήμαρχος στο Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, αλλά με καταγωγή από το Λίβερπουλ και οπαδός της Έβερτον. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Δήμαρχος του Μάντσεστερ, από το Λίβερπουλ, οπαδός της Έβερτον. Και σου λέει ο κύριος Χάρης Δούκας τώρα, αυτός είναι η αριστερή συνιστόσα μέσα στο Εργατικό Κόμμα, είναι πιο ριζοσπάστης, είναι και δήμαρχος και πάει τώρα για μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Στέλνει ένα μήνυμα, θέλω να πω, ο κύριος Χάρης Δούκας.
1: Ναι, στέλνει ένα μήνυμα, πώς δεν στέλνει, λες να καλβλέπει.
0: Δεν ξέρω, πάντως βλέπει θετικά την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ. Να πούμε για το Πασόκ ότι σήμερα η εκδήλωση στο Καλέτζι Αχαΐας,
1: ναι,
0: με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, εκεί θα μιλήσουν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Κανδαλίδης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και βέβαια είχαμε και την σκιώδη κυβέρνηση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, με πάρα πολλά, αρκετά θα έλεγα, καινούργια πρόσωπα, έτσι επιχειρηματίες. Θα πω ότι μου κράτησε εντύπωση και ο Θωμάς ο Μόσχος. Τον έχουμε βγάλει αρκετές φορές εδώ στο ραδιόφωνο. Συνδικαλιστής αγρότης ο άνθρωπος και νομίζω πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών, ο οποίος ανέλαβε το Μεμάρχης Αγροτικής Πολιτικής. Λοιπόν, και επιχειρηματίες και αρκετά στελέχη από το Πασόκο, όπως ο Μαρίνος Κανδάμης, ο Γιώργος Παπάς, ο Βασίλης Αϊβαλής, ο Αντώνης Σαουλίδης, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, όλοι αυτοί προέρχονται από το Πασόκ. Απλώς το λέω για να.
0: Ο κύριος Κανδάμης, αν δεν κάνω λάθος, παρετήθηκε λίγα 24 ώρα πριν από. Έφυγε λίγα 24 ώρα πριν από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και πήγε κατευθείαν εκεί. Θέλω να πω αρκετά νέα πρόσωπα. Στην πλειοψηφία του, νομίζω όλα νέα πρόσωπα. Δεν είδα κανέναν από το παλιό. Ο κύριος Κουρεντάκης είναι στο τομέα οικονομικών, έτσι. Λέγανε και τον κύριο Λιάκο και τον κύριο Χουλιάρα, ο οποίος δεν τον είδαμε εκεί. Γενικότερα, πολλά νέα πρόσωπα.
0: Και βέβαια η είδηση που μας μετέφερε η Αμαλία νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι παραιτήθηκε από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ναι, και μάλιστα με βαριές καταγγελίες ο κύριος Κοκοτσάκης, ο γνωστός πραγματογνώμονας και στην υπόθεση των Τεμπών, ο οποίος έκανε καταγγελίες για το κόμμα λέγοντας ότι λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια και ότι το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα.
1: Ναι.
0: Μια ηχηρή παραίτηση λοιπόν από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν «Δίχως ηλικία» και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Η πρωτοβουλία λοιπόν δίχως ηλικία στα public.
1: Να πούμε εδώ, το ΔΕΗ Fiber, ο ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος φωνάζει Πασοκάρα, προφανώς ακούγοντας νωρίτερα την αναφορά στην σημερινή εκδήλωση.
9: Πασοκάρα!
0: Αφιερωμένο σε σένα, καλημέρα και στον Κώστα που μας ακούει στο Μάντσεστερ, έστω και με μουσική υπόκρουση τους Beatles που ήταν από το Λίβερπουλ. Ο Μπέρνα μου λέει δεν είναι ακριβώς δήμαρχος στο Μάντσεστερ, είναι το αντίστοιχο του περιφερειάρχη στο Greater Manchester, όπως λέγεται η περιφέρεια. Να είσαι καλά Κώστα, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Πάντως ότι είναι Everton το έχω μάθει. Ξέρεις, εκεί στο μεγάλο λιμάνι, ναι, στο Λίβερπουλ, είναι δύο οι μεγάλες ομάδες. Ναι. Η μεγαλύτερη είναι η Λίβερπουλ και η άλλη είναι η Everton. Και υπάρχει αυτή, ξέρεις, η αντιπαλότητα, όπως συμβαίνει συνήθως στις μεγάλες πόλεις, ναι, που έχουν δύο ομάδες. Love Me Do και εσύ, Μαρία Ψάλτη. Εγώ, Manchester.
1: Α, Manchester.
0: Από παιδάκι.
1: Α, ναι.
0: United.
1: Μάλιστα.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Να πούμε και μια θετική είδηση, Αμαλία μου.
1: Να πούμε, βέβαια.
0: Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο κατέλαβε την 62η θέση παγκοσμίως στην παγκόσμια κατάταξη ερευνητικής δραστηριότητας. 62η θέση μεταξύ 24.000 πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών από 220 χώρες.
1: Μεγάλη επιτυχία για το Καποδιστριακό Πανεπιστημίο.
0: 62η στον κόσμο.
1: Στον κόσμο.
0: 15η στην Ευρώπη.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Παιδιά, να λέμε
1: είναι
0: και τα καλά.
1: Αυτά που λέω, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Ιωσήφ, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά. Και γι' αυτό οι φοιτητές μας που τελειώνουν εδώ ελληνικά πανεπιστήμια πολύ εύκολα πάνε για μεταπτυχιακό. Δηλαδή τους θέλουν έξω τους Έλληνες έτσι πια που έχουν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι τους οι ίδιοι, δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο μέρος στο Ντέλφ, νομίζω της Ολλανδίας, που είναι βέβαια το μεταπτυχιακά για πολυτεχνικές σχολές. Ζητούν μόνο Έλληνες, θέλουν να παίρνουν μόνο Έλληνες που έχουν αποφοιτήσει από το Πολυτεχνείο. Δεν τυχαίο αυτό το πράγμα. Πραγματικά έχουμε πολύ καλά.
0: Άλλη μια διάκριση.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης, ο οποίος αναρωτιέται αν παραγγείλω δηλαδή λέει, δύο πίτσες ένα μήνα επειδή έχω μικρά παιδιά, αυτό καθορίζει την οικονομική μου άνεση.
1: Έχει δίκιο. Έχει πολύ δίκιο. Καλά τα λέει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν.
0: Και ο Αβραάμ συμπληρώνει delivery η ταβέρνα της νέας μεσαίας τάξης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε.
1: Εγώ έχω συγκλονιστεί με την είδηση από τη Μυτιλίνη.
0: Την κοπέλα,
1: από την κοπέλα αυτή, τη γιατρό. Που γέννησε και μετά έχασε τη ζωή της. Από επιπλοκές.
0: Μόλις στα 36 της χρόνια.
1: Στα 36 της χρόνια μεταφέρθηκε στην Αθήνα, αλλά ήταν ήδη πια αργά. Δε πραγματικά με έχει συγκλονίσει αυτή.
0: Ναι, ναι. Και εγώ όταν την άκουσα.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Το ίδιο νιώσα. Καλημέρα και στην Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Τώρα να σας πούμε και για τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Το πρώτο δώρο, 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά. Έχεις πάει στο Γαλισσά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πανέμορφα.
1: Έχω πάει, είναι πανέμορφο νησί. Όλο το νησί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Σύρο.
0: Είναι αρχοντική η Σύρο.
1: Είναι αρχοντική. Έχει ένα χρώμα αρχοντικό. Ακριβώς. Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Το Dolphin Bay βρίσκεται δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Μια τετραμελής οικογένεια λοιπόν θα πάει. Θα απολαύσει 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις δηλαδή, με ήμι διατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Έλα παιδί μου.
1: GR.
0: Ωραία, γιατί πήγε να σε κόψει.
1: Ναι, δεν είναι η Μαρία, να το πω.
0: Τον Real Player εκεί στο real.gr. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Να πούμε μόνο ότι σήμερα στις 1:15 σε κεντρικό ξενοδοχείο θα γίνει μια εκδήλωση για τον κάθετο διάδρομο. Παρουσία της Kimberly Guilfoyle, του βεβαίως Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Atlantic Sea, του κ. Εξάρχου και του Προέδρου του κ. Ξηφαρά. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Να δούμε τι νέα θα βγάλει και τι ανακοινώσεις θα γίνουν σε αυτή την εκδήλωση στις 1:15 για τον κάθετο διάδρομο, που βάζει φυσικά ο κάθετος διάδρομος στην Ελλάδα, έτσι μάλλον να δείξει πρωταγωνιστή στην ενέργεια και είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για τη χώρα.
0: Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου θα φιλοξενήσει στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον Στέφανο Κασελάκη. Σαν σήμερα, Αμαλία μου, 24 Ιουνίου του 1935 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλος Γκαρντέλ. Έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο Κάρλος Γκαρντέλ, τραγουδιστής του τάγκο, θεωρείται η σημαντικότερη μορφή μαζί με τον Άστρο Πιατσόλα, ο Άστρο Πιατσόλα του νεότερου τάγκο. Ο Κάρλος Γκαρντέλ ήταν η προσωποποίηση της ψυχής του τάγκο. Έφυγε λοιπόν μια ημέρα σαν τη σημερινή, μας το θυμίσαν και ακροατές νωρίτερα. Αυτό το οποίο έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα είναι το περίφημο ταγκό από το άρωμα γυναίκας, όπως έχει μείνει στην ιστορία, το Περούνα Καμπέθα δηλαδή, για το κεφάλι ενός αλόγου. Αυτή είναι η μετάφραση. Όπως στις υποδρομίες λοιπόν κερδίζει το ένα άλογο το άλλο με διαφορά μιας κεφαλής. Αυτό περιγράφει λοιπόν για το πώς έχασε στη μάχη της αγάπης. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές καταστάσεις.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτηνία σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυθόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτηνίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.

Εδώ είμαστε. Πολλές πολλές καλημέρες. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα, έτσι πιο ευχάριστα, έτσι με άλλη διάθεση, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα μας πρόλαβαν όλους. Θα καταλάβατε τι εννοώ. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Καλή σας ημέρα. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση όσοι βρίσκεστε στο δρόμο. Να πάτε με ασφάλεια στις δουλειές σας και βεβαίως όσοι επιστρέφετε από τις δουλειές σας στο σπίτι, επίσης να επιστρέψετε με ασφάλεια στο σπιτικό σας. Έχουμε πραγματικά πολλά πραγματάκια να πούμε. Ανταμώνουμε και σήμερα μετά από 24 ώρες, λιγότερο από 24 ώρες. Ο κύριος Μορτάκης είναι απέναντί μου εδώ σε ρυθμίση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει και θέλετε να αλλάξει άρδιν. Ξέρετε τώρα, εάν βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200 και θα σας δώσει οδηγίες η κυρία Βουγιουκλιώτη. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας, η διπλανή σας, για αυτά τα οποία θέλετε να υποθούν στον αέρα, στέλνετε το mail σας στο στούντιο papaki.realfm.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συγνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Για ελάτε να ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Ξεκινάμε δυσάρεστα με την ματερή συμπλοκή αργά χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Ένας νεαρός νεκρός δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι στο θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε. Θα σας πούμε λεπτομέρειες, όσες γνωρίζουμε τουλάχιστον, διότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι έρευνες αστυνομίας. Ναι, κάτι στραβώνει εκεί στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Θα μας τα πει ο Θανάσης Τσίτσας. Αυτό τελικά με τα στενά του Ορμούζ, τα ανοίγω, τα κλείνω, τα ξανανοίγω, τα ξανακλείνω. Υπάρχει ασφαλώς πολύ έντονο παρασκήνιο. Επαναλαμβάνω, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μας ξεκλειδώσει το μυαλό, θα μας δώσει τις πληροφορίες που μας χρειάζονται. Δεν μας τα λέει καλά ο ντέπιουτι σέριφ εκεί με την Τουρκία. Πολύ ανοίγεται και τάζει πραγματάκια. Επίσης θα τα συζητήσουμε πολύ αναλυτικά. Αναφέρομαι ασφαλώς στα F-35, όπου με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο αφήνει να εννοηθεί ο Ντιβάνς ότι κάτι θα γίνει, ρε παιδί μου. Τώρα εν όψη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα τάζουν οι πάντες τα πάντα. Εντάξει, είπαμε. Κάπου να υπάρχει και ένα μέτρο. Υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μέσα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο υπάρχει και η ρύθμιση για τους δανειολήπτες. Μίλωσε η κυβέρνηση για το θέμα Αβραμόπουλου. Έδωσε χθες μία συνέντευξη ο κύριος Αβραμόπουλος και είπε πάρα πολλά πράγματα. Σας έχουμε και το αποκλειστικούλι. Έχουμε δύο χαρτάκια στα χέρια μας, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς επίρρωση του ρεπορτάζ. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε και πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Μείνετε συντονισμένοι. Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπια τσάλι.

Ο ήλιος ανατείλει 2 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, μικραίνει η μέρα, τα έχουμε πει, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Είμαστε 7 λεπτάκια μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Ναι, σε λιγότερο από μία ώρα θα δούμε τον ήλιο να ανατέλει. Διανύουμε ήδη την 176η ημέρα του έτους. Σε 6 μήνες ακριβώς, όπως με ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη, θα έχουμε Χριστούγεννα. Άντε βοήθειά μας να φεύγει το 2026 μαζί με όλα τα δεινά που έχει φέρει ο Ντόναλτ, ο Σέριφμαν.

Πολλές και ενδιαφέρουσες και οι σημερινές γωνίτσες της, της ατζέντας μας, του ημερολογίου μας. Ναι, τον ακούμε αυτόν τον τύπο και τον ακούμε διότι υπάρχει λόγος.

Δίνε, του λέει ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος έφυγε το 2009, σαν σήμερα. Ενώ ετοίμαζε και την επόμενη παγκόσμια περιοδία του. Μια διφορούμενη προσωπικότητα με όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί. Υποκλινόμαστε στο μεγαλειώδη ταλέντο του, σε αυτό το μουσικό του ταλέντο, εξωγήινος όπως και να το κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα μένει να αποδειχθούν, θα λέγονται, θα ακούγονται, θα γράφονται. Σημασία έχει ότι έχει αφήσει μία από τις μεγαλύτερες παρακαταθήκες στη μουσική, στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Νωρίς. Το 1826 αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δειρού. Όσοι δεν έχετε πάει από εκείνα τα μέρη να πάτε, από τα μέρη μου, και να πάτε και στα σπήλαια του Δειρού, και πριν φτάσετε στα σπήλαια του Δειρού να πάτε στον ξάδερφο, στον Αλέξανδρο εκεί, το Ζερβομπεάκο. Φτιάχνει χειροποίητα, εκεί θα τα βλέπετε μπροστά σας να φτιάχνει τα σκεύη. Σκεύη αγκιοπλαστικής, και θα σας πει και τον τρόπο και θα δείτε κιόλας, φοβερά. Σολάκι, αξίζει.

Και για να ξέρετε γενικότερα ότι εντάξει, όποτε προσπάθησαν να τα βάλουν με τη Μάνη και με τη Λακωνία οι Τούρκοι, τα μούτρα τους σπάσανε. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Χόρμη. Επίδοση 3.37. Εντάξει, χωρίς φόρα το να πηδάς 3.37 δεν το λες και λίγο. Το 1936 η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα στην ιστορία της. Αντιμετωπίζει τη στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία. Ιτάται με 49-12. Δεν πειράζει, οι πρώτοι αγώνες πάντα έχουν, ναι. Αλλά μετά τους πήραμε φαλάγγι. 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότιο Κορέα. Και το 1978 η Αργεντινή κερδίζει 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 10ο από την καθιέρωση του θεσμού.

Το άσμα το ξέρετε. Πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Σήμερα, επειδή οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα, θα μιλήσουμε για την ευγνωμοσύνη. Αμέ. Και σύμφωνα, γιατί συνεχίζουμε και το πείραμα με το AI, και σύμφωνα λοιπόν εδώ με την προηγμένη τεχνολογία, που υποκλίνεται και αυτή όμως στην αρχαία ελληνική τεχνολογία, ο Μένανδρος έδωσε ένα από τα πιο σαφά και διαχρονικά γνωμικά για την ευγνωμοσύνη και το χρέος. Χάριν λαβών μέμνησο και δους επιλαθού. Εάν λάβεις μία χάρη, να τη θυμάσαι πάντα. Αντίθετα, εάν προσφέρεις εσύ μία χάρη, να την ξεχάσεις αμέσως. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Σας έχω κι άλλο.

απερίανδρος, δυο λέξεις. Χάριν απόδος, να ανταποδίδεις την ευεργεσία. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Μορτάκη.

Σήμερα γεννήθηκε ο Αντώνη Γκαουντί, ο Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας. Έχετε πάει στη Βαρκελόνη? Εάν δεν έχετε πάει στη Βαρκελόνη, καλό είναι. Είδατε πώς χαρίζουμε γενικότερα, προτείνουμε εμείς προορισμούς. Να πάτε από εδώ, να πάτε από εκεί, που θα βρεθούν τα λεφτά. Ωραία, παπαδάκι, θα μου πείτε, μωρέ, έχετε δίκιο. Είπα εγώ το αντίθετο, μην νομίζετε. Και εμείς που το παίζουμε έτσι πονηρίδιδες και έξυπνοι, με τη δουλειά έχουμε πάει και σε πέντε σημεία αυτού του πλανήτη. Διαφορετικά, ούτε μέχρι τα σούρμενα για καφέ. Ούτε μέχρι τα σούρμενα για καφέ. Εδώ μου αρέσει που ναι, μου ζητάνε. Άντε, δεν θα πάμε, μου λέει, κανένα παρισάκι να δούμε τον πύργο του Άιφελ. Μορτάκι μέχρι τα Φιλιατρά. Και εκεί πύργο του Άιφελ έχει. Άσε που έχει και καλό ψητό. Γουρνοπούλα. Παρ' όλα τα αυτά, αν σας βγάλει ο δρόμος σας προς Βαρκελόνη μεριά, ναι, θα δείτε τα κτίρια του Γκαουντί, αυτά τα περίεργα τα οποία νιώθεις ότι είναι έτοιμα να πέσουν, είναι λίγο διαστρεβλωμένα έτσι, έχει μια περίεργη, τεχνική αρχιτεκτονική ο Γκαουντί. Το πιο χαρακτηριστικό ασφαλώς δημιούργημά του, αυτό που τον έχει αφήσει στο πάνθεο της ιστορίας, η Σαγράδα Φαμίλια. Μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε και το υψηλότερο σημείο εκεί και έγινε και ιδιαίτερη τελετή. Σαν σήμερα επίσης το 1903, το 1852 γεννήθηκε ο Γκαουντί, το 1903 γεννήθηκε ο Τζορτζ Όρουελ. Η Φάρμα των Ζώων και ασφαλώς εμένα το αγαπημένο μου, το 1984. Ο μεγάλος αδερφός. Άρα γιατί όνειρο είχε δει το προηγούμενο βράδυ για να γράψει το 1984 ο Τζορτζ Όρουελ, Για πάμε στην επικαιρότητα. Ελάτε να χαρτογραφήσουμε λοιπόν μαζί την ειδησιογραφία. Ελάτε να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας. Να δούμε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο. Ξεκινώντας ασφαλώς από την τραγωδία αυτή στην Καλλιθέα. Ο νεαρός δέχτηκε χτυπήματα. Είχαμε λοιπόν μια αιματηρή συμπλοκή. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον τα κίνητρα φέρονται να είναι οπαδικά. Ο νεαρός δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που διακομίστηκε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες αστυνομίας. Ίσως λίγο αργότερα θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδός τον Πάνου. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Διαβάζω εδώ και στο ενικός.gr την είδηση. Εκτός από τις 14 προσαγωγές, έχει κατασχέσει και ένα μαχαίρι η ελληνική αστυνομία. Αλλά είναι δυνατόν, μωρέ. Είναι δυνατόν. Ένας νεαρός ηλικίας 17-18 ετών να είναι αυτή τη στιγμή νεκρός. Επειδή τι, τους ήρθε να πάνε να πλακωθούν στην Καλλιθέα ή έγινε μια παρεξήγηση και πλακωθήκανε? Λίγο πριν τα μεσάνυχτα έγινε αυτό. 10 άτομα περίπου από εκεί ξεκίνησε. Υπήρξε εμπλοκή 10 ατόμων και άρχισαν να πλακώνονται μεταξύ τους και μετά άρχισε να ανοίγει η βεντάλια. Εξετάζονται, επαναλαμβάνουν, τα ακριβή αίτια του περιστατικού, αλλά φαίνεται ότι μάλλον είναι οπαδικά τα κίνητρα. Επαναλαμβάνω, ό,τι πληροφορία μας έρχεται στα χέρια και αν καταφέρουμε να μιλήσουμε με το Θεοδόση, θα έχουμε σίγουρα, θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα οποία συνέβησαν στην Καλλιθέα. Θέλουμε λίγο να βάλουμε mood καλοκαιριού, βρε παιδάκι μου, στην αυτή, αλλά ναι, για δώσε λίγο, φωνάρα ο τύπος, φωνάρα.

Εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε από πολύ καλό ήλιο, από καλό κρασί η αλήθεια είναι. Και ασφαλώς ξέρουμε να απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι. Το οποίο καλοκαιράκι δεν μας έχει ακόμα, πώς να το πω, δεν μας έχει δικαιώσει. Δεν ξέρω μήπως τελικά μας έχουν πάρει και τον ήλιο στο πλαίσιο των μνημονίων, λέω εγώ τώρα. Πάντως τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη. Μιλάμε για συνθήκες ακραίου καύσωνα που συνεχίζουν να επικροτούν στην Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή από πνιγμό. Ναι, όπως σας το λέω. Στο Βέλγιο, παραδείγματος χάρη, δύο έφηβοι πήγαν σε μία λίμνη για να δροσιστούν. Στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, πήγαν σε μία λίμνη για να κολυμπήσουν και πνίγηκαν. Είναι φοβερό. Η Τετάρτη, η χθεσινή ημέρα, ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία. 12.000 κάτοικοι στο Val d'Oise. Έχεις πάει στο Val d'Oise? Ούτε εγώ. Έχουν επηρεαστεί από περιορισμούς υδροδότησης λόγω υπερβολικής αύξησης κατανάλωσης. Περίπου 68.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη. Σε γαλλικό έδαφος. Η Βρετάνη είναι απέναντι από τη Βρετανία. Εκεί που είναι και το γαλατικό χωριό του Αστερίξ και του Οβελίξ, έτσι για να σας δώσω νοητά που βρίσκεται. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία. 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύ σε αρκετές περιοχές και της Μεγάλης Βρετανίας. Έχουν κλείσει εκατοντάδες σχολεία. Καλά, αυτοί ακόμα έχουν τέτοιο. Εμείς δώσαμε και επαναλύσεις. Τα ξεμπλέξαμε τα πράγματα. Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι σήμερα η ζέστη θα κορυφωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μιλάω για τη Μεγάλη Βρετανία. Και έχουμε προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Μια χαρά θα πάει αυτό. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά. Καλημέρα σας, κύριε Νιφλή, την αγάπη μου. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κολοκυθά. Καλή εκπομπή. Ανοίγουν το μαγαζί κάθε πρωί εκεί στο Open ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Την αγάπη μου. Έτσι πάνω σε αυτό το χαλάκι να στείλω καλημέρες. Καλημέρα Ιλαρίωνα, την αγάπη μου. Στο Βανκούβερο Ιλαρίωνας. Να είσαι καλά. Γεια σου ρε Σπυράρα και εσύ, ο Σπυράκος, ο συνονόματος. Ο ταξιτζής μας θέλει την καλημέρα του. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Και εσύ και οι υπόλοιποι μικροί ήρωες στη καθημερινότητά μας. Καθημερινότητάς μας, πρέπει να μπει και σίγμα. Καλημέρα ελπίδα μου, την αγάπη μου. Καλημέρα Πάνο. Έχει γίνει δυνατό σεισμό στη Βενεζουέλα, μου λέει ο Πάνος, ναι. Το ξέρω, το βλέπω εδώ, έρχονται τα τηλεγραφήματα, το ένα πίσω από το άλλο. 7,1 της κλίμακας Ρίχτερ, ο ισχυρός αυτός σεισμός. Την περιοχή Μωρών στη Βενεζουέλα έχει πλήξει ο σεισμός. Έχουν καταρρεύσει κτίρια στο Καράκας, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της χώρας που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση. Γενικότερα, εξέδωσε μάλιστα και προειδοποίηση το σύστημα τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών για πιθανή απειλή τσουνάμι σε ακτίνα έως και 300 χιλιόμετρων από το επίκεντρο του σεισμού. Ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί. Έγινε αισθητός και στην Κολομβία. Και είχαμε και... Να, είδες πάνω, τα μισά μου λες. Είχαμε και σεισμό. Σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βόρεια Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Σε πιάσα. Γεια σου ρε Παράσχο, καλημέρα όλη μέρα στην παρέα μας, μου στέλνει ο Παράσχος. Οι νύχτες μας πλέον είναι μεγαλύτερες από τις μέρες μας. Ψηλά το κεφάλι, ψυχή βαθιά, λέει ο Παράσχος. Ακούς Μπογιόπουλο, καλά κάνεις και ακούς Μπογιόπουλο. Όλοι ακούμε Μπογιόπουλο και όλοι πρέπει να ακούμε Μπογιόπουλο. Και Real FM 24 ώρες 24 ώρα, τώρα μην το συζητάμε. Έτσι. Και όταν θα σας πάρουν τηλέφωνο να σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, ξέρετε ποια είναι η απάντηση.
Αλλιώς θα έχουμε θεματάκια. Μου στέλνει και ένα τσαμπί εκεί από το σταφύλι. Α, πολλά τσαμπιά μου έχει στείλει φωτογραφία ο Παράσχος. Την καλημέρα μου. Πρωί-πρωί στο χωράφι, ε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και να προσέχεις. Ευλογημένο επάγγελμα. Ούτε καν επάγγελμα. Ευλογημένο να είσαι γεωργός. Γιατί ξεχνάμε και αυτή τη λέξη. Βλέπω να ξαναβγαίνετε στους δρόμους. Υπάρχουν πολλά παράπονα. Ο Νίκος Αγγελίδης, ο αρτοποιός μας, ο φουρναρής μας εκεί στη Νέα Σμύρνη, την αγάπη μου από στο Μπέλβι και σε όλους. Έχεις και το γιο εκεί, του μαθαίνεις την τέχνη. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε φούρνους σε όλη την πρωτεύουσα. Γιατί ξέρετε, στα χωριά είναι επιβεβλημένος ο φούρνος. Μοσχοβολάει η γειτονιά. Μοσχοβολάει η γειτονιά με... μάλιστα. Μοσχοβολάει η γειτονιά και μοσχοβολάει η γειτονιά και στα Χανιά, από ό,τι με ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Ο Μανώλης λέει από τα Χανιά που μας ακούει. Γεια σου ρε Μανολιό! Καλτσούνια, μοιράζει καλτσούνια και μας ενημερώνει ότι έχει 23 βαθμούς τώρα στα Χανιά. Μοιράζει καλτσούνια. Τα καλτσούνια τα χανιώτικα. Αυτά που μου αρέσουν εμένα, όχι τα λιχναράκια. Αυτά με τη μιτζιθρούλα μέσα. Έχεις φάει ρε μορτάκι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μας έχετε αλλάξει τα φώτα τώρα δύο μέρες, μας έχετε αλλάξει τα φώτα. Και όχι τίποτα άλλο. Ακόμα εμείς εξακολουθούμε. Σήμερα θα σπάσω το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φεύγοντας από εδώ, θα περάσω πρώτα για μπουγάτσα. Δεν γίνεται. Μου έχει κολλήσει στο μυαλό ο Νάσος. Τα ακούς, Νίκο Αγγελίδη, ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας, ο συνάδελφός σου. Φτιάχνει, λέει, τυρόπιτα με φρέσκια φέτα. Έστειλε χθες μήνυμα. Από εκείνη την ώρα και μετά, συνέχεια μυρίζω, έτσι θέλω να φάω τυρόπιτα με φρέσκια φέτα. Και ερχόμενος εδώ δεν βρήκα και ένα πακετάκι να λέω με το στραβού το δίκιο Νάσο μου. Απολύτως τίποτα. Για των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν, γενικότερα των διαπραγματεύσεων, σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα μας τα πει ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας. Τελειώσανε, τις έφαγα τις τελευταίες. Με ενημερώνει η κυρία Βουγιουκιώ ότι τα χτυπήματα είναι απανωτά. Το ένα πίσω από το άλλο. Άντε να δούμε πώς αντέξουμε. Με ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη ότι δεν έχουμε και φρυγανιές. Τις έφαγα τις τελευταίες. Ο Αριστοτέλης από το Σύνδενε δεν έχει στείλει ακόμα μήνυμα. Έχω την εντύπωση ότι του έχουν πέσει βαριά τα ντόνατς. Και εσύ, εν περιπτώσει, πουλάκι μου, τι έχεις φαγωθεί να πούμε και πηγαίνεις κάθε μέρα με το μηχανάκι. Έλεος πια. Όχι, το διάβασα από χθες ότι ναι, μηχανάκι. Στο Μάνο είναι τα εσωτερικά μας. Την καλημέρα μου. Να προσέχεις. Γιάννη, βάλ του μυαλό. Εξήγησέ του ότι έχει ξεπεράσει τα 60. Δεν είναι δυνατόν να κάνει τέτοιες ακροβασίες. Στο τέλος θα τον δούμε και σε πατίνι πάνω. Και όχι τίποτα άλλο. Στο πατίνι να το λυπηθούμε κιόλας λίγο. Μας αρέσει να πειραζόμαστε. Το έχετε καταλάβει.

0: Πούλο, μην ανησυχείτε, σας έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ. Είπαμε, έχουμε και αποκλειστικά χαρτάκια. Έχουμε χαρτάκια στα χέρια μας που δεν τα έχει άλλος. Αποκαλύψεις, διότι ξέρετε, μας αρέσει να το ψάχνουμε λίγο παραπάνω, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Μα εγώ έχω πάρει άδεια, έχω πάρει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την ίδια την Ούρσουλα για όλα. Είναι έτσι? Και τι έγινε, κύριε Αβραμόπουλε? Σας καλέσανε, γιατί δεν πήγατε? Έχει ενημερώσει. Έχουμε το mail στα χέρια μας που έστειλε ο κύριος Αβραμόπουλος προς απάντηση στις βελγικές αρχές. Ξέρουμε και το όνομα αυτού του, πώς να το πω τώρα, τον είπε στη φύλακα ο κύριος Αβραμόπουλος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει την υπόθεση στα χέρια του, είχε στείλει mail στον κύριο Αβραμόπουλο προκειμένου να παραστεί, για να τον ρωτήσουν για την υπόθεση. Απάντησε με mail ο κύριος Αβραμόπουλος, το οποίο το έχουμε στα χέρια μας. Τι ακριβώς απάντησε, τι είπε, πώς το είπε, πώς το έγραψε μάλλον. Και τους ζήτησε ο κύριος Αβραμόπουλος να τους στείλουν ερωτηματολόγιο προκειμένου να βοηθήσει στην έρευνά τους. Θα σας τα πω πάρα πολύ αναλυτικά. Όπως επίσης, επειδή το κατηγορούν για lobbying υπέρ του Κατάρ, έχουμε και την επιστολή, μάλλον έχουμε και την, το πόρισμα, αν θέλετε, το οποίο έστειλε ο κύριος Αβραμόπουλος στην Κομισιόν, όπου διατηρεί επιφυλάξεις. Μιλάει για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την απελευθέρωση της βίζα, για να δοθούν όσον αφορά στο Κατάρ. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια μαύρα στιγματάκια, υπάρχουν κάποιες σκιές.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Το ρεπορτάζ. Θα πάμε να συναντήσουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Θανάση Τζίτσα, για να μας ενημερώσει για τα δρόμενα εκεί με τις διαπραγματεύσεις, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Τη μία ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, την άλλη τα κλείνουν, με δηλώσεις από εδώ, δηλώσεις από εκεί. Μας έχουν ζαλίσει και μας έχουν αλλάξει τα φώτα, Θανάση, πραγματικά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, αλλά έχεις χάσει το θέμα, δεν βγήκα γι' αυτό.
0: Βγήκες για τον deputy.
2: Όχι, βγήκα γιατί έχουν γίνει σημαντικές δηλώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και Βάνς για τα F-35 την Τουρκία και τον Ερντογάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Διαβασμένος.
0: Όχι, γι' αυτό είπα, για τον deputy. Deputy ο Ντιβάνς. Έκανε και ο Τραμπ δηλώσεις.
2: Έκανε και δηλώσεις. Λοιπόν, έχουμε με βάση τις δηλώσεις σημαντικές ενδείξεις βελτίωσης στο κλίμα των Αμερικανο-Τουρκικών σχέσεων. Γιατί είχαμε δηλώσει από τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, όσο και τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το ζήτημα των ρωσικών S-400, δείχνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών. Χθες στο Λευκό Οίκο, κατά την συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα Μαρκ Ρούτε, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Τουρκία ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως είπε, σκοπεύει να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και τις 8 του Ιούλη, σημειώνοντας ότι το πράττει και από σεβασμό προς τον πρόεδρο Ερντογάν. Τη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε ωστόσο η αναφορά του στα F-35, καθώς απαντώντας στη σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι θα κάνω κάτι που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κινήσεων για την αποκατάσταση της αμυντικής συνεργασίας με την Άγκυρα. Λίγο αργότερα, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance επιβεβαίωσε και αυτός με δηλώσεις του στο Λευκό Οίκο από το Βαλ γραφείο ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη επανεξέταση του φακέλου των F-35. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος, μας ζήτησε να εξετάσουμε το θέμα, διευκρινίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν κατά πόσο μπορεί να υπάρξει πώληση των μαχητικών στην Τουρκία σύμφωνα με την Αμερικανική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά και ιδιαίτερη σημασία και η προσπάθεια της Άγκυρας να βρει μια βιώσιμη φόρμουλα που θα επιτρέψει την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων για τους ρωσικούς S-400. Χωρίς να οδηγηθεί σε ρήξη με τη Μόσχα, γι' αυτό και βρίσκεται ένα ταξίδι, δρομολογείται στη Μόσχα, του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, που προσπαθεί να βρει μια φόρμουλα ή να επαναγοράσουν η Ρωσία τους S-400 ή να αποθηκευτούν εκτός τουρκικού εδάφους.
0: Τώρα το λένε, ας πούμε, σοβαρά εκεί ο Ντιβάνς και ο Τραμ έχουν στο μυαλό τους να γράψουν στα παλαιά των υποδημάτων τους τις αποφάσεις του Κογκρέσου ή απλά εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ το να τάξεις ανέξοδο είναι.
2: Το δεύτερο είναι ότι προσπαθούν να καλοπιάσουν την τουρκική πλευρά ή να τις προσφέρουν κάποια δώρα. Ένα από τα δώρα είναι η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει στην πώληση 80 αμερικανικών κινητήρων General Electric F-110 για το τουρκικό μαχητικό καν, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί, παρά όμως τις αντιρρήσεις.
0: Ναι, αυτό όπου πηγαίνει ο δικός, πηγαίνει μέσω το τέτοιο, δεν πετάει,
2: ναι.
0: Κινείται ανάμεσα στο...
2: Η συμφωνία αυτή αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων θεωρείται ακόμα ένα βήμα προς την αποκατάσταση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς πάντως να λύνει από μόνη της το ζήτημα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Η πώληση των κινητήρων μπορεί να γίνει με αίτημα του State Department προς το Κογκρέσο. Είναι πολύ δύσκολο να εμποδιστεί. Οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι ακόμα και σήμερα το State Department θα διαβιβάσει το αίτημα προς το Κογκρέσο. Είχαμε όμως αντιδράσεις από βουλευτές και γερουσιαστές ότι αυτό θα συναντήσει την αντίδραση, διότι ο κορυφαίος δημοκρατικός επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής, ο Γκρέγκορι Μίξ, έχει εκφράσει τις αντιδράσεις του και είπε ότι η κυβέρνηση αγνοεί το Κογκρέσο και ότι θα έπρεπε να ρωτηθεί για το αν αυτό μπορεί να περάσει σε θεσμικό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Για να δούμε
0: πού θα πάει όλη η ιστορία. Τάζουν από εδώ, τάζουν από εκεί, τάζουν παραπέρα. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Την αγάπη μου.

Εδώ λοιπόν είμαστε, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας για ολόκληρο το Αλεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε ασφαλώς σε ολόκληρη τη χώρα, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, εκμεταλλευτείτε το. Βρείτε το ραδιοφωνικό συνεργαζόμενο σταθμό και κολλήστε εκεί τη βελόνα του ραδιοφώνου σας, για να μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε χωριουδάκι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, εκεί που εργάζεστε, ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε, ξέρετε τώρα εσείς. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, να μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο laptop σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Παύλος από το Düsseldorf. Καλημέρα, καλημέρα Παύλο μου, την αγάπη μου. Τώρα λέει 25 βαθμούς Κελσίου στις 4:22, άρα 5:22, φαντάζομαι, ναι, μία ώρα πίσω. 25 βαθμούς Κελσίου, βοήθειά μας. Παύλο μου, έφυγες από την Ελλάδα για να γλιτώσεις από τον καύσωνα και έπεσες στον καύσωνα της Ευρώπης, είπαμε. Ο Πάνος λέει το κάλυψα 100%, μήπως θυμάμαι και για ποιο πράγμα σε κάλυψα. Σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Εδώ είμαστε, συζητάμε όλα τα θέματα. Θέματα τα οποία σας απασχολούν. Θέματα τα οποία επιβαρύνουν την καθημερινότητά σας. Και δυστυχώς, για ακόμη μια φορά θα μιλήσουμε και για την ακρίβεια, διότι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, ειλικρινά, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Εκτός δηλαδή από το να κάνουν δηλώσεις, την πλατφόρμα πόσο κάνει, φοβερό, πάρα πολύ ωραίο εργαλείο, εμένα μου αρέσει, όποτε βρίσκω χρόνο, συνήθως δεν βρίσκω βέβαια, μπαίνω μέσα στην πλατφόρμα και παίζω, βλέπω τις τιμές, είναι εξαιρετικό να βλέπεις τις τιμές. Το θέμα είναι το εξής: πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις 3 πράγματα, προχθές πρέπει να σας πω ότι συμφιλιάστηκα, μου γύρισε το μάτι ανάποδα, καθόμουν μετά μόνος μου και έκανα τον υπολογισμό. Λέω, δεν μπορεί, έγινε λάθος στο ταμείο. 5 πράγματα μετρημένα στα δάχτυλα, 37 ευρώ. 37 ευρώ. Και για τα ίδια πράγματα μέχρι πρότινος. Και γι' αυτό μπήκα στη διαδικασία και άρχισα να κάνω προσθέσεις. Έβλεπα την... και λέω, δεν μπορεί, έχει γίνει λάθος. Και όμως δεν είχε γίνει λάθος. Για πράγματα τα οποία... επαναλαμβάνω, μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα δεν έδινα πάνω από 25 ευρώ. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Κάντε κάτι εκεί στο Υπουργείο. Από την πλατφόρμα φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχουν φαινόμενα ισχροκέρδειας τα οποία ξεπερνάνε, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Για ελάτε λοιπόν λίγο να συνετιστούμε. Για ελάτε λίγο να συντονιστούμε. Αναφέρομαι εκεί στο Υπουργείο. Και να πάρετε και μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Ακροατής λέει ότι ενώ το κράτος του δίνει το δικαίωμα να πληρώσει το φόρο εισοδήματος σε 8 δόσεις, δεν του δίνει φορολογική ενημερότητα, διότι φαίνεται να χρωστάει. Έχω την εντύπωση ότι κάτι τέτοιες έτσι στρεβλώσεις λύνονται με το πολυνομοσχέδιο το οποίο υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επαναλαμβάνω ότι σε αυτό το πολυνομοσχέδιο υπάρχει πρώτα απ' όλα το άρθρο, η διάταξη που αφορά στην αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ. Θα αρχίσει λοιπόν άμεσα η ισχύς. Ο Δημήτρης ο Χριστούλιας, ο οικονομικός συντάκτης και στο ενικός.gr μας είχε πει εδώ στον αέρα της εκπομπής ότι ουσιαστικά αυτό θα αρχίσει να έχει ισχύ με το που θα ψηφιστεί ο νόμος. Βεβαίως το τυπικό του πράγματος λέει ότι θα πρέπει να έχουμε να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Σε αυτό το πολυνομοσχέδιο επίσης περιλαμβάνεται η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, του νόμου 3869. Μία διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Τα συζητήσαμε με τον Στρατή Νικολακέα. Ξέρετε, μας ενοχλεί το γεγονός ότι μένει απ' έξω μία πολύ μεγάλη μερίδα, εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες. Μας λένε ότι δεν μπορούσε ακόμα και οι δικηγόροι, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι μία τέτοια απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου
Έπρεπε να είχε ληφθεί πριν από χρόνια, έπρεπε να είχε εκδοθεί πριν από χρόνια και ασφαλώς θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει η πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την προστασία περιουσιών της πρώτης κατοικίας. Της πρώτης κατοικίας. Έχουν χαθεί περιουσίες, έχουν χαθεί σπίτια. Τι θα κάνουν τώρα? Δεν θα μπορούσαν να φέρουν ένα νόμο βεβαίως που να επιβάλλει στις τράπεζες, που να επιβάλλει στα funds, στους servicers, να επιστρέψουν πίσω αυτά τα οποία έχουν χαθεί από πληστηριασμούς. Αλλά βλέπετε την αδικία. Υπάρχουν άνθρωποι που ήθελαν να πληρώσουν και δεν μπορούσαν με τους τόκους που είχαν φτάσει εκεί που είχαν φτάσει. Έφταναν στο σημείο οι άνθρωποι να δίνουν 7, 8, 9 κατοστάρικα, ένα χιλιάρικο και από αυτά το 80% να πηγαίνουν στους τόκους. Πλήρωναν κάθε μήνα μέχρι που δεν άντεξαν, έσκασαν πλέον οικονομικά. Πλήρωναν κάθε μήνα μόνο και μόνο για να κρατάνε τους τόκους σε ένα επίπεδο, για να κρατάνε το ποσό, για να ξεχρεώνουν, μάλλον να πληρώνουν τους τόκους. Το ποσό, το κεφάλαιο παρέμενε εκεί. Εκεί δεν κατέβαινε ούτε ένα ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι η αδικία. Το μη χειρον βέλτιστον βέβαια. Τουλάχιστον να σωθούν όσοι πρέπει να σωθούν, όσοι μπορούν να σωθούν και όσους και όσοι με αυτή την διάταξη θα μπορέσουν να ευεργετηθούν ακριβώς για να σώσουν τα... να σώσουν τις περιουσίες τους. Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Ψήφισαν παρόν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ κατά η Πλεύση Ελευθερίας. Που, εν πάση περιπτώσει, okay, έτσι επέλεξαν. Δεν μπορώ να καταλάβω το παρόν βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΙΚΙΣ. Το ΚΚΕ έχει μια συγκεκριμένη πολιτική στρατηγική την οποία ακολουθεί. Αυτά. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην εκτίμηση ότι με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία, όπως είπε, θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους. Αυτό το δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος. Υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις και πολλές αντιδράσεις. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο, το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και έπειτα να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Σε κάθε περίπτωση, όπως και να το κάνουμε, είναι μάλλον καλύτερο από το σύστημα της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση σε δύο γύρους. Απλή αναλογική και δύο γύρους. Τώρα ο Θεός και η ψυχή μας, πώς το σκεφτήκαμε, πώς το κάναμε και πώς το εφαρμόσαμε. Χάθηκε μια ολόκληρη τετραετία, λένε, μια ολόκληρη θητεία, λένε οι περισσότεροι δήμαρχοι και περιφερειάρχες εκείνης της εποχής. Διότι τι συνέβαινε? Στον πρώτο γύρο, παραδείγματος χάρη, έβγαινε πρώτος ο υποψήφιος Παπαδάκης, δεύτερος ο υποψήφιος Μορτάκης. Αυτοί οι δύο περνούσαν στο δεύτερο γύρο, στη δεύτερη Κυριακή. Τι γινόταν τώρα? Ο Παπαδάκης, που είχε έρθει πρώτος στον πρώτο γύρο, έπαιρνε και τη μερίδα του Λέοντος, στους δημοτικούς συμβούλους, στις έδρες. Είχε, παραδείγματος χάρη, 10 έδρες ο Παπαδάκης, 4 έδρες ο Μορτάκης. Έλα όμως που τη δεύτερη Κυριακή δήμαρχος έβγαινε ο Μορτάκης. Εκεί δεν γινόταν επανακαθορισμός των εδρών, όχι. Ο Μορτάκης ήταν δήμαρχος με 4 έδρες και αξιωματική αντιπολίτευση ήταν ο Παπαδάκης με 10 έδρες. Άντε τώρα ο Μορτάκης να προσπαθήσει να κάνει έργο. Με το που έλεγε, παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να βουλώσουμε τις τρύπες στη λεωφόρο Κηφισίας διότι έχει πάρα πολλές λακκούβες, έλεγε ο Παπαδάκης, όχι στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων. Μα δεν έχει τρύπες η λεωφόρος Μεσογείων, δεν πειράζει. Και πήγαινε το πράγμα έτσι. Μία ολόκληρη θητεία χάθηκε, το λένε οι ίδιοι οι δήμαρχοι, εξαιτίας αυτού του φοβερού και τρομερού συστήματος που είχε εμπνευστεί ο νομοθέτης. Τώρα για να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό. Θα εκλέγονται οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης από τον πρώτο γύρο. Αυτά.
Πολλά τα μηνύματάκια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κι άλλο, κι άλλα μηνύματα. Εντάξει, μωρέ Μαρία, εντάξει. Την καλημέρα μου, σας ενοχλεί και ο φούρνος, κυρία Μαρία μου. Τι άλλο σας ενοχλεί, σας ενοχλούν οι ταξιτζίδες, σας ενοχλεί και η καλημέρα στο Μάνο. Εντάξει τώρα. Δεν. Ξέρετε, επειδή είσαστε πάρα πολλοί και χαιρόμαστε που είσαστε πάρα πολλοί, εγώ τις ακούω, τις διαβάζω τις παρατηρήσεις, τις καταγράφω κιόλας πραγματικά, διότι μας αρέσει να εξελισσόμαστε κιόλας. Αλλά εντάξει τώρα, τα δέκατα του δευτερολέπτου είναι το θέμα. Ας βλέπουμε, νομίζω, ταπεινή μου άποψη, τη μεγαλύτερη εικόνα. Καλή σου μέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα σας, γράφει ο Γιώργος, στην πρωινή παρέα. Γενικότερα κάτι πρέπει να αλλάξει. Την προηγούμενη δεκαετία είχαμε τα μνημόνια. Τώρα έχουμε πει το ψωμί ψωμάκι, δεν πάει άλλο. Δεν θα διαφωνήσω, Γιώργο μου, καθόλου. Τα φωνάζουμε, τα λέμε κάθε μέρα. Βγάζουμε ρεπορτάζ. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους πάντες για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω. Και βεβαίως να ακούγεται η δική σας φωνή όσο γίνεται πιο δυνατά στα υπουργεία, στα αρμόδια υπουργεία. Ναι, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν πάει καλά η κατάσταση. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να... πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσετε. Δεν ξέρω τι να σας πω. Σας παίρνει ο Μητσοτάκης από το χέρι ή δεν ξέρω ποιος άλλος και να σας πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσετε. Να σας έχει δώσει η γυναίκα σας, παραδείγματος χάρη, ή αντίστροφα. Έτσι, γιατί ναι, είμαστε και στην εποχή του κόμιλφο. Να έχετε τη λίστα σε κάθε περίπτωση με το τι χρειάζεται το σπίτι σας, έστω για το φαγητό της ημέρας, βρε αδερφέ, και πηγαίνετε σε μια υπεραγορά, πηγαίνετε σε ένα σούπερ μάρκετ, το λέω και, και ελληνικά, σε μια υπεραγορά, και ψωνίστε. Για να δω τι θα καταλάβετε, αν θα καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος. Θυμάμαι ένας παλιός υπουργός ανάπτυξης, δεν θα πω τώρα το όνομά του, έχουν περάσει ούτως ή άλλως τρεις υπουργοί ανάπτυξης και ακόμα δεν έχουμε δει χαΐρι. Το προσπαθεί ο Θεοδωρικάκος. Η αλήθεια είναι, δίνει μάχη, αλλά η μάχη αυτή από ό,τι φαίνεται, φαίνεται στην τσέπη μας, φαίνεται, δεν έχει βγάλει άκρη ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι γίνεται. Ειλικρινά, και το λέω με πάρα πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη. Πηγαίνετε λοιπόν οι υπουργοί σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσετε για να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Δεν είναι δυνατόν πέντε πράγματα, δεν είναι δυνατόν πρώτα απ' όλα, και φαίνεται αυτό από την πλατφόρμα την οποία εσείς φτιάξατε, οι κυβερνώντες, να φαίνεται ότι ελληνικό προϊόν, είναι δυνατόν που να πάρει ευχή ελληνικό προϊόν το οποίο παράγεται, παρασκευάζεται, τυποποιείται στην Ελλάδα, να φτάνει παραδείγματος χάρη στη Γερμανία και να το πουλάνε χαμηλότερα, με χαμηλότερη τιμή από ό,τι στην Ελλάδα. Κάποιος μου είπε, εντάξει, μου λέει, είσαι υπερβολικός, δεν είναι χαμηλότερη τιμή, πάνω κάτω είναι στα ίδια. Γιατί να είναι στα ίδια? Δηλαδή από τα Μάλγαρα, παραδείγματος χάρη, το κόστος μεταφοράς μέχρι το Βερολίνο είναι το ίδιο από ό,τι σε σύγκριση με το κόστος μεταφοράς του προϊόντος στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Κάντε κάτι. Ο κόσμος υποφέρει. Να ξέρετε, επειδή υπάρχει αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, η περιραίουσα προεκλογική ατμόσφαιρα, το θέμα της ακρίβειας είναι αυτό το οποίο θα μετρήσει περισσότερο. Είναι αυτό που θα μετρήσει περισσότερο. Μου έλεγε έτσι, γιατί αυτό το διάστημα έχουμε μιλήσει και με πάρα πολλούς και υπουργούς, μου λέει, γιατί δεν βλέπετε τη θετική εικόνα ότι έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός? Καλά κάνει και έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Άντε μήπως καταφέρουμε να φτάσουμε και σε επίπεδα προμνημονίων. Από εκεί και έπειτα όμως, όταν αυτή η αύξηση εκμηδενίζεται λόγω του πληθωρισμού, τότε τι κάνουμε? Ποιος κατώτατος μισθός? Και στο κάτω-κάτω της γραφής, τι σημαίνει ότι αυξάνονται οι μισθοί? Τι σημαίνει ότι αυξάνεται το εισόδημα των Ελλήνων? Καλά κάνει και αυξάνεται το εισόδημα των Ελλήνων. Πρέπει αυτό το εισόδημα και αυτή η αύξηση να πηγαίνει σε παράλογες τιμές προϊόντων? Νομίζω ότι κάπου έχουμε χάσει την αίσθηση της πραγματικότητας.

0: Είμαστε στο μετέχμιο τώρα, όπου ο μισός ουρανός έχει αυτό, ας πούμε, ακόμα αυτή τη μαυρίλα της νύχτας. Από την πλευρά της Πεντέλης αρχίζει και φαίνεται αυτό το γαλανούλι του πράγματος. Είπαμε, σε λίγο θα έχουμε και την ανατολή του ηλίου. Καλημέρα, καλημέρα στην πρωτεύουσα. Ήμουνα έτοιμος να σας πω ότι ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική. Σας το λέω κιόλας. Το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Και χθες το ίδιο ήταν, αλλά δεν είδα εγώ σταγόνα. Είδες εσύ σταγονίτσα? Όχι, καμία. Δεν ξέρω τι να σας πω. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Ομπρέλα να πάρεις, μπορεί να σου χρειαστεί, μπορεί και να μην σου χρειαστεί. Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Έχουμε Μουντιάλ, κύριε Μορτάκη. Έχεις παρακολουθήσει κανέναν αγώνα? Μπράβο. Εγώ είπα λίγο να δω κανένα γκολάκι τον Ατάλο και σε έναν αγώνα αυτό και έπεσα πάνω στο Αγγλία Γκάνα. Δημήτρης Σταυρακάκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα, θα ξέρω με δύο παιχνίδια τώρα, ναι. Αλλά επειδή ξέρω ότι εσένα σε εντριγκάρουν αυτό που θα πω.
0: Για πες.
1: Και δεν σε νοιάζει μπάλα τόσο πολύ. Πριν από λίγη ώρα, ο Γιάννη Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, ανακοίνωσε επίσημα ότι στις 19 Ιουλίου στον τελικό στην απονομή θα είναι μαζί και ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εκπληκτικό. Είναι σίγουροι ότι δεν θα πάρει το κύπελο και θα φύγει?
1: Θυμίζω ότι στις μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, στα αθλήματα, το πρώτο λόγο αυτός που κάνει την απονομή είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας που διοργανώνει τους αγώνες, εντάξει. Στην περίπτωσή μας ο Ινφαντίνο όταν είναι FIFA, εντάξει, αυτός είναι αυτός που κάνει τις απονομές. Τώρα εδώ αλλάζουν τα κόσμια, βάλει και τον Τραμπ μαζί.
0: Έρε τι έχουν να δουν τα μάτια μας. Για πες.
1: Πριν από δευτερόλεπτα το Μεξικό, πάμε καθυστερήσει είμαστε, το Μεξικό έβαλε και τρίτο γκολ, 3-0 το Μεξικό την Τσεχία και καθυστερήσεις Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Αυτό σημαίνει ότι το Μεξικό πάει με το απόλυτο στους 32, τρίτη νική σε εισάρτημα παιχνίδια με 9 βαθμούς. Η Νότια Αφρική πάει στους 4 και προκρίνεται και αυτή στους 32 και η Νότια Κορέα είναι τρίτη με 3. Ελπίζει να είναι όσο μία από τις 8 τρίτες καλύτερες που θα προκριθούν. Και η Τσεχία μένει στον ένα βαθμό. Απογοήτευσε η Τσεχία. Η Τσεχία που σας είπα ότι χάνει 3-0 από το Μεξικό. Τα δύο γκολ που δέχτηκε τα πρώτα ήταν τραγικά αμυντικά θέματα. Ενώ η Νότια Αφρική πολύ παθιασμένη. Είπαμε στις καθυστερήσεις προηγείται 1-0 της Κορέας.
0: Nice.
1: Έτσι λοιπόν από αυτό τον δεύτερο όμιλο έχουμε Μεξικό-Νότια Κορέα. Συγγνώμη, Μεξικό. Νότια Αφρική και τρίτη η Νότια Κορέα όσο μία από τις τρίτες καλύτερες από τον ομίλο, των 8 ομίλων. Αυτά περιμένουμε γιατί γίνεται μια ειδική βαθμολογία. Λοιπόν, νωρίτερα το Μαρόκο 4-2 την Αϊτή, ο Ελκαμπή έπαιξε βασικός. Να πω ότι στο Μεξικό έπαιξε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, μάλιστα στο δεύτερο γκολ είχε αυτό συμμετοχή, έβγαλε αυτό στην ασίστ. Και πάμε για το Μαρόκο με τον Ελκαμπή να είναι βασικός μέχρι το 70, 4-2 την Αϊτή, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ το Μαρόκο, ισοφάρισε με το Χακίμι, πάλι μετά βρίσκεται πίσω στο σκορ, ο Σαϊμπερί έκανε το 2-2, ο Σαϊμπερί είναι ο παίχτης που έχει σκοράρει και στα τρία παιχνίδια του Μαρόκου στο ΙΦΑΣ των ομίλων και με δύο αλλαγές που μπήκαν στο 70 ο Ραχίμι και ο Γιασίνε, το Μαρόκο πέτυχε άλλα δύο γκολ και έτσι τελικό Μαρόκο-Αϊτή 4-2. Η Βραζιλία 3-0 τη Σκωτία. Βινίσιο Τζούνιος 2 γκολ στο 7 και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το Κούνια στο 60. Ο Νεϊμάρ πέρασε αλλαγή στο 76 και συμμετείχε για πρώτη φορά στο φετινό Μουντιάλ. Εδώ είναι η Βραζιλία 7, το Μαρόκο 7 προκρίνεται στους 32.
0: Δημήτρη.
1: Και η Σκωτία τρίτη με 3 βαθμούς. Και η Αϊτή με 0 επιστρέφει σπίτι της. Η Σκωτία ελπίζει να περάσει όσο τρίτη καλύτερη από τον Όμιλο.
0: Αλλιώς θα φωνάξουν τον Ουάλλας.
1: Τελειώσαν τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Πάμε, η Νότια Αφρική για πρώτη φορά στην ιστορία.
0: Πρέπει να κόψουμε. Πες το αυτό και βάζουμε τελεία, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Η Νότια Αφρική για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίνεται στους 32. Το Μεξικό κέρδισε 3-0. Τη Τσεχία προκλήθηκε. Θυμίζω νωρίτερα το βράδυ η Ελβετία 2-1 τον Καναδά. Η Βοσνία το Κατάρ με 3-1. Από αυτό τον όμιλο, τον δεύτερο, προκλήθηκε η Ελβετία και Καναδά, οι δύο πρώτοι. Και η Βοσνία με 4 βαθμούς είναι τρίτη, ελπίζει να είναι ως τρίτη καλύτερη να περάσει. Το Κατάρ επιστρέφει σπίτι του μετά τους σημερινούς αγώνες τρίτης αγωνιστικής.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με το τσουνάμι μας. Κύριε Μορτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
11: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
13: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
12: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

Να έχετε και να έχουμε μια όμορφη μέρα, όπως λέει και το άσμα, ούτως ή άλλως, επειδή είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχει ήδη ξημερώσει, έχει ήδη ανατύλει ο ήλιος σύμφωνα με το ημερολόγιο, εδώ και 2 λεπτάκια πρέπει να σας πω. Βέβαια κάνει ακόμα παιχνίδια πίσω από την Πεντέλη ο ήλιος και μας ψιλοκρύβεται, αλλά αρχίζει και φαίνεται αυτό το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Να προσέχετε στους δρόμους, γιατί ήδη βλέπω κινητικότητα. Πηγαίνετε στις δουλειές σας με προσοχή. Με προσοχή, δεν χρειάζεται να τρέχετε. Ένα λεπτό πάνω, πέντε λεπτά κάτω. Με προσοχή να φτάσετε σε κάθε περίπτωση, για να μην υπάρχουν γενικότερα ζητηματάκια. Να μην τρέχετε. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα συμβαίνουν εξαιτίας της ταχύτητας, όταν δεν είμαστε και δεν έχουμε και το νου μας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS το τέλος, που λέει και η Στεφανία μας.

0: Καταλαβαίνω και το ενδιαφέρον σας, αυτά τα οποία είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας νωρίτερα για, το, για τις δηλώσεις Τραμπ και Ντιβάνς, ο Σέριφμαν και ο Ντέπιουτι Σέριφ. Έχουν αυτή την... Ναι, τώρα τους ξημέρωσε για τα F-35. Θα κάνουν, λέει, ένα μεγάλο δώρο στον Ερντογάν. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο δώρο δεν το έχουν ακούσει πάρα πολύ καλά στο Κογκρέσο. Έχω την αίσθηση όμως ότι εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όλοι τάζουν σε όλους το κατητής, το οτιδήποτε. Και προκειμένου να υπάρχει καλό κλίμα, δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του ο Τραμπ, τι του έχει ξημερώσει, ενδεχομένως να έχει να κάνει με αυτή την στρατηγική την οποία συνήθως ακολουθεί. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή και στις διαπραγματεύσεις, νομίζω ότι απομακρύνεται και το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο θέλει να βάλει στο χέρι. Το φαντάζεστε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει το κόσμο τους πολέμους, ακόμα διεκδικεί το Νόμπελ Ειρήνης. Με ανησυχεί το γεγονός, πρέπει να σας πω, αυτό το οποίο μας είπε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Άκου τώρα, γιατί έχει πολύ έχει ενδιαφέρον. Στην απονομή, λέει, του παγκοσμίου. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε πάω και του θυμίσου να κάνουμε έκτακτη εκπομπή τα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά και να ανακοινώσουμε στα παιδάκια ότι δεν υπάρχει ο Γιος Βασίλης. Ναι. Καλημέρα.
1: Βλέπετε τώρα ότι μου κλείνει το μικρόφωνο.
0: Εγώ κλείνω το μικρόφωνο.
1: Εγώ
0: δεν έχω κουμπιά στα χέρια μου. Μου είπε ο Σταυρακάκης το εξής. Ξέρεις ποιος θα κάνει την απονομή του παγκοσμίου κυπέλου?
1: Ποιος?
0: Ο Τραμπ.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, παιδάκι μου, έτσι όπως έχει πάρει φορά αυτός, θα πάρει και το παγκοσμίο κυπέλο και θα φύγει. Θα το ψάχνουμε. Θα το ψάχνουμε, σου λέει, δεν. Εγώ δε, σε μια απονομή κάτι να μου δώσουν. Περιμένει τον Νόμπελ Ειρήνης. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο που περιμένει για τον Νόμπελ Ειρήνης. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε.
1: Είχε διάφορα πραγματάκια που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η αλήθεια είναι. Γιατί τώρα μιλούσα και με το ενικό, θα ακούσουμε όλο το.
0: Λες την Καλυθέα, γίνεται ένα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Είναι ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Έχει βγει στους δρόμους και πανηγυρίζουν. Ναι. Έχουν βγει στους δρόμους και πανηγυρίζει ο κόσμος.
1: Ναι. Έχει διάφορα πραγματάκια που λες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι, λέω, το ένα είναι η Καλυθέα και, και τον νεκρό 17χρονο με μαχαιριά στο θώρακα.
0: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά απίστευτο.
1: Ναι, το επεισόδιο σημειώθηκε στην Καλυθέα. Είναι μετά από συμπλοκή 10 ατόμων. Ακόμα δεν ξέρουμε πάρα πολλά στοιχεία. Ξέρουμε ότι ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη σοβαρή και κατάσταση, όπου και κατέληξε. Υπάρχουν 14 προσαγωγές και έχει εντοπιστεί το μαχαίρι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, και οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και εξετάζεται μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο πίσω από την συμπλοκή να βρίσκεται το... να βρίσκονται οπαδικά κίνητρα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι νωρίς και όλα εξετάζονται. Το δεύτερο που έγινε κατά διάρκεια της νύχτας είναι φυσικά διπλός χειροσχισμός στην Βενεζουέλα.
0: Στη Βενεζουέλα.
1: 7,2-7,5 έχουν καταρρεύσει κτίρια, είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Τα βίντεο είναι συγκλονιστικά. Εκδόθηκαν και τσουνάμι μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί, δεν έχει υπάρχει κάποιος απολογισμός για νεκρούς και τραυματίες, μόνο αναφορές.
0: Πάντως έχουν καταρρεύσει κτίρια μέχρι και στο Καράκας.
1: Ναι, έχουν καταρρεύσει.
0: Που υποτίθεται ότι εκεί στην πρωτεύουσα είναι τα κτίρια και πιο. Γιατί άντε πέσει στην επαρχία, λέει, στην περιοχή Μωρών, εκεί στη Βενεζουέλα, μπορεί και τα χτίσματα να μην είναι. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς, ρε παιδί μου.
1: Από αυτή την εικόνα που βλέπω, γιατί διάβαζα ότι υπάρχουν αναφορές για χιλιάδες θύματα. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Αλλά από τις εικόνες που βλέπω, ναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι περιμένουν λίγο για να κάνουν αποτίμηση της κατάστασης. Ότι έχουν καταρρεύσει κτίρια, πάντως έχουν καταρρεύσει. Τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Και δεν βλέπω, δηλαδή, και στα διεθνή μέσα πουθενά εκτιμήσεις.
0: Δεν έχει κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών.
1: Ναι, εκτιμήσεις. Ναι, αλλά εκτιμήσεις δεν υπάρχει για αριθμό, σου λέω.
0: Ακόμα
1: νεκρών. Λέει υπάρχει κίνδυνος για μεγάλου, για τεράστιες καταστροφές και χιλιάδες θανάτους, αλλά μέχρι και όχι, και όχι επίσημο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα.
0: Για τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει πάντως έχει κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας.
1: Ναι, ναι, όχι για τους νεκρούς λέγω. Ναι, ναι, ναι, για τους νεκρούς.
0: Δεν έχει πει τίποτα.
1: Για τους νεκρούς δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός, αυτό εννοώ.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Και το δεύτερο είναι, και το τρίτο μάλλον είναι, ο Τραμπ, αλλά όχι για το Ιράν αυτή τη φορά, για την Τουρκία.
0: Ναι, φοβερό. Ξεκίνησε, έχω ένα μεγάλο δώρο, λέει, για τον Ερντογάν. Δεν ξέρω.
1: Έχει ένα μεγάλο δώρο για τον Ερντογάν, προφανώς, πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν το περίμενε ο Ερντογάν αυτό, πάντως το ήθελε πάρα πολύ. Υπήρχε πρώτα ένα ρεπορτάζ του Reuters, το οποίο έκανε λόγο για πώληση κινητήρων στην Τουρκία για τα μαχητικά ΚΑΝ. Σήμερα ζεσταίνομαι εγώ, δεν ξέρω αν το βλέπεις.
0: Όχι, και εγώ ζεσταίνομαι.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά έχω, πώς το λένε, έχω συμμορφωθεί με τα...
1: Όχι, σήμερα κάνει πάρα πολύ ζέστη.
0: Κάνει όντως πάρα πολύ ζέστη. Λέω. Μα και χθες έκανε πάρα πολύ ζέστη, απλά σήμερα εσύ την αισθάνεσαι περισσότερο.
1: Εγώ το μακρυμάνικο το έβαλα σήμερα, τέλος
0: πάντων. Δεν είναι. Και δεν είναι και πράσινο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Συνήθως μου έρχεται με πράσινα.
1: Έχεις δει.
0: Τώρα που θα έπρεπε να έρχεται με πράσινα, έρχεται με άλλα χρώματα.
1: Μπράβο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Δεν ανοίγεις και το από εδώ.
1: Ναι,
0: το άνοιξες. Μπράβο.
1: Αυτό τώρα γιατί, για να παγώσω. Αφού αυτό είναι.
0: Κλείστα όλα, ρε Γιώργη.
1: Όχι.
0: Κλείστα όλα, ρε Γιώργη.
1: Μα το άλλο είναι ακριβώς δίπλα μου.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Κάνω υπομονή με τη ζέστη. Δεν λέω τίποτα. Υπομονετικά το ένα τ' άλλο. Αρχίζω, υδρώνω, ξεϊδρώνω. Δεν λέω το παραμικρό. Για πρώτη φορά γυρίζει και λέει: ανοίξτε λίγο αυτό γιατί ζεσταίνομαι. Και αυτομάτως λέει: τι το ανοίγετε και αυτό, θα κρυώσω.
1: Αυτό είναι ακριβώς δίπλα στο πόδι μου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αν κρυώσει, θα σου πω.
0: Ναι. Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.
1: Είμαστε.
0: Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι γεγονός αυτό.
1: Τέλος πάντων, κινητήρες. Τουρκία, μαχητικά ΚΑΝ.
0: Άκουσε. Το
1: αυτό είναι το ένα.
0: Εντάξει, να είμαστε και λίγο, να βλέπουμε κάποια πράγματα όσον αφορά στην Τουρκία, να τα βλέπουμε λίγο με συμπάθεια.
1: Ναι.
0: Το έχουν φτιάξει το κέλυφο τους τόσο καιρό. Πόσα χρόνια το έχει εγκαινιάσει.
1: Πολλά, πολλά.
0: Που πήγαινε και έβαζε.
1: Κινητήρες ψάχνουν.
0: Πήγαινε και έβαζε πάνω στα φτερά τις υπογραφές ο Ερντογάν. Και τελικά το ΚΑΝ, όπου πάει, πηγαίνει ο δικός.
1: Ναι, ναι, τους κινητήρες.
0: Σταματάει στα φανάρια.
1: Τους κινητήρες.
0: Βγαίνει
1: τους
0: έξω από το Ισκί Σεχίρ, παραδείγματος χάρη, και πηγαίνει ο δικός όπου είναι να πάει. Έτσι το βγάζουν βόλτα, ξέρεις, για να ξεσκουριάζει ένα πράγμα. Δεν μπορεί να πετάξει, ναι. Γιατί δεν έχει κινητήρες. Έχει ψάξει ο άνθρωπος για κινητήρες παντού. Τι να σας πω, παντού έχει
1: πάει. Στα μεταχειρισμένα έχει δει.
0: Έχει κάτι ωραίες μάντρες εδώ πέρα στην
1: Αθήνα. Αυτό λέω.
0: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έρθει να
1: μπορεί
0: το...
1: Μπορεί να βρεις τα πάντα.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Και
0: προφυλακτήρες, έχει κάτι ωραίες μάντρες εδώ.

0: κάνει όπως το έκανε.
1: Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Είναι, αλλά υπάρχει το περιθώριο, είναι διαφορετικό προφανώς, αλλά υπάρχει το περιθώριο στον πρόεδρο.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κινητικότητα, την αίσθηση κινητικότητας και οι δύο πλευρές, και η Ουάσιγκτον και η Άγκυρα, για το θέμα των F-35. Οι δηλώσεις και η τοποθέτηση που έκανε ο Τραμπ, αλλά πολύ περισσότερο η τοποθέτηση που έκανε ο Ντιβάνς, που είναι πολύ πιο, ας το πούμε, είναι πολύ πιο. Βάζει ένα πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Είναι ανησυχητικές.
0: Πολύ ανησυχητικές.
1: Τώρα, ο σχεδιασμός ότι θα πάει και ο Φιντάν στο Κρεμλίνο να συναντηθεί με το Ρώσο ομολογό του, προκειμένου να πει, ξέρετε, επειδή θέλουμε τα F-35, πρέπει να σας δώσουμε πίσω τους S-400, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα από εκεί. Όλο αυτό, γιατί εμένα μου δίνεται η αίσθηση ότι είναι πολύ μπακαλίστικο.
0: Όχι, εντάξει, μπακαλίστικο δεν ξέρω αν είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ σε τέτοιο επίπεδο είναι μπακαλίστικο.
1: Μα σε τέτοιο επίπεδο φαίνεται ότι οι χειρισμοί θα έπρεπε να είναι πολύ πιο σοβαροί.
0: Πάντως είναι κάτι το οποίο συζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χρονικά κουμπώνει όλο αυτό με δεδομένο ότι υπάρχει σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία από την 7-8 Ιουλίου.
1: 7-8 Ιουλίου. Άμα γεια σου. Άρα λοιπόν.
0: Γι' αυτό ακριβώς και λέει. Γι' αυτό εξηγείται. Για Τραμπ εξηγείται απόλυτα η στάση του.
1: Μάλιστα.
0: Πριν πάω στην Τουρκία, θα κάνω θετικές δηλώσεις για τον Ερντογάν. Θα υποσχεθώ και ένα δώρο. Θα πω και στο Βάντς να πει, για να μην τα λέω λαγό, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ζήτημα της πιθανής επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.
1: Λοιπόν, όπου ο Τραμπ είναι αυτός που πέταξε την Τουρκία έξω από το πρόγραμμα των F-35 ήταν ο 45ος.
0: Σωστά.
1: Τώρα ως 47ος, το timing το συγκεκριμένο μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι προφανώς είναι ένα λυσβερίσι ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο Ερντογάν να το πουλήσει στο εσωτερικό. Θυμάσαι πόσους μήνες πριν μας έχει πει ο Σταθακόπουλος, ο Τουρκολόγος, ο Οθωμανολόγος. Εδώ το είχε πει για πρώτη φορά και το είχαμε συζητήσει κατά κόρον. Ότι ο Ερντογάν ψάχνει να βρει τρόπο για να ανανεώσει τη θητεία του. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Χθες ο κύριος Σταθακόπουλος ήταν νικός ένα ακριβώς τέτοιο άρθρο.
1: Λοιπόν, αλλά θυμάσαι ότι το έχει αναφέρει εδώ και μήνες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από όταν ξεκινήσαμε λίγο μετά το καλοκαίρι τις πρώτες εκπομπές. Και είχε πει ο κύριος Σταθακόπουλος. Ο Ερντογάν έχει άλλο πράγμα στο μυαλό του. Έχει το πώς θα παραμείνει στην εξουσία. Επειδή λοιπόν το Σύνταγμα έχει ένα μικρό παραθυράκι, το οποίο το είχε εντοπίσει ο κύριος Σταθακόπουλος και το είχε πει, μπορεί να πάει σε πρόορες εκλογές. Μα αν πάει σε πρόορες εκλογές, θα θεωρηθεί ότι η θητεία του δεν έχει ολοκληρωθεί, άρα έχει δικαίωμα για μια νέα θητεία. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα, το ξεχυλώνουν το Σύνταγμα, τους το κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά είναι.
0: Μπείτε να το διαβάσετε κιόλας. Ναι. Προεδρικές θητείες στην Τουρκία είναι το θέμα, είναι στην κατηγορία άρθρα του ενικός. 101, 116, 115. Τα τρία άρθρα του Συντάγματος είναι τα άρθρα κλειδιά σε σχέση με τα περιθώρια νέας υποψηφιότητας Ερντογάν.
1: Άρα, τι ωραίο αφήγημα για τον Ερντογάν, για το εσωτερικό της χώρας του, να πει ότι να, πρώτα απ' όλα τα έχουμε βάλει με τους κακούς Έλληνες, δεν υπολογίζουμε τίποτα, γαλάζια πατρίδα και τα μυαλά στα κάγκελα. Έχουμε και το casus belli. Και από την άλλη, να ορίστε. Είναι τόσο δυνατή η Τουρκία, είναι τόσο δυνατός ο πρόεδρος Ερντογάν, που θα φέρει και τα F-35 στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αφήγημα στο ενδεχόμενο και στο σενάριο ο Ερντογάν να προκηρύξει προώρες εκλογές.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Να πούμε ότι ο Τραμπ, η ερώτηση ήταν ξεκάθαρη για τα. Δηλαδή η ερώτηση που του έγινε εκεί πέρα, νομίζω πως ναι.
1: Γι' αυτό με την ερώτηση λες στο Αμερικανό δημοσιογράφο.
0: Ναι, ήταν αν για το δώρο. Ναι. Δηλαδή αν θα μεταβεί στην Τουρκία σύνοδο κορυφής με κάποιο δώρο που αφορούσε μαχητικά, τρίτα παιδιά. Είναι πολύ και τους κινητήρες, τους F-110. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι εκεί πέρα, νομίζω. Ναι, ήταν αυτή η αυθόρμητη που λέγει ο Παπαδάκης.
1: Ναι,
0: πράγματα. Μίλησε λοιπόν με θετικά λόγια για την Τουρκία, για τον Ερντογάν, για τα πάντα όλα. Οπότε. Σε συνδυασμό και με τις δηλώσεις του Βάντς, ο οποίος απλώς έβαλε και ένα λίγο πιο ένα πλαίσιο με τη λογική ότι πρέπει να εξεταστούν και οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπουν.
1: Το έκανε λίγο πιο τεχνοκρατικό.
0: Που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για να έρθουν οι κυρώσεις. Να περιμένουμε κάποια πράγματα.
1: Και νομίζω όλη αυτή η προσπάθεια, και το ξέρει τώρα ο Ερντογάν, μην γελιόμαστε, θα πάει λέει ο Φιντάν στο Κρεμλίνο.

0: συζητήσει εκεί με την Ρωσία το ενδεχόμενο της επιστροφής των S-400. Δεν νομίζω ότι είναι σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση ο Πούτιν που θα μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους κουβέντες αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι ναι, αν πάει ο Φιντάν προς τα εκεί, μάλλον το γεύμα θα έχει πολλά μανιτάρια.
1: Μανιτάρια. Ναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο Τραμπ, επειδή ήταν με το Ρούτε η συνάντηση, όλα αυτά για την Τουρκία έγιναν στη συνάντηση με το Ρούτε. Του είπε ο Τραμπ τα γνωστά ότι απογοητεύτηκε από τα μέλη της Διατλαντικής Συμμαχίας επειδή δεν τον υποστήριξαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Εντάξει, και εκεί έχει δίκιο, κάποιος δεν τον υποστήριξε, τον άφησαν όλοι μόνο του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εξάλλου υπήρχε μια σταθερότητα σε όλο αυτό για τον υποστήριξει κάποιος. Αλλά εντάξει, παρά την απογοήτευση, είπε ότι δεν χρειάζονταν καθόλου τη βοήθεια. Το κατέστρεψαν το Ιράν από την πρώτη εβδομάδα και όλα καλά. Και έχω την αίσθηση ότι.
0: Το Ιράν
1: δεν το ξέρει. Και μάλιστα επειδή ο Ρούτε θεωρείται ότι έχουν πάρα πολύ καλή σχέση ο Ρούτε με τον Τραμπ. Στο παρελθόν έχουν γραφτεί διάφορα. Λοιπόν, για το πόσο καλή σχέση έχουν και ότι στέλνουν το Ρούτε να του κάνει λίγο μασάζ του Τραμπ. Είπε ότι αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε κάνει καν αυτή τη συνάντηση επειδή μας απογοήτευσαν οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.
0: Είναι πάρα πολλά για τα μηνύματα των ακροατών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα στην πλατφόρμα, την Πόσο Κάνει, λέω, γιατί έτσι υπογράφει ο ακροατής μας, δεν είπαμε ποτέ ότι η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ότι δεν είναι καλή. Είπαμε ότι η πλατφόρμα η συγκεκριμένη δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Ενημερώνει, απλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι από την πλατφόρμα ότι υπάρχει εσχροκέρδια, ρε παιδί μου, στην αγορά, φαίνεται ξεκάθαρα. Τι να κάνουμε τώρα? Και αναρωτιέμαι γιατί έπρεπε να βγει αυτή η πλατφόρμα στον αέρα για να καταλάβουν οι ηθήνοντες και αυτοί που κάνουν υποτίθεται τους ελέγχους ότι υπάρχει εσχροκέρδια στην αγορά.
1: Είδες κάτι συγκεκριμένο, καινούριο?
0: Τι εννοείς καινούριο, τι άλλο πιο καινούριο? Πρώτα απ' όλα.
1: Όχι, εννοούμε με προϊόν.
0: Μα όλα τα προϊόντα δείχνουν.
1: Τις διαφορές αυτές
0: τις διαφορές. Το φθηνότερο παραδείγματος χάρη είναι οτιδήποτε και να πει 2 ευρώ. Και το ακριβότερο φτάνει στα 5. Ναι. Μα δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, τώρα αυτή η διαφορά των 3 ευρώ. Κάτι γίνεται. Και αν κοιτάξεις την πλατφόρμα μετά από μία εβδομάδα, θα δεις τα σούπερ μάρκετ ανάποδα.
1: Ναι, αυτό...
0: αυτό που ήταν το φθηνότερο γίνεται το ακριβότερο και αυτό που ήταν το ακριβότερο γίνεται το φθηνότερο.
1: Αυτό όμως, αυτό αν συμβαίνει είναι θέμα προσφορών.
0: Μα δεν είναι... Εμένα ως καταναλωτή, αυτό το οποίο λες, το ακούω, δεν με αφορά όμως. Με αφορά το εξής. Παίρνω λοιπόν το maximum της τιμής. Για ποιο λόγο το τάδε προϊόν, για να μην λέμε προϊόντα, πρέπει να φτάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ 5 ευρώ παραδείγματος χάρη. Δεν εξηγείται, δεν αιτιολογείται, δεν δικαιολογείται, πώς να το πούμε. Όπως επίσης δεν δικαιολογείται το εξής. Προϊόν το οποίο παρασκευάζεται, παράγεται, παρασκευάζεται, τυποποιείται, όλα γίνονται στην Ελλάδα, φτάνει παραδείγματος χάρη στο σούπερ μάρκετ της Γερμανίας. Και έχει ή
1: αυτό
0: την
1: και
0: ίδια,
1: αν δεν εξηγείται.
0: Ή έχει την ίδια τιμή με το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, ή είναι και ακόμα φθηνότερο. Θα μου πεις μεγάλες διαφορές, όχι μεγάλες διαφορές, αλλά δεν δικαιολογείται, ρε παιδιά. Δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, όταν έχεις το προϊόν μέσα στα πόδια σου, έρχεται στα χέρια του καταναλωτή στην ίδια τιμή που πηγαίνει στα χέρια του Γερμανού καταναλωτή ή του Βέλγου.
1: Όχι, σε αυτό συμβόλαιο είναι.
0: Δηλαδή,
1: αυτό είναι το πιο απαράδεκτο από όλα. Είναι αδιανόητο.
0: Άρα, τι κάνουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί? Τι κάνουν στα Υπουργεία? Δεν είπαμε λοιπόν ότι δεν είναι καλή η εφαρμογή. Άλλο πράγμα είναι αυτό το οποίο λέμε. Όσον αφορά στους δανειολήπτες, θα μου επιτρέψει παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή σε αυτή εδώ την εκπομπή, όχι στο λέω απευθύνομαι, όχι σε
1: συγγνώμη.
0: Ναι. Επειδή σε αυτή εδώ την εκπομπή, την ταμπινούλα εκπομπή, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Μία φορά το μήνα τουλάχιστον από την αρχή της σεζόν φιλοξενούμε είτε δικηγόρους είτε την ίδια την κυρία Κατσέλη.
1: Βέβαια, για την κυρία Κατσέλη έχουμε φιλοξενήσει, εννοείται.
0: Φωνάζουμε και φωνάζουν όλοι για τους δανειολήπτες και για το γεγονός ότι πρέπει να προστατευθούν. Ότι ήταν μπάχαλο η όλη ιστορία. Ότι όλη η κατάσταση λειτουργούσε υπέρ των fans και των services. Δεν αλλάζουμε κάτι, αλλά η συγκεκριμένη απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου, που από χθες είναι και νόμος του κράτους.
1: Ναι, ψηφίστηκε. Ψηφίστηκε η ρύθμιση το βράδυ. Τώρα είναι πολύ νομοσχέδιο, δηλαδή.
0: Είναι κάτι θετικό. είναι κάτι θετικό. Τι λέμε όμως και φωνάζουμε με τη Στεφανία, είναι άδικο, διότι μέχρι χθες έχασαν πολλοί συμπολίτες μας, έχουν χάσει τα σπίτια τους. Εξαιτίας του γεγονότος ότι υπολόγιζαν τους τόκους όπως γούσταραν.
1: Όπως γούσταραν τα φαντς, κανονικά χωρίς να ξέρει και κανένας.
0: Και ο άλλος δεν μπορούσε να πληρώσει, δεν μπορούσε να τα αποκριθεί.
1: Εντάξει, υπήρχε. Ναι, ωραία. Ποιοι είμαστε, δεν έχουμε πει. Λοιπόν.
0: Ποιοι είμαστε. Περνάμε κρίση ταυτότητας. Σίγουρα έχω απέναντί μου τη Στεφανία Κασίμη.
1: Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης, γιατί μιλήσαμε τόσο πολύ πάλι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Μα δεν πρώτη φορά ξανά.
1: Ο Γιώργης Νταβαρίνος στηρίζει τον ήχον και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 2-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Λίνα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Είπαμε και χθες πάντως, έγινε και συζήτηση στη Βουλή για να.
0: Ναι, σωστό.
1: Και υπήρχαν και οι ενστάσεις αυτές της αντιπολίτευσης. Εντάξει, όποιοι προστατεύονται καλό είναι. Καλό θα ήταν να.
0: Αφήνει πίσω ένα τεράστιο κενό.
1: Ναι, καλό θα ήταν να μην εξαιρέθηκε κανείς, αλλά εντάξει.
0: Μου έλεγε χθες, μιλούσα με έναν. Στη βάση του ρεπορτάζ.
1: Ήθελα κάτι να ένα στοιχείο όμως να διαβάσει.
0: Στη βάση του ρεπορτάζ, μιλούσα με έναν από τους κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης και λέω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο να ήταν λίγο διευρυμένη αυτή. Ενσωματώνεται που ενσωματώνεται στον νόμο την απόφαση της Ολομέλειας του Αριοπάγου. Για ποιο λόγο δεν το πήγατε ένα βήμα παραπάνω. Και η απάντησή του είναι η εξής. Δηλαδή, μου λέει, πώς το σκέφτεσαι, αυτός που έχει χάσει το σπίτι του να του το επιστρέψει η τράπεζα το φάνσο σέρβισερ πίσω. Και εκεί λοιπόν είναι που μπαίνει το ερώτημα.
1: Όχι, αυτοί που έχουν απολέσει τη ρύθμιση, πάντα μιλάμε για νόμο Κατσέλη, αυτοί που έχουν απολέσει τη ρύθμιση τους έχει γίνει καταγγελία. Ναι.
0: Αυτοί λέει με το που θα ξαναμπούν στη διαδικασία νέας ρύθμισης ή οτιδήποτε, εκεί τώρα λέει ανάλογα με το πώς θα το χειριστεί ο κάθε δικηγόρος. Τέλος πάντων, είναι πολύ στον αέρα όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ στον αέρα. Έρχεται όμως το εξής ερώτημα που εμένα δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό, αν μου επιτρέπει, Στεφανία.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο όλα αυτά δεν γίνανε νωρίτερα. Για ποιο λόγο έπρεπε να χαθούν 10 χρόνια.
1: Αυτό είναι θέμα μεγάλο. Για 10 ποιο λόγο.
0: Χρόνια, 10 χρόνια έπρεπε να χαθούν.
1: Δικαστικός γολγοθάσολο. Εντάξει. Η απάντηση είναι σε όλο αυτό που λες, γιατί κάποιοι έμεναν έξω. Πάμε. Θα τα πούμε μετά, όταν επιστρέψουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Σε τραγωδία εξελίχθηκε αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα. Ο νεαρός που δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα υπέκυψε στα τραύματά του. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το παλινομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Εισαγωγικούς δασμούς 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Μου έρχεται πολύ στο μυαλό μου το τελευταίο
1: φτιάρι, φέρε.
0: Ναι, πού το.
1: Το ξέχασες.
0: Το φτιάρι. Και την αξίνα. Κάτι. Μου έρχεται πολύ στο μυαλό μου να σου πω η νονά μου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα την πάρω τηλέφωνο. Και ξέρεις γιατί μου ήρθε. Αυτό το οποίο συζητούσαμε. Εμάς ρε παιδί μου, οι νονοί μας, οι νονές μας. Παπουτσάκια μας παίρνανε το Πάσχα.
1: Όχι, με έτσι.
0: Λαμπαδίτσα, λαγουδάκι.
1: Ήταν πολύ καλό ο νονός.
0: Ναι, όχι, δεν, και η δικιά μου. Άρε, την αγάπη μου γενικότερα. Σε όλο το σόι. Στα σούρμενα. Επίσης τα σούρμενα τα μελετάω πολύ τελευταία. Πρέπει να πάω. Έχει ένα ωραίο παγωτατζίδικο εκεί. Δεν κάνει να τρώω ζάχαρη, αλλά εντάξει, θα κάνω μια εξαίρεση.
1: Σε μένα το...
0: Ωχ, για πες, σε σένα τι.
1: Όχι, βλέπω έχουν έρθει μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα.
1: Λοιπόν.
0: Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, σε πιάσω, περίμενε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδάκια. Εγώ αισθάνομαι πολύ περήφανος που με λες παιδάκι. Η Στεφανία ούτως ή άλλως κοριτσάκι είναι. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους μας στέλνει. Γονείς, μη φρικάρετε. Το επάγγελμα του οποίου προήμιο είναι οι σπουδές είναι κάτι που θα ακολουθεί το παιδί όλη του τη ζωή. Ας δώσει και δύο και τρεις φορές για να πετύχει, εάν δεν περάσει με την πρώτη. Έχει δίκιο η κυρία Ελένη, γιατί είναι εκπαιδευτικός η κυρία Ελένη.
1: Αύριο. Δεν...
0: Κάτσετε, περίμενε.
1: Δεν κάτι... έχει άλλο.
0: Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο από αυτό που έχει αποφασίσει στη ζωή του. Κουράγιο, υπομονή και να είμαστε δίπλα στα πολύτιμα παιδιά μας και να χτίσουμε, λέει. Ευτυχισμένους ανθρώπους οι οποίοι χαίρονται την εργασία τους.
1: Σωστό,
0: τι ωραίο!
1: Σωστό.
0: Τι ωραίο! Τι ωραία!
1: Είναι εκεί. Σημαντικό να σ' αρέσει η δουλειά σου. Μετά τη μία είναι οι ανακοινώσεις, οι βαθμολογίες, η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και πάλι της χώρας θα περιέχουν. Δεν το κούνησε εγώ το μικρόφωνο, να ξέρεις.
0: Όχι, όχι.
1: Θα περιέχουν.
0: Η αλήθεια κουνάει, είναι,
1: μιέται μόνο του.
0: Δεν κουνάει το μικρόφωνο, κουνάει το κεφάλι της.
1: Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα γενικά λύκια και τα υπάλληλα της χώρας θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία. Αν εξεταζόμενο μάθημα και επίσης όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν βαθμολογία τους σε μια ειδική ιστοσελίδα για τα αποτελέσματα του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο με κεφαλαία. Τέλος, οι υποψήφοι θα λάβουν τη βαθμολογία και με SMS στο κινητό, εάν έχουν κάνει την σχετική αίτηση. Θυμάσαι αυτό
0: τα θυμάμαι πέρυσι τα ζήσα. Ακόμη άλλο, και μεγάλη μου
1: θυμάσαι δικόρη. Τώρα με τους που είναι οι κωδικοί και όλα αυτά. Θυμάσαι παλιά.
0: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ?
0: Επειδή είναι πολύ
1: παλιά μακρύ. Που ήταν στα σχολεία.
0: Στα σχολεία
1: που
0: πηγαίναμε
1: τα ονόματα
0: εκεί.
1: Κανονικά δεν υπήρχαν προσωπικά δεδομένα. Τώρα καβαλούσε ο ένας τον άλλο.
0: Ο ένας τον άλλο για να δούμε τι έγινε.
1: Όπω τι αγωνία.
0: Ωραίο ήταν. Καλό ήταν. Δεν ήταν.
1: Να ψάχνεις το όνομα και δει πω.
0: Και δεν είχαμε κιόλας και το βίτσιο, βέβαια δεν υπήρχαν και κινητά, θα μου πείτε. Ήταν στα σπάργανε. Δεν είχαν κάμερες σίγουρα τα κινητά. Ήταν κάτι τεράστια με περιστρεφόμενη κεραία.
1: Όχι, εγώ στο όταν τελείωσα ήμασταν στη φάση του. Του κινητού τα μικρά. Τώρα δεν χρειάζεται από Μάρκ, θα καταλάβετε όλοι εξάλλου. Λοιπόν.
0: Όχι, εμείς ήμασταν τα κινητά τα μεγάλα. Επίσης δεν χρειάζεται. Αλλά ήταν.
1: Όχι, και δύο μάρκες τότε παίζανε.
0: Δύο
1: μάρκες παίζανε τότε. Λοιπόν, μετά τα. Θυμάμαι το. Είχε πάρει ο μπαμπάς μου δώρο στη μαμά μου.
0: Επικό αυτό. Όχι, δεν παίζανε δύο. Ήταν τότε.
1: Μετά μπήκε μία τρίτη δυνατά. Αλλά στην αρχή ήταν δύο οι πιο γνωστές. Οι οποίες. Ναι, εντάξει.
0: Άκου πώς το έχει στο μυαλό τη.
1: Τι.
0: Και μιλάμε τώρα για 1998 ή 1999.
1: 2000 εγώ άκου. Όχι, είχε πάρει ο μπαμπάς μου δώρο στη μαμά μου κινητό.
0: Τι να πω για το 93, ρε
1: άκου. Άκου, το 93 βγήκε. Το 93-94 ήταν τα πρώτα.
0: Τα πρώτα, ναι, το ξέρω.
1: Είχε πάρει δώρο ο μπαμπάς μου στη μαμά μου κινητό. Τεράστιο δώρο τότε.
0: Όντως. Ήταν πανάκριβα. Πανάκριβα. Λοιπόν, ήταν και πανάκριβο να δεν έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, και θυμάμαι. Καλά, λέει, τι να το κάνω αυτό. Μαμά.
0: Ήταν σαν το πρώτο σταθερό, ας πούμε, που είχε πει.
1: Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου, να φανταστείς.
0: Στο χωριό του πατέρα μου, ένας το είχε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δεν ήξερε με ποιον να επικοινωνείς.
1: Ναι, δεν μπορούσε να φανταστείς, ξέρεις τότε τη χρησιμότητα. Τη χρησιμότητα ενδεχομένως να μπορούσε. Το πόσο. μπορείς να καταλάβεις τι κάνει ένα κινητό, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο αναγκαίο μπορεί να μας γίνει στο μέλλον αυτό το, το κινητό. Και σκέψω ότι εφημέρευε και η μαμά και τα μπίπερ όλα αυτά που για να πηγαίνει στις εφημερίδες, στις εφημερίες.
0: Την τελευταία εβδομάδα πρέπει να σας πω ότι η Στεφανία έχει σπάσει ένα προσωπικό ρεκόρ.
1: Τι?
0: Έμεινε συνολικά 8 λεπτά μακριά από το κινητό της.
1: Ναι, εγώ ξέρω το κινητό μου το ξεχνάω πάρα πολύ συχνά όταν αφήνω κάπου.
0: Εννοείται.
1: Για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα.
0: Εννοείται.
1: Στα 40 το έχω καταλάβει, γι' αυτό δεν το έχω χάσει.
0: Στα 40 δευτερόλεπτα αντιλαμβάνεται ότι δεν δονείται το χέρι της.
1: Ναι, οπότε, αλλά το αφήνω συνέχεια. Απλά ξέρω ότι δεν το χάσω, γιατί στο ένα λεπτό θα το θυμηθώ. Δηλαδή πρέπει να είμαι κάπου, τι να σου πω πια, ναι, που να το ξεχάσω.
0: Καλημέρα στα τρελόπεδα, στέλνει ο Γρηγόρης. Γεια σου Γρηγόρη μου, την αγάπη
1: Γεια
0: μας.
1: Σου Γρηγόρη. Λέγαμε για την ρύθμιση πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ότι σε σχέση με όποιους εξαιρούνται,
0: ναι,
1: από την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση,
0: ναι,
1: πρόκειται για κάποιες θέσεις που δεν είναι αργές, δηλαδή που έχουν κηρυχθεί έκτοτες ουσιαστικά, έχουν όμως παράξει σε συνδυασμό με την απόφαση ότι υπάρχουν κάποια νομικά αποτελέσματα όλα αυτά. Οπότε.
0: Αν μιλάς για το.
1: Για τη ρύθμιση, για τα δάνεια, ρύθμιση, λέω. Ναι.
0: Αν μου επιτρέπεις απλά να πούμε ότι αύριο, επειδή μπαίνουν τώρα τα παιδιά στη διαδικασία για το μηχανογραφικό.
1: Ναι.
0: Αύριο θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον υφυπουργό παιδείας. Το λέμε από τώρα, σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή οτιδήποτε, να τις στείλετε νωρίς για να πράξουμε και εμείς τα δέοντα. Συγγνώμη που σε διάκοψα, παρακαλώ.
1: Οπότε για αυτές τις υποθέσεις που έχουν παραχθεί κάποια νομικά αποτελέσματα, αν ανοίξουν και υπάρχει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις. Τώρα, ακούω τον κύριο Πιερακάκη που έλεγε χθες βεβαίως, ότι υπάρχουν, λέει, άνθρωποι από αυτούς, για να είμαστε δίκαιοι, ότι το, απαντώντας για την αντιπολίτευση,
0: ναι,
1: ότι το 70% όσων έχασαν τη ρύθμιση δεν είχαν αποπληρώσει τη μία δόση.
0: Ναι. Α, είναι δηλαδή με τη μία δόση και τους... Κοίτα, γενικότερα, τώρα να σου πω κάτι γιατί μου ανοίγει στο στόμα. Γενικότερα στην χώρα μας πρέπει να δούμε δύο πάρα πολύ βασικά και σημαντικά ζητηματάκια. Για να μην έχουμε και φαινόμενα του παρελθόντος. Τι σημαίνει τελικά όταν...
1: Μάλλον, κακοπληρωτή,
0: ο κακοπληρωτής. Τι σημαίνει κακοπληρωτής. Τι σημαίνει ότι κάποιος είναι κακοπληρωτής. Και τον βάζεις και τον πετάς σε μία λίστα και του αλλάζεις τα φώτα στην καθημερινότητά του. Διότι εδώ παραδείγματος χάρη υπάρχουν τα εξής φαινόμενα. Άνθρωπος ο οποίος πληρώνει κανονικά το δάνειό του, είτε είναι στεγαστικό είτε το οτιδήποτε, καθυστερούν από τη δουλειά του να τον πληρώσουν κατά 10 ημέρες. Πληρώνει λοιπόν το δάνειο, τη δόση του δανείου, με καθυστέρηση 10 ημερών. Είναι κάτι το φοβερό και τρομερό?
1: Όχι.
0: Τον επόμενο μήνα, επειδή υπάρχει μια ανάλογη καθυστέρηση από την εργασία του, πληρώνει επίσης με μία καθυστέρηση 10-12 ημερών τη δόση του δανείου του. Εάν αυτό συμβεί τρεις φορές, αυτομάτως μπαίνει σε μία γκρίζα λίστα.
1: Σωστά.
0: Και θεωρείται κακοπληρωτής.
1: Δεν είναι αυτό ο κακοπληρωτής.
0: Και τον βάζεις λοιπόν μέσα. Δεν είναι, να το πούμε εκεί που πρέπει λοιπόν.
1: Δεν είναι αυτό. Όχι, συμφωνώ μαζί σου, γι' αυτό λέω για το διαχωρισμό, ναι. Δεν είναι αυτό ο κακοπληρωτής.
0: Και πες ότι τον βάζεις μέσα στη λίστα των κακοπληρωτών. Μετά τους τρεις μήνες επανέρχεται σε μια κανονικότητα η ζωή του ανθρώπου, του δανειολήπτη. Πληρώνεται λοιπόν κανονικά πρώτη του μήνα από την εργασία του και πληρώνει και αυτός κανονικά το δάνειό του. Δεν βγαίνει από την γκρίζα λίστα. Δεν βγαίνει από αυτή τη λίστα των κακοπληρωτών. Και θέλει στην πορεία, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να είναι μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ή μπορεί να χρειαστεί ένα δάνειο για το παιδί του που θα πάει να σπουδάσει. Πάει λοιπόν στην τράπεζα για να πάρει ένα επιπρόσθετο δάνειο, έχοντας στο μυαλό του ότι η εικόνα που έχει απέναντι στην τράπεζά του είναι θετική. Σου λέει πληρώνω. Δεν έχω καθυστερήσει. Δεν είμαι σε κόκκινο δάνειο. Δεν έχει πεταχτεί στα κόκκινα δάνεια το δάνειό μου. Και πηγαίνει εκεί και του λένε: α, μα συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορούμε, διότι είσαστε στη λίστα των κακοπληρωτών. Και ξεκινάει ένας αγώνας από εκείνο το σημείο και μετά για να μπορέσει ο άνθρωπος να βγει από τη λίστα των κακοπληρωτών. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν έχουμε δηλαδή ένα σωστό γραφείο πίστης σε αυτή τη χώρα που να τα ελέγχει όλα αυτά, που να υπάρχουν σωστά αρχεία? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όλα ξεκινούν από το κομμάτι της οργάνωσης.
1: Συμφωνώ.
0: Εδώ, να, λέει ο Γιώργος παραδείγματος χάρη, εφόσον λέει φαίνεται καθαρά η εσχροκέρδεια από την πλατφόρμα, πού είναι αυτή η περιβόητη ηλεκτρική μηχανή που τόσα χρόνια ελέγχουν την αγορά?
1: Αυτό αναρωτιόμαστε κι εμείς. Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, και εγώ περιμένω με αγωνία μετά την. Δηλαδή, περιμένω πόσο πότε βγήκε η πλατφόρμα να δούμε τη μέρα. Μετά τον πρώτο μήνα να αρχίσουμε λίγο να φωνάζουμε, γιατί όντως η πλατφόρμα θα έπρεπε να ήταν ένα εργαλείο για τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Οπότε περιμένω κι εγώ μέσα στον πρώτο μήνα τα αποτελέσματα από τους ελέγχους που θα γίνουν και φαντάζομαι ήδη γίνονται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν και κάποια χρηστικά εντωμεταξύ. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα σας τα πούμε όλα στη συνέχεια και για τα πακέτα των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή δασμών τελών.
0: Έρχονται και άλλα πακέτα.
1: Αυτά τα 3 ευρώ για τα.
0: Αυτά τα πακέτα,
1: λέει.
0: Πήγε το μυαλό μου αλλού.
1: Όχι, όχι. Αυτά
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά λέω. Θα τα πούμε όταν επιστρέψουμε. Προς το παρόν, να σας πω. Να μην μπερδεύεστε από το όνομα, γιατί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ρεύμα, καλά ακούσατε, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας και βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δείτε τι ταιριάζει και σε εσάς.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουν σε τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie.
1: Τι στιγμές ποιότητας ζούμε με τον Ταβαρίνο. Να δω και το γαλλικό. Παγλεβού φρανσέ. Με oui. Με oui. Όσο παγιέβαι. Μάλλον,

0: parfait, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent, c'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
1: Για πες.
2: Τίποτα, κάτι ήθελα. Να ακούσουμε.
1: Ναι. Φοβερό. Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι λίγο.
2: Ναι, αλλά δεν αφήνεις να τα ακούσουμε.
1: Τώρα μου έρχονται στο μυαλό. Μου έρχονται στο μυαλό εικόνες από τα φιλιατρά. Πάμε.

0: Είναι νοσταλγία για το παρελθόν.
1: Ναι, το... τι θα νοσταλγούσε το μέλλον.
0: Ναι, που πήγαν τα καλύτερα μας χρόνια και τέτοια.
1: Ας έρθει μια βόλτα από την Ελλάδα να της εξηγήσουμε το όνειρο.
0: Εντάξει.
1: Αν και έχει και τον τύπο αυτόν, που μάλλον προφανώς συνεννοούνται μεταξύ τους. Τώρα ήθελα κάτι να σε ρωτήσω,
0: δεν
1: αλλά πάλι θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Ποια αρχή?
0: Πώς ξεκίνησε η ιστορία εδώ πέρα που έχουμε φύγει τα, από τα καλύτερα χρόνια μας.
1: Να τη το στείλεις με.
0: Θα
1: με
0: το βρω, mail. Να τα ακούσω. Ναι.
1: Με mail, παιδί μου, σου στείλει ένα τέτοιο ένα λινκάκι εκεί να το έχεις να το ακούς. Καθημερινά. Κάθετε παιδιά και διαβάζει τα lyrics.
0: Ναι,
1: δεν
0: για
1: το
0: πες.
1: Πιστεύω. Τι είναι αυτό το πίεζο. Ναι. Όχι, εγώ θα σε ρωτήσω τώρα και μετά θα μου λες, δεν μ' άφησες να πω αυτό.
0: Ναι.
1: Να σου, για ποιο λόγο ψήφισε παρόν ο ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο?
0: Δεν λέμε, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για τη συγκεκριμένη διάταξη, εν περιπτώσει για τον.
0: Ψήφισε
1: για την
0: παρόν το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Ούτως ή άλλως το ΚΚΕ έχει μια συγκεκριμένη στάση. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί?
0: Γιατί ήθελε περισσότερες ρυθμίσεις. Μεγαλύτερη. Γιατί δεν περιλαμβάνει όλους τους δανειολήπτες και είναι αντισυνταγματική. Είπε ο κύριος Πάμελος ότι υπάρχει ανάγκη για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σε όλες τις υποθέσεις που έχουν ενταχθεί σε νόμο Κατσέλα από την ημέρα εφαρμογής του νόμου.
1: Η λογική λοιπόν δεν λέει ότι ψηφίζω κάτι το οποίο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και διεκδικώ ως αντιπολίτευση κάτι παραπάνω.
0: Συμφωνώ, εντάξει.
1: Όπως και η κυρία Κωνσταντοπούλου ψήφισε κατά. Που επίσης δεν μπορώ να το. Ενδεχομένως να είναι το ίδιο σκεπτικό.
0: Φαντάζομαι το ίδιο σκεπτικό είναι. Αυτή είναι η λογική. Σας λέγαμε νωρίτερα για αυτές τις διευκρινήσεις και τις οδηγίες. Που έχει βγάλει η ΑΔΕ, αναφέρονται σε εγκύκλιο της ΑΔΕ σχετικά με το νέο εισαγωγικό δεσμό των 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, από 1η Ιουλίου είναι... τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα φυσικά αυτοί οι κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές. Λοιπόν, αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών μέσω πλατφορμών, δηλαδή από το ίντερνετ. Επιβάλλεται λοιπόν ένας εισαγωγικός δυτικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε αγαθό, κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα είναι μεταβατικό μέτρο ο δασμός αυτός και θα ισχύσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028 και από την 1η Ιουλίου του 2028 θα αλλάξουν τα πράγματα και θα ισχύσει το κανονικό καθεστώς και ο δασμός θα υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής. Δηλαδή, από ότι το θέμα είναι αυτές οι εταιρείες αν έχουν φτιάξει αποθήκες στην Ευρώπη και τα στέλνουν πρώτα εκεί.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει?
1: Δεν είναι να μεριμνήσουν οι Ευρωπαίοι, εν πάση περιπτώσει, και να αντιμετωπίσουν το όλο φαινόμενο. Πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι.
0: Άρα να πω ότι αν ένα δέμα έχει.
1: Επειδή πολλά πράγματα λειτουργούν εκ του πονηρού.
0: Ναι.
1: Αφήνουν πρώτα να αναπτυχθεί και να γιγαντωθεί το οτιδήποτε.
0: Και μετά το αντιμετωπίζουν.
1: Και μετά προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
0: Σωστό.
1: Θέλουν να δείξουν στον κόσμο ότι προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
0: Σωστό.
1: Δεν θέλουν ουσιαστικά να το αντιμετωπίσουν. Πρώτα απ' όλα τι θα κάνουν? Θα σταματήσουν να πούμε όλη αυτή την συνήθεια που έχουν δυστυχώς βάλει στη ζωή τους πολλοί Ευρωπαίοι καταναλωτές και πολίτες.
0: Άκουσε
1: εκατομμύρια.
0: Δυστυχώς, ευτυχώς το βάλανε γιατί ήταν πιο φθηνά. Δηλαδή να τα λέμε όλα.
1: Άρα λοιπόν
0: δεν είναι δυστυχώς
1: πιο φτηνά και τους μάθανε, τους εκπαίδευσαν στη χαμηλή ποιότητα.
0: Εσύ, μισό λεπτάκι.
1: Τι μισό λεπτάκι?
0: Όταν υπάρχει ακρίβεια για τον κόσμο, άκουσε με. Η ποιότητα δεν πέφτει έτσι εύκολα.
1: Τι είναι, δεν πέφτει?
0: Κάποιος, η ποιότητα δεν πέφτει έτσι. Δηλαδή, αν εσύ αποφασίσεις τη ζωή σου να ρίξεις την ποιότητα, δεν το κάνεις επειδή μια μέρα ξύπνησες και λες α, θα ρίξω την ποιότητα στη ζωή μου.
1: Ναι. Θα σου θέσω ένα παράδειγμα το οποίο το έχω, ας πούμε, μέσα στο σπίτι μου. Θέλεις να πάρεις μία θήκη για το κινητό.
0: Ναι.
1: Ο παραδοσιακός τρόπος ο δικός μου είναι πηγαίνω σε ένα μαγαζί της αρεσκίας μου.
0: Πολύ ωραία και παίρνω.
1: Και παίρνω μία θήκη.
0: Ωραία.
1: Όμορφα, όμορφα. Η συνήθεια μέσω αυτών των πρακτικών είναι μπαίνω μέσα, βλέπω και παραγγέλνω 10 θήκες για να μου έρθουν 10 θήκες στην τιμή που θα έπαιρνα εδώ τη μία, ναι. Και απλά λέω έχω πλέον 10 θήκες για το κινητό.
0: Ναι, ωραία.
1: Ωραία. Και η ποιότητα ασφαλώς των 10.
0: Καταρχάς δεν είναι απαραίτητο σχέση... να πάρεις 10, μπορεί να πάρεις μία και άλλα πράγματα αντί για 10 θήκες.
1: Θέλω να σου πω, σε βάζουν λοιπόν σε μια διαδικασία να πάρεις και πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην τα χρειάζεσαι ή να τα παίρνεις σε μεγαλύτερη ποσότητα.
0: Καλά, αυτό συμβαίνει και με ένα πολύ γνωστό κατάστημα που έχω στο μυαλό μου, το οποίο επίσης είναι φτηνό, ναι. Εδώ πέρα. Και γενικά μπαίνεις μέσα για άλλα, είναι κινέζικα και
1: γενικά. Μπαίνεις σε φυσικό κατάστημα.
0: Σε φυσικό κατάστημα.
1: Σε φυσικό κατάστημα.
0: Εννοείται. Okay. Και επειδή είναι πολύ φτηνά.
1: Είναι άλλο, το βλέπεις όμως.
0: Το βλέπεις, αλλά βλέπεις. Πάλι μπαίνεις για ένα πράγμα και φεύγεις σίγουρα το με 50 ευρώ, παρότι όλα κάνουν 1 ευρώ.
1: Το βλέπεις το προϊόν, το έχεις μπροστά σου, το αξιολογείς.
0: Ρίση, τώρα τι θες να πεις. Το γεγονός ότι ψωνίζει ο κόσμος από τις πλατφόρμες συγκεκριμένες και όχι μόνο οι Έλληνες, γενικότερα όλοι, είναι γιατί ήταν φτηνά τα προϊόντα.
1: Ναι. Νομίζω ότι σου έφερε ένα παράδειγμα τώρα να την ξανακάνουμε λούπα την κουβέντα.
0: Δεν θα την κάνουμε λούπα.
1: Σου λέω, παραδοσιακά.
0: Εγώ δεν ψωνίζω το μεταξύ από εκεί που τα λέω.
1: Παραδοσιακά λοιπόν.
0: Δεν έχω χρόνο που τα βρίσκω τόσο χαοτικά όλα αυτά.
1: Θέλεις να πάρεις κάτι, πηγαίνεις και παίρνεις στοχευμένα αυτό το οποίο θέλεις να αγοράσεις. Όταν μπαίνεις λοιπόν σε μια πλατφόρμα, θα σου βγάλει να πάρεις και αυτό, να πάρεις και εκείνο ή θα γυρίσεις και θα σου πει αντί στην τιμή του ενός θα πάρεις άλλα πέντε.
0: Okay, δώσαμε
1: τα οποία δεν τα χρειάζεστε τα λαπέ.
0: Ένα λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν έχουμε καθόλου. Δεν ήθελα να πω αυτό το παράδειγμα. Αυτό ήταν το σημαντικό. Ότι αν ένα δέμα περιέχει, για παράδειγμα, ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, είναι τρία διαφορετικά είδη. Άρα σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται 9 ευρώ δασμό συνολικά. Είναι ένα προϊόν, ένα είδος. Έτσι. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα, για παράδειγμα, δύο πανομοιότυπες θήκες με τα ίδια χαρακτηριστικά. Ήδη δύο τέτοιες θήκες, θεωρείται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, κλείνουμε.
1: Πάρτε το.
0: Με έφαγε τις επιστροφές.
1: Πάρτε και δεν τα βάλουμε.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο!
10: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε τραγωδία εξελίχθηκε αιματηρή συμπλοκή έργα τη νύχτα στην Καλυθέα. Νεαρός που δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα υπέκυψε τελικά στα τραύματά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας, ενώ μέχρι τώρα έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Περισσότερα στο enikos.gr. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ανήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό την περιοχή, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και σε άλλες περιοχές. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο πηγές.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Μεξικό και η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς από τον δεύτερο και η Βραζιλία με το Μαρόκο από τον τρίτο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Βοσνία προκρίνεται στα νοκάουτ ως τρίτη καλύτερη του δεύτερου ομίλου. Τα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3, Ελβετία Καναδάς 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2 και Σκωτία Βραζιλία 0-3. Περισσότερα στο φίλε.
13: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
21: Το Παραδίσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
5: Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
22: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
23: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
24: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12νησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
24: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκη Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινία σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: στο μικρόφωνο λοιπόν Μάνολης Παπάζουγλου, παρέα με τον Πέρτο Βασιλάκη. Εδώ θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 8.
1: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει. Όλες οι θάλασσες.
0: Καλημέρα και στον Άγγελο, καλημέρα στην Κο.
1: Να ήταν η αγάπη τόσο απλό να δυναμώνει.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν από πολύ νωρίς το πρωί, έτσι, μαζί σας, παρεούλα, από τις 7 η ώρα με την πρώτη καλημέρα μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλες τις εκπομπές όλων των συνεργατών, συναδέλφων για οποιαδήποτε είδηση, έγκαιρη και έγκαιρη πάντα ενημέρωση εδώ μόνο στο Real, Real Voice εννοείται αυτό. Και όσοι δεν προλαβαίνετε να μας ακούσετε, κάντε μια βολτούλα στο site μας www.realvoice995.gr και θα τα βρείτε όλα.

Λοιπόν, σας τα είπα και χθες, θα σας τα πω και σήμερα για την Κωστάκη Σότο Σεντέρ. Σε μια εποχή που μετράμε τα πάντα, έτσι, μετράμε το κάθε σέντς και ειδικά στα καύσιμα, για να μετακινηθούμε, έρχεται λοιπόν η Κωστάκη Σότο Σεντέρ και σου δίνει δώρο καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα με κάθε αγορά νέου αυτοκίνητου. Ναι, όπως το ακούτε, θα το επαναλάβω για να το εμπεδώσουμε όλοι, γιατί πραγματικά είναι ένα δώρο και όχι απλά δώρο, είναι το κατάλληλο δώρο για την τσέπη μας. 5.000 χιλιόμετρα δωρεάν με κάθε αγορά, έτσι, αυτοκίνητου σε καύσιμα από την Κωστάκη Σότο Σεντέρ. Τρομερός ο Κωστάκης, τρομερός και εξαιρετικό το δώρο που κάνει για όλους εμάς και όλους εσάς που θέλετε να πάρετε ένα αυτοκίνητο, έτσι, και υπολογίζετε τα πάντα. 12ο χιλιόμετρο Ροδουλίνδου λοιπόν, Κωστάκης Σότο Σέντερ, τηλέφωνο 2241-082.000. Να πάτε από εκεί και θα τα δείτε και θα ενημερωθείτε για όλα.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι τα θεματάκια μας. Και τα θέματα προφανώς προέρχονται από τον απόϊχο, έτσι, του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε χθες. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο που σίγουρα, έτσι, έβγαλε θέματα.

ήξερα γιατί έβγαλε θέματα το Δημοτικό Συμβουλίο. Γιατί τελικά την ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Real Voice μάλλον την βγάζει. Τι θέλετε, drones, τι θέλετε, βιολογικό, τι θέλετε, ποιο θέμα δεν συζητήθηκε εκεί και δεν ήταν στην ατζέντα το Real. Drones, τα drones, εκεί έγινε η μάχη.

Είχαμε αρκετά, και τοποθετήσεις για τα drones και αδειάσματα για τα drones. Και κάπου εδώ θέλω να πω πολλά μπράβο στη Ρένα Παυλακή, τη συνάδελφο εδώ, γιατί έκανε εξαιρετική δουλειά όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τα drones. Άκουσε τα άκουστα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά έλατε που είχε και δίκιο.

Ανοιχτή συζήτηση όπως πάντα και θεσμικά την ανοίγει πάντα. Ο Δήμαρχος της Ρόδου είπε για κάποια έργα τα οποία προφανώς έτσι και εκτελεί ο Δήμος. Έδωσε και κάποιες εξηγήσεις για αρκετά πράγματα. Υπενθυμίζω και την απουσία του Νίκου του Γερονικόλα. Σας το είχα πει από το πρωί, επιβεβαιωθήκαμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για σοβαρό έτσι, οικογενειακό λόγο δεν μπόρεσε να είναι εκεί, αλλά το θέμα το οποίο έστειλε και με τα ονόματα και με τον τρόπο που διατυπώθηκε από τον Νίκο Γερονικόλα από το πρωί έτσι, που το βγάλαμε εμείς, γιατί δεν θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και ποια άτομα προτείνει για το θέμα της ΔΕΡΜΑΕ, υπήρξε αργότερα και αντίδραση στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον κύριο Ζανετούλη. Που κάπου εδώ παρεμπιπτόντως θέλω να πω στον κύριο Ζανετούλη, εμείς εδώ έχουμε έναν σούπερ χορηγό, το Γιάννη τον Πάπου, τα σούπερ μάρκετ, ξέρετε. Λοιπόν, εμείς προτείνουμε στον κύριο Ζανετούλη να κάνει μια επίσκεψη εκεί, γιατί έχει προσφορές στα χαρτομάντιλα 15 λεπτά το πακέτο. Απίστευτη προσφορά. Θα βοηθήσει λίγο στο κλάμα που έπεσε χθες. Ναι, γιατί εκεί που ήταν εξαφανισμένος θυμήθηκε να κλάψει λίγο χθες μετά από 2 μήνες. Οκ. Okay. Και ενώ έχεις θέματα να συζητήσεις, θυμήθηκε ο κύριος Ζανετούλης να βγει και να μας πει γιατί διαγράφηκε, τι λέει η νομοθεσία, γιατί παραιτήθηκε από εκεί. Άλλα των αλλών δηλαδή, με τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι και η πρώτη φορά, μου πείτε. Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρουμε γιατί το θυμήθηκε χθες.

Καλημέρα Θανάση, καλημέρα, όπως το πες. Όπως το γράφεις. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό. Και αφού είπε ότι είπε, μας είπε ελάτε και στη ΔΕΙΑΡ να δείτε ότι εκεί γίνεται έργο. Φυσικά, τι λέμε τώρα. Όχι έργο, εργάρες. Άμα αυτό που έχεις να επιδείξεις σαν ωραίο, σαν ό,τι πρέπει, σαν αντιπροσωπευτικό τη ΔΕΙΑΡ, κύριε Ζανετούλη, τότε ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα του. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Είναι λίγο ξεγασιάρης βέβαια, γιατί διαγράφηκε από την παράταξη Γερο Νικόλα. Ουσιαστικά δεν υπήρχε λέει, τίποτα, δεν ήμουν εκτός γραμμής, δεν ξέρω τι έλεγε και ο κύριος Ζανετούλης, αλλά τέλος πάντων ας το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει λόγος. Απλά λίγο αυτό το στυλ, το να κλαφτώ, δεν ξέρω, δεν γενικώς δεν.

Η φωτιά λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο μπήκε από τη στιγμή που πήρε το λόγο ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, κύριος Τηλέμαχος Καβούρης. Αφού τους κέρασε λοιπόν γλυκά, έτσι, για την κοράκλα του και να είναι πάντα καλά και να σας ζήσει, παιδιά, το κορίτσι σας. Αφού τους κέρασε γλυκό, είπα να τους κεράσει και μια πικρία μετά.

Άρα, Βαγγελάρα, που τη λέω, γι' αυτό σε πάω, ρε φίλε, γι' αυτό σε πάω. Μάλλον ήταν γεμάτο, λέει, το πρόγραμμα του Μαρτίνη. Και βρει κι αλλού μικρόφωνο. Να κλαψεί. Εννοεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Τρέφτο Ζανεντούλη. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο στα σοβαρά. Στα σοβαρά θέματα, γιατί εντάξει, οκ. Καλά είναι να τα λέμε, να τα συζητάμε και να λέμε για ό,τι να είναι. Αλλά όχι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν και καφενεία, υπάρχουν και καφετέρειες. Και γενικώς. Τα πείτε αυτά, να τα πούμε τέλος πάντων. Γιατί πονάει ο καθένας ή γιατί κλαίει ο καθένας, ξέρω εγώ. Λοιπόν, παίρνει το λόγο λοιπόν ο κύριος Καμπούρης και αφού είπε και για τα θετικά, προφανώς, έτσι, τα οποία συμβαίνουν στο Δήμο της Ροδού και με το πράσινο και με πολλά, είπε πολλά ο κύριος Τηλεμαχός, η αλήθεια είναι.

το θέμα των drones. Μάλιστα, και κάπου εκεί άρχισε να πυροδοτείται η κατάσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλημέρα Μιχάλη μου, να είσαι πάντα καλά ρε φίλε. Όλες λοιπόν αυτές οι ενστάσεις που είχε στο μυαλό του και αφού το έψαξε το θέμα ο κύριος Καμπούρης σχετικά με την προστασία δεδομένων και κάπου εκεί χάθηκε η μπάλα. Εφάνισε λοιπόν μια γνωμοδότηση ο κύριος Καμπούρης που αυτή την γνωμοδότηση την είχε στα χέρια του ο κύριος Βαγιανός από τις 26 Μαΐου. Είναι η γνωμοδότηση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του λεγόμενου DPO. Έτσι, ποιος είναι ο DPO είπαμε? Είναι ο υπεύθυνος προστασίας, επαναλαμβάνω, δεδομένων του Δήμου Ρόδου. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι, νομίζω, ο καθόλου αρμόδιος για να εκφέρει γνώμη για τα drones και το πόσο νόμιμα γίνεται η όλη αυτή η διαδικασία. Και μάλιστα έχει μέσα και 20 συστάσεις. Προσέξτε, όχι μία και δύο, 20. Δεν είναι μικρός ο αριθμός και είναι και διακριτές συστάσεις. Έχει όρους, προϋποθέσεις, συμμόρφωσης κλπ. Έχει σημασία λίγο να καταλάβουμε και να καταλάβετε ότι αυτή η γνωμοδότηση του DPO, που επαναλαμβάνω είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Δήμου της Ρόδου, έτσι, τι λέει? Ότι πρέπει να δείτε κάποια πράγματα πριν συμβασιοποιηθούν, πριν, προσέξτε, και δίνει αυτή την γνωμοδότηση στις 26 του μηνός. Παίζει ρόλο η ημερομηνία, φυσικά και παίζει, 26 Μαΐου, προσέξτε. Γιατί παίζει ρόλο η ημερομηνία? Γιατί στις 27 Μαΐου κλήθηκε το σώμα να ψηφίσει, προσέξτε, για τα drones. Και ποτέ δεν δόθηκε αυτή η γνωμοδότηση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις παρατάξεις, στους ανεξάρτητους, δεν δόθηκε. Ο κύριος Καμπούρης λοιπόν απευθύνθηκε στον DPO και το πήρε στα χέρια του αυτό. Το διάβασε, το ανέλησε, πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ρώτησε γιατί δεν το είχαμε. Και κάπου εκεί άρχισαν τα πράγματα να παίρνουν άλλη τροπή. Καταρχάς, καταλάβαμε ότι όντως κανένας δεν το είχε αυτό το χαρτί. Κανένας, μέχρι και ο ίδιος ο δήμαρχος της Ρόδου, ο κύριος Αλέξανδρος Κολιάδης, είπε στον κύριο Καμπούρη, καλά κάνατε και το φέρατε, να το έχουμε στα υπόψη μας, να το δούμε και εμείς, να το διαβάσουμε. Έτσι, κράτησε βεβαίως αποστάσεις, θα τα πούμε όλα αυτά, από τον κύριο Βαγιανό, λέγοντας ότι θα περιμένω να δω αν θα περάσει από το ελεκτικό συνέδριο και αν δεν περάσει, δεν πέρασε και θα τα δούμε. Αν δεν είναι αυτό κρατάω αποστάσεις, τότε τι είναι? Αλλά δεν είναι μόνο ο δήμαρχος της Ρόδου που κράτησε αποστάσεις. Εδώ είχαμε και επικό άδειασμα. Επικότατο άδειασμα. Ο κύριος Χαλκιάς, πέρα από την θεσμική του ιδιότητα, έτσι, στη δημοτική αρχή, είναι και νομικός. Κάπου εκεί ήθελε να ανακατευθεί στη συζήτηση το όνομα του κύριου Χαλκιά στην ιδιότητά του και από την πλευρά του κύριου Βαγιανού, αλλά και ο κύριος Καμπούρης ρώτησε και τα λοιπά. Και είπε ο κύριος Χαλκιάς ότι έχω μαύρα μεσάνυχτα, έτσι, από προστασία δεδομένων και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Δεν θέλω να ανακατευτώ στη συζήτηση. Τι λέει δηλαδή ουσιαστικά στον κύριο Βαγιανό? Βγάλ τα πέρα μόνος σου, αδερφέ, για να μιλάμε στη μαλλιαρή και να συνονούμαστε και να καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Βγάλ τα πέρα μόνος σου, με λίγα λόγια. Δεν παρήχε καμία κάλυψη στον κύριο Βαγιανό. Καμία απολύτως κάλυψη. Και κάπου εδώ αρχίσει και καταλαβαίνει ότι ο κύριος Βαγιανός έχει τη δική του πλέον ατζέντα. Τη δική του ατζέντα που έχει και φιλική συμμετοχή, έτσι θα το πω εγώ, φιλική συμμετοχή του κυρίου Ζαντούλη. Ο κόσμος χάνεται, καίγεται
Και αυτοί οι δύο τα βλέπουν όλα καλά. Προσέξτε. Ήθελε λοιπόν με μεγάλη χαρά ο κύριος Βαγιανός να απαντήσει σε όλα αυτά για τα drones. Με μεγάλη χαρά, τεράστια χαρά. Η χαρά του ήταν απίστευτη. Και ήθελε να βάλει και στο κόλπο το δήμαρχο και ξεκίνησε και έλεγε: εμείς αυτή η δημοτική αρχή του Αλέξανδρου του Κολιάδη, που έτσι ο Αλέξανδρος ο Κολιάδης, που αλλιώς ο Αλέξανδρος ο Κολιάδης. Μου θύμισε λίγο, πώς τα έλεγανε ρε Πέρι, αυτά τα παγωτά που είχαμε πιτσιρικιά. Το σπρώξε γλύψε, τα θυμάσαι αυτά. Αλλά δεν έπεσε στην πάγιδα αυτή ο δήμαρχος. Ούτε σπρώχθηκε, ούτε τίποτα.

Δεν μπορεί όμως ο καθένας να έχει δικές του ατζέντες, έτσι, μέσα σε μία παράταξη. Φαίνεται πλέον, αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον, δεν είναι η πρώτη φορά καταρχάς, είναι τρίτη φορά που αδειάζεται ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο Σωτήρης Βαγιανός, και από τον ίδιο τον δήμαρχο της Ρόδου. Να μην τα επαναλάβουμε, τα θυμάστε τα γεγονότα, έγινε και αυτό χθες, έτσι. Και νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι αρκετοί προβληματίζονται με τη στάση του κυρίου Βαγιανού μέσα στη δημοτική παράταξη, άσχετα που δεν μιλάνε. Υπάρχουν και άνθρωποι που μιλάνε, όπως ο κύριος Χαλκιάς, ο δήμαρχος της Ρόδου και ο κύριος Βαρέλης. Εχθές το ρεσιτάλ ήταν ο κύριος Βαρέλης. Πάμε να κλείσουμε το θέμα. Πάμε παρακάτω. Γρήγορα, μάνι που λέμε στο χωριό. Δεν συμφέρει κανένα να το συζητάμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε να τελειώνουμε. Αφήστε το. Ωραίος ο κύριος Βαρέλης, ωραίος.

Άδειασμα λοιπόν από τον κύριο Χαλκιά, αποστάσεις από τον δήμαρχο της Ρόδου, το ίδιο και από τον κύριο Βαρέλη. Πάμε να κλείσουμε το θέμα, πάμε παρακάτω, μην μπούμε κι άλλα εδώ. Δεν τα λέω εγώ, ήταν live το Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει στο Facebook, μπορείτε να μπείτε να τα δείτε όλα αυτά όσοι δεν τα είδατε, έτσι.

Ο κακός χαμός λοιπόν. Ο κακός χαμός και ο μοναχικός καβαλάρης της υπόθεσης είναι ο κύριος Βαγιανός. Τώρα προφανώς έχει και τις δικές του προσωπικές φιλοδοξίες. Αυτό το καταλάβαμε πλέον. Θεωρώ ότι έχει καταλάβει και ο Δήμαρχος Ιστρόδου, έτσι. Και γι' αυτό και παίρνει αποστάσεις από θέματα τα οποία έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την πλευρά της ΔΕΙΑΡ.

πάντως η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους, όλους, έτσι, η στάση του κύριου Χαλκιά. Γιατί ο κύριος Χαλκιάς είναι ένας άνθρωπος που διαβάζει, έχει άποψη σχεδόν για τα πάντα, έτσι. Και τι είπε χθες, δεν θέλω να ανακατευτώ στη συζήτηση, δεν θέλω ρε παιδί μου, δεν θέλω καθόλου, δεν το ξέρω. Το θέμα δεν έχω ασχοληθεί νομικά με αυτά, αυτά τα είπε ο κύριος Χαλκιάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος, εγώ πραγματικά του βγάζω το καπέλο, είναι, ο άνθρωπος είναι έξυπνος, είναι εγκέφαλος, είναι διαβασμένος, δεν είναι κανάς τυχαίος, έτσι. Και τι βγήκε εκεί, είπε, δεν θέλω, πλάψε μόνο του ουσιαστικά τον κύριο Βαγιανό. Γιατί έστω δεν του παρήχε πολιτική κάλυψη, αν όχι τις νομικές του γνώσεις, γιατί άραγε? Γιατί προφανώς ο κύριος Χαλκιάς καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Προφανώς ο κύριος Χαλκιάς μπορεί και να έχει δική τη γνωμοδότηση του TPO, έτσι. Και πολύ ορθά περιμένει να το δει και θα πράξει. Αλλά γιατί αποκρύφθηκε αυτή η γνωμοδότηση με τις συστάσεις από το υπόλοιπο σώμα, έτσι, το οποίο το εμφάνισε χθες ο κύριος Καμπούρης? Μέσα σε όλα αυτά που γράφει ο TPO, λέει να καθορίσουν περιοχές κάλυψης ή διαδρομές πτήσης για τα σημεία κάλυψης. Προσέξτε, έχει πολλά ερωτηματικά τα οποία αφήνει και προς την νομική οδό, έτσι, ο TPO του Δήμου της Ρόδου. Είναι συμβεβλημένος ο άνθρωπος με το Δήμο της Ρόδου. Είναι η δουλειά του αυτή. Αυτός ξέρει. Είναι ο καθόλου αρμόδιος για τη συζήτηση με τα drones, έτσι. Έχει πολλές ερωτήσεις. Πάρα πολλές συστάσεις. Και όχι μόνο. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνεις πριν. Να έχεις όλες αυτές τις άδειες από πριν. Εμείς τρέξαμε, βρήκαμε έστω έναν προσωρινό ανάδοχο για να πάει και μέχρι τον τελευταίο, γιατί μέχρι και τον τελικό, συγγνώμη, ανάδοχο. Και όλα τα υπόλοιπα τα αφήσαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό έκανε ο κύριος Βαγιανός. Γιατί ποτέ δεν έδωσε, ούτε στη Δημοτική Αρχή καταλάβαμε ότι το έδωσε τη γνωμοδότηση αυτή. Γιατί τουλάχιστον ο Δήμαρχος της Ρόδου είπε στον κύριο Καμπούρη: καλά κάνατε και μας το φέρατε εδώ. Να το διαβάσουμε κι εμείς, να το μελετήσουμε, να το δούμε. Έτσι. Και κάπου εκεί καταλαβαίνουν όλοι ότι κάτι δεν πήγε καλά εκεί. Και δεν υπήρχαν και απαντήσεις μετά. Αφού απάντησε ο τηλεμάχος ο Καμπούρης, δεν υπήρχαν απαντήσεις μετά τον κύριο Βαγιανό. Πήγε λίγο μπάλα κερκίδα, εξέδρα, και θα το δούμε και θα το κάνουμε και θα είμαστε έτοιμοι και αυτά τα θα που ακούμε. Ακούμε και αν ακούμε.

Βέβαια, να πω την αλήθεια, την είχε και στο γραφείο του και ο κύριος Κολιάδης, έτσι στις 26. Τώρα, επειδή υπάρχει και η κοινοποίηση και σε εκείνον, το χαρτί το γράφει. Έτσι. Τώρα το δεν το είδε, το διάβασε, δεν το διάβασε, είναι αλλιονού παπά Ευαγγέλιο. Έτσι. Αν το διάβασε πάντως, κακώς. Έδειξε πάντως εχθές να μην το γνωρίζει το χαρτί. Αναφέρομαι για τον Δήμαρχο, για τον κύριο Κολιάδη. Το σίγουρο είναι ότι πάντως κοινοποιήθηκε. Μαζί με Βαγιάνο και Βάρελη, για να τα λέμε κιόλα. Έτσι. Κοινοποιήθηκε και στον Δήμαρχο. Τέλος πάντων, η συζήτηση μετά μεταφέρθηκε ξεκάθαρα, τελείως στο άδειασμα του κύριου Βαγιανού. Και κάπου εκεί έκλεισε και η συζήτηση για τα ντρόουν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, την κατακλείδη. Έκανε, προκάλεσε σεισμό, αυτή είναι η αλήθεια. Είδαμε ότι υπάρχει πρόβλημα σίγουρα με τον κύριο Βαγιανού μέσα στην ίδια τη δημοτική παράταξη. Είδαμε ότι για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ποιο λόγο, προφανώς θα το δούμε, έτσι. Βιάστηκε πολύ με τα ντρόουνς. Θέλησαν και καλά να γίνει αυτή η υπόθεση στη Μεσαιωνική πόλη και άλλα πολλά, χωρίς πρώτα να είμαστε σίγουροι για το που πάμε και νομικά και πολλά άλλα. Σε όλο αυτό προφανώς και κρατάει αποστάσεις, κρατούν αποστάσεις οι συνεργάτες του κυρίου Κολιάδη, έτσι. Εγώ πάω με τα δεδομένα. Δέχομαι ότι μπορεί για μένα την είδε ο Δήμαρχος στη νομοδότηση. Να μην ενημερώθηκε, μπορεί να τα φορτωμένο το πρόγραμμά του ή δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Μιλάμε τώρα για τις 26 Μαΐου, έτσι, και 27 υπήρχε το Δημοτικό Συμβούλιο που κλήθηκε εκεί το σώμα να ψηφίσει. Νομίζω δεν χρειάζεται και περαιτέρω ανάλυση όλο αυτό. Είναι δεδομένο λοιπόν η προσωπική ατζέντα, η προσωπική ατζέντα του κύριου Βαγιανού. Τρομερό να προσπαθεί να σε πείσει για το ότι το μαύρο είναι άσπρο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να είσαι και ο Αϊνστάιν, έτσι. Και στην τελική, εκπομπές των εκπομπών, έτσι, εδώ η Ρένα Ιμπαυλάκη είχε αφιερώσει απίστευτο χρόνο και προσωπικό χρόνο για το θέμα αυτό, για να είναι και σίγουρη. Θυμάστε και τους καλεσμένους, θυμάστε και τον κύριο Μαλιαράκη, τις ενστάσεις του, νομικός επίσης, έτσι. Και άκουσαν τα άκουστα όλοι τους, μέχρι που ήρθε το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και στην τελική επιβεβαιώνονται όλα αυτά, και το ρεπορτάζ το δικό μας, αλλά και οι κραυγές όλων αυτών που φώναζαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τα drones και για πολλά. Αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα, έτσι, της προστασίας δεδομένων. Δεν το συζητάμε. Και ο καθόλου αρμόδιος έδειξε 20 πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν πριν πας σε ανάδοχο, πριν πας σε όλα αυτά. Εμείς το κάναμε αντίθετο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος αυτός.

Αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να προσθέσω γι' αυτό. Νομίζω βγάλατε όλοι συμπεράσματα και για τη στάση του κύριου Βαγιανού με την υπόλοιπη δημοτική αρχή. Καταλάβατε όλοι ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον κύριο Βαγιανό μέσα στη δημοτική αρχή. Και τα χαϊδέματα πλέον του μπράβο, του έτσι, του αλλιώς, του τα έχουμε καταφέρει και εμείς είμαστε ενωμένοι και όλα αυτά. Αυτό το αφήγημα κάπου εδώ, όχι κάπου εδώ, έχει καιρό. Έχει τελειώσει με τον κύριο Βαγιανό. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Καλές είναι, είπαμε, οι προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός. Μπορεί να θέλει ο άνθρωπος να γίνει δήμαρχος. Δεν ξέρεις, καμιά φορά. Ξέρεις. Όχι. Ίσως. Μπορεί. Αλλά δεν αδειάζεις. Και δεν φέρεις σε δύσκολη θέση αυτούς που σε ανέδειξαν. Πρόσεξε. Αυτούς που σε ανέδειξαν, δεν τους φέρεις σε τέτοια δύσκολη θέση. Και να τους ζητάς μετά και κάλυψη κτλ. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Και φάνηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες οι αποστάσεις που κρατήθηκαν έτσι, από όλους στην τελική.

Αυτά με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου. Ελπίζω να καταλάβατε, έτσι όπως καταλάβαμε κι εμείς, ότι αυτή η υπόθεση, ειδικά με τα drones, είναι υπόθεση που σίγουρα δεν θα έχει αυτό το τέλος που ονειρεύεται ο κύριος Βαγιανός, αν δεν γίνουν όλα αυτά όπως πρέπει. Και κατά την προσωπική μου άποψη, δύσκολο το βλέπω, πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να λυθούν, για να προχωρήσει αυτή η σύμβαση. Οπότε ας μείνουμε στο ότι έρχονται οι δημοτική αστυνομία κάποια στιγμή. Αφήστε τα drones και τις ιστορίες και τις περίεργες όλες αυτές τις ιστορίες. Είναι που κάποιοι φοβούνται, λέει, αυτοί που δεν θέλουν τα drones είναι οι παραβατικοί της παλιάς πόλης και φοβούνται.

Όσοι εκφέραμε διαφορετική άποψη από τον κύριο Βαγιανό, είχαμε πρόβλημα. Δεν τα θέλουμε τα ντρόουν. Εμείς δεν τα θέλουμε τα ντρόουν και την τεχνολογία. Εμείς δεν τα θέλουμε τα ντρόουν και την τεχνολογία, γιατί η παραβατικότητα, οι παραβατικοί δεν τα θέλουν, λέει αυτά. Και με το χαρτί του DPO, του καθόλου αρμόδιου, επαναλαμβάνω, μπαίνουν τα πράγματα επιτέλους στη θέση τους. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά ο ειδικός μίλησε. Μίλησε και όχι μίλησε, γραπτός, έτσι, συγγνωμοδότησή του. Και τα είπε όπως έχουν. Εδώ, αυτά. Τώρα, άδειασμα 1, άδειασμα 2, άδειασμα 3. Δεν ξέρω πόσο όμορφα μπορεί να αισθάνεσαι μέσα σε μια δημοτική αρχή, κράτοντας δική σου σημαία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δει και ο δήμαρχος της Ρόδου, σίγουρα, ο Αλέξανδρος Πολιάδης. Καλές οι αποστάσεις, αλλά τον έχουμε συνηθίσει και σε έτσι πιο σκληρές, πιο ροκ καταστάσεις.

Αυτά με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου και ό,τι έγινε χθες. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, όχι γιατί έγιναν ό,τι έγινε, ό,τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που εμείς εδώ στο Real κάνουμε σωστή δουλειά, σοβαρή δουλειά. Μας επιβεβαιώνει και η γνωμοδότηση του DPO, και αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά επιβεβαιώνει και όλους αυτούς τους ανθρώπους που φώναζαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και βγαίναν στο δημόσιο διάλογο και πέφταν τα τρολ βροχή από κάτω να γράφουν άλλα των αλλών. Ξέρεις, αυτά τα φιλαράκια των social media, οι κολλητοί. Και τελικώς έρχεται μια γνωμοδότηση που λέει: φίλε Βαγιανέ, περίμενε, γιατί εδώ τα πράγματα δεν είναι σωστά. Δεν είναι καθόλου σωστά. Και όταν λέω δεν είναι καθόλου σωστά, το υπογράφω κιόλας. Και έβγαλε τη γνωμοδότηση ο άνθρωπος και χθες μοιράστηκε έτσι και σε όλους για να τη δουν και αρχίζουν να καταλαβαίνουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Και οπότε κάπου εκεί μπήκε στη μέση και ο κύριος Βαρέλης και λέει: μάνι, μάνι, να τελειώνουμε. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, αυτά με το Δημοτικό Συμβουλίο της Ρόδου και λέω να πάμε μια βόλτα στο άλλο μεγάλο μας νησί της Δωδεκανήσου, στην ΚΟ. Α, εκεί να δείτε τι όμορφα συζητάει ο ευθυτενής δήμαρχος της ΚΟ, κύριος Θεοδόσης Νικηταράς.

0: Εγώ θα σας βάλω να ακούσετε ένα ηχητικό για να δείτε εκεί τι δημοκρατικά πράγματα, έτσι, από τον ευθυτενή δήμαρχο. Δεν το λέω εγώ, μόνος του αυτό βαφτίστηκε ευθυτενής. Μου έχει πει, λέει, ο κοακός λαός να περπατάω να είμαι ευθυτενής. Αυτά δεν τα λέει ο ίδιος. Ο ίδιος νομίζω τα λέει, δεν τα λέει κανένας άλλος. Για ακούστε λίγο τον ευθυτενή δήμαρχο εδώ πέρα, ακούστε λίγο.
1: Λοιπόν, θα μάθεις να μην διακόπτεις. Θα μάθεις να μην διακόπτεις. Έξω λοιπόν. Ή έξω ή θα με ακούσεις.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο δημοκρατικός δήμαρχος της ΚΟ. Έχουμε ακούσει πολλές φορές το δήμαρχο ΚΟ να αυτοδιαφημίζεται, έτσι, για τη δημοκρατικότητά του. Και χθες τι διαπιστώσαμε. Δήμαρχος καταρχάς υποκαθιστά την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και φωνάζει σε εκλεγμένο πρόεδρο κοινότητας. Προσέξτε, έξω. Έξω από πού, αδερφέ? Έξω από πού? Το σπίτι μας. Από πού? Από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Εμείς πάντως θαυμάσαμε τη δημοκρατία του κύριου Νικηταρά, έτσι. Δεν το συζητάμε.

0: Για ακούστε και ένα άλλο, ακούστε και ένα άλλο ωραίο.
1: Σε ποιο χτύπας το χέρι σου, σε ποιο χτύπας το χέρι σου.
0: Σε ποιο χτυπάς το χέρι σου, ρε. Ρε, τι ωραία πράγματα γίνονται στα δημοτικά συμβουλία. Και το ύφος, έτσι, το αυτοδιαφημιζόμενο ύφος, άλλα τα ξέραμε εμείς. Αλλά σε ποιο χτυπάς το χέρι σου, ρε. Μάλιστα, το είναι ο ευθύτενής δήμαρχος της ΚΟ, ο κύριος Νικηταράς. Ή θα κάτσεις να μ' ακούσεις, ή έξω. Δημοκρατία, όχι ιστορίες. Δημοκρατικά, δημοκρατικές διαδικασίες. Από πού τον διώχνετε ακριβώς, κύριε Νικηταρά, εκλεγμένο πρόεδρο, από πού τον διώχνετε ακριβώς. Για να καταλάβουμε κι εμείς τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί το έχουμε χάσει. Πραγματικά το έχουμε χάσει. Αυτά τα ωραία γίνονται και στην ΚΟ.

0: Δημοκρατικά τα πράγματα λοιπόν. Δημοκρατικά τα πράγματα συγκώ. Από τον φυτενή δημαρχό, αλλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Ή θα μάθουμε να συζητάμε και να μιλάμε όμορφα. Και όσο και να σε έχει εκνευρίσει ο άλλος, δεν έχει κανένα δικαίωμα να πεις εκλεγμένο πρόεδρο, φύγε έξω.
1: Δεν θα μιλήσω. Για όσα φοβάμαι δεν θα πω. Θα τα ξορκίσω. Πίσω μου.
0: Κανένας μόνος.

0: αυτοί είναι λοιπόν οι δημοκρατικοί που κουνάνε και το δάχτυλο, έτσι, και αυτοδιαφημίζονται για τη δημοκρατικότητά τους. Πάρτε τους, να τους χαίρεστε.
1: Κάνε τις ώρες να μετράνε, μην τις μετράς γιατί πονάνε. Πόλεμος είναι και νικό.
0: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα. Στο 90 το διαβάζω το μήνυμα γιατί πρέπει να κλείσω. Τα ντρόουν ξέρετε γιατί τα θέλουν. Για να βλέπουν τις στίβες σκουπιδιών. Από ψηλά λέει.

Βέβαια υπάρχει και μια λύση για το τι τα θέλουμε τα ντρόν. Ψάχνουμε, μπορεί να σηκώνουν ντρόν για να ψάχνουμε το μηχάνημα αυτό με τις λακκούβες. Αυτό πρέπει να ψάχνουμε μάλλον από ψηλά. Οπότε λέμε ας πάρουμε ντρόν.

0: Λοιπόν, αυτά και από την ΚΟ και από τον ευθυντενή δήμαρχο.
1: Κοίτα πως έχασα ζωή.
0: Τον ευθυντενή δημοκρατικό δήμαρχο, έτσι. Και κάπου εδώ νομίζω ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ παρέα με τον Πέρητο Βασιλάκη.
1: Μην τις μετράς γιατί πονάνε.
0: Σκυταλιστήρια ένα Παυλάκη και το πρωινό Express και την εκπληκτική δουλειά που κάνει η Ρένα η Παυλάκη, και δεν χρειάζεται περαιτέρω να εξηγήσουμε. Νομίζω η υπόθεση με τα drones, με τόσες ώρες που ασχολήθηκε η Ρένα, δεν είχε ασχοληθεί κανένας άλλος συνάδελφος, και είχε τελικά απόλυτο δίκαιο σε αυτήν την επιμονή. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σε όσους δεν πρόλαβα να διαβάσω τα μηνύματά σας που μου στείλατε. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Πού αλλού, εννοείται εδώ, στο Real Voice 995, στις 7 η ώρα το πρωί. Καφεδάκι και παρεούλα με μας. Φιλιά πολλά σε όλη τη Δωδεκάνησο και όχι μόνο, την καλημέρα μας.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Τραγωδία στην Καλυθέα, όπου κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα, νεαρός δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα και υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες της αστυνομίας έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με διαφορά λίγων δευτερολέπτων έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων σε πολλές περιοχές στο Καράκας. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, αναμένεται να προχωρήσει μετά τη μία το μεσημέρι το Υπουργείο Παιδείας. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στην Ιταλία, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Ανοιχτό άφησε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Το Μεξικό και η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς από τον δεύτερο και η Βραζιλία με το Μαρόκο από τον τρίτο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία, Μεξικό 0-3, Ελβετία, Καναδάς 2-1, Βοσνία, Κατάρ 3-1, Μαρόκο, Αϊτή 4-2 και Σκωτία, Βραζιλία 0-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσί και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
12: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
13: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινία, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
16: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές, μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
17: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
16: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στη μεγάλη παρέα του Real Voice 99,5 του πρωινού μας Express. Είναι 5η, 25. Μπροστά θέλουμε να πάμε. Σωστό. Μπροστά θέλουμε. Κανονικά πίσω θα έπρεπε να πηγαίνουμε, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Όσον αφορά το χρόνο, πίσω θα έπρεπε να πηγαίνουμε, αλλά μπροστά πάει. 25 Ιουνίου σήμερα, 5η. Η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Express. Έχουμε και σήμερα μια πολύ πολύ πολύ πολύ γεμάτη εκπομπή. Με πολλά θέματα στην ειδησιογραφία.

Είστε όλοι και όλες καλά. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Να έχουμε όλοι μια υπέροχη μέρα. Να είναι καλή, να είναι παραγωγική.

Και εμείς εδώ αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνοδεύσουμε αυτό το πρωινό μαζί με την επικαιρότητα και με καλή μουσική που είμαι σίγουρη ότι σας φτιάχνει τη διάθεση και είναι από εκείνες τις επιλογές που σας κάνουν να ανεβάζετε την ένταση του ραδιοφώνου και να βρίζετε εμένα ενδεχομένως που πατάω πάνω στα τραγούδια και δεν σας αφήνω να τα απολαύσετε. Μην ανησυχείτε, και εγώ το ίδιο πρόβλημα έχω με τον εαυτό μου, αλλά τι να κάνω. Ζητάω επισταμένως μουσική εκπομπή, να δω πότε θα μου τη δώσουν. Αμιγώς όμως, έτσι. Μουσική και σινεμά. Γελάει ο Πέρης. Τι κάνετε κύριε Βασιλάκη, είστε καλά? Η παρέα μας λοιπόν είναι εδώ και σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ στην πρωινή ζώνη και μέχρι αργά το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε με τον Μανώλη Παπάζογλου, ακολουθούμε εμείς εδώ στο πρωινό μας Express. Ο Πέρης Βασιλάκης παραμένει στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Δέσποινα Κουλούμπρη και Νατάσα Παμπρή είναι στα γραφεία σύνταξης. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης είναι στη τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 και το απόγευμα στις 5 μας ακούτε σε επανάληψη. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ, δύο καταστήματα σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και την Ιαλισσό. Από τις 8 το πρωί έχουν ήδη ανοίξει. Ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ, δύο καταστήματα σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και την Ιαλισσό. Από τις 8 το πρωί έχουν ήδη ανοίξει για τις αγορές σας.

Άκουσα νωρίτερα το Μανώλη Παπάζογλου έκανε μια μεγάλη αναφορά στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως ένα θέμα. Το θέμα των drones, το οποίο το αναδείξαμε εμείς εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Και εδώ επιτρέψτε μου το εγώ. Γιατί είναι αλήθεια ότι ασχολήθηκα επισταμένος. Γιατί από την πρώτη στιγμή που έσκασε αυτό το θέμα, ήτανε Μάιος, ήτανε από τις 14 Μαΐου. Με το που το είδα, κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα έχει θέμα. Έτσι όπως πάνε να το προχωρήσουν. Και από τότε, άπειρα άρθρα, συνεντεύξεις νομικών ανθρώπων που έχουν εντρυφήσει πάνω στο θέμα και το ξέρουν. Αφού λοιπόν ακούσαμε και σε προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου τα σχόλιανά μας και τις ειρωνίες μας, μας ειρωνεύτηκαν, μας χλέβασαν, τα γνωστά. Βάλανε την ουρά στα σκέλια χθες και όπου φύγει, φύγει. Το κάνουν συχνά αυτό σαν πολιτική στάση όταν δουν ότι ζορίζουν τα πράγματα. Γι' αυτό εγώ χρησιμοποιώ συχνά το τζάμπα μάγκας, τζάμπα μάγκες, μαγκές μέχρι ενός σημείου, μέχρι να δουν τελικά ότι αυτά που τους επισημαίνει κάποιος, και αν προκειμένου εδώ, αυτά που τους επισημαίνουμε εμείς εδώ, γιατί εδώ είναι το θέμα τους, επιβεβαιώνονται από την πορεία των πραγμάτων. Και εκεί την ουρά στα σκέλια και όπου φύγει, φύγει. Και αδειάσματα. Και δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα να αδειάσουμε και τον κολλητό μας, άμα είναι να γλιτώσουμε όταν μας έχουν στριμώξει οι εξελίξεις στη γωνία. Ακούσατε πολλές λεπτομέρειες από το Μανώλη νωρίτερα. Εγώ δεν έχω σκοπό να μπω τόσο πολύ σε αυτό το θέμα, σε αυτές τις λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει λόγος, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, να μην γινόμαστε κουραστικοί. Θα κάνω όμως το πολιτικό σχόλιο που οφείλω να το κάνω, γιατί όλη αυτή τη συζήτηση και ό,τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο το πυροδότησε εδώ η δική μας εκπομπή, αυτά τα οποία εμείς έχουμε αναδείξει με τους προσκεκλημένους μας και με την έρευνα και τη μελέτη που έχουμε κάνει πάνω στο θέμα. Το σχόλιο που έχω να κάνω λοιπόν είναι ότι δυστυχώς σε κάθε συνεδρίαση και σε κάθε μεγάλο θέμα παρακολουθούμε μια παροδία. Μια παροδία πολιτικού αποφασιστικού οργάνου, όπως είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο, όπως οφείλει να είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πασαλήματα στην κυριολεξία για τόσο σοβαρά θέματα. Πασαλήματα, μαγκές, επιθέσεις σε μας που τους τα αναδεικνύουμε, και όταν έρθουν και στριμώξουν τα πράγματα και εκτεθούν, εκεί τάχα κατεβάζουν τους τόνους και αδειάζονται αναμεταξύ τους. Διότι εκεί πια είναι ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Αλλά με συγχωρείτε, εγώ αυτό το την τάχα ταπεινοφροσύνη και μετριοφροσύνη και ναι και καλά κάνετε κύριε Καμπούρη και μας το φέρατε και θα το δούμε και εντάξει και θα τα διορθώσουμε και όλα αυτά, εγώ τα ακούω βερεσέ, με συγχωρείτε δηλαδή κιόλας για την έκφραση, αλλά τα ακούω βερεσέ. Και ξέρετε γιατί τα ακούω βερεσέ? Γιατί η έκθεση του DPO ήταν πάνω στο γραφείο του Κολλιάδη. Προφανώς, σε αυτή τη Δημοτική Αρχή, η οποία διέπεται από δύο χαρακτηριστικά τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε συνδυασμό, το κοκτέιλ τους, η αλαζονία, ότι εμείς όλα τα κάνουμε, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε, και η άγνοια που αποδεδειγμένα έχουν, είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να πιστεύανε λοιπόν ότι εντάξει μωρέ, δεν πάνε να λένε αυτοί, εμείς θα τα περάσουμε. Αν δε που θα τα περάσετε, έτσι είναι. Και έχεις την έκθεση πάνω στο γραφείο σου, αλήθεια. Έχεις την έκθεση πάνω στο γραφείο σου και δεν την ανοίγεις να τη διαβάσεις και δεν καθυστερείς τη διαδικασία. Και τώρα έρχεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο να πεις ότι δεν ήξερες τίποτα. Μα οι ημερομηνίες και η κοινοποίηση των εκθέσεων, των γνωμοδοτήσεων, των εγγράφων σε εκθέτουν. Μπορεί δήμαρχος να επικαλείται, σοβαρός δήμαρχος να επικαλείται άγνοια? Το έχει ξανακάνει και άλλη φορά, θυμάστε, εκεί με τη γέφυρα στο ξενοδοχείο, τη μεταλλική, τα ρίξε στις υπηρεσίες, δεν ήξερε πάλι τότε.

0: Όποτε στριμώχνεται δεν ξέρει τίποτα. Φταίνει άλλη. Υπηρεσιακή είναι αυτή. Φίλοι του είναι, συνάδελφοί του είναι. Όποιος κι αν είναι, δεν έχει σημασία. Τη στιγμή να γλιτώσει. Να ξεφύγει από τη δύσκολη στιγμή και δεν βαριέσαι. Όποιον πάρουν τα σκάγια. Και αν έχει πρόβλημα με το Βαγιανό που τον αδειάζει καβετρής και λίγο γιατί τον έχει ξαναδειάσει, τότε τι τον κρατάει. Κρατάς κάποιον που σου δημιουργεί τέτοια θέματα. Αλλά και μόνο ότι τον κρατάει, πρώτο. Ενώ υποτίθεται ότι του δημιουργείται σαν θέματα. Λέω υποτίθεται γιατί δεν δέχομαι, δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχει άγνοια ο πρώτος πολίτης της χώρας για όλα αυτά. Της πόλης. Ο πρώτος πολίτης της πόλης ότι έχει άγνοια για όλα αυτά, συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Απαγορεύεται να έχει άγνοια εκ του θεσμικού του ρόλου, ο θεσμός. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά όπως καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό τα ακούω και βέρεσε. Αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό στις 15 Μαΐου. Έγραψα το πρώτο άρθρο και αρχίσανε μετά και οι συνεντεύξεις. Όσοι μας μίλησαν εδώ, το τι άκουσαν. Και ερχόμαστε σήμερα, 1,5 μήνα μετά, 25 Ιουνίου, πες ας πούμε χθες, να πούνε ότι ναι, δεν τα ξέραμε. Εν τω μεταξύ, αυτό που τους λείπει, το βασικό που τους λείπει, πρέπει να σας πω. Ξέρετε ποιο είναι? Που δεν το έχουν καθόλου αυτό. Την έκθεση του DPO την πήρανε, την είχανε, δεν την ανοίξανε. Αυτό που δεν είχανε καθόλου, που δεν έχουνε και το παραπέμπουν στο μέλλον, είναι η εκτίμηση αντικτύπου. Αυτοί δεν την έχουν καθόλου, ούτε καν. Έλα σου όμως που χθες εμείς τους βγάλαμε απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων που επέβαλε πρόστιμο ακόμη και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου γιατί προχώρησε σε διαγωνισμούς για τα συστήματα Κένταυρος και Υπερίων και τους έριξε ένα πρόστιμο 175.000 ευρώ στο Υπουργείο, που στο τέλος το Υπουργείο έχει και θεσμική αρμοδιότητα, ο Δήμος δεν έχει για να παρακολουθεί τον κόσμο. Αυτά τα δύο συστήματα ήτανε για να παρακολουθούνται οι δομές φιλοξενίας σε νησιά του Αιγαίου. Ακόμα και εκεί η αρχή θεώρησε ότι δεν μπορείς να παρακολουθείς και να θέτεις σε κίνδυνο προσωπικά δεδομένα ακόμα και αυτών των ανθρώπων, μεταναστών, προσφύγων που έχουν έρθει στους χώρους φιλοξενίας. Και έριξε την καμπανιά στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η αρχή. Εσείς παιδιά του Δήμου πού πάτε ακριβώς χωρίς να έχετε μπει καν στη διαδικασία να κάνετε εκ των προτέρων, προσέξτε, η απόφαση αυτή λέει εκ των προτέρων ότι έπρεπε να έχει γίνει, πριν κάνεις καν το σχεδιασμό και τη μελέτη. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει. Τα έχουν διαβάσει όλα αυτά, την προηγούμενη απόφαση που τους βγάλαμε για την ελληνική αστυνομία, αυτή που τους βγάλαμε χθες για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πλήρης απογύμνωση. Πλήρης. Και ήρθανε τώρα χθες να κατεβάσουν τους τόνους, να βάλουν την ουρά στα σκέλια. Ο Χαλκιάς νομικός, δεν το ξέρω το θέμα, δεν μιλάω. Ο Βαρέλης υπεύθυνος για τα θέματα αυτά των νέων τεχνολογιών. Βρε παιδιά, δεν τα αφήνουμε τώρα τη συζήτηση. Ο Κολιάδης εντάξει, αφήστε να δούμε τι θα πει το ελεγκτικό με το διαγωνισμό και μετά βλέπουμε. Τι είναι αυτά? Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα εγώ πρέπει να το πάρω στα σοβαρά, δηλαδή. Όχι εγώ ατομικά, εμείς ως πολίτες, ως δημότες. Το τσίρκο, εμείς τώρα πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά, έτσι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Μπορείτε ελευθέρως να αλληλοαδειάζεστε εκεί μέσα, κατά το δοκούν και κατά το πώς σας βολεύει. Λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, Γιάννης Μανουλάς, για τον καιρό να δούμε τι γίνεται στα μέρη μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για Για σήμερα Πέμπτη καιρός γενικά αίθριος. Άνεμη βορειοδυτική, θα ενισχυθεί λιγάκι το Μελτεμάκι και θα φτάσει στα 6, ενδεχομένως στο Καρπάθιο για λίγο και τα 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 31. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σίμη, τη Λίνδο και το Καστελόριζο από 23 με 24, οι ελάχιστες μέχρι 32 με 33 βαθμούς. Δροσερότερο νησάκι θα είναι η Κάσος μας από 20 μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς. Για αύριο Παρασκευή, με αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα. Άνεμοι βορειοδυτικοί συνεχίζουν στα 5 μέχρι Μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, οι μέγιστες στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου στο νομό μας.
0: Τα βοριαδάκια λοιπόν κρατάνε τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ανεκτά, υποφερτά, ευχάριστα θα έλεγα, ειδικά το βραδάκι. Και εδώ τώρα θέλω να σταθώ, κυρίες και κύριοι, για να ξαναπώ αυτό που λέμε, παιδιά, όταν φυσάει, προσοχή, προσοχή. Θα αναφερθώ στις πυρκαγιές, αλλά πριν να πάω εκεί, έχω ένα μήνυμα από φίλο ακροατή, ο οποίος μου λέει το εξής. Καλημέρα, τάχα μου άγνοια, αλλά οι διαδικασίες προχωράνε για το έργο, ούτε αναβολή δεν δόθηκε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το να επικαλείς άγνοια προφανώς, γιατί μόνο με το θόρυβο που έγινε όλο αυτό το διάστημα, τόσα που είπαμε, τόσα που γράψαμε, τόσα που είπαν νομικοί, αν είχαν στοιχειώδη έτσι σοβαρότητα, θα έπρεπε να πούνε, ρε παιδιά, ας το παγώσουμε για λίγο, να τα δούμε όλα αυτά, να τα μελετήσουμε και τα προχωράμε. Εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος μια εβδομάδα, 10 μέρες πάνω κάτω. Όχι, όχι. Εδώ το έχω πει 100 φορές, τέτοια πρεμούρα για το διαγωνισμό αυτών δεν έχω ξαναδεί. Πρώτα ο διαγωνισμός στο πόδι, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν την νομιμότητα αυτού του τόσο σοβαρού εγχειρήματος, της επιτήρησης από ιδιωτική εταιρεία δημόσιου χώρου με drones. Τέτοια ήταν η πρεμούρα, τέτοια ήταν η βιασύνη. Και ειδού τώρα η υπόθεση συνεχίζεται, βέβαια, ο διαγωνισμός εννοείται, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να πάει στα βράχια μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις. Ναι, αυτό πάνω στο μήνυμά σας έχετε απόλυτο δίκιο. Αν ήταν σοβαροί, θα είχαν σταματήσει το διαγωνισμό για να το ξαναδούν το θέμα και να πάρουν και να λάβουν υπόψη και την έκθεση αντικτύπου, να την εκπονήσουν και να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις του DPO. Ναι. Λοιπόν, χθες, κυρίες και κύριοι, είχαμε πυρκαγιά στην περιοχή Πασαούτια. Τέθηκε βέβαια υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά δηλαδή πόσες φορές πρέπει να το πούμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ενισχύονται ταυτοχρόνως και οι άνεμοι. Ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Χρήστος Ευστρατίου, είναι κοντά μας. Καλημέρα σας, κύριε Ευστρατίου.
3: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παυλάκη, σας και τους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε.
0: Ξεκινήσαμε όπως φαίνεται, έτσι.
3: Επί τρεις ημέρες έχουμε κάθε μέρα και μια φωτιά.
0: Ναι. Τι χαρακτηριστικό έχουν αυτές? Είναι σκουπίδια, είναι...
3: Οι δύο, η χθεσινή, η προχθεσινή, μάλλον πριν τρεις μέρες και την επόμενη ημέρα, είχαμε στην περιοχή, στα μπέλια της Καΐρ, ναι, λεωφόρο Καλλιθέας, από πάνω εκεί πέρα. Πολύ πιθανό ήταν από τσιγάρο, αν κάποιος πέταξε το τσιγάρο.
0: Μάλιστα.
3: Του. Αυτό δείχνει πάλι πράγματα.
0: Αμέλεια, εγκληματική αμέλεια έχουμε τώρα εδώ πέρα, για όνομα του Θεού πια. Ναι.
3: Και χθες ήταν στην περιοχή στα Πασαούτια, στη θέση Λούκας εκεί πέρα. Προκλήθηκε έτσι από ανεξέλεκτη απόρριψη απορριμμάτων.
0: Σκουπίδια, μάλιστα.
3: Σκουπίδια.
0: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, είτε τσιγάρα έχουμε, είτε σκουπίδια έχουμε, εμείς φταίμε. Στο κουφού την πόρτα, να το πω απλά, κύριε Ευστρατίου.
3: Αυτό
0: τελικώς.
3: Και δείχνει έτσι καταστάσεις, δείχνει χαρακτήρες, δείχνει τον κόσμο ότι δεν έχει καταλάβει ότι με το να πετούν ανεξέλεκτα σκουπίδια δεξιά και αριστερά, αυτά μολύνουν πάρα πολύ τον υδροφόρο ορίζοντα, το περιβάλλον, και όλα αυτά επιστρέφουν στο πιάτο μας.
0: Και στο πιάτο μας επιστρέφουν. Και...
3: Έτσι, αυτοί βολεύονται στο να τα πετάνε δεξιά και αριστερά, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, κυρία Παυλάκη, και υπάρχουν πάρα πολλές ανεξέλεκτες χωματερές. Εμείς ειδικά που έχουμε και την ευθύνη τον καθαρισμό των ρεμάτων, βρίσκουμε κάθε χρόνο να πετάνε τα μπάζα τους, να πετάνε τα σκουπίδια τους. και είναι ένα πράγμα έτσι πάρα πολύ άσχημο και για μας αλλά και για το περιβάλλον. Και από την άλλη βλέπω τον αγώνα που γίνεται έτσι από μεριά και της περιφέρειας και με το ΦΟΤΣΑ και όλο αυτό που κάνουμε με την ανακύκλωση, με αυτά που θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα και νοοτροπίες, και καθημερινά βλέπουμε αυτό το πράγμα έτσι, να πετάνε ανεξέλεκτα δεξιά και αριστερά.
0: Ναι. Γιατί υπάρχουν βέβαια οι άνθρωποι, εννοείται που έχουν αυτές τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες, αλλά υπάρχουν και αυτοί που το ακυρώνουν τελικά σε μεγάλο βαθμό όλο αυτό το έργο και όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται και για το περιβάλλον. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο η ρήπανση ως ρήπανση, αυτή καθ' αυτή. Είναι και ο κίνδυνος τώρα πυρκαγιάς. Έτσι, και ερχόμαστε μετά και λέω δηλαδή, τι πρέπει να γίνει. Έχουμε, αυτό το νησί έχει ζήσει τεράστιες πυρκαγιές, τεράστιες καταστροφές. Και τότε όλοι αυτοί, έτσι, είναι στα πληκτρολόγια που είναι το κράτος, τι κάνατε, καήκαμε, το να τ' άλλο. Τι είναι εδώ ρε παιδιά, τι είναι αυτό το χάλι, τι είναι αυτό το χάλι.
3: Και όλο και αυτό κυρία Βαβλάκη κοστίζει, έτσι, κάθε φορά που κινηματοποιείται πυροσβεστικές δυνάμεις, έτσι, για ένα περιστατικό, είναι σπατάλι, είναι χρήματα, είναι σπαταλούνται πόροι.
0: Βέβαια. Σπαταλούνται πόροι. Αλλά γίνεται και. Εντάξει τώρα, εξαρτάται και σε τι περιοχή θα μου πείτε, αλλά εδώ έχουν καεί τα δάση της Ρόδου σε πολύ μεγάλο βαθμό, διαχρονικά εννοώ. Αυτή είναι μια ανήκεστος βλάβη. Δεν αποκαθίσταται από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα, αυτό τι περιοχή ήταν εκεί πέρα, σκουπίδια ήταν, δεν είχε κάτι δηλαδή για να.
3: Μπορεί να προκαλέσει έτσι και να καταστραφούν περιουσίες,
0: ναι.
3: Και ένα σωρό πράγματα, είναι ακριβώς όπως το λέτε, ναι. Το Βλάκη.
0: Με τα οικόπεδα τι γίνεται, καθαρίζονται με αυτήν εδώ την ιστορία.
3: Τα οικόπεδα είχαν μία προθεσμία μέχρι ναι. πριν,
0: νομίζω ότι Δευτέρα, 22 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, έληξε.
3: Η υπεύθυνη και τα λοιπά,
0: ναι.
3: Στο να βρεθούν αυτά τα οικόπεδα. Στον Δήμο το δικό μας δεν πιστεύω να έχουμε θέμα, γιατί υπάρχει και το χτηματολόγιο, οπότε υπάρχουν οι μηχανισμοί στο να βρούνε ποια ιδιοκτησία είναι αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Ξέρετε όμως κύριε Στρατή, ότι έχω παρατηρήσει εγώ τώρα αυτές τις μέρες έτσι που κυκλοφορώ και πέφτει το μάτι μου. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν ιδιωτικές έτσι, περιουσίες όντως, τα έχουν καθαρίσει. Στις παρυφές όμως αυτών των περιουσιών που είναι εκτός της ιδιοκτησίας τους, εκεί η κατάσταση είναι πάλι τραγική. Χθες μάλιστα το παρακολουθούσα και ήταν ένα σημείο και μέσα στην πόλη. Και το συζητούσα και με κάποιους φίλους που είχαμε σταθεί σε ένα σημείο και έπεσε έτσι το μάτι μας. Το ένα κομμάτι καθαρισμένο, αυτό που είναι προφανώς ιδιόκτητο, και δίπλα τα χόρτα, τα ξερόκλαδα, τα αυτά, να φτάνουν στο Θεό. Και λέω, τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή το μισό το καθαρίζουμε γιατί είναι ιδιόκτητο, είναι ιδιωτική περιουσία. Και το άλλο που δεν είναι, άρα τι κάνουμε, μισές δουλειές κάνουμε. Εδώ δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να τα καθαρίσει αυτά.
3: Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος και να στείλει το κονδύλι στον ιδιώτη, έτσι.
0: Όχι, λέω αν είναι δικό του, αν δεν είναι του ιδιώτη, γιατί ο ιδιώτης προφανώς το καθάρισε το κομμάτι του. Και εφάπτεται αυτό με ένα σημείο δίπλα ακριβώς που είναι δραματική η κατάσταση.
3: Θέλω να σας πω έτσι, και άκουγα και το πρωί μια εκπομπή έτσι, πολύ νωρίς το πρωί, που υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, ειδικά σε κομμάτια τα οποία τα έχουν πάρει οι τράπεζες. Τα οποία δεν έχουν επέλθει ακόμα και είναι σε διαδικασίες. Καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Έχουμε και. Σωστά. Σωστά.
3: Και αυτοί δεν δέχονται. Είναι
0: μήλος η κατάσταση και εκεί.
3: Ένα μήλος που πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Γιατί κάποια έχουν μπει σε υποθήκη. Όπως και τα μπέλια της ΚΑΙΡ πάνω. Τελικά το διερευνάει ο Δήμος από ό,τι μίλησα με τον Αντιδήμαρχο κτλ. Να δούμε γιατί ανοίγουν σε κάποιες τράπεζες, έχουν περιέλθει στις τράπεζες, δεν έχουν περιέλθει στις τράπεζες.
0: Μάλιστα. Αλλά... Άρα είναι μπερδεμένα. Είναι κάποια οικόπεδα που είναι μπερδεμένα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
3: Και
0: χαιρετίσματα.
3: Μάλιστα. Υπάρχουν δίπλα σπίτια, υπάρχουν οικισμοί. Ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό, ειδικά στα πέλια της ΚΑΕΣ, να φύγει από την κοπιά. Υπάρχουν δέντρα, παλιά δέντρα και οικισμοί.
0: Κατανοητό, κατανοητό κύριε Στρατιώ. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο και για το ελικόπτερο το Bell.
3: Το ελικόπτερο το Bell είχαν έρθει πρώτα τα τρία τα αεροπλάνα.
0: Οι τράκτορες, ναι.
3: Πριν τρεις μέρες ήρθε και το ελικόπτερο το Bell, το οποίο είναι για μεταφορά προσωπικού, αλλά ρίχνει και νερό. Και...
0: Αν χρειαστεί, ρίχνει και νερό, ναι, μας το είχατε πει και πριν έρθει. Ναι. Αυτό είναι μόνιμα πλέον, έτσι. Αυτά τα μέσα τώρα, τα πυροσβεστικά, είναι μόνιμα.
3: Μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Μέχρι τον Οκτώβριο.
3: Μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι, εδρεύει και η 11η ΕΜΟΔΕ στο παλιό αεροδρόμιο των Μαριτσών, οπότε εκεί πέρα αν υπάρξει, έτσι, γίνεται άμεση και μεταφορά.
0: Η μεταφορά, μάλιστα.
3: Και στη Γόδο, ναι, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, αν συμβεί οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, ας ευχηθούμε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι από αυτή την άποψη μπροστά μας.
3: Προσοχή. Να πω δηλαδή για τις ανεξέλεκτες χωματερές ή οτιδήποτε βλέπουν οι πολίτες, μπορεί να ενημερώνουν την υπηρεσία της καθαριότητας του Δήμου που υπάρχουν αυτές οι ανεξέλεκτες χωματερές ή που έχουν να αποθέσει σκουπίδια γενικά που βλέπουν.
0: Ναι. Για να επιλαμβάνεται ο Δήμος να τα μαζεύει.
3: Περίας ή την αστυνομία μπορούν να ειδοποιήσουν έτσι ώστε να καταγράψουν.
0: Ναι,
3: να,
0: ναι. Να γνωρίζουν. Τίποτα, τίποτα. Όσο υπάρχουν ασυνείδητοι ανάμεσά μας, κύριε Ευστρατίου, τι να κάνουμε, δυστυχώς, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να γίνεται, δεν πάει να καταστρέφεται το νησί, δεν πάει να καίγεται, δεν πάει να πλημμυρίζει ο καθένας το χαβά του. Η βολή του, η βολή του και δεν βαριέσαι.
3: Είναι μια προσπάθεια, βλέπετε, να κάνουμε τα νησιά μας πράσινα, να γίνουν οικολογικά, να γίνουν. Αλλά υπάρχει αυτή η νοοτροπία.
0: Υπάρχει, δυστυχώς.
3: Και το βρίσκουμε σε πάρα πολλά χωριά, έτσι, ναι, που πετάνε, ναι, στα περίχωρα εκεί του χωριού ή στα ρέματα ή στις χαράδρες ή οπουδήποτε αλλού, έτσι, για να διευκολυθούν αυτοί.
0: Η δουλειά μας να γίνεται, επαναλαμβάνω.
3: Εγώ θα ήθελα να πω ότι θα μπορεί να επιβληθούν ακόμα μεγαλύτερα τα πρόστιμα, όπως είναι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί είναι πιο μικρά τα πρόστιμα, αλλά και να μπορούν και να δεσμεύονται και τα αυτοκίνητα αυτά που πάνε να πετάξουν τα μπάζα, να τους τα παίρνουν. Ναι. Όπως γίνεται με τους κυνηγούς, όπως γίνεται με άλλες περιπτώσεις, αν πιάζεις κάποιον που κατάσχεται το αυτοκίνητό του, να το κατάσχουν το αυτοκίνητό του. Να γίνει ακόμα πιο αυστηρά, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουν.
0: Μόνο έτσι θα καταλάβουν. Τι να πω. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Στρατίου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα ξανάπαμε άλλη μια φορά. Τώρα από εκεί και πέρα. Τι να πω, κυρίες και κύριοι, πραγματικά δηλαδή δεν καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν. Έχουμε δύο κόσμους τελικά. Δύο κόσμους οι οποίοι κινούνται παράλληλα. Ένας κόσμος ευαισθητοποιημένος που παίρνει μέρος στις δράσεις όλες αυτές για την προστασία του περιβάλλοντος, για όλα. Και έχεις και μια ομάδα, μια κατηγορία μάλλον, οι οποίοι δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Είτε από το πώς θα πετάξουν τα σκουπίδια, είτε το πού θα τα πετάξουν, αν θα πετάξουν το τσιγάρο, αν δεν τους ενδιαφέρει απολύτως τίποτα. Έτσι, αν θα πάνε στα ρέματα, μετά θα τσιρίζουν γιατί τα ρέματα φρακάρανε και γιατί δεν πάτε να τα καθαρίσετε, τις βρωμιές τους δηλαδή, γιατί δεν πάει κάποιος να τις καθαρίσει. Μετά φωνάζουν γιατί πνίγονται, μετά φωνάζουν γιατί καίγονται. Αλλά πάντα η ευθύνη είναι στους άλλους. Εμείς ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την εγκληματική μας αμέλεια. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Και ευτυχώς που έχουμε τα μέσα εδώ μόνιμα για να παρεμβαίνουν εν τη γενέση τους αυτά τα περιστατικά και ευτυχώς που και αυτά τέλος πάντων δεν είχαν ιδιαίτερες στις περιοχές που ήταν με σκουπίδια και αυτά, δεν είχαν μεγαλύτερες έτσι επιπτώσεις και απώλειες. Για φανταστείτε όμως με τέτοιους ανέμους να είναι κοντά σε δασόδη περιοχή, να τρέχουμε πάλι και να μην φτάνουμε. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να το εμπεδώσετε ορισμένοι. Τι πρέπει να γίνει πραγματικά. Τι πρέπει να γίνει. Με τις ανεξέλεγκτες χωματερές, ο καθένας, όπου να είναι, ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί. Πάμε στην ΚΟ, κυρίες και κύριοι, για να δώσουμε λίγο συνέχεια στο χθεσινό θέμα το οποίο συζητούσαμε για το μαστιχάρι και τις αντιδράσεις εκεί για τη μεταφορά. Και δεν είναι κατά κάποιον τρόπο, έτσι, αφού μιλάμε και για ανεξέλεγκτες χωματερές και για ρήψη, εναπόθεση απορριμμάτων όπου να είναι, ό,τι να είναι. Έχουμε κοντά μας τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χαράλαμπο Ναυροζίδη. Καλημέρα σας, κύριε Ναυροζίδη, καλημέρα στην υπεροχικό. Τι κάνετε?
4: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη. Καλημέρα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Καλημέρα στους φίλους ακροάτριες, στους φίλους ακροατές του ραδιοφώνου σας.
0: Εγώ βγάζω το συμπέρασμα το εξής. Ό,τι και να κάνει ο Φόδσα, τις πιο σύγχρονες, τις πιο τέλειες από πλευράς λειτουργίας και τα λοιπά υποδομές να φτιάξει, κάποιοι είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως όμως ό,τι αφορά την ανεξέλεγκτη έτσι, απόρριψη και αυτούς τους τις χωματερές που φυτρώνουν από εδώ και από εκεί. Φαντάζομαι έχετε κι εσείς, έτσι, δεν πρέπει να είναι μόνο της Ρόδου προνόμιο εντός εισαγωγικών αυτό.
4: Ναι, αυτή είναι μια εικόνα που υπάρχει παντού. Αυτή
0: παντού,
4: είναι πραγματικότητα.
0: Παντού, ναι, δυστυχώς.
4: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Τι γίνεται στο Μαστιχάρι για να έρθουμε στο θέμα μας, κύριε Ναυροζίδη, γιατί είδαμε ότι το σωματείο εκεί δράσης σας λέει να πάρετε και θέση για το θέμα της μεταφοράς, το ότι περνάνε κάποια εκεί containers τα οποία μεταφέρουν από την Κάλυμνο τα απορρίμματα στον Χιτά, τον εξυγχρονισμένο, αδειοδοτημένο περιβαλλοντικά πλέον Χιτά της ΚΟ.
4: Κοιτάξτε, αρχικά δήλωσα και εχθές, αν και είμαι από τους ανθρώπους που πηγαίνω στο Μαστιχάρι και μάλιστα ήμουν και εχθές και προχθές στο Μαστιχάρι, τι γίνεται στην πραγματικότητα, η ζωή συνεχίζεται και όλα είναι ίδια. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί κάποιοι προσπαθούν να περιγράψουν και να παρουσιάσουν εικόνες χάους και καταστροφής, κάτι το οποίο δεν υπάρχει φυσικά. Αυτό που πραγματικά θέλω να τονίσω και να πω είναι ότι είναι εντελώς άδικο να φωτογραφίζονται και να ζητώνται απαντήσεις από τους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι και δεν συμμετέχουν στον σχεδιασμό της νομοθεσίας, η οποία έχει κυριολεκτικά χαραχθεί από το 2016 και έχει ψηφιστεί το 2020, και φυσικά μιλώ για τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, και φτάνουμε ύστερα το 2022
0: νομίζω,
4: να παίρνονται οι κρίσιμες αποφάσεις για τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, και όλο αυτό να καταλήγει στους τοπικούς, στους δημοτικούς σχεδιασμούς διαχείρισης αποβλήτων. Τι θέλω να πω και τι θέλω να τονίσω. Είναι άσχημο και για μας δεν είναι καθόλου ωραίο και σωστό μέσα από ένα άρθρο 1500 λέξεων να κρατάνε κάποιοι για πολιτικά συμφέροντα και για πολιτικές σκοπιμότητες, και δεν αναφέρομαι σε αυτή τη στιγμή και σε αυτή την περίπτωση ούτε στο Σύλλογο ούτε και σε δημοσιογράφους, αλλά αναφέρομαι σε πολιτικά πρόσωπα.
0: Γιατί
4: θέλουν μέσα από μια πρωτοβουλία ανθρώπων οι οποίοι νοιάζονται για τον τόπο τους να εκμεταλλευτούν πολιτικές σκοπιμότητες και να κερδίσουν έτσι χώρο. Αυτό που θέλω εγώ
0: πολιτικές
4: να πω
0: λέτε, λοιπόν, πολιτικές λέτε λοιπόν ότι είναι οι σκοπιμότητες οι οποίες υπαγορεύουν αυτού του είδους τις δημόσιες παρεμβάσεις με αυτές τις ανακοινώσεις που είδαμε.
4: Όχι, δεν υπαγορεύουν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ευαισθησία ανθρώπων. Και θα γίνω πιο ξεκάθαρος και πιο κατανοητός. Κοιτάξτε, αυτό έχει ξεκινήσει από την αρχή. Δηλαδή, υλοποιεί η πολιτεία ένα σχέδιο το οποίο έχει ξεκινήσει να χαράσεται από το 2016, καταλήγει το 2019 και το 2020, όπου έχουμε ουσιαστικά και την νομοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, και γι' αυτό φταίνει η Περιφερειακή Συμβουλή. Όχι η σημερινή Περιφερειακή Συμβουλή, αλλά θα πρέπει να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πού ψηφίζουν και πού έχουν θέση και πού έχουν λόγο οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι σε όλο αυτό. Και να πάμε και στην ουσία του πράγματος. Μιλούμε σήμερα για τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης είναι ο πρόεδρος του ΦΟΤΣΑ. Ο πρόεδρος του ΦΟΤΣΑ είναι μόνος του, ή μήπως το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΤΣΑ κατά πλειοψηφία απαρτίζεται από δημάρχους? Μήπως οι μέτοχοι του ΦΟΤΣΑ είναι δήμαρχοι και όχι περιφερειακοί σύμβουλοι? Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω.
0: Μάλιστα, βάζετε μια διάσταση που δεν πολύ ακούγεται. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, λίγο, κύριε Ναυροζίδη.
4: Φωτογραφίζεται με αλφα-γιώτα μια κατάσταση εντελώς λανθασμένα. Μετατοπίζεται η κουβέντα σε ένα άλλο επίπεδο και σε ένα άλλο πεδίο. Γιατί? Διότι έρχονται εθνικές εκλογές.
0: Μάλιστα.
4: Και θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Και θα σας πω και κάτι άλλο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ξέρετε, εμείς είμαστε καταδικασμένοι, επειδή έχουμε πολιτική ταυτότητα και επειδή μιλούμε στην κοινωνία πολύ ξεκάθαρα για το ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε, και επειδή δεν έχουμε και την τάση να αλλάζουμε κόμμα κάθε δύο μέρες, έτσι. Εμείς είμαστε καταδικασμένοι να απαντάμε και να στοχοποιούμαστε, γιατί κάποιοι άλλοι θέλουν να περάσουν τα δικά τους μηνύματα για τις εθνικές εκλογές που έρχονται.
0: Ναι.
4: Αλλά όμως εμείς δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας.
0: Εδώ τώρα επιτρέψτε μου μία παρατήρηση, κύριε Ναυροζίδη, ότι ναι, τώρα μπορεί να είναι και είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο. Έχουμε εθνικές εκλογές μπροστά μας. Αυτή όμως η στοχοποίηση και εσάς των περιφερειακών συμβούλων και του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ, ο οποίος βάσει του νόμου είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Εσείς έχετε μπει στο κάδρο και επειδή μιλάτε για την Γενική Συνέλευση και για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ, όντως, από ό,τι εγώ το πληκτρολόγησα τώρα, ξέρετε, μετοχική σύνθεση, γιατί δεν τα θυμάμαι κιόλα, δεν τα ξέρω κιόλα, η μετοχική σύνθεση λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι το 60% ανέρχεται στους Δήμους. Οι Δήμοι είναι μέτοχοι, έτσι, στη Γενική Συνέλευση, και το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως είπατε, απαρτίζεται πρωτίστως από Δημάρχους. Δεν είδα όμως να γίνεται η αντίστοιχη συζήτηση για τη συμμετοχή και τις ευθύνες, σε πάση περιπτώσει, των Δημάρχων, αν υποθέσουμε ότι αυτές οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί δεν τους αρέσουν ή δεν αρέσουν σε κάποιους. Γιατί είναι τόσο μονόπλευρη η στοχοποίηση συγκεκριμένων?
4: Είναι της μόδας τώρα. Πρέπει να στοχοποιηθούμε εμείς, γιατί εμείς είπα πριν και εξηγήθηκα ότι έχουμε πολιτική κομματική ταυτότητα και έχουμε και το θάρρος και τους θέλουμε να το δηλώνουμε. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα δώσω και μία ακόμα νέα διάσταση στη συζήτηση, και εκεί θα σταθώ εγώ σε ό,τι αφορά το μαστιχάρι δράσης. Κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους τους γνωρίζω, κάποιους άλλους δεν τους γνωρίζω. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κακή πρόθεση, για το χωριό τους αγωνίζονται, αλλά δεν μπορείς να αναφέρεις μέσα σε ένα δημόσιο κείμενο και να λες πως, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς καλύτερα από το ρεπορτάζ, ότι δεν περιμένουμε από τον Περιφερειάρχη να δώσει ιδιαίτερη σημασία.
0: Να έχει ευαισθησία, κάτι τέτοιο νομίζω.
4: Πώς αξιολογείται αυτό και πώς το κρίνουμε? Καταρχάς, και στην ουσία της συζήτησης, να πούμε ότι εγώ και εσείς, κυρία Παυλάκη, αλλά και όλος ο κόσμος, έχουμε το δικαίωμα να αποκαλούμε το λιμάνι Μαστιχαρίου λιμάνι μόλις εδώ και ένα χρόνο.
0: Ναι.
4: Το λιμάνι Μαστιχαρίου λοιπόν, και ο Μιλών έχει πολύ μεγάλη γνώση στο συγκεκριμένο θέμα λόγω της προηγούμενης του ιδιότητας, την προηγούμενη δημοτική φοιτεία, την προηγούμενη περίοδο λοιπόν, δημοτική περίοδο. Λοιπόν, έχει καθορίσει χερσαία ζώνη λιμένος μόλις το 2023, και η διαδικασία των ενστάσεων και των καταγγελιών από τους ίδιους τους επαγγελματίες του Μαστιχαρίου έχει ολοκληρωθεί και έχει λυθεί το 2025 περίπου, τέλη του 24 και αρχές του 25. Άρα λοιπόν, όταν οι αγαπητοί συμπολίτες στο Μαστιχάρι θέλουν πραγματικά να συζητήσουμε για το Μαστιχάρι, εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για αυτό που στο μέλλον πρέπει να γίνει στο λιμάνι του Μαστιχαρίου. Mm-hmm. Είμαστε εδώ για να σταθούμε κοντά τους, όμως θα πούμε και κάποιες αλήθειες. Και όμως θα εξηγηθούμε. Δεν γίνεται λοιπόν σε ένα λιμάνι που υφίσταται από το 83, αν δεν κάνω λάθος, και ουσιαστικά λιμάνι γίνεται το 2025. Μέχρι τότε δεν υπήρχε, ήταν ένα λιμάνι φάντασμα.
0: Ναι.
4: Δεν υπήρχε για το σχεδιασμό του κεντρικού κράτους, διότι δεν είχε καθορίσει χερσαία ζώνη λιμένος.
0: Mm-hmm.
4: Και όσοι ξέρουν τεχνικά τι σημαίνει αυτό, γνωρίζουν ότι όταν ένα λιμάνι δεν έχει χερσαία ζώνη λιμένος, δεν μπορεί να το αλλάξει ούτε λάμπα. Αυτό λέει η νομοθεσία. Όσοι λοιπόν το γνωρίζουν αυτό, αντιλαμβάνονται ότι είναι εντελώς άδικο ευθύνες για ένα λιμάνι φάντασμα να ρίχνεις πού? Σε αυτόν που δεν έχει καμία αρμοδιότητα, σε αυτόν που δεν είναι στη δική του δικαιοδοσία, και αυτός είναι ο Περιφερειάρχης. Δεν μπορεί λοιπόν να εγκαλείς ή να λες, χωρίς να γνωρίζεις, χωρίς να έχεις καθίσει στο τραπέζι της συζήτησης με τον Περιφερειάρχη, χωρίς να έχεις ζητήσει κάτι, διότι δεν υπάρχει ένα ουσιαστικό αίτημα, και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που δεν υπάρχει αίτημα προς την περιφέρεια για το λιμάνι Μαστιχαρίου.
0: Γιατί?
4: Όπως για παράδειγμα υπάρχει για το λιμάνι της Κεφάλου, στο οποίο έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες, ναι, και τώρα, ναι, είμαστε στη φάση της χρηματοδότησης, έτσι, και να κατηγορείς για αυτό τον Περιφερειάρχη.
0: Για ποιο λόγο δεν έχει υπάρξει αίτημα για το Μαστιχάρι?
4: Γιατί δεν υπήρχε καν χερσαία ζώνη λιμένη.
0: Α, γι' αυτό, γιατί ακριβώς επειδή είναι στον αέρα, δεν υφίσταται ως λιμάνι.
4: Άρα λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στους, να τα πούμε. Έχουμε το δικαίωμα να τα πούμε στους φίλους στο Μαστιχάρι. Εγώ ήμουν 2 μέρες εκεί, και προχθές και παραπάνω, και τα έλεγα. Ναι. Οι άνθρωποι δεν είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι
0: να τα γνωρίζουν
4: για τον τόπο τους, να τα τρέχουν, να τα γνωρίζουν. Βέβαια, από τη στιγμή που έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουν ασχοληθεί με ένα σύλλογο και τοποθετούνται πολιτικά, καλό θα ήταν.
0: Λογικό. Οφείλεις πριν κάνεις μια δημόσια.
4: Πολύ ευγένεια και πολύ αγάπη, να τους τα πω.
0: Πριν κάνεις μια δημόσια παρέμβαση, ενημερώσου και αν δεις ότι αυτή η παρέμβαση και οι πληροφορίες που έχεις ζητήσει δεν σε καλύπτουν ή δείχνουν κάποιες ολιγορίες ή μια αδιαφορία ή έλλειψη ευαισθησίας, όπως λένε χαρακτηριστικά, τότε εντάξει να το προχωρήσεις. Αλλά εδώ φαίνεται ότι δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα και δεν λειτουργούν γενικώς τα πράγματα έτσι, κύριε Ναυροζίδη. Έτσι, δηλαδή βγαίνουν ανακοινώσεις χωρίς καν από πολλές πλευρές, χωρίς καν να υπάρχει μια στοιχειώδης τεκμηρίωση των ισχυρισμών. Ναι.
4: Πολύ, πολύ σωστά. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας, αλλά και όλος ο κόσμος, ότι σε ό,τι αφορά το μαστιχάρι, για να δημιουργηθεί μία μελέτη η οποία θα χαράξει το μέλλον του, η σημερινή κυβέρνηση το 2020, μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος, χρηματοδοτεί αυτή τη μελέτη που είχα την ενημέρωση τις προηγούμενες μέρες από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, διότι είναι κάτι που με απασχολεί και με ενδιαφέρει γενικότερα, γιατί έχω υπηρετήσει και πάντα κοιτάζω τις εξελίξεις. Η σημερινή κυβέρνηση λοιπόν τι έχει κάνει μέσω του προγράμματος Φιλόδημος, χρηματοδοτεί μελέτη για το μαστιχάρι προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με αυτό το λιμάνι. Πάμε λοιπόν στο σήμερα. Στο σήμερα το πρόβλημα για αυτό το λιμάνι δεν είναι το ότι αποτελεί εναλλακτικό σταθμό μετάβασης των οχημάτων που μεταφέρουν τα απορρίμματα της Καλύμνου. Σίγουρα τα προβλήματα είναι πολλά άλλα. Και όλοι αυτοί που προσπαθούν πολιτικά να εκμεταλλευτούν την ανησυχία αυτών των ανθρώπων και την δράση αυτών των ανθρώπων, καλό θα είναι να τα ξέρουν αυτά τα τεχνικά, να τους τα λένε και να τους μιλούν με ειλικρίνεια. Αλλά ξέρετε, αν μιλήσεις για ένα λιμάνι φάντασμα στους ανθρώπους αυτούς, πρέπει να δικαιολογήσεις και τη θέση σου στο παρελθόν που ίσως δεν έκανε τίποτα για να αλλάξει αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ λοιπόν αυτά όλα τα καταθέτω στο δημόσιο διάλογο. Καλό θα είναι να ψάξουμε τις ευθύνες για το τι έχει συμβεί διαχρονικά αλλού. Εμείς είμαστε εδώ να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα χωρίς εσωστρέφεια. Και αν θέλετε να μιλήσουμε για το Φόρσα, να πούμε τι για το Φόρσα. Να πούμε για το Φόρσα ότι ο Χιτάτσικο πλέον, όπως σας το είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξή μου,
0: βγάζεις τα παπούτσια σου για να μπεις μέσα.
4: Βγάζεις τα παπούτσια σου για να μπεις μέσα.
0: Ναι.
4: Να μιλήσουμε για την οριστική λύση, στην οποία οριστική λύση συμφωνεί και την χειροκροτεί και τη στηρίζει και ο πρώτος βαθμός. Τι λέει η οριστική λύση? 110 εκατομμύρια για την ΚΟ και για την Κάλυμνο, με ένα εργοστάσιο ανακύκλωση στην ΚΟ, έχουν ήδη δημοπρατηθεί. Και η διαδικασία αυτή της διαβούλευσης και της διαπραγμάτευσης ολοκληρώνεται σε ό,τι αφορά το ΣΔΙΤ το επόμενο διάστημα. Mm. Αλλά είναι στην εξέλιξη. Το μεγαλύτερο έργο για την ΚΟ, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο για την ΚΟ, και αυτή είναι η ουσία. Η ουσία είναι η οριστική λύση. Και για την οριστική λύση, και εκεί εμπλέκεται ο Μιλώνος Περιφερειακός Σύμβουλος. Γιατί το μόνο ζήτημα για το οποίο έχω ψηφίσει προσωπικά εγώ και για το οποίο μπορώ βάσει του νομοθετικού πλησίου και του πώς είναι συνταγμένος ο κώδικας αυτοδιοίκησης, μπορώ να μιλήσω, είναι για την προγραμματική σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της περιφέρειας και του Φόρτζα του Αιγαίου και αφορά το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Για όλα τα άλλα είναι και πονηρό και κρύβει και πολιτική σκοπιμότητα το να ρωτάμε τους περιφερειακούς συμβούλους προσπαθώντας να ανοίξουμε μια κουβέντα στην οποία όμως δεν είναι έτσι και δεν θα έπρεπε να τους μπλέκουμε καθόλου.
0: Μάλιστα. Από την άλλη όμως, αυτή η συζήτηση τώρα και που κάνουμε το έναυσμα είναι αυτός εδώ ο ισχυρισμός, ότι εδώ έχουμε μια οχλούσα δραστηριότητα και ότι είναι ήδη μια πολύ επιβαρημένη περιοχή και έρχονται τώρα να περνάνε και τα φορτηγά. Πόσα φορτηγά περνάνε πια, αφού είναι εναλλακτικό λιμάνι το Μαστιχάρι? Είναι τόσο έντονη πια αυτή η κίνηση για να έχουμε η χορύπανση, η καταπώνηση του οδικού δικτύου της περιοχής, όχληση της καθημερινότητας, υποβάθμιση του περιβάλλοντος? Δηλαδή, διαβάζοντας το, κάποιος αυτό νομίζει ότι βλέπει τα κομβόι με τα σκουπίδια να πηγαίνουν, έρχονται καθημερινά, έτσι όπως περιγράφεται όλο αυτό.
4: Φυσικά και δεν είναι έτσι. Είναι 2 με 3, και αν είναι και τόσα. Τρεις κοντέινες την εβδομάδα, τα οποία δεν έρχονται μαζί, έρχονται ένα-ένα.
0: Τρία την εβδομάδα, μάλιστα.
4: Είναι εναλλακτικός σταθμός. Αν δεν έβγαινε το ρεπορτάζ, που εντάξει, καλά έκανε, και το ρεπορτάζ είναι, και οι άνθρωποι που το βγάζουν κάνουν τη δουλειά τους έτσι. Λοιπόν, αν δεν έβγαινε το ρεπορτάζ, μετά από 15 μέρες δεν το έχει καταλάβει και κανείς μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Οκ, εγώ λέω και πάλι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ανησυχεί. Εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να βοηθήσουμε για την επόμενη μέρα, αλλά και την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
4: Εγώ δεν δέχομαι κανένα χαρακτηρισμό για χθες.
0: Ναι.
4: Κανέναν. Ούτε στον Περιφερειάρχη, ούτε στους Περιφερειακούς Συμβούλους.
0: Ναι. Εγώ
4: όταν
0: κρατάω...
4: δεν έχει ζητήσει κάτι,
0: ναι,
4: γιατί δεν υπήρχε χερσαία ζώνη λιμένος η οποία υπάρχει οριστικά από πέρσι που τελείωσε η διαδικασία των εστάσεων, όταν δεν έχει ζητήσει κάτι, δεν έχει φέρει μελέτη, όταν τα προηγούμενα από το 83 μέχρι το 2023 και με τη στάση έως το 25 το Μαστιχάρι, το λιμάνι του Μαστιχάρι ήταν ένα λιμάνι φάντασμα, δεν μπορεί να κατηγορείς κάποιον ο οποίος δεν είχε ποτέ αρμοδιότητα και λόγο να παρέμβει σε αυτό το λιμάνι και δεν το ζήτησες κιόλας ποτέ να παρέμβει. Πάμε από σήμερα να το ζητήσουμε να πάμε. Γιατί γίνονται και αυτές τις συζητήσεις στο Μαστιχάρι. Προσφάτως συναντήθηκα με ανθρώπους, θεσμικούς εκπροσώπους του τόπου, ας μην αναφέρω τώρα το όνομά τους, έτσι, και στο Μαστιχάρι και στην Αντιμάχια, οι οποίοι συζητάνε γι' αυτό. Για το πώς μπορεί η περιφέρεια του Αιγαίου από αύριο ενδεχομένως να βοηθήσει
0: να, δει τι μπορεί να, γίνει,
4: το, να αναπτυχθεί αυτό το
0: τόπο. Το συγκεκριμένο το λιμάνι
4: εδώ
0: εκεί
4: είμαστε.
0: Και ο τόπος. Ναι,
4: ακριβώς,
0: σωστά.
4: Εδώ είμαστε να τους ακούσουμε.
0: Σωστά.
4: Αλλά όμως σε μία βάση. Όχι στη βάση του ότι φταίμε εμείς για κάτι που δεν φταίμε.
0: Ή γιατί περνάνε τα απορρίμματα. Εν πάση περιπτώσει δεν έχετε και καμία εμπλοκή όπως είπατε, γιατί δεν είναι θέμα δικό σας να το αποφασίσετε και δεν μετέχετε εσείς στα αποφασιστικά όργανα του ΦΟΘΣΑ που έχουν πάρει τις αποφάσεις και που σε τελευταία ανάλυση ο ΦΟΘΣΑ, αν το δούμε και από πλευράς Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και μετοχικού σχήματος, η πλειοψηφία είναι στους Δήμους.
4: Ναι,
0: ο ΦΟΘΣΑ ανήκει στους Δήμους.
4: Ακριβώς.
0: Κατά
4: αυτή τη στιγμή
0: λόγο.
4: Τι κάνει ναι. Ο ΦΟΘΣΑ. Ο ΦΟΘΣΑ εκτελεί την νομοθεσία. Δηλαδή αυτό που λέει ο νόμος πολύ απλά το εφαρμόζει. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Και η Γενική του Συνέλευση και το Διοικητικό του Συμβούλιο το οποίο ψηφίσανε το ΠΕΣΔΑ. Δηλαδή είναι όλη η απορία και να κλείσουμε με αυτό κύριε Ναυροζίδη. Από την αρχή που ξεκίνησαν και οι αντιδράσεις με το ΧΙΤΑ, ότι θα περάσει στο ΦΟΘΣΑ και τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι του παραλόγου. Δηλαδή και οι προσφυγές και όλη αυτή η συζήτηση που παρακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια και έφτασε και σε ακραία σημεία. Πώς αμφισβητείς κάτι το οποίο το έχεις ψηφίσει ως μέλος του ΦΟΘΣΑ. Πώς γίνεται αυτό. Και εννοώ το ΠΕΣΔΑ, έτσι, γιατί μέσα στο ΠΕΣΔΑ είναι όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Και οι μεταφορές και οι προσωρινές λύσεις ενδιάμεσες, δεν ξέρω εγώ πώς λέγονται, και όλα αυτά. Αυτά δεν ήρθανε μια μέρα από ό,τι έχω καταλάβει από το ρεπορτάζ, ξαφνικά, ευνηδιαστικά, δεν ξέραμε τίποτα, δεν καταλάβαμε από πού μας έσκασε στο κεφάλι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
4: Σας είπα και ο εθνικός σχεδιασμός έχει ξεκινήσει να συντάσσεται από το 2016. Το 2019 είχαμε μια κυβέρνηση, αν θυμάμαι καλά, στα μέσα του 19 και αρχές του 20, ο εθνικός σχεδιασμός, που γιατί η διοίκηση έχει συνέχεια.
0: Και το 22 το ΠΕΣΔΑ, ο περιφερειακός.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, και μετά ναι. Το 22 ο περιφερειακός. Και αν ανοίξουμε και τους τοπικούς σχεδιασμούς, εκεί ίσως η αλήθεια για πολλούς δεν είναι ευχάριστη.
0: Δεν είναι βολική δεν είναι βέβαια, μόνο... γιατί δεν, λοιπόν, δεν εξυπηρετεί μετά όλη το αφήγημα το οποίο έχει στηθεί από εκεί και πέρα. Ναι,
4: αν ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εγώ όταν δεν μου επιτίθονται, δεν επιτίθομαι, έχω αρχές. Δεν είναι η ώρα να μιλήσω για όλα αυτά, γιατί νομίζω τα έχουμε εξαντλήσει στο παρελθόν. Σήμερα μιλώ για αυτό που λέγεται σήμερα.
0: Μάλιστα.
4: Σήμερα τι λέω, ότι δεν μπορείς να κατηγορείς ανθρώπους που δεν φταίνε και δεν μπορείς να μιλάς για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ποτέ την αρμοδιότητα σε ένα λιμάνι φάντασμα και να τους χαρακτηρίζεις ότι δεν ενδιαφέρθηκαν ή δεν νοιάστηκαν, όταν αυτό το λιμάνι μέχρι πέρσι ήταν φάντασμα και τις ευθύνες πρέπει να τις ψάξεις αλλού, από το 83 μέχρι πέρσι. Από το 83 μέχρι πέρσι, καταλαβαίνετε για ποιο μιλάμε.
0: Ναι.
4: Να τις ψάξεις στα πολιτικά φαντάσματα. Δεν μπορείς να τις ψάξεις σε αυτούς που υπηρετούν σήμερα και υπηρετούν με ευαισθησία και εφαρμόζοντας νόμο. Όχι, και έτσι παιδιά, λίγο ήρεμα, να μιλήσουμε για το αύριο. Ελάτε να μιλήσουμε για το αύριο, αλλά σε μία βάση.
0: Μάλιστα.
4: Όχι,
0: κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Σαφέστατος. Κύριε Ναυροζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
4: Καλημέρα με υγεία.
0: Καλημέρα σας με υγεία. Γεια σας. Πόσο πιο σαφές, πόσο πιο ξεκάθαρο να γίνει το θέμα. Σου λέει τι δουλειά έχουμε εμείς. Δεν αποφασίζουμε, δεν συμμετέχουμε στα όργανα που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Σε αυτά όμως που συμμετέχουμε και σε αυτά που έχουμε λόγο και μπορούμε να δούμε είναι τα από εδώ και πέρα. Είχατε ένα έργο φάντασμα, ένα λιμάνι φάντασμα. Δεν μιλάει κανείς, δεν λέει κανείς τίποτα. Τι να σκαλίζεις τώρα παλιές πληγές. Πάμε και σε εθνικές εκλογές. Όλα γίνονται για τις εθνικές εκλογές τελικά. Πάρα πολύ ωραία. Μα τελικά. Τι γίνεται, βρε παιδιά, του παραλόγου. Τόσο καιρό σκοτώνονταν στην ΚΟ. Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό, γιατί δηλαδή πού να το πιάσει και πού να αρκεί. Σκοτώνονταν στην ΚΟ γιατί δεν είχαν νοσοκομείο, καθυστερούσε το νοσοκομείο κτλ. Τώρα σκοτώνονται γιατί θα γίνει νοσοκομείο. Χαρτούρα, ανακοινώσεις. Ένας κακός χαμός. Από την ώρα που είπε ο Πρωθυπουργός που ήρθε και λέει 45 εκατομμύρια το νοσοκομείο της ΚΟ, όλα έτοιμα, έχουμε βρει και τη χρηματοδότηση. Λύσαμε και τα θέματα του οικοπαίδου, προχωράμε. Σκοτώνονται, σφάζονται. Ηρεμία, ρε παιδιά, σφάζεστε όταν δεν γίνεται ένα έργο. Σφάζεστε και όταν γίνεται. Δηλαδή, τι να πω, πραγματικά, είναι, χάνει κανείς τα λόγια του. Πραγματικά χάνει κανείς τα λόγια του. Λοιπόν, σε λίγο θα είμαστε εδώ και πάλι για τη συνέχεια της εκπομπής μας, του πρωινού μας Express. Η Νατάσα Παμπρή τώρα κοντά σας με το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
6: Άστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην τελετή υπογραφής χρηματοδότησης έργων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους της χώρας, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου και του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αλλά και δήμαρχοι των νησιών μας. Κάθε επένδυση σε μονάδες εφαλάτωσης, δίκτυα, δεξαμενές και σύγχρονες υποδομές ίδρυυσης ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών μας, τονίζει σε ανάρτησή του ο κ. Χατζημάρκος. Ανακοινώνονται στην 1 το μεσημέρι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στην σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS. Μετά τις βαθμολογίες θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής, το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά και προς τα τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει την ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Ένα εκρηκτικό σκηνικό εκτελήχθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή το φλέγον ζήτημα της χρήσης drones και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Θέμα που έφερε προς συζήτηση ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, προκαλώντας στριγμού στην παράταξη της πλειοψηφίας και αφήνοντας εκτεθειμένο τον Σωτήρη Βαγιανό. Αρχικά με την αποστασιοποίηση του Κώστα Χαλκιά, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν έχω ιδέα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν θέλω να συμμετάσχουν στη συζήτηση, αρνούμενος να παράσει οποιαδήποτε πολιτική κάλυψη τον συνάδελφό του, ενώ και ο ίδιος ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι θα περιμένει πρώτα να δει αν η σχετική διαδικασία εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στην χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα επιβάλλεται νέος ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕ τονίζει ότι πρόκειται για μεταβατικό μέτρο που θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου του 2028. Πενθήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στη Ρόδο από το απόγευμα της Παρασκευής. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Real Voice, ο συντονιστής της ΝΟΕΣ Νοτίου Συγκροτήματος Παναγιώτης Μπουλιέρης, ο κ. Ανδρουλάκης θα παραμείνει στη Ρόδο έως και την Κυριακή, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί την Δευτέρα στην Κάσο και την Τρίτη στην Κάρπαθο, ολοκληρώνοντας έτσι έναν κύκλο επισκέψεων σε 3 νησιά. Στην περιοδία θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως οι βουλευτές Παύλος Χριστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Δημήτρης Μάντζος και ο γραμματέας οργανωτικού σχεδιασμού του κόμματος Ηρακλής Δρούλιας. Την 3η 30 Ιουνίου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην 1 το μεσημέρι. Διαζώσεις στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας μεταξύ της Κομιτείας Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στο πλαίσιο της νησιωτικής στρατηγικής, αλλά και η υποψηφιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας το 2028. Επίσης, σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού που θα γίνει την Τετάρτη, θα γίνει η εκλογή μελών του Προεδρείου και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Καθησυχαστικός ήταν ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στον Real Voice για τη χθεσινή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο και ταρακουνήθηκαν επίσης η Κάσος και η Ρόδος. Ο κ. Λέκας επισήμανε ότι ο σεισμός δεν συνδέεται με τα μεγάλα ρήγματα της περιοχής και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας από κατοίκους και επισκέπτες. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε κάθε φορά κάποια συνθήματα που θα εξυπηρετήσουν τον πολιτικό σκοπό κάποιων ανθρώπων. Οι άνθρωποι του Μαστιχαρίου έχουν λόγους να ανησυχούν, αλλά όχι από την μεταφορά των απορριμμάτων. Με αυτή την χαρακτηριστική φράση, η έπαρχος Κοντίνας Βίνου απάντησε μέσω του Real Voice τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από το σωματείο Μαστιχάρι Δράσης σχετικά με την μεταφορά απορριμμάτων από την Κάλυμνο στην ΚΟ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων. Ιδιαίτερα ενισχυμένες είναι και φέτος οι δυνατότητες αεροπυρόσβεσης στη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου, καθώς από τις αρχές Ιουνίου επιχειρούν από το αεροδρόμιο Μαριτζών 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη Air Tractor, τα οποία βρίσκονται καθημερινά σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επίσης, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου γνωστοποίησε ότι και ελικόπτερο βρίσκεται πλέον στη βάση της Ρόδου και έχει ήδη ξεκινήσει επιχειρησιακή δράση. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας. realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη καιρός γενικά αίθριος. Άνεμοι βορειοδυτικοί, θα ενισχυθεί λιγάκι το Μελτεμάκι και θα φτάσει στα 6, ενδεχομένως στο Καρπάθιο για λίγο και τα 7 Μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 31. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σύμητη, Λίνδο και το Καστελόριζο από 23 με 24, οι ελάχιστες μέχρι 32 με 33 βαθμούς. Δροσερότερο νησάκι θα είναι η Κάσος μας από 20 μέχρι 26 το πολύ 27 βαθμούς. Για αύριο Παρασκευή με αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα. Άνεμοι βορειοδυτικοί συνεχίζουν στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, οι μέγιστες στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου στο νομό μας.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3 επί 170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Από πού μας έρχονται αυτή η δεκαετία? 80, γιατί ναι, μου θυμίζουν την ηλεκτροπόπ εκείνης της περίοδου. Αλλά το συγκεκριμένο και το συγκεκριμένο τραγούδι, αλήθεια, δεν το ήξερα. Πώς μου ξεφύγε με αυτό. Ντροπή. Ντροπή. Να, Fade to Grey, αυτό το ξέρω. Εντάξει. Αυτός είναι ήχος τώρα, έτσι. Τι να λέμε. Τουρμπίνες δεν σου θυμίζει όλο αυτό, έτσι όπως... Παίρνει μπρος.

Πρωινό Express, δεύτερη ενότητα, κυρίες και κύριοι, εδώ στα ραδιοφωνά σας, στο Real Voice. Και σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο λειψιδρία, χθες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έγινε η τελετή υπογραφής χρηματοδότησης έργων για την αντιμετώπιση της σε 9 νησιωτικούς δήμους της χώρας. Και δήμοι δικοί μας της Δωδεκανήσου, του Νοτίου Αιγαίου μεταξύ αυτών, συμμετείχε και ο Περιφερειάρχης. Παρουσία εννοείται του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Βασίλη Κικίλια. Σε αυτήν λοιπόν την τελετή υπογραφής χρηματοδότησης έργων αναφέρεται η σημερινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη, του κ. Χατζημάρκου. Λέει ποιοι ήταν τέλος πάντων εκεί, μπορείτε να τα διαβάσετε. Θα μείνω στο πολιτικό μήνυμα αυτής της ανάρτησης για όλα τα νησιά που έλαβαν χρηματοδότηση τα έργα ίδρυψης, για έργα ίδρυψης μάλλον. Η χθεσινή ήταν μια σημαντική μέρα, καθώς κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δικτύα, δεξαμενές, σύγχρονες υποδομές ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών μας. Οφείλουμε όμως, σημειώνει, να μιλάμε με ακρίβεια και ειλικρίνεια. Η λειψιδρία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ένα γενικό όρο που καλύπτει κάθε διοικητική ή διαχειριστική αδυναμία. Η κλιματική πίεση είναι πραγματική. Εξίσου πραγματικές όμως είναι και οι απώλειες από τα πεπαλαιωμένα δίκτυα, η ανεπαρκή συντήρηση, η έλλειψη σχεδιασμού, η κακή διοίκηση και η κακοδιαχείριση του νερού. Επανειλημμένως τα έχει πει αυτά ο Περιφερειάρχης. Στα νησιά ειδικά, η όρημη πλέον τεχνολογία της αφαλάτωσης όφιλε εδώ και χρόνια να αποτελεί μόνιμο μέρος του σχεδιασμού μας και όχι λύση της τελευταίας στιγμής, όταν το πρόβλημα έχει ήδη εξελιχθεί σε κρίση. Η χθεσινή υπογραφή για μας είναι αφετηρία, όχι τερματισμός. Η επιτυχία δεν θα κριθεί στα ποσά που εγκρίθηκαν, θα κριθεί στη σωστή λειτουργία και συντήρηση των υποδομών και τελικά στο αν επαρκές και ποιοτικό νερό και σε λογική τιμή θα φτάνει χωρίς διακοπές στη βρύση κάθε νησιώτη. Η φύση μπορεί να δημιουργεί πίεση, η διοίκηση όμως αποφασίζει αν αυτή η πίεση θα εξελιχθεί σε κρίση. Δεν ήμασταν μόνο χθες εκεί που έπρεπε, είμαστε κάθε μέρα εκεί που πρέπει, δίπλα στα νησιά, στους δήμους μας, πάντα πρόθυμοι να βάλουμε πλάτη, να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των λύσεων που οι νησιώτες έχουν ανάγκη. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, προϋπόθεση ζωής, υγείας και ανάπτυξης. Για τα νησιά μας χρειαζόμαστε λιγότερη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, σωστό, και περισσότερη πρόληψη, τεχνογνωσία, συνεργασία, λογοδοσία. Γιατί βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, ότι πολλά νησιά κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι διοικητικό το μέτρο, να επαναλάβω. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν νερό. Απλά είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες σε διοικητικό επίπεδο προκειμένου να γίνουν εκείνες οι ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για τη διασφάλιση της επάρκειας του νερού. Το θέμα όμως λοιπόν δεν είναι να φτάνει στο σημείο να κηρύσεις τα νησιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το θέμα είναι η πρόληψη του φαινομένου και αυτό πια είναι πολύ εύκολο να γίνει γιατί υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχουν λύσεις. Όταν υπάρχει και συνεργασία και λογοδοσία, ποιος ο λόγος να καταφεύγεις στην έκτακτη ανάγκη. Λογοδοσία, τι ωραία λέξη. Με πάει συνειρμικά στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, είτε είναι οι τακτικές συνεδριάσεις, είτε είναι οι συνεδριάσεις λογοδοσίας. Και να το πω και το πρωί, το ξαναλέω και τώρα, έτσι τελικά όπως λειτουργεί η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, εντάξει παιδιά, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.

0: Δεν είναι εικόνα αυτά μιας δημοτικής αρχής η οποία ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να φτάνουν μετά στα αλληλοαδειάσματα όταν πια οι ίδιες οι εξελίξεις τους έχουν εκθέσει. Όταν είσαι σοβαρός, πρώτα μελετάς και μετά έρχεται η δράση. Μελέτη, αποφάσεις στηριγμένες στη μελέτη, σε γνώση και μετά η διοικητική διαδικασία. Εδώ πάνε ανάποδα. Διαγωνισμοί, φτάνουμε μια αναπνοή από την υπογραφή της σύμβασης και εκεί ξαφνικά ανακαλύπτουν, ξαφνικά λέμε τώρα, ανακαλύπτουν ότι δεν έκαναν αυτά που έπρεπε. Εμείς βέβαια εδώ τα λέγαμε. Τα λέγαμε από τις 15 Μαΐου ξεκινήσαμε να φωνάζουμε για αυτό το θέμα και φτάσαμε 25 Ιουνίου για να καταλάβουν ότι κάτι γίνεται. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι δεν είχαν καταλάβει. Απλά θεωρούσαν ότι και αυτό θα το περνούσαν, γιατί επαναλαμβάνω, άγνοια και αλαζονία είναι ένας εκρηκτικός, πολύ επικίνδυνος συνδυασμός. Έχουμε παρέμβαση, κυρίες και κύριοι, του κυρίου τηλέμαχου Καμπούρη, ο οποίος κύριος Καμπούρης είναι ο άνθρωπος που τελικά τους έσυρε χθες. Τους έσυρε χθες σε αυτήν την συζήτηση για να ακούσουμε όλα αυτά τα ωραία τα οποία ακούσαμε. Και λέω τους έσυρε γιατί σκοπό δεν το είχαν. Είχαν πάει να κλείσουν το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή, όμως κατατέθηκε μια επιστολή του στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι να κάνανε, και εκεί έγιναν τα αποκαλυπτήρια. Αυτά που σας έλεγε το πρωί και ο Μανώλης ο Παπάζογλου. Όταν δουν τα σκούρα, στρίβειν δια του αραβόνος, όπως λέγανε παλιά. Εκεί ξαφνικά ο ένας δεν ξέρω, μη με ρωτάτε, ο άλλος δεν τα αφήνουμε τώρα, ο άλλος άστο ρε παιδί μου και θα δούμε. Σοβαρό Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι. Σοβαρή Δημοτική Αρχή. Όχι Δημοτικό Συμβούλιο, σοβαρή Δημοτική Αρχή, έτσι. Κύριε Καμπούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαι. Αν εξαιρέσετε ότι είχαμε βάλει μια μεσανυχτική με την κόρη.
0: Μεσανυχτική, τώρα αυτά.
1: Τις πρώτες ημέρες, λογικό είναι το κοριτσάκι μου να μην κοιμάται όσο
0: είναι. Εντάξει, τα μωρά το έχουν αυτό. Ναι, θα το συνηθίσετε.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, στο γραφείο σας.
1: Στο γραφείο μου στην πόλη, προσπαθώ να συντάξω.
0: Θέλω τώρα ρόλο ρεπόρτερ λίγο σήμερα, να μας πείτε τι έγινε χθες το βράδυ, γιατί τελικά αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι αν δεν κάνατε εσείς την παρέμβαση και αν δεν στέλνατε επιστολή στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου και αν δεν τους φέρνατε και πακέτο, αυτό που είχαν βέβαια, αφού είχε κοινοποιηθεί την γνωμοδότηση του DPO, ναι, GPO εγώ με τις δημοσκοπήσεις, του DPO, δεν νομίζω ότι θα είχαμε ακούσει αυτά τα οποία ακούστηκαν τελικά χθες το βράδυ.
1: Σίγουρα δεν θα συζητήσω το θέμα. Παρ' όλα αυτά, πριν ξεκινήσουμε, οφείλω να αναγνωρίσω στο πρόσωπό σας και στην εκπομπή σας και συγκεκριμένα στο πρόσωπό σας την ανάδειξη του συγκεκριμένου θέματος, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα. Το βήμα που μας δώσατε να δώσουμε στους πολίτες να καταλάβουν, έστω και αν ήταν πολύ δύσκολο λόγω της εξειδικευμένης γνώσης, το τι γίνεται με τον κανονισμό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ότι η συγκεκριμένη σύμβαση έχει χτυπητές αδυναμίες, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν πάρα πολύ κρίσιμες για την εξέλιξή της.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να σας πιστωθεί σαν εκπομπή.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπούρη, για αυτό που λέτε. Πάντως, ναι.
1: Είπατε κάτι προηγουμένως που είναι και αυτό που πρέπει να ακουστεί. Για τη συγκεκριμένη σύμβαση επικράτησε μια λογική. Προχωράμε πρώτα, κάνουμε διαγωνισμό και λύνουμε τα ζητήματα στην πορεία. Όμως όταν μιλάμε για έργα που αφορούν την παρακολούθηση δημοσίων χώρων και τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, αυτή η λογική από μόνη της δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν είναι το ζήτημα με τα drones, δεν είναι ούτε δευτερεύον, ούτε διαδικαστικό. Και γενικότερα, για να μην μένουμε στα drones, γενικότερα τη συγκεκριμένη σύμβαση, είναι ένα σοβαρό πολιτικό και θεσμικό ζήτημα, του οποίου την κύρια πολιτική ευθύνη μπορεί να έχει ο κ. Βαγιανός, ο οποίος έχει την ευθύνη του χειρισμού του συγκεκριμένου έργου. Και ο κ. Βαγιανός επέλεξε να προχωρήσει σε μια τόσο σοβαρή διαδικασία, χωρίς προηγουμένως να έχουν αποσαφινιστεί πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, και το κυριότερο, και αυτό πρέπει να ακουστεί, και χωρίς το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια άκρως λανθασμένη πολιτική. Και μια,
0: είναι, απλά, είναι απλά λανθασμένοι. Είναι τόσο απλό. Έκανα λάθος.
1: Εντάξτε, κατ' επιλογή είναι, έγινε έτσι. Είναι λανθασμένη πολιτική επιλογή. Δεν είναι λανθασμένη πολιτική, συγγνώμη. Ναι. Είναι λανθασμένη πολιτική επιλογή. Που επέλεξαν λογικά να μην έχουμε την πλήρη πληροφόρηση, γιατί ήταν μια πληροφόρηση που προέκυψε από την ομολόγηση του DPO, η οποία ήταν αντίθετη σε όλα αυτά που είχαν γίνει μέχρι χθες. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι τόσο ο Δήμαρχος, τόσο ο κ. Χαρτιάς, τόσο ο κ. Βαρέλης επέλεξαν έστω οι καθυστερημένοι να κρατήσουν αποστάσεις από τους χειρισμούς του κ. Βαγιανού.
0: Αυτοπροστασία είναι αυτό, αφού εκτέθηκαν.
1: Θετική εξέλιξη ήταν αυτή, κυρία Παυλάκη. Μέχρι σήμερα δεν ακούγαμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν ακούγαμε αυτά τα πράγματα. Ακούγαμε ότι θα προχωρήσουμε και είστε κακεντρεχείς, είστε κακόβουλοι. Εσείς δεν θέλετε το καλό του Δήμου. Εσείς διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Καλέ, μόνο οι παραβατικοί είχαν αντιδράσει σε αυτό. Μέχρι και αυτό ακούσαμε. Θυμάστε που λέγανε ότι μόνο οι παραβατικοί είναι αυτοί που αντιδρούν στα ντρόνς. Ακούσαμε φοβερά πράγματα.
1: Εγώ μένω στο πολιτικό και λέω ότι αυτή η διαφοροποίηση έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, γιατί δείχνει ότι ακόμη και μέσα στη Δημοτική Αρχή υπήρξε έντονος προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκε το συγκεκριμένο έργο. Αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση όμως, επιτρέψτε μου να πω, κύριε
1: Καμπούρη. Να σας πω. Η λήψη των αποστάσεων δεν συνεπάγεται και απαλλαγή από τις ευθύνες.
0: Σωστό.
1: Ο Δήμαρχος είναι επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής, φέρει τη συνολική πολιτική ευθύνη για τις επιλογές των εργατών του και τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης. Δεν μπορεί να εμφανίζεται από τη στιγμή που ήταν κοινοποιημένο στο γραφείο του η συγκεκριμένη επιστολή του DPO ότι δεν γνώριζε ή ότι δεν είχε εικόνα ενός έργου τέτοιου μεγέθους και τέτοιας μεγάλης σημασίας.
0: Μα είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα τώρα, ότι δεν το έχω δει.
1: Εγώ σχολιάζω αυτά που ακούω.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο μοτίβο και ο κ. Χαλκιάς. Ανεξαρτήτως της τάσης που τήρησε χθες.
0: Αυτή η έκθεση, κύριε, η γνωμοδότηση, κύριε Καμπούρη, πού κοινοποιείται? Έχει ημερομηνία 26 Μαΐου, σωστά? Πού κοινοποιείται, σε ποιους κοινοποιείται?
1: Στο γραφείο Δημάρχου, στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως, στο γραφείο του κυρίου Βαγιανού, στο γραφείο του κυρίου Βαρέλη και στο γραφείο του κυρίου Πανά, που είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής.
0: Μάλιστα. Άρα δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση, νομίζω, να επικαλεστεί κανείς άγνοια ότι δεν το ήξερε. Δεν γίνεται
1: σε
0: αυτό.
1: Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν σας ξαναλέω ότι και ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Χαλκιάς και ανεξαρτήτως της τάσης που κρατήσανε χθες, αποτελούν μέλη της Δημοτικής Αρχής, κορυφαία μέλη της Δημοτικής Αρχής, και σίγουρα έχουν το μερίδιο που τους αναλογεί της ευθύνης στη συνολική λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Μπορεί η κυρία πολιτική ευθύνη για τους συγκεκριμένους χειρισμούς να ανήκει στον κύριο Βαγιανό, οι ευθύνες όμως δεν σταματούν εκεί.
0: Έχει πολιτικό προϊστάμενο ο Βαγιανός. Δεν μπορεί να κάνει το κεφαλιού του για τόσο σοβαρά θέματα. Και ειδικά λοιπόν, όταν έχει ξεσπάσει τόσο μεγάλο θόρυβος. Δηλαδή δεν είναι κάποιο θεματάκι που διέλθε της προσοχής μας. Δεν το ξέραμε, δεν το ακούσαμε, δεν το είδαμε. Εδώ πέρα από τις 15 Μαΐου που έγινε η πρώτη συζήτηση και γράψαμε και κάναμε την πρώτη κουβέντα και γράψαμε το πρώτο άρθρο, από τότε δεν το αφήσαμε το θέμα να καθίσει. Μας ειρωνευόντουσαν όλο αυτό το διάστημα, έτσι. Δεν μπορείς λοιπόν για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να πεις ότι είχα την έκθεση πάνω στο γραφείο μου, τη γνωμοδότηση, αλλά δεν την είδα. Δεν έκανα τον κόπο να την ανοίξω.
1: Προφανώς. Και αν δεν την είδε ο ίδιος ο Δήμαρχος, έπρεπε να τη δει κάποιος από τους συνεργάτες του που βλέπει.
0: Και να του έρθει πάνω και να του πει ότι ξέρεις, Δήμαρχε, εδώ τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα. Μήπως να το καθυστερήσουμε λιγάκι.
1: Γι' αυτό πληρώνονται οι συνεργάτες, οι ειδικοί σύμβουλοι, γι' αυτό το σκοπό τους έχεις με στο γραφείο, γιατί δεν προλαβαίνεις να κάνεις όλα. Mm-hmm. Μάλιστα, είπα χθες στην συνεδρίαση ότι μέσα στον ρημαγδό χαρτιών μπορεί να καταφάνουν στο email του Δημάρχου. Μπορεί να έφτασε και αυτό και να μην δόθηκε η πρέπει σημασία. Αλλά άντε και δεν το είδε ο Δήμαρχος. Είχε άλλους 4-5 αποδέχτες, οι οποίοι έπρεπε να το διαβάσουν και να το αξιολογήσουν αναλόγως.
0: Καλά, τώρα μιλάμε τώρα για θεσμικά όργανα, μιλάμε για Δήμο, για Δημοτική Αρχή, για Δημοτικό Συμβούλιο, για Δήμαρχο. Δεν νοείται ότι δεν το έχω δει. Δεν στέκεται αυτό πουθενά σε καμία συζήτηση. Ας πούμε, δεν μπορεί να σταθεί αυτό.
1: Ούτε δίνω συγχωροχάρτη, ούτε τον κάνω άμυρο ευθυνών. Ξέρετε ότι δεν έχουμε και τίποτα κοινό πλέον με τον κύριο Γολιάδη, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί ο φόρτος της δουλειάς του να μην το επιτρέψει να το δει την ίδια μέρα.
0: Ναι, να ήταν η πρώτη φορά που θα το έκανε, να το ρίχνει σε άλλους ότι δεν ξέρω γιατί δεν μου το έξω, δεν μου το είπανε, δεν το είδανε κτλ. Να πει το καλό, κακιά στιγμή ρε παιδί μου, μας ξέφυγε. Αλλά το κάνει συστηματικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει πετάξει τις ευθύνες αλλού. Εντάξει τώρα.
1: Αυτό που πρέπει να μείνουμε λοιπόν και να το τονίσουμε, γιατί είναι και μία, αν θέλετε, όχι δικαίωση, γιατί να στεναχωριέσαι πρέπει με αυτά. Όταν λες πράγματα λογικά μέσα από επιστημονική γνώση και δεν εισακούγεσαι και τελικά έρχεται κάποιος άλλος να σε επιβεβαιώσει, πρέπει να στεναχωριέσαι, δεν πρέπει να χαίρεσαι γι' αυτό. Αποδείχτηκε ότι τα ερωτήματα που θέσαμε όχι ήταν απλά απολύτως βάσιμα, ήταν αυτά τα οποία έθεσε ως ζητήματα και μέσα σε επεξεργασία δεδομένων. Και αυτό φάνηκε όχι μόνο στη συζήτηση που έγινε χθες, αλλά και στις διαφοροποίησεις που καταγράφηκαν και μέσα στην ίδια την παράταξη της Δημοτικής Αρχής.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση. Πρακτικά τώρα, κύριε Καμπούρη, ωραία, την είδανε λοιπόν. Με καθυστέρηση την είδανε την έκθεση. Την γνωμοδότηση, μάλλον, του DPO. Τι γίνεται τώρα. Προχθές, την περασμένη Δευτέρα, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη, ανοίγοντας του προσωρινού αναδόχου. Δεν είναι μειοδοσία από τη στιγμή που ήταν μόνος του, έτσι. Η εταιρεία δεν είχε άλλον. Ναι, ένας και μοναδικός ήταν. Λοιπόν, ενέκρινε τη διαδικασία. Από τη στιγμή λοιπόν τώρα που βλέπουν ότι το πράγμα μπάζει, και θα έλεγα, κύριε Καμπούρη, ότι δεν μπάζει μόνο από πλευράς του DPO. Μπάζει και από την πλευρά της εκτίμησης αντικτύπου.
1: Γιατί
0: το βασικό, αυτό δεν υπάρχει καθόλου, έτσι.
1: Η τυπία είναι αυτό που είναι το βασικό.
0: Αυτό, η έκτιμηση.
1: Και δεν έχει προηγηθεί τη διαδικασία.
0: Δεν έχει γίνει καν.
1: Το πρόβλημα είναι αυτό.
0: Αυτό είναι το βασικότερο. Και αυτό γιατί χθες βρήκα, με τη βοήθεια ομολογό του κυρίου Μαλιαράκη, που το ανέφερε στην εκπομπή μου χθες, του δικηγόρου που έχει ασχοληθεί και αυτός με το θέμα. Και λέω, κάτσε να το ψάξω αυτό. Γιατί έκανε μία αναφορά για το πρόστιμο που έβαλε η Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Λες και ασύλου. Και λες, όταν πέφτει πρόστιμο στο Υπουργείο Μετανάστευσης, που σε τελευταία ανάλυση έχει θεσμική αρμοδιότητα για τέτοιου είδους δράσεις. Δεν είναι δήμος. Έτσι. Τι ακριβώς προσδοκά ο Δήμος. Για να δω για ποιο λόγο. Και ο λόγος ο βασικός που έπεσαν τα 100.000 ευρώ πρόστιμο από το συνολικό είναι ότι δεν είχε προηγηθεί ολοκληρωμένη συνολική, σας το διαβάζω ακριβώς σύμφωνα με την απόφαση της αρχής, δεν υπήρχε ολοκληρωμένη συνολική και συνεκτική εκτίμηση αντικτύπου ήδη από τον σχεδιασμό και εξορισμού πριν την προμήθεια και θέση σε εφαρμογή των συστημάτων κένταυρος και υπερίων. Όταν λοιπόν έρχεται και βάζει φρένο και πρόστιμο στο Υπουργείο Μετανάστευσης, πού πας εσύ, Βαγιανέ, Δήμε, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, πού πάτε ξυπόλοιτοι στα αγκάθια, να το πω έτσι, και έρχεστε και μας λέτε εγγράφος, α, εντάξει, θα το κάνουμε πριν πετάξει τον ντρόν. Τι είναι αυτά.
1: Θέλω να μου δώσετε δυνατότητα στο τέλος να ανοίξουμε μια μικρή ενότητα για το τις συνέπειες που μπορεί να έχει σε περίπτωση που προχωρήσει. Επιγραμματικά θα σας πω κάποια πράγματα.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά επειδή αναφέρατε πώς προχωράμε από εδώ και πέρα, εγώ τη Δευτέρα στη Δημοτική Επιτροπή έστειλα πάλι μια επιστολή, γιατί έχουμε καταντήσει να μιλάμε πλέον με επιστολές. Στην οποία εξέφρασα τους προβληματισμούς μου και τις αγωνίες μου και ζητούσα την αναβολή του θέματος.
0: Ναι.
1: Να μην περάσει.
0: Το θυμόμαστε. Δευτέρα.
1: Βεβαίως. Να μην περάσει μέχρι ώστε διευθετηθούν αυτά τα πολύ σημαντικά και ουσιώδης ζητήματα. Αυτά που μόλις περιγράψατε. Ναι. Με την τυπία, με το να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση και οι συστάσεις του DPO.
0: Ναι. Και έστειλε ο Βαγιανός Κυριακάτικα βράδυ 11 η ώρα.
1: Δεν έστειλε. Κυρία Παυλάκη, δεν έστειλε. Ήταν εκεί παρόν.
0: Όχι, λέω, είχε στείλει πριν την επιστολή στη Δημοτική Επιτροπή το βράδυ της Κυριακής. Ναι. Δεν θυμάστε που τα λέγαμε. Έτσι, 11 η ώρα, 11 παρατέταρτο το βράδυ μας ήρθε το δελτίο τύπου. Και ήταν μετά την άλλη μέρα εκεί να κρατάει τα μπόσικα, μην τυχόν και του ξεφύγει η διαδικασία. Αυτό.
1: Σωστά. Διαβάστηκε η επιστολή μου μέσα στη Δημοτική Επιτροπή. Βέβαια, από τη στιγμή που είναι η μειοψηφία, πέρασε έστω και κατά πλειοψηφία με παρόν από τον κύριο Κορδίνα και τον κύριο Φλεβάρη.
0: Ναι.
1: Δεν εισακούστηκε το αίτημά μου για αναβολή. Οπότε δεν είχα άλλη επιλογή να το βάλω σαν θέμα προς συζήτηση με τον τρόπο που αναφέρατε προηγουμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, για να το κλείσουμε και να πάμε και στις συνέπειες, θα σας πω το εξής.
0: Στις συνέπειες και να κλείσουμε, γιατί
1: αυτό που πρέπει να μείνει και το ξεκαθάρισα και χθες. Δεν είμαι απέναντι στην τεχνολογία, αλλά σίγουρα είμαι απέναντι στην αλαζονία της εξουσίας και στην αντίληψη ότι μια δημοτική αρχή μπορεί να προχωρά σε τόσο σοβαρές αποφάσεις χωρίς να έχει προηγουμένως διασφαλίσει πλήρως την νομιμότητα και χωρίς να έχει λογοδοτήσει θεσμικά.
0: Ναι.
1: Αλλά πάμε, τώρα, να, πάμε να πούμε να βάλουμε και αυτήν την ενότητούλα.
0: Από τη στιγμή, λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που είμαστε τώρα εδώ, έτσι, έχει βγει αυτή, έχει προχωράει η διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, εφόσον βεβαίως περάσει, αν περάσει από το ελεκτικό κτλ. Όμως εδώ έχουμε τα νέα δεδομένα. Το ότι δεν έχουμε την DPA και δεν έχουμε υπάρχει και συμμόρφωση στις επισημάνσεις του, ενώ πρώτης ολοκλήρωσης διαδικασίας, του DPO. Τι γίνεται λοιπόν?
1: Στο υποθετικό σενάριο που η διαδικασία προχωρήσει, αναδειχθεί ο προσωρινός και περάσει τους ελέγχους και φτάσουμε στη διαδικασία της σύμβασης, δεν σταματάει ο έλεγχος. Και αν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που θα γίνεται αποδειχθεί παράνομη ή πλημελής, οι συνέπειες για το Δήμο μπορεί να είναι πολυεπίπεδες.
0: Δηλαδή?
1: Συγκεκριμένα, υπάρχει, σαν πρώτη συνέπεια, είναι κάποιες διοικητικές συνέπειες από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να διατάξει την αναστολή ή την οριστική διακοπή της επεξεργασίας. Που σημαίνει ότι θα σταματήσει να ισχύει η σύμβαση, ενώ εμείς θα έχουμε συμβληθεί και θα αρχίσουμε να πληρώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να απαγορεύσει συγκεκριμένες λειτουργίες του συστήματος, που εμείς θα έχουμε πληρώσει για αυτές.
0: Ναι.
1: Να διατάξει τη διαγραφή των συλλεγέντων δεδομένων, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κάποια από αυτά. Οι ακόμα χειρότερες συνέπειες, να ακυρώσει, να ακυρώσει την ίδια τη σύμβαση. Εάν αποδειχθεί ότι δεν προηγήθηκε η νόμιμη τυπία, όπως λέγατε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει επαρκής νομική βάση. Δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του DPO.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα αποτελούν λόγους ακύρωσης της σύμβασης.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ακούστε όμως και το καλύτερο. Υπάρχει αστική ευθύνη του Δήμου εναντί των πολιτών και αυτό είναι ίσως το πιο επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Το
0: ναι.
1: άρθρο 82 του κανονισμού του GDPR ορίζει ότι κάθε πρόσωπο που υπέστη υλική ή μη υλική ζημιά εξαιτίας της παραβίας του GDPR δικαιούται αποζημίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Δήμος.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ο κάθε πολίτης ή επισκέπτης που θεωρεί ότι υπέστη ζημιά μπορεί να στραφεί δικαστικά κατά του Δήμου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν σε τι περιπέτειες μπορεί να μπει ο Δήμος με όλη αυτήν την ιστορία, την οποία στο πόδι πραγματικά, για να χρησιμοποιήσω και τη λέξη που είχατε χρησιμοποιήσει και εσείς σε προηγούμενη συζήτησή μας, την πρεμούρα, να προχωρήσουν στην ανάδειξη του αναδόχου και στην υπογραφή της σύμβασης πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία η οποία έπρεπε να έχει προηγηθεί για να μην έχουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε και παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα.
1: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να τα συζητάμε. Σας ξαναλέω, δεν χαίρομαι τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Στεναχωριέμαι που δεν εισακουστήκαμε πιο γρήγορα οι κραυγές αγωνίας μας. Δεν μιλάμε, μιλάμε πάντα με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και το έχουμε αποδείξει δεδομένα αυτό και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καμπούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε για τόσο εξειδικευμένα συζητήματα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, ναι, διευκρινήσεις έτσι από τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, γιατί όντως μας βοήθησε πολύ η μελέτη την οποία έκανε σε όλο αυτό το θέμα και να το επαναλάβω. Αν δεν ήταν εκείνος να επιμένει και να στέλνει τις επιστολές του και στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τίποτα δεν επρόκειτο να γίνει και τίποτα δεν επρόκειτο να ακουστεί. Και βέβαια, έτσι επιτρέψτε μου και το πρώτο πρόσωπο, αν και εμείς εδώ δεν επιμέναμε να το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σοβαρό, δεν επρόκειτο να γίνει τίποτα. Θα προχωρούσε αυτή εδώ η διαδικασία με τη μορφή την οποία επέλεξαν, χωρίς την νομιμοποιητική της βάση, και από εκεί και πέρα μετά ο Δήμος προφανώς, εάν υποθέσουμε ότι θα περνούσε αυτό το πράγμα, θα έμπαινε σε μεγάλες διαδικασίες. Και ακούσατε από τον κύριο Καμπούρη τι θα μπορούσε να κάνει, γιατί ο καθένας πολίτης ο οποίος θα το βλέπει αυτό το πράγμα να πετά πάνω το κεφάλι του, και αυτό βέβαια εννοείται, θα μπορούσε να προσφύγει. Και εκεί τα πρόστιμα είναι τεράστια. Μεγαλύτερα τα ποσά ακόμα και από την ίδια τη σύμβαση, έτσι. Τα πρόστιμα από αυτούς που θεωρούν ότι θίγονται και παρακολουθούνται και εποπτεύονται από έναν φορέα ο οποίος δεν έχει και τη θεσμική αρμοδιότητα να το κάνει. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Επιτήρηση ανοιχτού χώρου, γενική συνεχής και μάλιστα με ιδιωτική εταιρεία, Ο Δήμος, οι Δήμοι δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Αυτό είναι το πρώτο, το θεμελιώδες. Από εκεί ξεκινάμε. Και από εκεί και κάτω μετά είναι το τι έχεις, τι δεν έχεις. Γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις αντικτύπου κτλ. Κτλ. Όλα είναι από κάτω. Από το αν έχεις τη θεσμική αρμοδιότητα. Ο Δήμος δεν την έχει για να υποπτεύσει. Εδώ επαναλαμβάνω, η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει βάλει φρένο και στην ίδια την Ελλάς για αντίστοιχα συστήματα, ακόμα και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που ήθελε να εποπτεύσει τις δομές υποδομής και φιλοξενίας σε νησιά του Αιγαίου, πρόσφυγες και μετανάστες. Ούτε αυτών των ανθρώπων τα προσωπικά δεδομένα μπορείς να χρησιμοποιείς κατά το δοκούν, ακόμα και όταν είσαι Υπουργείο και είναι αρμοδιότητά σου. Ο Δήμος στην κοσμάρα του. Πού πάτε ρε παιδιά κάτω από αυτές τις συνθήκες? Τα ψάξατε? Βρήκατε προηγούμενη νομολογία, τι υπάρχει, τι έχει γίνει με άλλους, τι χρησιμοποιούν, τι κάνουν, τι δείχνουν πριν προχωρήσετε? Ή η πρεμούρα ήταν τέτοια να κάνετε την σύμβαση, να προχωρήσετε τη διαδικασία, οπότε όλα αυτά ούτε τα αγγίξατε ούτε τα θίξατε, αλλά να που βγήκανε μέσα από τον Real Voice. Και καταλαβαίνω γιατί σας πονάει τόσο. Αυτός εδώ ο σταθμός και αυτή εδώ η εκπομπή. Λοιπόν, αλλάξουμε τελείως κλίμα μετά την παρέμβαση την οποία είχαμε από τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη και τις επιπλέον πληροφορίες οι οποίες μας έδωσε για αυτό το ζήτημα, με αφορμή και τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, και να πάμε κυρίες και κύριοι στον τουρισμό. Για να δούμε λίγο, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε για τον τουρισμό, γιατί μας έχουν πάρει η αλήθεια, έχουμε δώσει προτεραιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία παρακολουθούμε. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε στα νησιά μας, πού πάμε ακριβώς, πού οδεύουμε, ποιο είναι το κλίμα. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης, αντιπεριφερειάρχης, αλλά προτάσω την ιδιότητα της Ένωσης των Τουριστικών Γραφείων. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Επιτέλους τα καταφέραμε.
2: Ήταν λίγο δύσκολη εβδομάδα.
0: Η αλήθεια ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Αλλάξαμε τον προγραμματισμό μας πόσες φορές. Λοιπόν, αλήθεια, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τα τουριστικά μας πράγματα?
2: Εξελίσσεται η τουριστική σεζόν, εξελίσσεται στο καλό σενάριο από αυτό που φοβόμασταν στην αρχή της αρχές Μαρτίου, που υπήρχε αυτή η ανησυχία με τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ότι όλες οι αγορές αρχίζουν να βρίσκουν τα πατήματά τους, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Μέχρι τέλος Μαΐου, που έχουμε επίσημα στοιχεία του αεροδρομίου, η Ρόδος είναι συνολικά στο 2%, η Κόση είναι οριακά στο 0, να το πούμε έτσι λίγο.
0: Ναι.
2: Ελάχιστα κάτω.
0: Ναι, μιλάμε τώρα μέχρι πότε, επαναλάβετε μου, μέχρι πότε?
2: Τέλος Μαΐου.
0: Μέχρι τέλος Μαΐου, δηλαδή το πρώτο πεντάμινο του έτους.
2: Το πρώτο τρίμηνο, Μάρτιο-Απρίλιο-Μαΐου.
0: Μάρτιο-Απρίλιο-Μαΐου, μάλιστα, το τρίμηνο αυτό.
2: Ο Μάιος ήταν αρκετά καλός άποψη αφήξεων. Αυτό που βλέπουμε είναι η τάση της τελευταίας δεκαετίας κάθε χρόνο να μειώνεται η μέση διανυκτέρευση. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια. Στις διανυκτέρευσεις είμαστε λίγο κάτω. Αλλά ξέρετε, δεν είναι δεδομένο ότι η αφήξη μας θα ήταν σε σύν σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στην γεωπολιτική κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
2: Χάνοντας τον Απρίλιο και την Ισραηλιτική αγορά, που είναι μια πάρα πολύ σπουδαία αγορά, για την σημαντική αγορά δηλαδή για τη Ρόδο. Από την Ευρώπη φαίνεται ότι η Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία έχει μια υστέρηση. Όχι αμελητέα, είναι στο 6-7%. Πάει εξαιρετικά η Βρετανία, που καλύπτει το κενό της, τη μεγάλη ζημιά της τυρκικής Ευρώπης.
0: Αντέχει δηλαδή η Βρετανία, παρά τα προβλήματα
2: τα οποία... Όχι αντέχει, είναι σε πολύ σημαντικό σύν.
0: Μάλιστα. Παρά τα προβλήματα που έχουν εκεί πέρα, έτσι.
2: Εντάξει, είναι ότι είναι επιλογή του πελάτη πλέον. Ναι. Είναι δεδομένο αυτό, ότι το τελευταίο πράγμα που δεν είναι από τα βασικά πράγματα που είναι αποφασισμένος να θυσιάσει, δεν είναι η διακοπή.
0: Δεν το διαπραγματεύεται. Έτσι, ό,τι ακριβώς και να συμβαίνει, δεν διαπραγματεύεται τις διακοπές του με τίποτα.
2: Αυτό
0: δεν πάει
2: που
0: να
2: θα
0: γίνεται...
2: διαπραγματευτεί, αυτό που θα κάνει είναι ότι θα αλλάξει λίγο τη συμπεριφορά του στην αγορά. Είτε θα κάνει λιγότερες διανυκτερεύσεις, είτε θα κάνει λίγο πιο οικονομικές διακοπές. Αυτό είναι λογικό, αν δούμε λίγο την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες που έρχονται οι επισκέπτες μας. Είναι σε βαθιά ύφεση, υπάρχει ανασφάλεια, συζητάνε πράγματα στην κοινή γνώμη που πριν 6-7 χρόνια δεν θα περνούσε καν από το μυαλό μας ότι θα μπορούσαν να μιλάνε οι Ευρωπαίοι να προετοιμάζονται για,
0: για πόλεμο.
2: Το κακό σενάριο.
0: Βέβαια, αλλή μόνο. Φοβερό έτσι. Πώς έρχονται
2: τα Βρετανία, πράγματα. Η Βρετανία, μια τόσο μεγάλη οικονομία και τόσο. Μια παραδοσιακή δυνατή χώρα αλλάζει τον πρωθυπουργό, ένα πρωθυπουργό πίσω από τον άλλο, δεν μπορεί να βρει τα πατήματά της. Και βλέπουμε ότι δεν είναι πολύ. Στο Ισραήλ τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Φαίνεται μια είμαστε καλά, μια κακά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο καλό, σε καλή περίοδο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το ασταθές περιβάλλον και στο δυστοπικό περιβάλλον εμείς είμαστε, γράφουμε τις αφήξεις μας, δεν επηρεαζόμαστε. Όπως επηρεάζεται η Τουρκία ή η Κύπρος, mm-hmm. γιατί εκεί η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και πιστεύω ότι βγαίνει άλλη μια φορά η περιοχή μας, βγαίνουν κερδισμένοι, παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό που παίρνουν οι ανταγωνιστές.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Θετικό. Πολύ ακριβώς. Σημαντικό αυτό, έτσι. Γιατί,
2: γιατί όπως έχουμε πει αρκετές φορές, στον τουρισμό δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Mm-hmm. Ακριβώς.
2: Επηρεαζόμαστε με αυτά που συμβαίνουν στις χώρες που έρχονται οι πελάτες μας, με το τι γίνεται στη γειτονιά μας. Αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζουμε την κάθε κατάσταση, την κάθε κρίση και παίρνουμε το μάξιμο που μπορούμε να πάρουμε. Ναι. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κερδίζουμε το μάξιμο από αυτό που μπορούμε να πάρουμε. Mm-hmm.
0: Η Βρετανία λοιπόν όχι απλά αντέχει όπως είπατε, αλλά ουσιαστικά ισοφαρίζει και κάποιες άλλες αγορές που παρουσιάζουν κάμψη. Για παράδειγμα η Γερμανία. Η Γερμανία δεν έχει...
2: Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία έχει πτώσει.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
2: Έχει πτώσει και είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος ταξιδεύει, επιλέγει να ταξιδέψει, επηρεάζεται πάρα πολύ από τις τιμές. Αυτή τη στιγμή οι χώρες όπως είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος, οι προσφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες στην ξενοδοχεία, πάρα πολύ μεγάλες. Και υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους tour operators.
0: Μάλιστα, για να μην καταρρεύσει τελείως. Οπότε εκεί ναι, κατευθύνεται λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι και λόγω αυτής της πολιτικής που ακολουθούν οι κυβερνήσεις. Βλέπουμε επίσης να έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά ανόδου σε αγορές, οι οποίες βέβαια είναι μικρός ο κόσμος, μικρός ο αριθμός αυτών που έρχονται και ίσως να μην επηρεάζουν πολύ το σύνολο, αλλά αν το δούμε σαν χώρα μεμονωμένα, έχει την αξία του. Για παράδειγμα η Λιθουανία ή η Ιρλανδία. Μπορεί να είναι μικρός, επαναλαμβάνω, ο αριθμός, αλλά η αύξηση είναι πολύ μεγάλη όταν μιλάμε για πάνω από 100%, 101% ή 132%.
2: Κοιτάξτε, επηρεάζονται πάρα πολύ με τις, αν θα προσθεθεί μία πτήση, όπως είναι στη Λιθουανία, που έχει μπει μία πτήση από μία low-cost εταιρεία.
0: Α, μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει και είναι εβδομαδία, επηρεάζει το σύνολο τις αφήξεις αυτού του μήνα.
0: Ναι, γιατί το βλέπω αυτό όπως και την Ιρλανδία για παράδειγμα, έτσι και η Ιρλανδία.
2: Η Ιρλανδία είναι με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η Ιρλανδία είναι μια χώρα που πρέπει να δώσουμε, μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα στα νησιά μας. Mm-hmm. Είναι μια οικονομία που πάει εξαιρετικά καλά. Ταξιδεύουν, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, παρόλο που είναι πολύ κοντά με την Βρετανία, διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους Βρετανούς. Αλλά είναι μια χώρα που σε αυτό μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερα πράγματα στα νησιά μας. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι να κοιτάξουμε, πρέπει να βλέπουμε συνολικά την εικόνα. Γιατί αν θυμάστε τον Απρίλιο, επειδή είχε γράψει το αεροδρόμιο της Ρόδου ένα σημαντικό ποσοστό μείωσης, είχε να κάνει πότε ήταν το Πάσχα.
0: Ναι.
2: Το Πάσχα στην φέτος ήταν μια εβδομάδα νωρίτερα, το καθολικό και το εβραϊκό. Άρα είχαμε μια πολύ σημαντική αύξηση το Μάρτιο και μια μείωση σημαντική τον Απρίλιο.
0: Ναι.
2: Αν θα το δούμε συνολικά.
0: Συνολικά όμως, ναι.
2: Βγαίνει αυτό που βγαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm. Ένα 2, κάτι.
2: Και ναι. Όταν ξεκινούσαμε την τουριστική σεζόν, νομίζω και οι πολύ αισιόδοξοι δεν είχαν στο σενάριο ότι θα πήγαινε στο συν 2%.
0: Mm-hmm. Με δεδομένη τα γεγονότα. Τώρα, ακριβώς. Από εδώ και πέρα, αυτό είναι το τρίμηνο. Από εδώ και πέρα τι γίνεται.
2: Συνεχίζουμε να πηγαίνουμε, ναι. Να έχουμε καλές κρατήσεις, αλλά είναι με έντονο last minute. Πολύ ευαίσθητος ο πελάτης στο θέμα της τιμής. Μεγάλη προσφορά. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε και ο Ιούνιος θα έχει ένα θετικό πρόσημο από το αεροδρόμιο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στην αγορά έξω ο πελάτης θα αλλάξει τη συμπεριφορά του όπως είχε μέχρι στιγμή στο πρώτο τρίμηνο.
0: Ναι.
2: Δεν το είχαμε πει και από την αρχή, να είμαστε προετοιμασμένοι ότι η συμπεριφορά του πελάτη στην αγορά έξω δεν θα είναι αυτή που θα θέλαμε εμείς.
0: Ναι. Ναι, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τη μεγάλη
2: εικόνα. Γιατί είναι συνδυασμός πραγμάτων. Ναι. Είναι και μείωση του εισοδήματος του πελάτη. Ναι. Είναι και η ανασφάλεια που έχει. Mm-hmm. Αλλά και το προϊόν, το τουριστικό προϊόν της Ρόδου. Και της Ρόδου, έτσι, όχι μόνο και της Ρόδου. Αλλά και η αγορά έξω. Για διάφορους λόγους έχει για ακριβή, είναι αρκετά.
0: Ναι. Ναι. Γενικώς, βέβαια, το θέμα είναι αυτό. Πώς κατανέμετε, πού κατανέμετε, έτσι, γιατί έρχονται. Δηλαδή, κάθε φορά που δίνουν τα στοιχεία και η Τράπεζα της Ελλάδος και τα λοιπά, δεν βλέπουμε μείωση. Αύξηση βλέπουμε. Συνεχώς αυξήσεις βλέπουμε.
2: Ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα, η πίεση που υπάρχει στην αγορά έξω, δεν είναι τόσο πολύ το έσοδο, αλλά είναι το κόστος.
0: Είναι τα έξοδα, είναι το κόστος. Τα έξοδα που έχουν οι επιχειρήσεις, το κόστος. Οπότε εκεί εξανεμίζεται η οποιαδήποτε αύξηση. Των εισρώων σε οικονομικό επίπεδο.
2: Τι συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή, συγκρίνουμε την σεζόν του 26 με τη σεζόν του 25.
0: Ναι.
2: Το 25 σε όλα τα στοιχεία που μπορούμε να μετρήσουμε, είτε είναι αφίξεις, είτε είναι διανυκτερεύσεις, είτε είναι έσοδα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών.
0: Όλων των εποχών. Ναι. Άρα συγκρινόμαστε με την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών. Έτσι.
2: Λοιπόν, επειδή ξέρω μετά τι θα γίνει σήμερα, ότι μετά το κλείσιμο τηλεφώνου, θα πω κάτι. Όταν είμαστε, εκπροσωπούμε ένα φορέα ή μιλάμε γενικά, επειδή ο τουρισμός είναι οικονομία. Mm-hmm. Και στην οικονομία όλα μετρούνται με δείχτες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κλάδοι που δεν πάνε καλά. Υπάρχουν κλάδοι που. Ή μαγαζιά ή περιοχές που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα από κάποιες άλλες περιοχές. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει τόσο, είναι σε αυτό που συζητήσαμε πριν, αλλά έχει να κάνει και, η αλλαγή των πελατών μας. Mm-hmm. Οι πελάτες μας δεν είναι πλέον οι ίδιοι που είναι, αν θα το δούμε σε ένα δεκαετία, σε αυτή τη δεκαετία που τρέχουν είναι τέλος διαφορετικοί πελάτες με τους πελάτες που ήταν προ-COVID.
0: Σωστά. Ναι, έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει άρδιν τα δεδομένα. Εμείς όταν συζητάμε και η Τράπεζα της Ελλάδος που δίνει τα στοιχεία και η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία που δίνει τα στοιχεία, είναι το συνολικό, έτσι. Αν θα μπούμε στα επιμέρους, όπως είπατε, ανακλάδο επαγγελματικό, αναπεριοχή, εκεί είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση, προφανώς. Εκεί μπορεί να κάνει κανείς άλλου είδους αναλύσεις.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι, ο κάθε κλάδος το βλέπει μόνος.
0: Το βλέπει,
2: κάθε επιχείρηση
0: σωστά.
2: Ακόμα μπορεί να το δει και μόνος, μόνη της.
0: Ναι. Αλλά η συνολική, η μεγάλη εικόνα όμως του τι έρχεται στη χώρα, το τι έρχεται στο Νότιο Αιγαίο, τι έρχεται στα Δωδεκάνησα, τι έρχεται στη Ρόδο, είναι αυτή, προκύπτει, είναι συνολική εικόνα. Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Αυτά. Πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς. Ναι. Μάλιστα. Οπότε το last minute, λέτε, θα
2: είναι
0: κρίνει.
2: Έντονο last minute. Είναι ευρικότητα και στα ξενοδοχεία, αλλά και στους ίδιους τους προπαιδευτικούς αεροπορικές εταιρείες. Γιατί όταν υπάρχουν χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις στην αγορά και για αγορές που δεν ήταν συνηθισμένες να έχουν τόσο έντονο last minute,
0: ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια νευρικότητα.
0: Mm-hmm.
2: Και πού δημιουργεί νευρικότητα, πέρα από τις τιμές, είναι ότι οι χιλιάδες θέσεις είναι διαθέσιμες και στις ανταγωνιστικές χώρες.
0: Mm. Ναι.
2: Άρα μας επηρεάζει πάρα πολύ για το πελάτη που αποφασίζει να κλείσει τελευταία στιγμή. Σίγουρα ένα από τα κριτήρια που θα επιλέξει να ταξιδέψει κάπου είναι και η τιμή σε συνδυασμό με τον προορισμό.
0: Με τον προορισμό.
2: Τώρα, ότι σε αυτόν τον έντονο ανταγωνισμό τα νησιά μας αντέχουν, δείχνει την ποιότητα και την αξία των νησιών μας.
0: Και την αξία, αλλά και τις στοχευμένες κινήσεις οι οποίες γίνονται. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω τώρα έτσι ένα σχόλιο. Να, για παράδειγμα, ας πούμε στην Times Square για έναν ολόκληρο μήνα και με το Μουντιάλ εν εξελίξει, δεσπόζουν τα νησιά. Αυτό είναι χαρακτηριστικό,
2: υπέροχο,
0: πιστεύω.
2: Δεν είναι αυτό.
0: Ναι, και
2: υπέροχο,
0: χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο κινούμαστε ως προορισμός.
2: Στην αγορά μέσα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια. Και στην περιφέρεια του Αιγαίου έχουμε δείξει ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς με αυτά που κάνουμε. Δεν είναι μόνο η Times Square που είναι μια εκπληκτική διαφήμιση, πολύ έξυπνη ιδέα σε αυτό το περίοδο να γίνει αυτή η διαφήμιση. Να μην ξεχνάμε το τι γίνεται στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο, στο Βερολίνο. Ναι, βέβαια.
2: Στο Βερολίνο συνέκθεση, τι γίνεται με το σταθμό και τα. Και τους σειρμούς του μετρό.
0: Mm-hmm.
2: Είναι οι διαφημίσεις που γίνονται στοχευμένα διαδικτυακά και μέσω του με τις μεγάλες πλατφόρμες, οι διαφημίσεις που γίνονται με τις αεροπορικές εταιρείες και τις tour operator στοχευμένα περιοδικά του εξωτερικού, Και το άνοιγμα νέων αγορών, όπως είναι για τα δικά μας τα νησιά, μπορεί για τις Κυκλάδες να μην είναι τόσο νέες αγορές, θα είναι τεράστια αγορά, αλλά για τα δικά μας τα νησιά είναι μια αγορά στόχος που είναι η Αμερική. Αλλά και μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να ανοίξουμε την Ασία με αυτό που ανακοινώσαν και συζητήσαν ξανά μαζί πριν λίγο διάστημα,
0: ναι, με την Ινδία. Με την Ινδία, μάλιστα.
2: Άρα αυτό που γίνεται από την περιφέρεια σε συνδυασμό με αυτά που κάνουν, γιατί η επιτυχία και η αποτυχία δεν είναι ενός. Ο τουρισμός αφορά όλα τα νησιά μας και αφορά το σύνολο της οικονομίας. Άρα μια συνολική επιτυχία, άρα όταν ανακοινώνουμε μια επιτυχία να μην προσπαθούμε να βρούμε το λάθος ή το κακό, γιατί δεν παίρνει επιτυχία της 100% ένας μόνο. Άρα αυτή τη στιγμή είναι μια επιτυχία της αγοράς, όλοι μαζί έχουμε πετύχει αυτό που έχουμε πετύχει και αν ξεπεράσαμε τις κρίσεις, τις περάσαμε γιατί μια πολύ μεγάλη ομάδα, και δυστυχώς όχι όλων, αλλά μια πολύ μεγάλη ομάδα, δουλεύει μεθοδικά. Η αγορά, η πραγματική αγορά δουλεύει πάρα πολύ σοβαρά και οι εργαζόμενοι μαζί για να έχουμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί οι κρίσεις είναι εδώ και 12 χρόνια στην περιοχή μας.
0: Βέβαια.
2: Άλλες τοπικές, άλλες εθνικές.
0: Και άλλες διεθνείς, παγκόσμιες κρίσεις όπως.
2: Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις κρίσεις από το 2015, αν θα πάρουμε ένα. Εδώ έχουμε και την επέτειο του υπέροχου δημοψηφίσματος. Αν θα πάμε το 2015, τα νησιά μας έχουν κάνει 50% περισσότερες αφίξεις.
0: Ναι. Και ήταν τότε.
2: Και όλο αυτό σε αυτό το περιβάλλον.
0: Ναι. Μα θυμάμαι.
2: Τι έχουν μεσολαβήσει.
0: Τι έχει μεσολαβήσει και θυμάμαι τώρα, επειδή αναφέρεστε ειδικά στο 2015, πέραν της πολιτικής κρίσης εκείνης της περίοδου, είχαμε και την έξαρση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Και θυμάμαι τότε πολύ καλά
2: και το σεισμό,
0: ότι ειδικά το μεταναστευτικό, επειδή είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις εκείνη την περίοδο με εικόνες που είχαν κάνει το γύρο του κόσμου, ο Περιφερειάρχης τότε είχε φτάσει μέχρι το CNN να δώσει συνέντευξη για να περάσει το μήνυμα του ότι τα νησιά, η Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου είναι ένας προορισμός που μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες διακοπές που μπορεί να ονειρευτεί κανείς. Έτσι, δηλαδή,
2: αυτό που δεν μπορεί να συζητήσει κανένας είναι η διαχείριση.
0: Και μετά από εκεί είχαμε άνοδο. Έτσι, δηλαδή ήταν φοβερό αυτό που είχε γίνει τότε, το γύρισμα.
2: Και με την εμπειρία αυτή που είχαμε, να θυμίσω λίγο και το δύσκολο 23 με τις φωτιές στην καρδιά του καλοκαιριού στη Ρόδο. Πόσο γρήγορα ξεπεράσαμε
0: μετά από λίγες μέρες.
2: Κοινωνιακά αυτή τη διαφήμιση.
0: Μετά από λίγες μέρες ομαλοποιήθηκε η κατάσταση.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Να σας πω, το Μουντιάλ έχει αναχαιτήσει λίγο τα πράγματα, τους κρατάει στον τόπο τους για να δουν τους αγώνες.
2: Όχι. Απλώς θα θέλουν να δουν στην τηλεόραση, να δουν τον αγώνα.
0: Μάλιστα. Δεν τους ενδιαφέρει που θα είναι. Έτσι, γιατί έχω ακούσει και μια άποψη ότι με το που θα τελειώσει το Μουντιάλ θα έχουμε μια έξαρση, ας πούμε. Γιατί όλοι θα ταξιδέψουν.
2: Άλλα πράγματα επηρεάζουν. Ναι. Σίγουρα το κάθε πελάτη, το άλλο τον επηρεάζει το Μουντιάλ, άλλο τον μπορεί να επηρεάσει η υψηλή θερμοκρασία.
0: Οι ζέστες, ναι.
2: Άλλος η ακρίβεια.
0: Τώρα με αυτό που λέτε με τις ζέστες, συγγνώμη σας διακόπτω, επιταχύνω γιατί είναι ο χρόνος, κύριε Μιχαλάκη, δεν θέλω να είμαι αγενής, σας διακόπτω. Θα έχουμε το ανάποδο. Δηλαδή εκεί που λέγανε δεν έρχονται στη Μεσόγειο, δεν έρχονται στην Ελλάδα μέσα στους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο γιατί κάνει ζέστη, τώρα τελικά καίγεται η Δυτική Ευρώπη με 40 και 45 ακόμα, κατεβαίνουν προς τα κάτω. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Φοβερό πραγματικά.
2: Κοιτάξτε, αυτό. Ήμουνα με τους Βρετανούς συνεργάτες μου αυτές τις 2-3 μέρες. Νομίζω χθες τους δώσαν υποχρεωτική άδεια να μην πάνε να δουλέψουν στο χώρο εργασίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχουν κατάλληλα κτίρια.
0: Το ξέρω από την κόρη μου. Μου το είπε. Τους κρατάνε στο σπίτι. Δουλεύουν πια από το σπίτι γιατί δεν υπάρχουν κλιματισμοί.
2: Η αλλαγή είναι εδώ. Ναι. Το ζούμε. Άλλοι δυστυχώς είναι μια νέα κρίση και μια νέα εποχή. Αλλά ας πάμε τώρα στο ευχάριστο, τουρισμό κάνουμε. Η Ρόδος είναι υπέροχη. Και νομίζω ότι τα τόσα εκατομμύρια επισκεπτών μας έρχονται γιατί έρχονται για ένα συνδυασμό πραγμάτων.
0: Σωστά.
2: Και να σεβόμαστε τους πελάτες που έρχονται γιατί έρχονται από επιλογή στον προορισμό και δεν έρχονται γιατί τους υποχρεώσει κάποιος.
0: Αυτό ξαναπείτε το. Σεβασμός. Ξαναπείτε το αυτό, γιατί δεν ξέρω, έχουμε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι απίστευτες. Δηλαδή, λες και μας χρωστάνε. Δεν βλέπουν, όπως λέτε, τον ανταγωνισμό, τι γίνεται γύρω-γύρω. Να λέμε και να δόξα τον Θεό και να ευχαριστώ καμιά φορά, δεν βλάπτει. Λοιπόν, κύριε Μιχαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, και αναλυτική συζήτηση που είχαμε σήμερα.
2: Αργήσαμε, τα καταφέραμε.
0: Είχαμε και καιρό να τα πούμε όντως. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, Αυτά από το πρωινό μας Express και σήμερα. Πολύ γεμάτη εκπομπή, πολύ πλούσια ειδησιογραφία, η οποία βέβαια συνεχίζεται. Η καταγραφή της, ο σχολιασμός της συνεχίζεται. Η Νατάσα Παμπρί στην πορεία, μέσα από την εκπομπή της μαζί στις 10, θα πάει σε Κάσο και Κάρπαθο σήμερα με τον κύριο Ερωτόκριτο, τον Δήμαρχο, με την κυρία Νικολαίδου την Έπαρχο. Είχαμε και το σεισμό χθες και άλλα. Πάει και ο Ανδρουλάκης εκεί. Έχει ατζέντα πλούσια και η Νατάσα στην εκπομπή της. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ κοντά μας. Να σας πω ότι αύριο, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι εδώ. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, η επανάληψη της εκπομπής μας στις 5 το απόγευμα. Για χαρά.
3: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
4: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
5: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
4: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
6: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην τελετή υπογραφής χρηματοδότησης έργων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους της χώρας βρέθηκαν χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και Δήμαρχοι των νησιών μας, παρουσία των Υπουργών Σταύρου Παπασταύρου και Βασίλη Κικίλια. Κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα, δεξαμενές και σύγχρονες υποδομές ίδρευσης ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών μας. Η χθεσινή υπογραφή ήταν αφετηρία, όχι τερματισμός. Η επιτυχία δεν θα κριθεί στα ποσά που εγκρίθηκαν, θα κριθεί στη σωστή λειτουργία και συντήρηση των υποδομών και τελικά στο αν είναι επαρκές και ποιοτικό νερό και σε λογική τιμή θα φτάνει χωρίς διακοπές στην βρύση κάθε νησιώτη, τονίζει ο κ. Χατζημάρκος σε ανάρτησή του. Σήμερα η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής, το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά και προς τα τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην εκτίμηση ότι με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία, όπως είπε, θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, προέβη ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Πενθήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στη Ρόδο από το απόγευμα της Παρασκευής. Σύμφωνα με όσα είπε στον Real Voice ο συντονιστής της ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Μπουλιέρης, ο κ. Ανδρουλάκης θα παραμείνει στη Ρόδο έως και την Κυριακή, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί την Δευτέρα στην Κάσο και την Τρίτη στην Κάρπαθο, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επισκέψεων σε 3 νησιά. Στην περιοδία θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη, όπως οι βουλευτές Παύλος Χριστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Δημήτρης Μάντζος και ο γραμματέας οργανωτικού σχεδιασμού Ηρακλής Δρούλιας. Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το 2023 βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα, με την συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Φώτη Μάγκου και Μανώλη Κουτουλάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης, η προετοιμασία για την έναρξη της διαδικασίας με στόχο την ομαλή υποβολή των αιτήσεων και την δίκαιη μεταχείριση όλων των δικαιούχων. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στην χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα θα επιβάλλεται νέος ειδικός δασμός 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένα εκρηκτικό σκηνικό εκτελήχθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή το φλέγον ζήτημα της χρήσης drones και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Θέμα που έφερε στο προσκήνιο ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, προκαλώντας τριγμούς στην παράταξη της πλειοψηφίας και αφήνοντας εκτεθειμένο τον Σωτήρη Βαγιανό. Αρχικά, με την αποστασιοποίηση του αντιδημάρχου Κώστα Χαλκιά, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ιδέα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν έχω ασχοληθεί, δεν θέλω να συμμετάσχω στην συζήτηση», αρνούμενος ουσιαστικά να παράσχει οποιαδήποτε πολιτική κάλυψη στον συνάδελφό του, ενώ και ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι θα περιμένει πρώτα να δει αν η σχετική διαδικασία θα εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο. Στις 30 Ιουνίου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην 1 το μεσημέρι. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας μεταξύ της Κομιτείας Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και της Περιφέρειας για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στο πλαίσιο της νησιωτικής στρατηγικής, καθώς και η υποψηφιότητα του Νοτίου Αιγαίου για την διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας το 2028. Επίσης, σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 1η Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η εκλογή μελών του Προεδρείου και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Καθησυχαστικός ήταν ο Ευθύμιος Λέκας, καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στον Real Voice για τη χθεσινή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο και ταρακούνησαν την Κάσο και τη Ρόδο. Ο κ. Λέκας επισήμανε ότι ο σεισμός δεν συνδέεται με τα μεγάλα ρήγματα της περιοχής και δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας από τους κατοίκους και επισκέπτες της Καρπάθου, προσθέτοντας ωστόσο ότι αναμένεται μετασεισμική ακολουθία. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε κάθε φορά κάποια συνθήματα που θα εξυπηρετήσουν τον πολιτικό σκοπό κάποιων ανθρώπων. Οι άνθρωποι του Μαστιχαρίου έχουν λόγους να ανησυχούν, αλλά όχι από την μεταφορά των απορριμμάτων. Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, η έπαρχος Κόντε Νασβίνου απάντησε μιλώντας στον Real Voice τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από το Σωματείο Μαστιχάρι Δράσης σχετικά με την μεταφορά απορριμμάτων από την Κάλυμνο στην ΚΟ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση το μεσημέρι της Τετάρτης στη Ρόδο για παροχή βοήθεια σε λουόμενο που βρέθηκε σε δυσχερή θέση στην παραλία Έλλη. Το λιμεναρχείο ενημερώθηκε για το συμβάν και αμέσως έσπευσε στην περιοχή, ενώ ενημερώθηκε και εκμισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής που δραστηριοποιείται για παροχή συνδρομής αλλά και το ΕΚΑΒ. Στον λουόμενο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Κλειστή οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου στην πόλη της Ρόδου και σήμερα λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Διεθνολόγου Ελευθερίας Τακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και η ακαδημαϊκή Παναγιώτης Γρηγορίου, Δημήτρης Τριανταφύλου, Κώστας Ιφαντής και Δέσποινα Σίνου, ενώ το συντονισμό θα έχει ο καθηγητής Στέλιος Περάκης. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
5: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
9: Για σήμερα Πέμπτη καιρός γενικά αίθριος. Άνεμη βορειοδυτική, θα ενισχυθεί λιγάκι το Μελτεμάκι και θα φτάσει στα 6, ενδεχομένως στο Καρπάθιο για λίγο και τα 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 31. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σύμη, τη Λίνδο και το Καστελόριζο από 23 με 24, οι ελάχιστες μέχρι 32 με 33 βαθμούς. Δροσερότερο νησάκι θα είναι η Κάσος μας από 20 μέχρι 26 το πολύ 27 βαθμούς. Για αύριο Παρασκευή με αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα. Άνεμοι βορειοδυτικοί συνεχίζουν στα 5 μέχρι Μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, οι μέγιστες στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου στο νομό μας.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
11: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
13: των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 25 Ιουνίου, 10 και 15 πρώτα λεπτά και ακούτε Real Voice στα ραδιόφωνά σας. Μετά το 2ωρο πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη, παίρνουμε και εμείς σειρά μέχρι και τις 11 για να συνεχίσουμε την καταγραφή της επικαιρότητας, αλλά και να ακούσετε υπέροχη μουσική. Πάσα Παυρή στο μικρόφωνο, Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης, Πέρης Βασιλάκη στην ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος, η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ καθημερινά κοντά μας με τις ανταποκρίσεις της, Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή. Ποιον ξεχάσαμε, το Γιάννη Μανολά. Γιάννης Μανολάς με την πρόγνωση του καιρού και μας έλεγε για τα μελτεμάκια που ενισχύονται με 6 μποφόρ, ακόμη και 7 στο Καρπάθιο Πέλαγος.

Ακούγα και τη Ρένα νωρίτερα με τον Χρήστο Μιχαλάκη για τα του καιρού βεβαίως, με τους καύσονες και πώς με την κλιματική αλλαγή έχουν αλλάξει καιροί κυριολεκτικά. Γιατί εδώ μπορεί να έχουμε τα μελτεμάκια και την δροσούλα, αλλά συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στην Δυτική Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Ήδη πρέπει να σας πω ότι ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στην Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό. Δυτική Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Ήδη πρέπει να σας πω ότι ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στην Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες μέρες. 6 άνθρωποι έχασαν επίσης.

που εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν. Ακούς, Ρένα? Κάτσε εδώ τον Αύγουστο, κορίτσι μου, να δροσίζεσαι. Μην πας στη Βρετανία, εκεί σκάνε σε κόκκινο συναγερμό. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί ακόμη και για τις σκανδιναβικές χώρες. Λοιπόν, σας τα έλεγα και πέρυσι. Και κάναμε και χιούμορ με τον Πέρι και λέγαμε ότι σε λίγο θα έρχονται οι Σκανδιναβοί εδώ τον χειμώνα για σκι, γιατί πλέον μην νομίζετε ότι και το χιόνι είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, μπορεί να φτάσει ακόμα και Γενάρης για να χιονίσει, ας πούμε, στην Στοκχόλμη ή στο Σούντσβαλ, που είναι πιο βόρεια, πιο κρύες ακόμη, πολύ πιο κρύες οι θερμοκρασίες, και να πηγαίνουμε εμείς για να κολυμπήσουμε στο τέλος εκεί. Αλλάζουν πραγματικά οι καιροί. We'll be right back.

Θα έχουμε κοντά μας στην εκπομπή σήμερα την έπαρχο της Καρπάθου και Κάσου, την κυρία Καλλιόπη Νικολαίδου, και αμέσως μετά τον δήμαρχο της ηρωικής νήσου Κάσου, τον Μιχάλη Ερωτόκριτο. Να δούμε τι γίνεται στα δύο νησιά και από την άποψη του καλοκαιριού, ενώ με εικόνες τουριστικές και στα δύο όμορφα νησιά της Δωδεκανήσου. Να δούμε τι γίνεται και με τα έργα και βεβαίως στην Κάσο αλλά και στην Κάρπαθο θα πάει. Περιμένουν και τον πρόεδρο του Πασόκ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, όπως μας τα έλεγε χθες ο Παναγιώτης Μπουλιέρης, ο συντονιστής της ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του Πασόκ. Γιατί κατεβαίνει το μισό Πασόκ, πρέπει να σας πω, αν δεν ακούσατε χθες. Το μισό Πασόκ έρχεται στα Δωδεκάνησα και μάλιστα σε μια πολυήμερη περιοδία του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ στην Ρόδο, στην Κάσο και στην Κάρπαθο. Πιθανότατα θα κατέβει από αύριο το απόγευμα στην Ρόδο, Παρασκευή δηλαδή απόγευμα, εκτός και αν προκύψουν έκτακτες υποχρεώσεις του Προέδρου που θα τον κρατήσουν στην Αθήνα. Αυτά μας έλεγε ο κύριος Μπουλιέρης. Διαφορετικά θα βρίσκεται από αύριο το απόγευμα στην Ρόδο. Έρχεται βεβαίως για το κοσμικό γεγονός, αν θέλετε, της χρονιάς στην Ρόδο, για τον γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου με την Κατερίνα Κωνσταρίδη, δύο νέα παιδιά που έτσι είναι μαζί από τα νεανικά τους μαθητικά, φοιτητικά χρόνια και επισημοποιείται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο αυτή η πολύχρονη σχέση, η αγάπη τους, και ενώνονται με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού. Θα ακολουθήσουν, όπως σας είπα και χθες, δύο γαμήλιες δεξιώσεις, η μία στις πηγές Καλυθέας και την επομένη την Κυριακή στο καζίνο της Ερόδου. Και επειδή θα έχει και bachelor pre-wedding party το ζεύγος στο συσίτιο στη Μεσαιωνική Πόλη, ενδέχεται να είναι και εκεί το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος, εάν βρίσκεται στην Ρόδο, θα είναι σίγουρα στην καρδιά της Μεσαιωνικής Πόλης. Άντε, σας έδωσα και όλο το κοσμικό ρεπορτάζ. Και βεβαίως θα είναι ένας γάμος και με πολιτικό άρωμα, αφού σας λέω θα κατέβει και το μισό Πασόκ, τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη του κόμματος θα είναι εδώ. Πέρα δηλαδή από τον Νίκο Ανδρουλάκη θα είναι μαζί του οι συνεργάτες του πρώτης γραμμής, ο Παύλος Χριστίδης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Δημήτρης Μάντζος, ο γραμματέας οργανωτικού σχεδιασμού Ηρακλής Δρούλιας, μαζί του βεβαίως θα είναι και ο βουλευτής Δωδεκανήσου της περιοχής μας, ο Γιώργος Νικητιάδης, αλλά και τα στελέχη εδώ τα τοπικά. Και βεβαίως όλοι μαζί θα τον συνοδεύσουν και σε αυτή την διήμερη περιοδία σε Κάσο Καρπαθία. Με το τσιγκέλι προσπαθούσα να τα βγάλω για το πρόγραμμα χθες από τον κύριο Μπουλιέρη για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί δεν είχε οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα ακόμη και μας είπε ότι θα περιοδεύσει σαφώς στην Ρόδο, ενδεχομένως να επισκεφθεί και κάποια χωριά. Αύριο το πρωί θα τον έχουμε και πάλι κοντά μας, γιατί αύριο είναι Παρασκευή. Οπότε θα μας πει έτσι το πλήρες πρόγραμμα με την άφιξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μαζί μας καθημερινά το Κριθόνης Paradise Hotel στην Λέρο, εκεί που η πολυτέλεια συναντά την ηρεμία, εκεί που μπορείτε να αποδράσετε σε έναν παράδεισο κυριολεκτικά με μια διαμονή 4 αστέρων στο νησί της Λέρου.

Το Κριθόνης Paradise προσφέρει φιλοξενία και ανέσεις στα καλέσθητα δωμάτια πολυτελείας και κομψότητας, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, γαστρονομικές απολαύσεις, πισίνες, αίθουσα γυμναστικής, υπέροχους καταπράσινους κήπους και δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Απολαύστε τη διαμονή σας σε ένα ήσυχο περιβάλλον λίγα μέτρα από την θάλασσα, ιδανικά για χαλάρωση και μια μοναδική εμπειρία στο Κριθόνης Paradise.

Καλημέρα σε όλο το team εκεί, σε όλο το προσωπικό. Καλημέρα σε όλη την ομάδα. Καλημέρα και στον Θοδωρή Σβεστά και στην Ατάσα Γκλιάου. Για να πω μια καλημέρα και στο φίλο μου το Ζουμπούλη στη Λέρο, το Γιώργο Ζουμπούλη. Πανταχού παρών ο Γιώργος. Από την Ρόδο και την υποδοχή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην άφηξή του, μέχρι και στους Λειψούς εκεί με τον Βασίλη Κικίλια. Είναι αϊκίνητος ο Γιώργος Ζουμπούλης.

0: Και βεβαίως σήμερα ανακοινώνονται, φίλες και φίλοι, στην μία το μεσημέρι οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Χτυποκάρδια για τα παιδιά που διαγωνίστηκαν φέτος και περιμένουν σήμερα να δουν με SMS στα κινητά τους τις βαθμολογίες που έχουν πάρει σε αυτές τις πανελλήνιες εξετάσεις 2026 για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα πανεπιστήμια της χώρας μας. Και βεβαίως ανακοινώνονται, όπως είπα, στη μία το μεσημέρι. Μέσω SMS θα πάρουν τα μηνύματα και μετά τις βαθμολογίες πρέπει να σας πω ότι θα ακολουθήσει το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά δελτία και προς τα τέλη Ιουλίου, συνήθως εκεί γύρω στις 25 Ιουλίου είναι η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια, οπότε κάθε παιδί πλέον θα γνωρίζει ακριβώς που έχει περάσει και εκεί ξεκινάει και η αναζήτηση για την στέγη. Άλλος ένας πονοκέφαλος, άλλο ένα πρόβλημα με αφορμή την στεγαστική κρίση. Το πόσο δυσέβρετο είναι να βρει κάποιος φοιτητής μία γκαρσονιέρα και σε τι τιμή θα την βρει εκεί που έχουν εκτοξευθεί στο Θεό τα ενίκια. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα την αγωνία που υπάρχει για να τρέχουν και οι γονείς και τα παιδιά να βρουν σπίτι κοντά στο πανεπιστήμιο βεβαίως που χρειάζονται, γιατί και κάτι τρόγλες, κάτι αποθήκες πραγματικά τις δίνουν σε εξωφρενικές τιμές, λες και θα ενοικιάσουν διάρρη πολυτελείας. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα δυστυχώς. Και ευχόμαστε να έχουμε πρωτιές και φέτος με τις ανακοινώσεις των βαθμολογιών για τα παιδιά από την Δωδεκάνησο που έδωσαν τη δική τους μάχη τον Ιούνιο σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κορυφώνεται λοιπόν η αγωνία τους, χτυποκάρδια, μέχρι και την μία θα έχουν βγει οι βαθμολογίες. Καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα σε όλους. Και πάμε τώρα μέχρι την Κάρπαθο, γιατί έχουμε κοντά μας την έπαρχο Καρπάθου Ηρωικής Νήσου Κάσου, την κυρία Καλλιόπη Νικολαίδου. Χαρά μας να τα συζητάμε τα θέματα των δύο νησιών της Δωδεκανήσου μαζί σας, κυρία Επαρχέ. Πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας. Καλά, καλοκαιρινά όπως
0: καλοκαιρινά,
1: το απαιτούν οι περιστάσεις.
0: Καλοκαιρινά και όμορφα.
1: Ναι, να πιάσω λίγο το τέλος της προηγούμενης τοποθετήσης.
0: Ήμουν σίγουρη.
1: Να ζητώ και εγώ σε όλα τα παιδιά και στα Καρπαθάκια μας και στα Κασιωτάκια που τους επικριτάσεις καλά αποτελέσματα. Να εκπληρωθούν έτσι οι στόχοι και τα όνειρά τους. Και αν δεν, πάλι η ζωή είναι όμορφη, έχει συνέχειες, έχει δρόμους ανοιχτούς και μόνο καλή διάθεση να έχουν, να ονειρεύονται και να διεκδικούν.
0: Ναι.
1: Και όλα στη ζωή είναι και επιτυχίες και αποτυχίες. Εύχομαι όμως όλα τα παιδιά τα καλύτερα.
0: Και εσείς ως εκπαιδευτικός έχετε έτσι μια ευαισθησία παραπάνω.
1: Οπότε... Και κάποια παιδιά από αυτά ήταν και δικοί μου μαθητές και ξέρετε έχω και εγώ την ίδια γωνία και με τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά. Περιμένω και εγώ να χτυπήσω το τηλέφωνο και να μου πούν τα δικά τους τα νέα.
0: Τα ευχάριστα νέα. Έχει μελτεμάκι σήμερα στην Κάρπαθο, γιατί ακούγα τον μετεωρολόγο μας, τον Γιάννη Μανολά, που έλεγε για 7 μποφόρ και σας ακούω ότι κάπου είστε που έχει πολύ αέρα.
1: Ναι, είμαι έξω και έχει λίγο αέρα και έχει μελτεμάκι. Και στα βορειοδυτικά, ξέρετε, το μελτεμάκι είναι πιο έντονο, πιο δυνατό. Άρα να σας πω κάτι. Από το να πεθαίνουμε στη ζέστη, όπως συμβαίνει τώρα στην Ευρώπη, αυτό το μελτεμάκι είναι για μας ανάσα και επικοί ζωής.
0: Ναι, δεν πέφτει.
1: Εξάλλου το έχουμε συνηθίσει και δεν μας ενοχλεί ιδιαίτερα.
0: Όπως θα λέτε, γιατί λίγο νωρίτερα έλεγα για το πώς οι θάνατοι πλέον έχουν καταγραφεί την τελευταία εβδομάδα στην Ευρώπη. Είναι ασύλληπτο έτσι αυτό που συμβαίνει με τις συνθήκες ακραίου καύσωνα, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη. Πάνω από 50 νεκροί στη Γαλλία μόνο.
1: Ναι, κυρία Παπρή, ναι, έφυγαν κάποιοι πελάτες από εδώ και με πήραν τηλέφωνο την ίδια βραδιά, 12 τα μεσάνυχτα από τη χώρα τους και μου λένε Πόπι, θέλουμε να γυρίσουμε πίσω εκεί στην Αρκάσα, στο δροσερό το αεράκι. Λέω, αυτή είναι η ευλογία της χώρας μας.
0: Ναι. Γενικότερα πάει καλά ο τουρισμός στην Κάρπαθο, έπαρχε?
1: Να σας πω, παρά την ανησυχία που είχαμε μετά, ξέρετε, και από το ξέσπασμα του πολέμου και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και με το Μουντιάλ, το οποίο πάντα όταν διεξάγεται υπάρχουν έτσι, δεν υπάρχει ανάλογη κινητικότητα, είμαστε σε καλά επίπεδα θα έλεγα.
0: Καλά επίπεδα λοιπόν.
1: Ναι, ο Μάιος πήγε πολύ καλά όσον αφορά τις αφίξεις στο αεροδρόμιο Καρπάθου. Περιμένουμε τα αποτελέσματα και του Ιουνίου. Εντάξει, ας μην μιζεριάζουμε. Η κίνηση είναι καλή.
0: Ναι.
1: Παρόλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, είναι καλή. Mm-hmm. Μπορεί ο πελάτης βέβαια να μην είναι ο πελάτης που περιμέναμε να ξοδεύει, ξέρετε. Αλλά και η Ευρώπη έχει τα δικά της
0: ακριβώς
1: θέματα. Είναι...
0: Περνάνε και αυτή την ύφεσή τους και ειδικά οι Γερμανοί που έχουν σοβαρότατα προβλήματα και πώς αλλάζουν οι καιροί, η κυρία Επαρχή, έτσι.
1: Από τότε
0: που ήμασταν εμείς οι δακτυλοδεικτούμενοι των Γερμανών, τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα.
1: Εμείς, ξέρετε, τώρα ο Έλληνας με το φιλότιμό του τους φιλοξενούμε, δίνουμε την ψυχή μας έτσι για να περάσουν καλά. Οι επαγγελματίες του νησιού, οι κάτοικοι, η φιλοξενία, ξέρετε, είναι μέσα στο DNA του Έλληνα. Οπότε ας μην μιζεριάζουμε, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τις διακοπές των επισκεπτών μας όσο το δυνατόν καλύτερες.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πια τόσους τόπους που μπορεί να επιλέξει ένας τουρίστας να επισκεφθεί. Οπότε το να επιλέγει εμάς είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς, είτε είναι οι τσέπες γεμάτες του πελάτη, είτε δεν είναι, να τους φιλοξενούμε και να τους περιποιούμαστε στο δυνατόν καλύτερα.
0: Ακριβώς. Γιατί δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο πάλι πως ο πελάτης που σήμερα δεν έχει να δαπανίσει αυτά που μπορεί ενδεχομένως εμείς να φανταζόμασταν, μπορεί του χρόνου να έχουν αλλάξει τα δεδομένα και για αυτόν τον άνθρωπο που θα προτιμήσει όμως αυτό το νησί που πέρασε όμορφα, θα το διαφημίσει. Πλέον πολύ σωστά το θέτεται, Επαρχή, ότι με τόσα μέρη που υπάρχουν, τόσες ομορφιές σε όλο τον κόσμο και πλέον με την ταχύτητα του διαδικτύου, των social media και όλη αυτή την παγκόσμια προβολή που γίνεται, πόσο ανταγωνιστικός είναι ένας προορισμός, είτε λέγεται Ρόδος, είτε Κάρπαθος, είτε Κάζος, έτσι.
1: Τώρα που λέτε για διαφημιστική προβολή, να το πω και εγώ αυτό, κυρία Παμπρή. Ξέρετε πόσα τηλέφωνα είχα από ομογενείς που ζουν στη Νέα Υόρκη για τη διαφήμιση της περιφέρειας.
0: Για πείτε μας, και έχει ενδιαφέρον. Times Square, έτσι, New York.
1: Γέμισε, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε «Πόπι, γέμισε η Νέα Υόρκη, το γαλάζιο του Αιγαίου».
0: Τι ωραία.
1: Καλά. Ναι, τι να σας πω, εντάξει, ο κ. Χατζημάρκος και εδώ...
0: Πρωτοπόρος.
1: Πάντα πρωτοπόρος και πάντα, όχι μόνο πρωτοπόρος, αλλά και εφευρετικός.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, ήθελα να το πω αυτό, γιατί όντως δέχτηκα και εγώ πολλά τηλέφωνα από καρπάδιους που εξεπλάγησαν. «Πόπι, αυτό είναι άμα έχεις το Χατζημάρκο Περιφερειάρχη στο Νότιο Αιγαίο».
0: Ναι, γιατί πραγματικά μοναδικές εικόνες έτσι χαρίζουν αυτές οι διαφημιστικές καμπάνιες που τρέχουν εκεί με το Αιγαίο, με τις ομορφιές των νησιών μας.
1: Γέμισε η καρδιά της Νέας Υόρκης.
0: Στο κεντρικότερο σημείο του πλανήτη, έτσι, εκεί που περνάνε εκατομμύρια, οπότε...
1: Είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι με αυτή όπως γίνεται πια η τουριστική προβολή, πρέπει και εμείς να είμαστε... και να επιδιώκουμε πάντα να είμαστε βήματα μπροστά από ό,τι γίνεται από τους άλλους προορισμούς.
0: Μιας και ξεκινήσαμε έτσι μετά του καλοκαιριού και τη διαφήμιση και προβολή κλπ. Ως επαρχείο προγραμματίζετε κάποιες εκδηλώσεις για φέτος το καλοκαίρι?
1: Ναι. Στη συνεργασία τώρα με το Λύκειο Ελληνίδων και τον Όμιλο των Νέων Καρπαθίων προγραμματίζουμε ένα φεστιβάλ ματινάδας. Επίσης με πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού προγραμματίζουμε κάποια έτσι...
0: Το φεστιβάλ ματινάδας για πότε θα είναι?
1: Για τις 6 με 7 Αυγούστου, ακόμα έτσι τα παιδιά το οργανώνουν.
0: Ναι.
1: Και έχουν βγάλει μια αφίσα προκειμένου να μαζευτούν οι ματινάδες για να μπουν σε ένα διαγωνισμό. Και με πολιτιστικούς συλλόγους έτσι, του νησιού προγραμματίζουμε είτε φεστιβάλ παραδοσιακού χορού όπως το Μισοχώρι, αναβίωση της Καντάδας στις Μενετές και έτσι διάφορες άλλες αθλητικές δράσεις με τον Αθλητικό Σύλλογο Πρωτέα. Στη Κάσο με το Λύκειο Ελληνίδων θα κάνουμε πάλι τις Πανακαλωτές Μαντινάδες και ένα φεστιβάλ ντολμά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δειλά τα βήματα και... μεθοδικά.
0: Ναι. Ξέρετε, και γιατί... εσάς οι ομογενείς έρχονται από τον Ιούλιο ή Αύγουστο πια είναι το πικ, δηλαδή όλο τον Αύγουστο, ή ξεκινάνε από Ιούλιο?
1: Από Ιούλιο ήδη έχουν έρθει αρκετοί, γιατί εξαρτάται τώρα από ποια πολιτεία φτάνουν. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην Αρκάσα που οι ομογενείς ζουν οι περισσότεροι στη Φλόριδα, επειδή τα σχολεία εκεί ανοίγουν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, έρχονται σχετικά νωρίς.
0: Mm-hmm.
1: Άλλοι τώρα που ζουν στη Νέα Υόρκη ή σε άλλες πολιτείες, κάθονται μέχρι να περάσει και ο 15 Αύγουστος. Ναι. Είναι, αλλά το καλό είναι, κύριε Παμπρή, ότι έρχονται αυτή η γενιά τώρα. Δεν είναι η γενιά, ας πούμε, η πρώτη γενιά που έφυγε και ξενιτεύτηκε και πήγε στην Αμερική, που έκαναν 10 και 15
2: σωστά,
1: χρόνια να επιστρέψουν στο νησί. Η νέα γενιά έρχεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Γιατί, ξέρετε, βρήκαν βέβαια από τους σκόπους και τις οικονομίες των προηγουμένων και άλλαξε και η φιλοσοφία πια των ανθρώπων που ζουν έτσι στην Αμερική. Σου λέει, θα πάμε στο νησί, θα περάσουμε 10, 15, 20, ένα μήνα μαζί με την οικογένεια, θα πάρουν τα παιδιά από το τόπο και επιστροφή πάλι για τα...
2: Είναι και δυνατό το καρπάθικο λόμπι, όπου υπάρχουν απανταχού καρπάθι. Είσαστε, ας μου επιτραπεί ο όρος, σαν το εβραϊκό λόμπι. Είσαστε όλοι ένα.
1: Και... Να σας πω, ναι, αυτό βέβαια πιο πολύ για την Όλυμπο και το ΣΠΟΑ.
2: Mm-hmm. Σωστά.
1: Εμείς τώρα οι κατοχώρητες...
2: Εντάξει, τώρα γενικότερα όλοι οι καρπάθιοι το έχετε. Ναι, εντάξει, εκεί τώρα η Όλυμπος είναι το Βατικανό, είναι μόνοι τους, ανεξάρτητο κρατήδιο.
1: Βέβαια, ξέρετε, νομίζω ότι και στα άλλα νησιά παρατηρείται αυτό. Ο νησιώτης που ζει στο εξωτερικό είναι πιο νησιώτης και πιο Έλληνας. Δηλαδή καλλιεργούν περισσότερο έτσι, την παράδοση, τους χορούς τους, τα ήθη και τα έθιμα. Είναι πιο ποτισμένα τα παιδιά. Ειλικρινά βλέπω, ας πούμε, έτσι, παιδιά που έρχονται τώρα από την Αμερική, από το Τέξας, ας πούμε, και τα βλέπετε και πιάνουν στο χορό και κρατούν την ιεροτελεστία του χορού. Καλύτερα από εμάς, που εντάξει, όσο να είναι λίγο πολύ... και με τον τουρισμό και με την καθημερινότητα τα έχουμε έτσι κατά κάποιο τρόπο αλλοιώσει.
2: Mm-hmm.
1: Είναι πιο... Αλλά όντως, η Καρπάθη είχα πάρει πολύ την Κάρπαθο.
2: Ναι,
1: και οι Κασιώτες απέναντι, mm-hmm, βέβαια, το, mm-hmm, ίδιο.
2: Λοιπόν, έχετε και επίσκεψη τώρα του Ανδρουλάκη εκεί, Δευτέρα, Τρίτη, yeah, στα δύο νησιά. Yeah. Θα έχετε κι εσείς κάποια συνάντηση.
1: Το διάβασα, δεν, ναι, έχω κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση.
2: Ναι. Από ό,τι μου είπε χθες. Το διαβάσατε προφανώς το δικό μου το ρεπορτάζ, φαντάζομαι.
1: Ναι. Ό,τι θα έρθει από κάσου, θα κάνει μια βόλτα στο νησί, να δει τα προβλήματα του.
2: Ναι. Και από ό,τι μου είπε ο κύριος Μπουλιέρης χθες, η κεντρική του ομιλία θα είναι στην Κάρπαθο, εκεί μάλλον στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ναι, αυτό διάβασα.
2: Οπότε
1: και
2: δεν γνωρίζετε κι εσείς κάτι περισσότερο για αυτή την διήμερη περιοδία του εκεί. Θα είναι πάντως πολύμερη ούτως ή άλλως. Αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι και μόνο η παρουσία αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης, πολιτικού αρχηγού, 5 μέρες στα 12 άνοισα. Και μόνο είναι που ένα πλάνο θα παίξει, μία δήλωση θα βγει από τα νησιά, η ομορφιά των νησιών μας. Και βεβαίως
1: θα μας δοθεί πάλι η δυνατότητα σε εμάς, στους κατοίκους, να, mm-hmm, διατυπώσουμε
2: ακριβώς
1: τις θέσεις μας και τα προβλήματά μας.
2: Ακριβώς.
1: Τις απόψεις μας.
2: Και να μπαίνει και η νησιωτικότητα πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Αν και θα πρέπει να το τονίσω,
2: ναι,
1: είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από ότι πριν από 4-5 χρόνια.
2: Mm-hmm.
1: Να πω για την αυτοπλοϊκή σύνδεση. Μπορεί βέβαια τώρα, εντάξει, ξέρετε, κυρία Παμπρή, είναι και αυτό το ανικανοποίητο του ανθρώπου. Βέβαια έχουν μπει τα δρομολόγια του Blue Star.
2: Ναι.
1: Είναι βέβαια πιο ακριβά τα εισιτήρια.
2: Mm-hmm.
1: Είναι οι γραμμές οι αεροπορικές με την Ρόδο, την Αθήνα συνεχής. Είναι πιο ακριβά τα εισιτήρια. Ναι, αλλά πώς θα γίνει. Λέμε κι εμείς ότι θα πρέπει ο νησιώτης να έχει άλλες τιμές, άλλες διευκολύνσεις. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Έτσι δεν είναι. Είναι οι συγκυρίες γύρω μας που αλλάζουν πολλές φορές τα δεδομένα. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να διεκδικούμε και να φωνάζουμε.
2: Ακριβώς. Να διεκδικούμε, να φωνάζουμε και βεβαίως να πιέζουμε στην εκάστοτε κυβέρνηση για να βρίσκει λύσεις. Έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό ούτως ή άλλως επιλέγουμε αυτούς που στέλνουμε στην Βουλή για να μας βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα. Αν ήταν να τα βρίσκαμε εμείς, έπαρχε.
1: Ναι.
2: Μπορεί να πηγαίναμε να ψηφίσουμε κιόλας.
1: Ακριβώς. Να πω τα έργα που εκτελούνται τώρα στο.
2: Ναι, μα θα σας πήγαινα εκεί. Αλλά πριν πάμε στα έργα, θα το άφηνα για το τέλος, επειδή ξεκινήσαμε πιο ανάλαφρα τη συζήτηση. Θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για χθες για τον σεισμό, γιατί πρέπει να σας πω ότι εδώ, επειδή η εγκαταστάση του Real Voice είναι πάνω στον τρίτο όροφο και είμαστε πολύ ψηλά, κουνηθήκαμε πολύ και είχε και διάρκεια ο σεισμός, οπότε φαντάζομαι πώς το νιώσατε εσείς στην Κάρπαθο.
1: Ναι, κουνηθήκαμε αρκετά, θα έλεγα, και εγώ, ξέρετε, φοβήθηκα κιόλας,
2: mm-hmm,
1: τρόμαξα, αλλά ευτυχώς ήταν περαστικός και δεν είχαμε ούτε μετασεισμούς ούτε κάτι που να μας δημιουργήσει, ας πούμε, περισσότερο φόβο. Ήταν έντονος και με διάρκεια και θόρυβο.
2: Ναι. Α, είχε και θόρυβο εκεί, βέβαια, γιατί ήταν και κοντά το επίκεντρο σε εσάς, οπότε...
1: Ναι, κουνηθήκαμε και εμείς αρκετά. Σας λέω, ευτυχώς που δεν υπήρξαν μετασεισμοί.
2: Πρέπει να σας κάλεσα τρία λεπτά μετά τον σεισμό για να δω την πρώτη εικόνα, γιατί ξέρετε, όταν βλέπω το επίκεντρο και είναι ακριβώς στην Κάρπαθο και εμείς το νιώσαμε τόσο δυνατά με τη συνάδελφο τη Δέσποινα Κουλούμπρη που ζαλιστήκαμε. Ναι. Λέω, φαντάσου τι έγινε στην Κάρπαθο. Επικοινώνησα αμέσως μαζί σας. Οπότε μου είπατε ότι αμέσως ξεκινούσατε εκείνη την ώρα τηλέφωνα.
1: Ακριβώς. Εγώ επικοινώνησα με το αστυνομικό τμήμα, με την πυροσβεστική. Δεν αναφέρθηκαν ούτε ζημιές, ούτε κατολιστήσεις. Ευτυχώς.
2: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν υπήρξε.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Τίποτα. Ναι, ακριβώς.
2: Πάμε και στα έργα για να σας προλάβω έτσι και για να κλείσουμε τη σημερινή κουβέντα. Για πείτε μου.
1: Να σας πω ότι εκτελούμε, ότι ήδη εκτελέστηκε ένα έργο το οποίο έτσι. Το είχαμε υποσχεθεί στους Ολυμπίτες και ήταν μεγαλύτερη χαρά που υλοποιήθηκε από την έξοδο της Ολύμπου μέχρι και την διασταύρωση προς το Διαφάνι. Σε ένα κομμάτι μισό επαρχιακό, μισό δημοτικό, τοποθετήσαμε 45 υπέροχα φωτιστικά, εναρμονισμένα με το περιβάλλον και άναψαν επιτέλους πριν από τρεις μέρες. Οπότε όλη η είσοδος της Ολύμπου είναι όμορφα έτσι φωτισμένη. Ένας δρόμος που προσφέρεται έτσι να περπατήσει ο επισκέπτης, ο δημότης της Ολύμπου και δώσει την μεγάλη αίσθηση στο χωριό. Και ένα άλλο έργο που εκτελείται και ήταν ένα μεγάλο έτσι πρόβλημα, δεν ξέρω αν είχατε δει, στο Instagram είχε ανέβει ένα βίντεο που έρχεται ένα αυτοκίνητο σε ένα κόμβο και δεν μπορούσε, δεν ήξερε προς τα πού να κατευθυνθεί. Ήταν ο περιβόητος κόμβος της Σταματουλίτσας.
2: Α, μάλιστα.
1: Επιτέλους και αυτός έτσι ξυλώθηκαν κάποια κομμάτια και έγινε ένας υπέροχος, ο δεύτερος κυκλικός κόμβος στο νησί και έτσι ενισχύθηκε περισσότερο η ασφάλεια των χρηστών, ας πούμε, του συγκεκριμένου σημείου, γιατί είναι ένα σημείο που φέρνει από το αεροδρόμιο κόσμο προς τα δυτικά και προς τις Μενετές. Οπότε ένα κεντρικό έτσι σημείο του νησιού αποκτήθηκε αυτό μια επαρκή ασφάλεια. Βέβαια έχουμε τοποθετήσει φωτιστικά στην έξοδο των πηγαδίων, έχουμε κάνει πολλά πράγματα.
2: Ναι. Θυμάμαι και πριν ένα μήνα ότι είχε ξεκινήσει και η διαπλάτηση στο δικό τμήμα Πέρισπο.
1: Ναι, αυτό και αυτό και αυτό. Πολύ σημαντικό έργο, κυρία Παπρή. Βέβαια δεν ολοκληρώθηκε, γιατί πέσαμε πάνω στη σεζόν και ο κόσμος παραπονιόταν ότι ήταν κλειστός ο δρόμος και δεν πήγαιναν τα αυτοκίνητα προς τα πάνω. Εντάξει, κάναμε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι και υποσχεθήκαμε εκεί στους κατοίκους ότι από τον Οκτώβριο πάλι θα ανέβουν τα μηχανήματα για να ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό που. Όντως ελόχευε μεγάλους κινδύνους στο οδικό δίκτυο ΣΠΟΑ ΠΕΡΙ.
2: Ναι.
1: Και αυτό.
2: Μάλιστα. Η ασφάλεια βεβαίως των πολιτών και των επισκεπτών είναι πρώτη προτεραιότητα, οπότε
1: ακριβώς
2: θα πρέπει.
1: Κοιτάξτε, μέσα από την Τριετή κάναμε πολλά πράγματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Απολύπονται βέβαια ακόμα περισσότερα, γιατί ξέρετε το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Καρπάθου θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα επαρχιακά δίκτυα της περιφέρειας.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι και μεγάλο και ορεινό.
2: Βέβαια.
1: Με πολλές κατολιστήσεις, ξέρετε, ας πούμε, ο δρόμος.
2: Μα πόσες φορές μιλήσαμε μαζί, έπαρχε το χειμώνα, μετά από βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους, με τις κατολιστήσεις, συνέχεια για την επαρχιακή οδό ΣΠΟΑ Όλυμπος. Δεν θυμάμαι πόσες φορές είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα.
1: Και πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ξέρετε, γιατί το πέτρωμα στο συγκεκριμένο σημείο είναι τέτοιο που ένα κατσίκι περνάει και γίνεται κατολίσθηση.
2: Ναι.
1: Τέτοιο, δηλαδή δεν χρειάζονται ακραίες καιρικές συνθήκες για να γίνει μια κατολίσθηση στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Έπαρχε, θα μείνουμε σε αυτά, γιατί θα πρέπει να πάω και στη γειτονική Κάσο να μιλήσω και με τον Δήμαρχο σε λίγο, τον κύριο Ρωτόκριτο. Οπότε σήμερα η εκπομπή αφιερώθηκε.
1: Ήδη κάναμε κάποια πράγματα.
2: Ορίστε.
1: Ήδη Κάσο κάναμε, αλλά εντάξει, δεν θέλω πάλι να επεκταθώ εκεί.
2: Θα τα πούμε σε επόμενη συζήτηση, λοιπόν. Τα αφήνω έτσι για να έχουμε το κίνητρο της επόμενης συνομιλίας.
1: Γεια σας. Καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Και σε εσάς, Έπαρχε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Και μετά την έπαρχο Καρπάθου ηρωικής Νήσου Κάσου, την κυρία Καλλιόπη Νικολαίδου, πάμε στην ηρωική Νήσο Κάσο. Όχι το τραγούδι που λέει στην Πάρο και στην Άξο, στην Κάσο θα σε πάω εγώ. Και στον Μιχάλη Ερωτόκριτο, τον Δήμαρχο. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στην Καλάβδο.
0: Τι γίνεται η Κάσος μας, πώς πάτε εκεί, ξεκίνησαν να έρχονται οι ομογενείς, να παίρνει η ζωή το νησί λόγω καλοκαιριού και τουρισμού.
1: Κοιτάξτε, είναι ακόμα νωρίς για την Κάσο να έχουμε μια κάποια κίνηση. Βέβαια κάποιοι ορισμένοι έχουν έρθει, μόλις έκλεισαν τα σχολεία πάνω στο Λεκανοπέδιο κυρίως. Mm-hmm. Έχουν έρθει, περιμένουμε τους Αμερικάνους, τους κασιώδες της Αμερικής, που θα έρθουν γύρω στις μέσα στον Ιούλιο. Εντάξει, Ιούλιο, 15 Ιουλίου με 15 Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια σημαντική.
0: Είναι το πικ λοιπόν έτσι, της κίνησης στο νησί, παίρνει η ζωή.
1: Ακριβώς,
0: το νησί.
1: Τότε που τετραπλασιάζεται ο πληθυσμός.
0: Ναι. Τετραπλασιάζεται. Τι ωραία που το είπατε. Είναι ναι, απίστευτο έτσι πώς μπορεί να αλλάξει η εικόνα ενός μικρού τόπου στην άκρη τέλος πάντων του νομού μας, ένα μικρό νησί αλλά πανέμορφο, με τη δική του άγρια ομορφιά. Πρέπει να έχει μελτέμι και εκεί σήμερα, Δήμαρχε.
1: Έχει μελτέμι και φυσάει έξω και αρκετά γύρω στα 7 το φόρκο θα έχει πρόβλημα το τοπικό καραβάκι που κάνει το τρόπο.
0: Τώρα μόνο θα κρατάτε πιο κοντά το τηλέφωνο με το μικρόφωνο, γιατί σας χάνω από τον αέρα, οπότε ακούω τα μισά από αυτά που μου λέτε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει στην Κάσο τη Δευτέρα. Για πείτε μας λίγο για το πρόγραμμά του και τι θα θέσετε εσείς στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όντως κατεβαίνει στο νησί μας την Δευτέρα. Θα παραμείνει και θα αναχωρήσει Τρίτη το πρωί για την Κάρπαθο. Είναι η πρώτη φορά που επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέπτεται το νησί.
0: Ναι.
1: Είχαμε βέβαια μια πρώτη επίσκεψη στα μακρινά Χριστούγεννα του 19 του Πρωθυπουργού. Τότε ήταν και επίκαιρο και το υπογραφή του μνημονίου, του παράνομου μνημονίου, τουρκολιβικού μνημονίου που διέρχεται κάτω από την, mm-hmm. από την Κάσο. Και είχε ένα συμβολικό χαρακτήρα η επίσκεψή του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με την επικοινωνία που είχα και με το γραφείο του κ. Ανδρουλάκη, την Δευτέρα το μεσημέρι αεροπορικός από τη Ρόδο μπορεί να συνταξιδεύουμε, γιατί και εγώ θα ανέβω Ρόδο λόγω του γάμου του Στέρμου,
0: ναι.
1: του Χατζηδιάκου, mm-hmm. του παλιού μου φίλου, του γιου του παλιού μου φίλου, του Φώτη. Θα είναι επικεφαλής ενός πολυμελούς, από ό,τι μου είπανε, κλιμακίου,
0: ναι.
1: Του κόμματος, που θα αποτελείται από κορυφαία κομματικά στελέχη, τον κύριο Μάτσιο, τον κύριο Κατρίνη, ενδεχόμενα τον κύριο Χριστοδουλάκη, τον κύριο Χριστίδη, τον βουλευτή μας τον Γιώργο τον Νικητιάδη, ενδεχόμενα κάποιους πολιτευτές από την ευρύτερη περιοχή, από τη Ρόδο, από την Κάρπαθο του ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Θα γίνει μια συνάντηση.
0: Κατεβαίνει και ο Κατρίνης, μου είπατε μαζί, γιατί τον Μιχάλη Κατρίνη, η αλήθεια, δεν τον είχα ακούσει μέχρι σήμερα. Τα υπόλοιπα ονόματα, ναι, και μας τα έλεγε.
1: Ακούστηκε μέχρι στιγμής, τώρα δεν ξέρω αν στην πορεία χάλασε κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχω. Θα γίνει μια επίσκεψη στην τοπική στρατιωτική μονάδα και θα ανέβουμε πάνω σε ένα λόφο, σε ένα βουνό, θα λέγα, που από κάτω είναι το σημείο, βρίσκεται το σημείο που έγιναν οι έρευνες. Πιστεύω και θέλω να ελπίζω ότι θα συνεχιστούν για την πόντιση του καλωδίου, που είχαμε ένα συμβάν δυσάρεστο για μας πριν 2 χρόνια περίπου, όταν έξω πέρα από τα 6 μίλια που επιχείρησαν τις έρευνες, βρέθηκαν μπροστά στο ερευνητικό, το ιταλικό ερευνητικό, οι τουρκικές φρεγάτες. Βέβαια η δική μας αντίδραση ήταν άμεση. Στείλαμε και εμείς κάποια πλοία πολεμικά και εκτονώθηκε η κατάσταση. Από εκεί πέρα υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις που σας είχα πει. Εκεί θα δοθεί, μάλλον θα κάνει κάποιες δηλώσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το σημείο εκείνο.
0: Mm-hmm.
1: Θα κατέβουμε στο συνέδρα του Δημαρχείου. Έχουμε καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο και στους τοπικούς φορείς στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα θέσω και εγώ εκεί πέρα και να απαντήσω στο ερώτημά σας τα θέματα που μας απασχολούν,
0: ναι,
1: και γενικότερα την καθημερινότητα του εδώ στο νησί, τους κατοίκους του νησιού.
0: Οπότε πού θα δώσετε έμφαση, Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, τα θέματα είναι άπτονται και της τοπικής οικονομίας, αλλά γενικότερα και πιο, όπως άκουσα και πριν από την έπαρχο της Καρπάζου, την κυρία Νικολαίδου, υπάρχει το θέμα με τα ακριβά εισιτήρια, της μετακίνησης από το κέντρο και από τη Ρόδο προς το νησί. Το μεταφορικό ισοδύναμο έχει αργήσει να πληρωθεί, κυρίως προς τους επαγγελματίες. Υπάρχουν θέματα της εισιτήρησης του οδικού δικτύου σε σχέση με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενώ έχουν γίνει μελέτες, έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες, οι απαιτούμενες, τα τεχνικά δελτία και όλα αυτά, και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, αργίζει η εκτέλεση των έργων και όλα αυτά είναι αρνητικά.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε ένα έργο, το μοναδικό έργο υποδομής που μας λείπει, είναι η αποχέτευση και ο βιολογικός καθαρισμός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ένα σημαντικό έργο που είναι πολύ μεγάλο, αν υπολογίσουμε ότι είναι επιγνωδομημένα τα χωριά μας εδώ πέρα. Το καλό είναι ότι βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, 2-3 χιλιόμετρα. Και αυτό ακούσουμε κάνει λίγο πιο εύκολη την εκτέλεση του έργου. Αυτά είναι η στελέχωση των ένα θέμα που είναι γενικό για τους μικρονησιώτες,
0: mm-hmm,
1: και έχω καταθέσει και πρόταση για να περιληφθεί στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, έχοντας έρθει σε επαφή και με άλλους συναδέλφους μικρονησιώτες κάτω από 1.500 κατοίκους σχετικά με την στελέχωση των δήμων σε κέρυες θέσεις. Εμείς, για παράδειγμα, έχουμε γύρω σε 7-8 μήνες έχουμε αλλάξει 4 φορές ταμεία.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μια νευραλγική θέση. Πρέπει να υπηρετεί κάποιος που να έχει την σκοπό, αν προέρχεται από το απέξω, να παραμείνει ένα μακρύ χρονικό διάστημα στο νησί.
0: Έρχονται δηλαδή, καλύπτουν τη θέση του ταμεία και μετά τι παίρνουν απόσπαση, μετά ταξί και φεύγουν.
1: Και όχι μόνο του ταμεία και άλλες ειδικότητες, αλλά το ταμεία είναι
0: και ένα κέριο πόστο, βέβαια.
1: Πιο σημαντική η θέση αυτή. Μετά από μερικούς μήνες, για λόγους υγείας, λόγους συνυπηρέτησης, και φεύγουν. Όλα αυτά είναι αρνητικά και ζητήσαμε για τον λόγο αυτό να γίνει μια έξτρα μοριοδότηση που να υπερτερεί των κριτηρίων των κοινωνικών κριτηρίων της Πολυτεχνίας, των ΑΜΕΑ και όλα αυτά, για την εντοπιότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε τεθεί και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, το θέσαμε εμείς, τότε που ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, και είχε πάρθει μια απόφαση. Έγινε μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν είναι αρκετή. Πρέπει να είναι μεγάλο το ποσοστό της εντοπιότητας για να μπορείς ένας εντόπιος να υπηρετήσει τα μικρά νησιά, μιλάμε έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Εν τω μεταξύ, σήμερα, Δήμαρχε, εισάγεται και προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω, το έχω στείλει σε όλα τα κόμματα, και πιστεύω να έχουμε κάποια από αυτά που έχουμε προτείνει να περιληφθούν μέσα σε αυτό.
0: Ναι. Έτσι, επιγραμματικά, τι θα θέλατε εσείς, ποιες είναι δηλαδή οι προτεραιότητες?
1: Η προτεραιότητα είναι η σχεδικότητα, δηλαδή να μην σχεδιάζεται η όλη πολιτική, η κυβερνητική πολιτική πάνω στη συνέχεια του εδάφους. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στα μικρά νησιά. Είτε αυτό αφορά την παιδεία, είτε αφορά αυτό την υγεία. Εμείς έχουμε αναλάβει ως Δήμος και εμείς είμαστε ένα από τους πρώτους Δήμους που καθιερώσαμε το πόνους για να έρχονται οι γιατροί ειδικότητας και να υπηρετούν στο νησί. Και όχι μόνο οι γιατροί ειδικότητας, και οι γιατροί Πέτρου. Και είχε πρόβλημα στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων αυτών. Σε κέριους τομείς, σε συγκοινωνίες. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη του όσον αφορά την ισιωτικότητα, θα έλεγα και την ορεινότητα. Γιατί και η ορεινότητα, η ορεινή Δήμη είναι ένα άλλο κομμάτι που έχουν άλλα προβλήματα, αλλά δεν πάβουν να είναι σημαντικά προβλήματα για τη λειτουργία τους.
0: Στην εκτίμηση ότι με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, τουλάχιστον αυτό είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, σας βρίσκει σύμφωνο?
1: Εντάξει, μέχρι ένα σημείο ναι. Εμείς, ας πούμε, εδώ στα μικρά νησιά, οι συνδυασμοί που κατέχουν τις εκλογές είναι δύο. Δεν υπάρχει αυτός που πλειοψηφεί έστω και με μία ψήφο. Η παράταξη είναι η νέα δημοτική αρχή. Αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε άλλα νησιά μεγαλύτερα, εκεί που υπάρχουν περισσότερες από δύο παρατάξεις, εκεί θα υπάρχει θέμα. Θα υπάρχει θέμα όσον αφορά τη λειτουργία του Δήμου, πιστεύω. Και ένα άλλο το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω είναι βέβαια αυτό θα ισχύσει πιλωτικά, είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία σε κάποιους δήμους. Όχι, δεν πιστεύω να είναι σε νησιωτικούς δήμους, αλλά σε μεγάλους δήμους μπορεί να γίνει αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταπεξέλθουν οι κάτοικοι, οι δημότες, να εφαρμόσουν αυτή τη νέα πρακτική. Πρέπει να γίνει σιγά σιγά να προχωρήσει αυτό και όχι άμεσα και απότομα και χωρίς να υπάρχει κάποια έτσι προηγούμενη προετοιμασία.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα την επόμενη εβδομάδα μετά και την επίσκεψη Ανδρουλάκη στο νησί σας, Δήμαρχε, στην Κάσο. Οπότε θα έχουμε πάλι ρεπορτάζ και συζήτηση να κάνουμε, γιατί από ό,τι μας είπατε και για τα εθνικά θα αναφερθεί εκεί πέρα ο κύριος Ανδρουλάκης και για την νησιωτικότητα βεβαίως, θέματα που πρέπει να προτεραιοποιηθούν. Και σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Θα τα πούμε και στη Ρόδο, που θα έρθετε λοιπόν εδώ για τον γάμο. Άρα θα πετάξετε, λέτε, και από Ρόδο μετά για Κάσο με τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα διανυκτερεύσει και στην Κάσο, μου είπατε το βράδυ, ή όλοι θα μείνουν εκεί λοιπόν? Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Άστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αυτά και από τον Δήμαρχο της Ηρωικής Νήσου Κάσου, τον κύριο Μιχάλη Ερωτόκριτο, και για τα θέματα έτσι, της καθημερινότητας, και για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που εισήχθη σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, και για την επίσκεψη Ανδρουλάκη στην Κάσο. Στην αρμόδια επιτροπή υπέρ του νομοσχεδίου, μια και λέγαμε για τον κώδικα αυτοδιοίκησης, τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατά ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ, με συγχωρείτε, ένα λεπτό γιατί τα μπέρδεψα κι εγώ, υπέρ η Νέα Δημοκρατία, κατά ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη επιφυλάχθηκαν για την συζήτηση στην Ολομέλεια. Και βεβαίως, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα αφήσουμε για αύριο τα θέματα της ΚΟ και την Κλεοπάτρα, γιατί πήγε και 10 και 57 πρώτα λεπτά, και σε ένα λεπτό θα πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων και στην πρόγνωση του καιρού. Οπότε θα ανανεώσουμε για αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά, ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise.
1: Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην τελετή υπογραφής χρηματοδότησης έργων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους της χώρας βρέθηκαν χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και Δήμαρχοι των νησιών μας, παρουσία των Υπουργών Σταύρου Παπασταύρου και Βασίλη Κικίλια. Κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα, δεξαμενές και σύγχρονες υποδομές ίδρυυσης ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών μας. Η χθεσινή υπογραφή ήταν αφετηρία, όχι τερματισμός. Η επιτυχία δεν θα κριθεί στα ποσά που εγκρίθηκαν, θα κριθεί στη σωστή λειτουργία και συντήρηση των υποδομών και τελικά στο αν είναι επαρκές και ποιοτικό νερό και σε λογική τιμή θα φτάνει χωρίς διακοπές στην βρύση κάθε νησιώτη, τονίζει ο κ. Χατζημάρκος σε ανάρτησή του. Σήμερα η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής, το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά και προς τα τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην εκτίμηση ότι με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία, όπως είπε, θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, προέβη ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Πενθήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στη Ρόδο από το απόγευμα της Παρασκευής. Σύμφωνα με όσα είπε στον Real Voice ο συντονιστής της ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Μπουλιέρης, ο κ. Ανδρουλάκης θα παραμείνει στη Ρόδο έως και την Κυριακή, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί την Δευτέρα στην Κάσο και την Τρίτη στην Κάρπαθο, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επισκέψεων σε 3 νησιά. Στην περιοδία θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη, όπως οι βουλευτές Παύλος Χριστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Δημήτρης Μάντζος και ο Γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλής Δρούλιας. Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το 2023 βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα με την συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Φώτη Μάγκου και Μανώλη Κουτουλάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης η προετοιμασία για την έναρξη της διαδικασίας με στόχο την ομαλή υποβολή των αιτήσεων και την δίκαιη μεταχείριση όλων των δικαιούχων. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στην χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα θα επιβάλλεται νέος ειδικός δασμός 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένα εκρηκτικό σκηνικό εκτυλίχθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή το φλέγον ζήτημα της χρήσης drones και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Θέμα που έφερε στο προσκήνιο ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, προκαλώντας τριγμούς στην παράταξη της πλειοψηφίας και αφήνοντας εκτεθειμένο τον Σωτήρη Βαγιανό. Αρχικά, με την αποστασιοποίηση του αντιδημάρχου Κώστα Χαλκιά, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ιδέα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν έχω ασχοληθεί, δεν θέλω να συμμετάσχω στην συζήτηση», αρνούμενος ουσιαστικά να παράσχει οποιαδήποτε πολιτική κάλυψη στον συνάδελφό του, ενώ και ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι θα περιμένει πρώτα να δει αν η σχετική διαδικασία θα εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο. Στις 30 Ιουνίου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην 1 το μεσημέρι. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας μεταξύ της Κομιτείας Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και της Περιφέρειας για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στο πλαίσιο της νησιωτικής στρατηγικής, καθώς και η υποψηφιότητα του Νοτίου Αιγαίου για την διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας το 2028. Επίσης, σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 1η Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η εκλογή μελών του Προεδρείου και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Καθησυχαστικός ήταν ο Ευθύμιος Λέκας, καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στον Real Voice για τη χθεσινή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο και ταρακούνησαν την Κάσο και τη Ρόδο. Ο κ. Λέκας επισήμανε ότι ο σεισμός δεν συνδέεται με τα μεγάλα ρήγματα της περιοχής και δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας από τους κατοίκους και επισκέπτες της Καρπάθου, προσθέτοντας ωστόσο ότι αναμένεται μετασεισμική ακολουθία. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε κάθε φορά κάποια συνθήματα που θα εξυπηρετήσουν τον πολιτικό σκοπό κάποιων ανθρώπων. Οι άνθρωποι του Μαστιχαρίου έχουν λόγους να ανησυχούν, αλλά όχι από την μεταφορά των απορριμμάτων. Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, η έπαρχος Κόντε Νασβίνου απάντησε μιλώντας στον Real Voice τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από το Σωματείο Μαστιχάρι Δράσης σχετικά με την μεταφορά απορριμμάτων από την Κάλυμνο στην ΚΟ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση το μεσημέρι της Τετάρτης στη Ρόδο για παροχή βοήθεια σε λουόμενο που βρέθηκε σε δυσχερή θέση στην παραλία Έλλη. Το λιμεναρχείο ενημερώθηκε για το συμβάν και αμέσως έσπευσε στην περιοχή, ενώ ενημερώθηκε και εκ μισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής που δραστηριοποιείται για παροχή συνδρομής αλλά και το ΕΚΑΒ. Στον λουόμενο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Κλειστή η οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου στην πόλη της Ρόδου και σήμερα λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Διεθνολόγου Ελευθερίας Στακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και η ακαδημαϊκή Παναγιώτης Γρηγορίου, Δημήτρης Τριανταφύλου, Κώστας Ιφαντής και Δέσποινα Σίνου, ενώ το συντονισμό θα έχει ο καθηγητής Στέλιος Περάκης. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη καιρός γενικά αίθριος. Άνεμη βορειοδυτική, θα ενισχυθεί λιγάκι το Μελτεμάκι και θα φτάσει στα 6, ενδεχομένως στο Καρπάθιο για λίγο και τα 7 Μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 31. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σίμη, τη Λίνδο και το Καστελόριζο από 23 με 24, οι ελάχιστες μέχρι 32 με 33 βαθμούς. Δροσερότερο νησάκι θα είναι η Κάσος μας από 20 μέχρι 26 το πολύ 27 βαθμούς. Για αύριο Παρασκευή με αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα. Άνεμοι βορειοδυτικοί συνεχίζουν στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, οι μέγιστες στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου στο νομό μας.
3: Αλλά παραστώσει εμείς σχολιάσαμε. Και ίσως είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε νωρίς.
4: Εσύ ήσουν ο πρώτος και εγώ συμφώνησα. Ναι, ότι η φράση ήταν. Αυτή δεν ήταν σοβαρή τοποθέτηση και μάλιστα από έναν άνθρωπο που υπήρξε και διπλωμάτης.
3: Και δεν μας έχει συνηθίσει εδώ που τέλαμε.
4: Ακριβώς. Τι γίνεται, τις δημοσκοπήσεις, πώς τις βλέπεις?
3: Ναι, μου πήρες την κουβέντα τώρα, ναι. Κοίτα, εδώ έγινε μια ογκολόκληρη κουβέντα γιατί η Real Poll, πώς τη λένε,
4: Real Polls.
3: Polls.
4: Αυτή σε ποιον ανήκει η εταιρεία, δεν την ξέρω.
3: Είναι ένας Πέτρος Αλληλόμης, πολύ καλός.
4: Μάλιστα.
3: Πολύ νεαρός και μάλιστα. Με καινούργια μέθοδο.
4: Ναι, ναι.
3: Γιατί πώς και ξαφνικά 4 μονάδες κλπ. Να θυμίσω απλώς, βέβαια είναι ευχάριστο που έχουμε και την κυρία Μπακογιάννη που ξέρει καλά τις δημοσκοπήσεις.
4: Ναι, ναι.
3: Να τη ρωτήσουμε, να μας πει τη γνώμη της. Ότι στην πρώτη αναμέτρηση πριν τη δεύτερη ο Τσίπρας είχε πάρει 20 τόσο.
4: Είχε πάρει 22.
3: 22 νομίζω.
4: Όχι, νομίζω 20 κάτι, δεν θυμάμαι.
3: 20 κάτι, 20,
4: θα το τσεκάρουμε τώρα.
3: Ναι. Άρα,
4: θα το τσεκάρει Γιάννης Βασιλόπουλος και θα μας
3: Γιάννη Βασιλόπουλος, για τσεκάρισε Γιάννη.
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, άρα ο Τσίπρας κινείται από το 17 που έχασε μέχρι και μπορεί το 20-22 κλπ. Τώρα, μέσα σε ένα μήνα, αν έχεις ανεβεί 4 μονάδες, μπορεί ναι, μπορεί και όχι, δεν το ξέρω. Αλλά μην μας παραξενεύει και πολύ. Το θέμα είναι αν με αυτά τα ποσοστά συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι.
4: Κοίταξε, αν οι πρώτες δημοσκοπήσεις τον δείξανε να είναι δεύτερος με απόσταση από το Πασόκ, λογικό είναι μετά να πήρε κι άλλο.
3: Έτσι,
4: είναι ακριβώς. Λογικό να πήρε κι άλλο.
3: Και το δεύτερο είναι που θα ρωτήσουμε, είπαμε, και την κυρία Μπακογιάννη, είναι αν αυτό συνιστά μια επανάληψη σε έναν βαθμό ενός δικοματισμού, όταν οι άλλοι θα είναι κινούνται κάτω από το 14-13-10.
4: Ναι. Τουλάχιστον στη δεύτερη κάλπη είναι σίγουρο ότι αν υπάρξει δεύτερη κάλπη θα δημιουργηθούν συνθήκες δικοματισμού. Τώρα είδα εδώ ότι έχει τίτλο σήμερα «Δύναμη κρούσης με άφθαρτους». Το έχω διαβάσει ήδη το πρωτοσέλιδο του Ποντικιού. Έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Νομίζεις ότι αυτό είναι το βασικό, αυτή είναι η βασική πλατφόρμα πάνω στην οποία πατά το νέο εγχείρημα Τσίπρα? τα άφθαρτα στελέχη.
3: Ναι, πλατφόρμα μπορεί να είναι αυτό και καθένας αυτό επιδιώκει. Αλλά σήμερα ρώτησα κάποιον και μου λέει: περίμενε, θα δεις κάτι άλλους αργότερα. Λέω: ποιους, τους Σιριζαίους? Όχι, μου λέει, πάλι άλλους.
4: Πάλι.
3: Δηλαδή θα γίνει ένα κοσκίνισμα.
4: Μα τώρα να σου πω κάτι. Το ΣΥΡΙΖΑ θα είχε λόγο να τον πάρει αν είχε ένα 3-4-5%. Εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις κάτω από τη μονάδα. Τι να τον κάνει, μόνο βάρος του είναι. Έτσι δεν είναι? Μόνο βάρος είναι. Τι να μαζέψει το μισό τα 100 δηλαδή.
3: Έχει ενδιαφέρον η σύνθεση όλη αυτή τη ομάδα. Ή κάποιοι φαίνεται θα δοκιμαστούν και θα το δούμε. Όχι μόνο μηδιακά, αλλά και στο επίπεδο του προγράμματος αν έχουν να συγκεκριθούν.
4: Των ιδεών.
3: Των ιδεών θα το εκτιμήσει ο Τσίπρας και η στενή του ομάδα. Αλλά χθες ήθελα να σου πω για την εμφάνιση εδώ. Εγώ την είδα και για πρώτη φορά. Την άκουσα και είχαμε τη χαρά να κάνουμε τη συνέντευξη με την κυρία Κούφο Νικολάγκου, η οποία ροδάνη πήγε η γλώσσα της.
4: Είναι καλή.
3: Αλλά ήταν καλή.
4: Είναι καλή.
3: Είναι καλή.
4: Το είπα εγώ και χθες ότι κατά τη γνώμη μου έχει ικανότητες η νέα εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα.
3: Θα βρει και τα πατήματά της. Είναι σαν να...
4: διαβασμένη είναι, γρήγορη.
3: Την άκουνα σαν να πατάει ένα κουμπί.
4: Γρήγορη είναι.
3: Αυτό,
4: γρήγορη
3: αυτό
4: είναι.
3: Το λέω.
4: Δεν προλαβαίνει ο δημοσιογράφος να πάρει ανάσα και να θέσει.
3: Πάτησε
4: ερώτηση.
3: Το play και δεν είχε σταματημό.
4: Είναι, δείχνει ότι είναι δυνατή.
3: Αλλά έχει ενδιαφέρον. Οπότε θα δούμε αυτή η ομάδα πόσοι από αυτούς θα ανταποκριθούν στα.
4: Βέβαια στους αναπληρωτές εκπροσώπους έχω ήδη ξεχωρίσει ένα-δυο γκαφατζίδες. Ένα-δυο γκαφατζίδες.
3: Δεν θα τους ξαναδείς εύκολα, μου φαίνεται.
4: Μάλλον.
3: Για να δούμε.
4: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Και στη συνέχεια, Ντόρα Μπακογιάννη, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει το καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. 20,07 ήταν το ποσοστό, Αντώνη, του Αλέξη Τσίπρα. 20,07.
3: Είχες δίκιο, ναι.
4: Κινήθηκε μεταξύ του 17,8 στη δεύτερη εκλογή και του 20 στην πρώτη.
3: Άρα είναι κάτι λογικό που μπορεί να συμβεί. Ναι. Ξέρω πώς
4: μπορεί
3: θα κρατήσει.
4: Να επανασυσπυρώσει αυτό το κόσμο. Το θέμα είναι αν θα πάρει παραπάνω. Αν δηλαδή θα διευρύνει το ακροατήριό του, θα το δούμε στην πορεία. Θα το δούμε
3: και
4: στη
3: να δούμε
4: διαδρομή.
3: Αν αυτή η εικόνα, η δημοσκοπική του Τσίπρα και γενικά όπως εμφανίζεται τώρα τελευταία και η αντιπολίτευση γενικώς, οδηγούν τον Μητσοτάκη σε κάποιες σκέψεις για οπωσδήποτε στο τέλος ή τον Οκτώβρη. Δεν ξέρω πώς τα ζυγίζει. Αλλά ο κοντός ψαλμός θα το δούμε. Τώρα το θα δει τι θα έχει 30, λέει, τέλος, γράφουν και λένε διάφορα. Τώρα ότι λέει τις 30 Αυγούστου θα αποφασίσει, θα δει πώς θα είναι, λέει, θα, αν έχει το 30%. Και πού θα το ξέρει. Θα δημοσκοπήσει το Αυγούστου, είναι... Δεν ισχύουν, έτσι δεν υπάρχουν κιόλας. Θα κάνει μια γενικότερη εκτίμηση για την οικονομία, για τη σχέση με το Σαμαρά κτλ. Αυτά θα εκτιμήσει. Και θα δει αν
4: την
3: μπορεί.
4: Εικόνα της πολιτικής σκηνής θα ζυγίσει.
3: Ναι, ναι.
4: Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια έχετε δροσερές καλημέρες από τον Αντώνη και από μένα, από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος.

0: τις στερήσεις. Τη βρήκαμε, την εντοπίσαμε. Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Εμείς αναφωνήσαμε, τη βρήκαμε, εσείς αναφωνήσατε, άρε Αντρέα που είσαι ή κάτι τέτοιο. Και αναρωτιέμαι αν αυτό...
1: Δεν το αναφωνεί αυτό.
2: Αν αυτό είναι νοσταλγικό ή αν είναι και έχει και μια αιχμή. Ότι πού είσαι ηγέτη που τώρα δεν βρίσκουμε εύκολα γενικώς ηγέτες. Άντε λίγο να το στρογγυλέψω να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Εγώ μιλώντας σας από την καρδιά μου, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν κάτι τελείως αυθόρμητο, πραγματικά αυθόρμητο, το οποίο νομίζω είναι στα χείλη και βγαίνει μέσα από την ψυχή της μισής Ελλάδας σίγουρα. Και αυτό το αχ Ανδρέα έχει να κάνει με το πώς ήταν η χώρα μας και επί Ανδρέα και πώς αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση είναι η καθημερινότητά μας, η δυσκολία που υπάρχει, η ακρίβεια, το αν υπάρχει ελπίδα, το αν υπάρχει προοπτική. Άρα θα έλεγα, ειδικά μέσα από πράγματα τα οποία okay, γίνεται και τρίχα τριχιά πολλές φορές, αλλά εντάξει, ήταν απλά κάτι που μου βγήκε από μέσα μου. Αυτό, τίποτε άλλο. Τώρα το πώς έχουν γραφτεί, έχω δει αναλύσει επί αναλύσεων.
2: Αν συνεχίζατε και λέγατε και εσύ Αντρέα να μας δεις, θα ήταν πιο ξεκάθαρο, αλλά εμπαστός το αποφύγατε φαίνεται. Συγκρατηθήκατε.
1: Ήταν κάτι θα έλεγα να μείνουμε απλά σε αυτό το οποίο βγαίνει νομίζω μέσα από το στήθος και από την καρδιά πάρα μα πάρα πολλών Ελλήνων. Αχ Αντρέα, αυτό. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο, καμία αιχμή.
0: Τώρα, πώς βλέπετε το σκηνικό που διαμορφώνεται με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Είναι προφανές, γιατί συμπίπτει το έβριμα αυτό σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο κόμμα έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση, σε απόσταση μάλιστα από το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Κατζηνικολάου, ξέρετε, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις ή που θα επιτεθώ στους δημοσκόπους. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμα εργαλεία της στιγμής, δηλαδή δηλώνουν το τι συμβαίνει τώρα. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε το να πέφτουν έξω, γιατί διαμορφώνονται ρεύματα, υπάρχουν γκρίζες ζώνες, υπάρχουν πάρα πολλοί αναποφάσιστοι. Όμως διαβάζοντας και χρησιμοποιώντας ως πολύτιμα εργαλεία της δημοσκοπήσης, η εικόνα την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή προφανώς δεν είναι και η καλύτερη για εμάς. Έχει σηκωθεί σκόνη. Έχει σηκωθεί σκόνη. Και αφήστε να κατακάτσει ο κουρνιαχτός. Να κάτσει η σκόνη. Γιατί
0: πάντως όσο μυρδυθεί... περνούν οι ημέρες δεν κάθεται ο κουρνιαχτός, κάθονται τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, το βλέπω και προφανώς με προβληματίζει. Και προφανώς με ανησυχεί. Όμως για να μπορέσω να σας δώσω μία ερμηνεία και για να μπορώ να μιλήσω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας και σε όλο τον κόσμο, εγώ θα ήθελα να περάσει κάπως ο καιρός και να έρθει ο Σεπτέμβρης. Να δούμε τι έχει να πει και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε να μιλάει περισσότερο με τα πρόσωπα τα οποία έχει παρουσιάσει στην ομάδα του, πάρα πολύ ωραία, αλλά οι αποσπασματικές πολιτικές προτάσεις από αυτά τα πρόσωπα εμένα με προβληματίζουν.
2: Και τι θα αλλάξει μέχρι το Σεπτέμβρη τώρα κατά καλό καιρό, όταν έχετε καταγραφεί τρίτη-τέταρτη?
1: Είναι κατά καλό καιρό. Πριν από περίπου ένα μήνα λιγότερο ανακοινώθηκε το κόμμα του.
2: Οι εκτιμήσεις είναι τώρα.
1: Να, εγώ θα έλεγα και ξέρετε πολύ καλά ότι το καλοκαίρι κανείς δεν μπορεί να κάνει έτσι πολιτική εκτίμηση όταν πλέον και η ίδια η κοινωνία μπαίνει και σε ένα άλλο μούτ.
2: Κυρία Γιαννακοπούλου, καταγράφουμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αρχή καλοκαιριού ο Τσίπρας εμφανίστηκε και με το εμφανίστηκε πήγε δεύτερος. Τώρα προφανώς θα κριθεί και αυτός και στην πορεία. Προφανώς
1: θα, θα κριθούμε όλοι μας. Εγώ περιμένω να ακούσω τις πολιτικές του θέσεις και τις πολιτικές του προτάσεις, πάνω στις οποίες όλοι μας, πάνω στις πολιτικές μας προτάσεις θα κριθούμε. Μέχρι στιγμής βλέπω μια υπεραπλούστευση και βλέπω και μια κουβέντα η οποία γίνεται ότι θα...

0: σωθούμε αν θα φορολογήσουμε 1.500 άφημη, από τα οποία θα βγάλουμε 4,5 δις. Αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό το έχει πει στέλεχος, πρωτοκλασσάτος στέλεχος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κύριου Τσίπρα. Ή μέσω των σκαφάτων, πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Βεβαίως όλοι λέμε.
1: Όχι τα γρήγορα σκάφη, όχι όλα, τα γρήγορα.
0: Εντάξει, και έτσι ότι είπε, από 1.500 αφημί, και ότι από 1.500 αφημί θα βγουν 4,5 δις, ναι, είπε ο κύριος Σαουλίδης, ο πρώην σύντροφός μου.
2: Ναι, λοιπόν, ναι, τα σκάφη επειδή... το διόρθωσαν, γιατί τα σκάφη τα γρήγορα είναι τα φουσκωτά.
1: Σωστά.
2: Αυτά τα μεγάλα πάνε 14 μίλια, 12, 14, 15.
0: Εντάξει, ωραία. Αυτό όλοι πρέπει να πληρώνουν αναλογικά και να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όμως, ξέρετε, ο ελληνικός λαός έχει βγάλει πολύ πολύτιμα αντισώματα μέσα στην κρίση και μέσα στα μνημόνια. Μπορεί λοιπόν αυτά να ακούγονται εύκολα, όμως και καλά και ωραία. Και ξαναλέω, πρώτη από όλους θα μιλήσω για την αναλογικότητα και ο καθένας πρέπει να πληρώνει ανάλογα με το τι έχει. Όμως μπορεί κανείς να πιστέψει ότι από αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βρούμε λεφτά ή με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε παροχές ή με αυτόν τον τρόπο τόσο απλά, τόσο απλουστευτικά θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών. Η αλήθεια είναι πολύ πιο πολύπλοκη, είναι πολύ πιο συστηματική και σοβαρή. Μιλάει για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο για το οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί δεν έκανε τίποτα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πολύ πιο ολόπλευρα και πολύ πιο συστηματικά το ζήτημα της οικονομίας.
2: Για να πάμε λοιπόν στον
0: κύριο Τσίπρα, που φαίνεται
2: για να πάμε λοιπόν, κυρία Γιαννακοπούλου, στο αντίπαλο, όπως λέτε, που είναι Νέα Δημοκρατία, το αντίπαλό σας. Βλέπουμε ότι σας παίρνει ορισμένες φορές την μπουκιά από το στόμα. Λέει, κάνατε κάποιες παρατηρήσεις όρθες για τα θέματα που αφορούν στα δάνεια σε σχέση με την απόβαση του Ριοπάγου και έρχεται ο Υπουργός Οικονομίας και την ερμηνεύει ακόμα καλύτερα από ό,τι νομίζαμε εμείς ότι θα την ερμηνεύσει, εις όφελος. Τουλάχιστον έτσι κοινά, σχεδόν κοινά είναι αποδεκτό των δανειοληπτών. Άρα και εκεί υπάρχουν δυσκολίες, βλέπετε, για να έχετε ωφέλη πολιτικά από τις ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχετε.
0: Εγώ αυτό το οποίο είδα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά εφαρμόζει την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αυτό δεν ήταν δηλαδή απλή προαίρεση, αναγκάστηκε να νομοθετήσει αυτό το οποίο αποφάσισε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι εμείς είχαμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση έχοντας μελετήσει και συνδιαμορφώσει αυτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με τους δικηγορικούς συλλόγους, με τις ενέσεις καταναλωτών, των δανειοληπτών κτλ. Και η Νέα Δημοκρατία τελικά, κάτω από το βάρος και την πίεση αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου και την πίεση της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι αναγκάστηκε να κάνει το προφανές. Θετικό, δεν μπορώ να πω ότι είναι αρνητικό, αλλά να βλέπουμε πού ακριβώς και μέσα σε ποιο πλαίσιο και πώς ακριβώς το κάνει.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε αμέσως μετά. Πρέπει να πούμε δύο λόγια για το μεταναστευτικό και αυτό που γίνεται στην Κρήτη και είναι και αρμοδιότητά σας στο ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α. Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Καραμπολέα 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη Μεσογείο, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν στη Βενεζουέλα μετά από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς. Περισσότερα στο real.gr. Για να κρατήσουμε ασφαλή την Ελλάδα, πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα, προχώρησαν οι αρχές.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Ποσειδώνας προς Γλυφάδα από Ελληνικό, στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλιμο και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πάλι μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, θέλω το σχόλιο σας για το πώς εξελίσσονται φέτος οι μεταναστευτικές ροές, ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά και για αυτό που βλέπω σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, για κινήσεις που γίνονται στο διαδίκτυο με διαφημιστικά βίντεο που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι περίπου ξέφραγο αμπέλι και ότι η ελληνική αστυνομία, αν έρθουν εδώ οι παράτυποι μετανάστες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους, ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα.
1: Προφανώς αυτές οι διαφημίσεις και όλη αυτή η συνθήκη την οποία δείχνουν ότι ισχύει στη χώρα μας είναι κάτι το οποίο πρέπει και να μας ανησυχεί και να μας προβληματίσει. Είναι βαθιά προβληματικό και αναρωτιέμαι αν το ακούει.
0: Βέβαια, μπορεί να είναι βαλτή αυτή, Μπορεί να είναι βαλτή.
1: Βεβαίως, και γι' αυτό με ακούτε να μιλάω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρετε, το μεταναστευτικό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και χρειάζεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η αντιμετώπιση του, γιατί βλέπουμε πολύ εύκολα να αποτελεί ένα πεδίο ιδεολογικό στο οποίο να βρίσκουμε έτσι εχθρούς, στο οποίο να γίνεται μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία δεν έχει τελικά και σχέση ούτε με την πραγματικότητα ούτε με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βλέπουμε να μεγαλώνει ένα ρεύμα ακραίο, με ακραία δεξιά χαρακτηριστικά, τόσο από την άλλη όχθη του Ατλαντικού όσο και βεβαίως στην Ευρώπη. Γι' αυτό χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και χρειάζεται μια σοβαρή πολιτική η οποία θα το αντιμετωπίζει και με ευαισθησία και με συμμόρφωση της χώρας μας στις διεθνείς υποχρεώσεις και με σοβαρότητα και με αυστηρότητα και με ανθρωπιά όμως.
2: Ωραίες αυτές οι παρενέσεις. Πείτε μας όμως,
1: πάμε εάν λοιπόν τώρα εκτιμάτε...
2: Κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Να πούμε λίγο για την Κρήτη, γιατί ξέρετε κάτι.
2: Όχι, να μας πείτε και συνολικά, αν
1: μισό λεπτό. Κάθεται και αναρωτιέται κυρία... τι θα γίνει η δομή. Ένα χρόνο μετά το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό κάτι δείχνει.
2: Να ρωτήσουμε. Η εικόνα που έχει η χώρα σήμερα από τις ροές και από την αντιμετώπιση των μεταναστών στις δομές κλπ. Έχετε εκτίμηση αν είναι καλύτερη από το παρελθόν ή τα ίδια ή χειρότερα?
1: Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει, συνεχίζει μάλλον να υπάρχει, μια εικόνα απρονοησίας. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Στην Κρήτη μεταναστευτικές ροές συνεχίζουν. Περίπου λίγο πιο αυξημένες ή στα ίδια επίπεδα με αυτό το οποίο ήταν πέρυσι. Ξαναλέω όμως, ο κύριος Πλεύρης έναν ολόκληρο χρόνο μετά ακόμα δεν έχει αποφασίσει και δεν υπάρχει μια χωροθέτηση έστω μιας προσωρινής δομής στην οποία θα υπάρχει η φιλοξενία και θα γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων των προσφύγων ή όποια ταυτοποίηση, προκειμένου μετά να πηγαίνουν στις αντίστοιχες δομές της ενδοχώρας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτό είναι ένας σοβαρός τρόπος αντιμετώπισης ενός ζητήματος που ξέρουμε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανθρώπινες ροές όσο γίνεται η αιματοχυσία στον Νταρφούρ ή δίπλα μας βλέπουμε, έχουμε πόλεμο στο Ιράν, έχουμε παντού, η γειτονιά μας φλέγεται. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα προετοιμασίας? Έχουμε το σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο για τις χώρες πρώτης εισδοχής όπως η χώρα μας. Έχω ζητήσει από τον κύριο Πλεύρη δεκάδες φορές να μας παρουσιάσει, να μας ενημερώσει για το σχέδιο εφαρμογής και ακόμα δεν ξέρουμε σε τι ακριβώς έχει δεσμευτεί η χώρα μας για το σχέδιο εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης. Δεν μπορεί να γνωρίζουμε δηλαδή τι έχει πει η κυβέρνηση στην Ευρώπη για το τι πρόκειται να κάνει στην Κρήτη. Εκτός από το να κάνει επικοινωνιακές φανφάρες ή επικοινωνιακές ανακοινώσεις και ακόμα να μην υπάρχει τίποτα και να βλέπουμε εικόνες που δεν μας θυμούν σε μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή έχει ένα έντονο ζήτημα με το μεταναστευτικό.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες. Οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναλυτών για τις βάσεις, πότε συμπληρώνονται τα μηχανογραφικά δελτία. Η άγρια συμπλοκή δύο ομάδων στην Καλυθέα που οδήγησε στη δολοφονία ενός 17χρονου. Πώς έφτασαν οι αρχές στην ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη που μαχαίρωσε το θύμα στο θώρακα. Οι έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, ποια σενάρια εξετάζει η αστυνομία. Χάος στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στα συντρίμμια πολυκατοικιών στο Καράκας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η χώρα. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες Ελλήνων της περιοχής.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
17: Ο Πάντρε Καραμούζα,
16: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI
8: AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα. Κυρία Μπακογιάννη, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία σας, την πολλή πλευρή, να ρωτήσω αν η σημερινή αποτύπωση του πολιτικού σκηνικού, όπως αυτή καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, μάλιστα η τελευταία έδειξε μια τη μικρότερη διαφορά από το 2016 ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον Τσίπρα, λέω, γιατί το νέο κόμμα είναι νέο κόμμα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα διατηρηθεί μέχρι τις εκλογές ή μπορεί να συμβούν απρόπτα γεγονότα ή ο χρόνος των εκλογών και να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα?
19: Καλά, θυμάστε την παλιά ρίση η οποία ισχύει πάντοτε στην πολιτική. Τι είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τις εκλογές, οι περιστάσεις, αγαπητές συνάδελφοι, οι περιστάσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο καταγράφει δύο πράγματα. Μία σταθερή που είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα διαφοροποιήσεις πάρα πολύ μεγάλες ανάλογα με τις περιστάσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θυμάστε κάποια εποχή που η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε φτάσει στο 15% και σήμερα είναι στο 3% και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι θα πάμε στις εκλογές στη μία προεκλογική περίοδο που τα κόμματα θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους.
0: Μοιάζει να αποκτήσατε αντίπαλο όμως με τον κύριο Τσίπρα, όχι?
19: Ενδεχομένως κύριε Χατζηπολάου. Δεν μπορώ ακόμα να το πω με βεβαιότητα. Διακρίνω μία, πρέπει να πω, μεγάλη αλαζονία από τη μεριά του κύριου Τσίπρα, ο οποίος μας ανήγγειλε ότι μέσα σε μία εβδομάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Η πραγματικότητα όμως, όπως και εσείς οι δύο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι ότι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας. Ο λαός τον εξέλεξε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και του έδωσε τότε 17%, κάτι τέτοιο.
0: 17,8.
19: Μπράβο. 17,8. Ήταν λοιπόν ο άνθρωπος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και το κόμμα του είχε μπει στη Βουλή με αυτό το ρόλο. Αθήναξε όλα στον αέρα, διέλυσε το κόμμα, έφυγε από τη Βουλή. Και έρχεται σήμερα να μας αναγγείλει ότι με το καινούριο κόμμα ξανά έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Μπορεί να άλλαξε και λίγο απόψεις για τα πράγματα.
19: Στις εκλογές, βεβαίως κύριε Δελατόλα, μπορεί και να άλλαξε και λίγο και αναμφισβήτητα μπορεί να ορίμασε και λίγο κτλ. Τα πρώτα δείγματα που έχουμε δεν φαίνεται αυτή η αλλαγή να καταγράφεται τουλάχιστον πολιτικά, έτσι όπως την βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσετε μια άθλια κατά τη γνώμη μου συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι βρίσκονται στη Βουλή αυτόν τον καιρό και οι οποίοι είναι στην κυριολεξία επί ξύλου κρεμάμενοι και δεν, το πολιτικό δηλαδή ήθος σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει και αυτό ένα ρόλο, βρε παιδιά.
2: Τώρα πολιτικά είπατε κάτι, ένα ρητό που πράγματι ισχύει, οι περιστάσεις, κυρία συνάδελφε, κύριε συνάδελφε, οι περιστάσεις είναι στην οικονομία που θα κρίνουν τα πράγματα, μεταξύ με την Τουρκία ζητήματα που πάλι βλέπω προκύπτουν με περισσότερη ένταση από αυτήν που είχαμε εδώ και καιρό. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που ο πολίτης θα κρίνει πρώτο?
19: Αναμφισβήτητα την οικονομία, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω πως είναι και όλα. Οι πολίτες σήμερα αντιλαμβάνονται ότι είμαστε σε ένα γεωπολιτικό σκηνικό το οποίο πραγματικά είναι κινούμενη άμμος, με απειλές οι οποίες μας ξεφουρνίζονται καθημερινά. Εκεί που περιμένουμε κάποια ηρεμία τεινάζονται τα πράγματα στον αέρα. Κανένας δεν φανταζόταν, εάν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από 5 μήνες, ότι θα αντιμετωπίζαμε κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και για την οικονομία και για το ενεργειακό κόστος και για τα πάντα. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν σταθερές. Και αυτή η σταθερά θα αναζητηθεί κατά τη γνώμη μου από τους Έλληνες πολίτες όταν θα κληθούν να πάνε στις κάλπες. Θα κρίνουν και την οικονομία και το πορτοφόλι τους και τις κοινωνικές παροχές και τα πάντα. αλλά θα κρίνουν και την ασφάλειά τους, η οποία τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά ως Ελλάδα αναμφισβήτητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ και είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πριν από 7 χρόνια.
0: Τα θέματα κράτους δικαίου θα παίξουν ρόλο.
19: Όλα θα παίξουν ρόλο.
0: Ναι, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές.
19: Βεβαίως θα παίξουν ρόλο. Όλα θα παίξουν ρόλο. Και μια κυβέρνηση η οποία ανέβηκε σε όλους τους δείκτες αυτούς, που θα μου πείτε ο κόσμος βομβαρδίζεται σήμερα από μία εικόνα, δεύτερη εικόνα, τρίτη εικόνα κτλ. Και αναρωτιέται σε μερικά πράγματα μα τι πραγματικά συμβαίνει. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο και θα παίξει και ρόλο, κατά τη γνώμη μου, η θέση των κομμάτων συστηματική αναθεώρηση. Πώς θα θωρακίσουμε αυτό το κράτος δικαίου το οποίο όλοι λέμε ότι θέλουμε να θωρακίσουμε. Ιδού η ρόδος, ιδού και το πείδημα. Στη συνταγματική αναθεώρηση θα το κάνουμε.
2: Να ρωτήσω κάτι που εσείς, αν μπορώ, Νίκο.
0: Ναι.
2: Που αν εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους μας και παρότι έχουμε πολυετή εμπειρία εγώ και ο Νίκος στο πολιτικό ρεπορτάζ. Θυμάμαι εγώ ότι ο Μητσοτάκης, ο πρεσβύτερος, είχε σχέσεις με τους Αμερικανούς προέδρους στα Χανιά, λάδια, ξύδια, τραπέζια, καλές σχέσεις.
19: Όχι, κύριε Λατώλα, παρακαλώ να προσέχετε.
2: Τι, ξύδια, όχι. Όχι, ξύδι, όχι, ξύδι.
19: Λάδι κριτικό, τώρα... κάποτε θα σας πω και
2: ωραία,
19: την ιστορία.
2: Ωραία. Και τώρα, λοιπόν, βλέπω μια επιφύλαξη στη δεύτερη τετραετία τουλάχιστον, από την αμερικανική πλευρά, από τον πρόεδρο Τραμπ, να έχει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Θα έρθει εδώ, δεν θα έρθει, θα ξανά έρχεται, δεν έρχεται, θα πάει στην Ακρόπολη, θα κάνει, θα δείξει αυτό. Γιατί αυτή η απόσταση, η οποία κακά τα ψέματα φαίνεται, είναι διακριτή πια.
19: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τον πρόεδρο Τραμπ και δεν ξέρω και τις προθέσεις του, για να είμαι ειλικρινής. Όπως ένα κάθε πολίτης Ευρωπαίος, παρακολουθώ τις κινήσεις του σε καθημερινή βάση και λόγω δουλειάς. Και βλέπω μία έτσι ευμετάβλητη, σας το λέω πάρα πολύ με πολιτική ορθότητα, θέση ανάλογα κάθε φορά με το τι πραγματικά πιστεύει και τι υποστηρίζει. Άρα δεν θέλω να κρίνω παραπάνω την όλη κατάσταση. Αφήστε να δούμε. Μπορεί και να έρθει, μπορεί και να μην έρθει.
0: Ήδη,
19: νομίζω πως είναι από τα πρώτα θέματα τα οποία στη φάση αυτή μας απασχολούν.
0: Ήδη, κυρία Υπουργέ, προαναγγέλθηκε ότι πηγαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με δώρα για τον Ερντογάν.
19: Ναι.
0: Και θέλω ένα σχόλιο σας επ' αυτού.
19: Να τα δούμε τα δώρα.
0: Λένε μέχρι ότι θα είναι οι κινητήρες για αυτά τα τουρκικά αεροσκάφη,
19: μέχρι
0: τα ΚΑΝ.
19: Έχει εξαγγελθεί τουλάχιστον 5 φορές και μάλιστα πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, η οποία ήταν μεγαλοπρεπής με τα βαρύων τεκλάδων και τα λοιπά στη Ουάσιγκτον και είχαν βγει όλοι οι Έλληνες αναλυτές και πριν να γίνει η συνάντηση είχαν προεξοφλήσει ότι θα γυρίσει με F-35 με την αναβάθμιση των F-16 Viper και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όπως πήγε έτσι γύρισε. Αφήστε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο η απόφαση αυτή ισχύει για τα F-35, είναι πάρα πολύ δύσκολο στον Τραμπ να την αλλάξει αυτή την απόφαση. Πόσο μάλλον τώρα που φαίνεται ότι υπάρχει και μια αυτονόμηση ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, οι οποίοι αρχίζουν και τον καλούν να έρθει στο Κογκρέσο πριν πάρει την οποιαδήποτε άλλη απόφαση για πόλεμο κτλ.
0: Τώρα...
19: εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική σε όλα αυτά.
0: Μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν σας κάναμε την κρίσιμη ερώτηση. Αν θα αλλάξει, κατά τη γνώμη σας, αυτή η δημοσκοπική εικόνα που σήμερα υπάρχει, στην περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς κάνει πολιτικό κόμμα και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία, αν θα απομειώσει δηλαδή τις ελπίδες της.
19: Τις ελπίδες όχι, αλλά ότι θα απομειώσει σε ένα ποσοστό, ναι. Το ποσοστό, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι συνταρακτικό. Αλλά αυτό είναι η δική μου γνώμη. Τώρα μην την πάρετε τις μετρητές, θα το δούμε.
2: Ανάλογα από πού θα το αφαιρέσει. Άλλο θα το αφαιρέσει από το 33 και άλλο από το 29.
19: Βεβαίως. Και ανάλογα από πού θα... Βεβαίως έχει σημασία.
0: Και από πού θα αντλήσει ψήφους. Αν θα αντλήσει
19: ψήφους από την ακροδεξιά γενικώς, ας πούμε, ή αν θα πάρει ψήφους οι οποίοι σήμερα καταγράφονται ως νεοδημοκράτες. Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ενδεχομένως να μας κοστίσει από ψήφους που θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε από την κρίζα ζώνη. Θα το δούμε. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, Σαμαρά. Μην έχετε αμφιβολίες. Ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει τιμηθεί από την παράταξη, που η παράταξη του συγχώρεσε την πρώτη κίνηση όπου έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον ξαναπήρε πίσω, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον έφερε, τον έκανε υπουργό κτλ. Και μετά τον έκανε πρωθυπουργό. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την παράταξη απευθυνόμενος να τους πει ότι τώρα για δεύτερη φορά κάνω το ίδιο εγχείρημα και θα προσπαθήσω να εμποδίσω την κυβέρνηση να ξαναπάρει αυτοδυναμία. Δύσκολο. Πολιτικά πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ξέρετε, λένε ορισμένοι ότι η κάθοδος Σαμαρά μπορεί να σηματοδοτεί σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας με κεντρικό εταίρο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ότι μπορεί αυτός να είναι ο σκοπός της εκλογικής καθόδου Σαμαρά. Να εμφανιστεί ως πρόθυμος εταίρος κυβερνητικός, ζητώντας όμως κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.
19: Και η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα τα έχετε ακούσει τα σενάρια αυτά.
19: Όχι, τα έχω ακούσει, κύριε Νικολάου. Στην Αθήνα ζω.
2: Ναι. Και χωρίς τον μπορεί. Το Νίκος ήταν ευγενικός. Χωρίς τον μπορεί.
19: Στο τρίγωνο αυτό, όλα τα σενάρια παίζουν. Δεν υπολογίζουν ένα πράγμα. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Έχει αρχηγό. Έχει αρχηγό που έχει κερδίσει μέχρι τώρα 5 εκλογές. 6, ούτε ξέρω πώς έχει κερδίσει. Και ξαναπάει αυτός ο άνθρωπος, πάλι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, στις εκλογές. Και θα έρθει ένα κόμμα του 2, 3, 5, δεν ξέρω πόσο το 100 και θα πει στο μεγάλο κόμμα, ξέρετε παιδιά, δεν μου αρέσει ο αρχηγός σας, θα τον αλλάξετε. Τόσο σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσει σε ένα τέτοιο πράγμα? Δεν υπάρχει. Αυτό είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και των σενάριων. Από σενάρια, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει χιλιάδες.
2: Τώρα, μια ερώτηση τελευταία και μια απάντησή σας που πραγματικά κρέμομαι από τα χείλη σας.
19: Κύριε Δελατόλα, αλήθεια, μετά από αυτό αλήθεια, που λέτε, κινδυνεύω να ψηλώσω περισσότερο.
2: Πολιτική συμπάθεια σας έχω 30 χρόνια, δεν την
19: ακριβώς, και δεν την κρύψατε ποτέ.
2: Ποτέ. Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν οι εκλογές? Ακούω πολλούς συναδέλφους σας και κατηδίαν, κυρίως κατηδίαν, να λένε ότι θα γίνει τον Οκτώβριο. Αλλά βλέπω τον Πρωθυπουργό κάθε μέρα παραμένα μιλάει για άνοιξη. Ή για να τον εμπεδώσει ο ίδιος, ή για να τον εμπεδώσουν οι αντίπαλοι. Τι εκτιμάτε εσείς?
19: Εκτιμώ ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα βασικό ελάττωμα. Εννοεί αυτά που λέει. Αυτό εκτιμώ. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά, εδώ είμαστε πάλι. Πάλι εμείς οι τρεις φίλοι κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Θυμάστε, για κανένα χρόνο ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, κάθε λίγο και λιγάκι του λέγανε του Μητσοτάκη, κάνε τώρα εκλογές, τώρα είμαστε καλά, τώρα από αυτό και δεν πάει, δεν πάει, και αυτός τίποτα. Πεισματικά πήγε στο τέλος της τετραετίας. Η αίσθησή μου είναι ότι ακριβώς το ίδιο θα κάνει και τώρα.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού σήμερα, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπείο με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Μην ξεχνάτε, έρχεται πολύ δυνατή η Real News την Κυριακή. Να είστε όλοι καλά.
20: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο ενώπιος ενωπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
21: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
23: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
24: Ο Γιώργος Περής στο

0: καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην τελετή υπογραφής χρηματοδότησης έργων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους της χώρας βρέθηκαν χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και Δήμαρχοι των νησιών μας, παρουσία των Υπουργών Σταύρου Παπασταύρου και Βασίλη Κικίλια. Κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα, δεξαμενές και σύγχρονες υποδομές ίδρυυσης ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών μας. Η χθεσινή υπογραφή ήταν αφετηρία, όχι τερματισμός. Η επιτυχία δεν θα κριθεί στα ποσά που εγκρίθηκαν, θα κριθεί στη σωστή λειτουργία και συντήρηση των υποδομών και τελικά στο αν είναι επαρκές και ποιοτικό νερό και σε λογική τιμή θα φτάνει χωρίς διακοπές στην βρύση κάθε νησιώτη, τονίζει ο κ. Χατζημάρκος σε ανάρτησή του. Σήμερα η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής, το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά και προς τα τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην εκτίμηση ότι με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία, όπως είπε, θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, προέβη ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Πενθήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στη Ρόδο από το απόγευμα της Παρασκευής. Σύμφωνα με όσα είπε στον Real Voice ο συντονιστής της ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Μπουλιέρης, ο κ. Ανδρουλάκης θα παραμείνει στη Ρόδο έως και την Κυριακή, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί την Δευτέρα στην Κάσο και την Τρίτη στην Κάρπαθο, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επισκέψεων σε 3 νησιά. Στην περιοδία θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη, όπως οι βουλευτές Παύλος Χριστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Δημήτρης Μάντζος και ο Γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλής Δρούλιας. Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το 2023 βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα με την συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Φώτη Μάγκου και Μανώλη Κουτουλάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης η προετοιμασία για την έναρξη της διαδικασίας με στόχο την ομαλή υποβολή των αιτήσεων και την δίκαιη μεταχείριση όλων των δικαιούχων. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στην χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα θα επιβάλλεται νέος ειδικός δασμός 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένα εκρηκτικό σκηνικό εκτυλίχθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή το φλέγον ζήτημα της χρήσης drones και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Θέμα που έφερε στο προσκήνιο ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, προκαλώντας τριγμούς στην παράταξη της πλειοψηφίας και αφήνοντας εκτεθειμένο τον Σωτήρη Βαγιανό. Αρχικά, με την αποστασιοποίηση του αντιδημάρχου Κώστα Χαλκιά, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ιδέα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν έχω ασχοληθεί, δεν θέλω να συμμετάσχω στην συζήτηση», αρνούμενος ουσιαστικά να παράσχει οποιαδήποτε πολιτική κάλυψη στον συνάδελφό του, ενώ και ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι θα περιμένει πρώτα να δει αν η σχετική διαδικασία θα εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο. Στις 30 Ιουνίου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην 1 το μεσημέρι. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας μεταξύ της Κομιτείας Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και της Περιφέρειας για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στο πλαίσιο της νησιωτικής στρατηγικής, καθώς και η υποψηφιότητα του Νοτίου Αιγαίου για την διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας το 2028. Επίσης, σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 1η Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η εκλογή μελών του Προεδρείου και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Καθησυχαστικός ήταν ο Ευθύμιος Λέκας, καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στον Real Voice για τη χθεσινή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο και ταρακούνησαν την Κάσο και τη Ρόδο. Ο κ. Λέκας επισήμανε ότι ο σεισμός δεν συνδέεται με τα μεγάλα ρήγματα της περιοχής και δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας από τους κατοίκους και επισκέπτες της Καρπάθου, προσθέτοντας ωστόσο ότι αναμένεται μετασεισμική ακολουθία. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε κάθε φορά κάποια συνθήματα που θα εξυπηρετήσουν τον πολιτικό σκοπό κάποιων ανθρώπων. Οι άνθρωποι του Μαστιχαρίου έχουν λόγους να ανησυχούν, αλλά όχι από την μεταφορά των απορριμμάτων. Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, η έπαρχος Κόντε Νασβίνου απάντησε μιλώντας στον Real Voice τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από το Σωματείο Μαστιχάρι Δράσης σχετικά με την μεταφορά απορριμμάτων από την Κάλυμνο στην ΚΟ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση το μεσημέρι της Τετάρτης στη Ρόδο για παροχή βοήθεια σε λουόμενο που βρέθηκε σε δυσχερή θέση στην παραλία Έλλη. Το λιμεναρχείο ενημερώθηκε για το συμβάν και αμέσως έσπευσε στην περιοχή, ενώ ενημερώθηκε και εκ μισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής που δραστηριοποιείται για παροχή συνδρομής αλλά και το ΕΚΑΒ. Στον λουόμενο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Κλειστή η οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου στην πόλη της Ρόδου και σήμερα λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Διεθνολόγου Ελευθερίας Στακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και η ακαδημαϊκή Παναγιώτης Γρηγορίου, Δημήτρης Τριανταφύλου, Κώστας Ιφαντής και Δέσποινα Σίνου. Ενώ το συντονισμό θα έχει ο καθηγητής Στέλιος Περάκης. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη καιρός γενικά αίθριος. Άνεμη βορειοδυτική, θα ενισχυθεί λιγάκι το Μελτεμάκι και θα φτάσει στα 6, ενδεχομένως στο Καρπάθιο για λίγο και τα 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 31. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σύμητη, Λίνδο και το Καστελόριζο από 23 με 24, οι ελάχιστες μέχρι 32 με 33 βαθμούς. Δροσερότερο νησάκι θα είναι η Κάσος μας από 20 μέχρι 26 το πολύ 27 βαθμούς. Για αύριο Παρασκευή με αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα. Άνεμοι βορειοδυτικοί συνεχίζουν στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, οι μέγιστες στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου στο νομό μας.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Σχολή Χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
7: δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
12: Ρε Συμπέρια, κοίτα με λίγο καλά στα μάτια. Όχι, όχι, άστα αυτά και κοίτα με καλά. Δεν μου λες κάτι τώρα.
13: Ναι.
12: Πόσο καιρό έχεις να βάλεις τον ύμνο, ρε φίλε, τον ύμνο. Σου δίνω 10 δευτερόλεπτα.
13: Του Παναθηναϊκού.
12: Όχι του Παναθηναϊκού, τον ύμνο, τον ύμνο. Μετράω αντίστροφα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Έλα λοιπόν.

0: Τι ωραίο. Τι ωραία ανάσα στη Eurovision. Λοιπόν, είμαι η Νατά Σαράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Real Voice 99,5 και. Εντάξει, θέλω να σας πω κάτι. Έλεγα πριν κάτι στο. Να βάλει ένα τραγούδι ο Πέρης, παιδιά, και πάρα πολύ γρήγορα μου λέει: άστο, μου λέει, η μέρα που είναι σήμερα. Του λέω: γιατί, τι μέρα είναι σήμερα, δεν ξέρω, μου λέει. Μισό λεπτό, γιατί το σηκώνω στον αέρα. Ο γιος μου πάλι έχει ξεχάσει ότι είμαι στην εκπομπή. Έλα, Φάνη μου, είσαι στον αέρα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό δεν πήρα.
0: Το παιδί μου είναι στη Γερμανία εντωμεταξύ. Έχει καύσωνα εκεί, αγοράκι μου.
1: Σε πήρα για να σε ενημερώσω εντός εκπομπής ότι θα έρθω την Κυριακή.
0: Ποια Κυριακή?
1: Μεθαύριο.
2: Μια Κυριακή είναι.
0: Αλήθεια λες τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Ψέματα μου.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Φάνη, έρχεσαι την Κυριακή.
1: Εδώ έχει περισσότερη ζέστη από ό,τι έχετε στη Ρόδο, να ξέρετε.
0: Τι, πόση ζέστη έχει?
1: Μεθαύριο νομίζω λέει 37 βαθμούς.
0: Ο Παναγία μου, στη Γερμανία, πού είναι, στο Μόναχο?
1: Και τα air condition δεν λειτουργούν. Λοιπόν,
0: τέλεια.
1: Έχω ένα ραντεβού, με συγχωρείτε.
0: Γεια σου, Φάνη μου, καλώς να έρθεις, παιδί μου. Πού θα τρελαθώ.

0: χαμόγελο.
1: Μα μιλάγαμε, παιδί μου, το πρωί και του λέω, άντε Φάνη μου, πότε θα έρθεις, πότε θα έρθεις. Και μου λέει, καλά, κάτσε να δω και τα λοιπά. Περίμενα να έρθει Αύγουστο, Σεπτέμβριο και με παίρνει και μου λέει ότι θα έρθει την Κυριακή, αλήθεια τώρα. Το παιδάκι μου έρχεται. Εντάξει, να μην συγκινηθώ. Δεν πειράζει, θυμάμαι τις ατάκες. Σταμάτα, θυμάμαι τις ατάκες που λες, τις χαζές, οπότε. Ας το μου λέει η μέρα που είναι. Του λέω, γιατί τι μέρα είναι, μου λέει, δεν ξέρω. Οι καφέδες ήρθαν που παρήγγειλες,
0: θες. Άσε, άσε. Κάποιος τουλάχιστον ευχαριστήθηκε, δεν ξέρω ποιος ήταν.
1: Πάρα πολύ ωραία, περνάμε στη Ρόδο, παρήγγειλουμε καφέ σήμερα και έρχεται αύριο.
0: Ή δεν
1: Πάρα πολύ ωραία, περνάμε στη Ρόδο, παραγγέλνουμε καφέ σήμερα και έρχεται αύριο.
0: Ήδη δεν έρχεται καθόλου.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα σοβαρά τώρα, γιατί εμείς γελάμε και γελάμε χαρούμενοι, γιατί είμαστε μακριά από τη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι.

πολλούς τραυματίες. Εδώ εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. 7,5 είναι ο ισχυρότερος σεισμός στη χώρα τα τελευταία 126 χρόνια. Διπλός σεισμός, 7,2 και 7,5 λοιπόν, στο Καράκας, στην καρδιά της Βενεζουέλας. Πάνω από 9.000 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι. Έκλεισε το αεροδρόμιο, τα κτίρια έπεσαν σαν να ήταν χάρτινα. Μια γροθιά στο στομάχι για μια οικονομία που είναι ήδη γονατισμένη, έτσι. Και βεβαίως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί η χώρα. Σε κακό χάλι βρίσκεται η Βενεζουέλα οικονομικά, όχι μόνο για τον υπερπληθωρισμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης, αλλά και την κακοδιαχείριση του πετρελαϊκού τομέα. Μιλάμε για μια Βενεζουέλα, μια χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Μαδούρο τώρα, εντάξει, τι να κουβεντιάσουμε, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, δεν θέλω, ας ρωτήσουμε τον Αλέξη καλύτερα, ο οποίος χαίρεται που πάει καλά στις δημοσκοπήσεις. Πάντως υπάρχει μια μαρτυρία Ελληνίδας στη Βενεζουέλα για τον διπλό αυτό φωνικό σεισμό που λέει ήταν, λέει, σαν βομβαρδισμό, σαν να μας βομβαρδίζανε, ακόμα τρέμω. Και υπάρχει, ρε φίλε, ένας Ολλανδός, αμφιλεγόμενος βέβαια, γιατί δεν είναι επιστήμονας αυτά που λέμε σπουδαγμένος, ένας Ολλανδός ερευνητής που έγραψε λίγες ώρες πριν τους σεισμούς της Βενεζουέλας πιθανότητα ισχυρής σεισμικής δραστηριότητας και έδειξε προς εκείνη την περιοχή λίγες ώρες πριν. Ένας Ολλανδός τύπος που λέγεται Frank Hugerbets. Ασχολείται με τις κινήσεις των πλανητών, λέει, εκφράζει τις εκτιμήσεις του για το αν πρόκειται να υπάρξει σε κάποιο μέρος του πλανήτη και τα λοιπά. Και λίγες ώρες πριν γράφει στα μέσα, και είναι αυταπόδεικτο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η αστρονομική διάταξη των πλανητών δείχνει πάρα πολύ ισχυρή σεισμική δραστηριότητα. Gina. Και λίγες ώρες αργότερα είχαμε αυτά τα 7,2 και 7,5. Σεισμός και στο Δημοτικό Συμβούλιο από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω πόσα Ρίχτερ. Τα πάνω κάτω, λέει, έχουν γίνει. Απομενωμένος ο κύριος Βαγιανός, τον αδειάσανε για τα ντρόνς, για τα προσωπικά δεδομένα. Ένα εκρηκτικό σκηνικό στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για εκείνα τα ντρόνς, τα ρημάδια πάνω από την παλιά πόλη. Αχ. Σκοφούν όλοι οι πότες, θα αρχίσουν εκεί πέρα με τις ασπίδες και τα δόρυφα. Μάλιστα, χαμός. Ψυχραιμία, ρε παιδιά, καλοκαιράκι έρχεται. Χαλαρώστε λιγάκι. Χαλαρώστε λίγο. Αφαρλαμόρε κομίντσα του. Τι θα γίνει, θα μας το πεις?

Ναι, μην αρχίζουμε τώρα αυτά. Βλέπω ένα άρθρο στα παραπολιτικά που ρωτάνε διάφορους σεισμολόγους. Μπορεί στην Ελλάδα να γίνει ένα σεισμός, λέει, σαν της Βενεζουέλας? Ρε, θα μας αφήσετε να ηρεμήσουμε καλοκαιριάτικο? Αρχίζει μια έρευνα μέχρι πόσα ρίχτερ δίνουν τα ελληνικά ρήγματα και σεισμολόγοι και απαντούν κτλ. Έλα, χαλαρώστε λιγάκι. Βεβαίως και είναι εξαιρετικά σπάνιοι τόσο μεγάλοι σεισμοί στον ελληνικό χώρο. Να μείνουμε λιγάκι σε αυτό, έτσι. Και βεβαίως υπάρχουν και ενεργά ρήγματα τόσο στη θάλασσα όσο και στην στεριά. Πάντα είμαστε προετοιμασμένοι και έχουμε, θέλω να πιστεύω, σεισμική παιδεία. Αλλά μην μας ταράζετε καλοκαιριάτικο τώρα. Ο Θεοδωρικάκος έδωσε μια συνέντευξη, ο κύριος Τάκης, και είπε ότι ο Τσίπρας δεν έχει αναθεωρήσει τα λάθη του. Καλά, αυτό το ξέραμε. Και είπε επίσης ότι δεν είναι στο συμφέρον του Σαμαρά ούτε της Νέας Δημοκρατίας να κάνει κόμμα. Εντάξει, πες το στον Αντώνη τώρα, σε εμάς τα λες αυτά. Η είδηση για μένα της ημέρας, αν εξαιρέσεις το ότι σήμερα θα έχουμε τα αποτελέσματα των Πανελληνίων, βγαίνουν τα αποτελέσματα για τα παιδάκια, ρε παιδάκι μου, τα παιδάκια να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν. Δεν θα μου πεις, δεν θα είναι για όλους καλά τα αποτελέσματα, για όλα τα παιδιά, αλλά έχουμε πει, παιδιά, ένα σκαλάκι είναι αυτό. Ένα σκαλάκι στη ζωή. Ξέρετε πόσα άλλα σκαλιά υπάρχουν? Έλληνας γιατρός έκανε την πρώτη τηλεχειρουργική ρομποτική επέμβαση στην Ελλάδα από την Κίνα. Τι ωραίο! Μια πρωτοποριακή ιατρική επέμβαση πριν από λίγες μέρες στην Ελλάδα, ανοίγοντας νέους δρόμους για την τηλεχειρουργική. Ασθενής με καρκίνο του προστάτη, χειρουργήθηκε σε νοσοκομείο της

Αθήνας, ενώ ο χειρουργός που εκτέλεσε την επέμβαση βρισκόταν στην Κίνα. Ο Ευάγγελος Λιάτσικος, ο γνωστός κύριος Λιάτσικος, το έκανε από την Κίνα, δηλαδή 8.000 χιλιόμετρα μακριά από τον ασθενή. Πάρα πολύ καλό.

ξέρω, αδεσό, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, είδες που έλεγα μέχρι χθες ότι το γλιτώσαμε τον καύσο, να πω ότι βλέπω εδώ πέρα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου αναμένεται ισχυρή και παρατεταμένη θερμή εισβολή, θερμοκρασίες 38 και 40. Από 6 Ιουλίου η θερμή μάζα αέρα θα εγκλωβιστεί πάνω από την Ελλάδα και την Τουρκία, προκαλώντας ακόμα πιο ακραίες θερμοκρασίες. Θυμαστείτε, έρχεται. Όταν στα 1500 μέτρα υψόμετρο θα έχει 26 βαθμούς, καταλαβαίνετε, έτσι. Ενώ στις ευπαθείς περιοχές, Θεσσαλία, Μακεδονία κλπ. Θα φτάσει και το 42. Έρχεται λοιπόν ο καύσωνας που πιστεύαμε ότι δεν θα μας επισκεφτεί, σιγά μην δεν μας επισκεπτόταν.

Ένα άγριο επεισόδιο ομηρίας σημειώθηκε χθες το πρωί στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος άνδρας κρατούσε όμηρο τη 45χρονη πρώην σύζυγό του, απειλώντας να την κάψει ζωντανή. Γιατί όλο αυτό? Γιατί υπήρχε μια δικαστική απόφαση για τα παιδιά τους που δεν του άρεσε, δεν τον ευνοούσε, και είπε να την κρατήσει όμηρο για να της βάλει φωτιά. Εξαγριώθηκε γιατί δεν του άρεσε η δικαστική απόφαση. Μπούκαρε στο σπίτι της πρώην γυναίκας του, την κράτησε όμηρο, κράταγε τη σεκούρη και είχε ένα δοχείο με άγνωστο υλικό και απειλούσε να την κάψει. Μετά έγιναν διαπραγματεύσεις με την αστυνομία, ηρέμησε και την απελευθέρωσε και παραδόθηκε. Συχτήρα από εδώ πια, δηλαδή. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Είπε κάτι περίεργα γαλλικά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, γιατί νιώθοντας ότι έχει δίκιο για αυτό που του συμβαίνει, δεν πρόκειται να απολογηθώ, λέει, σε κανένα κερατά. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό κάπως ξένησε και πήρε κάποιες αποστάσεις τώρα η Νέα Δημοκρατία. Λέει, κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία η ιστορία αυτή του Αβραμόπουλου. Ο Αβραμόπουλος είπε ότι δεν εννοούσα τους εισαγγελείς όταν είπα κανένα κερατά. Ποιους εννοούσε τώρα?

Παιδιά, στη Γαλλία συνεχίζεται να σκοτώνει αυτή η ζέστη. Έχουμε και ένα νεκρό τρίχρονο παιδάκι. Έχουμε δρόμους να λιώνουν. Έχουμε σπίτια να γίνονται φούρνοι. Το ίδιο και στη Βρετανία, το ίδιο και στην Ιταλία, το ίδιο και στην Ισπανία. Και κακομελέτα και έρχεται σιγά σιγά και εδώ. Φαντάζομαι όχι σε τέτοιο βαθμό.

Τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το κακό που τους βρήκε. Είχε να γίνει τέτοιο σεισμός από το 1900. Η φωνική σεισμική ζώνη εκεί στην Καραϊβική ήταν που έδωσε τον μεγαλύτερο σεισμό εδώ και έναν αιώνα.

0: Ας έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας. Εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε τον καύσωνα που από ό,τι φαίνεται θα έρθει στις αρχές Ιουλίου. Είναι καλοκαίρι, είναι διακοπές και μπορεί να πέρασε η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Αλλά για μας πρέπει και για σας φαντάζομαι, πρέπει να τη θυμόμαστε κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται μία μέρα μόνο. Έχουμε στο ινάκλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Έλενα Τσάγκαρη, την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας του ΕΚΕΑ, η οποία θέλει να μας δώσει πολύ σοβαρά μηνύματα, τα οποία πρέπει να ακούσουμε κιόλας με μεγάλη προσοχή. Κυρία Τσάγκαρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Ράγιου.
0: Καλώς
1: καλημέρα
0: ήρθατε.
1: Και στο ακροατέ σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα
1: σας. Στα πανέμορφα σας. Μέρη που εκπέμπει Real Voice.
0: Ευχαριστώ καλά.
1: Θερμότατα για τη φιλοξενία, γιατί πραγματικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη διάχυση του μηνύματος έχουν τεράστιο ρόλο.
0: Βέβαια.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά που μας βοηθάτε. Είμαι πραγματικά υποχρεωμένη.
0: Είναι εμείς, δική μας υποχρέωση, κυρία Τσάγκαρη, μην το ξαναπείτε αυτό. Δική μας υποχρέωση να ενημερώνουμε τον κόσμο για κάτι που αφορά εμάς τους ίδιους και τους συνανθρώπους μας. Γιατί μπορεί σήμερα να αφορά ένα συνάνθρωπό μας, αύριο μπορεί να αφορά εμάς ή ένα μέλος της οικογένειάς μας. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Η αιμοδοσία, που είναι η ανώτατη πράξη αλληλεγγύης, και πολύ καλά είπατε ότι υπάρχει Παγκόσμια Μέρα συμβολικά να τονίζουμε, αλλά κάθε μέρα πρέπει να υπενθυμίζουμε, ενδυνάμει αφορά όλους μας.
0: Ακριβώς.
1: Από ένα κάταγμα μέχρι ένα τοκετό, από ένα χειρουργείο μέχρι ένα πολυμεταγγιζόμενο ασθενή που έχουμε 4.000 στην Ελλάδα, από μια μεταμόσχευση που την έχουμε αυξήσει, αλλά θέλει πάρα πολύ αίμα. Και μόνο ο άνθρωπος μπορεί να χαρίσει ζωή στον άνθρωπο, γιατί το αίμα δεν παρασκευάζεται.
0: Ακριβώς, και είναι και πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται, όπως το είπατε, όπου χρειάζεται μετάγγιση αίματος. Δεν είναι κάτι σπάνιο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται αίμα κάθε μέρα στην Ελλάδα.
1: Σχεδόν για όλα τα θέματα υγείας. Γι' αυτό είμαι πολύ περιγραφική. Δηλαδή, μπορεί να χτυπήσω το πόδι μου.
0: Ναι.
1: Έχουμε θλιβερές πρωτιές στους πολυτραυματίες. Μηχανάκι, αυτοκίνητο. Έχω μία στραβή που λένε απλά στο χωριό, στον τοκετό. Έχω παιδί με ματολογικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει χειρουργείο, τακτικό ή έκτακτο.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά δώρο ζωής.
0: Είναι δώρο ζωής και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, για την έμεν ξεκούραση, διακοπές κτλ. Όμως δεν σταματάει η μεταγγίσεις αίματος το καλοκαίρι, ούτε αυτοί που πάσχουν από μεσογειακή ανεμία, ας πούμε, ή που χρειάζονται μετάγγιση ή που μετά από χειρουργείο. Δεν κάνει διακοπές η ανάγκη για αίμα, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό θέλω να ευαισθητοποιήσουμε όσο μπορούμε τον κόσμο. Μην αμελήσει και το καλοκαίρι να κάνει αυτή την πράξη αγάπης, αλληλεγγύης.
1: Ήταν εξαιρετική τοποθέτηση. Πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει αυτό που ακριβώς λέτε, ότι οι ανάγκες δεν πάνε διακοπές. Αυτός είναι και ο λόγος που, παρότι στη χώρα μας έχουμε κάνει τεράστια άλματα και στην επάρκεια, η ασφάλεια, θέλω να καταστήσω σαφές ότι είναι κεκτημένο και στην αιμοδοσία και στη μετάγγιση. Έχουμε υπερσύγχρονα εργαστήρια, πάνε οι εποχές που κολλάγαμε AIDS, υπατήτιδα. Πρέπει ο κόσμος να αισθάνεται απόλυτα ασφαλής. Όμως πρέπει να γνωρίζει ο γενικός πληθυσμός ότι το αίμα και τα προϊόντα του δεν αποθηκεύονται για να τα βρω κάπου σε 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Δίδονται περίπου και έως και ένα μήνα από τη στιγμή που αιμοδότησε απλώς το χεράκι του. Αυτό σημαίνει ότι αν δώσω τον Μάιο, τον Αύγουστο δεν καλύπτομαι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, 18 με 65 ετών, ότι πρέπει να δίνουμε τακτικά 3 φορές το χρόνο. Και ακόμα και μπορούμε να γίνουμε πιο ειδικοί, να δώσουμε τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Να δώσουμε το Σεπτέμβριο. Γιατί στη χώρα μας συλλέγουμε αρκετή ποσότητα ολικού αίματος χάρη στην ευαισθησία των πολιτών. Πλην όμως μας έχει μείνει το πρόβλημα των εποχικών ελλείψεων του καλοκαιριού. Πάμε διακοπές, οι ανάγκες δεν πάνε διακοπές, ο πληθυσμός διπλασιάζεται λόγω τουρισμού. Και είναι σχεδόν αδύνατο να μην γύρουμε στην έλλειψη. Αν όμως δώσουμε αίμα πριν φύγουμε διακοπές τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, θα καταπολεμηθεί και η εποχική έλλειψη.
0: Ναι, το μήνυμα λοιπόν είναι να καταπολεμηθεί η εποχική έλλειψη, και αυτό είναι που πρέπει να τονίσουμε. Άλλωστε το μήνυμα επίσης που γράφεται και στην πολύ καλή δουλειά που κάνετε μέσα από τις σελίδες σας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας είναι ότι 10 λεπτά από το χρόνο μας ισοδυναμούν με 450 ml αίματος και 3 ζωές που συνεχίζονται. Και δεν είναι υπερβολή, έτσι δεν είναι?
1: Να το κάνουμε λίγο εικόνα.
0: Παρακαλώ.
1: και ξεκινάω ανάποδα με το τρεις ζωές που σώζω αγνώστων ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Ξαπλώνω το βράδυ μια μέρα πριν πάω για την αιμοδοσία και κοιμάμαι λίγο καλά.
0: Ναι.
1: Το πρωί τρώω ένα τοστάκι και πίνω λίγο νερό.
0: Ναι.
1: Στη χώρα μας υπάρχουν 96 κρατικές αιμοδοσίες στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουμε κάποιο κοντά μας που κάθε πρωί μας περιμένει εξειδικευμένο προσωπικό. Πηγαίνουμε, χωρίς να έχουμε κάποια υπερβολή αλκοόλ ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Μας παίρνουν ένα ιστορικό σύντομο, μας παίρνουν την αιμοσφαιρίνη μας, την πιεσούλα μας, απλώνουμε το χέρι μας για 10 λεπτά και δεν είναι περίπου, στην κυριολεξία σώζουμε 3 ανθρώπινες ζωές, γιατί από το ολικό αίμα που δίδουμε, 450 ml που είπατε, εμείς εξάγουμε και τα αιμοπετάλια, που είναι χρήσιμα για ανθρώπους με χημειοθεραπεία, που είναι χρήσιμα για πολυτραυματίες, και το πλάσμα, που σημαίνει ότι στην κυριολεξία σώζουμε 3 ανθρώπινες ζωές. Και φεύγοντας, τρώμε ένα κρακεράκι και ένα χυμό και γεμίζουμε την ψυχή μας πραγματικά με την ανώτατη πράξη αλληλεγγύης.
0: Και νιώθουμε κι εμείς και τόσο καλά, πραγματικά. Είναι, αν το σκεφτείτε, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι τόσο απλή διαδικασία που είναι κρίμα να μην γίνεται από όλους όσοι μπορούν να δώσουν αίμα. Είδαμε πρόσφατα ότι τιμήθηκε και το κέντρο στο πρόσωπό σας, κυρία Τσάγκαρη, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που ήθελε να τιμήσει την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και από αυτό το πολιτικό κομμάτι και από τον πολιτικό στίβο να περάσει το μήνυμα, γιατί έγινε και στο προεδρικό μέγαρο
1: εθελοντική
0: αιμοδοσία, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό και θέλω να ευχαριστήσω τον εξοχότατο τον κύριο Τασούλα και τον πρόεδρο της Βουλής που φώτισε, φραγώγησε τη Βουλή.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν από το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα κάνουμε μαζί την βαθιά υπόκληση στους εθελοντές αιμοδότες και μεταδίδουμε το μήνυμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ότι μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές, πραγματικά ο συμβολισμός είναι πάρα πολύ δυνατός. Περιποιεί τιμή για εμάς το ΕΚΕΑ η πράξη αυτή και του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου της Βουλής, γιατί πραγματικά ήταν φοβερά συμβολική.
0: Αυτή την ώρα μιλάμε πόση ώρα, κυρία Τσάγκαρη, μιλάμε 5 λεπτά, 10. Αυτή 5. Την ώρα που μιλάμε γίνονται μεταγγίσεις αίματος κάπου, ε?
1: Για να σκεφτούμε λιγάκι. Μιλάμε 5 λεπτά, να κάνω την αναλογία.
0: Ναι.
1: Το 1 λεπτό, 2 άνθρωποι μεταγγίζονται πραγματικά στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα στα 5 λεπτά 10 άνθρωποι. Όση ώρα με φιλοξενείτε, ναι, 10 άνθρωποι χρειάστηκαν αίμα ή παράγωγο στην πραγματικότητα. Στην Ελλάδα γίνονται 1 εκατομμύριο μεταγγίσεις τον χρόνο.
0: 1 εκατομμύριο μεταγγίσεις τον χρόνο. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει κάποιος, ακόμα και αυτός που δίνει αίμα.
1: Είναι συγκλονιστικό. Οι οποίες δεν έχουν εφταξία, η ανάγκη είναι καθημερινή. Είναι τακτική, είναι έκτακτη.
0: Ναι.
1: Συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι στα 5 λεπτά της φιλοξενίας ήδη 10 άνθρωποι σώθηκαν,
0: ναι,
1: από κάποιον συνάνθρωπό τους.
0: Ναι.
1: Αν το νιώσουμε όλο αυτό, εγώ έχω φεύγει μια ορολογία,
0: ναι,
1: αλλά τη νιώθω γιατί είμαι και εγώ εθελοντής αιμοδότης, τον,
0: ναι,
1: εθισμό της αγάπης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όποιος άνθρωπος δώσει μια φορά, συνειδητοποιήσει φεύγοντας ότι 3 άνθρωποι σώθηκαν από αυτό, κοιτάει, το λέω πραγματικά, το ρολόι του, πότε θα περάσουν οι 3 μήνες να ξαναδώσει.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι μια εξαιρετική πράξη, ένα δώρο ζωής.
0: Φυσικά και είναι δώρο ζωής.
1: Και ένα δώρο ψυχής για μας.
0: Αναρωτιέμαι αν έχει, προφανώς και θα έχει γίνει αυτό. Βλέπω τη δραστηριότητά σας, η οποία είναι απίστευτη. Κάθε μέρα αναρτήσεις, κάθε μέρα δράσεις. Δεν περιμένετε ούτε την Παγκόσμια Μέρα του Εθελοντή Αιμοδότη για να κάνετε ένα αφιέρωμα. Αλλά πηγαίνετε, είναι σαν να πηγαίνετε παντού σε όλη την Ελλάδα και να μεταφέρετε το μήνυμα. Πιάνει τόπο όλη αυτή η εκστρατεία στην οποία έχετε επιδοθεί πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν κοιμάστε καθόλου εσείς και όλοι οι συνεργάτες σας.
1: Όλοι, σε όλους χρωστάω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ανθρώπους του ΕΚΕΑ.
0: Δηλαδή, να σας πω κάτι, ένοπλες δυνάμεις, οποιαδήποτε υπηρεσία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε χτυπήσει την πόρτα. Όπου υπάρχει οτιδήποτε, πάτε και χτυπάτε την πόρτα.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια και έχει πιάσει τόπο. Δεν είμαστε ήρεμοι.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως, όταν,
0: ναι,
1: καταφέρνεις κάτι, έχεις παραπάνω άγχος να ολοκληρωθεί. Αλλά τα τελευταία 2 χρόνια Το λέμε εξωστρέφεια, φαντάζει απλό, δεν είναι εξωστρέφεια, θέλει πολλή δουλειά. Ναι. Με τη βοήθεια και των συλλόγων, φυσικά εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΣΥ, που πάντα μας συντροφεύει. Επισκεφτήκαμε πραγματικά παραπάνω, μιλάω για εξορμήσεις,
0: ναι.
1: Γιατί θέλω να, ο κόσμος να θυμάται.
0: Γήπεδα, πάντα, σχολεία, πάντα, περιφέρειες, δήμους, ένοπλες δυνάμεις, γραφεία, εταιρείες, χαμός γίνεται.
1: Θέλω να θυμάται ο κόσμος ότι και εμάς
0: ομάδες,
1: τα πάντα.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά παντού υπάρχουν άνθρωποι που το μαθαίνουν πρώτη φορά και μετά γίνονται τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Να θυμόμαστε ότι οι 96 αιμοδοσίες είναι ανοιχτές πάντα, αλλά όντως το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, σε συνεργασία και με τους συλλόγους και με τα νοσοκομεία και με την ΠΟΣΕΑ, έχει επισκεφθεί τα πανεπιστήμια, το Πολυτεχνείο, πληθυσμού στόχου, το Σύνταγμα, το Πολεμικό Μουσείο, άφησε συνεργασία με το στρατό. Αυτή η εξωστρέφεια που για μένα είναι εκπαίδευση,
0: ναι,
1: έχει φέρει αποτελέσματα. Και έχει φέρει αποτελέσματα και σε φυσικό αριθμό αύξησης ολικού αίματος,
0: ναι,
1: δηλαδή παραπάνω μονάδες, και σε πάρα πολύ σημαντική, αν καταφέρουμε να το διατηρήσουμε,
0: ναι,
1: βελτίωση των ποιοτικών δικτών. Δηλαδή ξεφεύγει σιγά σιγά ο κόσμος από το συγγενικό αίμα, ότι μια φορά έγινε κάτι σε κάποιον συγγενή μου και έδωσα αίμα, και γίνεται τακτικός εθελοντής αιμοδότης. Αυτό μόνο μπορεί να φέρει την επάρκεια. Η τακτική εθελοντική αιμοδοσία. Κερδίσαμε, κυρία Ράγιου, το λέω με μεγάλη συγκίνηση αυτό, τα δύο τελευταία χρόνια κερδίσαμε 10.000 νέα παιδιά, δώσαν για πρώτη φορά, και στόχος μας είναι να παραμείνουν τακτικοί αιμοδότες, ηλικίας 18 με 25 ετών, που είχαμε τα μικρότερα ποσοστά. Καταλαβαίνουμε ότι φταίμε εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο πανεπιστήμιο, όταν μιλάμε στους μικρούς αυτούς ποιητές, 10.000 νέα παιδιά μπήκαν παραπάνω. 5.000 νέοι αιμοδότες. Βελτιώθηκαν δείκτες, όπως είναι οι αιμοδότες πρώτης φοράς. Βελτιώθηκαν δείκτες, όπως είναι αυτοί του συγγενικού αίματος. Ήμασταν στο 30%. Πώς το λένε, εθελοντική αιμοδοσία,
0: ναι,
1: και κοντεύουμε το 70% της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας.
0: Ναι.
1: Άρα, όταν γίνει συνείδηση, και αυτό θέλει παραπάνω εκστρατεία ενημέρωσης, παραπάνω ενεργητική.
0: Πόσο παραπάνω από αυτό που κάνετε, δεν υπάρχει παραπάνω. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, εγώ δεν σας προλαβαίνω. Αφού φαντάζομαι ότι όταν πηγαίνετε στα κανάλια, στις τηλεοράσεις για να ενημερώνετε, έχετε μαζί και το συνεργείο και τους βάζετε όλους και παίρνετε αίμα. Δηλαδή αυτό έχω στο μυαλό μου.
1: Θα πω τώρα, αυτό μπορεί να ακούγεται ανεκδοτικό. Έχουν έρθει από χώρους φιλοξενίας, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
0: ναι,
1: άνθρωποι σε ελεγχιακό δυναμικό, και έχουν δώσει, με έχουν σταματήσει στην έξοδο να με ρωτήσουν αν αυτό που, αν μπορούν να δώσουν ή όχι, γιατί υπάρχουν και μύθοι. Μόλις αποκλείστηκε ο μύθος, ναι, έχω δει ακόμα και από ανθρώπους από μέσα να έρχονται σε επόμενη αιμοδοσία.
0: Ναι, είδα και κάποια συνέντευξή σας που καταρρύψατε και ένα μύθο που έχει να κάνει με το τατουάζ, γιατί κυκλοφορεί και πολλοί κόσμος με τατουάζ. Τι είναι αυτό το πράγμα ότι όταν έχεις τατουάζ δεν μπορείς να δώσεις αίμα?
1: Και όμως με κάποιο τρόπο το θεωρούν όλοι βέβαιο. Είναι πολύ η μύθη. Όσο κινούμε και όσο μαθαίνω και όσο μιλάω με τον κόσμο, μαθαίνω, ναι, όλο και παραπάνω μύθους της παρέας που συγκρατούν το γενικό πληθυσμό που να γίνει αιμοδότης. Το τατουάζ και το piercing, που πλέον, ναι, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο και σε όλες τις ηλικίες,
0: ναι,
1: πιστεύει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να δώσει αίμα αφού το κάνει.
0: Ναι.
1: Όχι. Από όταν το κάνει, 4 μήνες μετά, δεν αφορά κανέναν.
0: Βέβαια.
1: Κανέναν. Αυτό για μια πρωτογλίμωξη που γίνεται έλεγχος. Μετά κανέναν. Έχω ακούσει ότι η γυναίκα δεν μπορεί να δώσει αίμα επειδή έχει περίοδο.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα έχει περίοδο κάθε μήνα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να δώσει αίμα. Άλλο μια παθολογική κατάσταση, η οποία βεβαίως την αποκλείει, και άλλο η καθημερινότητα. Θα ελεγχθεί η αιμοσφαιρίνη, θα ελεγχθεί η πιεσούλα και μπορεί να δώσει. Και είναι και μύθια, ας πούμε, στις γυναίκες είμαστε χαμηλά. Έχουμε 3 άντρες προς 1 γυναίκα. Είναι κάποιοι μύθοι λοιπόν που κερδίζουν και συγκρατούν τον, ναι, γενικό πληθυσμό. Ότι είμαι παχής και δεν μπορώ να δώσω. Αν δεν έχεις παθολογικά προβλήματα και μπορώ να βλέπω φλέβα,
0: ναι,
1: και φορά στην καρεκλίτσα, μπορείς να δώσεις.
0: Ναι.
1: Ότι έχω ζάχαρο. Αν το έχεις ρυθμίσει και δεν κάνεις ινσουλίνη, μπορείς να δώσεις. Όλοι μετά από μια ηλικία, λίγο πιεσούλα θα έχουμε, λίγο ζάχαρο θα έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Όταν το έχουμε ρυθμίσει, δεν είναι παράγοντας αποκλεισμού. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις. AIDS, υπατήτιδα, πρόσφατο χειρουργείο. Είναι εξειδικευμένο το προσωπικό και θα αποκλείσει εκεί που πρέπει να αποκλείσει με το ιστορικό. Εμείς ας μην αυτοεξαιρεθούμε.
0: Ναι.
1: Αρκεί να είμαστε 18 με 65 και πάνω από 50 κιλά.
0: Μάλιστα. Στην περιφέρεια, στην υπηρετική Ελλάδα και στα νησιά είναι πιο έντονο το πρόβλημα ή δεν υπάρχει καμία διάκριση σε σχέση με τα κέντρα των πόλεων? Δηλαδή οι ανάγκες σε αίμα έχετε δει αν είναι αυξημένες στην νησιωτική περιοχή της χώρας?
1: Πάντα δουλεύουμε βλέποντας την Ελλάδα ως έναν τόπο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολιτικές οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ στο να έχουμε και τον έλεγχο, τον καλύτερο έλεγχο όλης της επικράτειας.
0: Ναι.
1: Μία εξ αυτών των πολιτικών, που είναι και πολύ σύγχρονη και αναφέρομαι σε αυτή εξειδικευμένα, έχει γίνει τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καταφέραμε στην Αττική και στην Κόρινθο,
0: ναι,
1: να μαζεύουμε όλο το ολικό αίμα, όπου και να δώσει κανείς αίμα στην Αθήνα και στην Κόρινθο.
0: Ναι.
1: Έρχεται στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Αυτό λέγεται πολιτική συγκεντροποίηση. Πέρα από τους ελέγχους που κάνουμε για τις νόσους, που λέω ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, το επεξεργαζόμαστε κιόλας. Με την επεξεργασία αυτή έχει γίνει ένα μικρό θαύμα. Δηλαδή, καταφέραμε να τριπλωσιάσουμε τα αιμοπετάλια, να βγάλουμε παραπάνω πλάσμα και να καλύπτουμε παραπάνω ανάγκες. Άρα, στόχος μας είναι αυτή την πολιτική που κάναμε στην Αττική να την επεκτείνουμε και στην υπόλοιπη επικράτεια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε εικόνα, μιλώντας με τις αιμοδοσίες όλης της Ελλάδος, και όπου υπάρχει ανάγκη γίνεται prioritization.
0: Ναι, προτεραιότητες βέβαια. Ναι.
1: Θα πάει, θα φύγει από κάπου αλλού και θα πάει. Όταν εφαρμοστεί καθολικά η συγκεντροποίηση, αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο.
0: Ναι, και αντιστοίχως υπάρχει κάτι που να δείχνει αν ο κόσμος στα αστικά κέντρα ή στην περιφέρεια δίνει πιο πολύ αίμα, έχει την εθελοντική αιμοδοσία στο πρόγραμμά του?
1: Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές και σε αυτό έχουν κάνει και πρέπει να πω και μπράβο.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή δουλειά και οι σύλλογοι. Παραδείγματος χάρη υπάρχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία, η ΠΟΣΕΑ,
0: ναι,
1: η οποία με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού από το ΕΣΥ κάθε περιοχής κάνει προσέλκυση, κάνει εξόρμηση, διδάσκει. Οπότε δεν βλέπουμε πολύ μεγάλες ανισότητες και ανισορροπίες στην ποσότητα που δίνει κανείς. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιοχές που δεν έχουν τη δυνατότητα,
0: ναι,
1: αν δεν υπάρχει κάποια κεντρική αιμοδοσία ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί προσπαθούμε να καλύψουμε με εξορμήσεις. Δηλαδή να πάει ένα κινητό συνεργείο και να πει είμαστε εδώ για όποιον θέλει να προσφέρει. Είναι μια συλλογική εργασία που γίνεται πρωτίστως στις αιμοδοσίες των νοσοκομείων με κατεύθυνση από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, την βοήθεια των συλλόγων, ακόμα και των πασχόντων.
0: Ναι.
1: Μας διδάσκουν οι ασθενείς, ναι, μας διδάσκουν την ανάγκη, μας αναδεικνύουν το κενό.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή μας ακούν από τα FM σε όλα τα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη και διαδικτυακά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα στα κέντρα ξέρουν. Εδώ, αν αυτή τη στιγμή που μας ακούει κάποιος και το αποφασίσει τώρα που μιλάμε, τι πρέπει να κάνει?
1: Πού πρέπει να πάει ή τι πρέπει να κάνει?
0: Και όλα.
1: Ωραία. Καταρχήν, αν έχει κάποιο νοσοκομείο ή περιοχή, ένα δημόσιο νοσοκομείο,
0: ναι,
1: έχει τη λεγόμενη αιμοδοσία, το τμήμα αιμοδοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να πάει, αν είναι 18 με 65 ετών, δεν έχει κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικά σοβαρό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ξαπλώσει το βράδυ, να κοιμηθεί λίγο καλά και το πρωί και χωρίς ραντεβού να πάει να χτυπήσει την πόρτα και να πει γεια σας.
0: Θέλω να δώσω αίμα.
1: Είμαι η Νατάσα,
0: ναι,
1: θέλω να δώσω αίμα και θέλω να γίνει και τακτικός θεωρητής αιμοδότης. Θα τον δεχθούν και καλό είναι να γραφτεί και στο Μητρώο μετά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μπει στο ΕΚΕΑ, στην ιστοσελίδα, για να δει και πού αλλού γίνονται εξορμήσεις. Μπορεί να γίνονται από συλλόγους, από την ΠΟΣΕΑ, να γίνεται κάποια άλλη εξόρμηση, αν δεν υπάρχει αιμοδοσία εκεί.
0: Ναι.
1: Πάντα έχουμε στην ιστοσελίδα μας που γίνονται και αλλού προσπάθειες. Αυτό που πρέπει να καταλάβει είναι ότι υπάρχουν κάθε μέρα οι δυνατότητες και να συνειδητοποιήσει την απίστευτη δύναμη που έχει ο άνθρωπος να χαρίσει ζωή στον άνθρωπο.
0: Όντως, και πρέπει όντως να μπείτε στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, στη σελίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, που είναι αναλυτικότατη, τι πρέπει να κάνεις για να γίνεις αιμοδότης, τις κατηγορίες, ό,τι σας αφορά για το αίμα, πληροφορίες, τα προϊόντα, οι μεταγγίσεις, τα προγράμματα, οι δράσεις. Είναι αναλυτικότατο και δίνει όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζει κανείς. Εγώ θα μείνω στο ότι η εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα έχει κάνει άλματα, παρουσιάζει δηλαδή θετικά σημάδια. Όταν μου λέτε ότι έχουν αυξηθεί νέοι αιμοδότες και μάλιστα σε ηλικίες 18 μέχρι 25, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πληθυσμός γυράς και κυρία Ράγιο.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε πρόβλημα ούτως ή άλλως.
0: Ναι,
1: ναι. Πολύ χαμηλά ποσοστά.
0: Ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι αυτοί είναι οι μελλοντικοί αιμοδότες.
0: Ναι.
1: Χρειάζονται απλά γνώση, εκπαίδευση, προσέγγιση.
0: Ναι. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν που μεταφέρουμε, ότι η εθελοντική αιμοδοσία, να το καταλάβουμε όλοι, είναι ανεκτίμητο δώρο ζωής, έχει τεράστιο αντίκτυπο θετικό στο κοινωνικό σύνολο. Το να προσφέρεις αίμα είναι ανάγκη για τη ζωή, τη δική μας, των συνανθρώπων μας, όλων μας. Και αυτό που είπατε κιόλας, η δική σας, ο εθισμός της αγάπης που είπατε, νομίζω ότι μένει και γράφεται στην ψυχή μας μόνο με θετικό πρόσημο.
1: Να βάλουμε ένα στοίχημα όλοι μαζί, ναι, οι αγαπημένοι ακροατές. Φέτος το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: κανείς άνθρωπος,
0: ναι,
1: να μην βιώσει όχι απλά έλλειψη, ούτε αγωνία καθυστέρησης.
0: Ναι.
1: Μπορούμε.
0: Ναι, μπορούμε.
1: Μπορούμε.
0: Και αυτό θα κάνουμε, ελπίζω να διεχθεί το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Έλενα
1: Τσάγκαρη.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Και βεβαίως, love is in the air. Κατακόκκινη, σαν το αίμα η αγάπη.

Μπράβο, Πέργελ, μια φορά το σωστό τραγούδι στη σωστή θέση. Το είδες το Black Pepper σήμερα? Πολύ τραγική. Μικρή επίδαυρος, φίλε. Δεν τους χωράει. Πάρα πολύ τραγική γύρω μας. Πάρα πολύ. Αρχίστε να μετράτε.

0: Άνοιξαν οι πλατφόρμες, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο από το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών ενιαίων λυκείων και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές του 2026. Νομίζω ότι ξέρετε τι να κάνετε, τον οκταψήφιο κωδικό με τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο με κεφαλαία. Ήδη την ώρα που τα λέω εγώ αυτά θα έχετε μπει και θα βλέπετε. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και να μην έχετε και τους βαθμούς που περιμένετε ή να μην έχετε την επιτυχία που εν πάση περιπτώσει αναμένετε. Μην ανησυχείτε μωρέ, ξέρετε πόσους δρόμους έχει η ζωή εκεί έξω. Σκεφτείτε πόσο καλύτερα είμαστε από όλους αυτούς στη Βενεζουέλα, τους χιλιάδες νεκρούς που αναμένονται και τους τόσους πολλούς τραυματίες με αυτό το φωνικό σεισμό. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ντουμπάι αυτή τη φορά, στο Ντουμπάι, το υπέροχο Ντουμπάι. Influencer δολοφόνησε τον σύντροφό της με κουζινομάχηρο. Μάστε. Αυτά τα καινούργια τώρα, οχήματα υδρογόνου. Τι είναι τα οχήματα υδρογόνου, ρε Πέρι? Με οχήματα υδρογόνου, λέει, ηλεκτρικά και plug-in hybrid, υποστηρίζει το Ιώτα το Ράλι Ακρόπολης. Οχήματα υδρογόνου, αλήθεια τώρα. Φίλε, σε λίγο θα πάμε στο διάστημα, έτσι όπως φαίνεται. Θα πηγαίνουμε βολτούλα.
1: Είμαστε οι μόνοι που θα τρακαίνουμε εμείς οι
0: Έλληνες. Ναι, η αλήθεια είναι και εκεί θα έχουμε τράκα, όντως. Υπενήσεσαι τίποτα για μένα?
1: Όχι.
0: Α, είπα, μήπως.
1: Εσύ μακριά από τα παιδίρια
0: έχουμε. Εν τω μεταξύ αυτός ο τύπος, θα το ξαναπώ, δηλαδή δεν πρέπει να έχω δει πιο τομάρι άνθρωπο αυτόν με τη σταυρούλα που τη δολοφόνησε, αυτός ο, ξέρω εγώ, της κατά είναι ο Σκοπιανός. Εκτός το ότι τη σκότωσα, είδα, λέει, να κουνιέται και τη έφερα κάτι στο κεφάλι, τη σκότωσα, αγόρασα γλυκά και μετά πήγα σε ένα φίλο μου, λέει, να τα φάμε. Ρε, πάει καλά ο κόσμος. Σαν τον άλλον στη Ρόδου Λίνδου που γδύθηκε, τσιτσιδώθηκε και ανέβηκε στο ασθενοφόρο. Και πού να σφίξουν οι ζέστες κι άλλο που θα σφίξουνε, ρε παιδιά.

Άφησα για το τέλος ένα μαντάτο που μάλλον είναι άσχημο, λέει, για όσους ζουν από τις business με τις αποδείξεις των πρατηρίων βενζίνης. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ από 1η Ιανουαρίου του 2027, κάθε συναλλαγή χονδρικής σε πρατήριο καυσίμων θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τιμολόγιο με τον άφημί του αγοραστή από το πρώτο ευρώ. Κατάλαβες που παίρναν τις αποδειξούλες ως επαγγελματική δαπάνη, όποιος να είναι, όπου να είναι. Ναι, τέλος αυτό, παιδιά, τέλος. Ό,τι προλάβετε μέχρι το Δεκέμβριο, γιατί μετά, bye bye.

Το ακούσατε το μήνυμα της ημέρας. Έχει να κάνει με τις ελλείψεις αίματος που παρατηρούνται τώρα το καλοκαίρι. Γι' αυτό, αν έχετε 10 λεπτάκια και είστε υγιείς γενικότερα και δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, βρε παιδιά, πεταχτείτε στο νοσοκομείο και δώστε λίγο αίμα. Θα σώσετε 3 ζωές. Μεσάκι Ρουβά, θέλεις να κλείσουμε? Shake it. Α, σου ήρθε αυτόματα ο Σάκης με το σεισμό. Εντάξει. Rock you till you drop. Baby, you're the reason I'm feeling so hot. I want you now, I just can't stop. I would trade my life for a night with you. Even by this. Το άλλο το άκουσες, ένας 90χρονος επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στην κλινική στο Αττικό που νοσηλεύεται στο δωμάτιο της Μάρας Κοντού. Ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω.

αρχίζει τις γνωστές βλακίες πάλι ο Τραμπ. Πρέπει να κάνουμε μια ειδική στήλη βλακεία της ημέρας. Ξαφνικά μένουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, λέει, από τον Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία. Πιθανόν, λέει, να κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει, είπε με το δήθεν χαριτωμένο ύφος του. Ναι. Έχει κάνει, λέει, ότι του έχω ζητήσει, είπε για τον Ερντογάν, οπότε μπορεί να του κάνω και ένα δωράκι, ίσως τα F-35. Εν όψει τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, είπε, αυτά δεν θέλω να διαβάσω άλλο. Θα συγχυστώ και θα αρχίζω να βρίζω και με τέτοια ζέστη δεν είναι σωστό. Παραδίδω στη Δέσποινα Κουλούμπρη και στο Γιάννη Μινατσί. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Έχουμε Γιάννη Ζουγανέλη αύριο. Γεια σας.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην τελετή υπογραφής χρηματοδότησης έργων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους της χώρας βρέθηκαν χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και Δήμαρχοι των νησιών μας, παρουσία των Υπουργών Σταύρου Παπασταύρου και Βασίλη Κικίλια. Κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα, δεξαμενές και σύγχρονες υποδομές ίδρευσης ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών μας. Η χθεσινή υπογραφή ήταν αφετηρία, όχι τερματισμός. Η επιτυχία δεν θα κριθεί στα ποσά που εγκρίθηκαν, θα κριθεί στη σωστή λειτουργία και συντήρηση των υποδομών και τελικά στο αν είναι επαρκές και ποιοτικό νερό και σε λογική τιμή θα φτάνει χωρίς διακοπές στην βρύση κάθε νησιώτη, τονίζει ο κ. Χατζημάρκος σε ανάρτησή του. Σήμερα η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής, το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά και προς τα τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην εκτίμηση ότι με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία, όπως είπε, θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, προέβει ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Πενθήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στη Ρόδο από το απόγευμα της Παρασκευής. Σύμφωνα με όσα είπε στον Real Voice ο συντονιστής της ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Μπουλιέρης, ο κ. Ανδρουλάκης θα παραμείνει στη Ρόδο έως και την Κυριακή, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί την Δευτέρα στην Κάσο και την Τρίτη στην Κάρπαθο, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επισκέψεων σε 3 νησιά. Στην περιοδία θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη, όπως οι βουλευτές Παύλος Χριστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Δημήτρης Μάντζος και ο γραμματέας οργανωτικού σχεδιασμού Ηρακλής Δρούλιας. Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το 2023 βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα με την συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Φώτη Μάγκου και Μανώλη Κουτουλάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης, η προετοιμασία για την έναρξη της διαδικασίας με στόχο την ομαλή υποβολή των αιτήσεων και την δίκαιη μεταχείριση όλων των δικαιούχων. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στην χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα θα επιβάλλεται νέος ειδικός δασμός 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένα εκρηκτικό σκηνικό εκτελήχθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή το φλέγον ζήτημα της χρήσης drones και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Θέμα που έφερε στο προσκήνιο ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, προκαλώντας τριγμούς στην παράταξη της πλειοψηφίας και αφήνοντας εκτεθειμένο τον Σωτήρη Βαγιανό. Αρχικά, με την αποστασιοποίηση του αντιδημάρχου Κώστα Χαλκιά, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ιδέα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν έχω ασχοληθεί, δεν θέλω να συμμετάσχω στην συζήτηση», αρνούμενος ουσιαστικά να παράσει οποιαδήποτε πολιτική κάλυψη στον συνάδελφό του, ενώ και ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι θα περιμένει πρώτα να δει αν η σχετική διαδικασία θα εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο. Στις 30 Ιουνίου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην 1 το μεσημέρι. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας μεταξύ της Κομιτείας Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και της Περιφέρειας για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στο πλαίσιο της νησιωτικής στρατηγικής, καθώς και η υποψηφιότητα του Νοτίου Αιγαίου για την διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας το 2028. Επίσης, σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 1η Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η εκλογή μελών του Προεδρείου και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Καθησυχαστικός ήταν ο Ευθύμιος Λέκας, καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στον Real Voice για τη χθεσινή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο και ταρακούνησαν την Κάσο και τη Ρόδο. Ο κ. Λέκας επισήμανε ότι ο σεισμός δεν συνδέεται με τα μεγάλα ρήγματα της περιοχής και δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας από τους κατοίκους και επισκέπτες της Καρπάθου, προσθέτοντας ωστόσο ότι αναμένεται μετασεισμική ακολουθία. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε κάθε φορά κάποια συνθήματα που θα εξυπηρετήσουν τον πολιτικό σκοπό κάποιων ανθρώπων. Οι άνθρωποι του Μαστιχαρίου έχουν λόγους να ανησυχούν, αλλά όχι από την μεταφορά των απορριμμάτων. Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, η έπαρχος Κόντε Νασβίνου απάντησε μιλώντας στον Real Voice τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από το Σωματείο Μαστιχάρι Δράσης σχετικά με την μεταφορά απορριμμάτων από την Κάλυμνο στην ΚΟ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση το μεσημέρι της Τετάρτης στη Ρόδο για παροχή βοήθεια σε λουόμενο που βρέθηκε σε δυσχερή θέση στην παραλία Έλλη. Το λιμεναρχείο ενημερώθηκε για το συμβάν και αμέσως έσπευσε στην περιοχή, ενώ ενημερώθηκε και εκ μισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής που δραστηριοποιείται για παροχή συνδρομής αλλά και το ΕΚΑΒ. Στον λουόμενο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Κλειστή οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου στην πόλη της Ρόδου και σήμερα λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Διεθνολόγου Ελευθερίας Στακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και η ακαδημαϊκή Παναγιώτης Γρηγορίου, Δημήτρης Τριανταφύλου, Κώστας Ιφαντής και Δέσποινα Σύνου, ενώ το συντονισμό θα έχει ο καθηγητής Στέλιος Περάκης. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, καιρός γενικά αίθριος. Άνεμη βορειοδυτική, θα ενισχυθεί λιγάκι το Μελτεμάκι και θα φτάσει στα 6, ενδεχομένως στο Καρπάθιο για λίγο και τα 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στα κυμάνεται στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 31. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σύμη, τη Λίνδο και το Καστελόριζο από 23 με 24, οι ελάχιστες μέχρι 32 με 33 βαθμούς. Δροσερότερο νησάκι θα είναι η Κάσος μας από 20 μέχρι 26 το πολύ 27 βαθμούς. Για αύριο Παρασκευή με αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα. Άνεμοι βορειοδυτικοί συνεχίζουν στα 5 μέχρι Μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, οι μέγιστες στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου στο νομό μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12νησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ ήμασταν, 13 λεπτά μετά τη μία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα είναι, εντάξει.
0: Να πεις καλημέρα όταν ξυπνάς 12, να πω ναι, εσύ ξυπνάς και εσύ νωρίς, 6
1: Γιατί
0: ώρα.
1: Γιατί είσαι εσύ ο Καπουράκης, εσύ, κατάλαβα.
0: Ποιος Καπουράκης.
1: Δήμαρχος Ρόδου, είσαι να ξυπνάς 5 ώρα το απόγευμα.
0: Δεν που ξέρεις τώρα ξυπνάει ο πρώην δήμαρχος. Ξαφνικά με...
1: Άμα δεν ξέρουμε οι δημοσιογράφοι πότε κοιμάται και πότε ξυπνάει ένας δήμαρχος, δεν κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εξάλλου δεν θέλει και πολύ να το διαπιστώσεις. Στείνεσαι έξω από το Δήμο και τον καλωσορίζεις 4-5 το απόγευμα. Γι' αυτό είχαμε και αυτά τα αποτελέσματα που
0: τώρα είχαμε. Τώρα εσύ μιλάς για παλαιότερα, όχι για τώρα.
1: Ναι, θέλω να σε πειράξω λίγο γιατί πήγαμε
0: χειρότερο. Το χειρότερο. Καλό είναι να κοιμάται ο άνθρωπος αρκετές ώρες και εγώ κοιμάμαι λίγες ώρες.
1: Για ποιο λόγο.
0: Κακός. Δεν μπορεί. 5 ώρες. Μου κάνει κακό αυτό.
1: Άμα είσαι ερωτευμένη.
0: Ναι, βέβαια. Πάνω απ' όλα ο έρωτας, βέβαια.
1: Ο ύπνος πληρώνει την ύφη στο τέλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο Ρία Βόρη στους 99,5. Ακούτε σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Πάντως, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, 25 Ιουνίου. Το καλοκαίρι φεύγει.
1: Φεύγει, εδώ βρέχει στην Αθήνα συνέχεια.
0: Μα βλέπω ότι είναι ένα παράξενο καλοκαίρι και αυτό φέτος.
1: Πραγματικά.
0: Τώρα βέβαια να πω ότι υπάρχει μια έτσι χαρά από τους γονείς και τους μαθητές, παύλα, φοιτητές πλέον. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναρτήθηκαν στα σχολεία και όχι, ήδη παίρνουμε μηνύματα θετικά από κόσμο που μου λένε κάτι φίλοι, κόρη μου πέρασε χημικό Θεσσαλονίκης, ο γιος μου μαθηματικό Πάτρας.
1: Ωραία συναισθήματα αυτά.
0: Ωραίο το πρώτο συνέστημα είναι πάρα πολύ καλό. Το δεύτερο συνέστημα είναι λίγο προβληματικό, έτσι.
1: Είναι, μα το ρεζουμέ, δηλαδή το συμπέρασμα είναι να μην το βάζουν κάτω τα παιδιά και να μην στεναχωριούνται.
0: Πάντως μπράβο στα παιδιά.
1: Αποτυχία δεν
0: και σε
1: κάτι.
0: Αυτούς που πέτυχαν αυτό που ήθελαν και στα παιδιά τα οποία
1: που
0: δεν.
1: Προσπάθησαν.
0: Που προσπάθησαν. Άξι. Δεν τελειώνει τίποτα. Η ζωή συνεχίζεται
1: αυτό
0: και
1: λέμε.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται.
1: Γιατί έχουμε και περιστατικά όπου παιδιά που αποτυχάνουν κάνουν διάφορα πράγματα. Αυτό ναι. Δεν νομίζω ότι έχει λογική. Όπως καταλάβατε, στο ένα μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Κουλούπη.
0: Και στο άλλο Γιάννης Μινατσής. Ενώ απέναντί μας είναι.
1: Ο Πέρης Βασιλάκης στην επιλογή της μουσικής και όχι μόνο.
0: Ο οποίος off the record ακούει διάφορα ευστράπελα.
1: Τι ακούει δηλαδή?
0: Διάφορα τα δικά μας.
1: Εδώ?
0: Ναι, off the record σου λέω.
1: Α, ναι, εντάξει, δεν το ήξερα αυτό. Δεν το ήξερα.
0: Στο ένα αυτή έχει ακουστικό, στο άλλο δεν έχει.
1: Αυτό. Σοβαρά το βλέπω τώρα.
0: Το
1: ναι.
0: Βλέπω μόνο εγώ αυτό. Οπότε
1: δηλαδή
0: εντάξει.
1: Από το ένα ακουστικό ακούει τι λέμε ναι. Στον αέρα.
0: Και από το άλλο,
1: από το άλλο
0: λέμε
1: ακούει ό,τι δεν θέλει
0: αέρα.
1: Να ακούσει.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Καλό μεσημέρι στη Λέρο. Μίλησα νωρίτερα με τον Γιάννη το Θεμέλαρο. Επειδή θα ήθελα ένα τηλέφωνο και μου το έδωσε άμεσος ο Γιάννης ο Θεμέλαρος.
1: Όπως πάντα.
0: Καλό μεσημέρι στη Λέρο, στη Σίμη και στη Χάλκη.
1: Ωραία. Και εγώ χαιρετίσματα σε όλα τα υπόλοιπα νησιά. Αυτά που δεν είπε η Δέσποινα.
0: Και εγώ και στην Κάρπα θα μου πει.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι μας ακούτε και αυτό οφείλεται στον κύριο
0: Βαγγέλη
1: Καρακατσάνη, ο οποίος σήμερα είναι εδώ στις επάλξεις.
0: Τώρα που λέμε Κάρπαθο, καταρχήν να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μανώλη Δικομανώλη.
1: Κοίτα να δεις τώρα
0: ναι, έφυγε ο Μανώλη Δικομανώλη από τη ζωή. Επί σειρά ετών γενικός διευθυντής στην ΔΕΙΑΡ. Μπορώ ναι. Να πω, Γιάννη, ήταν μια πολύ δυνατή προσωπικότητα
1: ναι.
0: Ο αείμνησος Μανώλη Δικομανώλης. Αφήνει πίσω τον κομμάτι, το αποτύπωμα.
1: Ναι.
0: Επιστήμονας, ένας οικογενειάρχης, ένας εξαιρετικός έτσι, άνθρωπος.
1: Ναι, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, ο οποίος σπούδασε στην Αμερική, τελείωσε το γυμνάσιο και το λύκειο στην Κάρπαθο και στη συνέχεια έφυγε με τους γονείς στην Αμερική, όπου εκεί σπούδασε, έκανε καλές σπουδές ο άνθρωπος και βεβαίως ήταν εκεί και μέσα στα πράγματα τα συλλογικά, διατέλεσε και πρόεδρος του Συλλόγου των Ολυμπητών της Βαλτιμόρης. Έχασε ένα αδερφό του από μια, πώς το λένε, μάχη που δόθηκε μέσα στο μαγαζί από κάποιους οι οποίοι τον πυροβόλησαν και ένα πολύ καλό παιδί ο αδερφός του Γιάννης τον έχασε πολύ νωρίς και σημάδεψε αυτό και τον Μανώλη και τον Ηλία τον αδερφό του και στη συνέχεια ήρθε στην Ρόδο όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα. Διέμενε στην Ιαλισσό, έκανε μια πολύ ωραία οικογένεια, όλα του τα παιδιά είναι επιστήμονες και βεβαίως προσλήφθηκε τότε με διαγωνισμό στην ΔΕΙΑΡ όπου ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση.
0: Πόσα χρόνια ήταν η ΔΕΙΑΡ?
1: Πολλά χρόνια, πρέπει να είναι πάνω από 20-25
0: χρόνια.
1: Αλλά
0: και στην Ένωση Αγροτικό Συνεταιρισμό Δεκανή στον
1: ναι,
0: θυμό.
1: Μετά τη συνταξιοδότησή του από την ΔΕΙΑΡ ή μάλλον όχι την αποχώρησή του, για πρέπει να είναι πάνω από 20-25
0: χρόνια. Αλλά και στην Ένωση Αγροτικό Συνεταιρισμό.

0: Είχε ασχοληθεί και πάρα πολύ έντονα με τα συλλογικά πράγματα της αδερφότητας Υφρικούς εδώ, των Ολυμπητών της Ρόδου. Ήταν αυτός ο οποίος οραματίστηκε να γίνει η εκκλησία, γιατί ήταν μέλος των απογόνων του Μιχάλη του Αυδελή, του Δωρητή, ο οποίος παραχώρησε την έκταση και χτίστηκε το πολιτιστικό κέντρο της Ολύμπου. Και ήταν ο Μανώλης ο οποίος πρωτοστάτησε να γίνει η εκκλησία, να θεμελιωθεί, να περατωθεί. Και ήταν μέσα στα συλλογικά πράγματα πάρα πολύ έτσι έντονα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, γιατί το γνωστό θέμα της αρρώστιας η οποία κυριαρχεί, έδωσε τη μάχη του, δεν τα κατάφερε και τώρα από ό,τι μαθαίνω σήμερα νομίζω θα τον φέρουν από την Αθήνα, γιατί εκεί άφησε την τελευταία του πνοή. Και την Κυριακή, από ό,τι με πληροφόρησε τώρα ο πρόεδρος της αδερφότητας, θα γίνει 11 η ώρα νομίζω το πρωί της Κυριακής.
1: Θα γίνει εδώ στη Ρόδο
0: η κηδεία του, εδώ στη Ρόδο, ναι. Δυστυχώς.
1: Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του.
0: Θερμά συλληπιτήρια, πραγματικά. Ένα μεγάλο κενό αφήνει ο Μανώλης, γιατί και σαν άνθρωπος και σαν επιστήμονας και σαν πατριώτης ήταν εξαιρετικός. Τι να πούμε, αυτή είναι η ζωή.
1: Από την απεσιόδοξη είδηση στην αισιόδοξη, γιατί πήραμε κάποια μηνύματα λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Κάποιοι είδαν συνταξιούχοι ότι θα έχουν επιστροφή χρημάτων, λέει, το επόμενο διάστημα. Και το έψαξα λίγο το θέμα. Όχι μόνο συνταξιούχοι, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες. Άκουσαν ότι μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει επιστροφή χρημάτων.
0: Με τον νόμο Κατσέλη αυτό?
1: Όχι με τον νόμο Κατσέλη. Είναι κάτι διαφορετικό. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι είναι χιλιάδες βέβαια, θα αναμένεται, λέει, να πιστώσει το επόμενο διάστημα ο ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Κάποια χρήματα, προχωρά σε μαζικές επιστροφές χρημάτων και αυτό το μέτρο αφορά εργαζόμενους συνταξιούχους, οι οποίοι είδαν να παρακρατούνται από το εισόδημά τους ποσά που ξεπερνούν το προβλεπόμενο νομοθετικό ανώτατο όριο. Αυτό λένε τα πληροφορίες που έχουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι γίνεται μια παρακράτηση της τάξης του 30% από
1: κάπου
0: το,
1: τόσο. Οπότε δεν είναι για όλους τους συνταξιούχους.
0: Ναι, αυτούς που πλήρωσαν παραπάνω.
1: Ναι. Αυτό.
0: Και δεν περιορίστηκαν οι κρατήσεις στα προβλεπόμενα, στο maximum δηλαδή. Τώρα που νομίζω το 30%.
1: Τώρα εδώ να πούμε ότι θα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο τους λογιστές. Τους ξέρεις, οι λογιστές πλέον, οι άνθρωποι.
0: Είναι παντός καιρού.
1: Είναι κινητά ΚΕΠ.
0: Ναι.
1: Συνέχεια το τηλέφωνο χτυπάει ασταμάτητα.
0: Παντός καιρού.
1: Και για όλο αυτό που προσφέρουν τώρα να το πούμε οι λογιστές και δεν πληρώνονται κιόλας έτσι. Είναι συνέχεια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αν εμείς παραπονιόμαστε ότι χτυπάει το τηλέφωνο μας συνέχεια, τι να πούν και οι λογιστές, οι οποίοι είναι σε ένα τηλέφωνο συνέχεια και προσπαθούν να διεκπαιρεώσουν τις όποιες έτσι τα προβλήματα προκύπτουν. Πάντως την ίδια στιγμή έξτρα χρήματα στο πορτοφόλι έρχονται την Παρασκευή για τους ελεύθερους επαγγελματίες, λέει, καθώς έχει προγραμματιστεί η απόδοση των αχρεωστήτως καταβληθυσών ασφαλιστικών εισφορών. Κάτι αισιόδοξο είναι και αυτό.
0: Μήπως έρχονται εκλογές?
1: Μήπως.
0: Μήπως. Λέω τώρα εγώ.
1: Όταν η οποιαδήποτε κυβέρνηση σου επιστρέφει κάτι από χρήματα, κάτι μυρίζει.
0: Κάτι σηματοδοτεί.
1: Κάτι σηματοδοτεί.
0: Έχουν ανοίξει οι βρύσες, οι κάνουλες. Για να δούμε. Εντάξει, ό,τι γίνεται που είναι υπέρ των συμπολιτών μας, σε όποια κατηγορία και να ανήκουν, είναι ευχαρίστο και καλό. Το θέμα είναι να μην στα παίρνουν. Γιατί άμα στα παίρνουν, εκεί αρχίζει η γκρίνια και επειδή κυκλοφορεί έτσι πάρα πολύ δυσαρέσκεια όσον αφορά την ακρίβεια. Ακόμη και τα 5 και τα 10 ευρώ που εισπράττει κάποιος του επιστρέφονται ή είναι αναδρομικά, τα παίρνει αναδρομικά, είναι θρίαμβος. Εκεί φτάσαμε δηλαδή. Να σου επιστρέφουν 20 ευρώ και να κάνεις πάρτι, να πανηγυρίζεις. Έτσι, αυτή δεν είναι πραγματικότητα. Γιατί πας στα σούπερ μάρκετ, εσύ δεν μου λες τώρα, έπιασες αυτή τη λίστα. Πώς λέγεται, έχει μια.
1: Ναι, ούτε καν έχω μπει στη διαδικασία να το ψάξω αυτό.
0: Είναι δυνατόν, γιατί, πρακτικά, ρε παιδί μου. Είναι
1: δεν
0: δυνατόν.
1: Γίνεται, αλλά εγώ να σου πω τι κάνω. Ξέρω παράδειγμα. Όχι, κυνηγάω τις προσφορές. Βλέπω πού θα έχει κάποια έκπτωση, κάποιο κατάστημα.
0: Τώρα,
1: κάποια σπερμάκια και επιλέγω να πάω την τάδε μέρα. Αλλά δεν ψωνίζω πλέον πολλά όσα ψωνίζα. Τα απαραίτητα.
0: Εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε, αλλά λέω ότι ανοίγει τη φυλάδα αυτή και βλέπεις σούπερ μάρκετ τάδε η φέτα τόσο. Πρέπει να πας στα άλλα 5-6 καταστήματα, μεγάλο καταστήματα, να δεις πόσο είναι η φέτα.
1: Αν καταναλώνεις τη βενζίνη και το χρόνο σου για να γυρνάς στο σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, μπορεί να το βρεις στο χαρτί, να κάνεις τη σύγκριση και να πας να ψωνίσεις. Λέω τώρα εγώ. Αλλά για ένα προϊόν. Για σκέψου να θες να πάρεις 50.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, δηλαδή νικάει η ζημιά το διάφορο που λένε οι λαοί, έτσι, στη λαϊκή καθομιλουμένη.
1: Πώς το είπες?
0: Νικά η ζημιά το Γιάφορο, το Γιάφορο. Μάλιστα. Το

0: κέρδος δηλαδή, ναι, το όφελος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε σε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε.
1: Θα πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί θα πάμε σε λίγο στον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων εδώ της περιοχής μας. Και αυτοί έχουν προβλήματα.
0: Τώρα,
1: οι άνθρωποι συνέχεια έχουν θέματα.
0: Λέμε από τη μια ότι αυτή η ρημάδα, η δημόσια διοίκηση, εξυγχρονίζεται σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Μήχανο γράφεται. Γίνεται πιο, δηλαδή απλουστεύονται κάποια πράγματα, αλλά έρχονται, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που λέτε, παιδί μου, δεν έχουν μυαλό αυτοί που λειτουργούν με αυτή την έννοια, αυτοί που κάνουν τις μεταθέσεις, τους διορισμούς, τις τοποθετήσεις, και δεν φτάνει η ταλαιπωρία αυτών οι οποίοι μετακινούνται, αλλά είναι και ζημιά για το ίδιο το κράτος. Τέλος πάντων, θα τα ακούσουμε από τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Δωδεκανήσου.
1: Σε λίγα λεπτά από τώρα.
0: Και μπορούμε να πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και να επανέλθουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, στο Real Voice, 27 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι στα 12 σε όλα τα νησιά τα οποία είναι συντονισμένα σταθερά και ακούνε και ενημερώνονται μέσα από το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πριν ανοίξουμε την κουβέντα με τον αγαπητό πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων του Δωδεκανήσου, καλά τα λέω.
0: Ναι, του νομού Δωδεκανήσου.
1: Θα ήθελα να του κάνουμε μια πολύ δύσκολη ερώτηση, η οποία βγαίνει πραγματικά από την. Αναδύεται από την πιάτσα. Πολλοί λένε ότι είναι πρώτος ξάδερφος του Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Γελάς έτσι. Άσε να τελειώσω. Και ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης με μία ψήφο γίνει κυβέρνηση, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των. Θα γίνει αρχηγός αστυνομίας.
0: Ναι. Κύριε Ανδρουλάκη, καλό μεσημέρι. Ξέρετε, ο Γιάννης του Μινατσίκη πάντα καυστικό χιούμορ.
2: Καταρχήν δεν ισχύει αυτό με το. Συγγένεια.
1: Απλή συνωνυμία δηλαδή.
0: Θα μπορούσε όμως να συνεχίσει. Θα μπορούσε κάποια στιγμή.
2: Το ακούστε να δείτε. Το επίθετο Ανδρουλάκης μπορεί εδώ να μην το ακούτε συχνά, αλλά στην Κρήτη είναι πάρα πολύ συχνό και σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή από τα Χανιά μέχρι το Λασίτη, ο Μίμης Ανδρουλάκης που και αυτός ήταν γνωστός, αυτός είναι από το Λασίτη, από την Άπογη δίπλα, είναι σε διάφορα σημεία της. Και είναι, σκεφτείτε στο χωριό μου τώρα, μένα που μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό χωριό, είναι 7-8 Ανδρουλάκηδες Μανόγηδες. Δηλαδή αν δεν είσαι Ροδίτης δεν με βρίσκεις.
0: Τελικά, ναι, αν σας πούνε Ροδίτη στην Κρήτη, θα σας βρίσκουν. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Άρα δεν ισχύουν οι φήμες.
2: Ο Ροδίτης με έχουν Ροδίτης. Εδώ είμαι κριτικός και εκεί Ροδίτης.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύουν οι φήμες λοιπόν, οπότε πάμε παρακάτω. Εντάξει, διευκρινίστηκε απόλυτα.
2: Οπότε να το σοβαρέψουμε. Λοιπόν,
0: πάμε τώρα στα σοβαρά θέματα. Γιατί, κύριε Ανδρουλάκη, βλέπουμε ότι έχετε στείλει επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Από ό,τι είδαμε, λίγο έτσι αφήνετε και αιχμές για αντιφατικές επιλογές και επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει συχνά, βέβαια, από εσάς, να έτσι.
2: Ακούστε να δείτε, εμείς αυτά που λέμε καταρχήν ανταποκρίνονται απόλυτα στην πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί έστω και εκ παραδρομής να συμβαίνει, να θέλει κάποιος να έρθει στην περιοχή μας να υπηρετήσει χωρίς να επιβαρύνει το γενικό δημόσιο και να μην το επιτρέπεται και να επιτρέπεται σε κάποιον άλλο ο οποίος επιβαρύνει το ελληνικό δημόσιο, γιατί το ξεσηκώνεις, αφήνει την οικογένειά του και οφείλεις να το πληρώσει. Καλά κάνουν και το πληρώνουν. Αλλά όταν είσαι επιλογές να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν και πρόσωπα και καταστάσεις εδώ πέρα και κάνουν έτσι να έρθουν με δικά τους έξοδα και τις αγνοείς και φέρνεις ανθρώπους με έξοδα του δημοσίου, αυτό είναι λάθος. Και όταν γίνεται, γιατί όπως είπα μπορεί να γίνει εκ παραδρομής, όταν γίνεται όμως και το αίτημα επανεξέταση που υποτίθεται ότι πρέπει να γίνει, να δοθεί λίγο παραπάνω προσοχή και οι επισημάνσεις από εμάς ότι κοιτάξτε αυτό που κάνετε δεν είναι θέμα και επιμένουν στην απόφαση αυτή, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Μας προβληματίζει και δημιουργεί και κλίμα στους υπόλοιπους αστυνομικούς, γιατί και εμείς ξέρουμε πως έρχεται το καθένας εδώ να υπηρετήσει. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι δεν εξοικονομούνται χρήματα από πουδήποτε και εξοικονομούνται από κάποια άλλα πράγματα που μας δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργία μας, έτσι, αντιλαμβάνεσαι εμείς που θα επιβρύνουμε. Όταν μας χαλάσει ένα φωτοτυπικό και καθόμαστε και κλαίμε από πάνω ή στερούμαστε το χαρτί του φωτοτυπικού ή το μελάνι, είτε γύρω στο μελάνι και κάνουμε δύο εβδομάδες να το αντικαταστήσουμε, αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς μας δημιουργεί μια ανησυχία με τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Ναι, να πω κάτι πιο απλό, γιατί το έχω ζήσει αυτό. Όταν χαλάσει ένα περιπολικό όχημα δικό σας, μια μηχανή, και εκεί έχετε θέμα.
2: Αν έχουμε θέμα, λέει. Αν έχουμε βγει κατά καιρούς τώρα, και ειδικά τώρα εδώ στη Ρόδο, ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε και τους ενοχλούμε και έχουν τη διάθεση και μας βοηθάνε. Δηλαδή, να καλύψουν τα έξοδα την κατάσταση σε ένα ανταλλακτικό είτε αναλώσει μαγικά. Αυτό το κάνουμε καθημερινά. Καθημερινά. Έρχονται οι φίλοι μας και μας φέρνουν να μας φέρει ο άλλος κούτες φωτοτυπικού χαρτί, να μας φέρουν μηχανήματα, να μας φέρουν ανταλλακτικά να τα πληρώσουν για να μπορέσουν να είναι λειτουργικές οι μηχανές, τα αυτοκίνητα, τα εργαλεία που κάνουμε τη δουλειά μας και ακόμα και γραφική. Λοιπόν, όταν βλέπουμε λοιπόν τέτοια πράγματα, δεν μπορούμε να μην το επισηπάνουμε και να τα αφήνουμε να περνάει έτσι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, ίσως να γίνει. Και σας είπα, λάθη μπορεί να γίνει, εκ παραδρομής. Αλλά όταν γίνει ένα τέτοιο λάθος και το επισημάνεις, ανεξάρτητη, γιατί εδώ υπάρχει θέμα. Και βλέπουμε αυτή την αντιμετώπιση, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε και δεν είναι το μόνο που σας είπα.
0: Ναι.
1: Άρα γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, κύριε Δρόμε, με ποια λογική, ας πούμε, κατά την άποψή σας συμβαίνει αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν δίνεται τόσο σημασία σε αυτά που στα λεγόμενα των υπόλοιπων υπηρεσιών, δεν τα περνάνε έτσι, και επειδή το να ανακαλέσει μια απόφαση και να τη διορθώσεις, καμιά φορά μπορεί ανάλογα και σε ποιο θα πέσεις, γιατί υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα, μπορεί να είναι και προσβλητική, σου λέει έβγαλες, φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι λάθος απόφαση, άρα δεν την ανακαλώ. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν αυτό ένα τέτοιο κλίμα, το οποίο για μας στην αστυνομία ειδικά, που βρίσκεται καθημερινά σε μάχη και πρέπει να έχουμε όπλα, και όχι, δεν μιλάμε για όπλα, πιστόλια και αυτά, μιλάμε όπλα για να κάνουμε τη δουλειά μας, μέσα για να κάνουμε τη δουλειά μας, τα αυτοκίνητα, τις μηχανές, τα αναλώσιμά μας, ό,τι χρειάζεται, και να λειτουργεί έτσι, και στον αντίποδα να πηγαίνει ο αστυνομικός Σαββάτο, Κυριακές, αργίες, νύχτες, να πηγαίνει στα γήπεδα, παράδειγμα, βγάλανε μια υποτυπώδη αποζημίωση 30 ευρώ. Όταν έχουμε γήπεδα, οι δημιουργίες αυτά κάνουν 10 και 12 ώρες για να, μέχρι από 4 ώρες πριν τον αγώνα, στον αγώνα, και άλλες 4-5 ώρες ανάλογα πώς είναι ο αγώνας. Και τους δίνουν 30 ευρώ μια υποτυπώδη αποζημίωση, και αυτό το μήνα δεν μπήκε, και από την άλλη πλευρά χάνονται χρήματα. Και κάπου πρέπει να γίνει μια πιο προσεκτική, ναι, διαχείριση. Έτσι. Ναι. Τώρα τι ακριβώς μπορεί να φταίει, δεν μπορεί να ξέρει. Υποθέσεις κάνουμε κι εμείς. Πάντως αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Και δεν πρέπει να χάνετε λεφτά άνευ λόγου.
0: Τώρα, αυτή η επιστολή.
2: Ναι.
0: Κύριε Δουλέη, αυτή η επιστολή πέρα από το Υπουργείο κοινοποιήθηκε, όπως βλέπω, και στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
2: Ακριβώς.
0: Και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, ναι.
2: Και στην Ομοσπονδία μας, που οφείλουμε να τα κοινοποιούμε, ώστε και αυτή να το αναδείξει το θέμα, γιατί τα ζητήματα υποστηρίζονται από την Ομοσπονδία μας.
0: Έχετε κάτι νεότερο μετά την επιστολή αυτή, υπήρχε κάποια αντίδραση?
2: Υπήρξε μια επικοινωνία, δηλαδή πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Τώρα αντίδραση στο θέμα να θεραπευτεί κάτι, όχι, δεν είδαμε ακόμα. Δεν ξέρω αν και λόγω της επιστολής μας, τώρα σας είπα, μπορεί να υπάρξουν και αυτά τα ζητήματα, να μην ανακαλέσουμε για να μην τους δικαιώσουμε και αυτά, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και αυτά. Εμείς πάντως αυτό που έπρεπε να κάνουμε, το κάναμε στο ακέραιο. Και πριν μπούμε στη διαδικασία, γιατί δεν λειτουργούμε με το που γίνεται κάτι, βγαίνουμε στα κάγκελα για να το παίξουμε μεγάλη συνδίκη και σταράδες. Έχουμε δείξει την πορεία μας εδώ πέρα τόσα χρόνια. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις και παρεμβάσεις ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, και τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, αλλά και την καθημερινότητα των αστυνομικών. Λοιπόν, εξαντλούμε όλα τα περιθώρια, και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στη διαδικασία, όταν έχουμε φτάσει στο μη παρέχει και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, φτάνουμε στο σημείο να το δημοσιοποιούμε το οτιδήποτε. Yeah. Για να έχουμε φτάσει λοιπόν εκεί, σημαίνει ότι έχουμε κάνει όλες αυτές τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, μήπως το προλάβουμε. Δυστυχώς δεν το προλάβαμε, και δεν ήταν το μόνο, έτσι. Για να φτάσουμε δηλαδή σε αυτό, δεν παίρνουμε ένα περιστατικό και το κάνουμε σημεία, ναι, για να πετάμε μια φωτοβολίδα για να φαίνεται ότι εμείς κάτι κάνουμε. Δεν είναι έτσι.
0: Δηλαδή στην ουσία τους λέτε, κάντε ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό τους λέτε. Ακριβώς. Κάντε δηλαδή οικονομία. Ακριβώς. Κάντε οικονομία.
2: Ορθολογική διαχείριση. Ναι. Ξέρετε πώς θα κάνουν οικονομίες, γιατί γίνεται, γιατί σας είπα, δεν ξέρω, όταν από τη μια μεριά χάνονται, έτσι έχουμε αυτή την απώλεια χρημάτων, και από την άλλη δεν δίνονται κάποια δεδουλευμένα, κάπου λες τι γίνεται. Για ποιο λόγο δηλαδή να μην γίνεται μια ορθολογική διαχείριση?
1: Πάντως εξαιτίας
2: εξαιτίας
1: αυτής της τακτικής, πέραν του ότι ξοδεύονται από ό,τι λέτε άσκοπα χρήματα που θα μπορούσαν να μην συμβεί αυτό, αν κάνανε αυτό που έπρεπε, υπάρχει και το άλλο, ότι αυτοί που έρχονται και δεν είναι από εδώ για να ξέρουν πράγματα και να αντιμετωπίσουν και το θέμα της διαμονής κλπ. Υπάρχει και αυτό το κακό, ότι είναι και προηγούμενο, νομίζω ότι το ζούμε, ότι άρον-άρον με κάθε τρόπο θέλουν να φύγουν. Υπάρχει δηλαδή και...
2: Πράγματι υπάρχει, πολύ σωστά το επισημαίνετε γι' αυτό, υπάρχει σοβαρό ζήτημα και με τη στέγαση. Δεν βρίσκουν, ναι, ειδικά, ναι, ειδικά στο νησί μας εδώ στη Ρόδο, ναι, και πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία είτε να ακυρώνουν είτε να βγαίνουν ασθένειες και όλα αυτά για να μην έρθουν εδώ.
1: Αυτό λέω, ναι, ναι.
2: Ούτε καταγήματα, και για αυτό δεν είναι το ότι καλύτερο. Και να σας πω και κάτι. Κάποια στιγμή πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα όσον αφορά την κατανομή των αστυνομικών δυνάμεων. Μάλιστα. Γιατί άκουσα προχτές πάλι τον υπουργό μας να βγαίνει να ξαναλέει και να αυτή την καραμέλα ότι το 70% της εγκληματικότητας είναι στην Αθήνα και το 70% των αστυνομικών είναι στην επαρχία. Αυτό είναι πέρα για πέρα λάθος. Το έχουμε αποδείξει με χαρτιά και με νούμερα, ναι, ότι στην επαρχία, όπως έχω ξαναπεί, υπηρετούν 20-21.000 αστυνομικοί από τους 58. Από τους 58. Οι υπόλοιποι πού είναι? Γιατί κάπου δεν βγαίνουν τα νούμερα. Για να λέμε αγγελίες. Και ένα δεύτερο που είναι πάλι, ότι η αστυνομία δεν είναι μόνο για την εγκληματικότητα. Δεν είναι αποκλειστικά και μόνο για την εγκληματικότητα. Σίγουρα είναι το βασικό της εγκληματικότητα, αλλά ασχολείται και με πολλά άλλα θέματα, όπως είναι η διαβατηριακή έλεγχη, όπως είναι τα λιμάνια, τα αεροδρόμια.
1: Οι νέες ταυτότητες.
2: Ναι. Ακριβώς. Και ξέρουμε ελαφρά την καρδία να λέμε, ξέρετε, βγάλτε, γιατί δεν μας βγαίνουν τα νούμερα, γιατί είχαμε κάνει ένα προγραμματισμό που κι αυτός πάλι δείχνει ότι έγινε εκ του προχείρου, ότι θα μέχρι το 27 θα έχουν βγάλει ή το 28 όλοι οι Έλληνες πολίτες ταυτότητες. Όταν οι χρόνοι δεν βγαίνουν, πιέζουν τους χρόνους, δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, γιατί δεν είναι τόσο απλά. Μπορεί οποιοδήποτε να έχετε κλείσει σε ένα ραντεβού μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, να πάτε στο ραντεβού και να υπάρχει ένα θέμα στο παιδικό γεννήσι σας, στο οτιδήποτε. Το ξέρετε, το χάνει το ραντεβού και πρέπει να ξανακλείσετε καινούριο. Που ο πολίτης μπορεί να το ξέρει. Αν έχει το χρόνο ο αστυνομικός να ασχοληθεί μαζί του, μπορεί να σε επικοινωνία με το Δήμο να το διορθώσει. Σας είπα ένα παράδειγμα τώρα, μπορεί να είναι και άλλα ζητήματα. Λοιπόν, και κοιτάζει ο αστυνομικός, είναι εντάξει τα χαρτιά σας? Είναι εντάξει, ωραία, ελάτε για ταυτότητα. Δεν είναι εντάξει, κλείστε νέο ραντεβού και τακτοποιήστε και κλείστε νέο ραντεβού. Πότε θα είναι αυτό, δεν ξέρουμε. Έτσι. Δηλαδή, αρχίζουν και προσπαθούν με την πίεση που ασκούν στον αστυνομικό να το κάνουν και απρόσωπο. Γιατί δεν προλαβαίνει. Περιμένουν οι άλλοι από πίσω. Δεν είναι, δεν θέλει να εξυπηρετήσει.
1: Μάλιστα.
2: Όταν μειώνει τους χρόνους και τους λες, στην αρχή θα βγάζεις ανά 25 λεπτά μια ταυτότητα. Το κάνεις 20, μετά το κάνεις 15. Και όσο το μειώνεις, καταλαβαίνετε ότι σε αυτός κεντράζεται να βγάλει το φόρτο και το ραντεβού που έχει.
1: Βέβαια. Λογικό είναι. Τώρα, με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, Δέσποινα, εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ανδρουλάκη. Πώς είδατε τις τελευταίες αλλαγές στους διοικητές των μετακινήσεων, έτσι από τη δική σας τη σκοπιά να...
2: Εντάξει, εμείς πάγια δεν ασχολούμαστε και το είναι...
1: Δεν παρεμβαίνετε.
2: Ναι, επιλογή και εδώ και χρόνια, ούτε με το ποιος θα έρθει διευθυντής, ούτε με το ποιος θα διοικεί την κάθε υπηρεσία.
1: Ναι.
2: Ακόμα και αν έχουμε άποψη, σαν αστυνομική, σαν συνδικαλιστικός φορέας, δεν την εκφράζουμε και δεν μας φεύγει ο λόγος. Δεν θέλουμε να μπλεκόμαστε αυτά. Από εκεί και πέρα, ελπίζω το ότι γίνεται να είναι προς το καλό και όχι προς να μας πηγαίνει πίσω.
1: Διπλωματική είναι λίγο η απάντηση, αλλά εντάξει.
2: Όχι, μα δεν είναι δουλειά μας. Δεν είναι δουλειά μας, δεν θέλουμε να μπούμε εμείς. Γιατί όταν εγώ πω ότι αυτός είναι καλός ή αυτός είναι κακός, αν αύριο δεν μπορώ εγώ να τον ελέγξω.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
2: Ναι, δεν μπορώ να έχω άποψη. Άποψη έχουν αυτοί που του δίνουν, όταν μου δώσετε εμένα κάποιες εντολές και τις εκτελέσω ή δεν τις εκτελέσω, τότε έχετε άποψη για μένα.
1: Σωστά.
2: Αν δεν το έχετε κάνει και δεν έχετε συναστραφεί υπηρεσιακά, δεν μπορείτε να έχετε και άποψη.
1: Σωστό είναι αυτό. Και σας τιμά, λοιπόν, αυτό που λέτε τώρα.
2: Και να πάμε να πούμε να εκφράσουμε άποψη ή να επιβάλλουμε άποψη και να δημιουργήσουμε περισσότερο πρόβλημα, γιατί να το κάνουμε. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Έχει την ευθύνη αυτών που, για αυτό που διατάσσεται. Οπότε από εκεί και πέρα κρίνεται. Γιατί όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.
1: Σωστά. Η δημοτική αστυνομία θα βοηθήσει τώρα οι 30 που θα προληφθούν?
2: Εννοείται θα βοηθήσει.
1: Εννοείται
2: ότι θα πρέπει να προσληφθεί η δημοτική αστυνομία. Εννοείται ότι ήταν έγκλημα το
1: η κατάργηση
2: της δημοτικής αστυνομίας,
1: ναι,
2: γιατί τουλάχιστον αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι, είχε τρομερά ποιοτικό προσωπικό η δημοτική αστυνομία της Ρόδου. Όταν καταργήθηκε, μάλιστα έδωσε ανάσα σε πολλές υπηρεσίες, όπως είναι ακόμα και οι αστυνομικές υπηρεσίες. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τους κρατήσουμε όλους. Δυστυχώς, εγώ το λέω και στεναχωριέμαι, και έχουν φύγει πρώην δημοτικοί αστυνόμοι και έχουν πάει στην εφορία και έχουν πάει στη δευτεροβάθμια και έχουν πάει στο, στο άρχο.
1: Στα αρχείο, στο νοσοκομείο, ναι.
2: Είναι πρωτοκλασάτοι, είναι ανθρώποι που κάνουν δουλειά, βάζουν πλάτη. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ υψηλοί, είχαν πολύ υψηλή ποιότητα η προηγούμενη δημοτική αστυνομία. Και εγώ σας είπα προσωπικά, η καθαρά προσωπική μου άποψη, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν δεν μας δώσαν τη δυνατότητα να τους κρατήσουμε όλους.
0: Απορροφήσατε έναν αριθμό μόνο μικρό, από ό,τι ξέρουμε, απορροφήσατε την αστυνομική διεύθυνση. Ναι.
2: Ένα αριθμό μικρό, και στον οποίο αυτόν τον αριθμό δεν του δώσαν και κίνητρα για να μην
1: τόσο.
2: Δηλαδή τα κίνητρα ήταν αντικίνητρα μάλιστα. Δεν του δώσαν κίνητρα να μην στις αστυνομικές υπηρεσίες. Εάν είχαν μείνει όλοι που θα είχαν αφομοιωθεί, οι οποίοι είναι, σας είπα, παντού υπάρχουν τα πάντα, έτσι, αλλά η συντηρητική τους πλειοψηφία ήταν ποιοτική επαγγελματίες επιπέδου. Λοιπόν, εάν τους κρατάγαμε εμείς αυτούς που το έλεγα εγώ από τότε, εάν τους κρατάγαμε, θα είχαμε πολύ λιγότερα προβλήματα και η εικόνα της αστυνομίας θα ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι είναι τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή δύναμη, άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα σας, κύριε Ανδρουλάκη, να έχετε κάτι θετικό το επόμενο διάστημα.
1: Εγώ πριν πω για να το ρωτήσω, πόσα χρόνια είναι πρόεδρος στους αστυνομικούς?
2: Έχω παραγίνει, πρέπει να φεύγω σιγά σιγά.
1: Πόσα χρόνια?
0: Γιατί να φύγετε τώρα, εντάξει.
2: Έχει κρατήσει πολύ αυτό. Πρέπει να δώσουμε και χώρο και στα νέα παιδιά σιγά σιγά.
1: Κλείσαμε 20 ετία.
2: Όχι, ακόμα, αλλά δεν θα φροντίσω να μην την κλείσουμε.
1: Αυτό κάτι σημαίνει όμως, κύριε Ανδρουλάκη, ότι οι συνάδελφοί σας...
2: Από το 8, κύριε Μιναζή, για να μην το...
1: 8, 18... Πόσα, 16 χρόνια.
0: Τώρα σε λίγο 17. Πάμε στα 20. Άλλα 3 χρόνια για δουλάκια και για την περιθώριο για να αλλάξετε. Ναι,
2: θα φροντίσω, όπως είπε, να μην γράψει το 2 μπροστά.
1: Πάντως κάτι σημαίνει αυτό ότι θα σας επιλέγουν οι συνάδελφοί σας, έτσι.
2: Αυτό με τιμά πάρα πολύ. Το ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ προσπαθώ, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια.
1: Βεβαίως.
2: Ό,τι έχω να πω το λέω ευθέως, δεν κάνουμε ούτε πολιτική. Όταν δούμε ένα άσχημο προσπαθούμε να το θεραπεύσουμε και όλες μας οι κινήσεις και όλη μας η στρατηγική, γιατί δεν είμαι μόνος μου. Έχω ένα πάρα πολύ καλό διοικητικό συμβούλιο, πάρα πολύ καλό, το οποίο, γιατί αν είναι κάποιος μόνος που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το διοικητικό συμβούλιο που έχω είναι πάρα πολύ καλό, το οποίο μπορούμε και λειτουργούμε σαν ομάδα και σαν παρέα και έχουμε το ίδιο σκεπτικό. Ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε ευθέως και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα κοιτάζουμε την εικόνα της αστυνομίας. Δηλαδή, πιστεύω ότι το έχετε δει κατά καιρούς, ότι οι παρεμβάσεις μας είναι σε αυτό το κομμάτι.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εσείς.
0: Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε ξανά, κύριε Δουλάκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μας ημέρι. Ο κάθε κλάδος έχει τα δικά του θέματα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Είναι δύσκολο πράγμα ο συνδικαλισμός, ο σοβαρός συνδικαλισμός.
0: Οι ισορροπίες είναι δύσκολες.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ήπιον τόνων άνθρωπος, είναι δραστήριος και είναι και αγαπητός.
0: Και πάντα να πω ότι όποτε τον χρειαστούμε για οτιδήποτε, πληροφορία, πάντα θα απαντήσω τηλέφωνο.
1: Είναι καλό παιδί που δεν το βρίσκεις και εύκολα αυτό, κυρίως στον κλάδο το συγκεκριμένο.
0: Έχει και άλλα παιδιά ο κλάδος. Όπως όλα τα επαγγέλματα, εντάξει, υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και κακοί.
1: Αλλά ο Μανώλης τώρα 16, 17, 18 χρόνια πρόεδρος σε ένα συνδικαλιστικό όργανο που δεν είναι εύκολο.
0: Έχει δώσει εξετάσεις πολλές φορές και ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Και δεν το λέμε για να πουλήσουμε εκδούλευση. Την πραγματικότητα λέμε και το λέμε ειλικρινά δηλαδή. Δεν είναι...
0: Εγώ τώρα θέλω να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Επειδή βλέπω εδώ την πυροσβεστική υπηρεσία, είναι δυνατόν τώρα να έχουμε 4 μέρες συνεχόμενες φωτιά κοντά σε κάδους, σε μπάζα, δεν ξέρω. Τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα?
1: Τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Τώρα, αφού υποτίθεται ότι ο Περιφερειάρχης βάζει φωτιά στην απέναντι χώρα, γιατί να μην υποθέσουμε.
0: Τα ακούσαμε και αυτό, εντάξει.
1: Τα ακούσαμε και αυτό.
0: Πριν χρόνια.
1: Τα ακούσαμε. Δεν λέμε από πού, δεν χρειάζεται.
0: Από κάποια μυαλά τα οποία είναι λίγο περίεργα.
1: Άρα, γιατί να μην είναι και απέναντι να έρθουν να βάζουν φωτιά στο νησί μας. Πάντως, δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται. Εντάξει, γιατί άκουγα για το πρωί, αμέλεια, ναι. Μη συμμόρφωση, ναι. Ο άλλος πετάει το τσιγάρο. Και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν γίνεται έτσι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Και είναι κάτι το οποίο.
0: Καλό είναι να προσέχουμε και όταν αντιληφθούμε οτιδήποτε από καπνό και φωτιά να ενημερώνουν πάντα.
1: Κάθε μέρα και μία φωτιά, μία
0: πυρκαγιά.
1: Νομίζω ότι αυτό κάτι λέει. Κάτι
0: από νότια Ρόδο έχουμε μήνυμα για να πριγκλήσουμε ότι τι θα γίνει με τα ελάφια. Πολλά ατυχήματα στον δρόμο με τα ελάφια.
1: Άλλο πρόβλημα.
0: Και ξέρεις, πολλά ατυχήματα καταλήγουν στο νοσοκομείο, τραυματίζονται κάποιοι βαριά συσσαγωγικά. Και δεν γίνονται γνωστά τα θέματα αυτά.
1: Τα ελάφια δεν πάνε φυλακή, ξέρεις.
0: Όχι.
1: Όταν είναι υπέτεια για τα ατυχήματα. Αλλά οι ζωές μπορεί να φύγουν ή να υπάρξει μια αναπηρία.
0: Πάντως, ό,τι και να γίνει, θέλει μόνιμα προσοχή και μειωμένη ταχύτητα στους δρόμους μας.
1: Και επίσης να πούμε, ναι, ολοκλήρωσε.
0: Όχι. Με μειωμένη ταχύτητα και με προσοχή μπορούμε να προφυλάξουμε και τον εαυτό μας αλλά και τους υπόλοιπους.
1: Ωραία. Ο σεισμός στην Κάρπαθο, λοιπόν, γιατί είδα ένα βίντεο εδώ, μου το έδειξε ο Βαγγέλης ο Καρακατσάνης που το στείλανε,
0: να,
1: είχε κατολιστήσει σε παρυφές και στις κορυφές κάποιων βουνών.
0: Αναμενόμενο αυτό.
1: Ναι, και πραγματικά κάποιος τραβάει από τη θάλασσα το βίντεο και είναι πραγματικά φοβερό. Άρα είχαμε κατολιστήσεις, όχι βέβαια στο οδικό δίκτυο, διότι δεν αναφερθεί κάτι τέτοιο, που σημαίνει ότι η σεισμική δόνη τελικά ήταν πάρα πολύ έτσι, έντονη. Την ένιωσε η Κάρπαθος δηλαδή.
0: Και η είδηση της τελευταίας στιγμής δεν αφορά τη Ρόδο, αφορά την Ήπειρο. Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο με τρεις τραυματίες.
1: Αυτά είναι.
0: Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε κοντινή περιοχή.
1: Τραυματίες ευτυχώς μόνο.
0: Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Τρεις τραυματίες μόνο. Μακάρι να είναι μόνο τραυματίες.
1: Αυτό είναι το τίμημα των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή ρισκάρουν τη ζωή τους. Και όταν οι φωτιές, όπως λέγουμε πριν, μπαίνουν από ανόητους ή από κάποιους οι οποίοι το κάνουν σκόπιμα, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Να. Λοιπόν, γι' αυτό προσοχή
0: και
1: μεγάλη.
0: Και πριν από λίγο πάλι ξανά φωτιά στα Μπέλια της Καΐρη, στην περιοχή Μπέλια της Καΐρη, τώρα πριν από λίγα λεπτά, σε σημείο πολύ κοντινό σε αυτό που ξέσπασε προχθές. Η φωτιά, αλλά έχει ελεγχθεί.
1: Και επίσης, κλείνοντας, να πούμε ότι μια και μιλάμε για φωτιές, η περιοχή στο πάρκο του Ροδινιού και πάνω από το πάρκο. Τα χόρτα είναι 3 μέτρα. Υπεύθυνη αρχαιολογία και ο Δήμος, δεν ξέρω. Όμοι γέννητο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει το κακό.
0: Άλλη μια είδηση που βλέπω τελευταία στιγμή από τη Δημοκρατική, ότι σφραγίστηκε από το Λιμεναρχείο το τραμπολίνο του Έλλη λόγω επικινδυνότητας.
1: Ναι, θα το έλεγα αυτό. Έχει πει μια πινακίδα να μην γίνεται χρήση. Έτσι, τοποθετήθηκε εκεί από τους αρμόδιους, από το Λιμεναρχείο δηλαδή, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση της στατικότητάς του.
0: Ναι.
1: Για να μην δημιουργηθεί κανένα κακό τώρα, καταλαβαίνεις τι.
0: Πάντως η κεντρική λιμενάρχη προχώρησε αυτή την απαγόρευση.
1: Έβαλε την πινακίδα ότι απαγορεύεται η χρήση του.
0: Καλά έκανε μέχρι να δούμε τι γίνεται.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Μην έχουμε κάποιο απρόβλεπτο. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
0: Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι βαθμοί στα ειδικά μαθήματα και μετά θα συμπληρωθούν τα μηχανογραφικά δελτία. Οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναλυτών για τις βάσεις.
1: Αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε ομάδες νεαρών το βράδυ στην Καλλιθέα με έναν 17χρονο να χάνει τη ζωή του. Ένας 18χρονος συνελήφθηκε, ομολόγησε ότι το τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στο θώρακα. Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς αποτέλεσμα. Οι αρχές αναζητούν το μαχαίρι και τα ακριβή αίτια του επεισοδίου.
0: Χάος στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς 7,5 και 7,2 Ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Δεκάδες είναι οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες θύματα καθώς σε πολλές περιοχές του Καράκας κατέρευσαν κτίρια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η χώρα. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα. Ανθρωπιστική βοήθεια και σωστικά συνεργεία στέλνουν Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ισπανία.
1: Ανοιχτό άφησε ο Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο υπάρχει απόφαση για τα F-35 στην Τουρκία, είναι δύσκολο για τον Αμερικανό πρόεδρο να την αλλάξει, δήλωσε στον Real FM η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Δασμός ύψους 3 ευρώ θα επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου στις διαδικτυακές αγορές από τρίτες χώρες με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι απώλειες εσόδων για τα κρατικά ταμεία κυμαίνονται από 188 έως 204 εκατομμύρια ευρώ.
1: Συνελήφθη ηλικιωμένος το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, καθώς επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο θάλαμό της. Ο 90χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
0: Πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε πριν από λίγη ώρα στη λίμνη ΑΟΥ κοντά στο Μέτσοβο κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος διεσώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.
1: Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στην Ιταλία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία.
0: Συνελήφθη 28χρονη στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι σύναψε σχέση με 14χρονη παριστάνοντας ότι είναι άντρας και την κακοποίησε. Κατηγορείται παράλληλα για παιδική πορνογραφία.
1: Στα αθλητικά, το Μεξικό και η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς από τον δεύτερο και η Βραζιλία με το Μαρόκο από τον τρίτο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
0: Στην απόκτηση του 34χρονου Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, προχώρησε η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
1: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία, γενικά αίθριος ο ουρανός στην υπόλοιπη χώρα, άνεμη βόρειο-δυτική, ως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Θεσσαλονίκη, αστάθεια και αύριο στις ηπειρωτικές περιοχές και ενίσχυση των μελτεμιών.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Πατησίων και Πειραιώς στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Τώρα, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Παναγιώτη, λόγω του Ράλι Ακρόπολης.
3: Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσεις και στάθμευσης μέχρι τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού, στην οδό αεροπορίας μεταξύ Λαμίας και του Experience Park και στην Ελευθερίου Βενιζέλου από την 29η οδό. Για τη διευκόλυνση των θεατών από τις 4 έως τις 7 θα εκτελούνται δρομολόγια του τραμ χωρίς στάσεις από ΣΕΦ μέχρι Πικροδάφνη. Μετά τη λήξη της διοργάνωσης έχουν διαμορφωθεί ειδικά δρομολόγια προς ΣΕΦ και Πικροδάφνη που συνδέονται με τον ΙΣΑΠ και τη γραμμή 6 του τραμ αντίστοιχα.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Εισήλθαμε πλέον στην τελική ευθεία για να μπει οριστικό τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις εφετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθημάτων. Θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και η αυλαία θα πέσει με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Οι επιδόσεις των υποψηφίων καθορίζουν όπως κάθε χρόνο και το ύψος των βάσεων. Με τη βοήθεια της Κασιανής Βραχά θα επιχειρήσουμε τώρα μια πρώτη ακτινογραφία του τοπίου που διαμορφώνεται. Τι δείχνουν τα στοιχεία, σε ποια μαθήματα διέπρεψαν οι εξεταζόμενοι και ποια τους δυσκόλεψαν και είχαμε χαμηλές βαθμολογίες, Κασιανή.
4: Βασίλη, σήμερα 90.000 υποψήφοι γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις έμαθαν τις βαθμολογίες στα μαθήματα που εξετάστηκαν. Συγκεκριμένα, 75.000 μαθητές των γενικών και 14.000 των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στη φετινή εξεταστική διαδικασία διεκδικούν μία από τις 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και θέσεις στις σχολές των σωμάτων ασφαλείας. Τα αρχαία ελληνικά ήταν, Βασίλη, το πιο απαιτητικό μάθημα των φετινών εξετάσεων. Περισσότεροι από ένα στους δύο υποψηφίους, συγκεκριμένα το 55,6% βαθμολογήθηκαν κάτω από 10, ενώ αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην ιστορία, όπου το 52,10% των υποψηφίων δεν κατάφερε να περάσει τη βάση. Τα λατινικά αποτελούν τη θετική έκπληξη για το πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς σχεδόν τα 2/3 των υποψηφίων κατάφεραν να ξεπεράσουν το 10. Στα μαθηματικά τώρα, όπως και κάθε χρονιά, το 50,59% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10. Στη χημεία η εικόνα είναι καλύτερη, καθώς το 41,68% των υποψηφίων έμεινε κάτω από τη βάση. Έκπληξη σε σχέση με τις άλλες χρονιές παρουσίασαν η φυσική και η βιολογία, Βασίλη, που παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα. Στη φυσική το 66,09% των μαθητών πέτυχε βαθμολογία άνω του 10, ενώ στη βιολογία το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στο 65,22%. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο και στην οικονομία, το ποσοστό των γραπτών κάτω από 10 διαμορφώθηκε στο 48,09%, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η επίδοση στην πληροφορική, με το 59% των υποψηφίων να πετυχαίνει βαθμολογία πάνω από τη βάση.
1: Με βάση τώρα τις βαθμολογίες που έχουμε, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα που εξάγονται, Κασιανή, για το ύψος των βάσεων, πώς θα κινηθούν φέτος?
4: Σύμφωνα με τους αναλυτές και τις πρώτες εκτιμήσεις, γιατί είμαστε νωρίς, οι βάσεις ανακοινώθηκαν πριν από μία ώρα περίπου, δεν θα υπάρχουν τρομερές αλλαγές στις βάσεις εισαγωγής. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο και τις ανθρωπιστικές σπουδές, μικρή πτώση αναμένεται στις σχολές με χαμηλότερα μόρια, λόγω των αρχαίων ελληνικών και της ιστορίας που είπαμε και νωρίτερα ότι έγραψαν τα παιδιά αρκετά χαμηλά. Στο δεύτερο πεδίο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών αναμένεται να ανέβουν ελάχιστα υψηλόβαθμες σχολές. Σε αυτό το πεδίο οι πιο υψηλόβαθμες είναι οι πολυτεχνικές σχολές, Βασίλη. Στο τρίτο πεδίο με τις επιστήμες υγείας, οι ιατρικές σχολές θα διατηρήσουν τις υψηλές τους βάσεις, ενώ μικρή πτώση στις βάσεις αναμένεται στο τέταρτο πεδίο των επιστημών οικονομίας και πληροφορικής. Ας ακούσουμε τώρα τι δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο εκπαιδευτικός αναλυτής Χρήστος Κάτσικας.
5: Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι αυτά τα οποία περιμέναμε έγιναν. Για παράδειγμα, δεν έχουμε μεγάλες τρομερές αποκλίσεις που να μας δείχνουν ότι οι βάσεις εισαγωγής στα επιστημονικά πεδία θα έχουν τρομερές αποκλίσεις σε σχέση με πέρσι, αλλά έχουμε ενδείξεις ότι θα υπάρχουν μικρές αλλαγές, όπως στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο τα οικονομικά και πληροφορική, εκεί δηλαδή που συσσωρεύεται ο μεγαλύτερος όγκος των υποψηφίων, θα έχουμε μία πτώση των βάσεων στα περισσότερα τμήματα. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε μία ισορροπία των βάσεων στα τμήματα τα υψηλόβαθμα και μία μικρή αδιόρατη πτώση των βάσεων λόγω των αρχαίων ελληνικών κυρίως που είχαμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα από τα περσινά. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο που είναι τα πολυτεχνία θα έχουμε σχεδόν μια ισορροπία σε σχέση με πέρσι. Τα υψηλόβαθμα, εκεί οι βάσεις δεν πρόκειται να πέσουν, μπορεί να πάρουν ένα κλικ παραπάνω, λίγα μόρια παραπάνω. Η έκπληξη είναι στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, ιδιαίτερα οι ιατρικές σχολές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και των άλλων πόλεων θα διατηρήσουν την πρωτιά στην ιεραρχία και δεν πρόκειται να χάσουν μόριο.
1: Να κλείσουμε με συμβουλές που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.
4: Ναι, Βασίλη, γιατί ανεξαρτήτως των βαθμολογιών, το πιο κρίσιμο στάδιο για να μπορέσουν να περάσουν οι υποψήφοι στη σχολή που επιθυμούν είναι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ανάλογα με τον τύπο του λυκείου από το οποίο αποφοιτούν οι υποψήφοι ή το έτος εξέτασής τους, έχουν πρόσβαση σε έως και τρία διαφορετικά, εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους μηχανογραφικά δελτία. Το μηχανογραφικό Ελλάδας, που είναι και το κεντρικό μηχανογραφικό που κάνουν οι περισσότεροι, αφού αφορά την εισαγωγή στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει όμως και το μηχανογραφικό Κύπρου, που αφορά τη διεκδίκηση θέσεων για σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια της Μεγαλονήσου. Ενώ τέλος υπάρχει και δυνατότητα για το παράλληλο μηχανογραφικό, που αφορά την εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό το είδος μπορούν να το συμπληρώσουν και μαθητές που δεν έδωσαν πανελλαδικές φέτος. Μην ξεχνάμε όμως και την ελάχιστη βάση εισαγωγής που έχει μπει στη ζωή των μαθητών εδώ και κάποια χρόνια, που αποτελεί το πρώτο και πιο αυστηρό φίλτρο του συστήματος και εξαρτάται από τον μέσο όρο των επιδόσεων όλων των μαθητών του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και όχι προτιμήσεις των άλλων υποψηφίων. Και όχι, δεν εξαρτάται από τις προτιμήσεις των άλλων υποψηφίων. Αν ο προσωπικός μέσος όρος λοιπόν του μαθητή είναι έστω και λιγάκι χαμηλότερος από την ελάχιστη βάση εισαγωγής της σχολής, το τμήμα κλειδώνει, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο μηχανογραφικό του υποψηφίου, ανεξάρτητα από
1: πόσες κενεσθέσεις υπάρχουν.
4: Ακριβώς. Όσες προβλέψεις όμως και να κάνουμε εμείς, Βασίλη, όλα θα ξεκαθαρίσουν με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής
1: που αναμένονται
4: στα τέλη Ιουλίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή.
0: Πάμε τώρα στην άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ σε πλατεία της Καλυθέας, κατά την οποία ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανάσιμο πλήγμα με μαχαίρι στο θώρακα. Το επεισόδιο άρχισε όταν μια παρέα νεαρών άρχισε να παρενοχλεί άλλα άτομα, ενώ λίγο αργότερα κάλεσαν τηλεφωνικά ενισχύσεις. Η κατάσταση ξέφυγε και ένας από τους νεαρούς, που είναι όλοι από ό,τι φαίνεται ηλικίες μεταξύ 17 και 18 ετών, έβγαλε μαχαίρι. Είναι σοκαριστικές οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως, Θεοδόση Πάνου, καθώς είχαμε κυνηγητό από ό,τι φαίνεται στα στενά της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του νεαρού.
6: Δεν φαίνεται να είναι οπαδικό το κίνητρο, τουλάχιστον αυτό δείχνουν.
0: Αυτές ήταν οι πρώτες πληροφορίες, ναι.
6: Ακριβώς. Οι πρώτες έρευνες αυτό δείχνουν, καθώς και ο φερόμενος ως δράστης του φωνικού φαίνεται να είναι η ίδια ομάδα με το θύμα. Είναι προκειμένο τον 17χρονο, όπως είπες και εσύ. Μία παρέα, δύο παρέες μάλλον, εκεί στην πλατεία στην Καλυθέα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αρχικά διαπληκτήθηκαν. Μία παρέα κάλεσε ενισχύσεις, όπως έχει γίνει γνωστό από τις μέχρι τώρα εξελίξεις, από τις έρευνες που πραγματοποιεί η αστυνομία. Έφτασαν 5 άτομα με ένα αυτοκίνητο. Ανάμεσά τους και ο 18χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε στο στήθος, να κατάφερε δηλαδή το θανάσιμο τραύμα στην θωρακική χώρα του 17χρονου, ο οποίος έπεσε μόφυρτος στην πλατεία. Πριν από αυτό ακολούθησε μια άγρια συμπλοκή μεταξύ τους, και όσοι βρίσκονταν εκεί στην πλατεία πραγματικά τα είχαν χάσει, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Το παιδί μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως το τραύμα ήταν συντριπτικό, με αποτέλεσμα, παρά τις έντονες προσπάθειες των γιατρών, το παιδί να χάσει την ζωή του. Μάλιστα, όπως είπες και εσύ, δημιουργήθηκε στην αρχή η πεποίθηση στους αστυνομικούς ότι μάλλον πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, καθώς φορούσε μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας το θύμα. Τελικά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο και πλέον...
0: Υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα αυτής της συμπλοκής, τι την προκάλεσε δηλαδή?
6: Αυτό ήθελα να πω, Ελισάβετ, ότι μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα όσον αφορά το κίνητρο, και αυτό είναι το βασικό, γιατί θα αποτελέσει και το πιο σημαντικό σημείο της δικογραφίας, γιατί θα πρέπει να ακολουθηθεί και μια υπερασπιστική γραμμή από την πλευρά του δράστη, προκειμένου του 18χρονου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει επακριβώς το κίνητρο αυτής της συμπλοκής. κάποιες πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο μάλλον για προσωπικές διαφορές. Τώρα, τι προσωπικές διαφορές μπορεί να έχουν, ναι, 17χρονα και 18χρονα παιδιά, αυτό θα πρέπει.
0: Έχουμε δει ούκο λίγες φορές τους τελευταίους μήνες να ξεσπούν συμπλοκές σε διάφορες πλατείες του Λεκανοπεδίου και όχι μόνο. Έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος, Θεοδόση?
6: Βρέθηκε ένα μαχαίρι αρχικά εκεί κοντά στην πλατεία, δεν φαίνεται όμως να είναι το μαχαίρι της συμπλοκής, καθώς ο δράστης υποστήριξε ότι το πέταξε σε έναν κάδο απορριμμάτων. Πραγματοποιούνται έρευνες ακόμα και αυτή την ώρα που μιλούμε, αλλά μέχρι να ξεκαθαρίσει όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να σας πω ότι ήδη είχαν περάσει τα απορριμματοφόρα από την περιοχή και τους περισσότερους κάδους, ναι,
0: τους είχαν αδειάσει.
6: Οπότε μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει και στα χέρια των αστυνομικών το φωνικό όπλο, εν προκειμένου το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 17χρονος για να πλήξει στην θωρακική χώρα των 17χρονων.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για το περιστατικό.
7: Εχθές το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί, και δυστυχώς αργότερα μες τη νύχτα μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
8: Ερχόμενος με το σκύλο βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
9: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
10: Άκουσα φωνές, σαν καβγάς, κάποιος μαλώνει αυτό, και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να μπορούσα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σκηνές αποκάλυψεις στη Βενεζουέλα μετά τα διπλά φωνικά ρίχτερ των 7,5 και 7,2 ρίχτερ. Πολυόροφα κτίρια στο Καράκας κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη, ενώ από τα συντρίμια έχουν αναζηρθεί μέχρι στιγμής 32 νεκροί. Η πολιτεία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη μεταβατική πρόεδρο της χώρας. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα ερείπια. Δίνουμε αμέσως το λόγο στη Τζέννη Κρυθαρά για να μας μεταφέρει τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων και αν έχει αλλάξει, Τζέννη, ο αριθμός των νεκρών.
11: Όχι, Βασίλη, οι νεκροί παραμένουν επισήμως στους 32 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 700. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν πως οι νεκροί είναι χιλιάδες και πως όσο προχωράει το έργο των σωστικών συνεργείων θα αρχίσει να αποκαλύπτεται το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει μέσα και γύρω από το Καράκας και η προσωρινή ηγέτιδα της χώρας, η Ντέλση Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δύο σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχαν απόσταση μόλις 39 δευτερολέπτων, στερώντας από πολλούς κατοίκους την ευκαιρία να τρέξουν και να σωθούν. Οι δύο σεισμοί είχαν εστιακό βάθος 22 και 10 χιλιόμετρων αντίστοιχα και καθώς ήταν γύρω στις 6 το απόγευμα, υπήρχε κόσμο σε εμπορικά κέντρα, σε εργοστάσια, σε επιχειρήσεις, ακόμα και σε σχολές. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπολόγισε νωρίτερα ότι υπάρχει πιθανότητα 44% για περισσότερους από 10.000 θανάτους και 30% για περισσότερους από 100.000 θανάτους μετά τον δεύτερο κύριο σεισμό. Τα νοσοκομεία στο Καράκας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την υποδοχή τραυματιών τους μετά τον δεύτερο κύριο σεισμό. Τα νοσοκομεία στο

0: τη μία χώρα από μόνη της, και αυτός παίζει διεθνής βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Κοπέρνικους προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις. Η Γερμανία δήλωσε έτοιμη να συνδράμει σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης, διαθέτοντας έως 6 εργατικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι η Ινδία είναι έτοιμη να βοηθήσει, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλουν ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Από την πλευρά του, ο ΙΕ καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να ξεμπλοκάρουν άμεσα την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώντας πως σε επόμενες ώρες και ημέρες η πρόσβαση στην πληροφόρηση θα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, την Μποκοτά, όπου είχε σαν συναγερμοί και αρκετοί κάτοικοι και ένωσαν προληπτικά κτίρια, ενώ λίγο μετά τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε και στη Βόρεια Ιαπωνία, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Βενεζουέλα, αλλά και Έλληνες που μένουν στη χώρα, ο κύριος Θανάσης Μαραγγέλης.
2: Είμαστε καλά, δόξα Θεώ. Το θέμα είναι η κατάσταση εδώ πέρα δεν είναι καθόλου καλή. Έχουμε ακούσει μεγάλες ζημίες. Εμείς εδώ στην περιοχή που είμαστε, στη γειτονιά, να το πούμε έτσι, δεν γίνανε μεγάλες ζημίες, αλλά σε άλλες περιοχές ναι, έχουν καταρρεύσει αρκετά κτίρια και θα ακούσουμε για πολλά θύματα. Εχθές ήταν αργία εδώ πέρα, ήταν εθνική γιορτή και ήμασταν στα σπίτια μας. Έβλεπα τηλεόραση με την ησυχία μου εκεί κτλ. Και μας έπιασε. Επειδή είμαστε σε πολυκατοικία, εγώ και η σύζυγό μου, είμαστε σε 14 όροφο, οι ταραχές ήταν μεγάλες.
3: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μπετράτζ ο τοίχος, διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμό. Εγκατέρευσε τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατεβούμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια. Εγώ μένω στο Λος Πάλος Γκράντες, Τσακάο.
4: Είμαστε έτοιμοι αν μας ήταν από Λαγκουάιρα. Φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει την νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
1: Οι νεκροί θα είναι από 10.000 έως και 100.000, εκτίμησε, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο πρόεδρος Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθυμίος Λέκας.
5: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το UNGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου, σεισμική δηλαδή η δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσει στα ψηλά τυρία.
6: Δύο εβδομάδες πριν από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Ταγί Περντογάν. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας πει ποια θα είναι αυτά τα δώρα του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Θανάση.
7: Καλό μεσημέρι. Θερμά λόγια αλλά και προαναγγελία δώρων επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον Τούρκο ομολογό του κατά τη συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο, στέλνοντας μήνυμα επαναπροσέγγισης προς την Άγκυρα. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Τουρκία ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό σύμμαχο της συμμαχίας, ενώ για τον Τούρκο πρόεδρο δήλωσε ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και ότι μας έχει βοηθήσει πολύ. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και από σεβασμό προς τον πρόεδρο Ερντογάν. Ερωτηθεί μάλιστα εάν θα μεταβεί στην Τουρκία έχοντας κάποιο δώρο για τον Τούρκο πρόεδρο με αναφορά στα F-35, απάντησε καταφατικά προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αφεντικών εξελίξεων. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει επίσημη επανεξέταση του φακέλου των F-35. Όπως δήλωσε, ο πρόεδρος έχει ζητήσει να εξεταστεί εάν η Τουρκία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία και το Κογκρέσο, ώστε να καταστεί δυνατή η επανένταξη.

0: στο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έχει επαφές στη Μόσχα, καθώς η Άγκυρα αναζητά εναγωνίως μια βιώσιμη φόρμουλα για το μέλλον των ρωσικών πυράβλων S-400 που θα μπορούσε να οδηγήσει την άρση των Αμερικανών κυρώσεων από το Κογκρέσο χωρίς να διαταράξει τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί εφηδιαστικά λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην πώληση 80 κινητήρων General Electric F-110 για το υποκατασκευή τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ σε μια συμφωνία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αναμένεται να κοινοποιηθεί επισήμως στο Κογκρέσο τις επόμενες ώρες ή μέρες. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Ο κορυφαίος δημοκρατικός της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Γκρέκορι Μίξ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έκανε καλόπιστη προσπάθεια να ενημερώσει τον Κογκρέσο για τις επιπτώσεις της πώλησης στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και στο ζήτημα των S-400, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αγνώρισε επανειλημμένα τα επίμονα αιτήματα για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις βασικές πτυχές της αμερικανικής πολιτικής. Παρά τις αντιρρήσεις του, με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται δύσκολο να μπλοκαριστεί η συμφωνία, καθώς θα απαιτούνταν η έγκριση ψηφίσματος απόρριψης και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου και σε περίπτωση προεδρικού βέτου πλειοψηφία των 2/3 για την ανατροπή της.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Θανάση, από όσα είπες ότι κομβικό ρόλο παίζει το Κογκρέσο σε αυτή την υπόθεση. Αυτό επεσήμανε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Θα τα δούμε τα δώρα.
3: Λένε ότι θα είναι οι κινητήρες για αυτά τα τουρκικά αεροσκάφη, τα ΚΑΝ.
2: Έχει εξαγγελθεί τουλάχιστον 5 φορές και μάλιστα πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, η οποία ήταν μεγαλοπρεπής με τα βαΐων Κυκλάδων και τα λοιπά στη Ουάσιγκτον και είχαν βγει όλοι οι Έλληνες αναλυτές. Και πριν να γίνει η συνάντηση, είχαν προεξοφλήσει ότι θα γυρίσει με F-35 με την αναβάθμιση των F-16 Viper κτλ. Και όπως πήγε, έτσι γύρισε. Αφήστε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή, όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο η απόφαση αυτή ισχύει για τα F-35, είναι πάρα πολύ δύσκολο στον Τραμπ να την αλλάξει.
4: Περνάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Πρώτων πυλών βρίσκεται το άγγιγμα του ΜΙΔΑ. Το νέο ψηφιακό μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούλιο και έχει σκοπό να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα της ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να ταυτοποιήσουν ηλεκτρονικά τις ιδιοκτησίες τους. Σε περιπτώσεις λάθους ή απόκρυψης θα επιβάλλονται μάλιστα πρόστιμα. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει αναλυτικά τη νέα πραγματικότητα που φέρνει ο ψηφιακός φάκελος ακινήτων για τους ιδιοκτήτες.
5: Πρόστιμα που φτάνουν ως και 1.000 ευρώ περιμένουν τους προλογούμενους που δεν θα δηλώσουν έγκαιρα τη μίσθωση, την δωρεάν παραχώρηση ακινήτων ή θα δηλώσουν ακριβή στοιχεία στο νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Το νέο πλαίσιο, το οποίο αφορά περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, συνοδεύεται από μια σειρά από υποχρεώσεις αλλά και σοβαρά πρόστιμα, ώστε να αναγκαστούν όλοι οι ιδιοκτήτες να μπουν και να δηλώσουν την πραγματική χρήση των ακινήτων τους. Με τις νέες ρυθμίσεις καθίσταται υποχρεωτική η έγκαιρη ενημέρωση του Μητρώου για κάθε μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου. Η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη της μίσθωσης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ, το οποίο βαρύνει τον ιδιοκτήτη ή τον εκμισθωτή. Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και στις περιπτώσεις που σχετίζονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης για τις αγροτικές ενισχύσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η ενημέρωση του Μητρώου θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 2 μήνες, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Πιο τσουχτερό είναι το πρόστιμο για τους μισθωτές ή τους παραχωρησιούχους που δηλώνουν ψευδής ηλικία, εφόσον η ανακριβής δήλωση χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδόματος, ενίσχυσης, επιδότησης ή επιστροφής ανοικίου, προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία δεν αξιοποιούνται για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ. Όλα αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατέχονται σε χθες το Υπουργείο Οικονομικών και εκτός από αυτή την πρόβλεψη για τα πρόστιμα που σχετίζονται με το μητρό ακινήτων, Βασίλη, έρχονται σημαντικές ανατροπές και στον τρόπο υπολογισμού του έμφυα. Πλέον από το...
4: Θα υπολογίζονται και οι φόροι ανάλογα με τα δηλωθέντα στην πλατφόρμα.
5: σας υπολογίζονται από το 2027 με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Αυτό θα είναι το κλειδί μέσω της οποίας θα αποτυπώνεται πραγματική επιφάνεια και πραγματική χρήση κάθε ακινήτου. Να πούμε ότι σήμερα ο φόρος υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το κτηματολόγιο, τον τίτλο κτήσης ή την οικοδομική άδεια. Με το νέο καθεστώς, εφόσον διαπιστώνεται μεγαλύτερη πραγματική επιφάνεια ή διαφορετική χρήση, ο έμφυα θα υπολογίζεται με βάση τα νέα πραγματικά δεδομένα. Για τις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και αυτή εμφανίζει μικρότερη επιφάνεια από εκείνη που αναγράφεται στα σημερινά στοιχεία, τότε θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που προκύπτει από την ταυτότητα του κτηρίου. Να πούμε ωστόσο ότι η τροπολογία ξεκαθαρίσει ότι.
4: Σε περιπτώσεις τώρα που συμβαίνει το αντίστροφο.
5: Σε υπολογίζεται με βάση, όπως είπαμε, τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή με τη μεγαλύτερη.
4: Θα αναζητηθούν ωστόσο να πληρωθούν ποσά αναδρομικά. Ξεκαθαρίζεται αυτό.
5: Ναι, ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα, τα στοιχεία που έχουν ήδη εκδοθεί με βάση το παρελθόν δεν θα υπάρξει αναδρομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
1: Την τσέπη μας αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς από την 1η Ιουλίου θα επιβάλλεται δασμός ύψους 3 ευρώ ανά είδος στις διαδικτυακές αγορές από τρίτες χώρες. Η απόφαση ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορά δέματα αξίας έως 150 ευρώ και θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξέλεγκτη, Δημήτρη Χριστούλια, η επέλαση των ασιατικών πλατφορμών από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια και τεράστιες οι απώλειες και για το ελληνικό εμπόριο και για τα κρατικά ταμεία.
6: Και γι' αυτό τον λόγο εξάλλου, Ελισάβετ, αποφασίστηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς και για τη χώρα μας, να επιβληθεί από την 1η Ιουλίου δασμός 3 ευρώ ανά είδος που παραγγέλνεται μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Να σου πω ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο εκτιμόμενος τζίρος των κινέζικων προϊόντων έως 150 ευρώ, αυτό που είπες δηλαδή, ότι ο δασμός των 3 ευρώ θα μπει για παραγγελίες έως 150 ευρώ, είναι της τάξης λίγο πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό τζίρο και με τα διαφυγόντα έσοδα για τα κρατικά ταμεία να είναι περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Να εξηγήσουμε λίγο, Δημήτρη, τι σημαίνει η αναείδος. Δηλαδή, αν εγώ παραγγείλω 2 μπλουζάκια, θα πληρώσω 3 ευρώ και για τα 2 μπλουζάκια ή 3 ευρώ για κάθε μπλουζάκι.
6: Εάν παραγγείλεις 5 μπλουζάκια, 10 ίδια μπλουζάκια, 15 ίδια μπλουζάκια, Ελισάβετ, θα πληρώσεις 3 ευρώ. Πρόσεξε όμως τώρα, εάν παραγγείλεις ένα μπλουζάκι, μία θήκη κινητού και μία τσάντα, δηλαδή 3 διαφορετικά είδη, θα πληρώσεις τότε 9 ευρώ. Δηλαδή 3 ευρώ για κάθε είδος, για κάθε ξεχωριστό είδος. Η επιβάρυνση αυτή, Ελισάβετ, όπως πολύ σωστά ανέφερες, έχει στόχο να περιορίσει τις παραγγελίες δισεκατομμυρίων δεμάτων που κάθε χρόνο κατακλείζουν κυριολεκτικά όλη την Ευρώπη. Να σου πω ότι εκτιμάται ότι για το 2030 το εμπόριο που γίνεται μεταξύ των χωρών θα φτάσει κοντά στα 8 τρισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, να σου υπενθυμίσω ότι σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες αγοράζουν από online πλατφόρμες από χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι μεγάλη ζημιά για τα
6: είναι
1: φυσικά
6: μεγάλη,
1: καταστήματα.
6: Πάρα πολύ μεγάλη. Δημήτρη. Και να επαναλάβουμε, Ελισάβετ, και κλείνω με αυτό, ότι αφορά μόνο για παραγγελίες που γίνονται από πλατφόρμες από ασιατικές χώρες. Ελισάβετ.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια και να ακούσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τον Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγη ώρα για αυτό το θέμα στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
7: Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα είναι ένα πρώτο βήμα, ένα σήμα πολιτικής περισσότερο και όχι μηχανισμός ανάσχεσης των ασιατικών πλατφορμών. Ναι. Δεν θα τους σταματήσουν ούτε τα 3 ευρώ, ούτε τα 3 ευρώ για κάθε είδος που θα έχει ένα μικρό δέμα μέχρι 150 ευρώ, γιατί έχουν πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής, γιατί θα απορροφήσουν αυτά τα 3 ευρώ. Δεν θα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες τις ευρωπαϊκές ή τις ελληνικές, γιατί έχουν διεισδύσει στο 20% των Ελλήνων καταναλωτών, πουλώντας ακριβώς και εκμεταλλεύοντας την ακρίβεια στην Ευρώπη οι κινέζικες πλατφόρμες. Μία στις πέντε συναλλαγές γίνεται από αυτές τις πλατφόρμες και ένα στα τρία ευρώ που καταναλώνουν οι Έλληνες φεύγει σε ασιατική πλατφόρμα. Επειδή πουλάνε 70% φτηνότερα από ό,τι αγοράζει ένας Έλληνας εισαγωγέας από την Κίνα, μπορούν αυτά να τα καλύψουν. Δηλαδή πάλι τα 9 ευρώ δεν θα είναι αποτρεπτικά για τον καταναλωτή και ο τελωνιακός κώδικας να αλλάξει με τις αποθήκες που έχουν δημιουργήσει σε ευρωπαϊκές χώρες, ελέγχοντας 8 ευρωπαϊκά λιμάνια και καμιά 80 logistics hubs στην Ευρώπη σε διάφορα σημεία, έχουν ένα τεράστιο δίκτυο πώλησης. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσουμε και με τα 3 και με 13 και με ό,τι δασμούς βάλουμε.
4: Συνελήφθη ηλικιωμένος που επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στον θάλαμο που νοσηλεύεται η ηθοποιός Μάρο Κοντού στο νοσοκομείο Αττικών. Ευτυχώς έγινε έγκαιρος αντιληπτός από το φύλακα Σοφία Γαλάνη, καθώς ο 90χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
8: Πράγματι, το συμβάν σημειώθηκε περίπου 10 και 4 το βράδυ, όταν ο 90χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο Αττικών, κρατώντας μια γλάστρα και ένα κουτί, σύμφωνα με πληροφορίες. Όπως δήλωσε στον άνδρα της ασφάλειας, ήταν συγγενής της Μάρος Κοντού και επιθυμούσε να την επισκεφθεί, καθώς η γνωστή ηθοποιός νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Η συμπεριφορά του όμως προκάλεσε υποψίες στο προσωπικό ασφαλείας, το οποίο προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων του. Κατά την επιτόπη έρευνα, διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχε ένα μαχαίρι. Ο security του νοσοκομείου ειδοποίησε την ελληνική αστυνομία. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και χώρισαν στη σύλληψη του ηλικιωμένου, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ όπως είπες, όντως φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε πριν από λίγη ώρα στη λίμνη Αόου κοντά στο Μέτσοβο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιά στα Γρεβενά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική και τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Η Ελένη Επιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας μεταφέρει τώρα τις τελευταίες πληροφορίες.
9: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στιγμές αγωνίας εκτελήχθηκαν νωρίτερα, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο που έδινε τη μάχη με τις φλόγες κατέπεσε στα νερά της τεχνητής λίμνης ΑΟΟΥ στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου. Όμως το θαύμα έγινε και το πλήρωμα κατάφερε να βγει ζωντανό. Το εναέριο μέσο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων σε μια κρίσιμη αποστολή να σβήσει από αέρος την φωτιά που κατακαίει τη θέση Αυγό στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλτα στα Γρεβενά. Στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει μια υδροληψία από την λίμνη, το ελικόπτερο τύπου Μπέλ έχασε την ισορροπία του και καρφώθηκε στα νερά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος κατάφεραν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να απεγκλωβιστούν και να κολυμπήσουν μόνοι τους μέχρι την ακτή. Πρόκειται για έναν Έλληνα χειριστή και ένα ακόμη μέλος του πληρώματος, αλλοδαπός, που εκτελούσε χρέη συνδέσμου. Στο σημείο, όπως αντιλαμβάνεστε, σήμανε κόκκινο συναγερμός με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στην περιοχή προκειμένου να παραλάβουν τους δύο επιζήσαντες. Είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν.
1: Και αυτό είναι το σημαντικό, βέβαια. Ναι.
9: Βέβαια, στο νοσοκομείο. Να σημειώσω ότι η πτώση του ελικοπτέρου αποτελεί μια δραματική πτυχή της σκληρής μάχης που εξελίσσεται αυτή την ώρα στα Γρεβενά για την πυρκαγιά που μένεται σε εξαιρετικά δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή. Μπορεί να καίει μακριά από σπίτια και υποδομές, όμως η μορφολογία του εδάφους κάνει το έργο των επίγειων δυνάμεων πάρα πολύ δύσκολο και την εναέρια συνδρομή να είναι η μόνη σανίδα σωτηρίας για το δάσος. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου αναμένεται να μπουν στο μικροσκόπιο των ερευνών. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι στους δύο διασωθέντες και στην σκληρή μάχη στο πύρινο μέτωπο.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
21: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
22: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
23: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναστάτωση προκαλούν στους λουόμενους έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεκάδες πολυσύχναστες παραλίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι ακατάλληλες για κολύμβηση. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται ωστόσο σε πλήρη αντίθεση με τις λίστες του Υπουργείου Περιβάλλοντος που καταρτίζονται με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία και βασίζονται σε επίσημες μετρήσεις για την ποιότητα των νερών. Ακόμα και η πιο πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση των χωρών με τα πιο καθαρά θαλάσσια ύδατα. Οι αντικρουόμενες ανακοινώσεις που βλέπουμε εδώ τώρα την έναρξη της θερινής περίοδου Αλέξανδρε Κόντι μπερδεύουν και ανησυχούν τους πολίτες.
2: Και δεν είναι η πρώτη φορά, Βασίλη, γιατί μιλάμε για οργανώσεις που από την δεκαετία του 1990 κάνουν πολύ συγκεκριμένες μετρήσεις σε παραλίες και σε νερά κολύμβησης σε όλη την χώρα. Τώρα, ο Real FM έχει συνομιλήσει με αρκετούς εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, αλλά και αξιωματούχους κρατικών φορέων. Επισημαίνουν τα εξής, ότι η συγκεκριμένη οργάνωση προχωρά σε στιγμιαίες και σημειακές δειγματοληψίες νερού που δεν μπορούν να προσφέρουν κανονικά επιστημονικά αποτελέσματα. Με πιο απλά λόγια, παίρνουν ένα δείγμα νερού από μία ακτή, το αναλύουν, μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχει συμβεί οτιδήποτε για μία φορά και το αποτέλεσμα είναι μία ακτή να βγαίνει εντός εισαγωγικών ακατάλληλη για κολύμβηση ή ακριβώς διπλανή ακτή να βγαίνει κατάλληλη για κολύμβηση, κάτι το οποίο δεν μπορεί να ευσταθεί ακόμα και αν δεν έχουμε επιστημονικές γνώσεις, το καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, επισημαίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για να δουν την ποιότητα των υδάτων στις κολυμβητικές ακτές βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων. Δεύτερον, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα με τις γαλάζιες σημαίες του 2026. Εκεί λοιπόν υπάρχει η εξαιρετική ποιότητα των ακτών. Οι ακτές οι οποίες έχουν τα καλύτερα ύδατα και προσφέρουν βεβαίως και υπηρεσίες για να πάρουν την γαλάζια σημαία, αλλά βεβαίως και να επισκεφτούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, που όπως είπες και εσύ νωρίτερα, έβγαλε τη χώρα μας δεύτερη, με πρώτη την Κύπρο, όσον αφορά το πλήθος των καθαρών ακτών. Τώρα, πρέπει να επισημάνω και το άλλο, ότι εναντίον αυτής της οργάνωσης, η οποία από το 1990 βγάζει αυτά τα στοιχεία και άλλες χρονιές παίρνουν απαρατήρητα, άλλες χρονιές γίνονται viral, καλός ή κακός θα πω εγώ, πρέπει να πούμε ότι 30 δήμοι όλης της Ελλάδας έχουν κάνει μηνύσεις εναντίον της συγκεκριμένης οργανώσεις, διότι όπως καταλαβαίνει κανένας, είναι πάρα πολύ αρνητικό στην αρχή της καλοκαιρινής περίοδου να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι μια ακτή σε έναν δήμο είναι ακατάλληλη για κολύμβηση. Αυτό βεβαίως λειτουργεί πολλαπλασιαστικά εναντίον της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών επιχειρηματιών.
1: Άρα βασιζόμαστε στα επίσημα συμπεράσματα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και διεθνείς οργανισμούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.
3: Θα μείνουμε στο θέμα των παραλίων, γιατί κάθε καλοκαίρι η παρουσία κατοικιδίων αποτελεί μόνιμη αιστεία παρεξηγήσεων και διαφωνιών ανάμεσα σε λουόμενους και ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Υπάρχει σύγχυση γύρω από το τι επιτρέπεται και τι όχι. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
4: Όταν μιλάμε για κατοικίδιο στην παραλία, σίγουρα μιλάμε για σκύλο. Οι καλοκαιρινές εξορμήσεις μας με το σκύλο μας λοιπόν θα πρέπει να είναι ασφαλείς και ευχάριστες για όλους, αρκεί να γνωρίζουμε τι προβλέπει η νομοθεσία και να λειτουργούμε με υπευθυνότητα. Στις μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση των σκύλων στην παραλία και στη θάλασσα. Εκτός θάλασσας, ο σκύλος πρέπει να συνοδεύεται πάντα με λουρί. Στις οργανωμένες παραλίες η παρουσία σκύλων επιτρέπεται μόνο για σκύλους βοήθειας ή όπου υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη από τον νόμιμο υπεύθυνο της εκμετάλλευσης. Στις παραλίες με γαλάζια σημαία απαγορεύεται η πρόσβαση σκύλων με την επιφύλαξη των νόμιμων εξαιρέσεων για σκύλους βοήθειας. Παράλληλα, δεν ξεχνάμε τις βασικές υποχρεώσεις μας. Έχουμε πάντα τον έλεγχο του σκύλου μας. Φροντίζουμε για την άμεση αποκομιδή των περιττωμάτων. Σεβόμαστε τους υπόλοιπους λουόμενους και τον κοινόχρηστο χώρο. Ενώ μεριμνούμε για την προστασία του από τη ζέστη. Του παρέχουμε νερό και σκιά και δεν τον αφήνουμε ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο. Απαραίτητα έγγραφα και αντικείμενα είναι το βιβλιάριο υγείας, το οποίο πρέπει να έχουμε μαζί μας πιστοποιώντας τον εμβολιασμό του και το μικροτσίπ που πρέπει να φέρει εκ του νόμου, ή την ψηφιακή εκδοχή του βιβλιαρίου που μπορούμε να επιδείξουμε απευθείας από το Εθνικό Μητρώο Μητρό ζών συντροφιά στο pet.gov.gr. Τέλος, σακουλάκια υγιεινής, καθώς η άμεση συλλογή των ακαθαρσιών, εκτός από νομική, είναι και μια κοινωνική υποχρέωση.
3: Και ας ελπίσουμε ότι με αυτές τις διευκρινήσεις που έδωσες, Γρηγόρη, θα λείψουν και οι πολλές παρεξηγήσεις και διαφωνίες στις παραλίες. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στο φούρνο, κυρίες και κύριοι, έβαλαν τη Δυτική Ευρώπη οι φωνικές θερμές αέριες μάζες. Περισσότερους από 50 νεκρούς μετράει ήδη η Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό, με τον υδράργυρο να έχει εκτοξευθεί στη χώρα στους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της. Στην Ιταλία, 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σε καμίνι έχουν μετατραπεί επίσης Γερμανία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και η Δανία. Οι θερμοκρασίες θυμίζουν κλίμα στη Σαχάρα και οι πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα ανάσες δροσιάς.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στην αθλητική μας ενημέρωση και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με Μουντιάλ, γιατί μέρα με τη μέρα μαθαίνουμε ποιοι παίρνουν τα εισιτήρια για τη φάση των 32.
5: Μεξικό, Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, Ελβετία, Καναδάς από το δεύτερο, Βραζιλία, Μαρόκο από τον τρίτο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον πρώτο όμιλο το Μεξικό 3-0 εύκολα την Τσεχία. Η Νότια Αφρική πήρε την πρόκριση κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα. Μεξικό το απόλυτο, έχει 3 νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια στη φάση των ομίλων 9. Νότια Αφρική 4, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 βαθμός. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία 2-1 κέρδισε τον Καναδά και η Βοσνία, πολύ σημαντική νίκη, 3-1 το Κατάρ. Έτσι λοιπόν εδώ η βαθμολογία είναι: η Ελβετία πρώτη με 7 περνάει, ο Καναδάς 4 βαθμούς περνάει και αυτός, η Βοσνία έχει 4, είναι τρίτη, περνάει ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Το Κατάρ μένει στον ένα βαθμό. Στον τρίτο όμιλο η Βραζιλία με κορυφαίο τον Βινίσιο Τζούνιορ, εντυπωσιακός, 2 γκολ και ένα ο Κούνια, κέρδισαν 3-0 τη Σκωτία. Έπαιξε ο Νεϊμάρ, πρώτη φορά στο Μουντιάλ, έγινε αλλαγή, πέρασε αλλαγή στο 26 λεπτό, αποθεώθηκε, έπαιξε με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας μετά από 980 ημέρες. Το Μαρόκο 4-2 την πολύ καλή Αϊτή, η Βραζιλία έχει 7 βαθμούς. Πρώτη προκρίνεται το Μαρόκο 7, επίσης προκρίνεται η Σκωτία 3 και η Αϊτή χωρίς βαθμό. Περιμένουν η Σκωτία, πρέπει να σου πω, και, και η ομάδα της, που είναι από τον όλο όμιλο που προκρίθηκε, συγγνώμη στη βαθμολογία, είναι η Νότια Κορέα, περιμένουν να δουν την κατάταξη των καλύτερων τρίτων. Τώρα, έχουμε σήμερα 11 το βράδυ, ωραίο ξενύχτη πάλι, Εκουαδόρ Γερμανία, Κουρασάου, Αχτή Ελεφαντοστού. Στις 2 Ιαπωνία, Σουηδία και με την Ισία ακόμα να αντιμετωπίζει την Ολλανδία. Στις 5 Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτά όλα έχει βγει ένα ζευγάρι σίγουρο και είναι στις 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, η Νότια Αφρική απέναντι στον Καναδά, το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι που έχει βγει. Τώρα η ιστορία έγραψε τεστ στο παιχνίδι του Μεξικού με την Τσεχία. Ο Γκιγέρμο Οτσόα, ο 40χρονος τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας του Μεξικού, πέρασε στο 78 λεπτό, πήγε στο παιχνίδι, αποθεώθηκε και κατέγραψε την έκτη συμμετοχή του σε παγκόσμιο κύπελο. Πάμε στο μπάσκετ, όπου ο Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό που αγωνίζονταν και αποχώρησε με καπηδά στον Παναθηναϊκό, ο 33χρονος Γάλλος σέντερ, του που ήταν στον Ολυμπιακό, αποχώρησε, υπέγραψε συμβόλαιο στους Πράσινους για 2-1 χρόνια συμβόλαιο συνεργασίας. Έγινε ο ένατος παίχτης που μετακομίζει από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Πριν από 3 χρόνια είχε φύγει από το ΣΕΦ ο Κώστας Λούκας για το ΟΑΚΑ. Ακόμα να σας πω ότι η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έφυγε από τον Ολυμπιακό, ενώ 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε την υπερειδική στο Echo Rally Ακρόπολης. Ξεκινάει σήμερα ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος των Rally. Για τα Rally πρέπει να πω ότι είναι 57 οι οδηγοί.
3: Μάλιστα.
5: Και στις 7 η ώρα το ελληνικό Sports Park θα έχουμε την υπερειδική. Πολύ ενδιαφέρον το θέαμα θα είναι. Ήδη η στασή έχει κάνει ειδικά δρομολόγια, παραπάνω δρομολόγια για το τραμ, για να μπορέσει ο κόσμος να φτάσει στο ελληνικό και να δει τους πολύ γρήγορους οδηγούς των ράλι να συναγωνίζονται στην πρεμιέρα του Echo Rally Ακρόπολης.
0: Ο καιρός.
1: Η Δυτική Ευρώπη ψήνεται, Τάσο Αρνιακέ. Στη χώρα μας αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
6: Ναι, οι οποίες όμως, Βασίλη Τερζάκη, σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Έτσι αύριο τις περιμένουμε εξασθενημένες. Στη Δυτική Ευρώπη ο καιρός αρχίζει και βελτιώνεται. Δυστυχώς ο καύσωνας έχει μεταφερθεί στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Έχει φτάσει μέχρι και τη Δανία. Και τα πράγματα, όταν, όπως καταλαβαίνεις, καύσωνα στη Σκανδιναβία, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όσον αφορά εδώ, οι βροχές και οι καταιγίδες αύριο θα είναι λιγοστές και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ενώ το σημαντικό είναι ότι το Μελτέμι θα φτάσει το πολύ αύριο τα 7 μποφόρ με τον Ιδράργυρο στους 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά όμως 30 με 33 στην νότια Κρήτη. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5 στα νυχτά, 6 τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι, δυτικούς ανέμους. Το βράδυ θα γυρίσουν σε ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε
6: και
1: ευχαριστώ.
6: Το Σάββατο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με βασικό χαρακτηριστικό την ενίσχυση του Μελτεμιού, που το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τα 7 με 8 τοπικά, ακόμα και τα 9 μποφόρ στις Κυκλάδες.
1: Θα τα δούμε αναλυτικά λοιπόν αύριο για το Σαββατοκύριακο. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο Αρνιακέ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, η στιγμή της πτώσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Μέτσοβο, ΣΟΑ, τα μέλη του πληρώματος.
3: Και στο enikos.gr, τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκτοξεύθηκε ο αριθμός των θυμάτων, τουλάχιστον 164 νεκροί και 970 τραυματίες.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στο...
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000. Η Σχολή Χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12νησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
11: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
12: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτηνίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτηνίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.

0: Λουκία, ακούς τι λέει. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι.
1: Τι είναι αυτό τώρα, τι όλο εκπλήξεις μου είσαι.
0: Για σκέψου, για προσπάθησε.
1: Έχουμε γίνει.
0: Πάντως πρέπει να σου πω, η Μαρία Ψάλτη το έχει καταδιασκεδάσει εδώ.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Και της λέω, σε παρακαλώ, θέλω να βάλεις την Ανδρομάχη το σούσουρο. Μου λέει, α ναι. Λέω, ναι, εγώ δεν το ήξερα. Μου λέει, δεν ξέρεις το σούσουρο με την Ανδρομάχη? Δεν ήξερα το σούσουρο. Εσύ ήξερες το σούσουρο με την Ανδρομάχη? Δεν το ήξερα.
1: Ούτε εγώ το ήξερα το σούσουρο με την Ανδρομάχη.
0: Ανδρομάχη Δημητροπούλου και τραγουδάει και έχει γράψει στίχους και μουσική. Είναι, εμείς εντάξει, δεν τα ξέρουμε αυτά. Εμένα μου το μάθανε στο Open, τα κορίτσια που έχω δίπλα.
1: Το
0: καμιά δεκαπενταριά κορίτσια,
1: εγώ
0: ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Είναι,
1: εγώ
0: πρέπει να
1: δεις
0: το βίντεο κλιπ. Είναι καταπληκτικό, απίθανο, φρέσκο τραγούδι, κεφάτο, ωραίο. Και είπα να ξεκινήσουμε έτσι με ένα ωραίο κεφάτο, φρέσκο τραγούδι. Τόσο απλά. Για να ακούσουμε λίγο.
1: Ωραία.

0: Είναι πολύ χαριτωμένη η στοιχή, δεν είναι?
1: Πάντως το έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι.
0: Ταιριάζει πολλά.
1: Είναι, ναι. Αρέσει νομίζω, ναι, θα αρέσει, γίνει αρέσει. Hit.
0: Έχει γίνει μαλουκία, έχει πούζει.
1: Έχει γίνει ήδη, πούζεις, ε, πούζω, έλατε. Οι κόρες μου δεν μου το είπαν εμένα.
0: Για
1: αυτό,
0: πες,
1: θα ανδρομάχη
0: σούσουρο, ναι. Εμένα μου κάνουν φροντιστήριο κάθε μέρα.
1: Εσένα σου κάνουν φροντιστήριο, σε αυτό ξέρω, δεν μέχρι, μου έχουν κάνει.
0: Μέχρι ρέμο, βύση, μου λένε είσαι πίσω τώρα. Αργυρό, εντάξει, μέχρι εκεί ξέρω, δεν ξέρω παραπάνω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Το έχετε καταλάβει, είμαστε εδώ. Μας έλειψες, Λουκία, χθες που ήσουν. Μία απαντήση είναι ρητορικό το ερώτημα.
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι, αλήθεια. Παρακαλώ. Είχε αποφύτηση η κόρη μου από το σχολείο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Και
0: μπράβο.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Μπράβο,
1: ευχαριστώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 3 είμαστε εδώ. Τελειώνει ο Ιούνιος, 25 Ιουνίου. Αύριο 26, 27, 28, δηλαδή την άλλη Τετάρτη με 1η Ιουλίου. Τι λες τώρα,
1: ναι,
0: μπήκαμε στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ακριβώς, στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 36,2 βαθμοί στο Κρανίδι, είναι υψηλότερη. Έχει πολύ δυνατά μελτέμια, 100 ρηπές, 101 χιλιόμετρα την ώρα στην Τίνο. Πρέπει να σου πω, είχα πάει πρόπερ στο καλοκαίρι στην Τίνο, όταν εκεί έχει μελτέμια, δεν μπορείς να βγεις από το αυτοκίνητο. Αν φυσάει κόντρα ο αέρας, δεν ανοίγει πόρτα του οδηγού, δεν ανοίγει με τίποτα. Πηγαίνεις και σε πάει, σε ρίχνει κάτω ο αέρας. Είναι τρομακτικός ο αέρας στην Τίνο. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται με 100 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές και θα σου πω, επειδή έχει αρχίσει ο κόσμος να πηγαίνει μικρές εκδρομές και θαλασσινές, ότι θα ενισχυθούν πολύ τα μελτέμια το Σαββατοκύριακο, θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Ο καιρός θα συνεχίσει έτσι με λιγότερες καταιγίδες απόγευμα, μεσημέρο απόγευμα, κυρίως κεντρικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία όμως 36 βαθμούς, δεν θα πάει παραπάνω και σε διαβεβαιώ, το είχα πει εδώ και μέρες, δεν θα έρθει για το επόμενο δεκαήμερο αυτός ο φοβερός καύσωνας που λιώνει, ψήνει, πυρπολεί την Δυτική Ευρώπη, Λουκία.
1: Ευτυχώς που δεν θα έρθει. Ευτυχώς που δεν θα έρθει. Γιατί θα είχαμε πολύ. Θα ζούσαμε πολύ δύσκολα από εδώ και πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να σου πω ότι τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για 212 νεκρούς στην Ισπανία. Πρόσεξε, είναι η τελευταία ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Υγείας της Ισπανίας. 212 νεκροί από την Κυριακή μέχρι σήμερα από τον καύσωνα μόνο στην Ισπανία. Δεν είναι αδιανόητο. 212 νεκροί. Έχει 44-45 βαθμούς από την Ιβηρική μέχρι επάνω. Έφτασε τώρα στις σκανδιναβικές χώρες ο καύσωνας. Οι υπόλοιποι είναι στη Γαλλία, 5, εκ των οποίων 3 ηλικιωμένοι στα σπίτια τους και 2 παιδιά. Αυτά που σου έλεγα ότι τα ξέχασαν στα αυτοκίνητα, είναι δυνατόν 2 και 4 ετών. Είναι ένας από θερμοπληξία αγρότης στην Ιταλία και είναι και άλλοι 46 από πνιγμό σε Γαλλία και Γερμανία. Μέχρι στιγμής, γιατί ο καύσωνας συνεχίζεται. Ακόμα δηλαδή δεν έχουμε το τελικό απολογισμό. Και μου λέγει νωρίτερα ο Κώστας Καραγκούνης ότι έχουν επικοινωνήσει από την Γαλλία και ζητούν τεχνογνωσία πώς εδώ με το καλοκαίρι με 40 τόσους βαθμούς δεν έχουμε νεκρούς. Ξέρεις, εκεί είναι πολύ πίσω στο θέμα. Δεν διακόπτουν για παράδειγμα το μεσημέρι όταν έχει καύσωνα τη δουλειά. Αυτό είναι έγκλημα. Βγάζει τον τελιβερά έξω με 45 βαθμούς.
1: Αυτό, 45 βαθμούς και τέτοια είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία τους πρώτα απ' όλα.
0: Εδώ έχουμε πια το σύστημα, έχουμε καεί βέβαια και το έχουμε το σύστημα. Σταματάει το καλοκαίρι δουλειά, όλες οι εργασίες που είναι στην Ήπεθρο. Υπάρχουν συστάσεις σε ηλικιωμένους να μην κυκλοφορούν. Έχουμε κλιματιζόμενους χώρους. Θέλω να πω, ο καύσωνας πια θέλει άμυνες. Η κλιματική κρίση δεν αστειεύεται. Επομένως, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Βέβαια, πιο μεγάλο θέμα είναι ο σφοδρός σεισμός στη Βενεζουέλα. Είναι 2 σεισμοί, Λουκία, σε 40 δευτερόλεπτα. 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Μέχρι στιγμής έχουμε 164 νεκρούς και σχεδόν 1.000 τραυματίες. Αλλά το Reuters έλεγε νωρίτερα ότι οι νεκροί μπορεί να είναι από 10 ως 100.000. Και σίγουρα ψάχνουν 10.000 τουλάχιστον αγνοούμενους στα συντρίμια. Είναι τεράστια
1: αυτό
0: καταστροφή.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ τεράστια καταστροφή. Τεράστια. Πολύ θλιβερό όλο αυτό το θέμα. Τεράστια. Θα το συζητήσουμε και αργότερα στην εκπομπή.
0: Τώρα θα έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο, ναι, των Ελλήνων του Καράκας στη Βενεζουέλα, τον Θοδωρή Μαρακέλη. Πρέπει να πω ότι η περιγραφή του, εκείνος μένει σε ένα κτίριο το οποίο, για το μίλησε νωρίτερα, δεν έχει πληγή από το σεισμό, δεν είναι όλα. Αλλά το πρόβλημα στην Βενεζουέλα είναι ότι δεν είναι αντισεισμικές οι κατασκευές. Ήταν το επίκεντρο κάτω από στεριά έξω από το Καράκας και επομένως τυπήθηκε η καρδιά της Βενεζουέλας. Γι' αυτό και έχουμε τόσο πολλά θύματα. Είναι θλιβερό αυτό. Έχω μια απορία τώρα, δεν κάνει να στιευτώ με το θέμα, Λουκία, αλλά δεν κρατιέμαι, θα σου το πω.
1: Λέει,
0: ο Τραμπ δεν έστειλε κανένα ελικόπτερο να τους πάρει?
1: Όχι, όχι, δεν έστειλε.
0: Μόνο στο Μαδούρο έστειλε. Τώρα που έχει χρησιμό, δεν στέλνει.
1: Για να, για να τον πιάσει την ώρα που κοιμάται και να πει ότι το συνέλαβε.
0: Εντάξει, πάντως τα ελικόπτερα, άμα υπάρχουν, τα στέλνουμε να σώσουμε και κανέναν άνθρωπο. Ε, δεν είναι
1: ακριβώς,
0: μόνο.
1: Δεν είναι μόνο για να απαγάγουμε ηγέτες. Αυτό για να απαγάγουμε, μάλλον. Ναι. Είπε τη σωστή λέξη. Απαγά, για να απαγάγουμε ηγέτες. Ακριβώς, ναι. Βέβαια, ναι.
0: Λοιπόν, πάντως ο Τραμπ έκανε δήλωση. Είμαστε, λέει, έτοιμοι και πρόθυμοι και ικανοί να βοηθήσουμε. Και ο Ρούμπιο ότι παρέχουμε υποστήριξη με αεροφωτογραφίες. Το τι του έχει συμβεί,
1: θα,
0: το ξέρουν.
1: Ο Ρούμπιο είπε ότι θα αναπτύξουν αμέσως σώμα της διάσωσης. Δεν ξέρω βέβαια αν έγινε κάτι τέτοιο.
0: Λέει,
1: γιατί ισοπεδώθηκαν πόλεις από τους δύο σεισμούς. Δηλαδή αναφορές για 10.000 αγνοούμενους, πάνω από 1.000 τραυματίες, 100 τόσους νεκρούς.
0: Ο Ρούμπιο λέει ότι παρέχουμε υποστήριξη με αεροφωτογραφίες. Και εγώ ρωτώ, το τι έχει γίνει το ξέρουν. Βοήθεια θέλουν να απεγκλωβίσουν εγκλωβισμένους από τα συντρίμια. Το άλλο μεγάλο θέμα, θα έχουμε σε λίγο λοιπόν τον πρόεδρο των Ελλήνων της Βενεζουέλας. Το άλλο μεγάλο θέμα που με έχει σοκάρει πραγματικά. Μάθαμε χθες τη νύχτα ότι έχουμε μια αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νέων. Τα ξημερώματα μάθαμε ότι ο ένας από τους νέους είναι νεκρός. Νομίζαμε ότι είναι 17, άμδε. Είναι 15.
1: Νομίζαμε ότι είναι η οπαδική
0: δεν
1: βία.
0: Είναι.
1: Τελικά από ό,τι φαίνεται δεν είναι.
0: Ναι, έχω ρεπορτάζ, θες να σου δώσω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, άκου. Ο άνθρωπος ο οποίος έπεσε θύμα της συμπλοκής, το παιδί αυτό των 15 ετών, έχει παρελθόν. Δυστυχώς, ένα παιδί παρελθόν έχει εμπλακεί και σε μαχαιρώματα που έχει κάνει και που έχει δεχθεί. Κυκλοφορούσε, έχει συλληφθεί με μαχαίρι, με σιδηρογροθιά. Και φαίνεται ότι η συμπλοκή έχει σχέση με προηγούμενα επεισόδια τραυματισμών ανηλίκων για τον έλεγχο της περιοχής, Λουκία. Δηλαδή, είχε διακίνηση μικροποσοτήτων ναρκωτικών και άλλα. Άρα, έχουμε μία συμμορία. Ήταν 17-18 έχουν προσαχθεί. Καμιά δεκαριά μαχαιρώθηκαν. Κοντά στα 17 είναι ο δράστης που ταυτοποιήθηκε και συνελήφθηκε μεταξύ των προσαχθέντων. Άρα εδώ έχουμε ένα θλιβερό φαινόμενο, Λουκία. Ότι έχουμε μαχαίρωμα μεταξύ μαθητών και ένα νεκρό μαθητή 15 χρονών για τον έλεγχο μιας περιοχής. Πού πάμε, ρε Λουκία? Πού πάμε? Καλυθέα.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι πραγματικά από την αρχή της χρονιάς έχουμε συζητήσει τόσα περιστατικά και έρχεται το ένα και είναι χειρότερο από το άλλο. Δηλαδή βλέπουμε μία οργή ατέρμονη, η οποία δεν οργή, σταματάει.
0: Δεν είναι οργή, μακάρι να ήταν οργή. Εδώ δεν είναι εξεσπούν οργισμένοι. Εδώ είναι παιδιά με εγκληματική συμπεριφορά.
1: Αυτό θέλω να πω. Η εγκληματική συμπεριφορά από κάπου πηγάζει, όμως.
0: Πηγάζει.
1: Δεν ξυπνάει
0: από την...
1: ένα παιδί,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Από την...
1: Και λέει τι θα κάνω, θα πάω να μαχαιρώσω ένα άλλο παιδί.
0: Κοίτα,
1: στο θώρακα.
0: Ήταν μια αυτόπτης μάρτυρας που μου μιλούσε στην τηλεόραση. Μια κυρία, μια γειτόνισσα, η οποία έλεγε αυτό το παιδί που ξεκίνησε από το σπίτι με... Εκείνη νόμιζε ότι είναι 17, δεν ξέρω, 15. Που ξεκίνησε από το σπίτι με μαχαίρι. Ξεκινάνε παιδιά. Έχεις παιδιά, έχω παιδιά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ξεκινήσει το παιδί μας από το σπίτι με ένα μαχαίρι.
1: Αυτό
0: μια
1: πρέπει να δούμε για ποιο λόγο ξεκινάνε τα παιδιά από το σπίτι με ένα μαχαίρι, με μια σιδηρογροθιά. Για ποιο λόγο, τι τα οθεί εκεί, τι τους οπλίζει το χέρι,
0: τι
1: μπορεί να αντιμετωπίζουν.
0: Ήταν συστηματική η παρουσία τους στην περιοχή με πάρα πολλά επεισόδια. Το παιδί αυτό,
1: ναι,
0: που μαχαιρώθηκε
1: αυτό,
0: έφτασε με αυτοκίνητο.
1: Αυτό δεν λέει κάτι όμως από μόνο του. Λέει και πρέπει να δούμε και το από πίσω. Πρέπει να δούμε το τι οπλίζει το χέρι αυτών των παιδιών. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα παιδί. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία μέχρι να φτάσει
0: μαχαιριά στο θώρακα,
1: παιδί.
0: Μαχαιριά στο θώρακα, πρόσεξε. Το μαχαίρωσε στην καρδιά. Ήταν θανατηφόρο μαχαιριά. Το παιδί αυτό ήταν σε εξέλιξη μια κατάσταση. Έφτασε με αυτοκίνητο στο σημείο, το θύμα της δολοφονίας. Ήταν μέσα σε αυτοκίνητο που έφτασε σε δεύτερο χρόνο και ψάχνουν να βρουν ποια ήταν η εμπλοκή του, ποια ήταν η διαφορά του με τα παιδιά που ήταν εκεί. Ξαναλέω, είχε ξαναμαχαιρωθεί, είχε μαχαιρώσει.
1: Πραγματικά ποιο είναι το θλιβερό? Μαχαιρώματα, ξυλοδαρμοί, παρέες που κυκλοφορούν με λωστούς και καδρόνια. Φαινόμενα που κάποτε μασόκαραν, έχουν τείνουν να γίνουν καθημερινότητα. Εμένα αυτό με συγκλονίζει. Και απλά τα περιγράφουμε. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Παλιά με μασόκαραν όλα αυτά. Δεν ήταν σε αυτή τη συχνότητα. Εκτός αν δεν έβγαιναν παρά έξω λόγω των ξέρεις, του ίντερνετ, των social. Αν γινόντουσαν και παλιά, απλά έχω την αίσθηση ότι δεν γινόντουσαν σε αυτή τη συχνότητα.
0: Το παιδί αυτό ζει στα Βόρεια Προάστια. πώς βρέθηκε τώρα από τα βόρεια προάστια σε μαχαίρωμα στην Καλυθέα, δεν ξέρω. Το παιδί αυτό είχε συλληφθεί πριν από πολύ λίγες μέρες. Τον είχα πιάσει ένα αυτοκίνητο με ένα πτυσσόμενο μαχαίρι. Πέρυσι το Φεβρουάριο είχε πέσει στήμα ξυλοδαρμού και είχαν βρει στην κατοχή του σίδερο γροθιά. Ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση, επειδή όλοι ήταν της ίδιας ομάδας και φορούσαν και μπλούζες της ίδιας ομάδας. Ένα μόνο παιδί ήταν διαφορετικής ομάδας. Γι' αυτό στην αρχή είπε η αστυνομία, μάλλον οπαδικό το κίνητρο. Δεν είχαν πλήρη εικόνα, ήταν η πρώτη εκτίμηση. Αλλά το κίνητρο, ξαναλέω, το ποιος έχει τον έλεγχο της πλατείας αυτή την ηλικία, τον ταβατζιλίκι δηλαδή, για τη μοιρασιά των ναρκωτικών, για τα χρήματα, για τις κοπέλες, είναι θλιβερό. Και είμαστε τυχεροί, έχει κανονίσει η Δήμητρα Επανανού να μιλήσουμε σε λίγο με τον καθηγητή, τον κύριο Πανούσιο, κορυφαίος εγκληματολόγος της χώρας, ο Γιάννης Πανούσης, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
1: Ναι, για να διατυπώσουμε αυτά τα ερωτήματα. Για να δούμε πραγματικά τι γίνεται. Να του διατυπώσουμε τα ερωτήματα, μήπως μπορεί να μας διαφωτίσει. Γιατί ο κύριος Πανούσης έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το έγκλημα. Χρόνια τώρα. Εγώ τον είχα και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο.
0: Δεν μιλάει συχνά.
1: Και δεν μιλάει συχνά. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί του.
0: Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα πριν πάμε στην ελληνική πολιτική επικαιρότητα έρχεται από το Λευκό Οίκο, από τον αγαπημένο του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Ήταν εκεί
1: αγαπημένος όλων, όχι μόνο δικός μου.
0: Ναι. Ήταν εκεί μια ωραία παρέα. Ήταν ο Τραμπ, ήταν ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος, ήταν ο Ρούτε, ο φίλος του Τραμπ, ξέρεις, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.
1: Βέβαια.
0: Σε κάθε ευκαιρία λέει, κοιτάξτε.
1: Ο υπάλληλος που λες κι εσύ.
0: Μόνο υπάλληλος. Σε κάθε ευκαιρία λέει, κοιτάξτε πώς εκτιμάται την κατάσταση. Λέει, καταρχήν θέλω να σου πω ότι είναι καταπληκτικός ο Τραμπ. Έχεις όλα δίκιο, πείτε μου τώρα, τέλος πάντων θα σου πω.
1: Λοιπόν, λιβανιστήρι που λέμε.
0: Αυτό κάνει, ναι. Ναι, και ξέρω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ καλός ο Τραμπ. Έχετε άλλη ερώτηση? Α, και για τον Τραμπ σας.
1: Είναι πάρα πολύ καλός
0: λοιπόν,
1: ο Τραμπ.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε εκεί. Ξέραμε ότι ο Τραμπ, στο είχα πει, πηγαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου. Θυμάσαι πόσες φορές έχουμε συζητήσει από αυτή την εκπομπή για αυτό το ταξίδι και πόσο ποντάρει ο Ερντογάν. Ξεκινούν λοιπόν χθες από τον Ερντογάν, ο οποίος κάνει μια σύντομη δήλωση και λέει: ο στόχος μου είναι, και αυτό κανονίζω, να έχω μια διμερή συνάντηση με τον Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ για να του θέσω όλα τα θέματα και τα περιφερειακά. Ελλάδα, γαλάζια πατρίδα και τα υπόλοιπα.
1: Κατάλαβες όταν λέει περιφερειακά τι εννοεί.
0: Θα περίμενε λοιπόν κανείς, όταν πάει εκεί ο Τραμπ, να του πει: ρε κουμπάρε, ωραία όλα αυτά, αλλά επειδή έχουμε και μια συνεργασία με την Ελλάδα, αυτά που ακούω για γαλάζια πατρίδα, ότι βάζει φυλακή τους πολιτικούς σου αντιπάλους, έχει τον Ιμάμογλου, καθαίρεση των άλλων του ΤΣΕΧΑΠΕ. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Βγαίνει λοιπόν ο Τραμπ χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Και λέει, αν και είναι αμφιλεγόμενο πρόσωπο ο Ερντογάν, πρέπει να σας πω ότι είναι τόσο καλός άνθρωπος που ήθελε να πολεμήσει στο πλευρό του Ιράν και χάρη σε μένα έμεινε μέτοχος. Για να δείτε πόσο καλός είμαι και εγώ που το αναγνωρίζω, πάω 7 και 8 στην Τουρκία Ιουλίου μόνο για τον Ερντογάν. Απίθανο. Συνεχίζει. Δεν του κάνω και ένα δώρο, λέει. Μου κάνω ένα δώρο. Δύο δωράκια. Το ένα δωράκι, εδώ με το Βαν, συζητάμε πώς μπορεί να αλλάξει το νομικό καθεστώς, να έρθουν οι περιορισμοί, να πάρει ο άνθρωπος F-35. Ένα καημό. Δεν το πει έτσι, το κάνω λίγο πιο λαϊκό. Ένα καημό έχει να πάρει F-35, να του τα δώσουμε. Μα του λέει δημοσιογράφοι, κοιτάξτε, η κυρίως Κάτσα, η γερουσία, το Κογκρέσο, το αυτό. Λέει, έχουμε μια επιτροπή που το ψάχνει να το λύσει. Παρένθεση. Ενώ είναι παρανομήσει. Γιατί υπάρχει νόμος, υπάρχει το Κογκρέσο, που λέει ότι με τις κυρώσεις Κάτσα, με το περιορισμό που υπάρχει από την πρώτη θητεία Τραμπ το 19, δεν μπορεί η Τουρκία, όσο έχει ρωσικούς πυράβλους S-400, να πάρει F-35. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ότι αν μπουν στη μάχη, οι S-400 συνδέονται με ρωσικά συστήματα ασφαλείας. Τα F-35, αν συνδεθούν με τους S-400, θα πάρουν στο πιάτο οι Ρώσοι όλα τα μυστικά των Αμερικανών. Γι' αυτό και οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι τα υπερσύγχρονα συστήματα παρακολούθησης που έχουν τα F-35, αν ποτέ πάρει ο Ερντογάν F-35, πρέπει να βγουν από τα αεροπλάνα. Και τότε θα έχει θέλουν λάγκη με τους Ισραηλινούς ο Ερντογάν. Θα υπάρχει απίθανο αυτό. Άρα, λέει ο Βάνς με τον Τραμπ, κάνουμε ό,τι μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο νομικό καθεστώς που να μπορεί να πάρει ο άνθρωπος F-35. Στο μεταξύ, επειδή είναι businessman ο Τραμπ, θέλει να πουλήσει. Μου θύμισε ο καθηγητής Σύρικος το πρωί ότι όταν συναντήθηκε με τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, θυμάσαι τότε που ήταν από, πώς το λένε, και τη Γανίτα τίποτα, αυτή την παροιμία. Εκεί λοιπόν είχε μπροστά τους ένα Boeing. Γιατί? Γιατί ο Τραμπ του πούλησε 150 συν 75 Boeing. Δεν είναι δισεκατομμύρια, ε. Τώρα θέλει να πουλήσει κάτι παλιούς κινητήρες που μοιάζουν με F-35, αλλά είναι της δεκαετίας του 80, για να πουλήσει συν 75 Boeing. Δεν είναι δισεκατομμύρια, ε. Τώρα θέλει να πουλήσει κάτι παλιούς κινητήρες που μοιάζουν με F-35, αλλά είναι της δεκαετίας του 80, για να βάλει στις μακέτες, θυμάσαι το σημείο, είναι μακέτα το έργο. Έχει κάτι, ναι, μαχητικά. Ναι.

0: Ερντογάν, του κάνει δώρα, πάει δίπλα μας, δεν έρχεται εδώ και αγνοεί πλήρως ότι μας απειλεί με πόλεμο, ότι θέλει το μισό Αιγαίο. Ότι φυλακίζουμε
1: και αν πετύχει και ο Ερντογάν να έχει, που από ό,τι φαίνεται θα πετύχει να την έχει αυτή
0: περίμενε,
1: τη
0: διμερή συνάντηση. Παντολής Μαραγγέλης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκα στη Βενεζουέλα. Κύριε Μαραγγέλη, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
2: Ναι, γεια σας, καλημέρα.
0: Πώς είναι, είμαστε από το Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Πώς είναι η κατάσταση τώρα στην Βενεζουέλα, εκεί στο Καράκας, μετά τα 7,2 και τα 7,5 ρίχτερ, με τουλάχιστον εκατοντάδες νεκρούς ως τώρα, χιλιάδες τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενους. Πείτε μας.
2: Τώρα αρχίσαμε να και βλέπουμε τα νέα. Έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές.
0: Ναι.
2: Τώρα μόνο μπορώ να σας πω για μια πολιτεία κοντά μας, το που λέγεται Λαγουάρδια, που επίσης είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο της
0: χώρας. Α, το Λαγουάρδια, ναι, ναι.
1: Το Λαγουάρδια.
2: Έχουν καταρρεύσει γύρω στις να πούμε, γύρω στα 60 με 70 κτίρια πολυκατοικίες.
0: Εκεί,
1: σε ολόκληρη πολιτεία, κύριε Σαρακέλη.
0: Στο αεροδρόμιο, λέει, στο Λαγουάρδια.
1: Συγγνώμη.
2: Μόνο σε αυτή την πολιτεία, ναι. Τώρα δεν ξέρω ακόμα, πιστεύω στο Καράκας πρέπει να έχουν επιλεχθεί παραπάνω. Και για νεκρούς δυστυχώς μιλάμε για περάσαν τα 160 και τραυματίες δεν ξέρω ακόμα, δεν μπορώ να σας πω.
0: Επισήμως το 971, η ερώτηση είναι, βλέπουμε στα Διεθνή Πρακτορία, κύριε Πρόεδρε, ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν και τις 10.000, ότι υπάρχουν χιλιάδες εγκλωβισμένοι στα σπίτια που έχουν ισοπεδωθεί.
1: Έχετε τέτοιες πληροφορίες?
2: Όχι, για μένα είναι υπερβολικό αυτό, αλλά θα δείξει τώρα, θα πρέπει να περάσουν οι μέρες, αλλά δεν το, για όχι και τόσο. Δηλαδή οι καταστροφές, ναι, έχουν γίνει στο Καράκας, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία, όχι σε όλη την πόλη.
0: Μα δεν είναι μόνο το Καράκας, είναι όλη η περιοχή που έχει πληγεί, δεν είναι μόνο το Καράκας, είναι και γύρω.
2: Είναι μεγάλες πόλεις, ναι. Αλλά οι πιο περιεχομένες είναι Καράκας, η πόλη Λαγουάιρα και τα άλλα δύο πόλες κοντά. Αυτά έχουν επηρεαχθεί πιο πολύ. Τα υπόλοιπα όχι τόσο.
0: Δώστε μας μια εικόνα όπως τη ζείτε, κύριε Πρόεδρε. Τι βλέπετε εκεί,
1: ναι,
0: όσο μπορείτε
1: και πώς το βιώσατε και πώς το βιώσατε όλο αυτό, να μας περιγράψετε.
2: Πώς το βιώσαμε. Εχθές αυτό ξεκίνησε περίπου 6 ώρα το απόγευμα. Επίσης ήταν και αργία εδώ πέρα, γιατί ήταν εθνική γιορτή και δεν δουλεύαμε, δηλαδή ήμασταν εκτός ρουτίνα και καθόμασταν εδώ στο σπίτι. Ήταν 6 το απόγευμα και εγώ έβλεπα τηλεόραση νορμάλ στην οικογένεια και άρχισε η αναταραχή και εντάξει, σηκώθηκα. Εγώ δεν το περίμενα τόσο σκληρό. Είπα, θα περιμένω κάτι.
0: Εσείς ζείτε σε πολυκατοικία, πρόεδρε, στο Καράκας?
2: Ναι, ναι.
0: Πόσοι όροφοι?
2: Ναι, η πολυκατοικία έχει 19.
0: Και
2: εγώ
0: εσείς
2: είμαι
0: σε ποιον όροφο? Α, Παναγία μου, 14. Και φαντάζομαι θα κουνηθήκατε πάρα πολύ.
2: Ναι, πρέπει να πω.
0: Έπεσαν πράγματα στο διαλέσμα, γυαλικά.
2: Έπεσαν πράγματα, ναι.
1: Διακόπηκε το ρεύμα, κύριε Μαρακέλη?
2: Αμέσως κόπηκε το ρεύμα και μας γύρισε περίπου τα μεσάνυχτα, κοντά στις 12 ώρα το βράδυ, γύρισε το φως.
1: Ναι. Α, ήσασταν περίπου δηλαδή 6 ώρες χωρίς ρεύμα.
2: Περίπου, ναι. Και αυτό πάλι έγινε σε συγκεκριμένα σημεία, όχι που έφυγε το φως σε όλη την πόλη. Τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν μέρη που ακόμα δεν έχει φτάσει το φως, δηλαδή δεν τα έχουν φτιάξει.
0: Η πολυκατοικία που ζείτε προφανώς είναι αντισεισμική κατασκευή για να αντέξει 19 όροφοι, γιατί άλλα κτίρια μικρότερα κατέρευσαν, ισοπεδώθηκαν.
2: Ναι, και κατέρευσαν τα πιο παλιά.
0: Τα πιο παλιά. Τα
2: που δεν ήταν προετοιμασμένα κτλ.
0: Μπορείτε να βγείτε έξω, να κυκλοφορήσετε στον δρόμο, να δείτε, να μας μεταφέρετε την εικόνα ή όχι ακόμα, είναι επικίνδυνο?
2: Δεν θα βγω στον δρόμο, αλλά έχουμε ησυχία. Δηλαδή, η κυβέρνηση είπε να μην σήμερα, δεν δουλεύει κανένα σήμερα. Οι μη αναγκημένες δουλειές δεν δουλεύουν σήμερα, μόνο τις πιο αναγκημένες. Εννοούμε τρόφιμα και τέτοια, ναι, θα δουλέψουν.
0: Πόσοι Έλληνες είστε στη Βενεζουέλα, κύριε Πρόεδρε?
2: Είμαστε γύρω στους 2.500.
0: Έχετε αναφορές, είναι καλά όλοι στην υγεία τους ή υπάρχει κάποιος

0: Ναι, το κοιτάξαμε αυτό. Το κοιτάξαμε αυτό, ναι. Έχω το μόνο που έχουν γίνει. Όχι, καταστραφήκανε, πειραχτήκανε. Μερικά. Γίνανε μικρές ζημίες σε μερικά σπίτια, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά στην υγεία είμαστε καλά. Όλοι. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα δυσάρεστο για κανέναν.
1: Χρειάζεστε κάτι, μας ακούνε στο Υπουργείο Εξωτερικών, κάποια βοήθεια, συνδρομή, ή οι Έλληνες έχουν τη βοήθεια που χρειάζονται αυτή την κατάσταση?
0: Έχουμε στην παράσταση του ελληνικού, τη ελληνική πρεσβεία και το ξενείο, τη χώρα, τη Βενεζουέλα. Και είναι δίπλα μας. Δηλαδή, αν είναι κάτι, έχουμε μια μεγάλη ανάγκη, θα τους έχουμε κοντά μας.
2: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Οι μετασεισμοί συνεχίζονται, πρόεδρε.
0: Ναι, αλλά τώρα το πρωί, όσο έχουμε σηκωθεί, δεν έχουμε καταλάβει κανένα.
2: Δεν είναι δηλαδή τόσο έντονη.
0: Όχι, μετασυσμοί. Και πάλι λένε οι αρχές ότι θα κρατήσει αυτό καμιά δεκαετία, 7 με 10 μέρες, αλλά σε μικρότερο βαθμό, δηλαδή 4 μέχρι 6 βαθμούς εκεί. Μέχρι εκεί.
1: Είχατε πρόεδρο στο παρελθόν σεισμούς. Είναι μια σεισμογενής. Εγώ ήξερα για το Περού, για τη Βενεζουέλα δεν είχα ακούσει. Είναι σεισμογενής χώρα η Βενεζουέλα?
0: Όχι, με αυτό.
1: Γιατί εγώ άκουγα τη Λίμα του Περού, για το Καράκας δεν έχω ξανακούσει τόσο σφοδρό σεισμό.
0: Όχι, γιατί κοιτάξτε, εδώ δεν είναι χώρα. Το προηγούμενο μεγάλο σεισμό είχε γίνει το 67. Που ήταν 6,5-6,7 εκεί μέσα. Ναι. Και πριν από αυτό, το 1800 τόσο που έγινε.
1: Άρα
0: δεν γίνονται σεισμούς, μεγάλους σεισμούς, 4-5 βαθμούς, ναι. Το έχουν γίνει, αλλά τόσο μεγάλο,
1: όχι.
0: Δεν υπάρχει αυτή η προετοιμασία, αυτή η κουλτούρα για να διασύσουμε.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό είναι και τόσο πολλά τα θύματα, γιατί ο αριθμός που σας λέω είναι από τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορία για 10.000 τουλάχιστον αγνοωμένους και φόβοι για περισσότερους νεκρούς. Ο κ. Θοδωρής Μαραγγέλης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας της Βενεζουέλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου κάνει νόημα η Μαρία Ψάλτη, πάμε σε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε, Δημήτρη Σταθακόπουλος, για τα δώρα του Τραμπ στον Ερντογάν, για το ταξίδι του εδώ, για τα θερμά λόγια που μίλησε για τον Τούρκο πρόεδρο, αγνώντας όλα τα υπόλοιπα, για τα F-35, για τους κινητήρες, για τα ΚΑΝ και τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα.
3: Real FM.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα
6: άνω των 16 ετών. Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
7: Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος ελικοπτέρου της πυροσβεστικής που κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ στα Ιωάννινα. Επιχειρούσε για κατάσβεση πυρκαγιά στη θέση Αυγό στα Γρεβενά. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της φωνικής εμπλοκής στην Καλυθέα. Πρόκειται για 15χρονο αγόρι που δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα. 164 νεκροί και 971 τραυματίες είναι ο νεότερος επίσημος απολογισμός από τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες είναι αγνοούμενοι και εκφράζονται φόβοι για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Οι 2.500 Έλληνες που ζουν στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιγαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιγαβητού.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3:34 Real FM 97,8 Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Εδώ η Μαρία Ψάλτη απέναντι μας είναι σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Η Δήμητρα Πανανού φροντίζει τα πάντα στην εκπομπή. Η Ειρήνη Κούρτη υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 Στούντιο παπάκι realfm.gr Λουκία για τα μηνύματα των ακροατών.
1: Έτσι, τα περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Έτσι. Και πρέπει να πω ότι σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Σταθακόπουλο για τα δώρα του Τραμπ στον Ερντογάν, για τα εγκόμια του Τραμπ στον Ερντογάν, τόσα εγκόμια που δεν κράτησε και καμία ισορροπία. Δηλαδή, μόνο που αν τον είχε μπροστά του, τον αγκάλιαζε, τον φιλούσε. Αυτό τι σημαίνει
1: τον
0: για μας.
1: Αγκάλιαζε, πραγματικά. Αυτό είναι το θέμα. Τι σημαίνει για μας όλο αυτό.
0: Και αμέσως μετά, στις 4:05 θα μιλήσουμε με την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου. Και το πρώτο που θέλω να τη ρωτήσω, Λουκία, δεν ξέρω, χθες έλεγα, δεν ήμασταν μαζί, για τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon. Ρώτησα για τη Real Polls. Ξέρω ότι υπάρχουν αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
1: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
0: Ωστόσο, πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φορά που εμφανίζει την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με 2 μπροστά το κόμμα Τσίπρα, 21,4 έναντι 28,3 της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό
1: και
0: μας κάνει.
1: Βλέπουμε μονοψήφια τη διαφορά.
0: Μια ψαλίδα για πρώτη φορά 6,9 μονάδων. Θυμίζω πριν ήταν 16 με 29, 13 και 13 έγιναν 6,9. Άρα έχει μεγάλη σημασία ότι έκλεισε στο μισό η ψαλίδα. Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Σδούκου αν νιώθει την ανάσα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω τι λες εσύ, Λουκία. Πάντως είναι
1: αυτό είναι το θέμα. Παρά τα όσα λέγονται και την κριτική που έχουμε ακούσει για την συγκεκριμένη δημοσκόπηση, τα οποία εντάξει δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε, τα βάζουμε στο τραπέζι. Το θέμα είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε διαφορά να είναι στο μειοψήφιο και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μάλιστα και σήμερα θα δώσει συνέντευξη το απόγευμα, να παίρνει κεφάλι.
0: Κοίταξε τώρα που είπε συνέντευξη. Από τις τρεις έχει ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Πιέζεται ο κ. Φάμελος από την νοσοκομματική αντιπολίτευση, Πολάκη, Παπαδούρου και τους υπόλοιπους, διότι το αφήγημα να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα έχει ένα πολύ μικρό μειονέκτημα. Πώς θα συμπορευτούμε τον Αλέξη Τσίπρα όταν εκείνος δεν θέλει? Ρώτησα πάλι σήμερα τον κύριο Νιφούδη. Και λέω, ξέρετε, τώρα συνεδριάζουν για να έρθουν μαζί σας. Λέει, ναι, αλλά εμείς έχουμε πει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Λέω, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ με κανέναν. Με τον κύριο Φάμελο σας είπα με κανέναν. Θέλετε κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ με κανέναν? Πώς τους θέλετε? Παραδώσεις της ΕΔ, τάξη μαθή απ' έξω, να έρθουν μόνοι, σαν πολίτες.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Φάμελος θα τα βρει πολύ σκούρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί υπάρχει πλέον μία έντονη εσωκομματική αντιπολίτευση.
0: Κοίταξε, από τη μια, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ που να είναι απέναντί του. Δηλαδή, Πολάκης και οι λοιποί και να συνασπιστούν ενδεχομένως και με κάποιες άλλες δυνάμεις. Το πρωί μιλούσα, ας πούμε, και με τον κύριο Τσακαλώτο, που έλεγε ότι μπορούμε να τα βρούμε με το Βαρουφάκι, με ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, με ένα κομμάτι άλλων κινημάτων, κομμάτων. Λούκα Κατσέλη μπορεί να είναι μέσα, ο κ. Σκοτζιάς να είναι μέσα. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που αν μαζευτεί. Μπορεί να πάρει 3, να πάρει 4. Αυτό από τον κύριο Τσίπρα θα φύγει. Άρα ο κύριος Τσίπρας θέλει έναν ΣΥΡΙΖΑ που να έρχεται και να μην φεύγει. Δεν ξέρω πώς θα το πετύχει αυτό, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω. Να έρχεται, να μην τον δέχεται, να μην φεύγει όμως. Δεν γίνεται.
1: Δεν
0: πρέπει
1: γίνονται,
0: να εξαφανιστεί, να εξαρτηθεί το κόμμα.
1: Δηλαδή, αν το πάρουμε ρεαλιστικά, εγώ αλήθεια το λέω, καταλαβαίνω τη μερίδα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λένε θέλουμε μία απάντηση. Θέλουμε ένα
0: μοντικό
1: χάρτη.
0: Περίμενε, γιατί είμαι τον κύριο Σταθακόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε. Είναι ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορ του Παντίου Πανεπιστημίου, αθωμανολόγος, τουρκολόγος, νομικός.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, αγαπητοί μου, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Θέλουμε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τον Τραμπ. Διότι το χθες το βράδυ, ώρα Ελλάδος, στο Λευκό Οίκο, με τον Βανς, την παρέα του, τον Ρούτε, την παρέα του επίσης, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, έκανε όχι απλώς άνοιγμα στον Ερντογάν, μόνο που δεν του έδωσε διατλαντική αγκαλιά. Δηλαδή είπε, εγώ πάω, θα πάω στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου. Πάω μόνο για τον Ερντογάν να τον δω. Διότι με βοήθησε πάρα πολύ στον πόλεμο του Ιράν. Σε αντίθεση, είχε περιλούσει όλους τους άλλους Ευρωπαίους και ιδιαίτερα τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Μου έκανε το χατήρι, διότι ήθελε να πολεμήσει το πλευρό του Ιράν και δεν το έκανε για λογαριασμό μου. Και εγώ, για να δείτε τι καλός που είμαι, θα του κάνω δώρα. Θέλω να ξεκινήσω, και άρχισε να λέει ο Βανς, τη διαδικασία πώς μπορούμε να αλλάξουμε το πλαίσιο και να πάρει F-35. Και θα του πάω σίγουρα πολλούς κινητήρες για τα κάντα μαχητικά, αμερικανικούς κινητήρες. Παρένθεση, είναι δουλειά $700 εκατομμύρια αυτή. Οι οποίοι μου έλεγαν ειδικοί ότι είναι και παλιοί κινητήρες, δεν είναι σαν τα F-35. Άρα θα σταθώ στο πλευρό του. Κουβέντα για την Ελλάδα, κουβέντα για τη γαλάζια πατρίδα και το Αιγαίο, κουβέντα για το ότι έχει βάλει τη μισή αντιπολίτευση στη φυλακή. Πώς το εκτιμάτε αυτό?
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τράμπας έχει δείξει ότι χειρίζεται την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και λέει αυτά που θέλει να ακούσει το ακροατήριο και τέλος πάντων αυτά που θέλει αυτό στη συγκεκριμένη στιγμή να πει, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να αναιρέσει.
0: Έως ό,τι πει τα ανάποδα σε 5 λεπτά.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, τώρα έχει μπροστά του τη σύνοδο σε 2 εβδομάδες. Θέλει να έχει ένα καλό περιβάλλον. Έχει κλείσει το θέμα της Halk Bank στην Αμερική, όπως ξέρετε.
0: Τεράστια ιστορία για τον Ερντογάν. Μιλάμε για δισεκατομμύρια πρόστιμα που γλιτώνει.
2: Ακριβώς.
0: Ο γαμπρός του Τραμπ και ο γαμπρός του Ερντογάν, ναι. Το σκάνδαλο με το ιρανικό πετρέλαιο.
2: Την άλλη μέρα ο Ερντογάν είπε ότι θα ανοίξει τη σχολή της Χάλκης. Ένα αντίδωρο.
0: Κρατήστε μικρό καλάθι, ναι.
2: Ναι, δεν θα την ανοίξει, αλλά λέμε τώρα ένα αντίδωρο λεκτικό το οποίο υπόθηκε. Άρα λοιπόν τώρα πηγαίνει, θέλει να πάει σε ένα καλό κλίμα στην Άγκυρα, ενώ στη Συνόδου θέλει να καταχαιριάσει τους υπόλοιπους νατοϊκούς που όντως δεν τον βοήθησαν όπως θα ήθελε αυτός τουλάχιστον στο θέμα του Ιράν. Η Τουρκία, η ερντογανική Τουρκία, γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε τις σχέσεις της αμερικανοτουρκικές από τις σχέσεις της τραμπο-ερντογανικές. Έχει μια διαφορά αυτό, είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτό.
0: Ωραία.
2: Ναι, και επομένως, ναι, φτιάχνει τέτοιο περιβάλλον. Τώρα, αν με ρωτάτε να πιθανολογήσω ή με λιγενέστε, θεωρώ ότι δεν θα πάρει κάτι ο Ερντογάν από όλα αυτά, διότι δεν ξεπερνιέται εύκολα ο Κάτσα και δεν ξεπερνιέται εύκολα το Ισραηλινό λόμπι.
0: Κάτσα να εξηγήσουμε, είναι οι κυρώσεις, είναι το καθεστώς που υπάρχει από την πρώτη θητεία Τραμπ, που επαναβεβαιώθηκε από την Αμερικανική Γερουσία πρόσφατα, όταν είπαν, απαντώντας σχετικές ερωτήσεις, ότι δεν μπορεί να πάρει η Τουρκία F-35 όσο έχει ρωσικούς S-400.
2: Ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν μπορεί να στείλει κάπου αλλού τους S-400, παραμένουν αυτές οι κυρώσεις. Τους S-400 δεν τους παίρνει πίσω η Ρωσία, αφενός αφετέρου για να τους δώσει κάπου αλλού η Τουρκία πρέπει να συνενέσει η Ρωσία, οπότε δεν συνενεί. Και έχει μπλέξει σε αυτό το, σε αυτό τον αυτοεγκλωβισμό ο Ερντογάν εδώ πέρα και πολλά χρόνια.
1: Κύριε Σταθακόπουλε, μπορεί να μην πάρει αυτό που θέλει όπως είπατε τώρα. Mm-hmm. Από την άλλη, αν αναφερθούμε στο σημενόμενο, να το πω έτσι, και σε αυτό, στο γεγονός ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ και έχει πει ότι στο περιθώριο θα του θέσει και όλα τα θέματα. Να πάμε στο σημενόμενο. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, αυτή η σχέση που έχουν αναπτύξει για εμάς, για την Ελλάδα και για το πώς εμείς και για τη δική μας εξωτερική πολιτική.
2: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θέτουμε κάθε φορά, είναι διαχρονικό. Εν τούτης βλέπουμε ότι στην πράξη η Ελλάδα δεν έχει βλαφθεί. Αντιθέτως η Ελλάδα βρίσκεται σε μια θέση ποιοτικά, σε ποιοτικά χαρακτηριστικά μιλώντας πάντα, όχι σε επίπεδο όγκου, σε επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών. Καλύτερα από την Τουρκία αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχουμε την Πελάρα.
1: Ναι, αλλά την άλλη έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Ερντογάν.
2: Ναι, ναι, είναι
1: και ο Ερντογάν θα συναντηθεί μαζί του κατηδίαν.
2: Είναι αυτή η προσωπική. Ναι, είναι ο αμφιτρίων, αυτός που φιλοξενεί. Επομένως, ναι, ο Τραμπ είναι ειδικός σε αυτά τα πράγματα. Να πηγαίνει εκεί που τον φιλοξενούν και νιώθει οικία και να τους. Θυμόσαστε και στην Κίνα, έχει πει τα ίδια.
0: Κύριε Σταθακόπουλε, μια στιγμή. Ένα θέμα είναι τι κάνει ο Τραμπ. Το άλλο τι κάνει ο Ερντογάν. Εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα. Διότι ο Τραμπ κάνει τις δουλειές του ως businessman, πάει να πουλήσει υλικό 700 εκατομμυρίων, θα τα έχει με όλους καλά όσο τα χαλάσει. Τώρα το συμφέρει ο Ερντογάν, μεθαύριο κάποιος άλλος. Εγώ ρωτώ για την Ελλάδα. Τι σημαίνει για την Ελλάδα? Η Αμερική κάνει δουλειές και με την Ελλάδα. Εξαιρετικές μάλιστα. Το μέτωπο, το ενεργειακό, η Σεύρον, ο αγωγός, ο κάθετος διάδρομος αερίου, όλα τα υπόλοιπα, η Κύπελλη στο πλευρό μας. Ναι, συμφωνώ. Όμως εδώ πάει ο Τραμπ χωρίς να πει κουβέντα για τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Για την απειλή πολέμου που έλεγε χθες ο κύριος Δένδιας ότι είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη που έχουμε ενεργή απειλή πολέμου που γειτονική χώρα αν ασκήσουμε κυριαρχικό μας δικαίωμα.
2: Και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ.
0: Μπράβο. Εδώ λοιπόν δεν θα πει, αν δεν πει που δεν θα πει, κουβέντα ο Τραμπ για την Ελλάδα. Αν ο Ερντογάν πάει και του πει για τη γαλάζια πατρίδα, για το Αιγαίο, δώσουμε F-35. Αυτά τα F-35 μπορεί να πολεμήσουν μια σύμμαχη χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Έτσι θα το περάσουμε αυτό.
2: Ναι. Θα πω μια μικρή ιστορική αναφορά για να δείτε τι συμβαίνει στην ιστορία πολύ σύντομη. Όταν βούλιαξε ο στόλος ο Οθωμανικός και ο Αιγυπτιακός στο Ναβαρίνο, αργότερα ξαναοικοδομήθηκε, ξαναχτίστηκε όπως λέμε, build, δηλαδή να φυγήθηκε πάλι.
0: Όταν
2: τον αφήγησαν οι Αμερικανοί το 1831 μέχρι το 1839. Ο δε αρχινάβαρχος του Μαχμουντιέ, του μεγαλύτερου πλοίου της εποχής που το είχαν φτιάξει οι Αμερικανοί και το είχαν αφιερώσει στον Σουλτάνο Μαχμούντ, ήταν ο Χόμπαρτ Πασάκη, ήταν Άγγλο-Αμερικάνος. Άρα λοιπόν αυτά στην ιστορία συμβαίνουν και επαναλαμβάνονται. Δεν είναι ευχάριστα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα είναι σε ρήξη με την Ελλάδα ο Τραμπ. Το ότι πάει αυτή τη στιγμή σε έναν αμφιτρίωνα, σε έναν που τον καλεί και φιλοξενεί τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα είναι 32 ηγέτες και θέλει να του δείξει μια ξανακαλή μαρτυρία. Και γενικώς θα του πουλήσει αυτό το οποίο θέλει, όπως είπατε πολύ σωστά, ως businessman, θα το κάνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα αυτομάτως ακαριέα χάνει τα δικαιώματά της ή τις σχέσεις που έχει και το ελληνικό λόμπι και το ισραηλινό με τον πρόεδρο Τραμπ. Θεωρώ όμως ότι μόλις κλείσει το θέμα της συνόδου, θα επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση, δηλαδή πάλι θα αρχίσει τα καλά λόγια με τους καλούς συμμάχους, τους Έλληνες και τα λοιπά, και ότι δεν πρέπει εδώ πέρα στην περιοχή μας να υπάρχουν εντάσεις και συμβουλές και νουθεσίες. Νομίζω θα γυρίσουμε σε ένα τέτοιο πάλι περιβάλλον και δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο μεμονωμένα το θέμα της Σύνοδου της Άγκυρας.
0: Επομένως λέτε ότι πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ναι,
2: ναι.
0: Και όχι,
2: ναι, ακριβώς.
0: Τη σύνοδο δεν εξαντλείται στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, έλα Λουκία, ρώτησε προτάσεις.
1: Ναι, παρόλα αυτά εγώ μένω δηλαδή σε αυτό, γιατί είναι και το τι σημαίνει και το τι εικόνα δείχνει παραέξω ο Ερντογάν. Ναι. Γιατί πολλές φορές οι εντυπώσεις είναι αυτές που μένουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου,
2: κύριε Σταθακόπουλε. Βέβαια. Και είναι και οι δύο των εντυπώσεων, οι δύο πρόεδροι.
1: Και το δουλεύουν πολύ καλά όλο αυτό,
2: εντυπώσεων. Εξάλλου, όπως ακούσατε προχθές ο Τσελίκ, κύριε Στραβελάκη, επικαλούμε και τη μαρτυρία σας, γιατί εγώ ήδη από το φθινόπωρο του 25 έλεγα ότι θα πάει σε πρόωρες εκλογές.
0: Α, ναι, το συζητήσαμε.
2: Το είχαμε συζητήσει και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Λοιπόν,
0: το ανακοίνωσε επίσημα προχθές ο Τσελίκ ότι πάει για νέα θητεία μέχρι το 2033. Ο πρόεδρός μας λέει ότι θα είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία. Αυτό
2: εννοείται.
0: Μα δεν επιτρέπεται αυτό.
2: Με το νυν Σύνταγμα υπάρχει μόνο ένα παράθυρο, έχει παραθυράκι παράθυρο μεγάλο, το άρθρο 116. Το οποίο λέει ότι μπορεί να πάει σε πρόωρες εκλογές επικαλούμενος θέματα μείζωνος εθνικής σημασίας. Τώρα είναι το κουρδικό, θα είναι τα ελληνοτουρκικά, θα είναι η οικονομία, θα είναι.
0: Είναι αλλάξει το Σύνταγμα, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Αυτό γίνεται μετά από το 175. Ακριβώς. Θέλει το άρθρο 175 πάρα πολύ
0: δύσκολο,
2: σωστά
0: δύσκολο.
2: Για να κάνει αλλαγή ή να το πάει σε δημοψήφισμα. Ακριβώς. Βεβαίως, μέσα σε όλη αυτή τη μεθόδευση που κάνει για την επόμενη μέρα της θητείας του, είναι αυτό που έγινε με την αλλαγή ηγεσίας στο ΤΣΕΧΑΠΕ, στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
0: Εννοείται που καθαίρεσε με δικαστική καθοδηγούμενη απόφαση την ηγεσία του ΤΣΕΧΑΠΕ, διότι προφανώς είναι λιγότερο δημοφιλής ο Κιλιτζάρογλου από τον Νοζέλ.
2: Ακριβώς. Και τον έχει, να το πω έτσι λαϊκά, ποδοσφαιρικά, πελάτη.
0: Έτσι.
2: Τον έχει κερδίσει πάνω από 13 φορές.
0: 3% έχει να σκοπήσει ο ένας, 43% άλλος. Τι λέτε τώρα.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν ευελπιστεί ότι αν χρειαστεί τα 3/5. Δηλαδή 360 από 600 βουλευτές, ότι θα μπορούσε να έχει και μία συνένεση από τον Κιλιτζάρογλου. Για τη χάρη που το έκανε, που τον επανέφερε.
0: Ξέρετε,
2: άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σε μία μεγαλύτερη εικόνα και μία μεθόδευση που γίνεται.
0: Αλλά να σου το πω με τουρκικό όρο. Αν μπει με αέρα και τσαμπουκά Τραμπ ο Ερντογάν στο Αιγαίο και μετά τον καλοκαίρι καταθέσει το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, που πρακτικά για να καταλάβουν οι ακροατές μας σημαίνει ότι από την επομένη της ψηφίσεως του νόμου από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση βγαίνει η φρεγάτα έξω τουρκική ή το ιακτοφυλακή και λέει μετά τα 6 μίλια και ένα μέτρο, παιδιά, εδώ είναι δικό μας. Μαζέψτε και φύγετε, ούτε έρευνες, ούτε ψάρεμα, ούτε τίποτα. Γεια σας, διότι εδώ έχω και νόμο. Λέμε εμείς, παιδιά, δεν μπορείτε να κάνετε νόμο που είναι κόντρα στο διεθνές δίκαιο. Δεν είναι δικό σας ότι δηλώσετε ότι είναι δικό σας, αλλά ότι προβλέπετε να είναι δικό σας. Εκείνο, εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να πάμε κι εμείς μια φρεγάτα. Πού θα καταλήξει αυτό δεν ξέρουμε. Είναι άλλο αν ο Ερντογάν έχει αέρα Τραμπ και τσαμπουκά Τραμπ όταν φτάσει εκεί, και άλλο να του πει ο Τραμπ, πού είσαι, πρόσχε για την Ελλάδα, αδερφέ, διότι υπάρχει και αυτό. Δεν θα το πει όμως αυτό, γιατί ο Τραμπ θα σκεφτεί και με εμάς και με τον Ερντογάν τα λεφτά του. Τίποτα άλλο. Όπως κάνει πάντα.
2: Καμία αντίρρηση, είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Δεν έχω να προσθέσω να πω κάτι παραπάνω. Πού ποντάρουμε εμείς? Ποντάρουμε στην καλή συμμαχία, στις βάσεις αμερικανικές, από την Αλεξανδρούπολη στη Στεφανοβίκη μέχρι τη Σούδα, την έξωθεν δική μας καλή μαρτυρία και συμμαχία προς τις ΗΠΑ, συν ότι το δικό μας λόμπι, το ελληνικό και το ισραηλινό, δεν θα μείνουν με άδεια τα χέρια, δεδομένου ότι τον Νοέμβριο έχουμε και τις εκλογές στην Αμερική και γνωρίζουμε ότι τα λόμπι και οι ομάδες ψηφοφόρων Αμερικανών πολιτών καταγωγής ισραηλινής και ελληνικής είναι σημαντικοί, σε αντίθεση που δεν έχουν καμία σημασία οι Τούρκοι που βρίσκονται Αμερικανοί πολίτες μπορούν να ψηφίσουν, δηλαδή Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Συμφωνώ μαζί σας σε κάτι, ότι μπορεί ο Τραμπ να θέλει να στήσει αυτό το σοου για πολλούς λόγους, αποτέλεσμα για τα F-35, άντε και να πουλήσει και τους κινητήρες του 1980 για τα ΚΑΝ, που είναι πολύ πίσω σε σχέση με τα δικά μας που αρχίσουν να παραλαμβάνουμε. Έχουμε τα F-16 Viper, έχουμε τα F-35, έχουμε τα Rafale, πολύ πιο σύγχρονα. Αλλά F-35 δεν παίρνει ο Ερντογάν. Μίλησα από τα ξημερώματα με πηγές στην Αμερική. Θα φάει πάλι πόρτα από το Κογκρέσο, ό,τι και να λέει, δεν αλλάζει, δεν το ελέγχει, και φάνηκε αυτό ακόμα και από το τέλος του πολέμου, που και εκεί 4 Ρεπουμπλικάνοι συμμάχησαν με τους Δημοκρατικούς και είπαν να τελειώσει ο πόλεμος. Έχασε αυτή τη μάχη ο Τραμπ εκεί. Δηλαδή, λέει πάρα πολλές φορές ο Τραμπ πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό.
2: F-35,
0: όσο και να θέλει, δεν μπορεί, πρέπει να κάνει πραξόπημα για να δώσει τον Ερντογάν F-35.
2: Ακριβώς. Και η πλάκα είναι ότι 5 εξ αυτών, τα οποία είχαν εκπαιδευτεί και Τούρκοι πιλότοι, βρίσκονται ακόμα στα τόλς, στα υπόστερα, και τα φυλάει η Αμερική, δεν μπορεί να τα παραδώσει.
0: Αν παρότι είναι πληρωμένα.
2: Παρότι είναι πληρωμένα και ήταν και σε κοινοπραξία, όπως ξέρουμε.
0: Συμπαραγωγή, βέβαια.
2: Συμπαραγωγή, βέβαια. Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε, κύριε Σταθακόπουλε. Ευχαριστούμε.
2: Βέβαια, πάρα στη διάθεσή σας. Θα τα πούμε και
0: πολύ. Πριν κλείσουμε, Μαρία, να πω μια έκτακτη είδηση. Έχουμε είδηση από το ΣΥΡΙΖΑ, Λουκία. Διότι προσεχόμενο στην πολιτική γραμματεία ο κ. Πολάκης είπε το έχουμε. Έχουμε τις ψήφους. Άρα λέει ότι
1: ότι έχουν την πλειοψηφία.
0: Εάν έχει μαζέψει, νομίζω 70 κουκιά χρειάζονται.
1: 70 αυτό που δεν είχε προηγούμενη. Ναι.
0: Μπορεί να ζητήσει σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί να επιβάλλει απόφαση. Ακριβώς, να επιβάλλει απόφαση που να πει η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Φάμελο. Πάμε τώρα. Εσύ δεν μπορείς να τελειώσεις το κόμμα και να το παραδώσεις στον Τσίπρα. Πάμε να φτιάξουμε πρόγραμμα. Πάμε Θεσσαλονίκη να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Εκεί. Καταλαβαίνεις ότι θα μπλέξει και ο κύριος Φάμελος. Δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί ο κύριος Φάμελος αν υπάρξει τέτοια απόφαση στην Προεδρία, γιατί ουσιαστικά ακυρώνεται όλο το σχέδιο.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάσαι που το συζητούσαμε με τον Νίκο τον Παπά και μας έλεγε ότι θα ουσιαστικά το είχε, προαναγγείλει κατά κάποιο τρόπο. Το είχε προαναγγείλει ο κύριος Παπάς.
0: Ήταν σαν να το βλέπει να έρχεται.
1: Σαν να μας το έλεγε.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, θα γίνει
0: εδώ,
1: αυτό.
0: Αν κλείσει αυτό, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει απόψη ο κύριος Τσίπρας που θα μιλήσει για το θέμα αυτό.
1: Βέβαια,
0: γενικά δεν θα βαρεθούμε καθόλου. Μην ανησυχείς, δεν θα βαρεθούμε.
1: Όχι,
0: θα έχουμε
1: αυτό
0: να λέμε.
1: Είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό
0: λοιπόν,
1: είναι το μόνο
0: κυρία
1: βέβαιο.
0: Μαρία Ψάλτη, θέλετε να πάμε στις διαφημίσεις και μετά να επιστρέψουμε. Πάμε.
3: Real FM. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια. Τζανγκ στο κεφάλι. πάλι! Να νιώθω την έξαψη!
8: Προσλαμβάνεστε!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Είναι συλλογιστικό το βίντεο, μπορείτε να δείτε και στο real.gr και στο enikos.gr από την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ. Είχε πάει να σβήσει τεχνητή λίμνη ΑΟΥ. Μια φωτιά στα Γρεβενά, ο ΑΟΣ, ναι, ο ταμός. Και πρέπει να πω ότι οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, ένας ημεταπός και ένας αλλοδαπός, κολύμπησαν, βγήκαν κολυμπώντας. Έπεσε το ελικόπτερο με πολύ μεγάλη δύναμη στη τεχνητή λίμνη. Συγκλονιστική εικόνα. Έμπειροι πιλότοι κολύμπησαν και ευτυχώς
1: και βγήκαν στη στεριά Σόι και Αυλαβής.
0: Προφέραμε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχουν πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Είναι καλά. Πραγματικά δείτε την εικόνα, είναι συγκλονιστική και θαύμα πώς σώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και έσωσαν και το ελικόπτερο που είχαν τελείως τη στήριξή του και έπεσε με δύναμη στο νερό της λίμνης. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μόλις επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας
1: Δημοκρατίας. Έχουμε πολλά να πούμε και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουν θέματα εκεί.
0: Κοίταξε, καταρχήν, χθες το βράδυ δεν ξέρω αν είδες την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Σάλα, χθες προχθές δεν θυμάμαι.
1: Φυσικά.
0: Χθες είδαμε την εικόνα.
1: Πάλι μαζί. Σαμαράς
0: Καραμαλής.
1: Το ντουέτο Σαμαράς Καραμαλής.
0: Ήταν και κάτι γνωστή μας εκεί. Ήταν η μητρική του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Πολύ γνωστή μας.
0: Αγκαλιές, φιλιά με τον κύριο Σαμαρά. Δεν ήταν κλίμα φτιάχνω κόμμα είμαι απέναντι. Όχι, όχι. Είναι ο φίλος ο Αντώνης, ο πρώην πρόεδρος. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και την υπόθεση Αβραμόπουλου φυσικά και τον σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα για τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε πολλά να πούμε με την κυρία Σδούκου.
14: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο...
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
7: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
1: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα. Καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στη μεγάλη παρέα του Real Voice 99,5 του πρωινού μας Express. Είναι 5η, 25. Μπροστά θέλουμε να πάμε. Σωστό. Μπροστά θέλουμε. Κανονικά πίσω θα έπρεπε να πηγαίνουμε, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Όσον αφορά το χρόνο, πίσω θα έπρεπε να πηγαίνουμε, αλλά μπροστά πάει. 25 Ιουνίου σήμερα, 5η. Η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρωινό Express. Έχουμε και σήμερα μια πολύ πολύ πολύ πολύ γεμάτη εκπομπή. Με πολλά θέματα στην ειδησιογραφία.

Είστε όλοι και όλες καλά. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Να έχουμε όλοι μια υπέροχη μέρα. Να είναι καλή, να είναι παραγωγική.

0: Και εμείς εδώ αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνοδεύσουμε αυτό το πρωινό μαζί με την επικαιρότητα και με καλή μουσική που είμαι σίγουρη ότι σας φτιάχνει τη διάθεση και είναι από εκείνες τις επιλογές που σας κάνουν να ανεβάζετε την ένταση του ραδιοφώνου και να βρίζετε εμένα ενδεχομένως που πατάω πάνω στα τραγούδια και δεν σας αφήνω να τα απολαύσετε. Μην ανησυχείτε, και εγώ το ίδιο πρόβλημα έχω με τον εαυτό μου, αλλά τι να κάνω. Ζητάω επισταμένως μουσική εκπομπή, να δω πότε θα μου τη δώσουν. Αμιγώς όμως, έτσι. Μουσική και σινεμά. Γελάει ο Πέρης. Τι κάνετε κύριε Βασιλάκη, είστε καλά? Η παρέα μας λοιπόν είναι εδώ και σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ στην πρωινή ζώνη και μέχρι αργά το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε με τον Μανώλη Παπάζογλου. Ακολουθούμε εμείς εδώ στο πρωινό μας Express. Ο Πέρης Βασιλάκης παραμένει στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Δέσποινα Κουλούμπρη και Νατάσα Παμπρή είναι στα γραφεία σύνταξης. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης είναι στην τεχνική υποστήριξη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 και το απόγευμα στις 5 μας ακούτε σε επανάληψη. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ, δύο καταστήματα σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και την Ιαλισσό. Από τις 8 το πρωί έχουν ήδη ανοίξει για τις αγορές σας. Εκεί όπου θα βρείτε τα πάντα, ό,τι τραβάει ψυχή σας, όποιες ανάγκες και αν έχετε εκεί θα τις καλύψετε. Στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα, στη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και με πολύ ελκυστικότατες προσφορές. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, αλλά αυτό το ξέρουμε, εδώ και 70 χρόνια μας συνδέει μια σχέση εμπιστοσύνης. Άκουσα νωρίτερα το Μανώλη Παπάζογλου έκανε μια μεγάλη αναφορά στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως ένα θέμα. Το θέμα των drones, το οποίο το αναδείξαμε εμείς εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Και εδώ επιτρέψτε μου το εγώ. Γιατί είναι αλήθεια ότι ασχολήθηκα επισταμένως. Γιατί από την πρώτη στιγμή που έσκασε αυτό το θέμα, ήτανε Μάιος, ήτανε από τις 14 Μαΐου. Με το που το είδα, κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα έχει θέμα. Έτσι όπως πάνε να το προχωρήσουν. Και από τότε, άπειρα άρθρα, συνεντεύξεις νομικών ανθρώπων που έχουν εντρυφήσει πάνω στο θέμα και το ξέρουν. Αφού λοιπόν ακούσαμε και σε προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου τα σχολιανά μας και τις ειρωνίες μας, μας ειρωνεύτηκαν, μας χλέβασαν, τα γνωστά. Βάλανε την ουρά στα σκέλια χθες και όπου φύγει, φύγει. Το κάνουμε συχνά αυτό σαν πολιτική στάση όταν δουν ότι ζορίζουν τα πράγματα. Γι' αυτό εγώ χρησιμοποιώ συχνά το τζάμπα μάγκας, τζάμπα μάγκες, μαγκές μέχρι ενός σημείου, μέχρι να δουν τελικά ότι αυτά που τους επισημαίνει κάποιος, και αν προκειμένου εδώ, αυτά που τους επισημαίνουμε εμείς εδώ, γιατί εδώ είναι το θέμα τους, επιβεβαιώνονται από την πορεία των πραγμάτων. Και εκεί την ουρά στα σκέλια και όπου φύγει, φύγει. Και αδειάσματα. Και δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα να αδειάσουμε και τον κολλητό μας, άμα είναι να γλιτώσουμε όταν μας έχουν στριμώξει οι εξελίξεις στη γωνία. Ακούσατε πολλές λεπτομέρειες από το Μανώλη νωρίτερα. Εγώ δεν έχω σκοπό να μπω τόσο πολύ σε αυτό το θέμα, σε αυτές τις λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει λόγος, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, να μην γινόμαστε κουραστικοί. Θα κάνω όμως το πολιτικό σχόλιο που οφείλω να το κάνω, γιατί όλη αυτή τη συζήτηση και ό,τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο το πυροδότησε εδώ η δική μας εκπομπή, αυτά τα οποία εμείς έχουμε αναδείξει με τους προσκεκλημένους μας και με την έρευνα και τη μελέτη που έχουμε κάνει πάνω στο θέμα. Το σχόλιο που έχω να κάνω λοιπόν είναι ότι δυστυχώς σε κάθε συνεδρίαση και σε κάθε μεγάλο θέμα παρακολουθούμε μια παροδία. Μια παροδία πολιτικού αποφασιστικού οργάνου, όπως είναι ένα δημοτικό συμβούλιο, όπως οφείλει να είναι ένα δημοτικό συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πασαλήματα στην κυριολεξία για τόσο σοβαρά θέματα. Πασαλήματα, μαγκές, επιθέσεις σε εμάς που τους τα αναδεικνύουμε και όταν έρθουν και στριμώξουν τα πράγματα και εκτεθούν, εκεί τάχα κατεβάζουν τους τόνους και αδειάζονται αναμεταξύ τους. Διότι εκεί πια είναι ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Αλλά με συγχωρείτε, εγώ αυτό το την τάχα ταπεινοφροσύνη και μετριοφροσύνη και ναι και καλά κάνατε κύριε Καμπούρη και μας το φέρατε και θα το δούμε και εντάξει και θα τα διορθώσουμε και όλα αυτά, εγώ τα ακούω βερεσέ, με συγχωρείτε δηλαδή κιόλας για την έκφραση, αλλά τα ακούω βερεσέ. Και ξέρετε γιατί τα ακούω βερεσέ? Γιατί η έκθεση του DPO ήταν πάνω στο γραφείο του Κολιάδη. Προφανώς, σε αυτή τη δημοτική αρχή, η οποία διέπεται από δύο χαρακτηριστικά τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε συνδυασμό, το κοκτέιλ τους, η αλαζονία, ότι εμείς όλα τα κάνουμε, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε, και η άγνοια που αποδεδειγμένα έχουνε, είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να πιστεύανε λοιπόν ότι εντάξει μωρέ, δεν πάνε να λένε αυτοί, εμείς θα τα περάσουμε. Αν δε που θα τα περάσετε, έτσι είναι. Και έχεις την έκθεση πάνω στο γραφείο σου, αλήθεια. Έχεις την έκθεση πάνω στο γραφείο σου και δεν την ανοίγεις να τη διαβάσεις και δεν καθυστερείς τη διαδικασία. Και τώρα έρχεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο να πεις ότι δεν ήξερες τίποτα. Μα οι ημερομηνίες και η κοινοποίηση των εκθέσεων, των γνωμοδοτήσεων, των εγγράφων σε εκθέτουν. Μπορεί δήμαρχος να επικαλείται, σοβαρός δήμαρχος να επικαλείται άγνοια? Το έχει ξανακάνει και άλλη φορά, θυμάστε, εκεί με τη γέφυρα στο ξενοδοχείο, τη μεταλλική, τα άριξε στις υπηρεσίες, δεν ήξερε πάλι τότε. Όποτε στριμώχνεται δεν ξέρει τίποτα. Φταίνει άλλη υπηρεσιακή, είναι αυτή, φίλοι του είναι, συνάδελφοί του είναι, όποιος κι αν είναι, δεν έχει σημασία. Τη στιγμή να γλιτώσει, να ξεφύγει από τη δύσκολη στιγμή και δεν βαριέσαι όποιον πάρουν τα σκάγια. Και αν έχει πρόβλημα με το Βαγιανό που τον αδειάζει καβετρής και λίγο γιατί τον έχει ξαναδειάσει, τότε τι τον κρατάει? Κρατάς κάποιον που σου δημιουργεί τέτοια θέματα? Αλλά και μόνο ότι τον κρατάει, πρώτο. Ενώ υποτίθεται ότι του δημιουργεί τέσσερα θέματα. Λέω υποτίθεται γιατί δεν δέχομαι, δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχει άγνοια ο πρώτος πολίτης της χώρας για όλα αυτά, της πόλης. Ο πρώτος πολίτης της πόλης ότι έχει άγνοια για όλα αυτά, συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Απαγορεύεται να έχει άγνοια εκ του θεσμικού του ρόλου, ο θεσμός. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά όπως καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό τα ακούω και βέρεσε. Αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό στις 15 Μαΐου. Έγραψα το πρώτο άρθρο και αρχίσανε μετά και οι συνεντεύξεις. Όσοι μας μίλησαν εδώ, το τι άκουσαν. Και ερχόμαστε σήμερα, 1,5 μήνα μετά, 25 Ιουνίου, πες ας πούμε χθες, να πούνε ότι ναι, δεν τα ξέραμε. Εν τω μεταξύ, αυτό που τους λείπει, το βασικό που τους λείπει, πρέπει να σας πω. Ξέρετε ποιο είναι? Που δεν το έχουν καθόλου αυτό. Την έκθεση του DPO την πήρανε, την είχανε, δεν την ανοίξανε. Αυτό που δεν είχαν καθόλου, που δεν έχουν και το παραπέμπουν στο μέλλον, είναι η εκτίμηση αντικτύπου. Αυτοί δεν την έχουν καθόλου, ούτε καν. Έλα σου όμως που χθες εμείς τους βγάλαμε απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων που επέβαλε πρόστιμο ακόμη και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί προχώρησε σε διαγωνισμούς για τα συστήματα Κένταυρος και Υπερίων και τους έριξε ένα πρόστιμο 175.000 ευρώ στο Υπουργείο, που στο τέλος το Υπουργείο έχει και θεσμική αρμοδιότητα, ο Δήμος δεν έχει για να παρακολουθεί τον κόσμο. Αυτά τα δύο συστήματα ήτανε για να παρακολουθούνται οι δομές φιλοξενίας σε νησιά του Αιγαίου. Ακόμα και εκεί η αρχή θεώρησε ότι δεν μπορείς να παρακολουθείς και να θέτεις σε κίνδυνο προσωπικά δεδομένα ακόμα και αυτών των ανθρώπων μεταναστών προσφύγων που έχουν έρθει στους χώρους φιλοξενίας. Και έριξε την καμπανιά στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η αρχή. Εσείς παιδιά του Δήμου πού πάτε ακριβώς χωρίς να έχετε μπει καν στη διαδικασία να κάνετε εκ των προτέρων, προσέξτε, η απόφαση αυτή λέει εκ των προτέρων ότι έπρεπε να έχει γίνει, πριν κάνεις καν το σχεδιασμό και τη μελέτη. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει. Τα έχουν διαβάσει όλα αυτά, την προηγούμενη απόφαση που τους βγάλαμε για την ελληνική αστυνομία, αυτή που τους βγάλαμε χθες για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πλήρης απογύμνωση. Πλήρης. Και ήρθανε τώρα χθες να κατεβάσουν τους τόνους, να βάλουν την ουρά στα σκέλια. Ο Χαλκιάς νομικός, δεν το ξέρω το θέμα, δεν μιλάω. Ο Βαρέλης υπεύθυνος για τα θέματα αυτά των νέων τεχνολογιών. Βρε παιδιά, δεν τα αφήνουμε τώρα τη συζήτηση. Ο Κολιάδης εντάξει, αφήστε να δούμε τι θα πει το ελεγκτικό με το διαγωνισμό και μετά βλέπουμε. Τι είναι αυτά? Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα εγώ πρέπει να το πάρω στα σοβαρά, δηλαδή. Όχι εγώ ατομικά, εμείς ως πολίτες, ως δημότες. Το τσίρκο, εμείς τώρα πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά, έτσι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Μπορείτε ελευθέρως να λιλοαδειάζεστε εκεί μέσα, κατά το δοκούν και κατά το πώς σας βολεύει. Λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, Γιάννης Μανουλάς, για τον καιρό να δούμε τι γίνεται στα μέρη μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη καιρός γενικά αίθριος. Άνεμη βορειοδυτική, θα ενισχυθεί λιγάκι το Μελτεμάκι και θα φτάσει στα 6, ενδεχομένως στο Καρπάθιο για λίγο και τα 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στα κυμάνεται στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 31. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σίμη, τη Λίνδο και το Καστελόριζο από 23 με 24, οι ελάχιστες μέχρι 32 με 33 βαθμούς. Δροσερότερο νησάκι θα είναι η Κάσος μας από 20 μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς. Για αύριο Παρασκευή, με αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα. Άνεμη βορειοδυτική συνεχίζουν στα 5 μέχρι Μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, οι μέγιστες στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου στο νομό μας.
0: Τα βοριαδάκια λοιπόν κρατάνε τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ανεκτά, υποφερτά, ευχάριστα θα έλεγα, ειδικά το βραδάκι. Και εδώ τώρα θέλω να σταθώ, κυρίες και κύριοι, για να ξαναπώ αυτό που λέμε, παιδιά, όταν φυσάει, προσοχή, προσοχή. Θα αναφερθώ στις πυρκαγιές, αλλά πριν να πάω εκεί, έχω ένα μήνυμα από φίλο ακροατή, ο οποίος μου λέει το εξής. Καλημέρα, τάχα μου άγνοια, αλλά οι διαδικασίες προχωράνε για το έργο, ούτε αναβολή δεν δόθηκε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το να επικαλείς άγνοια προφανώς, γιατί μόνο με το θόρυβο που έγινε όλο αυτό το διάστημα, τόσα που είπαμε, τόσα που γράψαμε, τόσα που είπαν νομικοί, αν είχαν στοιχειώδη έτσι σοβαρότητα, θα έπρεπε να πούνε, ρε παιδιά, ας το παγώσουμε για λίγο, να τα δούμε όλα αυτά, να τα μελετήσουμε και τα προχωράμε. Εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος μια εβδομάδα, 10 μέρες πάνω κάτω. Όχι, όχι. Εδώ το έχω πει 100 φορές, τέτοια πρεμούρα για το διαγωνισμό αυτών δεν έχω ξαναδεί. Πρώτα ο διαγωνισμός στο πόδι, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν την νομιμότητα αυτού του τόσο σοβαρού εγχειρήματος, της επιτήρησης από ιδιωτική εταιρεία δημόσιου χώρου με drones. Τέτοια ήταν η πρεμούρα, τέτοια ήταν η βιασύνη. Και ειδού τώρα η υπόθεση συνεχίζεται, βέβαια, ο διαγωνισμός εννοείται, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να πάει στα βράχια μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις. Ναι, αυτό πάνω στο μήνυμά σας έχετε απόλυτο δίκιο. Αν ήταν σοβαρή, νοείται, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να πάει στα βράχια μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις. Ναι, αυτό πάνω στο μήνυμά σας έχετε απόλυτο δίκιο. Αν ήταν σοβαρή, θα είχαν σταματήσει το διαγωνισμό για να το ξαναδούν το θέμα.

0: θερμοκρασίες και ενισχύονται ταυτοχρόνως και οι άνεμοι. Ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Χρήστος Ευστρατείου, είναι κοντά μας. Καλημέρα σας, κύριε Ευστρατείου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παυλάκη, σας και τους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Ξεκινήσαμε, όπως φαίνεται, έτσι.
1: Ναι, επί τρεις ημέρες έχουμε κάθε μέρα και μια φωτιά.
0: Ναι. Τι χαρακτηριστικό έχουν αυτές? Είναι σκουπίδια, είναι...
1: Οι δύο, η χθεσινή, η προχθεσινή, μάλλον πριν τρεις μέρες και την επόμενη ημέρα, είχαμε στην περιοχή, στα μπέλια της Καΐρ, λεφοροκαλυθέας από πάνω, εκεί πέρα. Πολύ πιθανό ήταν από τσιγάρο, αν κάποιος πέταξε το τσιγάρο.
0: Μάλιστα.
1: Του.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτό δείχνει πάλι πράγματα.
0: Αμέλεια. Εγκληματική αμέλεια έχουμε τώρα εδώ πέρα, για όνομα του Θεού πια. Ναι.
1: Και χθες ήταν στην περιοχή στα Πασαούτια, στη θέση Λούκας εκεί πέρα. Προκλήθηκε έτσι από ανεξέλεκτη απόρριψη απορριμμάτων.
0: Σκουπίδια, μάλιστα.
1: Σκουπίδια.
0: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, είτε τσιγάρα έχουμε, είτε σκουπίδια έχουμε, εμείς φταίμε. Στου κουφού την πόρτα, να το πω απλά, κύριε Ευστρατείου.
1: Αυτό
0: τελικώς.
1: Και δείχνει έτσι καταστάσεις, δείχνει χαρακτήρες, δείχνει τον κόσμο ότι δεν έχει καταλάβει ότι με το να πετούν ανεξέλεκτα σκουπίδια δεξιά και αριστερά, αυτά μολύνουν πάρα πολύ τον υδροφόρο ορίζοντα, το περιβάλλον, και όλα αυτά επιστρέφουν στο πιάτο μας.
0: Και στο πιάτο μας επιστρέφουν. Και...
1: έτσι, αυτοί βολεύονται στο να τα πετάνε δεξιά και αριστερά. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, κυρία Παυλάκη, και υπάρχουν πάρα πολλές ανεξέλεκτες χωματερές. Εμείς ειδικά που έχουμε και την ευθύνη τον καθαρισμό των ρεμάτων, βρίσκουμε κάθε χρόνο να πετάνε τα πάζα τους, να πετάνε τα σκουπίδια τους, και είναι ένα πράγμα έτσι πάρα πολύ άσχημο και για μας αλλά και για το περιβάλλον. Και από την άλλη βλέπω τον αγώνα που γίνεται έτσι από μεριά και της περιφέρειας και με το ΦΟΤΣΑ και όλο αυτό που κάνουμε με την ανακύκλωση, με αυτά που θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα και νοοτροπίες, και καθημερινά βλέπουμε αυτό το πράγμα έτσι, να πετάνε ανεξέλεκτα δεξιά και αριστερά.
0: Ναι. Γιατί υπάρχουν βέβαια οι άνθρωποι, εννοείται που έχουν αυτές τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες, αλλά υπάρχουν και αυτοί που το ακυρώνουν τελικά σε μεγάλο βαθμό όλο αυτό το έργο και όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται και για το περιβάλλον. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο η ρήπανση ως ρήπανση, αυτή καθ' αυτή. Είναι και ο κίνδυνος τώρα πυρκαγιάς. Έτσι, και ερχόμαστε μετά και λέω δηλαδή, τι πρέπει να γίνει. Αυτό το νησί έχει ζήσει τεράστιες πυρκαγιές, τεράστιες καταστροφές. Και τότε όλοι αυτοί, έτσι, είναι στα πληκτρολόγια που είναι το κράτος, τι κάνατε, καήκαμε, το να τ' άλλο. Τι είναι εδώ ρε παιδιά, τι είναι αυτό το χάλι?
1: Και όλο αυτό, κυρία Παυλάκη, κοστίζει έτσι, κάθε φορά που κινηματοποιείται πυροσβεστικές δυνάμεις έτσι, για ένα περιστατικό. Είναι σπατάλι, είναι χρήματα, σπαταλούνται πόροι.
0: Βέβαια. Σπαταλούνται πόροι, αλλά γίνεται και, εντάξει τώρα, εξαρτάται και σε τι περιοχή θα μου πείτε, αλλά εδώ έχουν καεί τα δάση της Ρόδου σε πολύ μεγάλο βαθμό, διαχρονικά εννοώ. Αυτή είναι μια ανήκεστος βλάβη, δεν αποκαθίσταται από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορώ πραγματικά να το καταλάβω. Τώρα αυτό τι περιοχή ήταν εκεί πέρα, σκουπίδια ήταν, δεν είχε κάτι δηλαδή για να...
1: Μπορεί να προκαλέσεις έτσι και να καταστραφούν περιουσίες, θυσίες, και ένα σωρό πράγματα. Είναι ακριβώς όπως το λέτε, Παυλάκη.
0: Με τα οικόπεδα τι γίνεται, καθαρίζονται με αυτήν εδώ την ιστορία?
1: Τα οικόπεδα είχαν μία προθεσμία μέχρι
0: πριν. Νομίζω ότι Δευτέρα, 22 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, έληξε.
1: Πέρα υπεύθυνοι και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Στο να βρεθούν αυτά τα οικόπεδα. Στο Δήμο το δικό μας δεν πιστεύω να έχουμε θέμα, γιατί υπάρχει και το χτηματολόγιο. Οπότε υπάρχουν οι μηχανισμοί στο να βρούνε ποιαν ιδιοκτησία είναι αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Ξέρετε όμως, κύριε Στρατείου, ότι έχω παρατηρήσει εγώ τώρα αυτές τις μέρες έτσι που κυκλοφορώ και πέφτει το μάτι μου. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν ιδιωτικές έτσι περιουσίες, όντως τα έχουν καθαρίσει. Στις παρυφές όμως αυτών των περιουσιών που είναι εκτός της ιδιοκτησίας τους, εκεί η κατάσταση είναι πάλι τραγική. Χθες μάλιστα το παρακολουθούσα και ήταν ένα σημείο και μέσα στην πόλη, και το συζητούσα και με κάποιους φίλους που είχαμε σταθεί σε ένα σημείο και

0: Έτσι το μάτι μας. Το ένα κομμάτι καθαρισμένο, αυτό που είναι προφανώς ιδιόκτητο, και δίπλα τα χόρτα, τα ξερόκλαδα, τα αυτά, να φτάνουν στο Θεό. Και λέω, τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή το μισό το καθαρίζουμε γιατί είναι ιδιόκτητο, είναι ιδιωτική περιουσία. Και το άλλο που δεν είναι, άρα τι κάνουμε, μισές δουλειές κάνουμε. Εδώ δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να τα καθαρίσει αυτά.
1: Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος και να στείλει το κονδύλι στον ιδιώτη, έτσι.
0: Όχι, λέω αν είναι δικό του, αν δεν είναι του ιδιώτη. Γιατί ο ιδιώτης προφανώς το καθάρισε το κομμάτι του. Και εφάπτεται αυτό με ένα σημείο δίπλα ακριβώς που είναι δραματική η κατάσταση.
1: Θέλω να σας πω έτσι, και άκουγα και το πρωί μια εκπομπή πολύ νωρίς το πρωί που υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, ειδικά σε κομμάτια τα οποία τα έχουν πάρει οι τράπεζες. Τα οποία δεν έχουν επέλθει ακόμα και είναι σε διαδικασίες. Καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Έχουμε και. Σωστά. Σωστά.
1: Ναι, και αυτοί δεν δέχονται. Είναι
0: μήλος η κατάσταση και εκεί.
1: Ένας μήλος που πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Γιατί κάποια έχουν μπει σε υποθήκη. Όπως και τα μπέλια της ΚΑΙΡ πάνω. Τελικά το διερευνάει ο Δήμος από ό,τι μίλησα με τον Αντιδήμαρχο κτλ. Να δούμε γιατί ανοίγουν σε κάποιες τράπεζες, έχουν περιέλθει στις τράπεζες, δεν έχουν περιέλθει στις τράπεζες.
0: Μάλιστα. Άρα είναι μπερδεμένα. Είναι κάποια οικόπεδα που είναι μπερδεμένα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
1: Και
0: χαιρετίσματα. Μάλιστα.
1: Υπάρχουν δίπλα σπίτια, υπάρχουν οικισμοί. Ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό, ειδικά στα πέλια της ΚΑΕΣ, να
0: ξεκινήσει
1: από υπάρχουν δέντρα, παλιά δέντρα και οικισμοί.
0: Κατανοητό, κατανοητό κύριε Στρατιώ. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο και για το ελικόπτερο το Bell.
1: Το ελικόπτερο το Bell είχαν έρθει πρώτα τα τρία τα αεροπλάνα.
0: Οι τράκτορες, ναι.
1: Πριν τρεις μέρες ήρθε και το ελικόπτερο το Bell, το οποίο είναι για μεταφορά προσωπικού, αλλά ρίχνει και νερό.
0: Αν χρειαστεί, ρίχνει και νερό, ναι, μας το είχατε πει και πριν έρθει. Αυτό είναι μόνιμα πλέον, έτσι. Αυτά τα μέσα τώρα, τα πυροσβεστικά, είναι μόνιμα.
1: Μέχρι τον Οκτώβριο. Μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, εδρεύει και η 11η ΕΜΟΔΕ στο παλιό αεροδρόμιο των Μαριτσών, οπότε εκεί πέρα αν υπάρξει, έτσι, γίνεται άμεση και μεταφορά.
0: Η μεταφορά, μάλιστα.
1: Και στη Ρόδο, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, αν συμβεί οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, ας ευχηθούμε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι από αυτή την άποψη μπροστά μας.
1: Προσοχή. Να πω δηλαδή για τις ανεξέλεκτες χωματερές ή οτιδήποτε βλέπουν οι πολίτες, μπορούν να ενημερώνουν την υπηρεσία της καθαριότητας του Δήμου, που υπάρχουν αυτές οι ανεξέλεκτες χωματερές ή που έχουν να αποθέσει σκουπίδια γενικά που βλέπουν.
0: Ναι. Για να επιλαμβάνεται ο Δήμος να τα μαζεύει.
1: Περίας ή την αστυνομία μπορούν να εντοπίσουν έτσι ώστε να καταγράψουν.
0: Ναι, ναι. Να γνωρίζουν. Τίποτα. Όσο υπάρχουν ασυνείδητοι ανάμεσά μας, κύριε Ευστρατίου, τι να κάνουμε. Δυστυχώς, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να γίνεται, δεν πάει να καταστρέφεται το νησί, δεν πάει να καίγεται, δεν πάει να πλημμυρίζει ο καθένας το χαβά του. Η βολή του, η βολή του, και δεν βαριέσαι.
1: Είναι μια προσπάθεια, βλέπετε, να κάνουμε τα νησιά μας πράσινα, να γίνουν οικολογικά, να γίνουν. Αλλά υπάρχει αυτή η νοοτροπία.
0: Υπάρχει, δυστυχώς.
1: Και το βρίσκουμε σε πάρα πολλά χωριά, έτσι, που πετάνε στα περίχωρα εκεί του χωριού ή στα ρέματα ή στις χαράδρες ή οπουδήποτε αλλού, έτσι, για να διευκολυθούν αυτοί.
0: Ή η δουλειά μας να γίνεται,
1: εγώ θα ήθελα να πω ότι θα μπορεί να επιβληθούν ακόμα μεγαλύτερα τα πρόστιμα, όπως είναι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί είναι πιο μικρά τα πρόστιμα, αλλά και να μπορούν και να δεσμεύονται και τα αυτοκίνητα αυτά που πάνε να πετάξουν τα μπάζα, να τους τα παίρνουν.
0: Ναι.
1: Όπως γίνεται με τους κυνηγούς, όπως γίνεται με άλλες περιπτώσεις, αν πιάζεις κάποιον που κατάσχεται το αυτοκίνητό του, να το κατάσχουν το αυτοκίνητό του. Να γίνει ακόμα πιο αυστηρά, γιατί μόνο έτσι καταλάβουμε.
0: Μόνο έτσι θα καταλάβουμε. Τι να πω. Να είστε καλά, κύριε Στρατίου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα ξανάπαμε άλλη μια φορά. Τώρα από εκεί και πέρα. Τι να πω, κυρίες και κύριοι, πραγματικά δηλαδή δεν καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν. Έχουμε δύο κόσμους τελικά. Δύο κόσμους οι οποίοι κινούνται παράλληλα. Ένας κόσμος ευαισθητοποιημένος που παίρνει μέρος στις δράσεις όλες αυτές για την προστασία του περιβάλλοντος, για όλα. Και έχεις και μια ομάδα, μια κατηγορία μάλλον, οι οποίοι δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Είτε από το πώς θα πετάξουν τα σκουπίδια, είτε το πού θα τα πετάξουν, αν θα πετάξουν το τσιγάρο, αν δεν τους ενδιαφέρει απολύτως τίποτα. Έτσι, αν θα πάνε στα ρέματα, μετά θα τσιρίζουν γιατί τα ρέματα φρακάρανε και γιατί δεν πάτε να τα καθαρίσετε. Τις βρωμιές τους δηλαδή, γιατί δεν πάει κάποιος να τις καθαρίσει. Μετά φωνάζουν γιατί πνίγονται, μετά φωνάζουν γιατί καίγονται. Αλλά πάντα η ευθύνη είναι στους άλλους. Εμείς ουδέ μία ευθύνη φέρουμε για την εγκληματική μας αμέλεια. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Και ευτυχώς που έχουμε τα μέσα εδώ μόνιμα για να παρεμβαίνουν εν τη γενέση τους αυτά τα περιστατικά, και ευτυχώς που και αυτά τέλος πάντων δεν είχαν ιδιαίτερες, στις περιοχές που ήταν με σκουπίδια και αυτά, δεν είχαν μεγαλύτερες έτσι επιπτώσεις και απώλειες. Για φανταστείτε όμως με τέτοιους ανέμους να είναι κοντά σε δασόδη περιοχή, να τρέχουμε πάλι και να μην φτάνουμε. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να το εμπεδώσετε ορισμένοι? Τι πρέπει να γίνει πραγματικά? Τι πρέπει να γίνει με τις ανεξέλεγκτες χωματερές, ο καθένας όπου να είναι, ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί? Πάμε στην ΚΟ, κυρίες και κύριοι, για να δώσουμε λίγο συνέχεια στο χθεσινό θέμα το οποίο συζητούσαμε για το μαστιχάρι και τις αντιδράσεις εκεί για τη μεταφορά. Και δεν είναι κατά κάποιον τρόπο, έτσι, αφού μιλάμε και για ανεξέλεγκτες χωματερές και για ρήψη, εναπόθεση απορριμμάτων όπου να είναι, ό,τι να είναι. Έχουμε κοντά μας τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χαράλαμπο Ναυροζίδη. Καλημέρα σας, κύριε Ναυροζίδη. Καλημέρα στην υπέροχη ΚΟ. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Παυλάκη. Καλημέρα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Καλημέρα στις φίλες ακροάτριες, στους φίλους ακροατές του ραδιοφώνου σας.
0: Εγώ βγάζω το συμπέρασμα το εξής. Ό,τι και να κάνει ο Φόδσα, τις πιο σύγχρονες, τις πιο τέλειες από πλευράς λειτουργίας και τα λοιπά υποδομές να φτιάξει, κάποιοι είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως όμως ό,τι αφορά την ανεξέλεγκτη έτσι, απόρριψη και αυτούς τους τις χωματερές που φυτρώνουν από εδώ και από εκεί. Φαντάζομαι έχετε κι εσείς, έτσι? Δεν πρέπει να είναι μόνο της Ρόδου προνόμιο εντός εισαγωγικών αυτό.
2: Ναι, αυτή είναι μια εικόνα που υπάρχει παντού. Αυτή πάντου, είναι πραγματικό.
0: Παντού, ναι, δυστυχώς.
2: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Τι γίνεται στο μαστιχάρι, για να έρθουμε στο θέμα μας, κύριε Ναυροζίδη, γιατί είδαμε ότι το σωματείο εκεί δράσης σας λέει να πάρετε και θέση για το θέμα της μεταφοράς, το ότι περνάνε κάποια εκεί containers τα οποία μεταφέρουν από την Κάλυμνο τα απορρίμματα στον Χιτά, τον εξυγχρονισμένο, αδειοδοτημένο περιβαλλοντικά πλέον Χιτά της ΚΟ.
2: Κοιτάξτε, αρχικά δήλωσα και εχθές, αν και είμαι από τους ανθρώπους που πηγαίνω στο μαστιχάρι και μάλιστα ήμουν και χθες και προχθές στο μαστιχάρι. Τι γίνεται στην πραγματικότητα, η ζωή συνεχίζεται και όλα είναι ίδια. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί κάποιοι προσπαθούν να περιγράψουν και να παρουσιάσουν εικόνες χάους και καταστροφής, κάτι το οποίο δεν υπάρχει φυσικά. Αυτό που πραγματικά θέλω να τονίσω και να πω είναι ότι είναι εντελώς άδικο να φωτογραφίζονται και να ζητώνται απαντήσεις από τους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι και δεν συμμετέχουν στον σχεδιασμό της νομοθεσίας, η οποία έχει κυριολεκτικά χαραχθεί από το 2016 και έχει ψηφιστεί το 2020, και φυσικά μιλώ για τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης, ναι, Αποβλήτων, και φτάνουμε ύστερα στο 2022
0: νομίζω, ναι,
2: να παίρνονται οι κρίσιμες αποφάσεις για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, και όλο αυτό να καταλήγει στους τοπικούς, στους δημοτικούς σχεδιασμούς διαχείρισης αποβλήτων. Τι θέλω να πω και τι θέλω να τονίσω. Είναι άσχημο και για μας δεν είναι καθόλου ωραίο και σωστό, ναι, μέσα από ένα άρθρο 1500 λέξεων να κρατάνε κάποιοι για πολιτικά συμφέροντα και για πολιτικές σκοπιμότητες, και δεν αναφέρομαι σε αυτή τη στιγμή και σε αυτή την περίπτωση ούτε στο Σύλλογο, ούτε και σε δημοσιογράφους, αλλά αναφέρομαι σε πολιτικά πρόσωπα,
0: ναι.
2: Γιατί θέλουν μέσα από μια πρωτοβουλία ανθρώπων οι οποίοι νοιάζονται για τον τόπο τους να εκμεταλλευτούν πολιτικές σκοπιμότητες και να κερδίσουν έτσι χώρο. Αυτό που θέλω εγώ
0: πολιτικές
2: να πω
0: λέτε, λοιπόν, πολιτικές λέτε λοιπόν ότι είναι οι σκοπιμότητες οι οποίες υπαγορεύουν αυτού του είδους τις δημόσιες παρεμβάσεις με αυτές τις ανακοινώσεις που είδαμε?
2: Ότι δεν υπαγορεύουν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ευαισθησία ανθρώπων. Και θα γίνω πιο ξεκάθαρο και πιο κατανοητό. Κοιτάξτε, αυτό έχει ξεκινήσει από την αρχή. Δηλαδή, υλοποιεί η πολιτεία ένα σχέδιο το οποίο έχει ξεκινήσει να χαράσεται από το 2016, καταλήγει το 2019 και το 2020, όπου έχουμε ουσιαστικά και την νομοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, και γι' αυτό φταίνει η Περιφερειακή Σύμβουλη. Όχι η σημερινή Περιφερειακή Σύμβουλη, αλλά θα πρέπει να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πού ψηφίζουν και πού έχουν θέση και πού έχουν λόγο οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι σε όλο αυτό. Και να πάμε και στην ουσία του πράγματος. Μιλούμε σήμερα για τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης είναι ο πρόεδρος του Φώτσα.
0: Ναι.
2: Ο πρόεδρος του Φώτσα είναι μόνος του, είναι υπό το Διοικητικό Συμβούλιο του Φώτσα, κατά πλειοψηφία απαρτίζεται από δημάρχους. Μήπως οι μέτοχοι του Φώτσα είναι δήμαρχοι και όχι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω.
0: Μάλιστα, βάζετε μια διάσταση, ναι, που δεν πολύ ακούγεται. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, λίγο, κύριε Ναυροζηδή.
2: Φωτογραφίζεται
0: λίγο...
2: με αλφα-γιώτα,
0: ναι,
2: μια κατάσταση εντελώς λανθασμένα.
0: Ναι.
2: Μετατοπίζεται η κουβέντα σε ένα άλλο επίπεδο και σε ένα άλλο πεδίο. Γιατί? Διότι έρχονται εθνικές εκλογές.
0: Μάλιστα.
2: Και θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Και θα σας πω και κάτι άλλο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ξέρετε, εμείς είμαστε καταδικασμένοι, επειδή έχουμε πολιτική ταυτότητα και επειδή μιλούμε στην κοινωνία πολύ ξεκάθαρα για το ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε, και επειδή δεν έχουμε και την τάση να αλλάζουμε κόμμα κάθε δύο μέρες, έτσι, εμείς είμαστε καταδικασμένοι να απαντάμε και να στοχοποιούμαστε, γιατί κάποιοι άλλοι θέλουν να περάσουν τα δικά τους μηνύματα για τις εθνικές εκλογές που έρχονται.
0: Ναι.
2: Αλλά όμως εμείς δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας.
0: Εδώ τώρα επιτρέψτε μου μία παρατήρηση, κύριε Ναυροζήδη, ότι ναι, τώρα μπορεί να είναι και είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο. Έχουμε εθνικές εκλογές μπροστά μας. Αυτή όμως η στοχοποίηση και εσάς των περιφερειακών συμβούλων και του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ, ο οποίος βάσει του νόμου είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Εσείς έχετε μπει στο κάδρο και επειδή μιλάτε για την Γενική Συνέλευση και για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ, όντως, από ότι εγώ το πληκτρολόγησα τώρα, ξέρετε, μετοχική σύνθεση, γιατί δεν τα θυμάμαι κιόλα, δεν τα ξέρω κιόλα, η μετοχική σύνθεση λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι το 60% ανέρχεται στους Δήμους. Οι Δήμοι είναι μέτοχοι, έτσι, στη Γενική Συνέλευση. Και το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως είπατε, απαρτίζεται πρωτίστως από δημάρχους. Δεν είδα όμως να γίνεται η αντίστοιχη συζήτηση για τη συμμετοχή και τις ευθύνες, εν πάση περιπτώσει, των δημάρχων, αν υποθέσουμε ότι αυτές οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί δεν τους αρέσουν ή δεν αρέσουν σε κάποιους. Γιατί είναι τόσο μονόπαντη, μονόπλευρη η στοχοποίηση συγκεκριμένων?
2: Είναι της μόδας τώρα. Πρέπει να στοχοποιηθούμε εμείς, γιατί εμείς, είπα πριν και εξηγήθηκα, ότι έχουμε πολιτική κομματική ταυτότητα και έχουμε και το θάρρος και το θέλω να το δηλώνουμε. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και
0: ναι,
2: θα δώσω και μία ακόμα νέα διάσταση στη συζήτηση, και εκεί θα σταθώ εγώ σε ό,τι αφορά το μαστιχάρι δράσης. Κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους τους γνωρίζω, κάποιους άλλους δεν τους γνωρίζω. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κακή πρόθεση, για το χωριό τους αγωνίζονται, αλλά δεν μπορείς να αναφέρεις μέσα σε ένα δημόσιο κείμενο και να λες πως, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς καλύτερα από το ρεπορτάζ, ότι δεν περιμένουμε από τον Περιφερειάρχη να δώσει ιδιαίτερη σημασία.
0: Να έχει ευαισθησία, κάτι τέτοιο νομίζω.
2: Πώς αξιολογείται αυτό, ναι, και πώς το κρίνουμε? Καταρχάς και στην ουσία της συζήτησης να πούμε ότι εγώ και εσείς, κυρία Παυλάκη, αλλά και όλος ο κόσμος, έχουμε το δικαίωμα να αποκαλούμε το λιμάνι Μαστιχαρίου λιμάνι μόλις εδώ και ένα χρόνο.
0: Ναι.
2: Το λιμάνι Μαστιχαρίου λοιπόν, και ο Μιλών έχει πολύ μεγάλη γνώση στο συγκεκριμένο θέμα λόγω της προηγούμενης του ιδιότητας, την προηγούμενη δημοτική θητεία, την προηγούμενη περίοδο λοιπόν, δημοτική περίοδο. Λοιπόν, έχει καθορίσει χερσαία ζώνη λιμένος μόλις το 2023 και η διαδικασία των ενστάσεων και των καταγγελιών από τους ίδιους τους επαγγελματίες του Μαστιχαρίου έχει ολοκληρωθεί και έχει λυθεί το 2025 περίπου, τέλη του 24 και αρχές του 25. Άρα λοιπόν, όταν οι αγαπητοί συμπολίτες στο Μαστιχάρι θέλουν πραγματικά να συζητήσουμε για το Μαστιχάρι, Εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για αυτό που στο μέλλον πρέπει να γίνει στο λιμάνι του Μαστιχαρίου. Mm-hmm. Είμαστε εδώ για να σταθούμε κοντά τους, όμως θα πούμε και κάποιες αλήθειες. Και όμως θα εξηγηθούμε. Δεν γίνεται λοιπόν σε ένα λιμάνι που υφίσταται από το 83, αν δεν κάνω λάθος, και ουσιαστικά λιμάνι γίνεται το 2025. Μέχρι τότε δεν υπήρχε, ήταν ένα λιμάνι φάντασμα.
0: Ναι.
2: Δεν υπήρχε για το σχεδιασμό του κεντρικού κράτους, διότι δεν είχε καθορίσει χερσαία ζώνη λιμένος.
0: Mm-hmm.
2: Και όσοι ξέρουν τεχνικά τι σημαίνει αυτό, γνωρίζουν ότι όταν ένα λιμάνι δεν έχει χερσαία ζώνη λιμένος, δεν μπορεί να το αλλάξει ούτε λάμπα. Αυτό λέει η νομοθεσία. Όσοι λοιπόν το γνωρίζουν αυτό, αντιλαμβάνονται ότι είναι εντελώς άδικο ευθύνες για ένα λιμάνι φάντασμα να ρίχνεις πού? Σε αυτόν που δεν έχει καμία αρμοδιότητα, σε αυτόν που δεν είναι στη δική του δικαιοδοσία, και αυτός είναι ο περιφερειάρχης. Δεν μπορεί λοιπόν να εγκαλείς ή να λες, χωρίς να γνωρίζεις, χωρίς να έχεις καθίσει στο τραπέζι της συζήτησης με τον περιφερειάρχη, χωρίς να έχεις ζητήσει κάτι, διότι δεν υπάρχει ένα ουσιαστικό αίτημα και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που δεν υπάρχει αίτημα προς την περιφέρεια για το λιμάνι Μαστιχαρίου.
0: Γιατί?
2: Όπως για παράδειγμα υπάρχει για το λιμάνι της Κεφάλου, το οποίο, στο οποίο έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες,
0: ναι,
2: και τώρα,
0: ναι,
2: είμαστε στη φάση της χρηματοδότησης. Έτσι. Και να κατηγορείς για αυτό τον περιφερειάρχη.
0: Για ποιο λόγο δεν έχει υπάρξει αίτημα για το Μαστιχάρι?
2: Γιατί δεν υπήρχε καν χερσαία ζώνη λιμένη.
0: Α, γι' αυτό. Γιατί ακριβώς επειδή.
2: Ναι,
0: είναι στον αέρα. Δεν υφίσταται ως λιμάνι.
2: Άρα λοιπόν, ναι, καταλαβαίνετε. Αυτά θα τα πούμε. Στους, να τα πούμε. Έχουμε το δικαίωμα να τα πούμε στους φίλους στο Μαστιχάρι. Εγώ ήμουν 2 μέρες εκεί και προχθές και παραπέμπτω και τα έλεγα.
0: Ναι.
2: Και οι άνθρωποι. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι
0: να τα γνωρίζουν,
2: γιατί, για τον,
0: ναι,
2: τόπο τους. Να τα τρέχουν, να τα γνωρίζουν. Βέβαια, από τη στιγμή που έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουν ασχοληθεί με ένα σύλλογο και τοποθετούνται πολιτικά, καλό θα ήταν.
0: Λογικό. Οφείλεις πριν κάνεις μια δημόσια.
2: Με πολύ ευγένεια και πολύ, ναι, αγάπη, να τους τα πω.
0: Πριν κάνεις μια δημόσια παρέμβαση, ενημερώσου, και αν δεις ότι αυτή η παρέμβαση και οι πληροφορίες που έχεις ζητήσει δεν σε καλύπτουν ή δείχνουν κάποιες ολιγορίες ή μια αδιαφορία ή έλλειψη ευαισθησίας, όπως λένε χαρακτηριστικά, τότε εντάξει να το προχωρήσεις. Αλλά εδώ φαίνεται ότι δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα και δεν λειτουργούν γενικώς τα πράγματα έτσι, κύριε Ναυροζίδη. Έτσι, δηλαδή βγαίνουν ανακοινώσεις χωρίς καν από πολλές πλευρές, χωρίς καν να υπάρχει μια στοιχειώδης τεκμηρίωση των ισχυρισμών. Ναι.
2: Πολύ, πολύ σωστά. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας, αλλά και όλος ο κόσμος, ότι σε ό,τι αφορά το Μαστιχάρι, για να δημιουργηθεί μία μελέτη η οποία θα χαράξει το μέλλον του, η σημερινή κυβέρνηση το 2020, μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος, χρηματοδοτεί αυτή τη μελέτη που είχα την ενημέρωση τις προηγούμενες μέρες από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, διότι είναι κάτι που με απασχολεί και με ενδιαφέρει γενικότερα, γιατί έχω υπηρετήσει και πάντα κοιτάζω τις εξελίξεις. Η σημερινή κυβέρνηση λοιπόν τι έχει κάνει? Μέσω του προγράμματος Φιλόδημος χρηματοδοτεί μελέτη για το Μαστιχάρι, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με αυτό το λιμάνι. Πάμε λοιπόν στο σήμερα. Στο σήμερα το πρόβλημα για αυτό το λιμάνι δεν είναι το ότι αποτελεί εναλλακτικό σταθμό μετάβασης των οχημάτων που μεταφέρουν τα απορρίμματα της Καλύμνου. Σίγουρα τα προβλήματα είναι πολλά άλλα. Και όλοι αυτοί που προσπαθούν πολιτικά να εκμεταλλευτούν την ανησυχία αυτών των ανθρώπων και την δράση αυτών των ανθρώπων, καλό θα είναι να τα ξέρουν αυτά τα τεχνικά, να τους τα λένε και να τους μιλούν με ειλικρίνεια. Αλλά ξέρετε, αν μιλήσεις για ένα λιμάνι φάντασμα στους ανθρώπους αυτούς, πρέπει να δικαιολογήσεις και τη θέση σου στο παρελθόν, που ίσως δεν έκανες τίποτα για να αλλάξεις αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ λοιπόν αυτά όλα τα καταθέτω στο δημόσιο διάλογο. Καλό θα είναι να ψάξουμε τις ευθύνες για το τι έχει συμβεί διαχρονικά αλλού. Εμείς είμαστε εδώ να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα χωρίς εσωστρέφεια. Και αν θέλετε να μιλήσουμε για το ΦΟΦΣΑ, να πούμε τι για το ΦΟΦΣΑ. Να πούμε για το ΦΟΦΣΑ ότι ο Χιτάτσικο πλέον, όπως σας το είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξή μου,
0: βγάζεις τα παπούτσια σου για να μπεις μέσα.
2: Βγάζεις τα παπούτσια σου για να μπεις μέσα. Να μιλήσουμε για την οριστική λύση, στην οποία οριστική λύση συμφωνεί και την χειροκροτεί και τη στηρίζει και ο πρώτος βαθμός. Τι λέει η οριστική λύση? 110 εκατομμύρια για την ΚΟ και για την Κάλυμνο, με ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης στην ΚΟ, έχουν ήδη δημοπρατηθεί και η διαδικασία αυτή της διαβούλευσης και της διαπραγμάτευσης ολοκληρώνεται σε ό,τι αφορά το ΣΔΙΦ το επόμενο διάστημα. Αλλά είναι σε εξέλιξη. Το μεγαλύτερο έργο για την ΚΟ το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο για την ΚΟ, και αυτή είναι η ουσία. Η ουσία είναι η οριστική λύση, και για την οριστική λύση και εκεί, είναι, εκεί εμπλέκεται ο Μιλόν ως Περιφερειακός Σύμβουλος. Γιατί, γιατί το μόνο ζήτημα για το οποίο έχω ψηφίσει προσωπικά εγώ και για το οποίο μπορώ βάσει του νομοθετικού πλησίου και, για το, και το πώς είναι συνταγμένο ο κώδικας αυτοδιοίκησης, μπορώ να μιλήσω, είναι για την προγραμματική σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της περιφέρειας και του Φώτης Δανατίου Αιγαίου και αφορά το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Για όλα τα άλλα είναι και πονηρό και κρύβει και πολιτική σκοπιμότητα το να ρωτάμε τους περιφερειακούς συμβούλους προσπαθώντας να ανοίξουμε μια κουβέντα στην οποία όμως δεν είναι έτσι και δεν θα έπρεπε να τους μπλέκουμε καθόλου.
0: Μάλιστα. Από την άλλη όμως, αυτή η συζήτηση τώρα και που κάνουμε το έναυσμα είναι αυτός εδώ ο ισχυρισμός, ότι εδώ έχουμε μια οχλούσα δραστηριότητα και ότι είναι ήδη μια πολύ επιβαρημένη περιοχή και έρχονται τώρα να περνάνε και τα, τα φορτηγά. Πόσα φορτηγά περνάνε πια, αφού είναι εναλλακτικό λιμάνι το, το Μαστιχάρι. Είναι τόσο έντονη πια αυτή η κίνηση για να έχουμε ηχορύπανση, καταπώνηση του οδικού δικτύου της περιοχής, όχληση της καθημερινότητας, υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Δηλαδή διαβάζοντας το, κάποιος αυτό νομίζει ότι βλέπει τα κομβόι με τα σκουπίδια να πηγαίνουν, να πηγαίνουν, έρχονται καθημερινά, έτσι όπως περιγράφεται. Αλλά, όλο
2: φυσικά,
0: αυτό.
2: Φυσικά και δεν είναι έτσι, είναι 2 με 3 και αν είναι και τόσα. Τρεις κοντέινες την εβδομάδα, τα οποία δεν έρχονται μαζί, έρχονται ένα-ένα.
0: Τρία την εβδομάδα, είναι, είπαμε, μάλιστα.
2: Είναι, είπαμε, εναλλακτικός σταθμός. Αν δεν έβγαινε το ρεπορτάζ, που εντάξει, καλά έκανε, και το ρεπορτάζ, ρεπορτάζ είναι, και οι άνθρωποι που το βγάζουν κάνουν τη δουλειά τους έτσι. Λοιπόν, αν δεν έβγαινε το ρεπορτάζ, μετά από 15 μέρες δεν θα το είχε καταλάβει και κανείς μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Οκ, εγώ λέω και πάλι, ο καθένας έχει το δικαίωμα να ανησυχεί. Εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να βοηθήσουμε για την επόμενη μέρα, αλλά και την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν δέχομαι κανένα χαρακτηρισμό για χθες.
0: Ναι.
2: Κανέναν. Ούτε στον Περιφερειάρχη, ούτε στους Περιφερειακούς Συμβούλους.
0: Ναι. Εγώ
2: όταν
0: κρατάω...
2: δεν έχει ζητήσει κάτι,
0: ναι,
2: γιατί δεν υπήρχε χερσαία ζώνη λιμένος, η οποία υπάρχει οριστικά από πέρσι που τελείωσε η διαδικασία των εστάσεων. Όταν δεν έχει ζητήσει κάτι, δεν έχει φέρει μελέτη. Όταν τα προηγούμενα από το 83 μέχρι το 2023 και με τη στάση έως το 25 το Μαστιχάρι, το λιμάνι του Μαστιχάρι, ήταν ένα λιμάνι φάντασμα, δεν μπορεί να κατηγορείς κάποιον ο οποίος δεν είχε ποτέ αρμοδιότητα και λόγο να παρέμβει σε αυτό το λιμάνι και δεν του ζήτησες κιόλας ποτέ να παρέμβει. Πάμε από σήμερα να του ζητήσουμε να πάμε. Γιατί γίνονται και αυτές τις συζητήσεις στο Μαστιχάρι. Προσφάτως συναντήθηκα με ανθρώπους, θεσμικούς εκπροσώπους του τόπου, ας μην αναφέρω τώρα το όνομά τους, έτσι, και στο Μαστιχάρι και στην Αντιμάχια, οι οποίοι συζητάνε γι' αυτό. Για το πώς μπορεί η περιφέρεια του Αιγαίου από αύριο ενδεχομένως να βοηθήσει
0: να δει τι μπορεί να γίνει,
2: να αναπτυχθεί αυτό το τόπο.
0: Το συγκεκριμένο, ναι, το λιμάνι εδώ εκεί
2: είμαστε.
0: Και ο τόπος. Ναι.
2: Ακριβώς, εδώ
0: σωστά.
2: Είμαστε να τους ακούσουμε.
0: Σωστά.
2: Αλλά ναι, όμως σε μια βάση. Όχι στη βάση του ότι φταίμε εμείς για κάτι που δεν φταίμε.
0: Ή γιατί περνάνε τα απορρίμματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχετε και καμία εμπλοκή, όπως είπατε, γιατί δεν είναι θέμα δικό σας να το αποφασίσετε και δεν μετέχετε εσείς στα αποφασιστικά όργανα του ΦΟΘΣΑ, που έχουν πάρει τις αποφάσεις και που σε τελευταία ανάλυση ο ΦΟΘΣΑ, αν το δούμε και από πλευράς Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και μετοχικού σχήματος, η πλειοψηφία είναι στους Δήμους.
2: Ναι,
0: ο ΦΟΘΣΑ ανήκει στους Δήμους.
2: Ακριβώς.
0: Κατά
2: αυτή τη στιγμή
0: λόγο.
2: Τι κάνει, ναι, ο ΦΟΘΣΑ. Ο ΦΟΘΣΑ εκτελεί την νομοθεσία. Δηλαδή αυτό που λέει ο νόμος, πολύ απλά το εφαρμόζει.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Και η Γενική του Συνέλευση και το Διοικητικό του Συμβούλιο, το οποίο ψηφίσανε το ΠΕΣΔΑ. Δηλαδή είναι όλη η απορία, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ναυροζίδη. Από την αρχή που ξεκίνησαν και οι αντιδράσεις με το ΧΙΤΑ, ότι θα περάσει, το ΦΟΘΣΑ και τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι του παραλόγου. Δηλαδή και οι προσφυγές και όλη αυτή η συζήτηση που παρακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια και έφτασε και σε ακραία σημεία. Πώς αμφισβητείς κάτι το οποίο το έχεις ψηφίσει ως μέλος του ΦΟΘΣΑ? Πώς γίνεται αυτό? Και εννοώ το ΠΕΣΔΑ, έτσι, γιατί μέσα στο ΠΕΣΔΑ είναι όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Και οι μεταφορές και οι προσωρινές λύσεις ενδιάμεσες, δεν ξέρω εγώ πώς λέγονται, και όλα αυτά. Αυτά δεν ήρθαν μια μέρα, από ό,τι έχω καταλάβει από το ρεπορτάζ, ξαφνικά, ευνηδιαστικά, δεν ξέραμε τίποτα, δεν καταλάβαμε από πού μας έσκασε στο κεφάλι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Σας είπα, και ο εθνικός σχεδιασμός έχει ξεκινήσει να συντάσσεται από το 2016. Το 2019 είχαμε μια κυβέρνηση, αν θυμάμαι καλά, στα μέσα του 19 και αρχές του 20, ο εθνικός σχεδιασμός που γιατί η διοίκηση έχει συνέχεια.
0: Και το 22 το πες, ο περιφερειακός.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και μετά το 22 ο περιφερειακός. Και αν ανοίξουμε και τους τοπικούς σχεδιασμούς, εκεί ίσως η αλήθεια για πολλούς δεν είναι ευχάριστη.
0: Δεν είναι βολική, δεν είναι βέβαια, μόνο... γιατί δεν, λοιπόν, δεν εξυπηρετεί μετά όλη το αφήγημα το οποίο έχει στηθεί από εκεί και πέρα.
2: Αν ανοίξουμε αυτήν την κουβέντα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εγώ όταν δεν μου επιτίθονται, δεν επιτίθομαι, έχω αρχές. Δεν είναι η ώρα να μιλήσω για όλα αυτά, γιατί νομίζω τα έχουμε εξαντλήσει στο παρελθόν. Σήμερα μιλώ για αυτό που λέγεται σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Σήμερα τι λέω, ότι δεν μπορείς να κατηγορείς ανθρώπους που δεν φταίνε και δεν μπορείς να μιλάς για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ποτέ την αρμοδιότητα σε ένα λιμάνι φάντασμα και να τους χαρακτηρίζεις ότι δεν ενδιαφέρθηκαν ή δεν νοιάστηκαν, όταν αυτό το λιμάνι μέχρι πέρσι ήταν φάντασμα και τις ευθύνες πρέπει να τις ψάξεις αλλού, από το 83 μέχρι πέρσι. Από το 83 μέχρι πέρσι, καταλαβαίνετε για ποιο μιλάμε.
0: Ναι.
2: Να τους ψάξεις στα πολιτικά φαντάσματα. Δεν μπορείς να τους ψάξεις σε αυτούς που υπηρετούν σήμερα και υπηρετούν με ευαισθησία και εφαρμόζοντας νόμο. Όχι, και έτσι παιδιά, λίγο ήρεμα, να μιλήσουμε για το αύριο. Ελάτε να μιλήσουμε για το αύριο, αλλά σε μία βάση.
0: Μάλιστα. Όχι, κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Σαφέστατος. Κύριε Ναυροζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα με υγεία.
0: Καλημέρα σας με υγεία. Γεια σας. Πόσο πιο σαφές, πόσο πιο ξεκάθαρο να γίνει το θέμα. Σου λέει τι δουλειά έχουμε εμείς. Δεν αποφασίζουμε, δεν συμμετέχουμε στα όργανα που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Σε αυτά όμως που συμμετέχουμε και σε αυτά που έχουμε λόγο και μπορούμε να δούμε είναι τα από εδώ και πέρα. Είχατε ένα έργο φάντασμα, ένα λιμάνι φάντασμα. Δεν μιλάει κανείς, δεν λέει κανείς τίποτα. Τι να σκαλίζεις τώρα παλιές πληγές. Πάμε και σε εθνικές εκλογές. Όλα γίνονται για τις εθνικές εκλογές τελικά. Πάρα πολύ ωραία. Μα τελικά, τι γίνεται, βρε παιδιά, του παραλόγου. Τόσο καιρό σκοτώνονταν στην ΚΟ. Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό, γιατί δηλαδή πού να το πιάσει και πού να αρκεί. Σκοτώνονταν στην ΚΟ γιατί δεν είχαν νοσοκομείο, καθυστερούσε το νοσοκομείο κτλ. Τώρα σκοτώνονται γιατί θα γίνει νοσοκομείο. Χαρτούρα, ανακοινώσεις. Ένας κακός χαμός από την ώρα που είπε ο Πρωθυπουργός που ήρθε και λέει 45 εκατομμύρια το νοσοκομείο της ΚΟ, όλα έτοιμα, έχουμε βρει και τη χρηματοδότηση. Λύσαμε και τα θέματα του οικοπαίδου, προχωράμε. Σκοτώνονται, σφάζονται. Ηρεμία, ρε παιδιά, σφάζεστε όταν δεν γίνεται ένα έργο. Σφάζεστε και όταν γίνεται. Δηλαδή, τι να πω, πραγματικά, χάνει κανείς τα λόγια του. Πραγματικά χάνει κανείς τα λόγια του.
3: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Τρανσέξ, δεν τους ξέρω. Από πού μας έρχονται αυτή η δεκαετία? 80, γιατί ναι, μου θυμίζουν την ηλεκτροπόπ εκείνης της περίοδου. Αλλά το συγκεκριμένο και το συγκεκριμένο τραγούδι, αλήθεια, δεν το ήξερα. Πώς μου ξεφύγε με αυτό? Ντροπή. Ντροπή. Να, Fade to Grey, αυτό το ξέρω. Εντάξει. Αυτός είναι ήχος τώρα, έτσι, τι να λέμε. Τουρμπίνες δεν σου θυμίζει όλο αυτό, έτσι όπως παίρνει μπρος.

0: Πρωινό Express, δεύτερη ενότητα, κυρίες και κύριοι, εδώ στα ραδιοφωνά σας, στο Real Voice. Και σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο λειψιδρία, χθες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έγινε η τελετή υπογραφής χρηματοδότησης έργων για την αντιμετώπιση της σε 9 νησιωτικούς δήμους της χώρας. Και δήμοι δικοί μας της Δωδεκανήσου, του Νοτίου Αιγαίου μεταξύ αυτών, συμμετείχε και ο Περιφερειάρχης. Παρουσία εννοείται του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Βασίλη Κικίλια. Σε αυτήν λοιπόν την τελετή υπογραφής χρηματοδότησης έργων αναφέρεται η σημερινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη, του κ. Χατζημάρκου. Λέει ποιοι ήταν τέλος πάντων εκεί, μπορείτε να τα διαβάσετε. Θα μείνω στο πολιτικό μήνυμα αυτής της ανάρτησης για όλα τα νησιά που έλαβαν χρηματοδότηση τα έργα ίδρυψης, για έργα ίδρυψης μάλλον η χθεσινή ήταν μια σημαντική μέρα. Καθώς κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα, δεξαμενές, σύγχρονες υποδομές ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών μας, οφείλουμε όμως, σημειώνει, να μιλάμε με ακρίβεια και ειλικρίνεια. Η λειψιδρία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ένα γενικό όρο που καλύπτει κάθε διοικητική ή διαχειριστική αδυναμία. Η κλιματική πίεση είναι πραγματική. Εξίσου πραγματικές όμως είναι και οι απώλειες από τα πεπαλαιωμένα δίκτυα, η ανεπαρκή συντήρηση, η έλλειψη σχεδιασμού, η κακή διοίκηση και η κακοδιαχείριση του νερού. Επανειλημμένως τα έχει πει αυτά ο Περιφερειάρχης. Στα νησιά ειδικά, η όρημη πλέον τεχνολογία της αφαλάτωσης όφιλε εδώ και χρόνια να αποτελεί μόνιμο μέρος του σχεδιασμού μας και όχι λύση της τελευταίας στιγμής, όταν το πρόβλημα έχει ήδη εξελιχθεί σε κρίση. Η χθεσινή υπογραφή για μας είναι αφετηρία, όχι τερματισμός. Η επιτυχία δεν θα κριθεί στα ποσά που εγκρίθηκαν, θα κριθεί στη σωστή λειτουργία και συντήρηση των υποδομών και τελικά στο αν επαρκές και ποιοτικό νερό και σε λογική τιμή θα φτάνει χωρίς διακοπές στη βρύση κάθε νησιώτη. Η φύση μπορεί να δημιουργεί πίεση, η διοίκηση όμως αποφασίζει αν αυτή η πίεση θα εξελιχθεί σε κρίση. Δεν ήμασταν μόνο χθες εκεί που έπρεπε, είμαστε κάθε μέρα εκεί που πρέπει, δίπλα στα νησιά, στους δήμους μας, πάντα πρόθυμοι να βάλουμε πλάτη, να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των λύσεων που οι νησιώτες έχουν ανάγκη. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, προϋπόθεση ζωής, υγείας και ανάπτυξης. Για τα νησιά μας χρειαζόμαστε λιγότερη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, σωστό, και περισσότερη πρόληψη, τεχνογνωσία, συνεργασία, λογοδοσία. Γιατί βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, ότι πολλά νησιά κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι διοικητικό το μέτρο, να επαναλάβω, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν νερό. Απλά είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες σε διοικητικό επίπεδο προκειμένου να γίνουν εκείνες οι ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για τη διασφάλιση της επάρκειας του νερού. Το θέμα όμως λοιπόν δεν είναι να φτάνει στο σημείο να κηρύσεις τα νησιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το θέμα είναι η πρόληψη του φαινομένου και αυτό πια είναι πολύ εύκολο να γίνει γιατί υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχουν λύσεις. Όταν υπάρχει και συνεργασία και λογοδοσία, ποιος ο λόγος να καταφεύγεις στην έκτακτη ανάγκη. Λογοδοσία, τι ωραία λέξη. Με πάει συνειρμικά στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, είτε είναι οι τακτικές συνεδριάσεις, είτε είναι οι συνεδριάσεις λογοδοσίας. Και να το πω και το πρωί, το ξαναλέω και τώρα, έτσι τελικά όπως λειτουργεί η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, εντάξει παιδιά, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι εικόνα αυτά μιας δημοτικής αρχής η οποία ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να φτάνουν μετά στα αλληλοαδιάσματα όταν πια οι ίδιες οι εξελίξεις τους έχουν εκθέσει. Όταν είσαι σοβαρός, πρώτα μελετάς και μετά έρχεται η δράση. Μελέτη, αποφάσεις στηριγμένες στη μελέτη, σε γνώση και μετά η διοικητική διαδικασία. Εδώ πάνε ανάποδα. Διαγωνισμοί, φτάνουμε μια αναπνοή από την υπογραφή της σύμβασης και εκεί ξαφνικά ανακαλύπτουν ξαφνικά, λέμε τώρα, ανακαλύπτουν ότι δεν έκαναν αυτά που έπρεπε. Εμείς βέβαια εδώ τα λέγαμε. Τα λέγαμε από τις 15 Μαΐου ξεκινήσαμε να φωνάζουμε για αυτό το θέμα. Και φτάσαμε 25 Ιουνίου για να καταλάβουν ότι κάτι γίνεται. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι δεν είχαν καταλάβει. Απλά θεωρούσαμε ότι και αυτό θα το περνούσαν, γιατί επαναλαμβάνω, άγνοια και αλαζονία είναι ένας εκρηκτικός, πολύ επικίνδυνος συνδυασμός. Έχουμε παρέμβαση, κυρίες και κύριοι, του κυρίου Τηλέμαχου Καμπούρη, ο οποίος κύριος Καμπούρης είναι ο άνθρωπος που τελικά τους έσυρε χθες. Τους έσυρε χθες σε αυτήν την συζήτηση, για να ακούσουμε όλα αυτά τα ωραία τα οποία ακούσαμε. Και λέω τους έσυρε, γιατί σκοπό δεν το είχαν. Είχαν πάει να κλείσουν το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή, όμως κατατέθηκε μια επιστολή του στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι να κάνανε, και εκεί έγιναν τα αποκαλυπτήρια. Αυτά που σας έλεγε το πρωί και ο Μανώλης ο Παπάζογλου. Όταν δουν τα σκούρα, στρίβειν δια του αραβόνος, όπως λέγανε παλιά. Εκεί ξαφνικά ο ένας δεν ξέρω, μη με ρωτάτε, ο άλλος δεν τα αφήνουμε τώρα, ο άλλος άστο ρε παιδί μου και θα δούμε. Σοβαρό Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι. Σοβαρή Δημοτική Αρχή. Όχι Δημοτικό Συμβούλιο, σοβαρή Δημοτική Αρχή, έτσι. Κύριε Καμπούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαι. Αν εξαιρέσετε ότι είχαμε πάλι μια μέσα νυχτική με την κόρη.
0: Μέσα νυχτική. Τώρα αυτά.
1: Τα πρώτα χρόνια, τις πρώτες ημέρες, λογικό είναι το κοριτσάκι μου να μην κοιμάται όσο
0: είναι. Εντάξει, τα μωρά το έχουν αυτό. Ναι, θα το συνηθίσετε.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, στο γραφείο σας.
1: Στο γραφείο μου στην πόλη, προσπαθώ να συντάξω.
0: Θέλω τώρα ρόλο ρεπόρτερ λίγο σήμερα, να μας πείτε τι έγινε χθες το βράδυ, γιατί τελικά αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι αν δεν κάνατε εσείς την παρέμβαση και αν δεν στέλνατε επιστολή στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου και αν δεν τους φέρνατε και πακέτο, αυτό που είχαν βέβαια, αφού είχε κοινοποιηθεί την γνωμοδότηση του GP, του, πώς λέγεται, του DPO. Ναι, GPO εγώ με τις δημοσκοπήσεις. του DPO. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε ακούσει αυτά τα οποία ακούστηκαν τελικά χθες το βράδυ.
1: Σίγουρα δεν θα συζητήσω το θέμα. Παρ' όλα αυτά, πριν ξεκινήσουμε, οφείλω να αναγνωρίσω στο πρόσωπό σας και στην εκπομπή σας και συγκεκριμένα στο πρόσωπό σας την ανάδειξη του συγκεκριμένου θέματος, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα. Το βήμα που μας δώσατε να δώσουμε στους πολίτες να καταλάβουν, έστω και αν ήταν πολύ δύσκολο λόγω της εξειδικευμένης γνώσης, το τι γίνεται με τον κανονισμό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ότι η συγκεκριμένη σύμβαση έχει χτυπητές αδυναμίες, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν πάρα πολύ κρίσιμες για την εξέλιξή της.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να σας πιστωθεί σαν εκπομπή.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπούρη, για αυτό που λέτε. Πάντως, ναι.
1: Είπατε κάτι προηγουμένως που είναι και αυτό που πρέπει να ακουστεί. Για τη συγκεκριμένη σύμβαση επικράτησε μια λογική. Προχωράμε πρώτα, κάνουμε διαγωνισμό και λύνουμε τα ζητήματα στην πορεία. Όμως όταν μιλάμε για έργα που αφορούν την παρακολούθηση δημοσίων χώρων και τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, αυτή η λογική από μόνη της δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν είναι το ζήτημα με τα drones, δεν είναι ούτε δευτερεύον, ούτε διαδικαστικό. Και γενικότερα, για να μην μένουμε στα drones, γενικότερα τη συγκεκριμένη σύμβαση είναι ένα σοβαρό πολιτικό και θεσμικό ζήτημα, του οποίου την κύρια πολιτική ευθύνη μπορεί να έχει ο κ. Βαγιανός, ο οποίος έχει την ευθύνη του χειρισμού του συγκεκριμένου έργου. Και ο κύριος Βαγιανός επέλεξε να προχωρήσει σε μια τόσο σοβαρή διαδικασία, χωρίς προηγουμένως να έχουν αποσαφινιστεί πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, και το κυριότερο, και αυτό πρέπει να ακουστεί, και χωρίς το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια άκρως λανθασμένη πολιτική.
0: Είναι απλά λανθασμένη. Είναι τόσο απλό. Έκανα λάθος.
1: Εντάξτε, κατ' επιλογή είναι, έτσι. Είναι λανθασμένη πολιτική επιλογή. Δεν είναι λανθασμένη πολιτική, συγγνώμη, είναι λανθασμένη πολιτική επιλογή. Το επέλεξαν λογικά να μην έχουμε την πλήρη πληροφόρηση, γιατί ήταν μια πληροφόρηση που προέκυψε από την γνωμοδότηση του DPO, η οποία ήταν αντίθετη σε όλα αυτά που είχαν γίνει μέχρι χθες.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι τόσο ο Δήμαρχος, τόσο ο κ. Χαρτιάς, τόσο ο κ. Βαρέλης επέλεξαν έστω οι καθυστερημένοι να κρατήσουν αποστάσεις από τους χειρισμούς του κύριου Βαγιανού.
0: Αυτοπροστασία είναι αυτό, αφού εκτέθηκαν.
1: Θετική εξέλιξη ήταν αυτή, κυρία Παυλάκη. Μέχρι σήμερα δεν ακούγαμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν ακούγαμε αυτά τα πράγματα. Ακούγαμε ότι θα προχωρήσουμε και είστε κακεντρεχείς, είστε κακόβουλοι. Εσείς δεν θέλετε το καλό του Δήμου, εσείς διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Καλέ, μόνο οι παραβατικοί είχαν αντιδράσει σε αυτό. Μέχρι και αυτό ακούσαμε. Θυμάστε που λέγανε ότι μόνο οι παραβατικοί είναι αυτοί που αντιδρούν στα drones. Δηλαδή ακούσαμε φοβερά πράγματα.
1: Εγώ μένω στο πολιτικό και λέω ότι αυτή η διαφοροποίηση έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, γιατί δείχνει ότι ακόμη και μέσα στη Δημοτική Αρχή υπήρξε έντονος προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκε το συγκεκριμένο έργο. Αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση όμως, επιτρέψτε μου να πω, κύριε
1: Καμπούρη. Να σας πω. Η λήψη των αποστάσεων δεν συνεπάγεται και απαλλαγή από τις ευθύνες.
0: Σωστό.
1: Ο Δήμαρχος είναι επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής, φέρει τη συνολική πολιτική ευθύνη για τις επιλογές των εργατών του και τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης. Δεν μπορεί να εμφανίζεται από τη στιγμή που ήταν κοινοποιημένο στο γραφείο του η συγκεκριμένη επιστολή του TPO ότι δεν γνώριζε ή ότι δεν είχε εικόνα ενός έργου τέτοιου μεγέθους και τέτοιες μεγάλης σημασίας.
0: Μα είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα τώρα, ότι δεν το έχω δει.
1: Εγώ σχολιάζω αυτά που ακούω.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο μοτίβο και ο κ. Χαλκιάς. Ανεξαρτήτως της τάσης που τήρησε χθες.
0: Αυτή η έκθεση, κύριε, η γνωμοδότηση, κύριε Καμπούρη, πού κοινοποιείται? Έχει ημερομηνία 26 Μαΐου, σωστά? Πού κοινοποιείται, σε ποιους κοινοποιείται?
1: Στο γραφείο Δημάρχου, στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως, στο γραφείο του κυρίου Βαγιανού, στο γραφείο του κυρίου Βαρέλη και στο γραφείο του κυρίου Πανά, που είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής.
0: Μάλιστα. Άρα δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση, νομίζω, να επικαλεστεί κανείς άγνοια ότι δεν το ήξερε. Δεν γίνεται αυτό.
1: Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν σας ξαναλέω ότι και ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Χαλκιάς και ανεξαρτήτως της τάσης που κρατήσανε χθες, αποτελούν μέλη της Δημοτικής Αρχής, κορυφαία μέλη της Δημοτικής Αρχής, και σίγουρα έχουν το μερίδιο που τους αναλογεί της ευθύνης στη συνολική λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Μπορεί η κυρία πολιτική ευθύνη για τους συγκεκριμένους χειρισμούς να ανήκει στον κύριο Βαγιανό, οι ευθύνες όμως δεν σταματούν εκεί.
0: Έχει πολιτικό προϊστάμενο ο Βαγιανός. Δεν μπορεί να κάνει το κεφαλιού του για τόσο σοβαρά θέματα. Και ειδικά λοιπόν, όταν έχει ξεσπάσει τόσο μεγάλο θόρυβο. Δηλαδή δεν είναι κάποιο θεματάκι που διέλθε τη προσοχή μας. Δεν το ξέραμε, δεν το ακούσαμε, δεν το είδαμε. Εδώ πέρα από τις 15 Μαΐου που έγινε η πρώτη συζήτηση και γράψαμε και κάναμε την πρώτη κουβέντα και γράψαμε το πρώτο άρθρο. Από τότε δεν το αφήσαμε το θέμα να καθίσει. Μας ειρωνευόντουσαν όλο αυτό το διάστημα, έτσι. Δεν μπορείς λοιπόν για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να πεις ότι είχα την έκθεση πάνω στο γραφείο μου, τη γνωμοδότηση, αλλά δεν την είδα. Δεν έκανα τον κόπο να την ανοίξω.
1: Προφανώς. Και αν δεν την είδε ο ίδιος ο Δήμαρχος, έπρεπε να τη δει κάποιος από τους συνεργάτες που βλέπει.
0: Και να του έρθει πάνω και να του πει ότι ξέρεις, Δήμαρχε, εδώ τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα. Μήπως να το καθυστερήσουμε λιγάκι.
1: Γι' αυτό πληρώνονται οι συνεργάτες, οι ειδικοί σύμβουλοι, γι' αυτό που τους έχεις με στο γραφείο, γιατί δεν προλαβαίνεις να κάνεις όλα.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα, είπα χθες στην συνεδρίαση ότι μέσα στον ρημαγδό χαρτιών μπορεί να καταφάνουν στο email του Δημάρχου. Μπορεί να έφτασε και αυτό και να μην δόθηκε η πρέπει σημασία. Αλλά άντε και δεν το είδε ο Δήμαρχος. Είχε άλλους 4-5 αποδέχτες, οι οποίοι έπρεπε να το διαβάσουν και να το αξιολογήσουν αναλόγως.
0: Καλά, τώρα μιλάμε τώρα για θεσμικά όργανα, μιλάμε για Δήμο, για Δημοτική Αρχή, για Δημοτικό Συμβούλιο, για Δήμαρχο. Δεν νοείται ότι δεν το έχω δει. Δεν στέκεται αυτό πουθενά σε καμία συζήτηση.
1: Δεν μπορεί να σταθεί αυτό. Ούτε δίνω συγχωροχάρτη, ούτε τον κάνω άμυρο ευθυνών. Ξέρετε ότι δεν έχουμε και τίποτα κοινό πλέον με τον κύριο Γολιάδη, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί ο φόρτος της δουλειάς του να μην το επέτρεψε να το δει την ίδια μέρα.
0: Ναι, να ήταν η πρώτη φορά που θα το έκανε, να το ρίχνει σε άλλους ότι δεν ξέρω γιατί δεν μου το έξω, δεν μου το είπανε, δεν το είδανε κτλ. Να πει το καλό, κακιά στιγμή ρε παιδί μου, μας ξέφυγε. Αλλά το κάνει συστηματικά. Εντάξει. Είναι η πρώτη φορά που έχει πετάξει τις ευθύνες αλλού. Εντάξει τώρα.
1: Σε αυτό που πρέπει να μείνουμε λοιπόν και να το τονίσουμε, γιατί είναι και μία, αν θέλετε, όχι δικαίωση, γιατί να στεναχωριέσαι πρέπει με αυτά. Όταν λες πράγματα λογικά μέσα από επιστημονική γνώση και δεν εισακούγεσαι και τελικά έρχεται κάποιος άλλος να σε επιβεβαιώσει, πρέπει να στεναχωριέσαι, δεν πρέπει να χαίρεσαι γι' αυτό. Αποδείχτηκε ότι τα ερωτήματα που θέσαμε όχι ήταν απλά απολύτως βάσιμα, ήταν αυτά τα οποία έθεσε ως ζητήματα και μέσα σε επεξεργασία δεδομένων. Και αυτό φάνηκε όχι μόνο στη συζήτηση που έγινε χθες, αλλά και στις διαφοροποιήσεις που καταγράφηκαν και μέσα στην ίδια την παράταξη της Δημοτικής Αρχής.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση... Πρακτικά τώρα, κύριε Καμπούρη, ωραία, την είδανε λοιπόν. Με καθυστέρηση την είδανε την έκθεση. Τη γνωμοδότηση μάλλον του DPO. Τι γίνεται τώρα? Προχθές, την περασμένη Δευτέρα, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη, ανοίγοντας του προσωρινού αναδόχου. Δεν είναι μειοδοσία από τη στιγμή που ήταν μόνος του, έτσι. Η εταιρεία δεν είχε άλλον. Ναι, ένας και μοναδικός ήταν. Λοιπόν, ενέκρινε τη διαδικασία. Από τη στιγμή λοιπόν τώρα που βλέπουν ότι το πράγμα μπάζει, και θα έλεγα, κύριε Καμπούρη, ότι δεν μπάζει μόνο από πλευράς του DPO. Μπάζει και από την πλευρά της εκτίμησης αντικτύπου.
1: Γιατί
0: το βασικό, αυτό δεν υπάρχει καθόλου, έτσι.
1: Η τυπία είναι αυτό που είναι το βασικό. Που
0: αυτό, η εκτίμηση...
1: Και δεν έχει προηγηθεί τη διαδικασία.
0: Δεν έχει γίνει
1: βασικό
0: καν.
1: Πρόβλημα είναι αυτό.
0: Αυτό είναι το βασικότερο. Και αυτό γιατί χθες βρήκα, με τη βοήθεια ομολογό του κυρίου Μαλιαράκη, που το ανέφερε στην εκπομπή μου χθες, του δικηγόρου που έχει ασχοληθεί και αυτός με το θέμα, και λέω κάτσε να το ψάξω αυτό. Γιατί έκανε μία αναφορά για το πρόστιμο που έβαλε η Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και λες και ασύλου. Και λες, όταν πέφτει πρόστιμο στο Υπουργείο Μετανάστευσης, που σε τελευταία ανάλυση έχει θεσμική αρμοδιότητα για τέτοιου είδους δράσεις. Δεν είναι δήμος, έτσι. Τι ακριβώς προσδοκά ο Δήμος? Για να δω για ποιο λόγο. Και ο λόγος ο βασικός που έπεσαν τα 100.000 ευρώ πρόστιμο από το συνολικό, είναι ότι δεν είχε προηγηθεί ολοκληρωμένη συνολική, σας το διαβάζω ακριβώς σύμφωνα με την απόφαση της αρχής, δεν υπήρχε ολοκληρωμένη συνολική και συνεκτική εκτίμηση αντικτύπου ήδη από τον σχεδιασμό και εξορισμού πριν την προμήθεια και θέσεις εφαρμογή των συστημάτων κένταυρος και υπερίων. Όταν λοιπόν έρχεται και βάζει φρένο και πρόστιμο στο Υπουργείο Μετανάστευσης, πού πας εσύ, Βαγιανέ, Δήμε, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, πού πάτε ξυπόλοιτοι στα αγκάθια, να το πω έτσι, και έρχεστε και μας λέτε εγγράφως, α, εντάξει, θα το κάνουμε πριν πετάξει τον ντρόν. Τι είναι αυτά?
1: Θέλω να μου δώσετε δυνατότητα στο τέλος να ανοίξουμε μια μικρή ενότητα για το τις συνέπειες που μπορεί να έχει σε περίπτωση που προχωρήσει. Επιγραμματικά θα σας πω κάποια πράγματα.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά επειδή αναφέρατε πώς προχωράμε από εδώ και πέρα, εγώ τη Δευτέρα στη Δημοτική Επιτροπή έστειλα πάλι μια επιστολή, γιατί έχουμε καταντήσει να μιλάμε πλέον με επιστολές. Στην οποία εξέφρασα τους προβληματισμούς μου και τις αγωνίες μου και ζητούσα την αναβολή του θέματος.
0: Ναι.
1: Να μην περάσει.
0: Το θυμόμαστε. Δευτέρα.
1: Βεβαίως. Να μην περάσει μέχρι ώστε διευθετηθούν αυτά τα πολύ σημαντικά και ουσιώδης ζητήματα. Αυτά που μόλις περιγράψατε. Ναι. Με την τυπία, με το να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση και οι συστάσεις του DPO.
0: Ναι. Και έστειλε ο Βαγιανός Κυριακάτικα βράδυ 11 η ώρα.
1: Δεν έστειλε. Κυρία Παυλάκη, δεν έστειλε. Ήταν εκεί παρόν.
0: Όχι, λέω, είχε στείλει πριν την επιστολή στη Δημοτική Επιτροπή το βράδυ της Κυριακής. Ναι. Δεν θυμάστε που
1: σωστά,
0: τα λέγαμε έτσι 11 η ώρα, 11 παρατέταρτο το βράδυ, μας ήρθε το δελτίο τύπου. Ήταν μετά την άλλη μέρα εκεί να κρατάει τα μπόσικα, μην τυχόν και του ξεφύγει η διαδικασία. Αυτό.
1: Σωστά. Διαβάστηκε η επιστολή μου μέσα στη Δημοτική Επιτροπή. Βέβαια, από τη στιγμή που είναι η μειοψηφία, πέρασε έστω και κατά πλειοψηφία με παρόν από τον κύριο Κορδίνα και τον κύριο Φλεβάρη.
0: Ναι.
1: Δεν εισακούστηκε το αίτημά μου για αναβολή. Οπότε δεν είχα άλλη επιλογή να το βάλω σαν θέμα προς συζήτηση με τον τρόπο που αναφέρατε προηγουμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, για να το κλείσουμε και να πάμε και στις συνέπειες, θα σας πω το εξής.
0: Στις συνέπειες και να κλείσουμε, γιατί
1: αυτό που πρέπει να μείνει και το ξεκαθάρισα και χθες. Δεν είμαι απέναντι στη τεχνολογία, αλλά σίγουρα είμαι απέναντι στην αλαζονία της εξουσίας και στην αντίληψη ότι μια δημοτική αρχή μπορεί να προχωρά σε τόσο σοβαρές αποφάσεις χωρίς να έχει προηγουμένως διασφαλίσει πλήρως την νομιμότητα και χωρίς να έχει λογοδοτήσει θεσμικά.
0: Ναι.
1: Αλλά πάμε να βάλουμε και αυτήν την ενότητούλα.
0: Από τη στιγμή λοιπόν που είμαστε τώρα εδώ, έτσι, έχει βγει αυτή, προχωράει η διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, εφόσον βεβαίως περάσει, αν περάσει από το ελεκτικό κτλ. Όμως εδώ έχουμε τα νέα δεδομένα. Το ότι δεν έχουμε την DPA και δεν έχουμε υπάρχει και συμμόρφωση στις επισημάνσεις του, ενώ πρώτης ολοκλήρωσης της διαδικασίας. διαδικασίας ναι. του DPO. Τι γίνεται λοιπόν?
1: Στο υποθετικό σενάριο που η διαδικασία προχωρήσει, αναδειχθεί ο προσωρινός και περάσει τους ελέγχους και φτάσουμε στη διαδικασία της σύμβασης, δεν σταματάει ο έλεγχος. Και αν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που θα γίνεται αποδειχθεί παράνομη ή πλημελής, οι συνέπειες για το Δήμο μπορεί να είναι πολυεπίπεδες.
0: Δηλαδή?
1: Συγκεκριμένα, υπάρχει, σαν πρώτη συνέπεια, είναι κάποιες διοικητικές συνέπειες από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να διατάξει την αναστολή ή την οριστική διακοπή της επεξεργασίας. Που σημαίνει ότι θα σταματήσει να ισχύει η σύμβαση, ενώ εμείς θα έχουμε συμβληθεί και θα αρχίσουμε να πληρώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να απαγορεύσει συγκεκριμένες λειτουργίες του συστήματος. Που εμείς τα έχουμε πληρώσει για αυτές.
0: Ναι.
1: Να διατάξει τη διαγραφή των συλλεγέντων δεδομένων, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κάποια από αυτά. Οι ακόμα χειρότερες συνέπειες, να ακυρώσει την ίδια τη σύμβαση. Εάν αποδειχθεί ότι δεν προηγήθηκε η νόμιμη τυπία, όπως λέγατε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει επαρκής νομική βάση. Δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του DPO.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα αποτελούν λόγους ακύρωσης της σύμβασης.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστε όμως και το καλύτερο. Υπάρχει αστική ευθύνη του Δήμου εναντί των πολιτών και αυτό είναι ίσως το πιο επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Το
0: ναι.
1: άρθρο 82 του κανονισμού του GDPR ορίζει ότι κάθε πρόσωπο που υπέστη ηλική ή μη ηλική ζημιά εξαιτίας της παραβίας του GDPR δικαιούται αποζημίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Δήμος.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ο κάθε πολίτης ή επισκέπτης που θεωρεί ότι υπέστη ζημιά μπορεί να στραφεί δικαστικά κατά του Δήμου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν σε τι περιπέτειες μπορεί να μπει ο Δήμος με όλη αυτήν την ιστορία, την οποία στο πόδι πραγματικά, για να χρησιμοποιήσω και τη λέξη που είχατε χρησιμοποιήσει και εσείς σε προηγούμενη συζήτησή μας, την πρεμούρα, να προχωρήσουν στην ανάδειξη του αναδόχου και στην υπογραφή της σύμβασης πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία η οποία έπρεπε να έχει προηγηθεί για να μην έχουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε και παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα.
1: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να τα συζητάμε. Σας ξαναλέω, δεν χαίρομαι τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Στεναχωριέμαι που δεν εισακουστήκαμε πιο γρήγορα οι κραυγές αγωνίας μας. Δεν μιλάμε. Μιλάμε πάντα με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και το έχουμε αποδείξει δεδομένα αυτό και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καμπούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε για τόσο εξειδικευμένα συζητήματα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, ναι, διευκρινήσεις έτσι από τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, γιατί όντως μας βοήθησε πολύ η μελέτη την οποία έκανε σε όλο αυτό το θέμα και να το επαναλάβω. Αν δεν ήταν εκείνος να επιμένει και να στέλνει τις επιστολές του και στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τίποτα δεν επρόκειτο να γίνει και τίποτα δεν επρόκειτο να ακουστεί. Και βέβαια, έτσι επιτρέψτε μου και το πρώτο πρόσωπο, αν και εμείς εδώ δεν επιμέναμε να το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σοβαρό, δεν επρόκειτο να γίνει τίποτα. Θα προχωρούσε αυτή εδώ η διαδικασία με τη μορφή την οποία επέλεξαν, χωρίς την νομιμοποιητική της βάση, και από εκεί και πέρα μετά ο Δήμος προφανώς, εάν υποθέσουμε ότι θα περνούσε αυτό το πράγμα, θα έμπαινε σε μεγάλες διαδικασίες. Και ακούσατε από τον κύριο Καμπούρη τι θα μπορούσε να κάνει, γιατί ο καθένας πολίτης ο οποίος θα το βλέπει αυτό το πράγμα να πετά πάνω από το κεφάλι του, και αυτό βέβαια εννοείται, θα μπορούσε να προσφύγει. Και εκεί κάνει, γιατί ο καθένας πολίτης ο οποίος θα το βλέπει αυτό το πράγμα να πετά πάνω από το κεφάλι του, και αυτό βέβαια εννοείται, θα μπορούσε να προσφύγει. Και εκεί τα πρόστιμα είναι τεράστια.

0: και μάλιστα με ιδιωτική εταιρεία. Ο Δήμος, οι Δήμοι δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Αυτό είναι το πρώτο, το θεμελιώδες. Από εκεί ξεκινάμε. Και από εκεί και κάτω μετά είναι το τι έχεις, τι δεν έχεις. Γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις αντικτύπου κτλ. Κτλ. Όλα είναι από κάτω. Από το αν έχεις τη θεσμική αρμοδιότητα. Ο Δήμος δεν την έχει για να υποπτεύσει. Εδώ επαναλαμβάνω, η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει βάλει φρένο και στην ίδια την Ελλάς για αντίστοιχα συστήματα, ακόμα και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που ήθελε να εποπτεύσει τις δομές υποδομής και φιλοξενίας σε νησιά του Αιγαίου, πρόσφυγες και μετανάστες. Ούτε αυτών των ανθρώπων τα προσωπικά δεδομένα μπορείς να χρησιμοποιείς κατά το δοκούν, ακόμα και όταν είσαι Υπουργείο και είναι αρμοδιότητά σου. Ο Δήμος στην κοσμάρα του. Πού πάτε ρε παιδιά κάτω από αυτές τις συνθήκες? Τα ψάξατε? Βρήκατε προηγούμενη νομολογία, τι υπάρχει, τι έχει γίνει με άλλους, τι χρησιμοποιούν, τι κάνουν, τι δείχνουν πριν προχωρήσετε? Ή η πρεμούρα ήταν τέτοια να κάνετε την σύμβαση, να προχωρήσετε τη διαδικασία, οπότε όλα αυτά ούτε τα αγγίξατε ούτε τα θίξατε, αλλά να που βγήκανε μέσα από τον Real Voice. Και καταλαβαίνω γιατί σας πονάει τόσο. Αυτός εδώ ο σταθμός και αυτή εδώ η εκπομπή. Λοιπόν, αλλάξουμε τελείως κλίμα μετά την παρέμβαση την οποία είχαμε από τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη και τις επιπλέον πληροφορίες οι οποίες μας έδωσε για αυτό το ζήτημα, με αφορμή και τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και να πάμε, κυρίες και κύριοι, στον τουρισμό, για να δούμε λίγο. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε για τον τουρισμό, γιατί μας έχουν πάρει, αλήθεια, έχουμε δώσει προτεραιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία παρακολουθούμε. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε στα νησιά μας, πού πάμε ακριβώς, πού οδεύουμε, ποιο είναι το κλίμα. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης, αντιπεριφερειάρχης, αλλά προτάσω την ιδιότητα της Ένωσης των Τουριστικών Γραφείων. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Επιτέλους τα καταφέραμε.
1: Ήταν λίγο δύσκολη εβδομάδα.
0: Η αλήθεια ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Αλλάξαμε τον προγραμματισμό μας πόσες φορές. Λοιπόν, αλήθεια, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τα τουριστικά μας πράγματα?
1: Εξελίσσεται η τουριστική σεζόν, εξελίσσεται στο καλό σενάριο από αυτό που φοβόμασταν στην αρχή της αρχές Μαρτίου, που θα υπήρχε αυτή η ανησυχία με τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι όλες οι αγορές αρχίζουν να βρίσκουν τα πατήματά τους, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Μέχρι τέλος Μαΐου, που έχουμε επίσημα στοιχεία του αεροδρομίου, η Ρόδος είναι συνολικά στο 2%, η Κόση είναι οριακά στο 0, να το πούμε έτσι λίγο.
0: Ναι.
1: Ελάχιστα κάτω.
0: Ναι, μιλάμε τώρα μέχρι πότε, επαναλάβετε μου, μέχρι πότε?
1: Τέλος Μαΐου.
0: Μέχρι τέλος Μαΐου, δηλαδή το πρώτο πεντάμινο του έτους.
1: Το πρώτο τρίμηνο, Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο.
0: Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο, μάλιστα, το τρίμηνο αυτό.
1: Ο Μάιος ήταν αρκετά καλός άποψη αφήξεων. Αυτό που βλέπουμε είναι η τάση της τελευταίας δεκαετίας κάθε χρόνο να μειώνεται η μέση διανυκτέρευση. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια. Στις διανυκτέρευσεις είμαστε λίγο κάτω. Αλλά ξέρετε, δεν είναι δεδομένο ότι η αφήξη μας θα ήταν σε σύν σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στην γεωπολιτική κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Χάνοντας τον Απρίλιο και την Ισραηλιτική αγορά, που είναι μια πάρα πολύ σπουδαία αγορά, για την σημαντική αγορά δηλαδή για τη Ρόδο. Από την Ευρώπη φαίνεται ότι η Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία έχει μια υστέρηση. Όχι αμελητέα, είναι στο 6-7%. Πάει εξαιρετικά η Βρετανία, που καλύπτει το κενό της, τη μεγάλη ζημιά της τελικής Ευρώπης.
0: Αντέχει δηλαδή η Βρετανία, παρά τα προβλήματα τα οποία...
1: Όχι αντέχει, είναι σε πολύ σημαντικό σύν.
0: Μάλιστα. Παρά τα προβλήματα που έχουν εκεί πέρα, έτσι.
1: Εντάξει, είναι ότι είναι επιλογή του πελάτη πλέον. Ναι. Είναι δεδομένο αυτό, ότι το τελευταίο πράγμα που δεν είναι από τα βασικά πράγματα που είναι αποφασισμένος να θυσιάσει, δεν είναι η διακοπή.
0: Δεν το διαπραγματεύεται. Έτσι, ό,τι ακριβώς και να συμβαίνει, δεν διαπραγματεύεται τις διακοπές του με τίποτα.
1: Αυτό
0: δεν πάει
1: που
0: να
1: θα
0: γίνεται...
1: διαπραγματευτεί, αυτό που θα κάνει είναι ότι θα αλλάξει λίγο τη συμπεριφορά του στην αγορά. Είτε θα κάνει λιγότερες διανυκτερεύσεις, είτε θα κάνει λίγο πιο οικονομικές διακοπές. Και αυτό είναι λογικό, αν δούμε λίγο την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες που έρχονται οι επισκέπτες μας. Είναι σε βαθιά ύφεση, υπάρχει ανασφάλεια, συζητάνε πράγματα στην κοινή γνώμη που 6-7 χρόνια δεν θα περνούσε καν από το μυαλό μας ότι θα μπορούσαν να μιλάνε οι Ευρωπαίοι να προετοιμάζονται για
0: πόλεμο.
1: Το κακό σενάριο.
0: Βέβαια, αλλήμον.

0: Φοβερό, έτσι, πώς έρχονται τα
1: Βρετανία,
0: πράγματα.
1: Η Βρετανία, μια τόσο μεγάλη οικονομία και τόσο μια παραδοσιακή δυνατή χώρα, αλλάζει τον πρωθυπουργό, ένα πρωθυπουργό πίσω από τον άλλο, δεν μπορεί να βρει τα πατήματά της. Και βλέπουμε ότι δεν είναι πολύ, στο Ισραήλ τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Φαίνεται μια είμαστε καλά, μια κακά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο καλό, σε καλή περίοδο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το ασταθές περιβάλλον και στο δυστοπικό περιβάλλον εμείς είμαστε, γράφουμε τις αφήξεις μας, δεν επηρεαζόμαστε όπως επηρεάζεται η Τουρκία ή η Κύπρος, mm-hmm. γιατί εκεί η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και πιστεύω ότι βγαίνει άλλη μια φορά η περιοχή μας, βγαίνουν κερδισμένοι της, παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό που παίρνουν οι ανταγωνιστές.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Γιατί,
1: γιατί όπως έχουμε πει αρκετές φορές, στον τουρισμό δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Mm-hmm. Ακριβώς.
1: Επηρεαζόμαστε με αυτά που συμβαίνουν στις χώρες που έρχονται οι πελάτες μας, με το τι γίνεται στη γειτονιά μας. Αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζουμε την κάθε κατάσταση, την κάθε κρίση και παίρνουμε το μάξιμο που μπορούμε να πάρουμε. Ναι. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κερδίζουμε το μάξιμο από αυτό που μπορούμε να πάρουμε. Mm-hmm.
0: Η Βρετανία λοιπόν όχι απλά αντέχει όπως είπατε, αλλά ουσιαστικά ισοφαρίζει και κάποιες άλλες αγορές που παρουσιάζουν κάμψη. Για παράδειγμα η Γερμανία. Η Γερμανία δεν έχει...
1: Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία έχει πτώσει.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Έχει πτώσει και είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος ταξιδεύει, επιλέγει να ταξιδεύσει. Επηρεάζεται πάρα πολύ από τις τιμές. Αυτή τη στιγμή οι χώρες όπως είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος, οι προσφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες στην ξενοδοχεία, πάρα πολύ μεγάλες. Και υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους tour operators.
0: Μάλιστα, για να μην καταρρεύσει τελείως. Οπότε εκεί ναι, κατευθύνεται λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι και λόγω αυτής της πολιτικής που ακολουθούν οι κυβερνήσεις. Βλέπουμε επίσης να έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά ανόδου σε αγορές, οι οποίες βέβαια είναι μικρός ο κόσμος, μικρός ο αριθμός αυτών που έρχονται και ίσως να μην επηρεάζουν πολύ το σύνολο, αλλά αν το δούμε σαν χώρα μεμονωμένα, έχει την αξία του. Για παράδειγμα η Λιθουανία, η Ιρλανδία. Μπορεί να είναι μικρός, επαναλαμβάνω, ο αριθμός, αλλά η αύξηση είναι πολύ μεγάλη όταν μιλάμε για πάνω από 100%, 101% ή 132%.
1: Κοιτάξτε, επηρεάζεται πάρα πολύ με τις, αν θα προσθεθεί μια πτήση όπως είναι στη Λιθουανία που έχει μπει μια πτήση από μια low-cost εταιρεία.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει και είναι προμαδία, επηρεάζει το σύνολο τις αφήξεις αυτού του μήνα.
0: Ναι, γιατί το βλέπω αυτό, όπως και την Ιρλανδία για παράδειγμα, έτσι και η Ιρλανδία.
1: Η Ιρλανδία είναι με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η Ιρλανδία είναι μια χώρα που πρέπει να δώσουμε, μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα στα νησιά μας. Mm-hmm. Είναι μια οικονομία που πάει εξαιρετικά καλά. Ταξιδεύουν, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, άλλο που είναι πολύ κοντά με την Βρετανία, διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους Βρετανούς. Αλλά είναι μια χώρα που σε αυτό μπορούμε να δώσει ακόμα περισσότερα πράγματα στα νησιά μας. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι να κοιτάξουμε, πρέπει να βλέπουμε συνολικά την εικόνα. Γιατί αν θυμάστε τον Απρίλιο, επειδή είχε γράψει στο αεροδρόμιο της Ρόδου ένα σημαντικό ποσοστό μείωσης, είχε να κάνει πότε ήταν το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Το Πάσχα στην φέτος ήταν μια εβδομάδα νωρίτερα, το καθολικό και το εβραϊκό. Άρα είχαμε μια πολύ σημαντική αύξηση το Μάρτιο και μια μείωση σημαντική τον Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Αν θα το δούμε συνολικά.
0: Συνολικά όμως, ναι.
1: Βγαίνει αυτό που βγαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm. Ένα δύο κάτι.
1: Και όταν ξεκινούσαμε την τουριστική σεζόν, νομίζω και οι πολύ αισιόδοξοι δεν είχαν στο σενάριο ότι θα πήγαινε στο συν 2%.
0: Mm-hmm. Με δεδομένη τα γεγονότα. Τώρα, ακριβώς. Από εδώ και πέρα, αυτό είναι από το τρίμηνο. Από εδώ και πέρα, τι
1: συνεχίζουμε να πηγαίνουμε, να έχουμε καλές κρατήσεις, αλλά είναι με έντονο last minute. Πολύ ευαίσθητος ο πελάτης στο θέμα της τιμής. Μεγάλη προσφορά. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε και ο Ιούνιος θα έχει ένα θετικό πρόσημο από το αεροδρόμιο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στην αγορά έξω ο πελάτης θα αλλάξει τη συμπεριφορά του όπως είχε μέχρι στιγμή στο πρώτο τρίμηνο.
0: Ναι.
1: Δεν το είχαμε πει από την αρχή, να είμαστε προετοιμασμένοι ότι η συμπεριφορά του πελάτη στην αγορά έξω δεν θα είναι αυτή που θα θέλαμε εμείς.
0: Ναι. Ναι, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τη μεγάλη
1: εικόνα. Γιατί
0: είναι
1: συνδυασμός πραγμάτων, ναι. Είναι και μείωση του εισοδήματος του πελάτη, ναι. Είναι και η ανασφάλεια που έχει, mm-hmm. αλλά και το προϊόν, το τουριστικό προϊόν της Ρόδου. Και και της Ρόδου, έτσι όχι μόνο και της Ρόδου, αλλά και η αγορά έξω, για διάφορους λόγους, έχει για ακριβή, είναι αρκετά.
0: Ναι, ναι. Γενικώς, βέβαια, το θέμα είναι αυτό. Πώς κατανέμεται, πού κατανέμεται, έτσι, γιατί έρχονται. Δηλαδή, κάθε φορά που δίνουν τα στοιχεία και η Τράπεζα της Ελλάδος και τα λοιπά, δεν βλέπουμε μείωση. Αύξηση βλέπουμε. Συνεχώς αυξήσεις βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Άρα, το πρόβλημα, η πίεση που υπάρχει στην αγορά έξω, δεν είναι τόσο πολύ το έσοδο, αλλά είναι το κόστος.
0: Είναι τα έξοδα, είναι το κόστος. Τα έξοδα που έχουν οι επιχειρήσεις, το κόστος. Οπότε εκεί εξανεμίζεται η οποιαδήποτε αύξηση. Των εισρώων σε οικονομικό επίπεδο.
1: Τι συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή? Συγκρίνουμε το σεζόν του 26 με τη σεζόν του 25.
0: Ναι.
1: Το 25 σε όλα τα στοιχεία που μπορούμε να μετρήσουμε, είτε είναι αφίξεις, είτε είναι διανυκτερεύσεις, είτε είναι έσοδα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών.
0: Όλων των εποχών. Ναι. Άρα συγκρινόμαστε με την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών. Έτσι.
1: Λοιπόν, επειδή ξέρω μετά τι θα γίνει σήμερα, ότι μετά το κλείσιμο τηλεφώνου, θα πω κάτι. Όταν είμαστε, εκπροσωπούμε ένα φορέα ή μιλάμε γενικά, επειδή ο τουρισμός είναι οικονομία.
0: Mm-hmm.
1: Και στην οικονομία όλα μετρούνται με δείχτες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κλάδοι που δεν πάνε καλά. Υπάρχουν κλάδοι που. Ή μαγαζιά ή περιοχές που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα από κάποιες άλλες περιοχές. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει τόσο, είναι σε αυτό που συζητήσαμε πριν, αλλά έχει να κάνει και, και η αλλαγή των πελατών μας.
0: Mm-hmm.
1: Οι πελάτες μας δεν είναι πλέον οι ίδιοι που είναι, αν θα το πούμε, σε ανά δεκαετία. Σε αυτή τη δεκαετία που τρέχουμε είναι τέλος διαφορετικοί πελάτες με τους πελάτες που ήταν προ-COVID.
0: Σωστά. Ναι, έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει άρδιν τα δεδομένα. Εμείς όταν συζητάμε και η Τράπεζα της Ελλάδος που δίνει τα στοιχεία και η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία που δίνει τα στοιχεία, είναι το συνολικό, έτσι. Αν θα μπούμε στα επιμέρους, όπως είπατε, ανακλάδο επαγγελματικό, αναπεριοχή, εκεί είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση, προφανώς. Εκεί μπορεί να κάνει κανείς άλλου είδους αναλύσεις.
1: Ακριβώς. Για να δει. Αυτό είναι κάτι, ο κάθε κλάδος το βλέπει μόνος.
0: Το βλέπει
1: και η κάθε επιχείρηση
0: σωστά.
1: Ακόμα μπορεί να το δει και μόνος, μόνη της.
0: Ναι. Αλλά η συνολική, η μεγάλη εικόνα όμως του τι έρχεται στη χώρα, το τι έρχεται στο Νότιο Αιγαίο, τι έρχεται στα Δωδεκάνησα, τι έρχεται στη Ρόδο, είναι αυτή. Προκύπτει. Είναι συνολική εικόνα. Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Αυτά. Πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς. Ναι. Μάλιστα. Οπότε το last minute, λέτε, θα
1: είναι
0: κρίνει.
1: Είναι έντονο last minute.
0: Έντονο last minute.
1: Είναι ευρικότητα και στα ξενοδοχεία, αλλά και στους ίδιους τους προπαιδευτές στις αεροπορικές εταιρείες. Γιατί όταν υπάρχουν χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις στην αγορά και για αγορές που δεν ήταν συνηθισμένες να έχουν τόσο έντονο last minute.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια νευρικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και πού δημιουργεί νευρικότητα, πέρα από τις τιμές, είναι ότι οι χιλιάδες θέσεις είναι διαθέσιμες και στις ανταγωνιστικές χώρες.
0: Ναι.
1: Mm. Άρα μας επηρεάζει πάρα πολύ για το πελάτη που αποφασίζει να κλείσει τελευταία στιγμή. Σίγουρα ένα από τα κριτήρια που θα επιλέξει να ταξιδέψει κάπου είναι και η τιμή σε συνδυασμό με τον προορισμό.
0: Με τον προορισμό.
1: Τώρα, ότι σε αυτόν τον έντονο ανταγωνισμό. Τα νησιά μας θα τέχουνε, δείχνει την ποιότητα και την αξία των νησιών μας.
0: Και την αξία, αλλά και τις στοχευμένες κινήσεις οι οποίες γίνονται. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω τώρα έτσι ένα σχόλιο. Να, για παράδειγμα, ας πούμε στην Times Square για έναν ολόκληρο μήνα και με το Μουντιάλ εν εξελίξη, δεσπόζουν τα νησιά. Αυτό είναι χαρακτηριστικό,
1: υπέροχο,
0: πιστεύω.
1: Υπέροχο, δεν είναι αυτό.
0: Ναι, και
1: υπέροχο,
0: χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο κινούμαστε ως προορισμός.
1: Στην αγορά μέσα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια. Και στο υπερηφάνω του Αιγαίου έχουμε δείξει ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς με αυτά που κάνουμε. Δεν είναι μόνο η Times Square που είναι μια εκπληκτική διαφήμιση, πολύ έξυπνη ιδέα σε αυτό το περίοδο να γίνει αυτή η διαφήμιση. Να μην ξεχνάμε το τι γίνεται στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο, στο Βερολίνο. Ναι,
1: στο Βερολίνο στην έκθεση, τι γίνεται με το σταθμό και τα. Και τους σειρμούς του μετρό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι οι διαφημίσεις που γίνονται στοχευμένα διαδικτυακά και μέσω με τις μεγάλες πλατφόρμες. Οι διαφημίσεις που γίνονται με τις αεροπορικές εταιρείες και τους tour operator στοχευμένα περιοδικά του εξωτερικού και το άνοιγμα νέων αγορών, όπως είναι για τα δικά μας τα νησιά, μπορεί για τις Κυκλάδες να μην είναι τόσο νέες αγορές, θα είναι τεράστια αγορά, αλλά για τα δικά μας τα νησιά είναι μια αγορά στόχος που είναι η Αμερική. Αλλά και μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να ανοίξουμε την Ασία, Με αυτό που ανακοινώσαν και συζητήσαν ξανά μαζί πριν λίγο διάστημα,
0: ναι, με την Ινδία. Με την Ινδία, μάλιστα.
1: Άρα αυτό που γίνεται από την περιφέρεια σε συνδυασμό με αυτά που κάνουν, γιατί η επιτυχία και η αποτυχία δεν είναι ενός. Ο τουρισμός αφορά όλα τα νησιά μας και αφορά το σύνολο της οικονομίας. Άρα είναι μια συνολική επιτυχία. Άρα να μην όταν ανακοινώνουμε μια επιτυχία, να μην προσπαθούμε να βρούμε το λάθος ή το κακό, γιατί δεν την. Δεν παίρνει επιτυχία 100% ένας μόνο. Άρα αυτή τη στιγμή είναι μια επιτυχία της αγοράς. Όλοι μαζί έχουμε πετύχει αυτό που έχουμε πετύχει και αν ξεπεράσαμε τις κρίσεις, τις περάσαμε γιατί μια πολύ μεγάλη ομάδα, δυστυχώς όχι όλων, αλλά μια πολύ μεγάλη ομάδα δουλεύει μεθοδικά. Η αγορά, η πραγματική αγορά δουλεύει πάρα πολύ σοβαρά και οι εργαζόμενοι μαζί για να έχουμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί οι κρίσεις είναι εδώ και 12 χρόνια στην περιοχή μας.
0: Βέβαια.
1: Άλλες τοπικές, άλλες εθνικές.
0: Και άλλες διεθνείς, παγκόσμιες κρίσεις όπως...
1: Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις κρίσεις από το 2015, αν θα πάρουμε ένα... Εδώ έχουμε και την επέτειο του υπέροχου δημοψηφίσματος. Αν θα πάμε το 2015, τα νησιά μας έχουν κάνει 50% περισσότερες αφίξεις.
0: Ναι. Και ήταν τότε...
1: Και όλο αυτό σε αυτό το περιβάλλον.
0: Ναι. Μα θυμάμαι...
1: Τι έχουν μεσολαβήσει.
0: Τι έχει μεσολαβήσει και θυμάμαι τώρα, επειδή αναφέρεστε ειδικά στο 2015, πέραν της πολιτικής κρίσης εκείνης της περίοδου, είχαμε και την έξαρση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Και θυμάμαι τότε πολύ καλά
1: και το σεισμό,
0: ότι ειδικά το μεταναστευτικό, επειδή είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις εκείνη την περίοδο με εικόνες που είχαν κάνει το γύρο του κόσμου, ο Περιφερειάρχης τότε είχε φτάσει μέχρι το CNN να δώσει συνέντευξη για να περάσει το μήνυμα του ότι τα νησιά, η Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου είναι ένας προορισμός που μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες διακοπές που μπορεί να ονειρευτεί κανείς. Έτσι, δηλαδή,
1: αυτό που δεν μπορεί να συζητήσει κανένας είναι από εκεί,
0: Και μετά από εκεί είχαμε άνοδο. Έτσι, δηλαδή ακριβώς. Ήταν φοβερό αυτό που είχε γίνει τότε, το γύρισμα.
1: Και με την εμπειρία αυτή που είχαμε, να θυμίσω λίγο και το δύσκολο 23 με τις φωτιές στην καρδιά του καλοκαιριού στη Ρόδο. Πόσο γρήγορα ξεπεράσαμε
0: μετά από λίγες μέρες.
1: Κοινωνιακά αυτή τη διαφήμιση.
0: Μετά από λίγες μέρες ομαλοποιήθηκε η κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Να σας πω, το Μουντιάλ έχει αναχαιτήσει λίγο τα πράγματα, τους κρατάει στον τόπο τους για να δουν τους αγώνες.
1: Όχι. Απλώς θα θέλουν να δουν στην τηλεόραση να δουν τον αγώνα.
0: Μάλιστα. Δεν τους ενδιαφέρει που θα είναι. Έτσι, γιατί έχω ακούσει και μια άποψη ότι με το που θα τελειώσει το Μουντιάλ θα έχουμε μια έξαρση, ας πούμε. Γιατί όλοι θα ταξιδέψουν.
1: Άλλα πράγματα επηρεάζουν. Ναι. Σίγουρα το κάθε πελάτη, το άλλο τον επηρεάζει το Μουντιάλ, άλλο τον μπορεί να επηρεάζει η υψηλή θερμοκρασία.
0: Οι ζέστες, ναι.
1: Άλλος η ακρίβεια.
0: Τώρα με αυτό που λέτε με τις ζέστες, συγγνώμη σας διακόπτω επιταχύνω γιατί έχουμε, είναι ο χρόνος κύριε Μιχαλάκη, δεν θέλω να είμαι αγενής, σας διακόπτω. Θα έχουμε το ανάποδο, δηλαδή εκεί που λέγανε δεν έρχονται στη Μεσόγειο, δεν έρχονται στην Ελλάδα μέσα στους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο γιατί κάνει ζέστη, τώρα τελικά καίγεται η Δυτική Ευρώπη με 40 και 45 ακόμα, κατεβαίνουν προς τα κάτω. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Φοβερό πραγματικά.
1: Κοιτάξτε, ήμουνα με τους Βρετανούς συνεργάτες μου στις 2-3 μέρες. Νομίζω χθες δεν τους δώσανε υποχρεωτική άδεια να πάνε να δουλέψουν στο χώρο εργασίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουν κατάλληλα τακτήρια.
0: Το ξέρω από την κόρη μου. Μου το είπε. Τους κρατάνε στο σπίτι. Τους κρατάνε στο σπίτι. Δουλεύουν πια από το σπίτι. Γιατί δεν υπάρχουν κλιματισμοί.
1: Η αλλαγή είναι εδώ. Ναι. Το ζούμε. Άλλοι δυστυχώς είναι μια νέα κρίση και μια νέα εποχή. Αλλά ας πάμε τώρα στο ευχάριστο, τουρισμό κάνουμε. Η Ρόδος είναι υπέροχη. Και νομίζω ότι τα τόσα εκατομμύρια επισκεπτών μας έρχονται γιατί έρχονται για ένα συνδυασμό πραγμάτων.
0: Σωστά.
1: Και να σεβόμαστε τους πελάτες που έχουν γιατί έρχονται από επιλογή στον προορισμό και δεν έρχονται γιατί τους υποχρεώσει κάποιος.
0: Αυτό ξαναπείτε το. Σεβασμός. Σεβασμός. Ξαναπείτε το αυτό γιατί δεν ξέρω, έχουμε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι απίστευτες. Δηλαδή λες και μας χρωστάνε. Δεν βλέπουν όπως λέτε τον ανταγωνισμό ότι γίνεται γύρω-γύρω. Να λέμε και να δόξα τω Θεώ και να ευχαριστώ καμιά φορά δεν βλάπτει. Λοιπόν, κύριε Μιχαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, και αναλυτική συζήτηση που είχαμε σήμερα.
1: Αργήσαμε,
0: τα καταφέραμε. Είχαμε και καιρό να τα πούμε όντως. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από το πρωινό μας Express και σήμερα. Πολύ γεμάτη εκπομπή, πολύ πλούσια ειδησιογραφία, η οποία βέβαια συνεχίζεται. Η καταγραφή της, ο σχολιασμός της συνεχίζεται. Η Νατάσα Παμπρή στην πορεία, μέσα από την εκπομπή της μαζί στις 10, θα πάει σε Κάσο και Κάρπαθο. Σήμερα με τον κύριο Ερωτόκριτο, τον Δήμαρχο, με την κυρία Νικολαίδου την Έπαρχο. Είχαμε και το σεισμό χθες και άλλα. Πάει και ο Ανδρουλάκης εκεί. Έχει ατζέντα πλούσια και η Νατάσα στην εκπομπή της. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ κοντά μας. Να σας πω ότι αύριο, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι εδώ. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, η επανάληψη της εκπομπής μας στις 5 το απόγευμα. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Το Παραδίσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
3: Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
4: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
9: Το αυτοκίνητο του στο πλήθος που πανηγύριζε τη νίκη της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ. Ο δράστης συνελήφθη.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με την υπερειδική διαδρομή που αρχίζει αυτή την ώρα στο ελληνικό Sports Park, ανοίγει αυλαία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης. Στον αγώνα συμμετέχουν 57 πληρώματα, περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
9: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ γενικά, έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αν υπάρχει μια λέξη που μπορεί να περιγράψει αυτό το απερίγραπτο το οποίο συμβαίνει στην Βενεζουέλα, είναι η λέξη απόγνωση. Έχουμε με σκηνές απόγνωσης που εκτελήσονται σε ολόκληρη την Βενεζουέλα μετά τους δύο τρομερούς, τους δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, οι οποίοι έπληξαν τη χώρα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα, χτες. Στο Καράκας είναι τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι, κατέκλυσαν τους δρόμους ανάμεσα στα κατεστραμμένα κτίρια, στα συντρίμια, από τους τρομερούς αυτούς σεισμούς, τους μεγαλύτερους σεισμούς των τελευταίων 130 ετών. Γίνεται λόγος η καταμέτρηση, αν μπορεί να μιλήσει κανείς αυτές τις ώρες για αυτό το πράγμα, κάνει λόγο για 164 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους και 1000 τραυματίες. Ωστόσο, και ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα 44% οι θάνατοι να ξεπερνούν τις 10.000 και πιθανότητα που υπερβαίνει το 30% οι νεκροί να είναι περισσότεροι από 100.000. Τώρα πάμε λίγο βορειότερα της Βενεζουέλας, την οποία θα επιστρέψουμε βέβαια. Πάμε στην αγαπημένη μας σύμμαχο χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ. Το έχει βεβαιώσει αυτό και ο σημερινός Πρωθυπουργός και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, που έχουν πρόεδρο αυτόν τον φασίστα, αυτόν τον πορτοκαλί κλόουν, τον οποίο λατρεύει ο κύριος Μητσοτάκης, τόσο πολύ το λατρεύει που όταν έκανε την απαγωγή του Μαδούρο είπε ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, έτσι είπε ο Μητσοτάκης, που τρέχει από πίσω του και ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση στους εγκληματικούς πολέμους που κάνει, όπως ο τελευταίος στο Ιράν, που τον λατρεύει βεβαίως αυτό το διαμάντι της πολιτικής ζωής, ο Γεωργιάδης κτλ. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν αφήνει ορθάνυχτο το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία. Αυτό το είπε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με το Γενικό Γραμματέα της αγαπημένης μας συμμαχίας, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Ρούτε, τον οποίο και υποδέχτηκε ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Όταν ρωτήθηκε, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία και θα έχει μαζί του κάτι που θα κάνει πολύ χαρούμενο τον κύριο Ερντογάν. Ο Τραμπ εξήρε το ρόλο της νατοϊκής Τουρκίας και του Ερντογάν. Όπως είπε, πρόκειται για ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι τόσο δε μέγας θαυμαστής του Ερντογάν που είπε ότι αν δεν γινόταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και αν δεν ήταν οικοδεσπότης ο Ερντογάν, τότε ίσως να μην πήγαινε, ίσως να μην παρευρισκόταν, αλλά τώρα λόγω του Ερντογάν θα πάει οπωσδήποτε. Θυμίζω σε ό,τι αφορά τα F-35 ότι το 2019 οι Αμερικάνοι είχαν αναστείλει την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 εξαιτίας της αντίθεσής τους τότε στην αγορά ρωσικών συστημάτων αεράμινας, τους S-400. Σήμερα λοιπόν ο Τραμπ ανακοινώνει ότι πηγαίνοντας στην Άγκυρα θα κάνει αυτό το δώρο στον αγαπημένο του τον κύριο Ερντογάν, με τον J.D. Vance να δηλώνει ότι η παράδοση των F-35 είναι βέβαια θέμα του Κογκρέσου και θα προχωρήσει αυτό το ρεγάλο εφόσον έχει διασφαλιστεί ότι η Τουρκία έχει συμμορφωθεί με την αμερικανική νομοθεσία.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα παζάρια συνεχίζονται, όπως επίσης συνεχίζονται και οι διαφορετικές ερμηνείες για το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Και όλα αυτά βεβαίως πάντα σε ένα περιβάλλον οξύτατων γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε, το επανέλαβε, πως θα ήταν απαράδεκτο εάν μια τελική συμφωνία με το Ιράν περιλάμβανε τέλη στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του νωρίτερα στα κοινωνικά αυτά λεγόμενα δίκτυα, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παρά τα fake news, όπως είπε, που περιγράφουν το αντίθετο, δεν υπάρχουν διόδια, δεν υπάρχουν ασφαλιστικά έξοδα και κανενός είδους άλλες χρεώσεις από το Ιράν στα πλοία που περνάνε από τα στενά του Ορμούς. Απείλησε για μια ακόμα φορά ότι εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως. Επανέλαβε ότι δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν, ούτε έχουν δεσμευτεί χρήματα από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, και υποστήριξε ότι μέρος των χρημάτων που θα αποδεσμευτούν θα κατευθυνθούν για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Αυτά τα λέει ο Τραμπ. Το Ιράν πάντως βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με το Ομάν για το μελλοντικό καθεστώς διέλευσης από τα στενά και ξεκαθαρίζει ότι θα επιβληθούν τέλη για τις ναυτιλιακές υπηρεσίες που θα παρέχουν οι δύο χώρες, Ιράν, Ομάν. Και είχαμε και μία έμπρακτη υπενθύμηση αυτής της νέας πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούς μετά τον πόλεμο. Μία υπενθύμηση μιας νέας πραγματικότητας που δείχνει ότι ο Ιράν μάλλον έχει βγει ενισχυμένο από όλη αυτή την ιστορία. Το Ιράν λοιπόν έχουν, οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν φέρεται να έχουν ανακοινώσει ότι η ασφαλής διέλευση από τα στενά είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρομών που έχει ορίσει το Ιράν και προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε άλλη διαδρομή είναι απαράδεκτη και αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των πλοίων. Και μάλιστα είπαν πως θα λάβουν μέτρα κατά των πλοίων που δεν συμμορφώνονται με τις δικές τους υποδείξεις. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο θα μας κάνει επίσης περήφανους για την πολιτική της κυβέρνησης του φιλελεύθερου, μην το ξεχνάτε αυτό, κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει υπουργό μετανάστευσης τον Πλεύρη, τον ξέρετε τον Πλεύρη. Έχουμε λοιπόν το Πολίτικο, το οποίο καταγράφει και το Πολίτικο ότι η Ελλάδα είναι στην εμπροστοφυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εξοβελισμό μεταναστών σε Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν. Έχουμε λοιπόν μια ελληνική κυβέρνηση η οποία γίνεται θέμα στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία πρωτοστατεί σε αυτό τον νέο ευρωενωσιακό σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει εξωχώρια κέντρα για τους μετανάστες των οποίων απορρίπτονται οι αιτήσεις ασύλου. Μιλάμε για την εγκληματική ευρωενωσιακή μεταναστευτική πολιτική, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Ελλάδα, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Πλεύρη, να μην ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά να βρίσκεται, όπως γράφει το Πολίτικο, στο στενό πυρήνα των χωρών που χαράσουν αυτή τη νέα στρατηγική της ακόμα μεγαλύτερης βαρβαρότητας και της ακόμα μεγαλύτερης απανθρωπιάς. Έτσι λοιπόν, το Πολίτικο επισημαίνει ότι η δημιουργία κέντρων επιστροφής, όπως τα λένε, εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, αποτελεί πλέον τον κεντρικό άξονα των Βρυξελών, με τη Ρουάντα και το Ουσμπεκιστάν να προκρίνονται ως βασικοί προορισμοί υποδοχής. Αυτό το μοντέλο του λεγόμενου εξωχώριου εξοβελισμού μεταναστών είναι αυτό που κάποτε φάνταζε ως ένα ακραίο φασιστικό βρετανικό ακροδεξιό σενάριο. Είναι το περίφημο σχέδιο των Βρετανών για τη Ρουάντα,
το οποίο πλέον υιοθετείται επισήμως από την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με υπουργό τον Πλεύρη έχει συστήσει έναν άτυπο συνασπισμό μαζί με τη Γερμανία, μαζί με την Ολλανδία, μαζί με την Αυστρία και τη Δανία, πιέζοντας για άμεση εφαρμογή. Αυτό με τα σχέδια Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν, μην το μπερδεύετε με το λεγόμενο, το παλιότερο σχέδιο Μαδαγασκάρη, εκείνο ήταν άλλο πράγμα. Αυτή ήταν η σκέψη που είχε ο Χίτλερ και οι Ναζί, να πηγαίνουν εκεί τους Εβραίους. Αλλά μετά αυτό το, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού τότε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τις συμμαχικές δυνάμεις, ναυάγησε αυτό το σχέδιο και μετά οι χιτλερικοί πήγαν στα Auschwitz. Έτσι, μην τον μπερδεύετε, είναι άλλο το σχέδιο Μαδαγασκάρη, των Ναζί, και είναι άλλο το σχέδιο Ρουάντα, Ουσμπεκιστάν, των δημοκρατών που διαφεντεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, όπως λέει το πολιτικό, η επιλογή αυτή των συγκεκριμένων χωρών, μάλιστα πρέπει να σας πω ότι στο τραπέζι, εκτός από τη Ρουάντα και το Ουσμπεκιστάν, βρίσκεται και η Ουγκάντα. Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πολιτικού και τις συζητήσεις που γίνονται πίσω, βέβαια, από τις κλειστές πόρτες, γιατί αυτά τα ανθρωπιστικά πίσω από τις κλειστές πόρτες κουβεντιάζονται, το υπέρ στις περιπτώσεις αυτές είναι η γεωγραφική τους απόσταση από την Ευρώπη, και αυτό είναι, λέει, το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους, καθώς οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες και η ελληνική πλευρά, λένε ότι η μεταφορά χιλιάδων ανθρώπων στην καρδιά της Αφρικής ή της Κεντρικής Ασίας θεωρούν ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, γιατί έτσι κόβεται κάθε ελπίδα προσέγγισης της Ευρώπης. Και βεβαίως, όπως καταγράφει το πολίτικο, εδώ στην Ελλάδα υπάρχει, από την κυβέρνηση πάντα, έτσι, υπάρχει ένθερμη υποστήριξη αυτού του σχεδίου, δηλωτική βεβαίως και τη σαφέστατη πρόθεσή της να προχωρήσει σε ακόμα πιο ανθρωπιστικά μέτρα σε ό,τι αφορά τους μετανάστες και το μεταναστευτικό.

0: Α, μιας και σας μιλούσα για τους Αμερικάνους, να σας πω ότι εκτός από γελοί, είναι και παντελώς γελοί. Το καινούριο που έχουν κάνει έχει να κάνει τώρα με το Μουντιάλ, με την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και στο εδαφός τους είναι τρεις χώρες που το διοργανώνουν: οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό. Εκεί λοιπόν οι Αμερικάνοι συνεχίζουν να συμπεριφέρονται με έναν απολύτως γελίο τρόπο απέναντι στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων του Reuters, οι Αμερικανοί δημιούργησαν και άλλα εμπόδια στην εθνική ομάδα του Ιράν, αυτή τη φορά προς το αεροδρόμιο του Σιάτλ. Κατευθυνόταν η εθνική του Ιράν στο αεροδρόμιο για την αναμέτρηση με την Αίγυπτο στο παγκόσμιο κύπελο. Και τι έκαναν λοιπόν? Βούτυξαν τον Ταρέμι, τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και αρχηγό της εθνικής ομάδας του Ιράν. Ο Ταρέμι προσήχθη και όπως και ο βοηθός προπονητή της Ιρανικής ομάδας υποβλήθηκαν σε ανάκριση, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, και αφού λοιπόν τους έκαναν αυτό το καψόνι, μετά τους επέτρεψαν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο. Λοιπόν, πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά να δούμε τι γίνεται στην Βενεζουέλα, ποια είναι τα νέα στοιχεία τα οποία έρχονται. Τζέννη μου, σ' ακούμε.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα ανέρχονται επισήμως έως τώρα σε 164 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 1000. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν πως οι νεκροί είναι χιλιάδες και πως όσο προχωράει το έργο των σωστικών συνεργείων θα αρχίσει να αποκαλύπτεται και το πραγματικό μέγεθος αυτής της τραγωδίας. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, πολυόροφα κατά κύριο λόγο, μέσα και γύρω από το Καράκας, και η προσωρινή ηγέτιδα της χώρας, η Ντέλισι Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δύο σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχαν απόσταση μόλις 39 δευτερολέπτων, στερώντας από τους κατοίκους την ευκαιρία να τρέξουν και να σωθούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Οι δύο σεισμοί είχαν πολύ μικροεστιακό βάθος, 22 και 10 χιλιόμετρων αντίστοιχα, και καθώς ήταν γύρω στις 6 το απόγευμα, υπήρχε πολλής κόσμος σε εμπορικά κέντρα, σε εργοστάσια, σε επιχειρήσεις, ακόμα και σε σχολές. Τα νοσοκομεία στο καθόλου κόσμος σε εμπορικά κέντρα, σε εργοστάσια, σε επιχειρήσεις.

0: σε προάβλια σχολείων, σε σημεία που θα είναι ασφαλής από τους μετασεισμούς. Οι αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους όταν αυτά είναι ασφαλή, ενώ έχουν ασφαλή σχολεία, δικαστικές λειτουργίες, δημόσιες μεταφορές και υπηρεσίες σε όλο το Καράκας. Ακόμα και το Διεθνές Αεροδρόμιο έχει κλείσει, ενώ το δίκτυο μετρό και σιδηροδρόμων έχει επίσης τεθεί εκτός λειτουργίας, καθώς η χώρα προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Από τα πρώτα λεπτά κατέστησε σαφές πως πρόκειται για μια καταστροφή που είναι αδύνατον να διαχειριστεί μια χώρα από μόνη της, γι' αυτό σπέβδει διεθνής βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την ενεργοποίηση στο δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους, προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις. Η Γερμανία δήλωσε έτοιμη να στείλει εξτρατευτικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Η Ινδία επίσης έχει στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλνουν ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Ο ΙΕ από την πλευρά του κάλεσε τις αρχές της Βενεζουέλας να ξεμπλοκάρουν άμεσα την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως τις επόμενες ώρες και ημέρες η πρόσβαση στην επικοινωνία και στην πληροφορία θα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, στην Μποκοτά, όπου είχαν συνεγερμοί και αρκετοί κάτοικοι εκένωσαν προληπτικά κάποια κτίρια. Ενώ λίγο μετά του σεισμού στη Βενεζουέλα υπήρξε και μια σεισμική δόνηση 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βόρεια Ιαπωνία, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα ή τυχόν υλικές ζημιές.
1: Φαντάζομαι από τις εικόνες που έχεις και την εξοικείωση που έχεις διατρέχοντας στα διεθνή μέσα, η χαρακτηριστικότερη εικόνα αυτή την ώρα στη Βενεζουέλα είναι η εικόνα των κατεστραμμένων, ολοκληρωτικά κατεστραμμένων γειτονιών, έτσι δεν είναι? Είναι βομβαρδισμένο τοπίο αυτό που...
0: Αυτή την φράση χρησιμοποιούν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Κάνουν λόγο για πυρηνική βόμβα, είναι σαν να έχει πέσει. Έχει ισοπεδωθεί το Καράκας. Πολλά από τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει ήταν ουρανοξύστες ή πολυόροφα άν των 20 ορόφων. Οπότε φαίνεται λες και η πόλη έχει αδειάσει. Αν δει κανείς τις εικόνες από δορυφόρο ή από ελικόπτερο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, φαίνεται πως η πόλη είναι σαν να έχει γίνει πολύ φάντασμα.
1: Έλεγα προηγουμένως ότι έκανε μια εκτίμηση γεωλογική. Μας είπες και εσύ ότι εδώ υπάρχουν φόβοι για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Mm-hmm. Μιλάω για τη συγκεκριμένη εκτίμηση που έκανε η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, που μιλάει για νεκρούς που μπορεί να ξεπερνούν τις 10.000, αλλά να φτάσουν να είναι περισσότεροι ακόμα και από 100.000 νεκροί.
0: Ναι, είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το οποίο αρχικά η πιθανότητα για πάνω από 1.000 νεκρούς είναι στο 89%, στο 37% είναι η πιθανότητα για νεκρούς μεταξύ 1.000 και 10.000 ανθρώπων και δίνει ένα 39% για απώλειες μεταξύ 10.000 και 100.000 ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια τεράστια τραγωδία και για μια συνολική ανθρωπιστική καταστροφή, καθώς μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει υποστεί τη μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή χώρας στη Λατινική Αμερική και πάνω που πήγαινε να αρθοποδήσει συνέβη αυτό το οποίο τη γυρίζει πάρα πολλά βήματα πίσω. Πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουν πού να μείνουν, δεν θα έχουν πού να δουλέψουν. Είναι μια κατάσταση που καλύτερα να διαχειριστεί η Βενεζουέλα στη χειρότερη στιγμή.
1: Λοιπόν, το παρακολουθούμε μέσα από σένα, Τζένι μου, και θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.

0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Ο Γιώργος Περής στον

0: και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στον ορχομενό Βιωτίας. Δεν απειλούνται οικισμοί, επιχειρούν 15 αεροσκάφη. Ζημιές σε παρακείμενα διαμερίσματα και επιχειρήσεις προκάλεσε η πυρκαγιά σε εργοστάσιο Ξυλία στο Ηράκλειο Κρήτης που βρίσκεται σε ύφεση. 165 νεκροί, σχεδόν 1.000 τραυματίες και πάνω από 30.000 αγνοούμενοι από τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Εκφράζονται φόβοι για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Ομάδες διασωστών υπό τον ΟΗΕ σπέβδουν στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στον Κηφισό ανατμήματα από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Στην Κηφισίας από Μαρούση προς Ψυχικό. Στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού Αμαλίας. Στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

0: Κυρίες και κύριοι, το θέμα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που είναι μπλεγμένοι στα δίχτυα και στα δόντια των κορακιών. Και γι' αυτό θα μας απασχολήσει και σήμερα το συγκεκριμένο θέμα. Και μιλάω για αυτό το μπαράζ της επικοινωνιακής αθλειότητας από την κυβέρνηση και προσωπικά από τον Υπουργό των Οικονομικών, τον Κερακάκη και τον Μητσοτάκη, οι οποίοι ποζάρουν αυτοθαυμαζόμενοι για το γεγονός ότι εξαναγκάζονται να εφαρμόσουν και να συμμορφωθούν με το αυτονόητο, δηλαδή την εφαρμογή μιας απόφασης του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους δανειολήπτες ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη. Όμως από εκεί και πέρα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μένουν απολύτως ξεκρεμαστοί όταν υφίστανται ακριβώς τα ίδια και χειρότερα από εκείνους που ρυθμίζεται η υπόθεση μέσω της απόφασης του Αρείου Πάγου. Και μιλάω για τους κυβερνώντες που με την πολιτική τους προκαλούν φτώχεια, προκαλούν δυστυχία, προκαλούν λαιλασία, προκαλούν καταστροφή και μετά έχουν και το θράσος να προχωράνε σε πολιτική κερδοσκοπία και σε ένα πολιτικό πλιάτσικο που ακόμα και πάνω στη φτώχεια που οι ίδιοι προκαλούν. Και το κάνουν για να ενισχύσουν τις πολιτικές τους καριέρες και τις πολιτικές τους διαδρομές, παριστάνοντας από πάνω και τους φιλέσπλαχνους και τους ακριβοδίκαιους. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Βάγια Γκουνέλα, είναι γραμματέας του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, δικηγόρος βεβαίως η ίδια. Κυρία Γκουνέλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θέλω με τη βοήθειά σας να μας δώσετε μία εικόνα. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, τους δανειολήπτες, σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και το λέω σε συνθήκες που έχουμε ένα τσουνάμι πληστηριασμών.
1: Είναι έτσι όπως τα λέτε ακριβώς κύριε Μπογιόπουλε. Αρχικά να πούμε ότι τις μέρες αυτές που συζητιέται στη Βουλή το νομοσχέδιο αυτό της κυβέρνησης που δήθεν έρχεται να βοηθήσει τους δανειολήπτες. Στο σωματείο μας πραγματικά γίνεται ένας χαμός από τηλεφωνήματα, μηνύματα, mails κτλ. Από ανθρώπους εργαζόμενους, μεροκαματιάριδες που δύσκολα τα βγάζουν πέρα, που είναι εξοργισμένοι πραγματικά. Και γιατί το λέμε αυτό την εξοργισμένη? Γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε ένας δανειολήπτης που είχε υπαχθεί στον περίφημο νόμο Κατσέλη, εκεί λέει που μας προστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Mm-hmm. Βγαίνει η κυβέρνηση και πανηγυρίζει για το αυτονόητο, όπως είπατε και εσείς, και για πράγμα που είναι μια απόφαση του Αρείου Πάγου που έρχεται να λύσει περιορισμένα βέβαια ένα ζήτημα για το οποίο παλεύουν τα σωματεία πάρα πολύ καιρό.
0: Και εδώ ακούω από τον κύριο Κερακάκη να δίνει και παραδείγματα και να λέει και να ζητάει χειροκρότημα για το γεγονός ότι με αυτή τη ρύθμιση, αν δεν υπήρχε, ο τόκος θα ήταν 74.000, αλλά τώρα είναι 400.000. Αυτά τα έχω διαβάσει από τα σωματεία σας εδώ και 10 χρόνια. Τώρα το κατάλαβαν αυτοί, τώρα το θυμήθηκαν.
1: Έτσι,
0: και με εκείνους που τα έχουν πληρώσει εκείνα τα δεκάδες χιλιάρικα, τα πανοτόκια, τα πανοπρίκια, τα κερδοσκοπικά κτλ. Με αυτούς τι γίνεται? Αυτούς τους πετάνε απ' έξω?
1: Και όλα αυτά όπως τα λέτε είναι. Αρχικά να πούμε, γιατί υπάρχει και μια έτσι, ότι για την απόφαση του Αρείου Πάγου και τα λοιπά που έρχεται να, με αυτή την απόφασή της να, στην ουσία τι κάνει? Κάνει το αυτονόητο κύριε Μπογιόπουλε, το πάγιο έτοιμά μας να υπολογίζει τον τόκο στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο. Και αυτό δεν χωράει σαφώς καμία παρερμηνία, είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Εμείς να πούμε αρχικά ότι αυτό το αίτημα ήταν αίτημα σωματείων. Όταν το 24 ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, το 25 τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα, κάνανε παρέμβαση στον Άριο Πάγο για το ζήτημα. Νομίζω είχαμε ξαναβγεί, μας είχατε δώσει πάλι...
0: Μα τότε θυμάμαι ότι κατέθεσε σχετική τροπολογία, τέτοιος μήνας ήταν του 24, το ΚΚΕ στη Βουλή, που κατέγραφε ακριβώς σε επίπεδο τροπολογίας αυτό που αποφασίστηκε 2 χρόνια μετά τον Άριο Πάγο, και τότε η Νέα Δημοκρατία το είχε απορρίψει μετά δελιγμίας και τα υπόλοιπα κόμματα είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους.
1: Έτσι ακριβώς. Το 24 λοιπόν, μετά από αίτημα των σωματείων και τα λοιπά, το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία. Τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα κόμματα δεν κάνανε τίποτα και εμφανίζονται το 2026 να πανηγυρίζουν δήθεν, ενώ όλα αυτά τα χρόνια στην ουσία όχι απλά κύριε Μπογιόπουλε δεν κάνανε τίποτα, να το πούμε έτσι, ενίσχυαν το άθλιο νομοθετικό οπλοστάσιο που είχαν χτίσει όλες διαχρονικά κυβερνήσεις.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί μπήκα χτες στην πλατφόρμα αυτή, την ηλεκτρονική πλατφόρμα των πληστηριασμών, και έκανα μία, ήταν πραγματικά επίπονο, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Και μέτρησα ότι από το 2019 μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουν αναρτηθεί 340.000 πληστηριασμοί. Δηλαδή εκεί έξω γίνεται μακελιό.
1: Και αυτοί αφορούν, κύριε Μπογιόπουλη, στην πλειονότητά τους λαϊκή στέγη, την πρώτη κατοικία εργαζομένων. Και μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα δεν βρήκαν κουβέντα να πούν γι' αυτό, θα γίνουν άλλοι 10.500 τουλάχιστον πληστηριασμοί που είναι λαϊκή κατοικία.
0: Είναι ήδη προγραμματισμένοι αυτοί, λέτε.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι προγραμματισμένοι από τώρα μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Μάλιστα. Από εκείνα που εμείς γνωρίζουμε, διότι έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, δηλαδή αν σταχυολογήσω πρόχειρα, έχουμε στην Πετρούπολη τώρα αυτές τις ώρες που ζητάνε το χειροκρότημα ο Πιερακάκης, ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι, έχουμε στην Πετρούπολη τη συνταξιούχο των 670 ευρώ που τη ζητάνε 140.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχουμε στο Εγάλεο τη μητέρα του παιδιού με αναπηρία που, ενώ της είχαν πει ότι μπαίνει στον εξοδικηστικό, της βγάλανε το σπίτι στον πληστηριασμό. Έχουμε την υπόθεση της Διονυσίας, της πρωταθλήτριας, που είναι άτομο με αναπηρία, που πήγαν να της πάρουν το σπίτι. Και εκεί απετράπει όλη αυτή η ιστορία από τις κινητοποιήσεις των σωματείων. Έχουμε το άλλο ηλικιωμένο ζευγάρι στην Πετρούπολη που πήγαν να του πάρουν επίσης το σπίτι. Έχουμε στη Γλυφάδα, που την ώρα που νοσηλευόταν το παιδί στο νοσοκομείο και κρινόταν η ζωή του, αυτοί πήγαν και να πάρουν το σπίτι. Αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα.
1: Και αυτά, κύριε Μπογιόπουλε, είναι μερικά μόνο παραδείγματα από αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, από ανθρώπους που χάνουν πραγματικά το σπίτι τους, το μόνο απάγιο που είχαν, και δεν μπορούν να απεξέλθουν. Και είναι και ένα, αν θέλετε, εμβληματικό παράδειγμα αλληλεγγύης. Εκεί όπου μπήκαν μπροστά τα σωματεία, οι επιτροπές κατά των πληστηριασμών που έχουν συγκροτηθεί σε όλες τις γειτονίες σχεδόν, και στο ΠΑΜΕ και το δικό μας σωματείο έχει φτιάξει, και καταφέραμε να αποτρέψουμε πληστηριασμούς, κατασχέσεις. Αλλά αν θέλετε, εκεί είναι η άθλια πλευρά που κανείς δεν μιλάει για αυτή. Τώρα πανηγυρίζουν, αλλά κανείς δεν βγάζει τσιμουδιά για όλα αυτά τα κοράκια που σωστά τα λέει έτσι και ο λαός, εργατική τάξη, που καθημερινά πίνουν το αίμα των δανειοληπτών. Με άθλιες και πρακτικές που τι να λέμε τώρα, κύριε Μπογιόπουλε. Δηλαδή ούτε εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, να συνεννοήσουμε μαζί τους για να προχωρήσουμε σε μια ρύθμιση. Γραφειοκρατία, ασυνεννοησία και όλα αυτά κάτω από τις πλάτες της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πείτε μου κάτι. Έχουμε την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου. Συμμορφώνονται αναγκαστικά οι κυβερνώντες. Όμως, από όσο γνωρίζω, καταρχάς, αυτό το λεγόμενο νόμο Κατσέλη δεν ήταν μόνο οι 100.000 στους οποίους αναφέρεται αυτή η απόφαση. Ήταν περί τις 300.000. Με τις άλλες 200.000 τι γίνεται? Αυτοί ό,τι πλήρωσαν, τελειώσαμε.
1: Έτσι ακριβώς είναι, γιατί και με το άθλιο αυτό νομοσχέδιο που φέρνουν και πανηγυρίζουν, μιλάμε για περιορισμένη εφαρμογή της απόφασης και απαράδεκτες εξαιρέσεις. Δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι, που δεν είναι ούτε τόσοι, κύριε Μπογιόπουλε, δεν είναι μόνο 300.000, το ξέρετε και εσείς το είπατε, είναι πολύ παραπάνω οι οφειλέτες που δεν καταφέραν να υπαχθούν ούτε σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Γιατί εδώ έχεις αυτούς που υπήχθησαν στο νόμο Κατσέλη και λόγω των πανωτοκίων, της παρανομίας, όπως λέει ο Άριος Πάγος, είτε εξέπεσαν της ρύθμισης, είτε πλήρωσαν τα κλεψιμέικα. Αυτοί εξαιρούνται, αλλά εδώ εξαιρούνται και όλες οι άλλες εκατοντάδες χιλιάδες, οι οποίες δεν είναι στο νόμο Κατσέλη. Αυτοί έχουν ευνοϊκότερη συμπεριφορά απέναντί τους, τα σέρβισες και οι ίενες. Τα ίδια δεν συμβαίνουν και για αυτούς.
1: Μιλάμε για έναν μικρό αριθμό που έτσι και αλλιώς συγκαταλέγεται σε αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους που ανήκουν στο, μιλάμε για συνεπείς και εκτός ρύθμισης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που. Είναι λογικό, όταν η δόση του, αντί να είναι ας πούμε 200 ευρώ, έχει φτάσει 600 ευρώ από τον παράνομο υπολογισμό και λανθασμένο υπολογισμό των funds, σκεφτείτε ότι δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Έτσι πετάχτηκε έξω από τη ρύθμιση.
0: Αυτός δεν καλύπτεται από αυτή τη νομική ρύθμιση που έφερε ο Πιερακάκης.
1: Όχι, δεν καλύπτονται, γιατί μιλάμε για συνεπείς και εκτός ρύθμιση. Η συνεπείς θα είναι και εκτός ρύθμισης όχι. Επίσης, μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι δανειοληπτών που έχουν εκπληρώσει και έχουν αποπληρώσει την οφειλή τους, οι οποίοι ενώ παράνομα.
0: Που έχουν υποστεί τη ληστεία δηλαδή.
1: Ναι, δεν θα, ναι. θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Και βέβαια μιλάμε και για ανθρώπους, γιατί κύριε Υπουργέ, που λέω, έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς οφειλέτες, οι οποίοι είναι και το παράδοξο. Μπαίνανε, είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Και επειδή αλλάζανε συνέχεια χέρια οι διαχειριστές των δανείων, δεν ξέρανε πού να βάλουν τα χρήματα.
0: Ναι, δηλαδή είναι... Τα αγοράζανε στο 1% της τιμής, μετά πέρναγε από χέρι σε χέρι και ερχόταν ο τελευταίος και ζητούσε και το πάπλωμα, όχι μόνο το σπίτι.
1: Και ξέρετε, αν δεν πληρώσει τις δόσεις, γιατί κάτι μπορεί να σου τύχει. Σε πετάνε κατευθείαν εκτός ρύθμισης. Σου λένε δεν προστατεύεσαι πια. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Που αν συμπεριλάβουμε και αυτούς που δεν έχουν υπαχθεί καθόλου στο νόμο Κατσέλη, μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα αριθμούς από αυτούς που μιλάνε επίσημα η κυβέρνηση. Πείτε, οι οποίοι είναι προστάτευτοι.
0: Πείτε μου, κύριε Γκουλά, τι κάνουν οι άνθρωποι, τι κάνουμε, ποια είναι η τακτική που πρέπει και μπορεί να ακολουθηθεί.
1: Εμείς λέμε ότι ο λαός έχει τη δύναμη να αποτρέψει και την αρπαγή της λαϊκής στέγης. Είπα και πριν ότι είναι ο μόνος που μπορεί να βάλει πραγματικό φρένο σε αυτή την πρακτική. Όπου πραγματικά μπήκανε μπροστά τα σωματεία, οι φορείς, σηκώθηκαν στο πόδι ολόκληρες γειτονιές. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θυμάστε με την κυρία Κολοβού και άλλα παραδείγματα σε όλη την Αττική. Εκεί αποτράπηκαν δεκάδες πληστηριασμοί και κατασχέσεις. Ρυθμίστηκαν εκατοντάδες οφειλές. Και όλα αυτά έγιναν κατορθωτά ακριβώς εκεί και τότε που γέμισε ο δρόμος μπροστά από το σπίτι τους, οι γύρω δρόμοι από κόσμο και αλληλεγγύη. Και όταν το σπίτι του ενός έγινε σπίτι όλων. Και εμπόδισαν τις δυνάμεις καταστολής, επιμελητές, κοράκια να μπουν και να πάρουν το σπίτι και το βιός του λαού. Άρα επιβεβαιώθηκε η δύναμη του οργανωμένου λαού που δεν τα διπλώνει, δεν συμβιβάζεται. Και με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, τα εργατικά λαϊκά στρώματα να πιστέψουν στη δύναμή τους, να οργανωθούν στα σωματεία τους, να πιστέψουν ότι έχουν τη δύναμη να αποτρέψουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Λέμε ότι μόνο το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα που στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά του συστήματος, στο κεφάλαιο, το κράτος και του μηχανισμούς του και έχει στο επίκεντρο τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες των εργαζομένων μπορεί να βάλει εμπόδια. Και μόνο τότε, κύριε Μπογιόπουλε, γίνεται και πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τα σπίτια του λαού». Και με αυτή την έννοια καλούμε και τους συναδέλφους δικηγόρους να σταθούν στο πλάι των εργαζομένων, γιατί και εμείς τα ίδια προβλήματα έχουμε, όπως οι εργαζόμενοι, να πλησιώσουν τις κατατόπους επιτροπές κατά των πληστηριασμών, να έρθουν σε επαφή με το Σωματείο Μεσοτών Δικηγόρων και την Επιτροπή κατά των πληστηριασμών που έχουμε φτιάξει, και να διαθέσουμε τις επιστημονικές μας γνώσεις στη διάθεση των εργαζομένων σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση του εργατικού κινήματος.
0: Κύριε Γουνέλα, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3...
7: Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθετικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, το νέο φλουρί το οποίο μας έχει προκύψει είναι αυτό που λέγεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση ακινήτων. Άλλο κακό μη μας έβρει. Σύση Σταυροπιεράκου, τι είναι αυτό, Σύση μου?
16: Ηλεκτρονική ταυτότητα εννοείς, μάλλον, Νικό.
0: Ταυτότητα. Πες το
16: πώς θέλει. Ηλεκτρονική ταυτότητα είναι υποχρεωτική.
0: Διαβατήριο θα θέλουμε σε λίγο, αλλά...
16: Είναι υποχρεωτική εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα. Απλώς σε αυτή την περίπτωση, με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή στο πλαίσιο των ρυθμίσεων και των προστήμων που θα επιβληθούν στο Μητρό, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, συνδέει την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου με τον υπολογισμό του έμφυα. Δηλαδή προβλέπεται ως βάση υπολογισμού τα στοιχεία για τα τετραγωνικά ενός ακινήτου όπως καταγράφονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και όχι εκείνα που αναγράφονται στο κτηματολόγιο, στους τίτλους ιδιοκτησίας στις οικοδομικές άδειες, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και αυτό έγινε γιατί τα τελευταία χρόνια υπήρχε σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών πρόβλημα κατά τη διαδικασία έκδοσης των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων κτηρίων. Σε πολλές περιπτώσεις είχε διαπιστωθεί ότι η πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων ήταν μικρότερη από εκείνη που αναγραφόταν στις οικοδομικές άδειες ή στα κτηματολογικά στοιχεία, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να επιβαρύνονται με υψηλότερο φόρο. Τώρα, από το 2027, εφόσον από την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου τα τετραγωνικά ενός ακινήτου είναι περισσότερα σε σχέση με αυτά που αναγράφονται στο κτηματολόγιο, τότε ο έμφυα υπολογίζεται επί του
0: τα πρόστιμα τι είναι αυτά που λέει?
16: Τα πρόστιμα συνδέονται με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Αυτό πρόκειται καλώς εγώ των πραγμάτων να λειτουργήσει στις αρχές Ιουλίου. Για πρώτη φορά θα συγκεντρωθούν σε μια ενιαία βάση όλα τα δεδομένα που αφορούν τη χρήση της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα να δηλώσουν αυτά τα στοιχεία, και με αυτό συνδέεται λοιπόν τα πρόστιμα. Καθώς υπάρχει ένα νέο πλαίσιο για πώς ακριβώς θα γίνουν οι δηλώσεις μέσα σε ποιο διάστημα, και ανάλογα με την ανταπόκριση των ιδιοκτητών ή των ενοικιαστών, γιατί και οι ενοικιαστές υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε νέα μίσθωση, θα επιβάλλεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Στα 1.000 ευρώ θα επιβάλλεται το πρόστιμο αν είναι ανακριβής η δήλωση των στοιχείων των ακινήτων, και αν κάποιος τη χρησιμοποιεί για να πάρει παράνομα.
0: Ποιος την εκδίδει την ηλεκτρονική ταυτότητα?
16: Ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Τη χάσαμε τη σύση. Λοιπόν, δυστυχώς τη χάσαμε τη σύζηση. Λοιπόν, ηλεκτρονική ταυτότητα. Πρέπει να βρούμε λοιπόν ποιος εκδίδει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Πρέπει να βρούμε πού την καταχωρεί. Πρέπει να βρούμε ποιος την καταχωρεί. Όταν τα βρούμε όλα αυτά θα σας τα μεταφέρουμε.
17: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
18: Πείτε μου παρακαλώ.
19: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
20: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
21: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
22: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυθόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
24: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
25: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της σκόλας που σκοράρει.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα φιλοξενηθεί για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου του 2027, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Στο τένις δεν κατάφερε να προκριθεί στο κύριο σταμπλό του τουρνουά Wimbledon ο Στέφανος Ακελαρίδης, που ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Βρετανό Όλιβερ Τάρβετ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
29: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
30: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
31: Real Weather.
28: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
33: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
32: Ποιος μίλησε?
33: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
32: Στον δεύτερο.
33: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
32: Τι?
33: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
32: Μπήκα σωστά.
33: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
34: Η επι...
0: Επιλογές για την επιχείρησή σου. Δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.

αυτά τα υπέροχα παιδιά που ακούμε είναι η Κοινή Θνητή. Η Κοινή Θνητή, αυτό το εξαιρετικό συγκρότημα, αυτά τα καταπληκτικά παιδιά, γιορτάζουν τα 10 τους χρόνια το Σάββατο στην Τεχνόπολη. Και εμείς θα σας δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για αυτή την παράσταση. Όπως λένε τα παιδιά, αυτή η συναυλία δεν είναι απλώς ένα σταθμός, είναι ένα ευχαριστώ από μέρος τους σε όλες και όλους που στάθηκαν δίπλα στο συγκρότημά τους αυτά τα 10 χρόνια, που στήριξαν τα τραγούδια και τη στάση του συγκροτήματος, που έκαναν, όπως λένε, τη μουσική πράξη συλλογική και όχι ατομική κατανάλωση, που απέδειξαν πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Οι Κοινή Θνητοί δίνουν την παράστασή τους σε αυτή τη γιορτή για τα δεκάχρονά τους στην Τεχνόπολη το Σάββατο, τώρα μεθαύριο, 27 του Ιούνιου. Θα πάρετε στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, στο 211-200-8200 στη Βάσια, και οι 5 πρώτοι θα έχετε 5 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία, για την παράσταση των Κοινών Θνητών το Σάββατο στην Τεχνόπολη. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Βογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και μιας και άκουγα τα παιδιά προηγουμένως να λένε για το Καπιτάλα, να σας πω ότι ο Μάσκ, ο Ήλον, έγινε και επίσημα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ανθρώπινη ιστορία. Μιλάμε για τον ιδιοκτήτη της Tesla, της πλατφόρμας, το X, της SpaceX. Αυτός λοιπόν, μιλάμε για αυτόν τον Καραγκιόζη, το φίλο του Τραμπ, μετά τσακώθηκε με τον Τραμπ, που τώρα τα έχουν μισοξαναβρει, δεν ξέρω τι ακριβώς. Είναι ο ίδιος ο οποίος σαλιαρίζει με τη Λεπέν και το κόμμα της στην Γαλλία. Είναι ο ίδιος ο οποίος έχει αδελφικές σχέσεις με τους απογόνους των Ναζί στην Γερμανία. Αυτός ο τύπος λοιπόν είδε την περιουσία του να ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο. Αμέσως μόλις η διαστημική του εταιρεία εισήχθη στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Προσέξτε, ο τύπος αυτός δεν έχει βάλει τέλος στην παγκόσμια πείνα, ούτε έχει εξασφαλίσει καθαρό νερό για τον πλανήτη, δεν ανακάλυψε καμιά θεραπεία για τον καρκίνο. Βασίστηκε απλώς στην άνοδο της χρηματιστηριακής αξίας των εταιριών του. Βασίστηκε στην κερδοσκοπία των αγορών, βασίστηκε βεβαίως στις κρατικές επιδοτήσεις που στήριξαν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών του, και βεβαίως στην εργασία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι φυσικά και δεν θα δουν ποτέ ούτε στο απειροελάχιστο ένα κλάσμα αυτού του πλούτου που έχει ο συγκεκριμένος. Την ίδια ώρα που έχουμε έναν άνθρωπο στον πλανήτη που με βάση την χρηματιστηριακή του αξία έχει ένα πλούτο άνω του 1 τρισεκατομμυρίου, έχουμε κάτι δισεκατομμύρια σε αυτή τη γη που εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και συνθήκες επισιτιστικής ανασφάλειας. Βεβαίως το γράφει και η Τζέννη προχτές στον ημεροδρόμο, σε μια εποχή που αυτή η συσσόρευση αδιανόητου πλούτου θεωρείται μεγαλύτερο κατόρθωμα από την εξάλληψη της ανθρώπινης δυστυχίας, είναι προφανές ότι ο Μάσκ αποτελεί σύμβολο επιτυχίας. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύμβολο ανισότητας και εκμετάλλευσης. Ξέρετε, πληροφορίες λένε ότι κανένας υπερδισεκατομμυριούχος δεν δημιούργησε μόνος του τον πλούτο που απολαμβάνει, γιατί ξέρετε, πίσω από κάθε εταιρική, πίσω από κάθε πολυεθνική, πίσω από κάθε μονοπωλιακή εταιρική αυτοκρατορία βρίσκονται, ξαναλέω, εργάτες. Επίσης βρίσκονται δημόσιες υποδομές, βρίσκονται πανεπιστήμια, βρίσκονται ερευνητικά προγράμματα, βρίσκονται φυσικοί πόροι και φυσικά
ολόκληρες κοινωνίες. Όταν λοιπόν ο πλούτος που παράγεται συλλογικά καταλήγει να συσσωρεύεται και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό στα χέρια ενός ανθρώπου, τότε το ερώτημα δεν είναι πόσο ικανός είναι εκείνος, το ερώτημα είναι πόσο δίκαιο είναι αυτό το σύστημα που το επιτρέπει αυτό. Και εδώ δεν πρόκειται για καμιά παπαδίστικη ηθικολογία. Εδώ μιλάμε για ένα άκρος και αμιγός πολιτικό ζήτημα. Εδώ μιλάμε για εκείνους που μέσα από την κατοχή αυτού του πλούτου αγοράζουν επιρροή, αγοράζουν πρόσβαση, αγοράζουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το δημόσιο διάλογο, να επηρεάζουν κυβερνήσεις, να χρηματοδοτούν πολιτικές εκστρατείες, να ελέγχουν πλατφόρμες επικοινωνίας και τελικά να καθορίζουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν εκατομμύρια άνθρωποι.

0: Βεβαίως όλα αυτά ακούγονται απολύτως ξένα σε διάφορα αυτιά, τα οποία εκείνο που βλέπουν είναι την ιδιοφυΐα. Για να ξέρετε, πάντως εδώ δεν υπάρχει και καμία ιδιοφυΐα. Το PayPal δεν ήταν ιδέα του Μάσκ. Μπήκε στην εταιρεία με τα λεφτά του μπαμπά του, που είχε ορυχείο με ζαφύρια στην Νότια Αφρική του Apartheid. Ούτε η Τέσλα ήταν δική του ιδέα. Μπήκε εκεί σαν επενδυτής και στη συνέχεια εξοπέταξε τους δύο πραγματικούς δημιουργούς. Η άλλη ιδέα, η SpaceX, δεν έχει δηλώσει κέρδη ούτε μια φορά μέχρι σήμερα. Και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν, αυτή είναι η ιστορία και το success story. Αλλά αντί να κάθεται κανείς και να παρακολουθεί με σκεπτικισμό, εγώ δεν λέω να καταγγέλει, αλλά να το σκέφτεται. Ρε παιδί μου, τι γίνεται με αυτή την αδιανόητη συσσόρευση πλούτου και εξουσίας τελικά σε ένα πρόσωπο. Υπάρχουν οι άλλοι λοιπόν, οι οποίοι θαυμάζουν, ξαναλέω, την ιδιοφυΐα. Σας είπα για την ιδιοφυΐα. Εδώ λοιπόν έχουμε το τόλμη και γοητεία για εκείνους οι οποίοι παράγουν σενάρια για να τα καταπίνουν οι από κάτω σε ό,τι αφορά τα success story των υπερπλουσίων. Ως εκ τούτου λοιπόν, επανερχόμαστε στο ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι αυτός ενθυλακώνει, λέει, $1 κάθε δευτερόλεπτο, $60 κάθε λεπτό, $3,600 κάθε ώρα, $86,400 κάθε μέρα. Και είπαμε λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι πως ένας άνθρωπος συγκεντρώνει αυτά τα ποσά. Το ερώτημα είναι άλλο. Το ερώτημα είναι τι είδους κοινωνία θεωρεί αυτή την εξέλιξη φυσιολογική. Και προφανώς εκείνη η κοινωνία η οποία θεωρεί αυτή την εξέλιξη ως φυσιολογική και όχι ως ντροπιαστική, δεν είναι μάλλον και μια κοινωνία η οποία βρίσκεται στο πάνω-πάνω σκαλοπάτι της ανθρώπινης προόδου. Ίσα-ίσα χάσκει το μνημείο της την ίδια της την αποτυχία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα, είναι μαζί μας ο Δημήτρης Χριστούλιας. Γεια σου, Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα.

0: που είναι 3 ευρώ σε κάθε είδος προϊόντος. Για παράδειγμα, Νίκο, αν κάποιος πάρει από μια τέτοια κινέζικη πλατφόρμα ένα μπλουζάκι, θα πληρώσει 3 ευρώ δασμό. Εάν πάρει το ίδιο μπλουζάκι 5 φορές, πάλι 3 ευρώ θα πληρώσει δασμό. Εάν πάρει ένα μπλουζάκι, μία τσάντα, μία θήκη κινητού, έναν φορτιστή για παράδειγμα, δηλαδή 4 διαφορετικά προϊόντα, τότε ο δασμός που θα πληρώσει, η επιβάρυνση που θα έχει θα είναι 12 ευρώ. Δηλαδή σε κάθε διαφορετικό προϊόν επιβάλλονται 3
1: ευρώ. Για το ίδιο είδος δηλαδή, ανεξάρτητα από την ποσότητα, είναι 3 ευρώ. Αν πάρεις 2, 3, 4, 5 είδη προϊόντων, είναι επί 3.
0: 3 ευρώ για κάθε είδος.
1: Για κάθε είδος.
0: Ναι. Που παίρνεις. Λοιπόν, και αφορά μόνο τις κινέζικες πλατφόρμες και αφορά θέματα που φτιάχνουμε, παραγγελίες που κάνουμε έως 150 ευρώ. Αν η παραγγελία σου είναι πάνω από 150 ευρώ, εκεί δεν έχεις περιορισμό. Είναι μια απόφαση που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Θα υπάρξει καθολική ισχύ από 1η Ιουλίου. Μένει να δούμε φυσικά, κράτα ένα αστερίσκο, να δούμε εάν οι κινέζικες πλατφόρμες μετά από αυτή την απόφαση κάνουν κάτι προκειμένου να απορροφήσουν ένα μέρος του συγκεκριμένου δασμού ή ολόκληρον το δασμό. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι ίδιες οι πλατφόρμες. Όλο αυτό, Νίκο, έγινε διότι υπάρχουν δισεκατομμύρια δέματα που εισέρχονται από την Ασία και στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Θα σου πω ότι μόνο η αξία των προϊόντων κάτω από 150 ευρώ που παραγγέλλονται κάθε χρόνο στη χώρα μας από αυτές τις πλατφόρμες τις κινέζικες είναι πάνω από 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και άρα μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο όγκο προϊόντων που αυτός ο όγκος προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται χρήματα από την μικρομεσαία επιχείρηση, από το εμπορικό κατάστημα της γειτονιάς. Και Νίκο, κατά την άποψή μου είναι μια απόφαση που είναι προς σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να μπει μια ισορροπία, διότι πρέπει να στηριχτεί ο άνθρωπος, ο έμπορος που στη γειτονιά παλεύει καθημερινά προκειμένου να κρατήσει την επιχείρησή του ζωντανή, προκειμένου να μπορέσει να πληρώνει τον ένα.
1: Ναι, καμία αντίρρηση. Να στηριχτεί ο έμπορος, αλλά πώς θα στηριχτεί? Προφανώς ο έμπορος, αν θες την δική μου την άποψη, δεν θα στηριχτεί με αυτό το 3 ευρώ, διότι έρχεται μετά ο άλλος και του λέει προπληρωμή φόρου. Δηλαδή έχεις, δεν έχεις κέρδη, εσύ θα προπληρώσεις φόρο, έτσι. Πάρε μία λοιπόν στο κεφάλι γι' αυτό.
0: Μιλάτε τον καταναλωτή που θέλει να βρίσκει κάτι πολύ φθηνό και σου λέει εγώ έπαιρνα μία μπλούζα με 5 ευρώ και τώρα θα την πληρώνω 8. Αυτή είναι η ουσία.
1: Ναι, διότι όλα αυτά γίνονται για την υπεράσπιση, υποτίθεται, και των καταναλωτών, για την υπεράσπιση και των εμπόρων κτλ. Άμα θέλεις να τον υπερασπιστείς τον έμπορο, δεν του ρίχνεις τη μαδεριά στο δόξα πατρί με την προκαταβολή φόρου. Δεν τον φορολογείς και μόνο που αναπνέει.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν τον λες και μπαταξί προημίου, άρα λοιπόν θα σε φορολογήσω όσο γουστάρω εγώ και όχι όσο. Και βλέπω τις τελευταίες μέρες ότι ανακαλύφθηκε πάλι το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Είναι οι ηλεκτρολόγοι, λέει, είναι οι. Ποιοι άλλοι είναι, οι υδραυλικοί, είναι ναι, όλοι αυτοί. Για τους τραπεζίτες, ξέρω εγώ, αυτοί είναι εντάξει που δεν πληρώνουν φόρο. Οι εφοπλιστές είναι εντάξει που δεν πληρώνουν φόρο.
0: Εντάξει, είναι μια άλλη πολιτική, Νίκο, και κλείνω με αυτό, ότι πάλι στο καταναλωτή πετιέται η μπάλα προκειμένου να υπάρξει, να χαραχθεί μια πολιτική. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έγινε, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Νίκο, μια.
2: Real FM.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Αντιγόνη. Η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη. Η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Σκηνές αποκάλυψης μετά το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα που μετρά 164 νεκρούς μέχρι στιγμής, σχεδόν 1.000 τραυματίες και πάνω από 30.000 αγνοούμενους. Εκφράζονται φόβοι για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Ομάδες διασωστών υπό τον ΟΗΕ σπέβδουν στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Συνθήκες ακραίου καύσωνα εξακολουθούν να υφίστανται σε χώρες Δυτικής Ευρώπης. Τουλάχιστον 210 θάνατοι στην Ισπανία. 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Σε ύφεση φωτιά που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στον ορχομενό Βιωτίας. Δεν απειλούνται οικισμοί. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στο σημείο.

0: στους 97,8. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

ψήσανε. Όσο και να τους πολέμησαν, δεν νικήθηκαν. Κοίταξαν τον εχθρό στα μούτρα και το φτύσανε. Δεν υπογράψαν, δεν δίγιασανε, δεν λύγησαν. Και τις ιδέες του στιγμή δεν τις πουλήσανε. Στον τοίχο της και σαν

0: Λοιπόν, οι προσκλήσεις δόθηκαν. Μιλάω για τις 5 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία των κοινών θνητών στην Τεχνόπολη το Σάββατο μεθαύριο. Είναι λοιπόν ο κύριος Ιωάννης Ζαχαρόπουλος, η κυρία Ελένη Ράδη, η κυρία Κατερίνα Αγγελοπούλου, ο κύριος Μανώλης Μουστάκας και ο κύριος Ευάγγελος Νικολακόπουλος. 5 διπλές προσκλήσεις, θα πάτε στην Τεχνόπολη, θα πείτε Μπογιόπουλος Real FM. Αυτό το Μπογιόπουλος, να ξέρετε, δεν το κανόνισα εγώ, το κανόνισαν οι κοινοί θνητοί, και όταν τους είπα να το βγάλουν από τη μέση μου, είπαν αυτά γίνανε τώρα και τελειώσαμε. Ως εκ τούτου λοιπόν, για να μην έχουμε πρόβλημα εκεί στην είσοδο και στο ταμείο, θα πάτε ο κύριος Γιάννης Ζαχαρόπουλος, η κυρία Ελένη Ράδη, η κυρία Κατερίνα Αγγελοπούλου, ο κύριος Μανώλης Μουστάκας και ο κύριος Ευάγγελος Νικολακόπουλος. 5 διπλές προσκλήσεις, θα πείτε Μπογιόπουλος Real FM και θα παρακολουθήσετε την παράσταση αυτών των εκπληκτικών παιδιών. Κοινή θνητή, Σάββατο, Τεχνόπολη, 27 του μήνα. Λοιπόν, για πάμε στη Βουλή. Είναι μαζί μας ο Γιώργος ο Λικουρέτζος. Έχουμε έναν πρώην υπουργό του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος διαφωνεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Γιώργο.
1: Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα. Μιλάς για τον κύριο Νότι Μηταράκη, ο οποίος σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης επί της ουσίας εξέφρασε μια άποψη η οποία είναι κόντρα στην πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία προτείνει τη δυνατότητα για εισαγωγή ασυμβιβάστου μεταξύ του ρόλου του βουλευτή και του ρόλου του υπουργού. Ο κύριος Μηταράκης όχι απλώς είπε ότι ο βουλευτής δεν θα πρέπει να αναπληρώνεται από άλλον βουλευτή για όσο διάστημα είναι υπουργός, αλλά πήγε και ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να έχουμε καν εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και ότι στην κυβέρνηση θα πρέπει να μπαίνουν μόνο αυτούς τους οποίους έχει επιλέξει ο λαός με την ψήφο τους στις εθνικές εκλογές. Πρέπει να σου πω ότι στην ίδια συνεδρίαση υπήρξε και μια ακόμα τοποθέτηση πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας επίσης, του κυρίου Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος έθεσε και αυτός ένα επιπλέον ζήτημα, ότι γιατί θα πρέπει να παρετούνται οι γενικοί γραμματείς 18 μήνες πριν από την κανονική λήξη της θητείας μιας κυβέρνησης, αν θέλουν να κατεβούν στις εκλογές, προκειμένου να μην ασκούν αθέμητη επιρροή στο εκλογικό σώμα, και το ίδιο να μην συμβαίνει και για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, οι οποίοι διοικούν ένα υπουργείο και οι ίδιοι με τον ίδιο τρόπο μπορούν και αυτοί να ασκούν μια έτσι εξωθεσμική, μια αθέμητη επιρροή, επηρεάζοντας τον κόσμο υπέρ τους. Ήταν δύο τοποθετήσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, και αυτό γιατί έρχεται σε συνέχεια, μια μέρα πριν, μόλις είχαμε την τοποθέτηση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννης, που θυμίζω εχθές, η οποία διαφώνησε και αυτή με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, μία και μόνη εξαετή θητεία, λέγοντας ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή τι θα είχε να προσφέρει μια τέτοια διάταξη.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Φεύγουμε από Αθήνα. Πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Αρετέος, γιατί αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχει κάποια αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Βαγγέλη.
2: Υπάρχει αντίδραση.
0: Πριν μας πεις, να σημειώσω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι προσφεύγει στον Άριο Πάγο για την, εδώ στις ελληνικές δηλαδή δικαστικές αρχές, για την ακύρωση του εντάλματος των Βρυξελών. Για πες μας.
2: Η Κομισιόν προσπαθεί αυτή για να πάρει σαφείς αποστάσεις από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και προφανώς να καλύψει και τα νότα της. Έτσι είπε εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι ναι, μεν έχει γίνει ένας έλεγχος ρουτίνας, όπως γίνεται σε όλους τους πρώην επιτρόπους, αλλά δεν έχει γίνει έρευνα, κάτι για το οποίο είχε κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ουσιαστικά, δηλαδή, η Κομισιόν έρχεται και λέει ότι έχει περάσει από το κόσκινο ρουτίνας των πρωτοκόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι χρειάζεται για τους πρώην επιτρόπους, λέγοντας βεβαίως ότι όταν έγινε αυτό την τελευταία φορά δεν είχε ακόμα προκύψει, αποκαλυφθεί το Qatargate, οπότε δεν υπήρχαν υποψίες για κάτι, αλλά επιμένει ότι δεν έχει γίνει έρευνα, κάτι που σημαίνει ότι μιλάμε για μια διαφορετική διαδικασία, διότι όταν γίνεται μια έρευνα σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει θεωρείται ύποπτο και πρέπει να ερευνηθεί. Άρα εξακολουθεί η Κομισιόν να κρατά μεγάλες αποστάσεις από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Και βεβαίως βλέπουμε ότι προσπαθεί και η ίδια να καλύψει όσα μπορεί για την δική της για τη δική της ανικανότητα, που από πέρσι, να ελέγξει όλο αυτό το σύστημα.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι επίσημη δήλωση, μας είπες?
2: Ήταν δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Κομισιόν.
0: Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ.
3: Real FM. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose, από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

Κυρίες και κύριοι, για αυτό που έγινε χτες στην Καλλιθέα με νεκρό ένα 15χρονο και καθομολογία δράστη, ένα 17χρονο. Όταν δηλαδή οι γειτονιές έχουν γίνει πεδίο δολοφονικής αντιπαράθεσης, συμμοριών, οι οποίες απαρτίζονται από παιδιά τέτοιας ηλικίας, τότε κάθε ηθικολογία μετατρέπεται σε συνενοχή. Και η άποψή μου είναι ότι αν δεν έχεις να πεις κάτι της προκοπής, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βγάζεις το σκασμό. Και εγώ λοιπόν σιωπώ. Και περιμένω βεβαίως να ακούσω τους κάθε λόγους ηθήνοντες.

0: Ό,τι ακούμε είναι η μουσική ιδιοφυΐα του Γιάννη Σπανού. Ο Λυκαβητός σε λίγες μέρες, στις 12 Ιουλίου, θα πλημμυρίσει από τις μελωδίες αυτής της μουσικής ιδιοφυΐας. Θα είναι μια συναυλία αφιερωμένη στον Γιάννη Σπανό. Θα είναι εκεί μια από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες του τραγουδιού μας, μία από τις μουσες του Γιάννη Σπανού, η Τάνια Τσανακλίδου, θα είναι εκεί η Γιώτα Νέγκα, θα είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Σε διεύθυνση της ορχήστρας του Γιάννη Παπαζαχαριάκη, και θέλω να σας προαναγγείλω ότι αύριο η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη σε αυτή την μουσική ιδιοφυΐα, στο Γιάννη Σπανό. Θα είμαστε εδώ στο στούντιο με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τον Γιάννη Παπαζαχαριάκη, με αφορμή αυτή την συναυλία, σε μια εκπομπή αφιέρωμα στον σπουδαίο, στον μεγάλο Γιάννη Σπανό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι.
1: Θα συνεχίσουμε με τη Βενεζουέλα για αρχή. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής νεότερος απολογισμός για νεκρούς και τραυματίες. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με σωστικά συνεργεία να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια, συχνά υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στις περιοχές Λαγκουαΐρα, Καράκας, Μιράντα, Καραμπόβο και Τρουχίλιο, ενώ σύμφωνα με τις αρχές και τον ΟΗΕ, περισσότερα από 100 κτίρια κατέρευσαν μόνο στην επαρχία Λαγκουαΐρα, ενώ η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται με πολύ ισχυρούς ματασεισμούς. Φαίνεται πως δεν έχουν πέσει κάτω από τα 4,5 ρίχτερ. Είναι άλλωστε ενδεικτικό πως και ο πρόεδρος του ΑΣΠ εδώ στην Ελλάδα, ο κ. Ευθύμης Λέκας, δήλωσε νωρίτερα πως ο δεύτερος σεισμός, την 7,5 ρίχτερ, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με έκθεση οργανώσεων υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αριθμός των θανάτων μεταξύ των κατουμένων της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, της γνωστής ICE, αυξήθηκε ραγδαία, φτάνοντας στο υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας, και πλέον πρόκειται, σύμφωνα με έκθεση του Παρατηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Γιατρών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο δείκτης θνητότητας σημείωσε αλματώδη άνοδο 140% μεταξύ Ιανουαρίου του 25 και Ιανουαρίου του 26 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η μελέτη των μη κυβερνητικών οργανώσεων τονίζει την ανυπαρξία πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τώρα διαψεύδει τα στοιχεία, αναφέροντας ότι ο δείκτης της θνημότητας των κρατουμένων ανέρχεται στο 0,009% του πληθυσμού των κρατουμένων και ότι το επίπεδο φροντίδας είναι υψηλότερο από αυτό των φυλακών στις οποίες είναι έγκλειστα.
0: Καλά, αυτό το είδαμε άλλωστε την ώρα που δολοφονούσαν οι μελανοχοί των έστους στους δρόμους.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα, Τζένι μου, σε ευχαριστώ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον, στον κύριο Ψαρά, στον Πέτρο, στον Κωνσταντή, στον Κωνσταντίνο, στον Παναγιώτη. Δεσποινά μου, θα προσπαθήσω να το δω αυτό που μου λες για τον τρόπο με τον οποίο ανεβαίνουν οι εκπομπές μας στο Spotify. Αν και πρέπει να σου πω, δεν είναι στο χέρι μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά και δεν ξέρω αν είναι στο χέρι μου να αντιμετωπιστούν αυτά τα τεχνικά ζητήματα που αναφέρεις.
2: Στην καρδιά μου πεταμένο.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Επαναλαμβάνω, αύριο θα είναι η εκπομπή μας αφιερωμένη στον Γιάννη Σπανό. Θα είναι εδώ αυτός ο σπουδαίος ερμηνευτής, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ο σπουδαίος μαέστρος, ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, με αφορμή την συναυλία στις 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Την συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα.

0: Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
8: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
9: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
12: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
13: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
14: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
13: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
1: Του ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μαζί κοιτάμε μπροστά με στόχο ακόμη μεγαλύτερης διακρίσης, τονίζει ερυθρόλευκη η ΚΑΕ. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, ανέφερε από την πλευρά του ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο philathlos.gr. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι ανεμοφόροι έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, 11 λεπτά μετά τις 9. Real FM 97,8, βράδυ Πέμπτης, 25 ηχιομήνας. Πέμπτη δεν είναι.
1: Πέμπτη είναι, και σκεφτόμουν πόσο γρήγορα πέρασε ο Ιούνιος. Μου φάνηκε ότι ήταν πολύ γρήγορα πέρασε ο χρόνος.
0: Σου φάνηκε?
1: Έτσι μου φάνηκε.
0: Δεν έχω κάτι να το σκεφτώ ακόμα.
1: Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη, επωνομαζόμενη και Ελένα.
1: Σωστά. Και Μάνος επίσης, για να λέμε όλα.
0: Αυτό, ναι.
1: Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Πελαγία Κατσούλη είναι στη σύνταξη του δελτίων ειδήσεων.
0: Και σε κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και ο Σταυρακάκης.
1: Θα εμφανιστεί.
0: Εμφανίστηκε δύο φορές. Λέγαμε διάφορα, πολύ ενδιαφέροντα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι όλοι είμαστε σοκαρισμένοι με αυτό που έχει γίνει στη Βενεζουέλα. Πριν από λίγο ανέβηκε και ο αριθμός των νεκρών, 188, περίπου 1000 οι τραυματίες.
0: Με λένε για 25-30.000 αγνοούμενοι.
1: 30.000 αγνοούμενοι.
0: Εδώ μεταξύ υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, αλλά προφανώς είναι πολλά τα βίντεο που είναι πιο συγκλονιστικά από αυτό που εμένα με συγκλονίσε. Είναι ένα βίντεο που τραβάει ένας τύπος, ο οποίος κατεβαίνει από ένα πολυόροφο κτίριο. Κατεβαίνει από τη σκάλα και τραβάει με το κινητό του.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι καμιά δεκαριά όροφο που κατεβαίνει. Κάθε όροφο που κατεβαίνει είναι και σε χειρότερη. Ναι. Όταν ξεκινάει από πάνω, δεν βλέπεις, παιδί μου, κάνα διασοβάδες. Δεν καταλαβαίνει. Έχει τελειώσει ο σεισμός προφανώς. Mm. Και όσο φτάνει προς τα κάτω, το τοιχείο αριστερά του κτηρίου αρχίζει και έχει ρογμές. Στον πιο κάτω όροφο είναι μισογκρεμισμένο και πλέον δεν υπάρχουν σκαλοπάτια, πατάει πάνω στα συντρίμια. Στον πιο κάτω όροφο λείπει ο τείχος, είναι κενό.
1: Αυτό το βλέπεις και από τις εικόνες έξω από τα κτίρια.
0: Ναι, ήταν συγκλονιστικό γιατί, για μένα. Γιατί έβλεπα, βλέποντας το βίντεο, έβλεπα την εναλλαγή από όροφο σε όροφο της ζημιάς που είχε προκληθεί. Και φτάνοντας πια στο ισόγειο, ο τύπος δεν φεύγει από την έξοδο κανονικά όπως γύρναγε. Φεύγει από ένα τοιχείο που έχει ανοίξει και περνάει μέσα από ένα διαμέρισμα και βγαίνει στον δρόμο. Δεν υπάρχει διαμέρισμα.
1: Ναι. Υπάρχει μια ειδική ιστοσελίδα, μια πλατφόρμα όπου δημιουργήθηκε για τον εντοπισμό ανθρώπων μετά τους δύο σεισμούς. Το BBC γράφει ότι είχαν καταχωρηθεί μέχρι πριν από λίγο, απόψε δηλαδή, 36.386 αγνοούμενοι. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Αυτό που περιγράφεις εντωμεταξύ με τα κτίρια, διάβαζα ότι οι ειδικοί σεισμολόγοι εξηγούσαν ότι είναι δύο οι σεισμοί που έγιναν. Ο πρώτος είχε μικρότερο εστιακό βάθος και θεωρείται ότι έπληξε τους μικρότερους όρους, δηλαδή τα κτίρια με λιγότερους ορόφους. Ο δεύτερος, που είχε μεγαλύτερο εστιακό βάθος, έπληξε κυρίως τα ψηλότερα κτίρια. Ήτανε δύο δονήσεις ισχυρότατες, με διαφορά λιγότερη του λεπτού.
0: Ναι. Κοίτα, εδώ τώρα μιλάμε για δύο τεράστιους σεισμούς. Έτσι, φοβερά δυνατούς. Έχω διαβάσει δηλαδή και εγώ διάφορα. Θέλω όμως να πω κάτι. Πέραν του μεγέθους της καταστροφής, που είναι φοβερή και συγκλονιστική και όλα αυτά, και οι αγνοούμενοι και οι νεκροί, αν αναλογιστεί κανείς ότι έχουμε δύο σεισμούς, τον ένα πίσω από τον άλλο, σε αυτά τα μεγέθη τα κτίρια έχουν αντέξει καλά.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ δεν μιλάμε για κτίρια τετραόροφα, πενταόροφα, μιλάμε για πολυόροφα κτίρια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν το συζητήσω, συγκλονιστική. Αλλά μιλάμε και για δύο σεισμούς.
1: 7,2-7,5.
0: Θα μπορούσαν να έχουν ισοπεδώσει. Άλλη χώρα δεν θα μπορούσαν να έχουν ισοπεδώσει. Γενικώς δηλαδή, μέσα σε αυτό της καταστροφής που είναι προφανές, έχει αντέξει.
1: Ναι.
0: Ακούγεται λίγο ξύμορο. Δεν είναι όμως. Γιατί δεν είναι εικόνα ολικής καταστροφής. Είναι τεράστια καταστροφή. Είναι πάρα πολλές οι απώλειες. Αλλά να βλέπουμε λίγο και το μέγεθος.
1: Ναι. Βέβαια, σε περιοχές όπως είναι η Λαγκουάιρα, η περιοχή αυτή είναι 100 κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή στο σημείο εκεί που επικεντρώνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι τεράστια η καταστροφή. Είναι πολύ μεγάλη η καταστροφή σε αυτό το σημείο. Τι να πούμε τώρα, είναι πολύ δύσκολες οι ώρες. Όσο περνάει κιόλας η ώρα, είναι ακόμα πιο δύσκολο να το πιστούν οι
0: αυτοί. Θα κρατήσει μέρες.
1: Ναι, και υπάρχουν κιόλας υπό την καθοδήγηση του ΟΗΕ και το συντονισμό του ΟΗΕ, πηγαίνουν διεθνείς ομάδες διάσωσης και νοσηλευτικό προσωπικό για να βοηθήσουν.
0: Υπάρχουν πολλοί Έλληνες, να πούμε.
1: Ναι, είναι 2.500.
0: Έτσι, στη Βενεζουέλα, πάρα πολύ
1: εκπρόσωπος. Ναι. Ο εκπρόσωπος της ελληνικής κοινότητας βγήκε στον Νίκο το Στραβελάκη και στη Λουκία Γκάτσου και είπε ότι είναι ασφαλείς οι Έλληνες. Είναι σε συντονισμό με τις προξενικές αρχές, με την πρεσβεία κτλ. Και είναι ασφαλείς. Πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και βεβαίως σήμερα, για να πάμε έτσι στα δικά μας, είχαμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Έκλεισε ένα κεφάλαιο για κάποιους υποψηφίους. Εντάξει, οριστικά θα κλείσει όταν ανακοινωθούν οι βάσεις στα τέλη του Ιουλίου. Αλλά ένα πρώτο κεφάλαιο έκλεισε για τους περισσότερους.
0: Εντάξει, τα παιδιά πάνω κάτω ξέρουν.
1: Ξέρουν πάνω κάτω. Τώρα πρέπει να κάνουν καλές επιλογές όσοι δεν είναι απολύτως σίγουροι για αυτό που θέλουν να κάνουν, όσοι αμφιταλαντεύονται. Πρέπει να κάνουν πολύ καλές επιλογές, έξυπνες επιλογές, να δουν τα προγράμματα σπουδών των σχολών που τους ενδιαφέρουν για να διασφαλίσουν όσο γίνεται ότι θα είναι επιτυχημένες οι σπουδές τους. Και βέβαια τα παιδιά που δεν τα πήγανε καλά, να δουν τα επόμενα βήματα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Είναι τόσο. Ναι, πρώτα απ' όλα καλό καλοκαίρι. Δεύτερον, είναι τόσες πολλές οι επιλογές που έχουν πλέον. Τόσες πολλές οι επιλογές.
0: Δεν κανείς δεν χάνεται.
1: Ίσως και καλύτερες σε ορισμένες περιπτώσεις. Το θέμα είναι να θες κάτι και να είσαι αποφασισμένος να το κάνεις.
0: Να σου πω. Η μόνιμη ρίση μεγαλύτερων ανθρώπων σε ηλικία. Κάθε εμπόδιο για καλό.
1: Καλά, πόσες φορές έχει επιβεβαιωθεί αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εδώ, από τις πιο σοφές ρε.
0: Ναι, εδώ είναι. Βέβαια. Εντάξει, είναι λίγο ρε παιδί μου τώρα. Το να το πεις ένα παιδί που δεν πέρασε κάθε εμπόδιο για καλό. Δεν θα το κατανοήσεις πολύ εύκολα. Αλλά μπορεί και να ισχύει.
1: Ναι, ξέρεις, εγώ έχω δει παιδιά που όταν τελειώνει αυτή η ιστορία των πανελλαδικών και δεν τα έχουν πάει καλά, λίγο απελευθερώνεται το μυαλουδάκι τους και η ψυχούλα τους και τότε ανακαλύπτουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Γιατί μέχρι τότε είναι δρομολογημένα με αυτόματο τρόπο σχεδόν στο σχολείο. Τελειώνω, κάνω φροντιστήριο, κάνω, δίνω πανελλαδικές. Όλο αυτό έχει ένα άγχος, μία πίεση που δεν τα αφήνει λίγο να σκεφτούν τι θέλουν πραγματικά στη ζωή τους να κάνουν. Και αυτή η ιστορία τα κλείνει αυτός ο κύκλος, απελευθερώνεται το παιδί. Θα μιλήσουμε πάντως για τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα. Μετά τις 10 θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Παπαδομαρκάκη, να μας πει τι περιμένουμε, πότε θα ανοίξουν τα μηχανογραφικά, τι συμπεράσματα βγαίνουν από τα στατιστικά στοιχεία, τα βαθμολογικά, τα σημερινά, πότε θα βγουν οι βάσεις, βεβαίως. Αν και υποψιαζόμαστε ότι μάλλον όπως κάθε χρονιά, τα τελευταία χρόνια, τέλη Ιουλίου. Και βεβαίως να κάνουμε και μια πρώτη κουβέντα για την έναρξη σχολικής χρονιάς. Δεν είναι νωρίς. Νομίζω είναι κατάλληλη στιγμή να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι, μια κουβέντα θα την κάνουμε, όσο να είναι δηλαδή. Λέει εδώ Μιχάλης, όποτε λέει έχουμε καύσωνα αυτή η κλιματική αλλαγή, δεν έχουμε καύσωνα ελαφλά για τη Δυτική Ευρώπη, πάλι η κλιματική κρίση φταίει, δεν μας παρατάτε.
1: Ναι.
0: Το επεξεργάζομαι λίγο. Όχι το μήνυμα, το δεν μας παρατάτε. Δεν ξέρω εγώ έτσι να το.
1: Μήπως να το παρατήσεις.
0: Ρε παιδί μου, να πέσουμε μαχόμενοι τουλάχιστον.
1: Να τη δώσουμε τη μάχη.
0: Ναι. Όποτε έχουμε καύσωνα, αυτή η κλιματική αλλαγή. Okay. Mm-hmm. Δεν έχουμε καύσωνα, αλλά φλέγεται η Δυτική Ευρώπη, πάλι η κλιματική κρίση φταίει. Mm-hmm. Να δεν φταίει. Δεν φταίει.
1: Ναι.
0: Το βελτίωσα.
1: Αυτό που. Όχι πολύ.
0: Γιατί. Αφού δεν. Τι φταίει.
1: Ποιος φταίει. αυτό που λέμε κλιματική κρίση μπορεί να έχει πάρα πολλά αποτελέσματα, πάρα πολλές συνέπειες, έτσι. Δεν έχει μόνο μία.
0: Αν το παρατήσουμε, πιστεύεις θα λυθεί το πρόβλημα?
1: Νομίζω ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το παρατήσουμε.
0: Μιχάλη, σε παρατάμε. Τι ωραία, ρε παιδί μου. Αμένα λύνονται έτσι τα προβλήματα.
1: Έχουμε και διεθνείς εξελίξεις ενδιαφέρουσες.
0: Τι συνέβη?
1: Καταρχάς, ο ΙΕ, υπάρχει ένας οργανισμός.
0: Τι συνέβη, ότι ο Τραμπ στέλνει.
1: Αυτό είναι το πρώτο.
0: Μηχανές κινητήρες αεροσκαφών στην Τουρκία, πουλάει.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Δίνει φτερά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, για τα καν. Το είπα έτσι γιατί έχει δύο Α.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Καν.
1: Πολύ καλά το είπες.
0: Ναι, ναι, καν.
1: Όχι, καν. Βέβαια. Καν. Βεβαίως. Ναι,
0: περίεργο.
1: Να το δούμε αυτό τι σημαίνει, έτσι. Και θα γίνει και συνάντηση κατηδίαν στην Άγκυρα.
0: Και να μην γίνει.
1: Το τι λέει, γενελής.
0: Πάλι το ίδιο να σου πω. Τα λεφτά θα να πληρωθούν έτσι στην ώρα τους.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εν την παλάμη και ούτω βοήσαμε. Έτσι δεν λέει.
1: Σωστό. Και έχουμε και άλλη μια εξέλιξη έτσι τελευταία. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΙΕ, ο ναυτιλιακός οργανισμός του ΙΕ, ότι αναστέλλεται η απομάκρυνση των πλοίων και των ναυτικών από το Ορμούζ, διότι υπήρξε επίθεση σε εμπορικό πλοίο
0: από
1: άγνωστο βήμα κοντά στις ακτές του Ομάν.
0: Αυτό με τα άγνωστα βλήματα.
1: Αυτά τα βλήματα, τα άγνωστα, είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει άγνωστο βλήμα.
1: Μέχρι στιγμής άγνωστο, κάτσε να δούμε, θα το δούμε.
0: Δεν υπάρχει αδέσποτη σφαίρα, άγνωστο βλήμα, δεν υπάρχουν αυτά. Όλα έχουν από κάπου προέρχονται και είναι αναγνωρίσιμα.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Αυτό είναι μία εξέλιξη.
0: Εμένα κάτι κάπου πάει το μυαλό. Γιατί...
1: Ναι, εντάξει.
0: Προβοκατόρικο πολύ είναι τώρα αυτό.
1: Πηγαίνει το μυαλό.
0: Είναι καλό πράγμα.
1: Κάποιος θέλει να κλείσει τα στενό του Ορμούς.
0: Μια να το κάνεις. Αυτό δεν το κάνεις τώρα στα καλά του καθομένου. Ας πούμε κάποιος εκεί που καθότανε με τον αγκώνα του πάτησε ένα κουμπί και
1: όχι.
0: Βγήκε ένα πλοίο.
1: Όχι.
0: Δεν γίνονται έτσι αυτά.
1: Δεν έχουν υπάρξει τραυματισμοί έτσι.
0: Που καθότανε με τον αγκώνα του πάτησε ένα κουμπί και βγήκε ένα πλοίο.
1: Όχι.
0: Δεν γίνονται έτσι αυτά.
1: Δεν έχουν υπάρξει τραυματισμοί έτσι. Όμως ελήφθη αυτή η απόφαση.

0: Όχι, να μην το πεις.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Όχι.
1: Τέτοιοι λύσεις μη συμβαίνουν στον Ειρηνικό ωκεανό, δεν καταλαβαίνω τον τόρο. Έχετε δίκιο, κύριε Κώστα, είναι σαν να μην συνέβη. Αν δείτε δηλαδή και εικόνες από τη Βενεζουέλα, έχει κόσμο που κλαίει στα συντρίμια, που είναι σε κατάσταση
0: ελαφροσύνη.
1: Δεν καταλαβαίνω τον τόρο. Να.
0: Τι.
1: Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι αν φτάσουμε, θα το πάω λίγο αλλιώς. Έβλεπα ένα απόσπασμα από μια τηλεοπτική εκπομπή σήμερα στο διαδίκτυο, όπου διαφωνούσαν δύο παρουσιαστές.
0: Ελληνικοί.
1: Ναι, ναι. Και διαφωνούσαν για τις εκπομπές που είναι ενημερωτικές, ψυχαγωγικές και είχαν, ναι, τέλος πάντων μια, το οποίο το άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Που έχουν και τα δύο κομμάτια, ναι, ναι, δηλαδή και της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Ναι.
1: Είπε λοιπόν ένας από τους δύο, ο οποίος εμένα δεν μου είχε καθόλου συμπαθής, αλλά δεν έχει σημασία, του δίνω απόλυτο δίκαιο, ότι όταν ξεκινάς και μου δείχνεις το φόνο και το συγγενή του θύματος και το μαχαίρι, και μετά μου το γυρνάς στο πάρτι στα τρίκαλα, ας πούμε, λέω τώρα έτσι για να μην πω ακριβώς τι είπε, δεν μπορώ να παρακολουθήσω το θέμα με το πάρτι, γιατί μου έχεις προκαλέσει κατάθλιψη.
0: Ναι.
1: Το οποίο εγώ το... Ναι, φύγε τώρα, μισό λεπτό. Το οποίο εγώ το ακούω πάρα πολύ προσεκτικά και με βρίσκει και σύμφωνο υπό ποια έννοια. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να περνάς από την απόλυτη δυστυχία στην απόλυτη ευτυχία. Διότι το συνέστημα το οποίο σου έχει δημιουργήσει η απόλυτη δυστυχία, που είναι μέρος της επικαιρότητας της ειδησιογραφίας, σε περνάει σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό πεδίο. Που ο άνθρωπος δεν μπορεί να εναλλάσει τα συναισθήματά του κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Όχι ότι πρέπει συνέχεια να δει, αλλά νομίζω ότι πρέπει τα πράγματα να είναι λίγο οριοθετημένα. Η ενημέρωση είναι ενημέρωση και η διασκέδαση είναι διασκέδαση. Μπορείς να βάλεις χαρούμενα στοιχεία μέσα στην ενημέρωση, πιθανόν. Μπορείς να βάλεις ενημερωτικά στοιχεία μέσα στη διασκέδαση, πιθανόν. Αλλά αυτό το μπουρδούκλωμα. Συγγνώμη, εγώ τι θα το πω, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Όχι, όχι, σωστά το λες. Πώς αλλιώς
1: το λες. Δεν.
0: Αν φτάσουμε... Αυτή είναι και εμένα η άποψή μου.
1: Αν φτάσουμε στο σημείο λοιπόν. Αυτό λοιπόν κατ' εμένα οδηγεί σε μια αλλοτρίωση γενικότερη. Αν φτάσουμε στο σημείο λοιπόν να βλέπουμε να γίνεται κάπου ένα σεισμός 7,5 ρίχτερ, να γκρεμίζονται κτίρια και να λέμε εντάξει, γίνονται τέτοιοι σεισμοί.
0: Σκοτώνονται άνθρωποι.
1: Γίνονται τέτοιοι σεισμοί.
0: Και τι το κάνετε σε
1: μένα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Και ένας 15χρονος στην Καλλιθέα μαχαιρώθηκε γιατί έπρεπε κάποιος να πάρει, λέει, την εξουσία της πλατείας. Εντάξει, γίνονται αυτά. Δεν ήταν. Γιατί γίνονται παντού. Δεν ήταν και δικό μας παιδί. Εντάξει. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Διαφημίσεις, ειδήσεις.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει

0: φυλακή τους κακούς πειρατές.
1: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σκηνές αποκάλυψης μετά το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα που μέτρα τουλάχιστον 188 νεκρούς και περισσότερους από 1.500 τραυματίες. Πάνω από 30.000 είναι οι αγνοούμενοι. Εκφράζονται φόβοι για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Ομάδες διασωστών υπό τον ΟΗΕ σπέβδουν στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Συνθήκες ακραίου καύσωνα εξακολουθούν να εφίστανται σε χώρες Δυτικής Ευρώπης. Τουλάχιστον 210 θάνατοι στην Ισπανία, 50 οι νεκροί στη Γαλλία. Υγειονομικός συναγερμός για τους θανάτους και προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για ακόμη και 50 βαθμούς Κελσίου. Ανέστειλε ο ΙΕ την απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών από το Ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στο κόλπο του Ομάν. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον ορχομενό Βιωτίας.

0: στους 97,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, βράδυ 5ης, 25 Ιουνίου. Και επειδή σας λέγαμε για τα διεθνή θέματα, τα εθνικά θέματα και διεθνή
1: αυτά που αφορούν
0: γενικώς,
1: καταρχάς την Τουρκία και μας ενδιαφέρουν, αλλά και τις εξελίξεις στο Ορμούς.
0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Θανάση Δρούγο, διεθνολόγο. Καλησπέρα κύριε Δρούγο.
2: Καλησπέρα, να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα Ελένη.
0: Τι γίνεται τώρα κύριε Δρούγο, θα εξοπλιστούν με αμερικανικούς κινητήρες τα ΚΑΝ?
2: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζουμε όλοι, σε περίπου 10 μέρες, ίσως και λιγότερο, είναι η σύνοδος, η ετήσια του Βορειοατλαντικού Συμφώνου του ΝΑΤΟ σε επίπεδο Προέδρων και Πρωθυπουργών στην Άγκυρα. Ναι. Ήταν αποφασισμένο εδώ και περίπου 2 χρόνια να γίνει στην Άγκυρα. Πέρυσι γίνει στη Λιθουανία. Δεν ήταν κάτι το οποίο κέρδισε με το σπαθί του Ερντογάν, ήταν η σειρά του. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά βεβαίως έχει να κάνει, αν το δούμε, αν ξεκινήσω από τη μεγάλη ατζέντα και αυτό προς τουρκικά, έχει να κάνει με την κατάσταση που έχει διαμορφώνεται και στον κόλπο των πετρελαίων, ένα, και με την Ουκρανία, τη στιγμή που είμαστε 5 χρόνια πολέμου, και σε θέματα τα οποία βεβαίως άπτονται της πολεμικής βιομηχανίας της Ευρώπης, στο φως των πιέσεων του Τραμπ να προχωρήσει ας μια Ευρώπη σε πολλά πράγματα και να μην κρίνεται από τους Αμερικανούς και να μην ξοδεύουν οι Αμερικανοί. Συνεπώς, αυτά είναι τα μεγάλα θέματα. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει μια συνάντηση του Ερντογάν στην Άγκυρα με τον Τραμπ. Και αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι ο Τραμπ σήμερα και χθες χρησιμοποίησε εκφράσεις οι οποίες θα έλεγε κανείς ούτε λίγο ούτε πολύ πλησιάζουν πολύ προς τον Ερντογάν. Τι είπε μεταξύ άλλων? Πρώτα απ' όλα λέει ήταν ότι αν δεν γινόταν αλλού η διάσκεψη, δεν θα ερχόμουν. Δηλαδή έρχομαι, λέει, γιατί αυσημεί με τον πρόεδρο Ερντογάν έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Ένα αυτό. Δεύτερον, είπε ότι θα τους χαρίσω κάτι, δεν θέλησε να πει τι ακριβώς, αλλά προφανώς αφορά οπλικά συστήματα, γιατί η Τουρκία, όπως ξέρετε, Μανώλη και Ελένη, έχει ένα ακρεμές θέμα από το 2018, το οποίο αφορά τα F-35 και βέβαια μετά έχουμε και το θέμα των κινητήρων που ανέφερες. Στα F-35 η Τουρκία ήταν μέλος του κονσόρτσιου, δηλαδή δεν ήταν απ' έξω, ήταν μέσα, για να πάρει μέσα σε μια δεκαετία 100 αεροπλάνα.
0: Καλά, φαντάζομαι δεν είναι αυτό που θέλει να τους χαρίσει τώρα.
2: Όχι τώρα, υπάρχουν 4 αεροπλάνα τα οποία είναι σε αεροπορική βάση στην Αριζόνα, είναι μέσα σε καταφύγια, δεν έχουν δοθεί στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία λοξοδρόμησε και λοξοδρόμησε προκλητικά όταν κινήθηκε για να πάρει τα αντιαεροπορικά, αντιβαλιστικά, αντιπυραυλικά σύστηματα S-300 από την
0: Ρωσία.
1: Αυτό είναι που είχε πει ο Βάντς, ότι πρέπει να επανέλθει στις νομικές απαιτήσεις που έχουμε.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το...
2: Ναι, ακριβώς, γιατί μην ξεχνάμε, Ελένη, ότι η Τουρκία είχε μια σειρά από ενέργειες τις οποίες ξέφυγε. Δηλαδή αλλιώς ήταν η ατζέντα που είχε να κάνει με τα αεροπλάνα. Μην ξεχνάμε από σημείο ότι τα F-35 είναι πολυεθνικό κονσόρτσιο. Μέσα είναι Αγγλοί, Αυστραλοί, Βέλγοι, Ολλανδοί, τώρα Ιταλοί και πολλοί άλλοι. Και βεβαίως και πολλοί άλλοι οι οποίοι μπαίνουν μέσα. Ας πούμε για παράδειγμα εμείς, η Ελβετία και πολλές άλλες χώρες. Κατόπιν τούτου είναι πιθανότατα και επί χρόνια τώρα, λέει ότι θα τους θα δώσει. Ή ότι ξέρω εγώ, όχι βέβαια στα 100, προσθέτουμε μεγάλος αριθμός, αλλά κάποιον αριθμό, δηλαδή τα F-35 που τα ζητάει επισταμένα ο Ερντογάν. Το δεύτερο είναι τι γίνεται με το ΚΑΝ. Το ΚΑΝ είναι ένα αεροσκάφος το οποίο είναι υπό κατασκευή, υπό διαμόρφωση. Δεν είναι αυσιμή προφανώς έτοιμο πόλεμο. Είναι, θεωρείται από τους Τούρκους, ως έκτης γενιάς αεροσκάφος. Τώρα ακριβώς έκτης δεν θα το έλεγα. Τέλος πάντων είναι εξελιγμένο, θα είναι εξελιγμένο και θα είναι αυσιμή τουρκικής προέλευσης και καταγωγής, παραγωγής. Μέχρι στιγμής μόνο η Ινδονησία, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχει πει ότι θα αγοράσει καν από την Τουρκία μέσα στα προσεχή χρόνια. Τώρα εδώ αφορά 110 κινητήρες. Για μεγάλο αριθμό αεροσκαφών, δηλαδή τα λεγόμενοι κινητήρες F-110, οι οποίοι αφού δεν τα πήραν από τη Rolls-Royce οι Τούρκοι, από τους Βρετανούς, τώρα έχουν στραφεί ας μην πάλι προς τους Αμερικανούς και νομίζω ότι είναι αρκετά κοντά να τους τα δώσει. Ενώ αυτή τη στιγμή του κινητήρε, οι οποίοι βεβαίω είναι κινητήρε για σκάφου έκτη γενιά, α πούμε 5,5 γενιά, δεν θα έλεγα, έτσι, είναι πολύ βαρύ το έκτη. Εν κατακλείδη, στην προκειμένη περίπτωση, παρά τα μεγάλα θέματα που είναι να συζητηθούν, γιατί προέχουν, δεν προέχουν τόσο τα τουρκικά εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά προέχουν αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ και το τι γίνεται με την Ουκρανία, τι γίνεται με τον κόλπο των πετρελαίων, ενώ το Ορμούζ κλπ. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, οι Τούρκοι πάντοτε περίτεχνα για να καταλήξω βάζουν μέσα τέτοια θέματα. Λογικά κάτι θα πάρουν, για να είμαι σαφής τώρα, δεν μπορώ να είμαι βέβαιος για το πόσο θα είναι 30, 40, 50, αυτό μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά λογικά κάτι θα πάρουν, διότι ο Τραμπ επένεσε την Άγκυρα. Και εμένα με εξέπληξε γενικά και άλλο το που είπε στο τέλος της συνεντεύξεως του. Λέει: Η Τουρκία λέει είναι μέλος του ΝΑΤΟ, λέει, το ξέρετε αυτό. Μα αυτός ο συγκεκριμένος θα έχει βάλει με το ΝΑΤΟ για άπειρα θέματα από τη Γρυλανδία μέχρι εγώ δεν ξέρω πού, Ελένια. Αλλά καταλαβαίνετε, σα σημείο ότι. Τι μιλάει τώρα. Αλλά το θέμα είναι: η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Από τις 18 Φεβρουαρίου του 1952 δεν αμφισβητείται αυτό μαζί με την Ελλάδα. Αλλά. Δεν μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο, ξέρω εγώ, να λέει ότι ξέρει ότι η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ, άρα εφόσον είναι στο ΝΑΤΟ πρέπει να τα πάρει. Μα η Τουρκία, εφόσον είναι στο ΝΑΤΟ, έκανε αυτά τα οποία έκανε το 2017-2018, κοιτώντας ανατολικά και κοιτώντας τη Ρωσία, τότε δεν το λαμβάνει υπόψη και πρόεδρος ήταν τότε ακόμα ο Τραμπ στην πρώτη θητεία του. Καταλήγω δηλαδή ότι είπε πράγματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο ήταν πολύ, θα λέει κανείς, γλυκύτατα από ως προς την Τουρκία, και να δούμε τι θα γίνει τώρα στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας.
1: Κύριε Δρόγκο, να σας ρωτήσω, μπορεί αυτή την απόφαση για τους κινητήρες, για τα ΚΑΝ, να αντιλάβει το State Department χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο, χωρίς ας πούμε έλεγχο τέτοιο?
2: Αυτό είναι καλό ερώτημα. Αυτό είναι καλό ερώτημα. Λογικά σε επιτροφές του Κογκρέσου, είτε για τις ένοπλες δυνάμεις, είτε για τις νέες τεχνολογίες, είτε αυτή τη στιγμή αναφέρομαι είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είτε στη Γερουσία, λογικά μπαίνουν περιορισμοί. Αλλά ο Τραμπ μας έχει δείξει, τουλάχιστον τώρα πλησιάζει κοντά στα 20 μήνες, ότι πολλά πράγματα που αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα διαφόρων χωρών, στα οποία και ως businessman θέλει αυτή τη στιγμή να πουλήσει, νομίζω αυτή τη στιγμή βέβαια μπορεί να γίνει υπερκέραση. Πάντως ξέρω. Εγώ μιλάω από έναν ελληνοαμερικανικού λόμπι, ας μην σταματάω εκεί. Θεωρώ ότι υπάρχουν δυσχέρειες. Δεν λέω για τα F-35, λέω για τα ΚΑΝ, τους νέους κινητήρες F-110. Υπάρχουν δυσχέρειες, υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχουν δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές που έχουν κάποιες άλλες σκέψεις, γιατί είπαν ότι, κοίταξε να δεις, η Ρωσία, η Τουρκία δεν κατάργησε τελείως τους S-400, η Τουρκία δεν έστειλε πίσω στη Μόσχα τους S-400, η Τουρκία δεν έδωσε σε κάποια άλλη χώρα που έχει ρωσικά συστήματα τύπου S-400, ξέρω εγώ για παράδειγμα, Λευκορωσία, λέω τώρα, μόρφη μια χώρα, ή ξέρω εγώ Αρμενία ή οτιδήποτε άλλο. Άρα η συμπεριφορά της δεν ήταν η συμπεριφορά συμμάχου. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάγια θέση λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας να μην παίρνουν όπλα από τη Ρωσία. Είναι τελεία και πάρα πολλά. Δηλαδή στο ΝΑΤΟ αυτό είναι νόμος. Άρα η Τουρκία δεν το σεβάστηκε. Αφού δεν το σεβάστηκε, τώρα αυτή τη στιγμή ο Τραμπ πάει να το ξεπεράσει με τον τρόπο που θέλει να το ξεπεράσει. Δεν αποκλείεται, γιατί είναι ιδιόρυθμη προσωπικότητα. Στο τέλος κάτι από αυτά να πάρουν και οι Τούρκοι.
0: Πάντως εδώ τίθεται ένα ζήτημα, κύριε Δρούγο, και αυτό να σας κάνω το ερώτημα και μετά να πάμε σε μικρή διακοπή και να επιστρέψουμε να δούμε και τι γίνεται και στο Ορμούς, στα στενά του Ορμούς. Εδώ είχαμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι θα έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα, έχουν ανοίξει οι διάβλοι της επικοινωνίας με αυτά που έλεγε η Γκυλφόιλ, και αφού θα βρεθεί στη γειτονιά θα περάσει και από την Ελλάδα, δεν μπορεί, θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό, και ξαφνικά βγαίνει ο Τραμπ και κάνει μια επίθεση φιλίας στον Ερντογάν και λέει θα τους πάω και ένα δωράκι και λέει θα τους, πώς το λένε, αν δεν γινόταν εκεί δεν θα πήγαινα. Και ανοίγει και το σενάριο για τους ΚΑΝ και αναρωτιόμαστε εμείς τι κάνουμε τώρα με όλο αυτό.
2: Κοίταξε, επειδή όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα έχει πάρει.
0: Είναι καλός έμπορος ο Τραμπ, το ξέρουμε, δεν είναι.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Είναι και αυτός και, αυτός και ο γαμπρός του Κουσνέρ και πολλοί άλλοι. Δεν το συζητάμε, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κινηθεί για περίπου 20-35, τα οποία. Υπολογίζω περίπου 3-4 χρόνια, έτσι, F-35 κατασκευάζεται άμεσα. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί να το πάρει από άλλες χώρες, έτσι, γιατί κάποιες άλλες χώρες έχουν ήδη F-35, Νορβηγία, Ολλανδία, Ιταλία, δεν το συζητάμε, Αγγλία, Αυστραλία, αλλά δεν μπορεί να τα πάρει από εκεί, γιατί κάτι τέτοια, ξέρω εγώ, ας πούμε με το F-35 δεν γίνονται, γιατί το F-35 είναι υπερόπλο των υπερόπλων με τα ισχύοντα δεδομένα. Πάντως το γεγονός είναι ότι αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να τον εμπιστευτούμε, ένα. Δεύτερον, δεν βλέπω, εκτός αν γίνει κανένα ξαφνικό και εμφανιστεί έστω για κάποιες ώρες στην Αθήνα. Είδα μια συνέντευξη που είμαι μετά τα γεγονότα στον κόλπο των πετρελαίων, που είπε ξεκάθαρα ότι θα πάω στη Γίνα, στην Τουρκία και σε κανένα δυο άλλες χώρες. Δεν μας είχε μέσα. Άρα θεωρώ ότι κινείται σε ένα επίπεδο που οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γεγονός είναι ότι από τα δύο δωράκια, αν το πω έτσι τώρα δεν είναι δωράκια, εδώ μιλάμε για εξοπλιστικά προγράμματα τεράστια, ένα πρέπει να ικανοποιείται, και νομίζω το F-35 είναι πιο κοντά από το άλλο, το οποίο μπορεί να πάρει καθυστερήσεις. Αναφέρομαι στις μηχανές, στα συστήματα αυτά γενικώς ανεφοδιασμού τροφοδοσίας του ΚΑΝ, αυτό που κατασκευάζει η Τουρκία. Πάντως, ξέρετε ένα πράγμα, ότι η Τουρκία, επειδή έχω επισκεφθεί πολλές φορές σε τουρκικές πολεμικές βιομηχανίες, εγώ δεν σύντρα που φεύγω να λέω θετικά, αλλά θα πω ένα πράγμα όμως, ότι έχει 3.125 εταιρείες πολεμικής βιομηχανίας. 3.125, αυτό είναι από βιβλίο το οποίο μου έδωσαν. Όσο προπαγάνδα για αν είναι, δεν πάει να είναι αυτό που είναι. Άρα νομίζω ότι πρέπει να παρακολουθούμε και τα προγράμματα.
0: Και το 1/10 να είναι από αυτό που γράφει το βιβλίο. Πάλι πολλές είναι.
2: Ακριβώς είναι, να παρακολουθούμε τα προγράμματα της Άγκυρας, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μείνει πίσω στα αεροπορικά. Θα μπει, θα επιστρέψει. Έχει κινηθεί αρκετά θετικά στα ναυτικά, τα οποία βλέπει και τις δικές μας κινήσεις. Γεγονός είναι, σε προηγούμενη περίπτωση, ότι η Τουρκία σίγουρα είναι ένας παράγοντας, ο οποίος και εμένα με προξένησε κάτι άλλο να το προσθέσω. Πρώτη φορά το λέω αυτό, ότι η Τουρκία προημερών, νομίζω 3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η Τουρκία μαζί με το Κατάρ, την Αίγυπτο, το Πακιστάν και άλλες δύο χώρες Ισλαμικές, κάνανε ένα γκρουπ ισχυρό για στρατιωτική τεχνολογία, το οποίο προφανώς εκτιμώ ότι κάποια σε από αυτές τις χώρες, δεν μπορώ να το ξέρω σε 4-5 χρόνια, πιθανότατα μην αποφεληθούν από τα τουρκικά εξοπλιστικά προγράμματα.
0: Μάλιστα. Υπομονή 1-1,5 λεπτό και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται στα στενά του ορμού. Real FM.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο!
6: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Το κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 9. με τον κύριο Θανάση Δρούγο στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον διεθνολόγο, και να πάμε, κύριε Δρούγο, στα στενά του Ορμούς, που είχαμε τώρα ένα περιστατικό με ένα βλήμα το οποίο δεν ξέρουμε από πού προήλθε.
1: Άγνωστο είναι το βλήμα μέχρι στιγμής. Όμως, επειδή έγινε αυτό, αποφασίστηκε να ανασταλεί η απομάκρυνση των πλοίων και των ναυτικών από το στενό του Ορμούς.
2: Εντάξει, η συμφωνία που στην είδα αναφέρουμε στα 14 σημεία, αυτή που φέρεται ότι υπέγραψε όπως την υπέγραψε ο Τραμπ και από την άλλη πλευρά η επαναστατική φρουρά του Ιράν, γιατί αυτοί κάνουν κουμάντο στην Τεχεράνη. Τώρα οι πολιτικοί, οι θρησκευτικοί, οι πολλοί άλλοι ηγέτες είναι δευτερεύοντες. Η επαναστατική φρουρά του Ιράν είναι ο παράλληλος στρατός, ο ισχυρός στρατός, αυτός που αντιστάθηκε στους Αμερικανούς. Άρα η συμφωνία έχει πολλά κενά. Είναι δύσκολο αν θα μπορέσει να ισχύσει σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά. 60 μέρες είναι πολύ λίγες. Είναι δύσκολο αν θα μπορέσει να ισχύσει σε ό,τι αφορά ορισμένα θέματα που άπτονται του Λιβάνου. Μια και ο Λίβανος μπήκε στην ιστορία μαζί με το Ιράν ολοκληρωτικά. Είναι δύσκολο να ξέρουμε αν θα μπορέσει να επιτύχει η συγκεκριμένη συμφωνία ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις. Γιατί εδώ, αν δείτε κανείς τι κατακρατήσεις έχουν γίνει από τους Αμερικανούς από το 1979 και την ανατροπή του καθεστώτος του Σάχη Ρεζά Παχλεβή μέχρι σήμερα, είναι τεράστια πως αυτά θα δοθούν πίσω. Πώς θα δοθούν, σαν δάνεια, θα δοθούν αυστηνή χαριστικά? Υπάρχει, δηλαδή, δεν διευκρινίζει τίποτα η συμφωνία. Την έχω διαβάσει κομμάτι-κομμάτι και βλέπω από σημείο ότι μου δημιουργούνται περισσότερα ερωτήματα από ό,τι απαντήσεις. Επίσης, υπάρχουν πολλά θέματα που άπτονται με το πώς θα ελέγχει τα στενά του Ορμούς, αν αυτή τη στιγμή τελικά η επαναστατική φρουρά του Ιράν θα έχει λόγο, οι Αμερικανοί θα διατηρήσουν δυνάμεις ναυτικές στην περιοχή, πιθανότατα στην Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ή στην Τόχα του Κατάρ, για να ελέγχουν τι ακριβώς γίνεται. Μείωση δεν έχω δει μέχρι στιγμής, ενώ από πλευράς αμερικανικών δυνάμεων, πεζών αυτών κλπ. Που βεβαίως αυτές οι συμφωνίες του Τραμπ, αν τις δει κανείς, λέει και Μανώλη, θα διευθυνθεί διαχρονικά ότι λέει πολλά και στο τέλος δεν εφαρμόζεται. Εγώ κοιτάω και τις συμφωνίες με κάτι άλλα κράτη μικρότερα στον πλανήτη που λέει: εγώ έλυσα 8 πολέμους, τακτοποίησα 7 διενέξεις. Εντάξει, τώρα, αν αρχίσουμε έτσι, δεν θα τελειώσουμε. Συνεπώς, θεωρώ ότι το Ορμούς θα είναι πάντα μια αιστεία έντασης. Πιθανότατα η Ευρώπη να στείλει δυνάμεις, δηλαδή αυτή μια εννοώ ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάμεις. Όχι για να ικανοποιήσουμε τον Τραμπ, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε και εμείς Ευρωπαίοι τα συμφέροντα στην περιοχή. Άρα θέλω να πιστεύω ένας ευρωπαϊκός στολίσκος ή στόλος θα συγκροτηθεί αργά ή γρήγορα, τουλάχιστον μέσα Ολλανδοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, θα είναι λογικά. Τώρα από εκεί και πέρα η κατάσταση είναι, μην ξεχνάμε ότι έχω πληροφορίες ότι στέφεται ο Τραμπ τώρα περισσότερο το τελευταίο 48ωρο στην Ουκρανία. Και αυτό παρουσιάζει μια στροφή ο Τραμπ προς την Ουκρανία, την οποία είχε αφήσει λόγω του πολέμου στον κόλπο και λόγω του Ιράν εδώ και ένα χρόνο, και ξαναγυρίζει στο Ουκρανικό, το οποίο από τη στιγμή δεν πάνε καλά και οι Ρώσοι. Υπάρχουν από τη στιγμή θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Άρα, κατά τη γνώμη μου, θεωρώ ότι το Ορμούς θα παραμείνει χωρίς κάποια συγκεκριμένη μορφή λύσης, ένα. Δεύτερον, η επαναστατική φρουρά θα έχει το πάνω χέρι στο Ιράν. Τρίτον, υπάρχουν. Ποιος θα δώσει αποζημιώσεις? Εδώ τώρα έχουν γίνει τεράστιες ζημίες και δεν συζητείται αυτό. Στο Κατάρ, στα Εμμυράτα, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, στο Ομάν. Ποιος θα πληρώσει όλα αυτά από τις καταστροφές που έγιναν? Άρα νομίζω ότι θα είναι πληγή που θα αιμορραγεί, να το πω έτσι απλά. Και βεβαίως μην ξεχνάμε από σημείο ότι όλα αυτά γίνονται και σε μια φάση κατά την οποία και η άλλη πληγή Ουκρανίας, Ρωσίας, και αυτή η αιμορραγή, και βεβαίως συμπληρώνονται 5 χρόνια. Άρα και εκεί αναμένω σύντομα εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο.
1: Μια και είπατε για την Ουκρανία, απόψε ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών εναντίον της Ρωσίας, προκειμένου να πιέσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Υπάρχει αυτή η εξέλιξη?
2: Ναι, αυτό είναι πολύ καλό θέμα. Παρακολούθησα χθες τον Ζελένσκι μιλώντας στην πόλωνο-ουκρανική, ας το πω έτσι, συνάντηση, όπου είπα από σημείο ότι πλέον, αυτό ακριβώς είπε με πιο πολλά λόγια, ότι ετοιμάζουμε ενέργειες, έχουμε αποδώσει πάρα πολύ, Είναι αλήθεια ότι έχουν δεχτεί φοβερά χτυπήματα οι Ρώσοι, ιδιαίτερα σε βιομηχανίες στρατιωτικού υλικού, σε διεισδυτήρια, σε ανεφοδιασμό, σε μεταφορές, σε σιδηροδρομικές διασυνδέσεις, σε αυτοκινητόδρομους μεγάλης ταλαιχανής εμβέλειας. Το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, τα χτυπήματα στη Ρωσία είναι πάρα πολλά και μέσα ακόμα στη Μόσχα ή στην Αγία Πετρούπολη, στο Σάρατοφ. Άρα μιλάμε αυτή σε μεγάλα αστικά κέντρα. Θεωρώ δηλαδή έχει ενισχυθεί πρώτον γιατί και ο Τραμπ χθες είπε ότι τον θεωρώ θαραλέο ο Ζελένσκι. Έτσι είπε το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, όπως θα είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, όχι εγώ. Ο Μάρκ Ρούτε είπε αυτό ξεκάθαρα ότι τον θεωρεί θαραλέο. Θεωρεί αυσημείο ότι δεν είπε ότι η Ουκρανία επικρατεί στον πόλεμο, αλλά είπε αυσημείο ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Το παλεύει η Ουκρανία, για γερό στρατό, είναι δυναμικοί, έχουν εμπειρίες, πλέον έχουν πολεμικές γνώσεις. Και συνεπώς τα μηνύματα που έρχονται είναι αρκετά ενθαρρυντικά για την Ουκρανία. Δεν είπε τίποτα για τον Πούτιν, αλλά σίγουρα αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια αναδιάρθρωση του Ουκρανικού στρατού. Και επειδή ήμουνα το 2014 στην Ουκρανία και είχα εκπαιδεύσει Ουκρανούς στο Γιαβορίβ, κοντά στο Λβίβ, στη Δυτική Ουκρανία, είναι καλό στρατό. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή εδώ, μιλάμε μετά για 500-600.000, έχουν οπλικά συστήματα από τη Δύση. Είναι κάποιες χώρες όπως η Γερμανία, η Αγγλία, Σουηδία, Ολλανδία που τους ενισχύουν τρομακτικά. Τρομακτικά δηλαδή, αν δει κανείς τι στέλνουν, δεν γράφονται αυτά. Άρα θεωρώ ότι επίκειται αντεπίθεση σημαντική των Ουκρανών, η οποία δεν ξέρω πώς θα διαρκέσει, αλλά σίγουρα θα είναι καθοριστική σημασία για πολλά πράγματα, τουλάχιστον στο χερσαίο χώρο, μια και στο θαλάσσιο οι Ουκρανοί ήδη έχουν πετύχει αρκετά. Έχουν χτυπήματα με μη επανδρομένα αεροσκάφη, με υποθαλάσσια drones κλπ. Πάντως δείχνει αυτός ο πόλεμος το μέλλον του πολέμου και δείχνει ευσημείο ότι πού βαντίζουμε, τι όπλα θα απαιτηθούν και τι εχθροί θα υπάρξουν και τι, θα λέει κανείς, δυνάμεις θα αναπτυχθούν. Είναι, πώς να το πω, lessons learned, μαθήματα δηλαδή για τους επόμενους πολέμους, ο συγκεκριμένος πόλεμος.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ,
0: κύριε Δρουβό. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.
5: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
10: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα πρωτεύγεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρηση. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
16: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής.
10: Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία. Με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς. Μετά το πέρας του Εσπερινού, που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
16: Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Γεια, Κατσούλη. Σκηνές αποκάλυψης εκτυλίσσονται στη Βενεζουέλα μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου με 7,2 και 7,5 ρίχτερ κοντά στο Καράκας. Σε 31.000 αυξήθηκαν οι αγνοούμενοι στη χώρα που μετρά τουλάχιστον 188 νεκρούς και περισσότερους από 1.500 τραυματίες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης. Διεθνής βοήθεια στο μεταξύ βρίσκεται καθοδόν υπό το συντονισμό του ΟΗΕ. Συνθήκες ακραίου καύσωνα εξακολουθούν να πλήττουν χώρες Δυτικής Ευρώπης που βρίσκονται σε υγειονομικό συναγερμό για τους θανάτους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Τουλάχιστον 210 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ισπανία, 50 στη Γαλλία, 11 στην Ιταλία. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται επίσης σε Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία. Προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για ακόμη και 50 βαθμούς Κελσίου, ίσως και το φετινό καλοκαίρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες ασφάλειας για την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα και κατέληξε στη δολοφονία του 15χρονου με μαχαίρι, το οποίο δεν έχουν ακόμη εντοπίσει αρχές. Ένας 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη μαζί με άλλα τρία άτομα, φέρεται να ομολόγησε ότι είναι ο δράστης της επίθεσης, ενώ στο επεισόδιο ενεπλάκησαν περίπου 15 νεαροί. Αναλυτικά στο enikos.gr. Προσφυγή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητώντας την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης σε βάρος του για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη και αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Αναστέλει ο ΙΕ την απομάκρυνση εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών από το Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μαζί κοιτάμε μπροστά με στόχο ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις, τονίζει σε ανακοίνωσή της. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, ανέφερε από την πλευρά του ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρεια έως 6 μποφόρ, γενικά έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10 και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Γιάννη Παπαδομαρκάκη. Καλησπέρα κύριε Παπαδομαρκάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Καταπέκη, πώς είστε?
0: Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι απόψε σε αρκετά σπίτια τα οικογένειες θα βλέπουν τους βαθμούς και θα προσπαθούν να καταλάβουν πόσο εφικτή είναι η είσοδος στο πανεπιστήμιο με βάση το τι θα ανακοινωθεί γενικότερα. Δηλαδή,
1: συμφωνούμε και συμπάσχουμε όλοι μας με την αγωνία τους.
0: Έχει μια σημασία λοιπόν να συγκρίνουν οι υποψήφοι τις επιδόσεις τους με τη γενικότερη εικόνα και με βάση τα στατιστικά που έδωσε φέτος το Υπουργείο Παιδείας την ίδια μέρα με την ανακοίνωση των βαθμών.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι έχουν ανακοινωθεί τα στατιστικά και πραγματικά έτσι μπορούν και έχουν μια εικόνα, ένα μπούσουλα τέλος πάντων, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Τι δείχνει αυτός ο μπούσουλας ως μια γενική εικόνα?
1: Κοιτάξτε, δείχνει, ναι, δείχνει καταρχήν τις βαθμολογίες που έχουν πάρει από μηδενικής βάσης. Mm-hmm. Πόσα παιδιά πήγαν, γράψανε στα αρχαία τόσο, πόσα στα νέα. Από 0 έως 5, από 5 έως 10, μέχρι και 20 και αριστεύσαντες. Έχει αυτό τη σημασία του, γιατί μπορεί να υπολογίσουν, να δουν τα στατιστικά στοιχεία, να βοηθήσουν, να θέλετε, και στις επιλογές τους ακόμα.
0: Στις επιλογές στο μηχανογραφικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι πράγματι αυτό που δημοσιογραφικά παρουσιάζεται φέτος, είναι η φυσική, ότι είναι πολλά τα άριστα γραπτά. Θεωρείτε ότι αυτό είναι που βγαίνει έτσι στα συγκριτικά?
1: Κοιτάξτε,
0: στοιχεία.
1: Κάθε χρόνο, κυρία Καταμπέκη, κάθε χρόνο, ένα μάθημα ή δύο μάθημα ή κάποιο άλλο μάθημα, ξέρετε, ανάλογα με τις επιδόσεις των παιδιών, φτάνουμε στο συμπέρασμα ή στο αποτέλεσμα να πούμε ότι λόγω της φυσικής ή λόγω της χημίας ή λόγω των αρχαίων ανεβοκατεβαίνουν οι βάσεις. Κάθε χρόνο κάτι συμβαίνει, δεν συμβαίνει μάλλον, έτσι αποτυπώνεται. Αλλά να ξέρετε ότι τα θέματα και φέτος που τουλάχιστον παρακολούθησα από κοντά, ήταν θέματα τα οποία θα μπορούσαν οι μαθητές μας να γράψουν, οι υποψήφοι τέλος πάντων, και να έχουν καλές επιδόσεις. Ήταν θέματα που δεν ακούστηκε το παραμικρό. Που το παρακολουθείτε βεβαίως και εσείς και βλέπετε. Ήταν θέματα τα οποία οι μαθητές μας μπορούσαν να αποδώσουν.
0: Και νομίζω ότι επιτέχθηκε και αυτό της κλιμακωτής δυσκολίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι. Επομένως, ξέρετε, η επιτυχία ή τυχόν αποτυχία σε πολλούς μαθητές οι οποίοι δεν πέτυχαν το στόχο τους ή κάποιους μαθητές δεν είναι αποτυχία, γιατί υπάρχει και άλλη ευκαιρία στη ζωή τους. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μια έκκληση προς αυτούς πιο πολύ, αφού συγχαρούμε τα παιδιά τα οποία πέτυχαν το στόχο τους και είχαν τις επιδόσεις που επιθυμούσαν και ήθελαν και γι' αυτό αποσκοπούσαν. Υπάρχει η ομάδα εκείνη των παιδιών οι οποίοι δεν πέτυχαν το στόχο τους. Ποτέ δεν είναι αργά. Υπάρχει και η επόμενη χρονιά, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας και να μην απογοητεύονται. Αυτό ήθελα να πω.
0: Και μια ευκαιρία τους δίνεται και με τα μηχανογραφικά, γιατί έχουμε και το παράλληλο μηχανογραφικό.
1: Ακριβώς.
0: Πότε θα είναι η περίοδος
1: που θα συμπληρωθεί? Πιστεύω ότι τώρα τις επόμενες ημέρες θα δοθούν οι κωδικοί και αμέσως μετά θα ανοίξει το σύστημα για να μπουν μέσα να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους.
0: Υπολογίζετε ότι την επόμενη εβδομάδα μπορεί να ανοίξει?
1: Είμαι σίγουρος, ναι. Είμαι σίγουρος ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν οι κωδικοί για να έχουν πρόσβαση οι μαθητές μας να κάνουν το πρόχειρο μηχανογραφικό, να συμβουλευτούν τους εκπαιδευτικούς, να δουν ακριβώς τα στατιστικά στοιχεία, όλα αυτά που προείπαμε προηγουμένως, και να βοηθηθούν για να κάνουν τη σωστότερη επιλογή. Και επίσης η επιλογή πρέπει να γίνει με γνώμονα το τι θέλουν να κάνουν τα παιδιά μας και όχι το τι θέλουν οι γονείς. Ξέρετε, πολλές φορές επιλέγουμε με επιρροή από τους γονείς. Αυτό είναι λάθος. Ίσως οι γονείς να τους συμβολέψουν όμως σωστά. Και είμαι σίγουρος και πεπισμένος ότι με μια συζήτηση των γονιών με τα παιδιά θα γίνει η καλύτερη επιλογή.
0: Έχετε εικόνα για το πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις?
1: Δεν λέω καθόλου, γιατί ό,τι και αν έλεγα τώρα θα ήταν άτοπο, γιατί δεν το γνωρίζω καθόλου. Αλλά πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και οι βάσεις.
0: Ωραία. Τώρα να μιλήσουμε και λίγο για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Είδατε πόσο ξύπνο σχήμα. Τελειώσαμε μία φουρνιά, πάμε στην επόμενη. Έτσι ακριβώς είναι. Ακριβώς.
0: Είχαμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή μας πριν από μερικές ημέρες με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Τσούχλο, ο οποίος μας είπε ότι η προσλήψη εκπαιδευτικών φέτος θα είναι 5.600, αν θυμάμαι τον αριθμό.
1: 5.500 περίπου 5.000. Θα είναι οι μόνιμοι διορισμοί.
0: Ζητούν όμως 10.000 διορισμούς.
1: Ξέρετε, 10.000 της προηγούμενης χρονιάς ήταν μια υπόσχεση που είχε δώσει ο Υπουργός Παιδείας και την τήρησε. Εμείς δεν υποσχεθήκαμε ποτέ ότι θα κάνουμε 10.000 διορισμούς. Είχαμε πει ακριβώς ότι όσοι αποχωρούν, τόσοι θα προσληφθούν. Αυτή ακριβώς τη δέσμευση είχε ο Υπουργός Παιδείας. Και κάτι το οποίο το έκανε και πραγματικότητα τώρα. Είναι 5.500 οι διορισμοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί θα συμπληρωθούν οι μόνιμοι με τους αναπληρωτές, όπως γίνεται κάθε χρόνο.
0: Θεωρείτε ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί πότε ώστε να είναι έτοιμα τα σχολεία?
1: Τα σχολεία, προσέξτε τώρα, για φέτος σας μιλάω επειδή έχω εικόνα, γιατί κάναμε έναν σωστό πλέον, μια σωστή οργάνωση και τις προηγούμενες χρονίες γίνανε, αλλά φέτος είπαμε να τα κάνουμε πολύ πιο νωρίς. Θεωρώ λοιπόν ότι μέχρι και αρχές Ιουλίου, 10 Ιουλίου θα γίνουν οι προσλήψεις των μονίμων εκπαιδευτικών, 10-17 και 10-17. Επομένως θα γίνει η ορκομοσία τους, θα γίνει 22-23 Αυγούστου. Η πράξη ανάληψης στις σχολικές μονάδες μπορεί να γίνει 1η Σεπτεμβρίου. Και οι αναπληρωτές θα προσληφθούν 29 με 30 Αυγούστου, τόσο ώστε 3 με 4 Σεπτεμβρίου να είναι σχολικές μονάδες.
0: Ωραία.
1: Νωρίτερα από κάθε χρονιά.
0: Ναι. Και ελπίζουμε και χωρίς κενά. Ελπίζουμε ναι, να είναι.
1: Κοιτάξτε, κάνουμε μια ολόκληρη διαδικασία για εξορθολογισμό των ωρών εκείνων, οι οποίες ώρες πρέπει να καλυφθούν από τους αναπληρωτές και από τους μόνιμους, ούτως ώστε να μην υπάρχουν κενά στις σχολικές μονάδες. Αυτό τον αγώνα δίνουμε και πιστεύω θα το πετύχουμε.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδομαρκάκη. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Yeah.

0: 22 λεπτά μετά τις 10, δηλαδή 22 και 22, εδώ το λέμε έτσι.
1: Μάθε με σε παρακαλώ.
0: Κοίτα, είναι 22, ναι, κοίτα,
1: έχεις τώρα ταλέντο σε αυτό, Μανώλη. Έχεις ταλέντο.
0: Επιτέλους. Αναγνωρίζετε το ταλέντο μου. Λοιπόν, δίνουμε καλύτερη τιμή για τον λαγοκέφαλο από την Κύπρο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, 5,33, αλλά είναι σε δύο περιοχές.
1: Λοιπόν, όταν είδα αυτή την είδηση, αμέσως σε σκέφτηκα, έχω να σου πω, γιατί συνδυάζεται.
0: Έχω τα καλά, μια έτοιμα στο σπίτι. Δύο.
1: Ναι, τώρα όμως πρέπει να μετακινηθούμε. Δηλαδή πρέπει να πάμε, νομίζω, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Είναι δύο περιοχές.
0: Είναι
1: δύο περιοχές.
0: Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
1: Και Νότιο Αιγαίο. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Γιατί καταρχάς μόνο αυτές? Γιατί μόνο αυτές οι περιοχές? Έχω ένσταση. Λέει, είναι πειραματικό το πρώτο έτσι στάδιο εφαρμογής.
0: Κοίτα, εδώ ας πούμε τώρα στα παράλια τα δικά μας έχει γίνει δέηση.
1: Σωστά, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Εντάξει, έληξε αυτό.
1: Ναι. Μήπως να πάμε ανάφη, να πάμε προς τα εκεί. Ωραία είναι.
0: Ωραία, άλλαξε τι, οπότε έχουμε απαλλαγή.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει.

0: μέρη που μπορούμε να το βάλουμε, Μανώλη. Μπορούμε να το οργανώσουμε. Είπαμε, πάμε το Σάββατο. Βλέπουμε τις ακτές εδώ πέρα της Αττικής.
1: Αν θα τις γυρίσουμε όλες, δηλαδή, πάμε μόνο Βραβρώνα για να σφαλιά.
0: Εντάξει, να πάμε και λίγο εκεί, κάπου στην περιοχή αυτή του Βραβρώνας. Ναι. Να δούμε τι γίνεται. Και μετά πρέπει να καταστρώσουμε το σχέδιό μας για το καλοκαίρι. Μην πάμε πολύ μακριά, μην φτάσουμε δηλαδή μέχρι Κάλυμνο και τέτοια. Εδώ, πιο κοντά, Κυκλάδες να είμαστε.
1: Αν θες να πάμε και νησί.
0: Μα δεν πρέπει. Πού θα πάμε, στην Κρήτη? Ώστε για να παίρνουμε, να πάρουμε το. Το ποσό. Δεν πρέπει να το.
1: Πότε, μόνο μια εβδομάδα είναι. Τι έχει τώρα η Ηλεκτρόπολη γι' αυτό. Όλα μαζί, ξέρω εγώ.
0: Τώρα εντάξει, πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες.
1: Λοιπόν, η Βραβρώνα λέει είναι 8 χιλιόμετρα η εκτογραμμή. Κεντρική παραλία, Αρτέμιδα, Χαμογιά, προς Αρτέμιδα, προς Χαμογιά, μάλιστα.
0: Εντάξει, δειγματοληπτικά θα το κάνουμε τώρα αυτό. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται, αν έχει λειτουργήσει το μέτρο.
1: Ακτογραμμή 8 χιλιόμετρα εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα.
0: Δεν είναι δύσκολο.
1: Αμμόδις λέει παραλίες που διαθέτουν beach bars και καφετέριες. Εγώ κοιτάω τι εξής και το.
0: Τώρα εσύ, μα είναι δυνατόν. Είπαμε ότι θα πάμε να κάνουμε δουλειά εκεί πέρα.
1: Στον αρχαιολογικό χώρο, η κεντρική παραλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί να ξέρεις.
1: Ξέρεις, εγώ δεν έχω ιδέα.
0: Βέβαια, μια χαρά, ωραία είναι.
1: Συνδυάζεται, λέει, συχνά με επίσκεψη. Θα πάω εγώ παραλία, πάω και στο αρχαιολογικό μουσείο.
0: Ναι. Βέβαια, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω για μας τους ερασιτέχνες ψαράδες είναι αυτή η επικήρυξη μετρά ή πρέπει να είσαι επαγγελματίας ψαράς για να πάρεις.
1: Δεν το ξέρω αυτή. Α, σοβαρά τώρα.
0: Πρέπει να το ψάξουμε. Πρέπει να το ψάξουμε.
1: Υπάρχει περίπτωση να ψαρέψω για να μην αποζημιωθώ?
0: Εγώ σου λέω απλά να το ψάξουμε. Δηλαδή, μην λειτουργήσουμε παρορμητικά. Αυτό λέω.
1: Όχι, το λέω γιατί είναι δεδομένο θα πιάσει λόγο για αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα πιάσει.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, εσύ μπορεί να τον ξεχωρίσει το λακοκέφαλο.
1: Όχι, αλλά αν είναι να πάρω 5,33 το κιλό, το ξεχωρίσω άνετα.
0: Μπορεί να βάλει κάποια εφαρμογή στο κινητό σου να σου αναγνωρίζει τα ψάρια.
1: Τι, υπάρχει τέτοιο πράγμα?
0: Δεν θα υπάρχει, κάτι θα υπάρχει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Κοίτα, ο λακοκέφαλο το ξεχωρίζει. Είναι χαρακτηριστικό.
1: Ναι, μωρέ, τώρα βλέπω εδώ τη φωτογραφία, δηλαδή είναι, θα τον αναγνωρίσω.
0: Νομίζω πως είναι χαρακτηριστικό.
1: Ήδη πρέπει να είναι όλοι.
0: Τι θα είναι, διαφορετικοί?
1: Ξέρω.
0: Ναι, μωρέ, ήδη θα είναι.
1: Φλοκαρμπό.
0: Αλλά πολύ φοβάμαι ότι είναι για τους επαγγελματίες αλλής. Και δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να.
1: Να γίνουμε γαμπράγο, όχι.
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Είναι μεγάλο στόχο. Υψηλό στόχο. Εντάξει.
1: Τώρα με προβλημάτισε.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα τάχα έτοιμα τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή τώρα το βλέπω
1: έχω,
0: το θέμα.
1: Έχω δύο γαλάμια. Ναι. Πες το. Έχω βαρύδια. Έχω.
0: Απόχη.
1: Ναι, καλά, εννοείται, ρε παιδί μου, χωρίς απόχη. Την απόχη την έχουμε, δεν είναι μόνο για τη θάλασσα, είναι και για τις πεταλούδες.
0: Κυνηγάς πεταλούδες με απόχη.
1: Παλιά,

0: καταλαβαίνω που βρήκες το αστείο. Δεν έχεις ακούσει το γνωστό κάλεσμα, έλα να σου δείξω τη συλλογή με τις πεταλούδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα τις αγοράσεις.
1: Το έκανα εικόνα, να τρέχεις στους αγρούς με την απόχη να πιάσεις πεταλούδες.
0: Και πώς αλλιώς μπορεί να την πιάσεις πεταλούδα, δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, το έκανα εικόνα, ναι, όχι έτσι μόνο μπορείς, αλλά το έκανα εικόνα και... Ναι, πολύ ωραίο. Θα είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα αυτή, εσύ να τρέχεις στους αγρούς. Τα παλιά τα χρόνια. Ναι, τώρα πια τελείωσε.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ήταν για αυτούς που μπορούσαν να τη δουν, γιατί εγώ ήμουν το αντικείμενο.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Τι να κάνουμε. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, είναι για επαγγελματίες αλλής. Έτσι, το βλέπω τώρα στην παρουσίαση που έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Οπότε. Το λέει ο κύριος Αντώνης, μόνο για επαγγελματίες.
1: Είδες, λοιπόν.

0: κάναμε χθες σχέδια και ήρθε η πραγματικότητα και τα άλλαξε όλα. Εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Ο χιλίαρχος πιστεύω, ναι. Θα το... πρέπει να με έχει δει κάπου. Είναι δεδομένο. Εντάξει,
0: το εύκολα τον ξεχωρίζεις. Φοράει κόκκινα και έχει το παλικάρι με την μπουκάλια.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Οι νεκροί και περισσότεροι από 1.500 οι τραυματίες. Ομάδες διασωστών υπό τον ΟΗΕ σπέβδουν στη χώρα. Αναλυτικά στο real.gr. Συνθήκες ακραίου καύσωνα εξακολουθούν να πλήττουν χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Τουλάχιστον 210 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία, 50 στη Γαλλία, 11 στην Ιταλία. Υγειονομικός συναγερμός για τους θανάτους και προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για ακόμη και 50 βαθμούς Κελσίου. Ανέστειλε ο ΙΕ την απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών από το Ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν.

0: 36 λεπτά μετά τις 10. Έχει στείλει ένα ωραίο σκίτσο πάνω. Ποια είναι τώρα, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς λέγεται το έργο.
1: Είναι το Μιχαηλάκελο, είναι, ναι, η δημιουργία του Αδάμ. Ακουμπάει το δάχτυλο, ναι, ο Θεός
0: με τον άνθρωπο.
1: Με τον Αδάμ, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άνθρωπο, ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει το ένα χέρι που είναι ανθρώπινο και το άλλο χέρι είναι
1: ένα
0: κλαδί φλεγόμενο. Ναι, μια συστάδα από κλαδιά φλεγόμενα. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι ωραίο. Ο Γιάννης έχει όντως, αυτό που είπες, έχει επιχειρηματικό μυαλό.
1: Ναι, έχει επιχειρηματικό μυαλό, διότι από την κουβέντα μας αμέσως έβγαλε μία λύση, ένα τρόπο. Λέει, και ποιος εμποδίζει να ψαρέψεις λαγοκέφαλους και να τους πουλάς σε μία πιο μικρή τιμή σε επαγγελματίες αλίες.
0: Ναι, καλά, σίγουρα οπωσδήποτε θα πουλήσει πιο φθηνά για να μπορέσει και εκείνος να το πουλήσει την τιμή που δίνει.
1: Θα βγάλει ένα κέρδος.
0: Στην πολιτεία, ναι.
1: Έτσι λειτουργεί η αγορά.
0: Πρέπει να κάνω να αναθεωρήσω τα πλάνα μου. Το κόστος, ρε παιδί μου, γιατί είχα υπολογίσει, ναι, στην τιμή του 5.33.
1: Α,
0: τώρα,
1: ναι. Ναι. Εννοείς για τον εξοπλισμό και για όλα,
0: όχι,
1: αυτά,
0: όχι,
1: για το κέρδος που θα βγει.
0: Για το κέρδος, είχα κέρδος υπολογίσει κάτι διαφορετικό. Τώρα για να πετύχω το στόχο μου πρέπει να, να έχω μεγαλύτερη...
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, αλλά φαντάσου όμως, ρε παιδί μου, να μην το κάνεις καθόλου. Και αυτό μια λύση.
0: Καλά, το, ναι. Ο Real Blogger έχει αποκτήσει ένα πρόβλημα. Εντάξει. Real Blogger, πάρε βαθιές ανάσες. Πάρε βαθιές ανάσες. Πιστεύω θα το ξεπεράσεις. Δεν είναι κάτι. Όλοι δηλαδή έχουμε πάθει τέτοια κρίση πανικού, λέγονται αυτά συνήθως. Λοιπόν, όλοι έχουμε πάθει στη ζωή μας. Δηλαδή, μη σε χαλάει αυτό το πράγμα.
1: Εξήγησε γιατί.
0: Λέει, έκλεισε για μια στιγμή τα μάτια και φαντάστηκα τον Βαρδέλα κυνηγάει πεταλούδες με απόγεια. Αρνούμε να αποκαλύψω ότι έπαθα. Στο λέω εγώ. Και στο λέω, δηλαδή δεν είναι ντροπή. Όλοι έχουμε πάθει μια κρίση πανικού στη ζωή μας.
1: Πιστεύεις ότι είναι κρίση πανικού?
0: Τι είναι. Δεν σε ενθουσιάστηκε?
1: Μπορεί.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μπορεί.
0: Νομίζω ότι είναι κρίση πανικού. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, εγώ νομίζω ότι με δύο ανάσες, ας πούμε, θα πάρει δύο ανάσες καλές, οξυγόνο και όλα θα περάσουν, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, πραγματικά.
1: Εξάλλου είπαμε, τα παλιά τα χρόνια
0: ναι,
1: γινόταν
0: μωρέ,
1: αυτό.
0: Τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Το κάνουμε και το κάνουμε θέμα, δεν είναι. Λοιπόν, τι άλλο γίνεται?
1: Αυτό που γίνεται και το συζητάγαμε και με την Πελαγία νωρίτερα είναι ότι δυστυχώς οι φόβοι ενισχύονται πάρα πολύ για την για τους νεκρούς, για τα θύματα στο σεισμό. Συζητάγαμε προηγουμένως μεταξύ μας με τι ταχύτητα αυξάνει το αριθμό των αγνοωμένων. Και αυτό είναι...
0: Και τι συνέπεια μπορεί να έχει αυτό στον αριθμό των θυμάτων?
1: Ναι.
0: Προφανώς θα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Επίσης τις επόμενες ημέρες, νομίζω, έτσι γίνεται συνήθως, θα ζήσουμε πολλά μικρά θαύματα. Έτσι γίνεται συνήθως σε αυτούς τους σεισμούς. Ναι. Δηλαδή άνθρωποι που δεν περιμένει κανείς, περίεργες ιστορίες. Ναι, περίεργες ιστορίες κτλ. Αυτά γίνονται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς. Ευτυχώς που γίνονται και σώζεται κόσμος, δυστυχώς,
1: ναι,
0: για το σύνολο που ζει αυτό που ζει. Διάβασα κάποτε είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα,
1: ναι, ναι,
0: ο οποίος είχε απευθύνει μια έκκληση διότι είναι η οικογένειά του κάτω από τα χαλάσματα.
1: Ναι, δεν έχει βρει την οικογένειά του. Για να σου είμαι ειλικρινής, την είδηση αυτή μου την έστειλε νωρίτερα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν ο Αργεντίνος πρώην αμυντικός του Ατρόμητου, Λούκας Τρέχο, ο οποίος μετά τους καταστροφικούς αγνοείται, λέει, τύχη της συζύγου και των δύο παιδιών του. Έχει κάνει ο ίδιος δημόσια έκκληση για βοήθεια στα social media, ζητά οποιαδήποτε πληροφορία για την οικογένειά του. Λέει, δεν ξέρω τίποτα για την οικογένειά μου, γράφει.
0: Γιατί είχε καταρρεύσει το κτίριο που ζούσαν.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έχει καταρρεύσει το κτίριο.
0: Έχει παίξει ατρόμητο εθνικό. Είναι στην περιοχή μηνύματα, έτσι. Πλάγια Γκράντε. Αυτό βλέπω. Μάλιστα.
1: Είναι στην Πλάγια Γκράντε τη Λαγκουάρια.
0: Εν τω μεταξύ έχουν δημοσιεύσει κάποια ελληνικά site μια φωτογραφία. Εγώ αυτά δεν μπορώ. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Όταν λέω δεν μπορώ, δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις φωτογραφίες. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, σε τι αναφέρεσαι, έχουν, για ποιες εικόνες.
0: Έχουν δημοσιεύσει μια φωτογραφία όλης της οικογένειας, την οποία, παιδί μου, δεν μπορώ να την βλέπω.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν λέω ότι είναι κακό που το κάνουν.
1: Όχι, όχι, έτσι, δεν είναι
0: δεν λέω,
1: κακό.
0: Έχω κακίσει για πολλούς λόγους τα ηλεκτρονικά μέσα, όχι γι' αυτό. Αλλά δεν μπορώ να την βλέπω. Γιατί όταν βλέπω μια φωτογραφία με ανθρώπους που αγνοούνται, βλέποντας τα πρόσωπά τους, σκέφτομαι αυτομάτως ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην είναι εν ζωή.
1: Ναι,
0: και δεν μπορώ να το βλέπω αυτό.
1: Κοίταξε, αυτό είναι όμως και ένα τρόπος για να εντοπιστούν αν είναι τραυματισμένοι ήδη και δεν ξέρουν.
0: Αν
1: δεν
0: είναι κάτω από τα συντρίμια, δεν τους αναγνωρίζεις.
1: Όχι, όχι, θέλω να πω, μπορεί να είναι τραυματισμένοι και να μην είναι σε θέση οι άνθρωποι αυτοί να πούνε περισσότερα πράγματα για το ποια είναι η ταυτότητά τους. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, όταν υπάρχουν αγνοούμενοι, βγαίνουν τέτοιες.
0: Ναι.
1: Ειδοποιήσεις και ενημερώσεις. 36.000 άνθρωποι λοιπόν στον ιστότοπο τον συγκεκριμένο που δηλώνονται οι αγνοούμενοι είναι 36.000.
0: Εν τω μεταξύ δεν έχω στέλνουν πολλές χώρες σωστικά συνεργεία.
1: Ναι.
0: Είχε μακριά Βενεζουέλα. Έχουμε εξαιρετικό τμήμα στην Ελλάδα, έτσι, εξαιρετικό τμήμα διασωστών. Οι διασώστες μας είναι συγκλονιστικά έμπειροι, ναι. Και είναι και, πες το, είναι και πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι, mm-hmm. και έχουμε και σκυλιά, mm-hmm. Έχουμε και μηχανήματα που καταγράφουν καλά.
1: Ναι, με τις ερμηνευτικές κάμερες.
0: Με πολλές χώρες έχουν επιβάλει. Αλλά θέλω να πω, εντάξει, είναι πολύ μακριά.
1: Κοίτα, εγώ αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω είναι ότι σπέβδουν οι πιο κοντινές.
0: Λογικό. Και μάλιστα, λογικό,
1: είναι πάρα πολύ
0: το...
1: γιατί εδώ είναι μάχη με τον χρόνο.
0: Αυτό, γιατί
1: δεν είναι
0: ο χρόνος.
1: Ο χρόνος. Και το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας είπε ότι είναι έτοιμο να υποστηρίξει τη Βενεζουέλα. Το δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, να σταλούν αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, να σταλεί βοήθεια σε όποιο τομέα χρειάζεται, ιατρικές ομάδες και τα λοιπά, και ανθρωπιστική βοήθεια. Και μάλιστα αυτό αναφορικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό. Ο ΟΗΕ λέει ότι είναι περίπου 8 εκατομμύρια οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα που χρειάζονται, επίγει κιόλας, χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν υπάρχει ρεύμα, έχει διακοπή τροφοδοσία με φυσικό αέριο. Είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα εκεί. Να πούμε κιόλας, έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 20 μετασεισμοί. Και πολλά κτίρια τα οποία βρίσκονται, οι εικόνες που πιθανότατα έχετε δει, είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πολυκατοικίες, έχει υποχωρήσει όλος ο τείχος μπροστά, φαίνεται το εσωτερικό του σπιτιού.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο κιόλας είναι κατεστραμμένο το εσωτερικό. Έχει αποκαλυφθεί.
0: Είναι τρομερές εικόνες αυτές. Είναι οι εντός εισαγωγικών, θα πω εγώ, τυχερές περιπτώσεις που δεν έχει πέσει το κτίριο.
1: Που δεν έχει πέσει τελείως το,
0: ναι,
1: κτίριο.
0: Ναι. Δηλαδή που υπάρχει η πιθανότητα κάποιοι άνθρωποι να μπόρεσαν από, ναι, την μεριά που έχει μείνει το κτίριο.
1: Σωστά.
0: Όρθιο να έχουν με κάποιο τρόπο διαφύγει. Έτσι.
1: Και υπάρχουν επίσης και περιπτώσεις κτιρίων που μπορεί να έχει καταστραφεί τελείως η μία πλευρά και το υπόλοιπο να στέκει, να νιώθεις δηλαδή ότι στο υπόλοιπο κάποιος άνθρωπος που ήταν θα μπορούσε να έχει σωθεί. Υπάρχουν, βλέπω εδώ από το Associated Press, φωτογραφίες, οι δρόμοι έχουν ανοίξει τελείως, έχουν δημιουργηθεί δηλαδή τεράστιες, πώς να το πω, όχι απλά τρύπες, έχει σκιστεί στα δύο δρόμους,
0: έχουν πέσει αυτοκίνητα μέσα.
1: Ναι. Στέλνει το Μεξικό, στέλνει η Πορτογαλία επίσης. Είναι πολλές οι χώρες οι οποίες στέλνουν βοήθεια. Η Βραζιλία, ναι.
0: Εν τω μεταξύ να πούμε ότι στην κλίμακα Ρίχτερ Το 6,9 θεωρείται ισχυρός. Και 7,9 είναι καταστροφικός.
1: Ναι. Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή είναι πλέον κόκκινο και μετά πάει 8,9 εξαιρετικά καταστροφικός, 9,9 ασύλληπτα καταστροφικός και 10 παγκόσμιος.
1: Παγκόσμιος.
0: Δηλαδή στο 10, που προφανώς δεν έχει γίνει, αλλά θεωρούν οι επιστήμονες ότι στο 10 θα είναι μια δόνηση που θα την αντιληφθεί όλη η ανθρωπότητα.
1: Και αυτό ονομάζεται και...
0: Ναι, παγκόσμιος. Επίσης, να πούμε, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Η κλίμακα Ρίχτερ, το 5,6 από το 5,7 και το 6,7 από το 6,8 και το 7,4 από το 7,5 έχουν τεράστια διαφορά.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι το 0,1 που διαβάζουμε εμείς ως μονάδα μέτρησης. Η διαφορά είναι υπερπολαπλάσια του αριθμού που εμείς βλέπουμε απλά έτσι ως ένα νούμερο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο, πάμε σε διακοπή και θέλω να σου πω, γιατί έχει δώσει μια συνέντευξη, που είναι άσχετο τώρα βέβαια αυτό, έχει δώσει μια συνέντευξη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης σε κανάλι της Περιφέρειας και λέει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις ημέρες που έρχονται για τις φωτιές.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, μίλησε ο κύριος Τουρνάς στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδος, υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, και επεσήμανε ότι είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, έρχονται δύσκολες ημέρες.
1: Μάλιστα.
0: Και χρειάζεται προσοχή από όλους. Εκδηλώνονται, λέει, 30 με 40 πυρκαγιές ημερησίως, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική διάσπαση εναέριων και επίγειων δυνάμεων. Επίσης, τόνισε ότι έχουν γίνει πάνω από 120 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.
1: Μάλιστα.
0: Από τις περισσότερες, λέει, από την έναρξη της πυρικής περίοδου έχουν εκδηλωθεί πάνω από 1.100 πυρκαγιές. Πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Βέβαια.
0: Περίπου 470 έχουν εξιχνιαστεί, έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα που υπερβαίνουν τους 550.000 ευρώ. Mm-hmm. Εγώ το θεωρώ αστείο το ποσό.
1: Όντως είναι.
0: Αστείο. Mm-hmm. Μισό εκατομμύριο. Και έχει πει διάφορα τώρα για προσλήψεις κτλ. Προτεραιότητα, λέει, στην πρόληψη και μήνυμα για καθαρισμούς οικοπαίδων. Κάλεσε, λέει, τους πολίτες να συνεχίσουν τους καθαρισμούς.
1: Ναι. Να τους συνεχίσουν οι πολίτες.
0: Βγείτε,
1: ναι.
0: Βγείτε.
1: Και... μαζέψτε όμως.
0: Ναι, βγείτε και σκίστε τους.
1: Ναι, και μαζέψτε αυτά που έχουν βγάλει. Τα
0: είναι
1: κυπαία που
0: στο
1: έχουν
0: Μαρούσι. Βγει. Εγώ σου λέω εδώ για το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Από τα Μελίσια, ξεκινώντας από το Σισμανόγλιο, όλη η πλάτη του Σισμανογλίου και πίσω, μέχρι το νεκροταφείο του Αμαρουσίου, mm-hmm. και βγαίνοντας από τη Μεσογείο μέχρι την Κηφισίας, είναι ένα απέραντο σκουπιδαριό με σάκους, με σακούλες σκουπιδιών, με ονόματα διαφόρων δήμων. Δεν ξέρω πώς το μου καταφέρει αυτό. Φαντάζομαι ότι εργάζονται στους δήμους και παίρνουν σακούλες από τους δήμους και βάζουν τα κυπέα. Δεν έχει άλλη εξήγηση, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Όπου γυρίσει το μάτι σου, υπάρχουν πεζοδρόμοι που δεν μπορείς να περπατήσεις πάνω.
1: Ναι.
0: Από αυτά. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο ότι έχουν πετάξει τα κυπέ, έχουν πετάξει και διάφορα. Γιατί είναι η περίοδος που άλλος πήρε κρεβάτι, πήρε στρώμα, το πετάκι αυτό μαζί όλα. Πίσω από το Σισμανόγλιο γίνεται τη τρελή. Έχει ξερά χόρτα, που είναι και νοσοκομείο, καλά το πες. Ξερά χόρτα, δύο φορές τον πόη μου. Εντάξει, δεν είμαι πρωτομπόη, αλλά δύο φορές τον πόη μου είναι ψηλό. Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτό στην περιοχή του Αμαρουσίου.
0: Ναι.
1: Εγώ να σου πω, λοιπόν, στην περιοχή του Δήμου Διονύσου, ότι...
0: έχει καθαρίσει όλη εκεί.
1: Ναι, ότι είναι παντού σακούλες με κλαδιά. Είναι πολλές εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν καθαριστεί.
0: Το οποίο επισκεύονται, θέλω να σου πω, έτσι.
1: Ναι, όπως όλοι γνωρίζουμε. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να σπεύσουν να τα μαζέψουν όλα αυτά.
0: Εγώ δεν
1: ξέρω. Κοίταξε. Εγώ ξέρω,
0: σίγουρα τα γνωρίζω, δεν είναι αρμόδια,
1: όχι,
0: να
1: όχι,
0: αυτό,
1: σε καμία περίπτωση. Αυτό που γνωρίζω, στους περισσότερους δήμους δηλαδή, κλείνεις, ενημερώνεις το δήμο προγραμματισμένα, του λες θέλω να έρθεις να τα μαζέψεις τότε. Και γίνεται συνήθως δωρεάν για μικρές ποσότητες. Αν υπάρχει όμως όγκος, μπορεί, ενδέχεται να υπάρχει κάποια χρέωση. Αλλά όταν είναι μαζεμένα σε σακούλες, τοποθετημένα, έχεις ενημερώσει, έχεις καθαρίσει τον κήπο σου, είναι έξω. Δηλαδή δεν μπορεί αυτά να μένουν εκεί.
0: Επειδή,
1: και επίσης είναι και πολλές εκτάσεις που δεν είναι δημόσιες, λένε του Δήμου εκτάσεις. Δεν είναι ιδιωτών εκτάσεις,
0: ναι.
1: Οι οποίες δεν έχουν καθαριστεί.
0: Επειδή βλακοειδώσω, γιατί σήμερα βιαζόμουν, αλλά πρώτα θα αύριο θα κάνω το ίδιο δρομολογίο. Και γιατί σήμερα όντως δεν μπορούσα να σταματήσω. Αν δεν τα έχουν μαζέψει, που εγώ εκτιμώ ότι δεν θα τα έχουν μαζέψει, θα κάτσω να τα φωτογραφίσω,
1: ναι,
0: αυτά,
1: να τα
0: και θα τα ανεβάσω.
1: Να τα φωτογραφίσεις.
0: Και να τα κοινοποιήσω και στο Δήμο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Εντάξει, θα κάνω 10 στάσεις. Γιατί σε κάποια σημεία δεν είναι μιας μέρας.
1: Όχι, δεν είναι μιας ημέρας.
0: Πάει,
1: είναι.
0: Ρίχνει κάποιος, μετά πάει άλλος ένας, ρίχνει ξανά.
1: Και μαζεύονται.
0: Ξανά.
1: Και μαζεύονται.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος θα πέρασε να τα μαζέψει αυτά. Και αυτό ξέρεις τώρα, τα ραντεβού και χρέωση, πού να τον βρεις. Ποιος. Θα του πει, εγώ έχω τρεις σακούλες. Έχει εδώ και 103.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
0: Όχι, σου λέω.
1: Αυτό που κάνεις για να είσαι και εσύ ως πολίτης εντάξει, είναι να το ανεβάσεις αυτό και να ζητήσεις να γίνει αποκομιδή στο Novoville. Μπαίνεις ηλεκτρονικά, φωτογραφίζεις,
0: ναι,
1: και το στέλνεις. Και λες, έχω αυτές τις τρεις σακούλες, τέσσερις, δεν ξέρω πόσες τέλος πάντων.
0: Ναι, και έρχεται, έρχεται να τις πάρει και οι τέσσερις σακούλες έχουν γίνει 104.
1: Ναι, εσύ όμως με το όνομά σου και με τα στοιχεία σου, ναι, αυτό έχεις δηλώσει,
0: ναι,
1: και έχεις ζητήσει.
0: Τις υπόλοιπες δεν τις πάρουν.
1: Ναι, εντάξει, θα τις πάρουν. Ναι. Θα τις πάρουν, προφανώς θα τις πάρουν. Πρέπει να τις πάρουν. Δηλαδή τώρα, τι να πούμε, ότι η δυσκολία είναι πια. ότι δεν έχουν φορτηγά για να μαζέψουν σακούλες. Ότι δεν μπορούν να περνάνε δύο φορές την εβδομάδα και να μαζεύουν. Γιατί εδώ λέμε, λέμε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε
0: εδώ
1: σε αυτό.
0: Θέλει επιχείρηση
1: πράγμα.
0: Σκούπα. Βγήκαμε σήμερα, ξαναβγήκαμε αύριο μεθαύριο, το τελειώσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Δύο φορές την εβδομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι, ο δοντίατρος είναι.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε ραντεβού Τρίτη, Πέμπτη.
1: Και από ότι θυμάσαι που είχαμε φιλοξενήσει εδώ τηλεφωνικά τον κύριο Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, ο οποίος μας έλεγε ότι έχουν δοθεί και τα κονδύλια κανονικά, δηλαδή οι Δήμοι τα έχουν πάρει τα χρήματα. Και βέβαια εννοείται ότι οι ιδιώτες πρέπει να μαζέψουν το οικόπεδό τους να είναι καθαρό, εννοείται, αλλά πρέπει να είναι καθαρές και οι υπόλοιπες εκτάσεις. Ειδικά
0: πάντως,
1: σε δήμους που έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ.
0: Εγώ είπα 6 μήνες έχουν πάρει τηλέφωνο για να έρθουν να μαζέψουν 3 big bag. Και κάθε πρωί που βγαίνω από το σπίτι, εκεί τα βλέπω, με χαιρετάνε.
1: Ναι.
0: Με μουτζώνουν και μου λένε, βλάκα, εσύ δεν είσαι που ειδοποίησες. Εσύ είσαι, ναι. Εδώ είμαστε.
1: Σε κοροϊδεύουν κιόλας.
0: Τι θα κάνουν μετά από 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Α, ήδη έχει καταντήσει.
1: Σωστά.
0: Ρε Καραγκιωζάκο, είναι που πήρες τηλέφωνο το Δήμο.
1: Ναι. Καημένα.
0: Καλά να πάθεις. Χαζούλη. Αυτό που έχει στείλει η κυρία Μαρία, το έχεις καταλάβει? Ποιοι βασανίζουνε ψάρια? Άλλος λέει τους βάζει κουτάκια από αναψυκτικά, άλλος με το ζόρι λέει τους βάζει στο στόμα άλλο ψάρι και τον πνίγει. Το λαγοκέφαλο. Υπάρχει κάποια ικανοποίηση? Οι αλλοίς λέει έχουν δίκιο, το κράτος πρέπει να επιβληθεί το θέμα τους. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω.
1: Ναι, ούτε εγώ το ξέρω.
0: Δεν το έχω δει, για να μην ειλικρινείς.
1: Λοιπόν, υπάρχει εδώ ένας ακροατής μας που λέει, βρε παιδιά, για σταθείτε. Και παλιά δεν καθάριζε κανένας ιδιώτης ή δήμος τα ξερά. Αλλά δεν είχαμε τις φωτιές που σήμερα ανάβουμε το παραμικρό.
0: Ναι, αλλά τώρα έχουμε.
1: Λοιπόν. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Εγώ ζω σε μια περιοχή που πάντα έχει φωτιές. Και καταστροφικές φωτιές. Και έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ. Και πριν τον νόμο που έγινε υποχρεωτικό να μαζεύονται, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν οικόπεδα καθάριζαν τους κήπους τους. Γιατί είναι και λίγο αυτονόητο. Δηλαδή, όταν ζεις σε μια περιοχή που έχει φωτιές, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να προστατεύσεις το σπίτι σου. Δεν μπορεί να το αφήσεις με τα ξερόχορτα. Αυτό γινότανε σε περιοχές που έχουν δοκιμαστεί από τέτοια πράγματα. Αυτό που έχει αλλάξει και το λένε και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται επισταμμένα με το ζήτημα, είναι ότι πλέον οι φωτιές μπαίνουν πολύ βαθιά στον αστικό ιστό. Ή, για να το πούμε διαφορετικά, ο αστικός ιστός έχει μπει στο δάσος. Δηλαδή από τις προηγούμενες φωτιές εκτάσεις έχουν χτιστεί. Έχουν δοθεί άδειες ή δεν έχουν δοθεί άδειες. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα άλλο προς συζήτηση θέμα αυτό. Αλλά έχουν χτιστεί σπίτια μέσα στο δάσος. Αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη. Όταν είναι ένα σπίτι και γύρω-γύρω υπάρχει δάσος, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα. Πώς να το αφήσει να καεί το σπίτι αυτό?
0: Τι ώρα?
1: Παρακαλώ.
0: Να βάλω ξυπνητήρι.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για τα μέτρα.
1: Μιλάμε για τους καθαρισμούς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό. Δεν είναι αρκετό βέβαια, αλλά υπάρχει.
0: Έτσι. Αφεύγεις τώρα,
1: Ναι. Φεύγω.
0: Εντάξει, είναι, θα αρχίσει ήδη, έχει μπαλίτσα τώρα, οπότε κάπως θα το ξεπεράσουμε.
1: Καλή συνέχεια, Μανώλη.
0: Καλή ξεκούραση. Αύριο πρώτο Παρασκευή,
1: Αύριο Παρασκευούλα. Μακάρι να μπορέσουμε να το πάμε πιο μουσικά στη δεύτερη ώρα αύριο.
0: Ναι, δεν βλέπεις, δεν έχει
1: επικαιρότητα γενικώς. Να δούμε τις εξελίξεις. Να δούμε τις εξελίξεις.
0: Είναι ψιλοχαλαρή επικαιρότητα, όπως βλέπεις. Οπότε, άντε καλό δρόμο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κριθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σοου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινία, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
5: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
6: Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.

0: Δέχτηκε εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μαζί κοιτάμε μπροστά με στόχο ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις, αναφέρει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ σε ανακοίνωση της για την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, ανέφερε από την πλευρά του ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11. Και απόψε με τη βοήθεια του θα πάμε μαζί έως τις 2. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη, τη Λένα την Κατσαμπέκη, και απόψε ο κύριος Γιώργος Ζιβελακίδης είναι πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βασιά Κούντρα πάντα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων. Εκουαδόρ Γερμανία 1-1, οι Γερμανοί έχουν προκριθεί και η Αρχτή Ελεφαντοστού είναι δεύτερη με 6 βαθμούς. Το Εκουαδόρ, ναι, για βάλω να δούμε το στόλο, τι γίνεται. Α, προηγείται 0-1 η Αρχτή Ελεφαντοστού του Κουρακάο. Κουρακάο ή Κουρασάο? Κουρασάο. Γι' αυτό έχει 6, άρα 3-6. Μάλιστα. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Εντάξει, εγώ δεν βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα τα απόψινα παιχνίδια, αλλά η μπάλα είναι μπάλα πάντα. Έχεις δει, λέει, τα γήπεδα ακόμα και σε μάτς της πλάκας όπως αυτό με το Κουρασάο είναι όλα μπίμπα. Τι είναι το μπίμπα, Γιάννη? Είναι κάτι μου διαφεύγει εμένα από αυτή την έκφραση, προφανώς. Σιγά μας βάλουν τις ρόδες μας σε ράγες, τέτοια λέγια μου, και μπορεί να κλάψω, μπορεί και να φοβηθώ. Ναι. Λοιπόν. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε. Είναι αυτό που γίνεται στη Βενεζουέλα, είναι αυτό που γίνεται όπου έχουμε σεισμούς καταστροφικούς, δυστυχώς. Δυστυχώς. Τα έχουμε ξαναπεί, τη φύση δεν μπορεί κανείς να την κερδίσει. Σε κανένα σημείο. Και σε ό,τι αφορά τους σεισμούς ακόμα περισσότερο. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η τελευταία φορά. Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση που, όπως όλα δείχνουν, θα έχει χιλιάδες θύματα. Πόσα, κανείς δεν μπορεί να πει. Πάμε. Η κυρία Γιώτα από την Πάτρα. Ελάτε, κυρία Γιώτα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Ορίστε.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Ποιος Κωνσταντίνος?
1: Ο Λεβίδης. Δεν μιλάμε με τον ίδιο.
0: Ο Κωνσταντίνος είναι, έχει φύγει από το σταθμό εδώ και 2 χρόνια.
1: Ο Λεβίδης.
0: Ναι.
1: Α, έφυγε το Real FM.
0: Ναι.
1: Α, συγγνώμη. Κατά λάθος, αλλά δεν πειράζει. Είσαστε ο Μανώλης Παρδάλης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τι κάνετε? Καλά, όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Ναι. Πάντα να είσαστε καλά. Από συνήθεια. Θα ήθελα να πω αυτό με τον τουρισμό που γίνεται και την εκμετάλλευση που υπάρχει. Ως προς τα παιδιά και κυρίως τους Έλληνες, νομίζω, ενώ στους ξένους δεν είναι το ίδιο. Από προσωπική εμπειρία υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση στο προσωπικό, πίσω από την ωραιότητα που μπορεί να δείχνουν τα παιδιά. Μένουν σε υπόγεια, μη υπόγεια.
0: Όταν λέτε από προσωπική εμπειρία, τι εννοείτε?
1: Από δικούς μου ανθρώπους που είχαν πάει τα παιδιά για να δουλέψουν σε νησά. Και τα πέρανε και οι καθαρίστριες να ανοίξουν το... Και μετά τους έλεγε δεν έχω δουλειά. Και κάνανε, ξέρω εγώ, από την Πάτρα 1 χιλιόμετρα για να πάνε εκεί. Και όταν πηγαίνανε, και όταν πηγαίνανε σε άλλο ξενοδοχείο, επικρατούσε το θέμα των μπούλικ, των συναντέλφων, επικρατούσε ότι δεν μένανε τα παιδιά ανθρώπινα, επικρατούσε το ότι άλλα τους τάξανε και πολλές ώρες και υπάρχει διεκμετάλλευση προς την αμοιβή τους. Πιστεύω ότι και αυτός κάποιος οργανισμός, γιατί τον τουρισμό το θέλουμε, να κάποιος οργανισμός να μπορεί να τα ελέγξει αυτά τα μεγάλα ξενοδοχεία. Αυτό ήθελα να πω ως προς τον τουρισμό. Τώρα για τους σεισμούς δεν ξέρω τι γίνεται και από μόνοι τους γίνονται σεισμοί.
0: Εσείς τι λέτε?
1: Δεν ξέρω. Εδώ έχουν κάνει τούνελ εκεί που γίνονται πολέμοι. Έχουν σκάψει από κάτω όλοι τύγες. Αυτό δεν επηρεάζει ή δεν επηρεάζει χώρες?
0: Όχι.
1: Με τα τούνελ που γίνονται και όλοι οι διηγοί στο Ιράν, τι και πώς?
0: Όχι.
1: Σε άλλα σημεία. Αναρωτιέμαι.
0: Οι τεκτονικές πλάκες είναι πολύ βαθιά για να επηρεαστούν από οποιοδήποτε ανθρώπινο έργο. Αν θέλετε να συζητήσουμε για ενεργοποίηση τεκτονικών πλακών με τεχνικά μέσα, μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί, αλλά όχι πάντως από αυτό που περιγράφεται. Και προφανώς σεισμούς είχαμε.
1: Όχι,
0: δεν έχουν καμία σχέση. Και προφανώς σεισμούς είχαμε από την αρχαιότητα.
1: Ναι.
0: Είναι φυσικά φαινόμενα.
1: Ευχαριστώ για την απορία μου.
0: Ναι, είναι φυσικά φαινόμενα. Τώρα το αν μπορούμε να προκαλέσουμε και εμείς κάποια από αυτά, εγώ δεν θα σας έλεγα ότι δεν μπορούμε, αλλά γενικώς τα φυσικά φαινόμενα είναι φυσικά φαινόμενα.
1: Ναι. Mm. Ναι, αλλά υπάρχουν φυσικά αρχαιοτήτων, αλλά μήπως και εμείς τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε, ας πούμε, επηρεάζουν κάπως.
0: Ακόμα και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, που εγώ δεν το πιστεύω, κανείς δεν θα βγαίνει ποτέ να το παραδεχθεί, οπότε μένουμε στα φυσικά φαινόμενα, γιατί αυτό είναι.
1: Ναι, δυστυχώς λυπάμαι για όλα. Και για τους πολέμους και για τους σεισμούς.
0: Οι πόλεμοι δεν είναι φυσικά φαινόμενα.
1: Οι
0: πόλεμοι είναι ανθρώπινο έργο.
1: Ναι, βέβαια. Και για αυτά που την εγκληματικότητα που υπάρχει και για αυτή την Ελλάδα μας, ναι, κατά πολύ. Εγώ πιστεύω ότι επηρεάζουν και τα βιοτεχνίδια. Που μαθαίνουν, δεν ξέρω πώς, τα παιδιά τα μικρά, από μικρά, ξεκινήσανε με τα βιντεοπαιχνίδια. Έχουν επηρεαστεί τόσο, τα δημοτικά να είναι όλα με ένα μαχαιράκι. Δεν ξέρω, σε τι κόσμο φτάσαμε επιτέλους. Κάποτε έλεγα το χειρότερο, αλλά και έτσι. Ούτε πόλεμο να έχουμε, δεν υπάρχει μέρα στην Ελλάδα μας που να μην ακούσεις ένα έγκλημα, που να μην γίνει και ένας σκοτωμός και φεύγουν νέοι ανθρώποι. Και λυπάμαι γι' αυτό. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Πάντως μια επίβλεψη, μια οργάνωση πρέπει να είναι το να προφτάνω, να προλαβαίνω πριν να συμβεί κάτι. Τόσο το τύπος, ας πούμε, το να προλαβαίνω μια κατάσταση, όχι να είμαι όχι όπως έρχονται τα πράγματα. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά, κυρία Γιώτα.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Όμηρος από τον Άγιο Δημήτρη. Λέτε, κύριο Όμηρα.
2: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Θα ξαναλέμε πάλι.
0: Ναι.
2: Στην Ελλάδα θα ήταν παράξενο να αν σου έλεγα ότι κάτι άλλαξε εντωμεταξύ.
0: Καλά, και από την προηγούμενη εβδομάδα δεν θα άλλαζε τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Περιμένω να εφαρμόσουν το νόμο, τον οποίο το Υπουργείο του κυρίου Παπαστεργίου, που είναι ο υποπτεύων φορέας, αρνούνται όλοι. αρνείται το κτηματολόγιο. Αν είναι δυνατόν. Μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ΦΕΚ Β, να αναιρεί το νόμο, ο οποίος πίσω του έχει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία.
0: Ωραία, δεν είναι αυτό.
2: Θα ήταν πολύ νόμιμα για να είναι ελληνικό. Στην Ελλάδα, μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναιρεί νόμο, αναιρεί τη Σύμβαση, αναιρεί τα πάντα.
0: Πρωτότυπο.
2: Ελληνικότατο. Ελληνικότατο.
0: Ναι.
2: Άρα δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά μία τελευταία προσπάθεια μέσω email. Θα φτάσατε να λάβει το άτομο που με βοηθάει και μετά κατευθείαν στον εισαγγελέα. Λυπάμαι.
0: Ναι.
2: Αλλά όταν δεν εφαρμόζεται ο νόμος, το επαναλαμβάνω αυτό γιατί υπάρχει ειδική νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες, η οποία υποχρεώνει το δημόσιο και όλους τους φορείς του δημοσίου και τους ιδιώτες ακόμα να παράσχουν διευκολύνσεις και προσωποποιημένες λύσεις όπου χρειάζεται, ακόμα και σε ένα αμαία. Ένα. Πάμε.
0: Γιατί αισθάνομαι ότι θα υπάρχει σίγουρα κάποιο παραθυράκι.
2: Ορίστε.
0: Γιατί λέω αισθάνομαι ότι θα υπάρχει σίγουρα κάποιο παραθυράκι.
2: Δεν ξέρω. Αρκεί να το βρούνε και να το ανοίξουν.
0: Ναι. Εννοώ για να μην το κάνουν.
2: Νομικά δεν υπάρχει παραθυράκι.
0: Ναι.
2: Νομικά δεν υπάρχει παραθυράκι. Υπάρχει μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 24, το οποίο αποφάσισε ότι όλες οι διορθώσεις θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Αυτό δεν μπορεί να αναιρέσει τον 4488 άρθρο 63 Β του 17, ο οποίος καταλήγοντας το άρθρο 74,5 λέει ότι οι αντιατάξεις του παρόντος νόμου αναιρούν όλες τις άλλες αντικείμενες διατάξεις. Και πίσω από αυτόν τον νόμο είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία. 4074 του 12 κυρώθηκε. Έχει υπερνομοθετική ισχύ ως διεθνή σύμβαση. Με το 28 παράγραφο 1 του Συντάγματος. Ήδη ενσωματωμένο στο ελληνικό δίκαιο. Πάμε παραπέρα, μια και μιλάμε τώρα περί δικαίου. Εγώ είχα προσβάλει τις γενόμενες περικοπές, πληρώνοντας βέβαια δικηγόρο με όσα χρήματα είχα, στο ελεκτικό συνέδριο. Ο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο δημόσιος υπάλληλος, ελεκτικό συνέδριο υποχρεωτικά. Βγήκε η απόφαση, η οποία άκουσον, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική,

0: διακοπές των συντάξεων των δικαστικών, η οποία λέει ότι η επίκληση κρίσεως δεν μπορεί που δεν είναι, λόγος περικοπής της σύνταξης. Δηλαδή έχουμε την απόλυτη ετεροδικία. Θυμήθηκα μία φράση που είχα να την ακούσω από τις εφημερίδες από τα χρόνια του 67. Θυμάσαι τότε με τους Αμερικανούς που ήταν μόνιμα ο εκτοστόλος στον Πειραιά και ίσχυε καθεστώς ετεροδικίας.
1: Ναι.
0: Άλλα κριτήρια για τους απλούς πολίτες, άλλα για τους δικαστές. Τελικά σε αυτή τη χώρα βάρος είναι μόνο οι συντάξεις των απλών πολιτών και δι των αναπήρων.
1: Είναι από τα μεγαλύτερα.
0: Ορίστε.
1: Είναι από τα μεγαλύτερα.
0: Είναι από τα μεγαλύτερα. 55 δισεκατομμύρια ευρώ που έδωσε η Ελλάδα από το 19 μέχρι τα τώρα με τον Ηρακλή στις τράπεζες τα έδωσε και τα έχασε, που δεν πρόκειται να ξαναπάρει πίσω, είναι μικρό ποσό. Έχεις σκεφτεί ποτέ, Μανώλη, και οι υπόλοιποι ακροατές, εάν αυτά τα χρήματα τα διαιρούσαμε δια των συνταξιούχων, πόσο καλύτερη θα ήταν η Ελλάδα? Θα σου κάνω μια απλή ερώτηση. Εγώ δεν κυκλοφορώ έξω. Άσε με εμένα. Εσύ που κυκλοφορείς έξω, πες μου, υπάρχει κάτι σε αυτή τη χώρα που να σου δίνει να καταλάβεις ότι τα τελευταία 15 χρόνια εδόθηκαν 250 δισεκατομμύρια ευρώ? Πες μου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει
1: όχι, δεν μπορώ,
0: κάτι.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Δεν μπορείς να το πεις.
1: Προφανώς.
0: Όχι με έργα αναπτυξιακά, με έργα υποδομών, με έργα. Στην Ομόνοια να τα είχαν μοιράσει σαν fake βολάν, η εικόνα αυτή τη στιγμή θα ήταν 10.000 φορές καλύτερη. Πιστεύω να μην διαφωνείς αυτό.
1: Όχι, δεν διαφωνώ.
0: Άρα λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα? Πού βρισκόμαστε τελικά? Σε τι είδους απικία ζούμε? Και μετά φοβόμαστε μη μας καταλάβουν οι Τούρκοι. Αυτοί που αρπάξανε τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, ας πάνε να υπερασπιστούν τα λιμάνια τους και τα αεροδρόμια τους, που τόσο εύκολα τα εκχώρησαν αυτοί που υποτίθεται ότι διαπραγματευόντουσαν.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίοι ή δεν ήξεραν να διαπραγματευτούν ή δεν ήθελαν να διαπραγματευτούν. Με καταλαβαίνεις,
1: ναι, ναι.
0: Μανώλη. Γιατί αλλιώς δεν εξηγούνται τα πράγματα. Πάμε τώρα στο τι έχει κάνει πάντα μένω στους νόμους.
1: Mm-hmm.
0: Το 2023 ο Τζάρας ήταν τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και κατόπιν προτροπών από την Επιτροπή της Γενέβης, η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία, σε σχετικό υπόμνημά της του 19, ζητούσε με βάση την ισότητα να δοθεί στα άτομα με αναπηρία η δυνατότητα πρόσβασης και συμβουλής, παροχής συμβουλευτικών, consultants, πώς το λέμε στα ελληνικά, συμβουλών, δικηγόρου, δωρεάν. Με το σκεπτικό ότι έχουν υπέρογκα έξοδα. Η ίδια η αναπηρία τους τα προκαλεί και είναι απόλυτα αληθινό.
1: Ναι.
0: Μόνο το τρίτο άτομο που έχω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μου κοστίζει μία σύνταξη. Τι έδωσε το 2023 ο Τσάρας? Η Επιτροπή τα ονόμαζε τα δικαστήρια. All flavors and all degrees of penal civil administrative. Όλα τα είδη και όλες τις βαθμίδες του αστικού, ποινικού, διοικητικού. Νομίζω ότι δεν έμεινε τίποτα απ' έξω.
1: Ναι.
0: Η Επιτροπή. Στην Ελλάδα ο κύριος Τζάρας με
1: πρέπει
0: το 50,
1: να, κύριε Άμηρη, πρέπει να πάω σε τίτλους.
0: Μας έδωσε.
1: Πρέπει να πάω σε τίτλους. Θα περιμένετε.

0: δύο λεπτά για να ευχαριστώ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ωρίς αγωνία στη Βενεζουέλα για τη διάσωση επιζώντων και τον εντοπισμό αγνοωμένων που φαίνεται πως ξεπερνούν τις 35.000 από το διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Τουλάχιστον 188 μέχρι στιγμής είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 1.500 οι τραυματίες. Περισσότερα στο real.gr. Σαρώνει ο καύσωνα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Υγειονομικός συναγερμός έχει σημάνει για τους θανάτους που αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες. Τουλάχιστον 210 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία, 50 στη Γαλλία και 11 στην Ιταλία. Ανέστειλε ο ΙΕ την απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών από το Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Ομάν.

0: Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11, λάδι κύριε Ομήρα.
1: Άκουσα τις καταστροφές.
0: Είναι δυστυχώς.
1: Δυστυχώς κάτι το τραγικό. Λοιπόν, τι μας έδωσε? Μας έδωσε το αστικό, μας έδωσε το ποινικό και μας έδωσε το εμπορικό. Γνωρίζεις εσύ πολλούς ανάπηρους να έχουν εταιρείες? Κι όμως αυτά μας έδωσε. Τρία του ζήτησαν, τρία μας έδωσε. Αλλά μας έδωσε τι? Εξειδικευμένος κλάδος του αστικού είναι το εμπορικό. Τι ξέχασε εντός εισαγωγικών να μας δώσει? Το διοικητικό. Μανώλη μου, από το 2010 και μετά, ποιος είναι ο υπαριθμόν ένας αένα αντί δικός μου? Ο γείτονας ή το ίδιο το κράτος? Πού επιλύονται οι διαφορές με το κράτος? Σε αυτό που δεν μας έδωσε.
0: Ναι.
1: Διοικητικά δικαστήρια,
0: ναι.
1: Ακόμα και όταν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ακόμα και αν θες να ζητήσεις αποζημίωση γιατί δεν εφαρμόζει την ειδική νομοθεσία που διέπει τους αναπήρους, πού θα καταφύγεις? Εάν είναι ιδιώτης αστικό, εάν είναι εταιρεία αστικό, εάν είναι το κράτος διοικητικό. Βλέπεις πως γυρνάει ο κύκλος.
0: Ναι.
1: Ξέχασε να μας δώσει, εγώ το βάζω εντός εισαγωγικών και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, το διοικητικό. Γιατί κύριε Τζιάρα και εσείς λοιποί κύριοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης ξεχάσατε να δώσετε το διοικητικό? Όπως ρητά σας τα ονόμαζε η προτροπή που σας είχε κάνει τότε η Επιτροπή της Γενέβης για την εφαρμογή της σύμβασης. Μιλάω του 2019. Ρητά ονόμαζε τα δικαστήρια. Αστικό, ποινικό, διοικητικό. Εσείς το διοικητικό πού το πήγατε και γιατί?
0: Λεπτομέρειες.
1: Θα ήθελα πολύ. Βάλε κάποιο δημοσιογράφο από τη Real να μου βρει το παραθυράκι που λες ότι υπάρχει.
0: Όχι, δεν λέω ότι υπάρχει, λέω κάπου θα υπάρχει ένα παραθυράκι.
1: Μπράβο, βρες το. Είναι πολύ ωραίο θέμα για έναν δημοσιογράφο από την Real, την εφημερίδα εννοώ, γιατί το κτηματολόγιο και ο εποπτεύων αυτό ο υπουργός αρνούνται να εφαρμόσουν το νόμο, ειδική νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία. Να μας δώσει το λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Όσο για τη δικαιοσύνη, άφησα τα να πάνε. Η εμπειρία μου με το ελεκτικό συνέδριο ήταν ισχυρή στη δυνατή. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Βάρος για τον προϋπολογισμό η σύνταξη ενός αναπήρου. Και για να πούμε και το νούμερο, γιατί ο κόσμος μπορεί να νομίζει τις είδετε νούμερα. Απογραφή που είχε γίνει το 2016 στο τότε Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δημόσιο, 1500 άτομα με 80% και πάνω αναπηρία εξιδίου δικαιώματος και 2000 εκμεταβιβάσεως. Σύνολο 3.500 επί συνόλου 430.000 πάσης πίσεως συνταξιούχων του δημοσίου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ποσοστό μικρότερο από 1/1000.
0: Ναι.
1: Βγάζεις νόημα?
0: Όχι.
1: Αν έβγαζες νόημα δεν θα λεγόταν Ελλάδα. Δεν θα λεγόταν Ελλάδα.
0: Πικρή διαπίστωση είναι αυτή.
1: Εξοπλιζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τους γείτονες. Σου είπα πριν τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όποιος έχει τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, ας αναλάβει να τα διασώσει. Μαζί με αυτά θα διασωθούμε και εμείς. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε με αυτούς που έχουμε ήδη στο κέντρο της Αθήνας?
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στο Σύνταγμα θέλουν να βάλουν, λέει, τη βιωσιμότητα του προϋπολογισμού. Θα γίνει δηλαδή ο έμπορος της Βενετίας. τι θα γίνει η Ελλάδα. Δεν θα έχει σύνταγμα, θα έχει υποσύνταγμα. Δηλαδή θα γίνουμε απικία και επίσημα.
0: Ολοκληρώστε κύριο Μηρέ.
1: Τίποτα. Μανώλη, φτώχεια σημαίνει. Εάν το βάλουν αυτό στο σύνταγμα, κάθε χρόνο θα σου λένε, α, κοίτα, βγαίνει έξω ο προϋπολογισμός, έλα να σου κόψουμε. Έλα να σου κόψουμε, έλα να σου κόψουμε. Και στο τέλος δεν θα μείνει απολύτως τίποτα. Περικοπές και φόροι. Περικοπές και φόροι. Πες μου τι θα μείνει από την Ελλάδα. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το νέο σύνταγμα που θέλουν να αναθεωρήσουν. Φτώχεια. Φτώχεια και ανέχεια. Προφανώς θέλει να μας το αφήσει κληρονομιά ο απερχόμενος. Εάν τελικά η εταιρεία δεν μας τον ξαναδιορίσει, και μας πει ότι τον ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είχα ακούσει λίγο τη θεωρία σου, αλλά έχει και τον αντίλογο. Μπορεί αυτή
0: προφανώς
1: η εταιρεία να λέει, εσύ θα παίξεις το ρόλο της αντιπολίτευσης και να είσαι ευγενικός που σε βάλαμε να κάτσεις στα καθίσματα του κοινοβουλίου, μάσα την καραμέλα και μη μιλάς. Αν ποτέ χρειαστούμε τη δική σου συμβολή, θα σε βάλουμε σε θέση που κρίνουμε εμείς. Γιατί είχα ακούσει προημερών, έλεγες, και τι λένε τα άλλα κόμματα. Τι κάνουν τα άλλα κόμματα, γιατί δεν εξανίστανται τα άλλα κόμματα.
0: Γιατί
1: αν υπάρχει αυτό που λέω εγώ, τα δικαιολογεί όλα. Δεν έχει έρθει η σειρά τους.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες,
0: ναι, ναι.
1: Πεις ότι δεν είναι λογικό.
0: Ευχαριστώ κύριε Όμηρε.
1: Έγινε. Οπότε πες μας το πρόγραμμα των διακοπών σου για να δούμε αν θα προλάβουμε να σε ξανακούσουμε.
0: 10 Αυγούστου θα σταματήσω. Για
1: τόσο
0: 10 μέρες.
1: Αργά.
0: Ναι, ναι.
1: Οι οικογενειακές υποχρεώσεις, τα λέει όλα. Το έχεις πει και ο ίδιος μόνος του. Δεν δουλεύω από χόμπι.
0: Φαντάζομαι κανείς.
1: Όχι σε σέναν, επέτρεψέ μου να διαπιστώσω, επειδή σε γνωρίζω από κάτι χρόνια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Έχει γίνει δεύτερη φύση σου. Δηλαδή το πρώτο βράδυ μπορεί να ξεκουράζεσαι, το δεύτερο αναπολύς.
0: Και το τρίτο βαριέσαι.
1: Το τρίτο, μπράβο, βαριέσαι. Θα ήθελες να σου δες το μικρόφωνο. Ανάβγαινες λίγο στον αέρα, να βγάλεις 2 ακροατές.
0: Καλό ξημέρωμα κύριε Όμηρε.
1: Επίσης,
0: να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Να ευχηθούμε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα τα θύματα
0: δύσκολο είναι αυτό.
1: Από το σεισμό. Πάντως έχετε στα υπόψη.
0: Κάποιο
1: δημοσιογράφο από τη Real News να πάρει ένα τηλέφωνο να ρωτήσει τελικά, παιδιά, εφαρμόζεται το νόμο. Γιατί τον έχουμε το νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Ή εφαρμόζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου φεκδικά. Απλό ερώτημα. Και στο γραφείο του Υπουργού. Γιατί πρέπει ο τυφλός υποχρεωτικά να μάθει ηλεκτρονικό ίντερνετ που δεν μπορεί να αναπτύξει από την αναπηρία του την απαιτούμενη διαδραστικότητα. Το καταλαβαίνεις. Είναι σαν να ζητάς από έναν που του λείπουν τα πόδια να τρέξει κατοστάρι. Λογική δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Καλό ξημέρωμα κύριε Όμηρε.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά.
1: Τα ξαναλέβε.
0: Ναι, πρώτα θέλω.
1: Κράτα καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Αυγολέμονος ελάτε. Αυγολέμονε.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας Αυγολέμονε.
2: Καλησπέρα μου στην πάντα ευγενές από την κυρία Βάσια τηλεφωνικού κέντρου και στον κονσολιέρη τον λίγο κύριο Γιώργο.
0: Να είστε καλά.
2: Κύριε Μανώλη, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώπων. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που βγάζουν εξήγια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι ανάδροι που λέει ο κύριος Όμηρος και ο λαός γενικά. Και αυτοί που βγάζουν εξήγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι σούπερμαρκετάδες και οι τραπεζίτες. Του τα λέω σε πολιτική όλοι έτσι, μηδενός ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Οι αντιπροπές πήραμε εδώ και ένα μήνα από 3 εκατομμύρια λέει το κάθε κόμμα για επιμόρφωση βουλευτών. Δεν είδα την αντιπολίτευση να πήρε, παιδιά, δεν τα δικαιώματα τα ρεπέ. Τι θα επιμορφώσουμε.
0: Πώς θα επιμορφώσουμε. Είναι καλό πράγμα η επιμόρφωση.
2: Όλοι αυτό.
0: Ναι.
2: Προχθές άκουσα την κυρία Παγκογιάννη στην κυρία Τζίμα και είπε με τα χαρτάκια του Τίλια να πάει στο δικαστήριο, λέει, στο εφετείο τώρα και να τα δείξει. Και έλα που δεν θα γίνει το δικαστήριο, γιατί όλα τα νομοσχέδια περνάνε από τις 9 μέχρι τις 2 ξημερώματα. Να μην προλάβει κανένα. Θα ψηφίσει ένα νόμο να δικαστεί ο Τίλια στο Ισραήλ και όχι στην Ελλάδα. Να δείτε τι ωραία τα έχουν καμωμένα. Να το δείτε και να το πιστεύετε. Βγάλε, λέει, πρόεδρο του εισαγγελέα που δεν πήγαν να ψηφίσουν οι περισσότεροι καθοί γιατί ήταν τελαπάτη, τον κύριο Λιμπερόπουλο. Πάει εδώ και 9 μήνες, όλα τα κανάλια λέγανε ότι η εισαγγελέα του Αρίου Πάγου δεν είναι ο Λιμπερόπουλος. Πώς το ξέρανε, μπορεί να μου πείτε.
0: Όχι, δεν μπορώ να ξέρω πώς θα το πω.
2: Δημοσιογράφοι βγαίνανε και το λέγανε. Ο επικρατέζος είναι αυτός.
0: Μισό λεπτό, το επικρατέστερος είναι άλλο πράγμα.
2: Τι είχε κάνει αυτός, θυμάστε, με τα ντέμπι. Ωραίες δουλειές όλοι αυτοί επιβραβεύονται. Και τώρα επικρατέστερο τη θέση του Αλουνού να πούμε του Προέδρου Ρίου Πάγου όπως τον κύριο Μπακέλα. Δω να δείτε γέλια που έχει να γίνει.
0: Γιατί...
2: Ο άλλος τι λέει, ο Γεωργιάδης, έχουμε το 41% και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε αθώοι. Ο Αβραμόπουλος δεν πάω σε κανένα, λέει, κερατά εγώ να απολογηθώ. Έλα από τον Αβραμόπουλο, θα τον πάνε για αυτό μετά τον Τσοχατσόπουλο.
0: Προσέφυγε στον Άριο Πάγο για να μην... για να κυρώσει τη δίωξη επί της ουσίας.
2: Δεν θα την ακυρώσει. Για την οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά θα το έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε.
2: Δεν ανακοινώσει. Για την οικογένεια Μητσοτάκη θέλει ένα χειραστήριο θύμα.

0: Χατζόπουλο.
1: Και τι θα είναι ο Αβραμόπουλος αυτός, δεν νομίζω.
0: Ναι, δεν το ξεχνάνε ποτέ αυτό που έκανε εσύ τώρα τότε. Ήταν να βάλει ίνο την Ετρίτος και λέει εγώ θα τρίξω Σαμαρά. Και τώρα δεν το ξέρατε ποτέ. Το Μητσοτακέικο δεν ξεχνάει ποτέ να το ξέρετε, κύριε Παντό. Θα δείτε τι έχει να γίνει με τον Αβραμόπουλο τώρα, έλα να δει. Ήδη κράτησε η κυβέρνηση αποστάσεις. Ενώ από τους υπουργούς σου δεν κράτησε ο Μαρινάκης αποστάσεις. Είπε όλοι να δώει. Ακόμα και μισθέλασε με τον πόλο που δικάστηκε. Λέει μα είναι δυνατόν για ένα email.
1: Όχι, δεν είναι ένα email. 20 μήνες η ποινή που της επιβλήθη. Αυγολέμωνε, περιμένετε ένα λεπτό παρακαλώ γιατί είναι παρατέταρτο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ.
2: FM. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επιστρέψαμε, Ελλάδα, Αυγολέμωνε. Ναι.
0: Αποστάσεις. Γιατί είπε Αβραμόπουλος όπου θέλω, λέει, βάζω για βουλευτής. Και λέει όχι, δεν μπορεί να βάλει όπου θέλει. Τους βουλευτές όπου θέλει τους βάζει ο Πρωθυπουργός. Δεν πάει να λέει ο Αβραμόπουλος κράτησε αποστάσεις ενώ τους υπουργούς σου όχι, όλοι αθώοι. Να μου το θυμηθείτε πως θα πάει σε όλο το Ρατσόπουλο Αβραμόπουλος.
1: Κρατάω το σχολείο σας, δεν νομίζω θα γίνει έτσι, αλλά θα το δούμε.
0: Και όμως θα δείτε και το νόμο που θα ψηφίσουν τώρα το Σάββατο, μπορεί να είναι καμία-δύο ξημερώματα, να απολογηθεί ότι είναι στο Ισραήλ και όχι εδώ το Εβετίο. Μετά τι θα πείτε.
1: Όχι, δεν είναι τι να πω. Σας λέω ότι κάνω μια εκτίμηση, δεν ξέρω.
0: Το άλλο πάνε, όταν ήταν υπουργός του Σαμαρά και του Βενιζέλου ο Μητσοτάκης, άρχισε ένα δις 200 εκατομμύρια στο Μαρτινογιάννη και στο Λάτι. Διέγραψε να πούμε τα χρέη, τα προστήματα αυτά. Ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δικαίω.
1: Καλά, δεν ήταν πολιτική Μητσοτάκη αυτή.
0: Ναι, δεν ήταν, σαν υπουργό το έκανε.
1: Ναι, το έκανε, αλλά θέλω να πω ότι δεν ήταν. Οι υπουργοί δεν έχουν δική τους. Μισό λεπτό, αυγολέμωνε. Οι υπουργοί δεν έχουν δική τους ατζέντα.
0: Εμάς και το ψήφισε για το ΜΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί θέλουν όλοι να ΜΑΣΟ.
1: Ναι, δεν θυμάμαι ποιοι το, πόσοι το είχαν ψηφίσει.
0: Όλοι το.
1: Ναι, πρέπει να μπω να δω, γιατί σίγουρα κάποιοι δεν το ψήφισαν, αλλά ξαναλέω, δεν είναι ο υπουργός, δεν έχει δική του ατζέντα. Την ατζέντα της κυβέρνησης εφαρμόζει.
0: Έχετε δίκιο, η κυβέρνηση. Δεν μου λέτε τώρα αυτά τα 3 εκατομμύρια που πήρε το κάθε κόμμα, γιατί δεν βγήκαν να πούνε αυτά τα λεπτά, ρε παιδιά, είναι του λαού.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Όχι. Δεν ξέρω αν έπρεπε να πούνε ότι είναι του λαού, αλλά δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Δηλαδή πήρε η Κωνσταντοπούλου φωνάζει, ο Βελόπουλος φωνάζει, ο Νατσιός, ο Πουτσούπας με το ρόλο και το χέρι πάνω, ο Αγώνας τώρα δικαιώνεται. Μιλήσανε καθόλου που πήραν τα 3 εκατομμύρια στην τσέπη για να επιμορφώσουν ποιους. Ποιους να επιμορφώσουν.
1: Τους βουλευτές. Είναι
0: τους βουλευτές.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τα πήρε.

0: και εκείνο.
1: Όλα τα κόμματα.
0: Ναι, όχι, ρωτώ επειδή γνωρίζω τη στάση που έχουν αναφορικά με τους μισθούς κτλ.
1: Πώς δεν γίνανε όλοι. Θα σου πω και να πάρει μια για του πάνε καλά στο μυαλό σου. Πέφτει στον ψεύτη αγάπα. Κλέφτει στον κλέφτη θέλει. Και ο κερατάς του κεράτα. Ποτέ κακό δεν θέλει, γιατί όλοι αυτοί οι 300 είναι ψεύτες, κλέφτες και κερατάδες. Να δώσω συγχαιρετισμό στον Λευτέρη από τον Αποκόρα, στον φίλο μου τον Χρήστο τον Γαλαζούνα, στον Ιωσήμα από την Αριζόνα, στον Δημήτρη από την Κέγγυρα, την αδερμένη μου κυρία στη Γεωργία και σε όλο τον group therapy, αν του τα λέω.
0: Να είστε καλά, Βολέμανε. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, απόψε κάτι σας έχει πιάσει, η αλήθεια είναι. Και γίνονται πάρα πολλά λάθη. Έχετε μπερδέψει τις εκπομπές. Εντάξει. Απλά μου κάνει εντύπωση μετά από τόσο καιρό. Συμβαίνουν αυτά. Να στείλω εγώ τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Αλέξανδρο από τη Γερμανία. Που κρατά... Δεν το διαβάζω το μήνυμά του για την άλλη εκπομπή, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον για τις τιμές. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι αντικείμενο ρεπορτάζ για τις τιμές, εννοώ τις τουριστικές. Και πρέπει να σας πω ότι μου έχουν έρθει και άλλα μηνύματα από Έλληνες του εξωτερικού που επιλέγουν το καλοκαίρι να επισκεφθούν την πατρίδα μας και που δεν έχουν κατάλημα. Δεν έχουν δηλαδή κάποιο συγγενή να τους φιλοξενήσει, δεν έχουν κάποιο σπίτι. Και επιλέγουν να δαπανίσουν ένα μέρος του εισοδήματός τους που έχουν προϋπολογίσει για τις διακοπές στην Ελλάδα. Και δεν είναι ευχαριστημένοι. Ούτε από τις υπηρεσίες, σε πολλές περιπτώσεις, προφανώς όχι από τις τιμές, αλλά ούτε από την ποιότητα. Θεωρούν δηλαδή ότι η ποιότητα και οι υπηρεσίες είναι δυσανάλογα κατώτερες των τιμών και σε σχέση με άλλες χώρες. Και κάποιες από αυτές τις χώρες παραδοσιακά έχουν καλό τουρισμό, καλό επίπεδο τουρισμού. Κάποιες άλλες δεν ξέρω αν τις ποιος τις επισκέπτεται τουριστικά. Δεν ξέρω ποιος πάει στην Αλβανία για τουρισμό. Προφανώς θα πηγαίνουν, θα υπάρχουν πολίτες που πηγαίνουν. Δεν ξέρω ποιος πάει στο Μαυροβούνιο για τουρισμό. Δεν ξέρω εγώ προσωπικά, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι αυτό που λέμε δημοφιλής ταξιδιωτικοί προορισμοί. Η Ιταλία είναι, η Κροατία μπορώ να πω ότι είναι. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σου, Boomerang. Πολύ βαβούρα μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος με το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, κύριε Νίκο, όποιος θέλει παρακολουθεί, όποιος δεν θέλει δεν παρακολουθεί. Τώρα έχει και ημίχρονο, εντάξει. Και να ξέρετε ότι θα πάει μέχρι και μετά τα μέσα Ιουλίου, εκεί. Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου ολοκληρώνεται. Δηλαδή έχουμε κάτι λιγότερο πια από ένα μήνα, αλλά πολύ καιρό ακόμα που θα έχει μπάλα. Για τους ποδοσφαιρόφιλους είναι ό,τι πρέπει. Οι υπόλοιποι μια φορά κάθε 4 χρόνια είναι. Ψηφίστηκε αυτό για το για το νόμο Κατσέλη. Για όσους είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη. Προφανώς και για όλους όσοι έχουν φεσιβάλι και έχουν μπροστά τους δικαστήρια. Όλοι οι υπόλοιποι δεν αφορά τους υπόλοιπους. Και θα δούμε τώρα πότε θα ανοίξουν οι πλατφόρμες για 72 δόσεις κτλ. Γιατί λέει οι δημοσκοπήσεις ασχολούνται με τα κόμματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα, που έχουν 10, 15, 20 μονάδες και δεν λένε ότι η αποχή είναι 60 γιάννα. Μισό λεπτό, κύριε Μιχάλη. Γίνεται μια δημοσκόπηση. Πού σας έχω πει ποια είναι η άποψή μου. Έχω βαρεθεί να το λέω. Γίνεται μια δημοσκόπηση και λέει, ρωτάς, αν αύριο γίνουν τις εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Και λέει, άλλος Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνει ο δημοσκόπος. Να του πει, εντάξει, φύγε από εδώ, δεν σε προσμετρώ. Τι θα ψήφισε, Πασόκ. Φύγε από εδώ. Τι θα ψήφισε, ΣΥΡΙΖΑ. Φύγε από εδώ. Οι δημοσκοπήσεις ασχολούνται. Οι δημοσκόποι ασχολούνται με τις απαντήσεις των πολιτών. Το να τα φουσκώνουν ή τα ξεφουσκώνουν είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά μην φανταστείτε τραγικές διαφορές και αν γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ δεν έχω στοιχεία τι γίνεται, αλλά δεν πολύ λαμβάνω υπόψη μου και τα ποσοστά. Λοιπόν, ό,τι απαντάει ο κόσμος. Με τραγουδάκι θα πάμε στα μεσάνυχτα και θα επιστρέψουμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φωτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων και χιλιάδων αγνοωμένων μετά το διπλό φωνικό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Η χώρα μετρά τουλάχιστον 188 νεκρούς και περισσότερους από 1.500 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Το Διεθνές Αεροδρόμιο έχει κλείσει και το δίκτυο μετρό και σιδηροδρόμων έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, ενώ η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί προσφέροντας βοήθεια με ομάδες διάσωσης και ανθρωπιστική υποστήριξη. Συνθήκες ακραίου καύσωνα εξακολουθούν να πλήττουν χώρες Δυτικής Ευρώπης που βρίσκονται σε υγειονομικό συναγερμό για τους θανάτους που αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες. Τουλάχιστον 210 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία και 50 στη Γαλλία. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Βρετανία, Γερμανία, Ελβετία, ενώ σε συναγερμό βρίσκονται και η Δανία και οι χώρες Δανία, Αυστρία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας για την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα και κατέληξε στη δολοφονία του 15χρονου με μαχαίρι, το οποίο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις, μεταξύ αυτών ένας 17χρονος που φέρεται να ομολόγησε ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωση του λαγοκέφαλου σε ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Κανένα πλοίο δεν είναι ασφαλές στο Ορμούζ εάν κινείται σε μη εγκεκριμένες διαδρομές, προειδοποιεί η αρχή των στενών του Περσικού κόλπου την ώρα που ο ΙΕ ανέστειλε την επιχείρηση απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών από την περιοχή. Προηγήθηκε επίθεση σε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Ομάν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Εκουαδόρ Γερμανία 1-1 και Κουρασάο ακτή ελεφαντος του 0-1 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Eco Rally Ακρόπολης ο Γάλλος Σεμπάστιαν Οζιέ με το Γιώτα ήταν ο νικητής της υπερειδικής διαδρομής στο ελληνικό Sports Park. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Ανεμιβόρεια έως έξυπνο φορέθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 26 έχει πια ο μήνας, 26 Ιουνίου, Παρασκευή. Ωραίο παιχνιδάκι είναι το Εκουαδόρ-Γερμανία, που είναι στο 1-1. Είχε και μια φάση που ζήτησε το Εκουαδόρ πέναλτι. Πήγε η διαιτητής στο ΒΑΡ. Δεν έδωσε κάτι, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι υπήρχε παράβαση. Είχε πέναλτι φάουλ. Νομίζω ότι υπήρχε παράβαση, αλλά εν πάση περιπτώσει το τι νομίζω εγώ δεν έχει σημασία. Δυνατό παιχνίδι πάντως είναι. Και έχει ένταση πολύ. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία. Χαιρετισμούς κύριε Πάρη, να είστε καλά. Την καλησπέρα μου κύριε Μανώλη. Ήθελα να πω πως πολλοί Γερμανοί πάνε Βουλγαρία στον Μπουργάς Μαύρη Θάλασσα. Κάποτε πηγαίνανε Ελλάδα. Από γνωστούς μου το λέω και πελάτες μου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τώρα, καλά προφανώς και η Βουλγαρία έχει αξιοποιήσει κάποια μέρη της τουριστικά και δεν είναι μόνο η Βουλγαρία, είναι η Αλβανία, είναι η Τουρκία, είναι, έχει επιλογές στα βορειοανατολικά σύνορά μας. Αλλά ξαναλέω, βλέπω πολλά μηνύματα που αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών και το κόστος. Και τα βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και δεν μπορεί όλοι να είναι συνεννοημένοι τώρα από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, κυρίως της Ευρώπης. Και να περιγράφουν τα ίδια προβλήματα στον τουρισμό. Ας πούμε εδώ ο κύριος Αντώνης μου έχει στείλει ένα μήνυμα που για ένα πενθήμερο σε ένα, από ό,τι καταλαβαίνω, καλό ξενοδοχείο, όχι σε νησί, στην υπηρετική χώρα, πενθήμερο, 5 διανυκτερεύσεις, του ζητήσανε σχεδόν 2.000 ευρώ. Χωρίς, με το πρωινό. Χωρίς δηλαδή κάποιο γεύμα. Νομίζω ότι είναι υπερβολή. Δηλαδή, τι παροχές έχει για να πληρώσει κάποιος 2.000 για 5 νύχτες. Ξαναλέω, στην υπηρετική χώρα και όχι πεντάστερο. Και όχι all inclusive. Δεν ξέρω. Βέβαια, για να τα ζητάει πάνω απ' ό,τι τα παίρνει. Κάποιος τα πληρώνει. Για να εξηγείται διαφορετικά. Δεν μπορεί να έχεις τέτοιες τιμές και να μην τις ρίχνεις. Α, έδωσε πέναλτι υπέρ της Γερμανίας, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ υπέρ του Εκουαδόρ. Α, αυτό, εντάξει, το είδα μισό λεπτό, γιατί είδα ότι έγραψε no penalty και no foul. Την κάλλη σοβαρίστος το είδε και το πήρε πίσω. Εντάξει, γιατί είδα εγώ ότι από τη στιγμή που πήγε στο ΒΑΡ και την επανάληψη της φάσης που φαινόταν ότι υπάρχει παράβαση υπέρ του Εκουαδόρ. Μάλιστα. Πιέζει πάντως το Εκουαδόρ, το οποίο δεν, με το 1-1 δεν προκρίνεται. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφο, ελάτε κύριε Γιάννη.
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Μια που μίλησα για Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Θα σου δώσω εγώ μερικές πληροφορίες.
0: Για πείτε μου.
1: Γιατί έχω διασκήσει κατά μήκος και κατά μπλάτος.
0: Ναι. Επαγγελματικά φαντάζομαι.
1: Όχι, ή τουριστικά. Επαγγελματικά. Έτσι από περιέργεια. Α. Και από τις συνοικίες, όχι μόνο εκεί που πάνε. Αρχικά εκεί που γίνανε ουρές, γιατί είχαν.
0: Τι εννοείται από περιέργεια, τουριστικά δηλαδή.
1: Ναι, φυσικά.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν. Στις παραλίες στα ξενοδοχεία,
0: ναι,
1: έχει άμμο. Αυτή η άμμος προέρχεται από είναι ποταμίσια.
0: Ναι.
1: Η θάλασσα που ανέφερες προλίγου Μην τολμήσεις να πας.
0: Πού να πάω?
1: Μην τολμήσεις να πας και θα πατήσεις. Λοιπόν.
0: Στη Βουλγαρία.
1: Λοιπόν, η μέσα εκεί πέρα, την άμμο την έχουν κουβαλήσει από άλλα μέρη. Λοιπόν, μπαίνοντας μέσα στη θάλασσα, δεν είναι θάλασσα, έχει σημαντιστεί από ποτάμια αυτό. Όλη η περιοχή αυτή. Λοιπόν, μπες μέχρι και πάνω από τον Αστράγαλο μέσα σε μια λάσπη.
0: Ναι.
1: Αυτό πρόκειται. Διότι δεν έχουν άμμο, την έχουν κουβαλήσει, γι' αυτό και την πρωί, μεσημέρι, βράδυ την καθαρίζουν και την προσέχουν σαν τα μάτια τους. Αυτά ως προς την Βουλγαρία και όσοι πάνε εκεί πέρα, εγώ λέμε να γίνει από οικονομένα μέρη, δηλαδή που δεν έχει ορίζοντα εκεί πέρα, γιατί ξέρεις έχει πολύ ομίχτη, λόγω των αναθυμιάσεων των νερών. Λοιπόν, το νερό είναι γλυκό. Η άμμος που υπάρχει είναι σαν το χρυσάφι, έχει κουβαληθεί από αλλού.
0: Και καλά, το να την έχουν κουβαλήσει από αλλού την άμμο, εμένα δεν με ενοχλεί.
1: Ναι, όχι, όχι, άμα μπεις μέσα για μπάνιο που λες, μπες μέχρι το πάνω από τον Αστράγαλο μες στη λάσπη. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει άμμος.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος όμως φαίνεται ότι...
1: αυτοί που πληρώνουν είναι μεγάλα κορόιδα, γιατί εγώ σου λέω, έμεινα σχεδόν 15 μέρες εκεί.
0: Και έχω είναι όλα τα παράλια της Βουλγαρίας, έτσι δεν φαίνεται.
1: Μέχρι απάνω, όλοι αυτοί είναι λάσπη. Γι' αυτό και φεύγουν και έρχονται εδώ κάτω προς τη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά μανώλη μου είναι, μπαίναμε στα εστιατόρια, δεν είχαν, ήταν τα φαγητά τους, ξέρεις, δεν τρογόντουσαν. Βάση με δόση, ήταν επάφυλα φυσικά για μας. Μιλάω την εποχή.
0: Πριν πόσα χρόνια έχετε πάει?
1: Τότε που είχαμε τη δραχμούλα, η δραχμούλα είχε.
0: Μισό λεπτό. Από τότε μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Γιατί εδώ τώρα συζητάμε για τώρα ότι επιλέγουν πλέον οι ειδοποιητικοί.
1: Πάνε, μα δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Μα πάνε εκεί πέρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πάνε στις πισίνες, σας το λέω εγώ.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Δεν αλλάζει η φύση εκεί πέρα.
0: Η φύση δεν αλλάζει, αλλά αν όμως η τιμή είναι στο 1/3 της Ελλάδας. Συγγνώμη, αλλά παίζει ρόλο.
1: Είναι με πολύ μεγάλα κορόιδα. Γι' αυτό και φεύγουν και έρχονται εδώ πέρα. Λοιπόν, όταν σου λέω έφτασα μέχρι την Αλμπένα, η Αλμπένα είναι τα σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας, τα παράλια δηλαδή, και Ρουμανίας.
0: Να.
1: Και ο Γιουνάβης δηλαδή, πιο πάνω είναι. Λοιπόν, η άμμος εκεί είναι πολύ τιμή, γι' αυτό και την προσέχουν. Λοιπόν, ανέβαινα εγώ στα υψώματα πάνω για να μπορώ να έχω ορατότητα. Γιατί η πετσέτα του μπάνιου, που κάναμε στην πισίνα φυσικά, δεν ξέρω να μπήκα εγώ στη λεγόμενη θάλασσα, δεν είναι θάλασσα εκεί. Λοιπόν, ανέβαινα στα υψώματα, γιατί είχε πολύ ομίχλη και πολύ υγρασία.
0: Ναι, ξαναλέω ότι 26
1: είχε
0: χρόνια
1: πολύ
0: μετά.
1: Είχε πολύ πράσινο.
0: Τέσσερα, ναι.
1: Προσεχόλε, αφάσου που σου λέω, είναι επιζήχο, αλλά δεν αλλάζει φύση από τη μια μέρα στην άλλη. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όλοι εκεί πέρα οι μαύροι θάλασσα που λέμε είναι σχηματισμένοι από μεγάλα ποτάμια. Λοιπόν, γι' αυτό και με έχουν είχαν βάλει ως στόχο, ακόμα μου έκανε εντύπωση, ας το πω και είναι και για γέλη και για κλάματα. Όπου περνάγα από χωριά βέβαια είχε τα οργανωμένα σε σχήμα πι. Τα πάντα ήταν πεντακάθαρα. Λοιπόν, είχαν πινακίδες και λέγανε ότι κάνουν εθνική αντίσταση. Λοιπόν, για τους απληροφόρητους σου, τους δικούς σου και τους νεότερους, σε πληροφορώ ότι οι Βουλγαροί ήταν σύμμαχοι με τους Ναζί. Είχαν κατέβει, είχαν καταβεί την καβάλα, τους είχαν παραχωρήσει δηλαδή όλη την περιοχή.
0: Ναι, τώρα έχετε πάει πολύ πίσω βέβαια, έτσι, αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που συζητάμε.
1: Η φύση δεν αλλάζει, πηγαίνει μια στην άλλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για εκατομμύρια δισεκατομμύρια χρόνια. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός προς στην Βουλγαρία. Αυτοί που πάνε και δίνουν 2.000 πρέπει να είναι μεγάλα κορόιδα. Εμείς πηγαίναμε στο εστιατόριο, παίρναμε βέβαια αυτά που υπήρχαν και τα οποία ήταν τουριστική περιοχή, παράλια. Αυτό δεν βρισκόντουσαν στις συνοικίες. Τα φαγητά δηλαδή, καταλάβατε. Αφού λοιπόν πηγαίναμε το δίσκο και παίρναμε ό,τι θέλαμε, στο τέλος πληρώναμε. Αφού τελειώναμε, δηλαδή είχαμε συλλέξει το τι θα φάμε και τα λοιπά, αλλά τα φαγητά σου λέω δεν τρογόντουσαν. Είμαστε τόσοι, είμαστε πάντα καλοδεχούμενοι εκεί πέρα. Μιλάω για την εποχή του Ζήκου, εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλοδεχούμενοι γιατί είχαμε τα μπουρμπάρ και η δραχμή ήταν δραχμή τότε. Δεν επεξεγέλασε. Και για να καταλάβεις, επειδή και έχω πάει σε αρκετές χώρες και στην Ανατολική Γερμανία και στη Δυτική, σου λέω το εξής. Στην Ανατολική Γερμανία που έτυχε να πάω και ακόμα και στο σπίτι που έγινε η διάσκεψη του Πόσδαμ. Mm. Το Πόσδαμ είναι 30 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά προς τη Βαλτική και ήταν η μόνη πόλη που δεν είχε βομβαρδιστεί. Γι' αυτό και έγινε και η διάσκεψη εκεί πέρα. Λοιπόν, η Ανατολική ως κράτος βέβαια ήταν οργανωμένο, τα κατασκευές τους, γιατί ξέρεις, εγώ περιεργόμουν τα πάντα. Λοιπόν, ξέρεις τι είχαν για νόμισμα?
0: Για πείτε μου.
1: Είχε νομίσματα, λέω για κέρματα,
0: Ναι.
1: Από αλουμίνιο. Γι' αυτό και το Μάρκο ήταν ισχυρό.
0: Στην Ανατολική Γερμανία αυτό.
1: Ναι, για την Ανατολική Γερμανία. Mm. Οι δε Ανατολικογερμανοί κάνανε το εξής έξυπνο. Είχαν λεωφορεία από τη Δυτική Γερμανία, από τη Δυτική Ζώνη του Βερολίνου και περνάγανε την πύλη του Ενδιουργού, την οποία είχαν δει πολλές φορές. Λοιπόν, και ταξιδεύανε με την Ίντερφρουκ. Η Ίντερφρουκ ήταν η αεροπορία που ήταν η επιβατική για τους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πηγαίνουν και ερχόντουσαν με τα μισά λεφτά. Πηγαίνουν τα λεωφορεία κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Δεν επιτρεπόταν να κατέβουν. Και μιλάω για τους δυτικούς τώρα.
0: Ναι.
1: Η Ανατολική είναι άλλη υπόθεση. Λοιπόν, τα νομίσματά τους ήταν από αλουμίνιο. Ενώ τα άλλα...
0: Ναι, πάντως έχετε πάει πολύ πίσω, κύριε Γιάννη.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή...
0: Έχετε πάει πολύ πίσω και μου στέλνουν εδώ μήνυμα. Μου στέλνει, ας πούμε, ο κύριος Βαρέσης από τη Γερμανία. Ότι εδώ, λέει, εμένα τέτοια, λέει, δεν μου είπε κανείς από τους Γερμανούς. Που δεν είναι, λέει, ότι να είναι. Σαν την Ελλάδα, λέει, δεν είναι. Αλλά είναι και πιο φτηνά, θέλουν ήλιο και θάλασσα. Έχω, λέει, φίλους που πηγαίνουν τα 10 χρόνια. Εσείς τώρα μου λέτε πριν από 30 χρόνια.
1: Το ξέρω, πηγαίνουν στις αχτές, πηγαίνουν, δεν μπορούσα να...
0: Άλλο, αλλάζουν οι εποχές, άλλο πριν 30 χρόνια, άλλο τώρα.
1: Η φύση και το φυσικό περιβάλλον δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει, αλλά τα μέσα και η τεχνολογία όμως βοηθούν πολύ στο να εξελιχθεί η κατάσταση.
1: Κουβαλάγανε άμμο από τα μίσα. Για να έχουν στις παραλίες που πηγαίναν για μπάνιο. Αλλά μόλις έμπαινε μέσα σε ένα μπούρκο. Το μπούρκο εγώ το λέω ώρα. Λασπο μπούρκος ήταν. Πάνω από το αστράγαλο. Λοιπόν, αυτά είναι εδώ και εκατομμύρια χρόνια έχουν γίνει και έχουν σχηματιστεί. Πάνω από το αστράγαλο.

0: Θα πούμε την καλή πλευρά, αν είσαι λιγάκι περίεργος όπως είμαι εγώ, θα έβλεπες την άλλη πλευρά. Ήταν η εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων που γινόντουσαν στη Μόσχα. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ πίσω, έχετε πάει πολύ πίσω.
0: Λοιπόν, διάφορα, λοιπόν, τώρα μιλάω για την Ανατολική Γερμανία.
1: Ναι.
0: Είχα στη πλατεία του Αλέξανδρου. Εγώ ανυπομονούσα γιατί να δω τι γίνεται. Έβλεπα όλη τη νύχτα και γινόταν ηλεκτροκολλήσεις. Αυτοί δουλεύανε μέρα νύχτα. Κάναν κατασκευές. Λοιπόν, το μόνο που στην Αλεξάνδερπλατς ήταν αυτό, ήταν μια πλατεία 20 φορές μεγαλύτερη από ό,τι είναι η δική μας πλατεία Συντάγματος. Ανέβηκα στον πύργο της τηλεοράσεως. Προσπάθησα να πάω και στο Δυτικό Βερολίνο, αλλά μου είπαν ότι αν θα πέρναγα, δεν θα μπορούσα να γυρίσω πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι κάνανε οι έξυπνοι. Είχαν την αεροπορία τους και δούλευε φουλ, γιατί με τα μισά λεφτά πηγαίνανε και ερχόντουσαν οι κάτοικοι του Δυτικού Βερολίνου.
1: Ναι.
0: Πηγαίνανε όπου θέλανε. Και έτσι είχαν κέρδος η κρατική επιχείρηση, δηλαδή, δεν ήταν ιδιωτική. Λοιπόν, να σου πω και κάτι άλλο.
1: Για πείτε μου.
0: Στον πύργο της τηλεοράσεως που είχα πάει εγώ εκεί στα
1: τεχνικά. Και να ολοκληρώσετε με αυτό, παρακαλώ.
0: Ναι, στον πύργο της τηλεοράσεως ήταν περιστρεφόμενος και έβλεπες προς πάσα κατεύθυνση. Αναγκάστηκα να πάω 3 φορές. Γιατί είχε πολλά αξιοθέατα, περιεστρέφεται ο πύργος αυτός και βλέπεις όλη την περιοχή. Λοιπόν, αυτά για τους αυτούς που έχουν τα πλάγια της Βουλγαρίας.
1: Ωραία.
0: Πεντακάθαρα ήταν παντού, πουθενά. Μια φορά είδα ένα δέντρο. Και λέω, να, λέω, και εδώ βάζει φωτιά στα δέντρα. Και μου λέει ένας που ήταν και από τα χρόνια της, τα περασμένα εκεί πέρα, στην εποχή εκείνη, δικός μας, φοιτητής και έκανε τον ξεναγώ.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, όχι, μου λέει, αυτό το δέντρο είναι το χρώμα του, λέει, τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Κασαλάμαστε, λέει, δεν έβλεπες, έγινε προσοχή στα ζώα. Όλα τα ζώα ήταν ιερά ταμπού και είχε και ταμπέλες. Είχε ταμπέλες παντού και έλεγε προσέξτε. Και μια φορά αυτός που μου ήθελε να μας κάνει τον οδηγό που ο Στυνάκης ένας από τη Θεσσαλονίκη να μας πάει προς τη Σόφια, μας πήγαινε προς τη Σερβία, ξέρεις. Προς τα σύνορα. Βράδυ ήτανε, έβρεχε κιόλας. Ο κόσμος είναι τελείως διαφορετικός. Να ευλογάμε τότε την εποχή εκείνη που είχαμε τη δραχμή και τελειώνοντας θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Για κάντε.
0: Στο ακροατήριο σας. Τόσα δισεκατομμύρια πήγανε από το 1974.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Και πατριώτες εντός εισαγωγικών μας καταχρέωσαν. Δεν αφήσανε δεκάρα. Τα ταμεία τα καταλύστεσαν. Τους συνταξιούχους τους πετσόκοψαν. Αν έχετε συγγενείς και φάγετε συγγενείς, ρωτήστε τους να επαληθέσουν αυτά που σου λέω. Σου είπα καθαριότητα, δεν έπρεπε
1: σε κόβαλα. Τα πάμε, κύριε Γιάννη, έλατε ολοκλήρωστε, ναι. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, σε ικανοποίησα.
1: Καλό βράδυ εύχομαι, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
0: Κι εγώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια.
1: Ο κύριος Αλέξης από την Ηλιούπολη, έλατε.
3: Ναι, καλησπέρα. Μ' ακούτε?
1: Ναι.

0: κάνετε, καλά είστε?
1: Μια χαρά.
0: Τίποτα, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται σε δύο δουλειές. Προσπαθεί να τα φέρει βόλτα κάθε μέρα. Και πάλι εμφανίζεται κάτι και πρέπει να πληρώσει πάλι. Πρέπει να δουλέψει παραπάνω λιγάκι να πληρώσει κάτι άλλο. Και βλέπω αυτά που γίνονται γύρω μου. Και άλλες φορές με εξοργίζουν, άλλες φορές με απογοητεύουν, άλλες φορές με... Δηλαδή, και βλέπω ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Κάτι να γίνει, ας πούμε, δηλαδή, ούτε ας πούμε κάποιοι από εσάς δημοσιογράφους δεν βοηθάτε καθόλου. Απέναντι θα κάνετε χειρότερα, δηλαδή. Ξέρετε, υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι της κυβερνήσεως, αλλά δυστυχώς είναι αυτοί οι πιο πολλοί.
1: Της κυβερνήσεως δεν είναι, δεν είναι δημοσιογράφοι της κυβερνήσεως.
0: Ενώ που υποστηρίζουν έμεσα την κυβέρνηση, τις απόψεις. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται, δηλαδή βλέπουμε, ακούμε. Δηλαδή, εγώ ακούω πολύ ραδιόφωνο επειδή είμαι όλοι μέσα στον δρόμο, λόγω της δουλειάς που κάνω. Και βλέπω ότι κάποιοι τους ακούνε κιόλας, δηλαδή τους υποστηρίζουν κιόλας. Το είπε ο Τάδε, λέει, και ο Τάδε. Τι είναι ο Τάδε, δηλαδή, που το είπε, δηλαδή. Αφού από το πρωί μέχρι το βράδυ να ακούω, είναι έτσι εκεί, η γραμμή αυτή, αυτή η γραμμή. Δηλαδή υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία δεν έχω ακούσει να πούνε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι. Ή αν θα πούνε, θα το πετάξουν έτσι πολύ γρήγορα, θα πενταχτά και θα αλλάξουν θέμα, ξέρω εγώ. Θα πούνε ότι είναι κάτι άλλο από κάποιον άλλο, ξέρω εγώ.
1: Επιλέγετε τι ακούτε όμως.
0: Επιλέγω τι ακούω, αλλά δεν μπορώ να ακούσω κάτι άλλο. Δηλαδή, όλο το ραδιόφωνο, πιστέψαμε, έχει καταληφθεί από αυτή τη γραμμή. Να τρελαθώ. Γυρίζω στο ένα σταθμό, ακούω το πάλι τα ίδια. Γυρίζω στο άλλο, πάλι τα ίδια. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η ιστορία. Και οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πλέον τι γίνεται. Πλέον έχουν πονηρέψει όλοι. Δεν μπορούν να τρώνε το χορτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο κόσμος πλέον καταλαβαίνει τι γίνεται. Γιατί κάνει μπαμ όλο αυτό. Κάνει μπαμ πάρα πολύ άσχημα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Είμαι 45 χρόνων, έτσι. Έχω δύο παιδιά. Προσπαθώ να μεγαλώσω. Ακούω, σέβομαι και ο πατέρας μου συνταξιούχος. Τον σέβομαι απόλυτα, έτσι. Είναι ανήπορη, δεν μπορούν να δουλέψουν. Λένε όλα τα κόμματα να βοηθήσουν τους συνταξιούχους. Εμάς που μας φορολογούν τα πάντα, που μας μισθωτεί και... Και δεν φορολογούμαστε με τα πάντα.
1: Ναι.
0: Εμείς πού είμαστε εμείς. Εμείς που λέμε κάντε παιδιά, ρε παιδιά, να λύσουμε το δημογραφικό. Πώς το λύσουμε, ρε παιδιά. Πώς. Ποιος θα μας υποστηρίξει εμάς. Τους νέους. Που δουλεύουνε που τη μία και προσπαθούνε μέρα νύχτα με αίμα, με υδρότα, με πόνο, με πυρετό να πηγαίνει στη δουλειά τους. Και να μην χάσει το μεροκάματο, γιατί άμα χάσει το μεροκάματο, ο άλλος μπορεί να σου πει: άρε φίλε, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί έχω και αυτές τις πλέον δουλειές. Γενικώς.
1: Γίνονται και αυτά, δυστυχώς.
0: Έλα με σε, πάρε ένα τεπό και έλα.
1: Ναι.
0: Το ακούσε εκατομμύρια φορές αυτό το πράγμα. Εμείς πού είμαστε όλη αυτή την ιστορία εδώ. Μόνο συνταξιούχοι δηλαδή. Που τους σέβομαι έτσι, απόλυτα. Δεν το λέμε κακή αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και μην νομίζετε και οι συνταξιούχοι ότι ζουν ζωή χαρισάμενη.
0: Όχι, δεν το λέω έτσι, αυτό το πράγμα. Ο Θεός να με κάψει. Ο Θεός να με κάψει, Παναγία μου, όχι.
1: Τουλάχιστον η πλειονότητα, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι συνταξιούχοι που.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν πλέον, ναι. Αλλά. Ο Θεός να με κάψει, δεν είπα ότι το πράγμα.
1: Δεν είπα ότι το λέτε, αλλά.
0: Αλλά. Πιστέψτε με. Λέω, εμείς τι θα γίνουμε εμείς. Τι θα γίνουμε πια εμείς. Πλέον πρέπει και εσείς σαν δημοσιογράφοι πλέον να βοηθήσετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να όχι για εμάς, γενικώς, να λίγο αυτή την άσχημη, την άσχημη πλευρά της δημοσιογραφίας, να την κάνετε κάπως πέρα. Να δώσετε μια μάχη και εσείς κάπου. Σας ακούω πολύ καιρό. Γιατί συνήθως δουλεύω τις ώρες. Επισημαίνω σε πάρα πολλά που λέτε. Πάρα πολλά. Πιστέψτε με. Πάρα πολλά. Αλλά πρέπει. Αυτό το τυρί. Μην πω πλέμπα. Είναι άσχημο πράγμα.
1: Όχι, δεν. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Ναι. Είναι άσχημη λέξη, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Συγγνώμη, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Τι, άλλο.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει με τον κόσμο. Τι θα γίνει. Αυτή ξέρω ότι είναι βολεμένη. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει ο λαός κιόλας.
1: Αλλά, ούτε εγώ έχω να σας απαντήσω κάτι.
0: Ειλικρινά σας μιλάω. Ειλικρινά. Μιλάμε, είναι τραγική κατάσταση. Είναι τραγική. Εμάς τους νέους που έχουμε κάνει μια οικογένεια που δεν μας νιώθουμε ότι είμαστε το πεταματόπια. Τι θα γίνει με εμάς. Θα βοηθήσει τίποτα κανένα στο κράτος κάτι. Επειδή δίνει ένα Α21 έτσι που είναι το τίποτα δεν είναι αυτό, τίποτα. Τι θα γίνει. Ο κόσμος πεινάει, έξω βλέπω ανθρώπους να ψάχνουν τους κάδους. Για κόσμο μιλάμε, το βράδυ άμα βγείτε έξω από τέτοιες ώρες που δουλεύω, θα πάθετε πλάκα.
1: Καλά, κοιτάξτε και εγώ την ώρα που τελειώνω τη δουλειά μου, είναι μια ώρα που...
0: Βλέπεις γιαγιάδες που πρέπει να στο σπίτι τους από τις γυναίκες με τα εγγόνια τους με και να ψάχνουν τους κάδους. Είτε να ψάχνουν να πάρουν να φάνε, είτε να πάρουν το κουτάκι, να πάρουν το βάλουν στην ακύκλωση, να βάλουν κανένα βράγκο. Ξέρετε αυτά τα κλασικά τα αποχωρήσεις στους δρόμους. Τα βράδια, λιγνά σας μιλάω, κυκλοφορεί κόσμος ο οποίος είναι υποφέρει. Αλλά πρέπει κάτι να γίνει, παιδιά, κάτι πρέπει και από εσάς. Εσείς που έχετε άμεση πρόσβαση στην κυβέρνηση, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν αυτό να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Και ας πω και κάτι, θέλω να το
1: συγγνώμη, νομίζετε κύριε Αλέξη ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στην κοινωνία.
0: Ναι, όμως να σου πω κάτι. Το νούμερο ένα που πρέπει να κυριαρχεί στις ειδήσεις, η γενικότητα στα ραδιόφωνα, είναι η ακρίβεια. Τέλος, αυτό τέλος. Δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρουν οι υποκλοπές. Ειδικά σου μιλάω. Τον Έλληνα πλέον δεν τον ενδιαφέρει οι υποκλοπές. Και αυτά. Είναι δευτερεύοντα, πολύ δευτερεύοντα πράγματα. Τον Έλληνα τον καίει ότι δεν μπορεί να βγει, να περάσει με αυτό που λένε, 15 του μήνα τελείωσε τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Περισσότερο. Και ιδιαίτερα σε γονείς που έχουν παιδιά και που έχουν πρωτησύρια, που έχουν το ένα, που έχουν το άλλο. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή αυτό πρέπει να υπάρχει πλέον. Νούμερο ένα θέμα. Να λύσει την πείνα του ανθρώπου. Να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε αυτό πρωί μέχρι το βράδυ. Α, υποκλοπές. Α, τι άλλο έχει βγει. Κάτι άλλο. Και ένα αδιάφορα πράγματα. Και βέβαια και οι υποκλοπές δεν πρέπει να γίνονται έτσι, okay, αλλά δεν είναι το νούμερο ένα.
1: Κοιτάξτε, αδιάφορο δεν είναι, αλλά, δεν, είναι, αλλά δεν είναι θέμα που αφορά την καθημερινή επιβίωση
0: κοινωνία,
1: των πολιτών.
0: Μα εμείς έχουμε ραδιόφωνο. Ο λαός ακούει ραδιόφωνο. Ο λαός υποφέρει όμως. Τι θα κοιτάξουμε εδώ τις υποκλοπές τώρα, τι το είναι ακρίβεια. Οι υποκλοπές δεν πράγουν, έτσι. Το παραλαμβάνω, έτσι.
1: Καλά, προφανώς δεν είναι, δεν το συζητάμε.
0: Το νούμερο ένα θέμα είναι η ακρίβεια. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και να σου πω κάτι, αυτό που γίνει πάνω με το λιγνί, τι είναι αυτή η φάση είναι αυτή.
1: Το είπα και πριν από δύο μέρες.
0: Ναι, δεν τα άκουσα, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν πειράζει. Έκανε δηλώσεις ο διευθυντής της μονάδας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο και είπε ότι καταστράφηκαν με εκρηκτικά τρία μηχανήματα τα οποία, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στα 100 μέτρα μήκος, 50 μέτρα ύψος, τα οποία ήταν παροπλισμένα. Ο μόνος τρόπος και κάποιους τόνους. Μπορεί τώρα τα νούμερα που λέω να μην είναι ακριβή, γιατί τα θυμάμαι έτσι όπως είχα διαβάσει την είδηση. Λοιπόν, τα οποία ήταν παροπλισμένα. Ο μόνος τρόπος για να καταστραφούν αυτά τα μηχανήματα και να μπορέσουν με ασφάλεια μετά να μπουν οι εργάτες ώστε να τα κόψουν ακόμα περισσότερο για να που λυθούν για σκράπ ήταν με εκρηκτικά. Από τότε φούντωσε μια παραφιλολογία ότι καταστράφηκαν μηχανήματα τα οποία βοηθούσαν στην εξόρυξη λιγνίτη κτλ. Επαναλαμβάνω, επισήμως ο διευθυντής της μονάδας σε δηλώσεις που είπε ότι επρόκειτο για τρία μηχανήματα, ογκοδέστατα με βάση τα στοιχεία που έδωσε, που ήταν παροπλισμένα και δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω. Αν δεν πάω να δω...
0: Τα αρχεία του Λιγνίτη που λένε ότι με φάστηκαν γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά ποτέ.
1: Δεν υπάρχει επίσημη τέτοια πληροφόρηση από πουθενά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν μπορώ δηλαδή να σας πω κάτι, γιατί και εγώ έχω διαβάσει και έχω ακούσει πολλά. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, δεν μπορώ να μην σταθώ σε αυτή.
0: Εντάξει, μακάρι να μην είναι κάτι πονηρό, αλλά με αυτά που έχω δει εδώ πέρα τόσα χρόνια.
1: Έτσι, αυτό γίνεται πλέον μόνο με ρεπορτάζ, με αυτοψία στο χώρο.
0: Τι να πιστέψω πια, τι να πιστέψω με αυτούς. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Πού είναι το ψέμα, πού είναι η αλήθεια. Έχει χαθεί η μπάλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα
1: ευχαριστώ,
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αλέξη. Εύχομαι καλή βάρδια, καλή συνέχεια και καλό καλά, βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν. Φίλε παππού, έχετε στείλει ένα μήνυμα. Το κόσα δεν ξέρω τι είναι. Μου, όλο άγνωστες λέξεις μου στέλνετε. Το Εκουαδόρ προηγείται 2-1 της Γερμανίας και είναι πλέον τρίτο με 4 βαθμούς. Διεκδικεί δηλαδή να αξιώσει την πρόκριση μεταξύ των 8 καλύτερων τρίτων. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, το είδα το μήνυμά σας που μου λέτε ότι για να ακούμε λέει εσένα σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Αν θέλαμε θα βλέπαμε ποδόσφαιρο. Εντάξει, υπάρχουν όμως και ακροατές. Να, όπως ας πούμε τώρα, δεν ζήτησε τώρα ο άνθρωπος, αλλά υπάρχουν που στέλνουν μήνυμα, που εργάζονται, που είναι στο δρόμο, που χίλια δυο, και λένε πόσο είναι αυτό. Ενημερωτικό ραδιόφωνο είμαστε. Ωραία, θα βγει ο Μιχάλης βέβαια, εννοείται. Ναι, κυρία Βάσια, μετά τη μία. Συγγνώμη. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Ναι, πολλά χρόνια πριν μας πήγε ο ακροατής. Αυτό του έλεγα κι εγώ. Σε όλη λέει, την Ελλάδα πρώτο θέμα είναι η καταστροφή τμήματων μονάδας της ΔΕΗ στη Κοζάνη με έκρηξη που προκάλεσαν με δυναμίτες. Κύριε Πάνο, τώρα δεν τα έλεγα στον κύριο Αλέξη. Πείτε μου, στείλτε μου μία είδηση που να επιβεβαιώνει αυτό που μου γράφετε. Το ψάχνω εδώ και μια εβδομάδα. Από πουθενά δεν προκύπτει καταστροφή τμήματων της μονάδας της ΔΕΗ. Μη με πάτε σε δημοσιεύματα του Facebook ή σε δημοσιεύματα ανυπόγραφα που διακινούνται από εδώ και από εκεί. Μία εβδομάδα. Πόσες μέρες. Τώρα προσπαθώ και ψάχνω να βρω κάπου που να υπάρχει μία πληροφορία που να είναι διασταυρωμένη για αυτό που μου λέτε. Μία παρατέταρτο. Τραγουδάκι επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε 52 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Τάσο, δεν με απασχολεί αυτό που μου γράφετε. Αυτά μόνο με αποδείξεις. Φίλε Μάνο, άκου να πεις κάτι. Το να λες ότι λέω ψέματα και ότι το να λέω ψέματα με ξεφτιλίζει, δεν σε τιμά. Είπα ότι διάβασα τις δηλώσεις του διευθυντή της λιγνητικής μονάδας. Άρα δεν λέω δική μου άποψη και είναι δηλώσεις στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εάν λοιπόν λέει ψέματα, ας κληθεί από τον εισαγγελέα, είναι πάρα πολύ απλό, να δώσει εξηγήσεις. Λοιπόν, ούτε τη συμπάθεια κανένας διεκδικώ, ούτε με ενδιαφέρει να λέω παπάντζες. Είπα ότι προσπαθώ εδώ και μέρες να βρω κάτι που να δείχνει ότι συμβαίνουν αυτά τα οποία ακούω και διαβάζω και δεν προκύπτει από πουθενά. Λοιπόν, αν θέλετε να πάμε σε επίπεδο παραφιλολογίας, πάρα πολύ εύκολο είναι. Πριν από μία ημέρα, ΔΕΗ, η απάντηση, ΔΕΗ, ξαναλέω, η απάντηση για την ελεγχόμενη έκρηξη των γιγαντιαίων εξχαφέων στην Κοζάνη. Με αφορμή, λέει, τις εργασίες για την αποκατάσταση εδαφών και την απόσυρση παροπλισμένων εξκαφέων στο ρηχείο της Μαυροπηγής, η ΔΕΗ ενημερώνει για τα εξής. Για δεκαετίες ο λιγνίτης αποτέλεσε τη ραχοκουκαλιά του ελληνικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, προσφέροντας, δεν θα σας πω τώρα για την αναγκαιότητα της ενεργειακής μετάβασης. Λοιπόν, η ΔΕΗ στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τη μετάβαση ΑΕ που έχει εγκριθεί με νόμο, είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει από ξύλωση και απομάκρυνση του οριστικά αποσυρώμενου και παλαιωμένου εξοπλισμού με σκοπό την απόδοση των εδαφών στη μετάβαση ΑΕ. Οι εν λόγω εκτάσεις θα αποδοθούν στο ελληνικό δημόσιο προς περαιτέρω αξιοποίηση. Η ελεγχόμενη ανατείναξη των τριών παλαιών εξκαφέων στα κλειστά ορυχεία της Πτολεμαϊδας αποτελεί μια αμιγώς επιχειρησιακή και τεχνική απόφαση, η οποία βασίζεται στην ανακοίνωση, διαβάζω, της ΔΕΗ, στην απόλυτη προτεραιότητα που δίνει η ΔΕΗ στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και την ορθή διαχείριση των παροπλισμένων βιομηχανικών της εγκαταστάσεων. Οι συγκεκριμένοι εξκαφείς μετά από δεκαετίες λειτουργίας σε αντίξωες συνθήκες εξόρυξης είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και παρουσίαζαν εκτεταμένη δομική κόπωση και διάβρωση των μεταλλικών τους στοιχείων, καθιστώντας τους στατικά ασταθείς. Σημειώνεται ότι η απόσυρση των συγκεκριμένων μηχανημάτων με δεδομένη την πρώτη λειτουργική τους κατάσταση δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την τρέχουσα επιχειρησιακή και λειτουργική ικανότητα της ΔΕΗ αναφορικά με την εξόρυξη λιγνίτη. Η αποσυναρμολόγηση αυτών των μεταλλικών δομών μεγάλου ύψους και βάρους εκατοντάδων τόνων, δίχως την πρώτερη καθαίρεσή τους, θα απαιτούσε την εργασία τεχνικού προσωπικού σε μεγάλο ύψος πάνω στις σταρμένες αυτές υποδομές. Σας είπα, περίπου 50 μέτρα ύψος το κάθε μηχάνημα. Μία τέτοια μέθοδος θα εξέτεται τους εργαζόμενους σε υψηλό κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Αντίθετα, η μέθοδος της ελεγχόμενης κατεδάφησης με χρήση εκρηκτικών αποτελεί τη διεθνώς ενδεδειγμένη και ασφαλέστερη βιομηχανική πρακτική. Επιτρέπει την ελεγχόμενη και άμεση καθαίρεση, όπου πλέον οι εργασίες αποξύλωση και ανακύκλωση των μετάλλων μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια για το προσωπικό και τον περιβάλλοντα χώρο. Και έχει δίνει στοιχεία πολλά κτλ. Λοιπόν, η ΔΕΗ λοιπόν, ξαναλέω, ανακοινώνει ότι, που είναι να το βρω, δεν επηρεάζει, η απόσυρση των συγκεκριμένων μηχανημάτων δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την τρέχουσα επιχειρησιακή και λειτουργική ικανότητα της ΔΕΗ αναφορικά με την εξόρυξη λίγνητη. Δεν είναι έτσι. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι η ΔΕΗ λέει κάτι και δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Εισαγγελέας να παρέμβει. Βγαίνει ο κάθε ένας και λέει Δεν μπορεί να γίνει εξόριξη. Πέσανε οι γέφυρες, πέσανε οι στοές, πέσανε οι... πώς το λένε, οι σύραγγες κτλ. Και βγαίνει δε επισήμως και λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λέει ψέματα. Εγώ δεν είμαι εκεί να το δω. Τα ακούω και αυτό που λέτε. Ορίστε. Γιατί δεν το κάνει, δεν κάνει κάποιος μια επίσημη καταγγελία ώστε να υπάρξει μια παρέμβαση της δικαιοσύνης και να πει τι έγινε εδώ παιδιά. Καλησπέρα από το Μόναχο, με πολύ ζέστη στην Ταλγκέρης. Μετά από 12 χρόνια δεν θα έρθουμε φέτος σε Ελλάδα και θα πάμε Ιταλία. Γιατί άραγε? Ταλγκέρη, στείλτε μου γιατί. Μπορώ να καταλάβω και να φανταστώ. Αναπαράγεις, λέει, ψέματα άθλιων. Εντάξει. Πείτε μου εσείς ποια είναι η αλήθεια, που την ξέρετε. Έμα για όνομα του Θεού. Εγώ σε αυτό το παιχνιδάκι, φίλε Μάνο, δεν θα μπω. Όταν βλέπω κάτι που είναι στραβό ή θεωρώ εγώ ότι είναι στραβό, το λέω. Όταν υπάρχει όμως μια επίσημη ανακοίνωση, τη διαβάζω, μένω σε αυτή μέχρι να μου έρθει κάτι και όχι εικασίες. Και άντε είπαμε και ξύπαμε. Να που ανατινάξανε, εγώ βλέπω και βίντεο που έχουν ανεβάσει στο TikTok. Πού είναι αυτή η πολιτική μηχανική που το ανεβάσανε? Γιατί δεν βγαίνει ένας επισήμως να μιλήσει? Το βίντεο υπάρχει με τα μηχανήματα. Εγώ από το βίντεο δεν καταλαβαίνω ζημιά στις σύραγγες και στα ορυχεία. Αν το καταλαβαίνετε εσείς, προφανώς καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα.
1: Και ξανά. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Κάνει μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω πάθει στις πολιτείες τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πες τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τρελός σε κοιτάζει.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Κυρία Ελένη από τον Κολονέλα, έλατε κυρία Ελένη.
1: Τι κάνεις αγόρι μου, καλά εσείς. Μια χαρά είσαι. Εντάξει, σε τσαντίζουν οι κατά λίγο.
0: Εμένα, όχι καθόλου.
1: Δεν πειράζει, όλα χρειάζονται στη ζωή. Να σου πω, Μανώλη μου, αυτό με το κτηματολόγιο που έλεγε ο κύριος Όμηρος.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει, ο γιος μου μου λέει, μάνα δεν ξέρω, μου λέει. Ρώτησε το λογιστή, του λέει, μην πάνε κατέβεις, ο λογιστής. Πώς θα το κάνουμε το κτηματολόγιο τώρα, πού να πάμε.
0: Ούτε εγώ ξέρω, κυρία Ελένη, πραγματικά.
1: Δεν είναι τόσο πολύ πόπο ότι έχουμε πάθει. Αφού δεν μπορεί ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα όρασης και δεν μπορεί να βρει άκρη, μωρέ, μου κάνε, μωρέ, τι ωραία που χειρίζεται την ελληνική γλώσσα ο κύριος Όμηρος.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ τέλειος και η άρθρωσή του τέλεια. Από πάρα πολύ μου αρέσει την ώρα που μιλάει. Τέλεια, αχ, τι κάνουν τα γράμματα, τα άτιμα. Τέλεια άρθρωση, τέλεια χειρίζεται την ελληνική γλώσσα, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μπράβο, εγώ είμαι και ανορθόγραφη κιόλας. Ένα δημοτικό έχω βγάλει.
0: Τι λέει η ανορθογραφία.
1: Ανορθόγραφη είμαι, εντάξει. Τα βασικά που λένε. Κάτι ξέρω και από αλφαγιώτα, ψιλογιώτα. Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να ρωτήσω για το κτηματολόγιο. Αλλά δεν ξέρει πού να. Μου λέει ο γιος μου πού να. Ξέρω εγώ, του λέω, να ρωτήσω, του λέω. Θα πάρω το τηλέφωνο, του λέω, το κύριο Χατζηνικολάου, το Μανολάκι, και θα το ρωτήσω. Αλλά δεν ξέρει και εσύ.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι δύσκολο τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μπέρδεμα τώρα. Δηλαδή πρέπει, ας πούμε, και η κόπεδο να έχει και ό,τι έχει, σπίτι, όλα τα πάντα. Πώς θα γίνει αυτό.
0: Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ξέρω, τι να πω. Εμείς έχουμε εκεί πέρα ένα 6,5 σπίτι στην Άνδρο, ένα οικόπεδο 6,5.
0: Και τι σας είπε ο λογιστής, με μπλέκεις.
1: Ναι, είπε, ναι. Του είπε το γιο μου. Πήγε στο λογιστή και του λέει, δεν ξέρω, με μπλέκεις με τέτοια. Πρώτη φορά το άκουσα και αυτό το πράγμα. Του λέω, τι λογιστή, ρωτήσε τον δικό μου λογιστή. Λίγο βράκρι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα το βρούμε. Δεν θα πεθάνουμε κιόλα. Δεν θα σκάσουμε. Θα δούμε τι να. Θα τη βρούμε. Δεν μπορεί. Θα τη βρούμε. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σου πω. Να χαιρετισμού στο Πούμερα. Να πούμε και ένα χαιρετίσματα που απαγορεύτηκε πια αυτό το χαιρετίσματα. Που δεν μπορώ να πούμε σε έναν άνθρωπο χαιρετισμού. Τέλος πάντων. Ας το πούμε έτσι. Τι να πω. Λοιπόν, Μανώλη μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Ελένη.
1: Δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρα μας.
1: Είμαι και γιατί γύριζα βόλτες σήμερα.
0: Βόλτες, με τη ζέστη.
1: Άσε. Λοιπόν, άσε καλά, αγόρι μου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Να σου πω.
0: Για πείτε.
1: Μανώλη, να σου πω. Είπες για ψάρεμα, να αυτό ήθελα να σου πω, το ξεχνάω. Είπες για ψάρεμα, άκουγα με την Ελένη, έλεγε για ψαρέματα και τέτοια. Αλλά δεν κατάλαβα τι να ψαρεύεις, αυτά τα, πώς τα λένε, τα ψάρια τα κανονικά ή αυτά τα ψάρια που είναι.
0: Καλά, αυτά τα που θα δίνουν 5.33, ναι, αλλά στους ναι. Επαγγελματίες ψαράδες.
1: Και σε ποια θάλασσα είναι αυτά, σε ποιο
0: στην
1: μέρος.
0: Στην Κρήτη έχει.
1: Α, στην Κρήτη, ναι. Και σε ένα άλλο μέρος άκουσα, δεν θυμάμαι τώρα. Α, τέλος πάντων, και να πάτε να ψαρέψετε.
0: Ορίστε.
1: Πάτε να ψαρέψετε.
0: Άντε καλά.
1: Θα το οικονομήσετε. Τέλος πάντων, τώρα για διακοπές που θα πας.
0: Πουθενά.
1: Έλα ρε εσύ. Γιατί, άμα πες κανένα, άμα πας 5 μερούλες, πήγαινε στην Άνδρο, ρε, που είναι ωραία.
0: Στην Άνδρο.
1: Ναι, ρε, είναι ωραία η Άνδρο, κοντά είναι ωραία.
0: Ναι, και φτηνά.
1: Δεν είναι ακριβά.
0: Άντε καλά.
1: Πήγε ο γιος με το πιθανάκι και γιατί είχε μια δουλειά εκεί πέρα να κάνει κάτι στο σπίτι. Δεν χάλασε το παιδί τίποτα. Δηλαδή 18 ευρώ το εισιτήριο με το μηχανάκι, 9 ευρώ το μηχανάκι, 12, κάτι τέτοιο. Τι είπε τώρα, δηλαδή μου λέει, έφαγα και γύρισε για ταβερνούλο έτσι κάτι και πέρα 50 ευρώ χάλασα μου λέει. Εν τω μεταξύ. Είχαμε νοικιασμένο πρώτα σε έναν Αλβανό το σπίτι και τον είδα εκεί και μιλήσανε ορισμένα πράγματα, τέλος πάντων, και λέει, άμα θέλεις, σου λέει, επειδή το έχουμε νοικιασμένο γιατί είναι εξημισίας με την κουνιάδα μου, τέλος πάντων, και λέει, άμα θέλεις, ας το βρω εγώ, του λέει, εγώ γνωρίζω εδώ πέρα, μάστρος είναι αυτός, ξέρεις, κάνει χρόνια είναι εκεί στην Άνδρο, από την Αλβανία έχει φάει 20 χρόνια είναι, 25, και του λέει, ας το βρω εγώ, με 40 ευρώ, του λέει, ξενοδοχείο, άμα θες να έρθεις 5 μερούλες, θα την περάσεις, του λέει, οικονομικά για αυτά. Και λέω, 40 ευρώ, του λέω, του γιο μου, λέει, ναι, έτσι μου λέει, όποτε θες, πάρε με τηλέφωνο, να κανονίσω, άμα θέλεις να έρθεις. Είναι ωραία στην Άνδρο. Είναι φανταστικά, ε. Μανώλη, μ' ακούς.
0: Την Άνδρο, την ξέρω, ξέρω την φανταστικά, βέβαια σας ακούω. Αλλά δεν είναι τόσο απλό όσο το λέτε.
1: Γιατί, είχε πάει μια φίλη της που εκεί πέρα, μια φίλη μου, και βρήκε στο λιμάνι ένα δωμάτιο και τουαλέτα, ας πούμε, με ένα μπαλκονάκι, όχι ξενοδοχείο κανένα μεγάλο, μην νομίζεις, 30 ευρώ, πρόπερση. Α, δεν έχει 40 τώρα.
0: Πρόπερση.
1: Για ένα μήνα όμως, ε. Άρχισε ένα μήνα, γιατί, ναι, πρόπερση, εντάξει. Έτσι του είπες, τώρα σου λέω, πήγε πριν 20 μέρες το παιδί μου εκεί. Και τι βάζω βρω εγώ, 40-50 το πολύ, του λέει. Σε βεσέ γιατί γνωρίζει, δεν αγχώνεσαι, του λέει καθόλου. Τέλος πάντων, έχει και ένα ωραίο μέρος εκεί στην Άνδρο, όμως ανεβαίνεις απάνω, όπως είναι το λιμάνι, στρίβεις αριστερά, έχει μια θάλασσα, δεν έχει κόσμο καθόλου, τίποτα, μια μουτιά, λες και είναι αέρα.
0: Καλά, η Άνδρος έχει ανέμους, πολύ δυνατούς.
1: Τον Αύγουστο έχει. Όχι πάντα.
0: Όχι, γενικά την Άνδρο την πιάνει ο αέρας.
1: Πάρα πολύ, εντάξει, δεν τα συζητάμε. Έτσι και αρχίσει, άστα να πάνε. Είναι να είσαι μέσα στο σπίτι. Αυτά, Μανώλη μου.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ελένη, να είστε καλά.
1: Άντε, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης, εγώ.
0: Λοιπόν, επειδή μου λέτε ψάξε τις ανακοινώσεις των εργαζομένων, σας λέω λοιπόν ότι ο Σπάρτακος, που είναι το σωματείο των εργαζομένων στη λιγνητική μονάδα εκεί, δεν έχει βγάλει καμία απολύτως ανακοίνωση. Επίσης, κανένα κόμμα επισήμως ξαναλέω, δεν έχει βγάλει ανακοίνωση που να καταγγέλει αυτό που συνέβη. Όλα κινούνται στη λογική του ότι η κατεδάφιση των μηχανημάτων έρχεται ως συνέχεια του κλεισίματος λιγνητικών μονάδων και ορυχείων. Εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό αυθαίρετα. Βρείτε μου εσείς την ανακοίνωση, γιατί εγώ μπήκα τώρα και διάβασα τις ανακοινώσεις και δεν υπάρχει τίποτα σχετικό. Και μου λέει εδώ ο Μάνος, έχουν βάλει τους εργαζόμενους να υπογράψουν. Πώς μου το έχει γράψει, μισό λεπτό. Όλοι, λέει, είναι απομείνοντες εργαζόμενοι, τους επέβαλαν και υπέγραψαν ρήτρες εμπιστευτικότητας και θα διωχτούν ποινικά και θα απολυθούν γι' αυτό. Ξέρουμε ότι τους βάλανε να υπογράψουν ρήτρες εμπιστευτικότητας και που θα διωχτούν ποινικά και θα απολυθούν. Έτσι. Και δεν υπάρχει, δεν το αναφέρει κανείς. Ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ελάτε τώρα, εντάξει. Μιχάλης Φουστέρης, έλα Μιχάλη μου.
2: Μανώλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλά, βλέπω αυτή την ντροπή του ποδοσφαίρου που λέγεται Γερμανία.
2: Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγα λεπτά ζήσαμε έτσι ένα από τα πιο αγωνιώδη παιχνίδια του Μουντιάλ μέχρι τώρα που παρακολουθούμε. Ένα μάτς που μας κράτησε σε υψηλή ένταση μέχρι το τέλος. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι η Γερμανία ήταν σκιά του εαυτού της, αλλά ήταν αδιάφορη βαθμολογικά. Θα πει κάποιος ότι η Γερμανία και αδιάφορη πάντα παίζει μέχρι τέλους. Εν τούτης, το Εκουαδόρ έπαιζε τη ζωή του, έπαιζε την ύπαρξή του σε αυτό το παιχνίδι. Ήθελε μόνο νίκη για να περάσει στους 32 και τα κατάφερε με ανατροπή. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με την Λερουά Σανέ η Γερμανία, κατάφεραν γρήγορα να ισοφαρίσουν με τον Αγκούλο και πέτυχαν το χρυσό γκολ στο 80 λεπτό με τον Πλάτα. Από εκεί και πέρα η Γερμανία προσπάθησε να πιέσει. Κάθε φάουλ, κάθε κόρνερ που κέρδιζε το Εκουαδόρ πανηγυριζόταν λες και έχουν πετύχει και τρίτο γκολ. Και στο τέλος, με το σύριγμα της λήξης, μετά από 7 λεπτά καθυστέρηση, το παιχνίδι έληξε, το Εκουαδόρ επικράτησε 2-1 και προκρίθηκε ως τρίτο, μία από τις 8 καλύτερες τρίτες, με 4
0: προς το βαθμούς. Παρόν είναι και πρώτο, στις, αλλά απομένουν και άλλα παιχνίδια.
2: Από τις ομάδες της τρίτες,
0: ναι. Ναι, ναι.
2: Από τον όμιλό του πρώτη είναι η Γερμανία, η οποία ό,τι και να γινόταν...
0: Θα πέρναγε, δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό, αλλά... Ναι. Δεν ήταν τώρα παιχνίδι αυτό για τους Γερμανούς και επειδή όχι. Οι Γερμανοί γενικώς δεν δείχνουν σεβασμό στον αντίπαλο.
2: Συνήθως δεν σταματάρε, ναι, έχεις δίκιο.
0: Έτσι, επειδή δηλαδή έχουν ρίξει 7 γκολ στη Βραζιλία, δεν μιλάω για το Κουρασάο τώρα.
2: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, επειδή δεν δείχνουν σεβασμό στον αντίπαλο, τη σημερινή, την απόψινή τους εμφάνιση, εγώ προσωπικά εκτιμώ θα την πληρώσουν.
2: Τα επόμενα λες,
0: Ναι, ναι.
2: Για να δούμε. Εν τω μεταξύ, δεύτερη πέρασε η Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία στην τέταρτη παρουσία της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου είναι ιστορική ημέρα για την Ακτή Ελεφαντοστού. Κατακτά για πρώτη φορά την ιστορία της πρόκρισης 32 καλύτερες ομάδες του θεσμού. Είχε εύκολο έργο εκ προημίου απέναντι στο Κουρασάο. Με 2 γκολ του Νίκολας Πέπε της Βιγιαρεάλ κατάφερε και νίκησε με 2-0. Και πλέον τώρα ή και η Γερμανία και, το, και η Ακτή Ελεφαντοστού και, και το Εκουαδόρ περιμένουν τους αντιπάλους τους από τα ματς τα επόμενα. Να πούμε για όσους έχουν διάθεση για ξενύχτη, σε λίγη ώρα στις 2 στο Κάνσας η Ολλανδία υποδέχεται την Τινησία. Η Ολλανδία είναι πρώτη, η Τινησία έχει αποκλειστεί σίγουρα. Το καλό παιχνίδι νομίζω την ίδια ώρα είναι αυτό ανάμεσα στην Ιαπωνία και τη Σουηδία.
0: Ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό.
2: Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι, διότι η Σουηδία προέρχεται από μια ξεγυρισμένη πεντάρα από την Ολλανδία. Θέλει να συνέλθει. Οι Ιάπωνες παίζουν για 2 αποτελέσματα. Θεωρώ ότι εδώ θα έχουμε γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Και στις 5 ώρα τα ξημερώματα έχουμε το αδιάφορο παιχνίδι ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία. Βίαιοι αντίθετοι, οι Τούρκοι έχουν.
0: Έχουν αποκλειστεί οι Τούρκοι, ναι. Οι Αμερικάνοι έχουν προκριθεί.
2: Έχουν προκριθεί στο Λος Άντζελες αυτό το παιχνίδι και έχουμε και ένα παιχνίδι. Για όσους έτσι παίζουν στοίχημα και τα παρακολουθούν αυτά με τις οπαλίες, η Παραγουάη παίζει με την Αυστραλία στο Σαν Φραντίσκο. Ένας βαθμός φαίνεται ότι και τις δύο τις αφήνει ικανοποιημένες και προκρίνονται χέρι-χέρι. Τώρα, για όσους τυχόν θέλουν έτσι να ρισκάρουν, να το γάρουν,
0: ναι.
2: Αυτό το χ έχει κυκλωθεί και έχει κατρακυλήσει δηλαδή και στοιχηματικές εταιρείες ανάμεσα στην Παραγουάη και την Αυστραλία. Όποιος θέλει και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Μπορεί να το ποντάρει. Να δώσουμε δύο ακόμα ειδήσεις εκτός Μουντιάλ, αν θέλεις. Καταρχάς, έχουμε σήμερα την ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό της ανανέωσης συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
2: Κάτι που αναμενόταν μετά την θριαμβευτική χρονιά του Ολυμπιακού φέτος με πρωτάθλημα
0: στην
2: Ευρωλίγκα. Για 3 χρόνια το συμβόλαιο και με σημαντική αύξηση αποδοχές του Έλληνα τεχνικού, που από το 1 κάτι πάει στα 2 εκατομμύρια το χρόνο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ενώ μια είδηση επί του πιεστηρίου έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό,
0: ναι.
2: Έκλεισε πριν από λίγο τον Έλβιν Δάστοντερ. Είναι ένας Σκοπιανός επιθετικός 24 χρονών που έπαιζε στην Τούν. Υπήρχαν διαπραγματεύσεις πολλών ημερών. Τελικά εκείνος ειδοποίησε πριν από λίγες ώρες τον Παναθηναϊκό ότι αποδέχεται την πρότασή του και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές.
0: Είναι καλός, το ξέρω. Εγώ δεν τον έχω ξανακούσει.
2: Λένε ότι είναι ένας καλός κούρες, βέβαια έπαιζε στο πρωτάθλημα Ελβετίας, ένα πρωτάθλημα το οποίο έτσι είναι εκτός των προηγμένων ποδοσφαιρικά πρωταθλημάτων. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι λειτουργεί στοχευμένα αυτή τη φορά, έχει κάνει καλές κινήσεις. Και στον Παναθηναϊκό τον ήθελαν, τον ήθελε και ο προπονητής. Για να δούμε.
0: Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι, τα νοκάουτ ξεκινούν την Κυριακή.
2: Ναι.
0: Νομίζω ναι.
2: Έχουμε και το πρώτο ζευγάρι που έχουμε. Το βράδυ της Κυριακής στις 10 η ώρα έχουμε το Νότια Αφρική Καναδά.
0: Μπράβο. Ναι.
2: Είναι το πρώτο ζευγάρι που έχει σχηματιστεί.
0: Νότια Αφρική.
2: Καναδά.
0: Πέρασε χτες.
2: Ακριβώς.
0: Με την Νότια
2: Αφρική. Αυτό το πρώτο νοκάουτ στη φάση του 32.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ την Κυριακή έχει κανονικά ομίλους τα τελευταία παιχνίδια. Και...
2: Έχει κανονικά ομίλους τα ξημερώματα μέχρι και τις 5 το πρωί.
0: Αυτό...
2: Και μάλιστα. Στις 3 το πρωί και όλα σπέζει η Αργεντινή, η οποία βέβαια έχει προκριθεί.
0: Έχει περάσει,
2: αλλά
0: ναι.
2: Όσο να είναι, η φίλη της Αργεντινής με την Ιορδάνη.
0: Δεν κάθεται, θα κάτσει να το δει, προφανώς.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά ξεκινούν τα νοκάουτ, τα οποία τα περισσότερα είναι σε καλές ώρες. Δηλαδή σε ώρες που μπορεί να καθίσει κάποιος να τη δει.
0: Ναι.
2: Ας πούμε την Κυριακή είναι στις 10 η ώρα το βράδυ το Νότια Αφρική Καναδά. Στη Δευτέρα είναι στις 8 και στις 11.30.
0: Τώρα να δούμε τα ζευγάρια, θα έχει ενδιαφέρον από εδώ
2: και
0: πέρα.
2: Ναι, να δούμε τα ζευγάρια, τα οποία σιγά σιγά θα σχηματιστούν. Θα έχουμε ζευγάρια μετά και τις αναμετρήσεις αυτές που σας είπα, τις δύο που διεξάγονται σε μισή ώρα και τις άλλες δύο τα ξημερώματα στις 5.
0: Ναι, βέβαια, και έχει και το Σάββατο, έχει και την συνέχεια θα βγαίνουν.
2: Βέβαια, βέβαια. Δεν ξέρω αν θέλετε το πρόγραμμα.
0: Πες.
2: Έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι αύριο βράδυ στις 10 Νορβηγία-Γαλλία. Για την πρωτιά, νομίζω είναι από τις καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ και οι δύο με φοβερές επιθέσεις.
0: Ναι, ωραίο είναι.
2: Είναι καλό μάτς αυτό. Έχουμε Σενεγάλη, την ίδια ώρα Σενεγάλη-Ιράκ.
0: Σενεγάλη-Ιράκ. Το Ιράκ έχει αποκλειστεί, ναι.
2: Ναι, η Σενεγάλη θα περάσει, θα συνεχίσει. Και στις 3 το πρωί έχουμε πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία.
0: Ρόνης, ναι.
2: Έχει πιθανότητες μόνο αν κερδίσει. Έχει ένα βαθμό, θυμίζουμε, Σαουδική
0: Αραβία. Ναι, να πάει στους 4, σωστό.
2: Και θέλει μόνο νίκη.
0: Εντάξει, και το πράσινο ακροτήρι δεν είναι κανένα κολοσσό.
2: Το πράσινο ακροτήρι δεν είναι κολοσσό, αλλά στην πρεμιέρα θυμόμαστε ότι έκοψε βαθμούς από την Ισπανία. Έτσι,
0: δηλαδή. Σωστό. Βέβαια και το Κουρασάο έκοψε βαθμούς από το Εκουαδόρ.
2: Σωστό.
0: Ναι.
2: Και στις 3 το πρωί επίσης του Σαββάτου έχουμε το Ουρουγουάη-Ισπανία. Και αυτό πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Ουρουγουάη-Ισπανία, ναι, ωραίο. Οι Ισπανοί έχουν 4 βαθμούς.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ωραίο, εντάξει.
2: Και στις 6 το πρωί έχουμε Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι με την πλάτη στον τοίχο με τα σερίχη που έχει φέρει.
0: Και η Νέα Ζηλανδία έχει ξυπνήσει.
2: Ναι, δηλαδή το Βέλγιο θα πρέπει να ματώσει θεωρώ τώρα για να προκριθεί.
0: Ωραία παιχνιδάκι έχει.
2: Ωραίο παιχνιδάκι. 6 ώρα το πρωί της Κυριακής Αίγυπτος-Ιράκ. Και τα τελευταία των ομίλων, να τα πω εντάχει, στις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής Παναμάς-Αγγλία. Μάλλον συγγνώμη. Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, 12 η ώρα Παναμά-Αγγλία και Κροατία-Γκάνα. Και στις 2.30 το πρωί Κολομβία-Πορτογαλία, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν και ξημερώματα Κυριακής πλέον Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Επαναλαμβάνουμε πρώτο νοκάουτ που έχει βγει μέχρι τώρα, Νότια Αφρική-Καναδά.
0: Νότια Αφρική-Καναδά στην Κυριακή το βράδυ, ναι. Περίμενε, μου είπες Αίγυπτος-Ιράν, ναι.
2: Σου είπα Αίγυπτος-Ιράν στις 6 το πρωί.
0: Ναι. Όπου εκεί παίζεται πρόκριση εκεί.
2: Ναι, βεβαίως παίζεται πρόκριση, όπως το λες, Μανώλη.
0: Για να δούμε, θα πάνε νωρίτερα, θα φύγουν αργότερα, θα περάσουν.
2: Για να δούμε. Είναι το μουντιάλ των εκπλήξεων μέχρι τώρα, δηλαδή έχουμε δει αποτελέσματα απροσδόκητα.
0: Ναι.
2: Θεωρώ όμως, και το είχα πει και με τον Δημήτρη Σταυρακάκη που το συζητάγαμε, ότι όσο φτάνουμε στα νοκάουτ, νομίζω ότι τώρα αρχίζει το καλό, δηλαδή οι μεγάλες δυνάμεις πλέον θα πρέπει να αρχίσουν να δείχνουν τα δόντια τους.
0: Ναι, προφανώς τώρα εδώ είναι. Εδώ δεν έχει βαθμό. Εδώ είναι.
2: Ένα νοκάουτ. Παράταση πέναλτι.
0: Μέσα έξω.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γεια.

Επιμένω, επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, όταν θα βρείτε, γιατί δεν υπάρχει ανακοίνωση εργαζομένων, να μου τη στείλετε, τη διαβάσω. Εγώ έψαξα παντού. Μπήκα και στα σωματεία παντού. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλή βάρδια να έχετε και καλό δρόμο. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος. Κάθε βράδυ μου λέει στο τιμόνι. Κάνουμε, μου λέει, μεταφορά, τροφοδοσία καταστημάτων που ανοίγουν ξημερώματα. Τι καταστήματα ανοίγουν, αλήθεια, ξημερώματα? 5 ώρα, καφέ μόνο να ανοίγουν. Φούρνος, ναι, σωστά. Ο φούρνος ανοίγει πιο νωρίς. Ή μπορεί να ξεκινάνε τώρα, ας πούμε, και να πηγαίνουν να φτάνουν 2,5-3 ώρα στο να αρχίζει η τροφοδοσία. Ναι. Ψυγεία και τέτοια γάλατα. Ναι, σωστό, σωστό. Καλό δρόμο να έχετε, κύριε Γιώργο. Το λέω γιατί ξέρω επαγγέλματα νυχτερινά, αλλά η τροφοδοσία τέτοια ώρα... Ξέρω επαγγέλματα νυχτερινά,

0: καρκινοπαθή.
1: Τι εννοείται ζήτησε ανιστήριο?
0: Να σας τα πω. Βέβαια. Έγινε στο φεριμπότ εκεί που ήθελε από λιμένα Θάσου και Ραμωτής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα αστυνοφόρο πήγε ένα 75χρονο νεφρική απέναντι.
1: Και του ζητήσανε να κόψει εισιτήριο.
0: Ναι, 39 ευρώ. Έτσι. Ναι. Και έγινε ολόκληρη ιστορία. Εν τω μεταξύ, τι έχει γίνει, κύριε? Το εισιτήριο, έτσι θέλω, η εταιρεία το έκοψε. Και τους είπε εκεί πέρα στους διασώστες αυτό το εισιτήριο να το παραδώσετε στο ΕΚΑΒ. Καταλάβατε?
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, τι γίνεται, κύριε, με αυτούς τους εφοπλιστές? Την ώρα που οι εφοπλιστικοί όμιλοι απολαμβάνουν, κύριε, της κυβέρνησης δεκάδες φορά απαλλαγές, έτσι, αφορολόγητο πετρέλαιο, κρατικές επιδοτήσεις για τις λεγόμενες αγορές γραμμές και κάθε είδους πρόνοια άλλα, με ευλογίες των διαχρονικών κυβερνήσεων. Ένα ασθενοφέρο μεταφέρει επίγοντα καρκινοπαθή, αντιμετωπίζει ως...
1: Ο οποίος, ναι, το, το βλέπω τώρα εδώ, ο 75χρονος,
0: ναι,
1: πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ήταν επίγουσα η μεταφορά του.
0: Μάλιστα.
1: Από το κέντρο υγείας πλήνου στο νοσοκομείο της Καβάλας.
0: Μάλιστα. Ακριβώς, είναι αλήθεια αυτό. Έχω και δημοσίευμα. Θέλετε να σας πω σε ποια εφημερίδα?
1: Όχι, το βλέπω, το βλέπω, δεν είναι.
0: Το βλέπω. Στο ριζοσπάση 23 σελίδα.
1: Καλά, δεν το είδα στο ριζοσπάση, διαλού το είδα, αλλά ναι, το βλέπω,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, το έχω ακούσει και σε ραδιόφωνα μας, δεν θυμούμαι.
1: Έχετε δίκιο. Δεν το είχα δει.
0: Δηλαδή, κατάλαβε, του κόψαν το εισιτήριο, κόπηκε. Και του λένε εκεί στους...
1: 39 ευρώ, βέβαια.
0: Είναι 39, τους το κόψανε το εισιτήριο, δεν πληρώσαν οι άνθρωποι, οι διασώστες. Αυτό, λέει, θα το παραδώσετε...
1: Στο ΕΚΑΒ, ναι, ναι.
0: Στο ΕΚΑΒ, πώς το λένε.
1: Δώστε το στο ΕΚΑΒ να μας πληρώσει.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει, κόστος όφελος, κύριε, ποιος είναι υπεύθυνος, ο κύριος Γεωργιάδης είναι και σε αυτά, ποιος είναι, δεν ξέρω, κύριε, έχουμε τρελαθεί με αυτούς εδώ πέρα, δεν ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη.
1: Όχι, τώρα για τη μεταφορά δεν είναι υπεύθυνος ο...
0: Α, καλά, γι' αυτό σου λέω, ποιος έχει την ευθύνη, δεν ξέρουμε...
1: Κανονικά...
0: Το κράτος έχει την ευθύνη,
1: κανονικά,
0: έχει την ευθύνη.
1: Κανονικά, γι' αυτό πρέπει να ερωτηθεί,
0: ναι,
1: ο κύριος Κικίλιας.
0: Ακούστε, κύριοι, δεν ξέρω τι Κικίλιας και Παρακικίλιας και ο καθένας. Τα αστεροφόρα, πυροσβεστικές.
1: Όχι, δεν πληρώνουν, δεν υπάρχει θέμα, υπάρχει πρωτόκολλο.
0: Κανένα.
1: Δεν πληρώνουν, προφανώς.
0: Εντάξει. Και εδώ, άμα θέλετε να μάθετε, είναι υποχρεωμένα όταν ένα αστεροφόρα, ξέρω εγώ, το έχω δει εγώ δύο φορές σε Αλαμίνα και γύρισε το φεριμπότ πίσω και το πήρε το αστεροφόρο. Δύο φορές φύγα. Έκανε όπισθεν και
1: μα εννοείται, προφανώς.
0: Είχε φύγει, ξέρω εγώ, 500
1: άνθρωποι. Αν δεν υπάρχει άλλο πλοίο,
0: ναι,
1: το οποίο, ναι, να είναι έτοιμο για να μπορέσει, ναι, να αποκλέψει, ναι, ναι, θα γυρίσει το πλοίο πίσω.
0: Αμέσως γύρισε και πήρε το αστεροφόρο.
1: Ναι.
0: Τι πράγματα να πει. Δηλαδή θα γίνουμε διεθνώς ρεζίλιμα αυτό το. Δεν ξέρω. Κύριε εφοπλιστάδες, τόσα σας δίνει το κράτος, εκεί εσείς το αμαρτωλό σας χρήμα. Να δούμε τι θα το κάνετε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Προκλητική, ξέρω εγώ.
1: Γιατί?
0: Η κυβέρνηση. Ρε, ξέρω εγώ, μας κάνει ότι τα έκανε αυτή και το ένα και το άλλο. Ναι. Ακούστε.
1: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει,
0: λοιπόν,
1: μία
0: υπάρχει μία... γιατί τα μισό... Όχι, δεν ήθελε κατά βάθος. Να σας το πω. Να σας το πω και μετά.
1: Ήθελε, δεν ήθελε, το νομοθέτησε.
0: Ήθελε, δεν ήθελε, ναι. Το έκανε γιατί. Ακούστε, η απόφαση του ορίου πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν χωράνε ερμηνείες, κύριοι, της κυβέρνησης. Είναι ξεκάθαρο ότι οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι.
1: Κύριε Κώστα, μισό λεπτό.
0: Και έχει και αναδρομική.
1: Κύριε Κώστα, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν υπάρχει κάτι στραβό, το λέω.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα, με την απόφαση του ορίου πάγου, χωρίς την νομοθετική ρύθμιση, τα funds είχαν αρχίσει να πουλάνε τρέλα.
0: Τρέλα, όχι τρέλα, εσκεμμένη τρέλα. Κλεφτό,
1: όταν,
0: χρόνια,
1: μισό λεπτό, όταν πουλάς τρέλα. Εσκεμμένα την πουλάς.
0: Εσκεμμένα, ακριβώς. Ναι,
1: η νομοθετική, λοιπόν, ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Καλώς ήρθε, ώστε να μην μπορεί να πουλήσει κανείς τρέλα. Δεν είναι κακό.
0: Όχι, το ξέρω. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω κάτι. Έτσι.
1: Γιατί αν δεν νομοθετούσε.

0: κυβέρνηση,
1: ναι.
0: Αν δεν νομοθετούσε η κυβέρνηση,
1: ναι.
0: Θα ψάχνανε οι δανειολήπτες, ναι. Οι οποίοι είναι στο νόμο Κατσέλη, να βρουν τα funds, ναι. Τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει, ναι. Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το νόμο, κύριε, για να μάθετε, έτσι, όπως είχε δηλώσει ήδη, είχε ζητήσει με τροπολογία το ΚΚΕ από τον Ιούλιο του 24, η τροπολογία που αυτή την απέρριψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα κόμματα που είχαν καταπιεί την.
0: Ναι, αλλά τώρα του. Υπήρχε απόφαση του Αρείου Πάγου, τώρα δεν μπορούσε.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: άλλο πράγμα.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι αυτό το ΚΚΕ το είχε καταθέσει η τροπολογία. Το 24.
0: Η τροπολογία, μισό λεπτό, η τροπολογία δεν θα παίρνει, εφόσον δεν υπήρχε απόφαση δικαστηρίου.
1: Μα μισό λεπτό, η κυβέρνηση, σας είπα, η κυβέρνηση το απέρριψε και τα άλλα κόμματα καταπιάνει τη γλώσσα τους που κάθονται τώρα και κουνιώνται.
0: Τώρα όμως υπήρχε απόφαση του Αρείου Πάγου, οπότε δεν μπορούσε,
1: ναι,
0: να γίνει
1: τώρα,
0: αλλιώς.
1: Ναι,
0: α, σε αυτή τη βάση, αλλά, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Αυτό αλλά το είχε καταθέσει το κόμμα, διότι ήταν πραγματικά, έτσι έπρεπε να είχε γίνει. Και το αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα. Λοιπόν, αυτά να τα ακούει ο κόσμος και να είναι ενημερωμένος, έτσι ψαγμένος. Και κάτι να πούμε, να μην ξεχνάμε, παιδιά, εδώ πέρα τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Στη Γάζα, τα παιδιά που δεν σκοτώνονται στη Γάζα από τους Ισραηλινούς δολοφόνους, φωνιάδες, υποφέρουν από την πείνα.
0: Η αλήθεια είναι ότι για τη Γάζα έχω να διαβάσω, ναι, αρκετό καιρό,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, υποφέρουν από την πείνα. Ναι. Και σκεμμένα, αυτό έχει γίνει, πώς το λένε, το ΟΗΕ έκανε ξέρω, μια έρευνα για τα κατοχωμένα παλαιστινιακά εδάφη. Λοιπόν, και τι έχει δηλώσει ο ΟΗΕ, ότι από το, ξέρω εγώ, από το 23 μέχρι το 25, πάνω από 21.000 παιδάκια, έτσι, τα σκότωσαν.
0: Να.
1: Είναι μέσα θύματα. Έτσι, αυτή. Και τι γίνεται, εδώ είναι σχεδιασμένο. Εξακολουθούν οι θελημένα, εξακολουθεί ο Ισραηλινός στρατός, βαριά όπλα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.
0: Γιατί όταν λέτε θελημένα, πάλι θα το πω. Προφανώς.
1: Προφανώς, αυτό είναι θελημένα.
0: Τι είναι, πάτησε τη σκανδάλη κατά λάθος.
1: Όχι, κατά λάθος. Και θέλει, τι κάνει, αυτή, το έχω πει αυτό το κράτος, αυτή η γέννησή του είναι φασιστό, ναζιστικό και δεν το παίρνω πίσω. Λοιπόν, γιατί το ξέρω πολύ καλά. Εσκεμμένα σκοτώνει παιδιά. Θέλει να κάνει γενοκτονία. Καταλάβατε, κύριοι, εκεί πέρα. Των χωρών των πλουσίων, των, ξέρω εγώ, οι ευαίσθητοι. Ναι, το Ισραήλ θέλει να κάνει γενοκτονία. Σκοτώνει τα παιδιά της Παλαιστίνης. Εσκεμμένα να μην υπάρχει Παλαιστίνιος πάνω στον πλανήτη. Κατάλαβες, και θέλει να τους πάρει όλη την περιοχή και το Λίβανο θέλει να το κάνει Ισραήλ. Θα το θυμάστε αυτό. Το Λίβανο θέλει να τον κάνει Ισραήλ και όλη την Παλαιστίνη να την κάνει Ισραήλ. Αυτό είναι το σχέδιο αυτού του κράτους δολοφόνου. Δικαίως οι λαοί τον φωνάζουν και ο λαός ο δικός μας κράτος δολοφόνου.
0: Λοιπόν, μου έστειλε χθες.
1: Ναι.
0: Νομίζω, κύριος Τάσος.
1: Ναι.
0: Ένα πρωτοσέλιδο,
1: ναι,
0: της ελευθεροτυπίας,
1: ναι.
0: Δεν βλέπω τώρα την ημερομηνία όμως.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να τη δω.
1: Εντάξει,
0: η Ελλάδα ζήτησε έκτακτη σύγκληση της ΕΟΚ.
1: Ναι.
0: Ήτανε η κατάληψη της Τύρου από τους Ισραηλινούς.
1: Μάλιστα.
0: Και είχε κυκλοφορήσει τότε η Ελευθερία υπό τον τίτλο «Γενοκτονία, ηρωική, ναι, αντίσταση των Παλαιστινίων, την καταδίκη, ναι, του εισβολέα ζητά η Αθήνα».
1: Ναι.
0: Ήτανε την περίοδο που είχαν αρχίσει οι μάχες στα Φόκλαντς.
1: Ναι.
0: Δεκαετία 80.
1: Ναι.
0: Και έγραφε τότε η ελευθεροτυπία,
1: ναι,
0: «Σαν Ναζί, δολοφονούν αμάχους οι Ισραηλινοί».
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή σιωνιστός, γι' αυτό τους λένε σιωνιστές. Μιλώ, δεν μιλάω για το λαό, για τις κυβερνήσεις μιλάμε τώρα, να καταλαβαίνουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λέω για το λαό. Εγώ αγαπάω τον Ισραηλιτικό λαό και τον Εβραϊκό. Όλους τους λαούς εγώ τους αγαπάω. Η ιδεολογία μου είναι να αγαπάμε, να είμαστε αδελφωμένοι όλοι οι λαοί. Λοιπόν, μιλάμε για την κυβέρνηση, για τις κυβερνήσεις του Ισραήλ από την ίδρυσή τους. Αυτό το σχέδιο έχουν. Κατάλαβες γιατί είναι φασιστοναζιστικές. Δηλαδή σιωνισμός με λίγα λόγια. Φασισμός και ναζισμός σημαίνει σιωνισμός. Λοιπόν, αυτό να ξεσηκωθούν οι λαοί και να, έτσι οι ευαίσθητες ευρωπαϊκές χώρες, οι ανεπτυγμένες, καλά. Α, και κάτι άλλο τώρα εδώ πέρα να προσέχουμε, γιατί η Σταμπουλοκτά η κυβέρνηση αναξυλώσει την κυριακάτικη αργία σε νέους κλάδους και χώρους. Βέβαια, αυτό θέλει να το περάσει στα Μπουλοκτά. Την κυριακάτικη αργία. Και θα δουλεύουν και θέλει και δεν θα μείνει.
0: Η κυριακάτικη αργία, για να ξέρετε, έχει καταστρατηγηθεί εδώ και.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, μην πω αρκετά χρόνια,
1: ναι,
0: εδώ και
1: πολλά,
0: κάποια
1: ναι.
0: χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Από πάρα πολλές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και δεν μιλάω για τις τουριστικές περιοχές.
1: Ναι, όχι και
0: άλλες. Εντάξει, τις τουριστικές περιοχές ούτως ή άλλως λειτουργούν
1: ναι.
0: 24
1: ναι.
0: ώρες το 24, κάποιες ναι. 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Παραγωγικές επιχειρήσεις θέλει να κάνει. Δηλαδή εκτυπωτικό, δηλαδή παραγωγής υλικών έκαπτης συσκευασίας, λέει. Παραγωγή κατασκευής πλαστικών προϊόντων. Μονοτικών υλικών από άσφαλτο. Έτσι. Βασικών μεταλλικών και κατασκευής ηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών σειρμάτων καλωδίων. Δηλαδή σειρμάτα και καλώδια.
0: Μάλιστα.
1: Μεταλλικά προϊόντα. Δηλαδή παραγωγή στην παραγωγή. Παραγωγή προϊόντων καπνού. Αρώματα και παρασκευάζονται καλοπισμού. Και τι, θα δουλεύουν και την Κυριακή και δεν θα ισχύει προσάυξηση.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
1: Με εδώ είναι το σχέδιο.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Ναι, θέλει να περάσει το Μουλοκτό.
0: Ποιος θα το κοπεί, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν περνάει αυτό.
1: Δεν περνάει. Όχι, εντάξει, το ξέρω ότι δεν θα περάσει.
0: Δεν αλλά περνάει. Αυτό κυρίως θα δεν γίνεται να δουλεύει κάποιος Κυριακή και να μην πληρώνεται το Κυριακάτικο ούτε για αστείο.
1: Θέλει να την κάνει εργάσιμη ημέρα. Σιγά σιγά μια οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα.
0: Η Κυριακή, εφόσον πληρώνεται βάσει νόμου, ναι. μπορεί να είναι εργάσιμη.
1: Ναι. ναι.
0: Εφόσον αλλά... πληρώνεται τα νόμιμα.
1: Ναι, αλλά θέλει να την κάνει.
0: Την προσάυξη δηλαδή που προβλέπετε.
1: Ναι, θέλει να κόψει.
0: Και μισό λεπτό. Και πληρώνεται η προσάυξη και δίνεται και ένα ρεπό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ναι. Mm. Ναι. Θέλει να ανατρέψει αυτά σιγά σιγά οποιαδήποτε εργάσιμη δράση.
0: Αυτά, κύριε Κώστα, αυτά δεν μπορούν να ανατραπούν.
1: Δεν μπορεί να περάσει. Με αντίσταση των εργαζόμενων.
0: Τώρα λέτε, δεν νομίζω ότι κανείς θα επιχειρήσει ποτέ να περάσει τέτοια πράγματα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά τι πονηρή κυβέρνηση.
0: Εντάξει, τώρα μισό λεπτό, το να λέτε ότι θέλει, δεν προκύπτει από πουθενά, κύριε Κώστα.
1: Ορίστε.
0: Δεν προκύπτει από πουθενά το θέλει.
1: Μα θέλει να θέσει αυτό το νόμο τώρα.
0: Δεν θα προέρθει ποτέ τέτοιος νόμος πουθενά. Μην το λέτε αυτό το πράγμα.
1: Κάτσε, μισό λεπτό. Εδώ πέρα το έθεσε.
0: Τι έθεσε.
1: Στο Υπουργείο, μέσα στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χτες στη Βουλή.
0: Ό,τι τι.
1: Για δήθεν εξασφάλιση της ισότητας αμοιβής ανδρών και γυναικών. Στα όμοια έργα.
0: Ό,τι τι λέει για την Κυριακή, πείτε μου. Η εξίσωση μισθών ανδρών και γυναικών είναι σωστή, δεν είναι λάθος.
1: Ναι, το ξέρω ότι είναι σωστή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι σωστή.
0: Ναι, για την Κυριακή πείτε μου τι λέει. Δεν λέει πουθενά.
1: Ναι, ναι. Τι κατάθεσε όμως. Σας είπα και τα παρακάτω τι κατάθεσε.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν λέει πουθενά ότι η Κυριακή θα είναι εργάσιμη και δεν θα αμείβεται με βάση αυτό που προβλέπει ο νόμος.
1: Σας είπα σε αυτό το νομοσχέδιο κατέθεσε έτσι γιατί παραπάνω που είπαμε και κατέθεσε για κάποιες ειδικότητες.
0: Ναι, όχι όμως ότι δεν θα αποζημιώνεται με βάση το νόμο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ως Κυριακάτικο.
1: Μα τις επιχειρήσεις βιομηχανίες, γενίκευση δηλαδή, τις εργασίες. Κάθε τις Κυριακές και άλλες εργασίες. Δεν ξέρω.
0: Θα το ρωτήσω λοιπόν, πάντως για να δω τι ακριβώς ισχύει.
1: Προοπτικά, το υπονομεύει ψάχτε το καλά και μην...
0: Θα το ρωτήσω για να δω τι ισχύει. Θα το ρωτήσω, σας λέω.
1: Ναι. Το ειδικό καθεστώς αμοιβής εργασίας που ισχύει χωρίς προσάυξη. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω. Θέλω να την κάνει και την Κυριακή σε αυτές εκεί τις παραπάνω ειδικότητες που είπα, μια οποιασδήποτε εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Έτσι δουλεύει και η κυβερνησούλα μου. Υπογείος. Πώς τα λέμε, ποντικός.
0: Καλά, ξαναλέω. Δεν υπάρχει.
1: Ποντικός, αρουραίος, από κάτω, σκάβει. Κατάλαβε, εργατιά. Προσέξε, σηκωμός, επαγρύπνηση. Γιατί έρχονται άσχημα πράγματα. Και να προσέξετε εσείς οι εργαζόμενοι. Βλέπω τη σύνταξη στα 70 κουτσουκούτσου. Το έχουμε ξαναπεί. Μπορεί κάθε χρόνο
0: δεν αποκλείεται να αυξήσει. Να...
1: Ναι, κάθε χρόνο να αυξάνει 6 μήνες. Κατάλαβες, ας πούμε. Έτσι, τσουκουτσούκου να το πάει στα 70. Ναι, λοιπόν. Τι να κάνουμε, η τεχνολογία προχωράει, οικονομάνε πιο πολλά οι επιχειρήσεις. Δεν σε πάω, άλλες γίνεται 3 εκατομμύρια. Τι γίνεται, ξέρω εγώ, έχουν μπερδευτεί γιατί δεν ξέρουν και πόσα 3 εκατομμύρια, πόσοι 3 εκατομμύρια έχουν καθένας. Δεν ξέρω. Δεν είναι πρόκληση αυτό. Δεν είναι πρόκληση.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Πεθαίνει ο κόσμος στην πείνα και ο άλλος διαφημίζει ότι με λέει 3 εκατομμύρια, ο πρώτος λέει. Και το είχαν και καμάρι τα βίντεο, η τηλεοράση. Και κοίτα τον λέει ποιος είναι. Από τον κόπο του εργάτη έγινε αυτός εκεί πέρα, τον εργαζομένο. Δουλεύουν σαν σκλάβοι και γίνεται αυτός 3 εκατομμύριουχος.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Πάντα επαγρύπνηση των εργαζόμενων.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ,
0: γεια σας, γεια σας. Πουαρό δεν είναι ιδιωτικό το ασθενοφόρο, είναι ασθενοφόρο του ΕΚΑΔ. Λοιπόν, κύριε Πάνο, αυτό το μηχάνημα που λέτε, ο απολύπτης SR240 που βγάλανε χτες στη Μεγαλόπολη, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό της μετάβασης ΑΕ. Το συγκεκριμένο δε μηχάνημα είναι, λέει, ιστορικό, γιατί τροφοδότησε με λιγνίτη την τέταρτη μονάδα του ΑΕΣ Μεγαλόπολης το 90 στη δοκιμαστική της λειτουργία. Κατασκευάστηκε το 57, ανήκε στην ιδιωτική Λιπτόλ του Μποδοσάκη και ήταν παροπλισμένο. Γράφει άνθρωπος της Γενόπ, μάλλον δεν υπάρχει Γενόπ πλέον, άνθρωπος του Συνδέσμου Συνταξιούχων δε η Μεγαλόπολης, ότι το μηχάνημα αυτό είχε ιστορική αξία αλλά καμία πρακτική. Τώρα εντάξει, σας παρακαλώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να λέμε ό,τι θέλουμε. Αλίμονο. Και σας ξαναλέω, ας βγει ο κάποιος στη Βουλή να καταθέσει ερώτηση. Υπεύθυνα, όμορφα και ωραία. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Το έχω ψάξει από 15 μεριές. Οι δηλώσεις δεν μου λένε κάτι. Μου έχετε στείλει και ένα δω για τους αλίστες του παραλίου άστρους που λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με τους λαγοκέφαλους. Πραγματικά, κάναμε έτσι λίγο, αστιευτήκαμε πριν με την Ελένη για το 5,33 το κιλό που αφορά τους επαγγελματίες σε δύο περιοχές της χώρας. Μέχρι εκεί, πάρα πολύ θόρυβος. Και βλέπω και ένα τρόμο στον κόσμο. Μου γράφει εδώ ο κύριος Σπύρος, περί εξικαφέων. Τα μηχανήματα Παναθηναίων ήταν εκτός λειτουργίας από τη δεκαετία του 90. Είχε εκπονηθεί διδακτορική διατριβή για τη μοίρα τους στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τότε. Αυτό σημαίνει ότι όσο ήταν ακόμα λειτουργικά, κρίθηκε ασύμφορη οικονομικά υπερσυναρμολόγηση και μεταφορά τους σε άλλο πεδίο εξόρυξης. Σήμερα, δεκαετίες μετά, ήταν εντελώς άχρηστα και μόνη αξία που είχαν ήταν ο σκραπ. Κύριε Σπύρο, για να μην πλατιάζουμε. Η ΔΕΗ δίνει και μία διάσταση. Εγώ τώρα δεν θα κάτσω να υπερασπιστώ τη ΔΕΗ. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας να το κάνω. Δεν είναι δουλειά μου. Διάβασα τον όγκο των μηχανημάτων, 100 μέτρα μήκος, το επιβεβαίωσα, 100 μέτρα μήκος, 50 μέτρα ύψος και πόσους τόνους το καθένα. Λοιπόν, δεν μπορούσε να υπάρξει αποσυναρμολόγηση με ασφάλεια των εργαζομένων. Γι' αυτό και ανατινάχθηκαν. Λοιπόν, και όντως θα γίνει επί των συντριμμίων αποσυναρμολόγηση και θα πουληθούν ως σκραπ. Ξανά λέω, όποιος έχει αντίθετα στοιχεία που να προκύπτει οποιαδήποτε ζημιά στις εγκαταστάσεις, πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Όχι όμως σε επίπεδο παραφιλολογίας, δεν θα το κάνω. Λυπάμαι. 46 λεπτά μετά τη μία. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάρουμε σιγά σιγά κι εμείς την άγουσα προς τα αποδυτήρια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 52 λεπτά, 53 τώρα μετά τη μία. Καληνύχτα κυρία Σόφη μου, να είστε καλά. Πρώτο θέλω να είμαστε καλά. Μου είχε στείλει ο κύριος Παναγιώτης, συγγνώμη, μια φίσα. Ανατίναξη λέει τριών τεράστιων κατοφόρων εξαρθέων της ΔΕΗ, μέγα έγκλημα που δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτο. Ποιος την υπογράφει κύριε Παναγιώτη αυτή την αφίσα? Σας φτιάξω εγώ 10 τέτοιες. Ξαναλέω, στοιχεία υπάρχουνε? Γιατί εγώ, ό,τι έχω διαβάσει και με κάνετε να φαίνομαι σαν υπερασπιστής, ας πούμε, της ΔΕΗ και του κράτους. Πραγματικά, έχω ζητήσει εδώ και μία ώρα, γιατί έχω ψάξει και δεν υπάρχει, μία ανακοίνωση επίσημη που να λέει αυτό και αυτό. Έγινε αυτή η ζημιά, κάνανε αυτό, κάνανε εκείνο. Δεν είπε τίποτα κανείς. Κανείς γιατί δεν υπάρχει. Να σας φτιάξω όσες αφήσεις θέλετε. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα. Ποιος ήταν νωρίτερα?
1: Γιάννης.
0: Ο Γιάννης. Και πριν το Γιάννη, ο Γιάννης. Ναι. Γιάννης Καραγεωρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Χατσαμπέκη από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα. Παρασκευή ξημερώνει. Εμείς το ραντεβού μας πρώτο θέλω να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε, στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, που ξέρετε ότι κάθε Παρασκευή ετοιμάζει κάτι ιδιαίτερο πάντα για τους ακράτες του αληθινού ραδιοφώνου, εδώ στον Real FM στους 97,8. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έχει ενθουσιάσει το τραγούδι της εισαγωγής. Είσαι σε φόρμα, βλέπω, Γιάννη Βασιλόπουλε. Και έχεις εντρυφήσει ιδιαιτέρως στο ιστορικό σου αρχείο. Τελευταίες επιτυχίες. Είχα καιρό να το ακούσω το τραγούδι και δεχόμαστε θετικά σχόλια. Πολύ θετικά. I'm lazy when I'm loving, I'm lazy when I play. I'm lazy with my girlfriend a thousand times a day. I'm lazy. Ψάχνει, λέει, τι δώρο θα του πάει. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Από το πρωί, αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Ο Ντόναλτ ψάχνει τι δώρο θα πάει στον Ταγίπ τώρα εν όψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Είναι προβληματισμένος να του δώσει κινητήρες για τα αεροπλάνα που φτιάχνει η τουρκική βιομηχανία, να του δώσει τα F-35 που του τα έχει στερήσει και τον έχει στενοχωρήσει. Πάντως φαίνεται ότι δέχεται εισηγήσεις, ιδίως από τον αντιπρόεδρο, λένε οι πληροφορίες, να κάνει κίνηση, να κάνει δυνατή κίνηση. Έχει ήδη προβεί σε δηλώσεις για το πόσο σημαντική είναι η Τουρκία στρατιωτικά για το ΝΑΤΟ. Και λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία στην Αθήνα για το τι ακριβώς θα φέρει μαζί του ο πρόεδρος Τραμπ επισκεπτόμενος στη Τουρκία. Μάλιστα άκουγα το πρωί ότι υπάρχει στην Ομογένεια στενοχώρια, για να μην πω, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη θυμός, γιατί οι Έλληνες που βρίσκονται στο περιβάλλον του πρόεδρου Τραμπ δεν έχουν αντιδράσει επαρκώς σε αυτά τα σχέδια. Και ίσως θα πρέπει να κινητοποιηθεί η ελληνική ομογένεια, το ελληνικό λόμπι που είναι δυνατό στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και με την υποστήριξη, την κεντρική υποστήριξη των Αθηνών, για να μην βρεθούμε μπροστά σε καμιά πολύ δυσάρεστη έκπληξη τις επόμενες μέρες.

Τώρα, την Κυριακή διαβάσατε το ρεπορτάζ στη Real News για την επιδίωξη του Υπουργείου Ανάπτυξης να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων, εντός εισαγωγικών βάλτε το συμφωνία κυρίων, με τα σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια, για να συγκρατηθούν οι τιμές ή για να μαζευτούν εκεί που έχουν ξεφύγει. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ κάναμε την πρόβλεψη πως η όποια συμφωνία θα εφαρμοστεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Διαβάζω σήμερα ότι η πρώτη κίνηση, το διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή, θα γίνει τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, αυτή τη Δευτέρα, ότι το Μαξίμου καλεί σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια και θα συμμετάσχουν οι πρόεδροι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου δηλαδή Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, του ΣΕΒΤ και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Επιδίωξη της κυβέρνησης αποτελεί αυτό που είχε αποκαλύψει την Κυριακή η Real News, η επίτευξη συμφωνίας κυρίων ή εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της, για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριών. Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από την Προεδρία της Κυβέρνησης, γράφει η Καθημερινή, εμπεριέχει και έντονο συμβολισμό, καθώς καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητος για αυτήν, ειδικά μάλιστα καθώς η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς. Υπενθυμίζω ότι εδώ και 2 χρόνια, σχεδόν καθημερινά από αυτή την εκπομπή, λέμε ότι το κεντρικό θέμα, το θέμα πάνω στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές, είναι το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα των αυξήσεων στο ράφι του σούπερ μάρκετ, το θέμα των αυξήσεων στην αντλία του βενζινάδικου, το θέμα των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας. Φαίνεται ότι το έχουν αντιληφθεί στην κυβέρνηση και κάνουν προσπάθειες. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι μπορεί να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ. Ανάλογες προσπάθειες στο παρελθόν δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Αλλά τουλάχιστον οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι θα γίνει αυτή η προσπάθεια, ότι θα επιδιωχθεί δηλαδή να υπάρξει μια σχετική αυτοσυγκράτηση από την πλευρά των σούπερ μάρκετ. Το τι αποτελέσματα θα έχει, θα είμαστε εδώ για να το δούμε και να το κρίνουμε. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, οι αμερικανικοί κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά φαίνεται ότι είναι το πιθανότερο δώρο προς τον Ερντογάν. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτό το 5ης υποτίθεται, λέω, γενιάς τουρκικό μαχητικό Καάν θα εξοπλιστεί με αμερικανικούς κινητήρες. Το πρόβλημα των Τούρκων μέχρι τώρα ήταν ότι δεν μπορούσαν να βρουν κινητήρες. Και φαίνεται ότι στο πρόβλημα αυτό θα δώσει λύση ο Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

Κατά τα άλλα, η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου εξακολουθεί να απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος φαίνεται ότι έκανε λάθος αρνούμενος να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου, πράγμα που οδήγησε στην έκδοση του εντάλματος, προφανώς στο πλαίσιο της φιλοσοφίας «εγώ δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά». Αυτή η φιλοσοφία που δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει στο μυαλό και στη σκέψη αρκετών πολιτικών της προηγούμενης περίοδου, της προηγούμενης εποχής, και είναι προφανές ότι δεν είναι πια καθόλου αποτελεσματική, καθόλου αποδοτική.

Πάμε τώρα σιγά σιγά να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θέλω μετά τις 10:35, 10:40 να συνομιλήσουμε με τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό, πρόεδρο της The Newtons Laboratory, καθώς υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις και τα ευρήματά τους, που νομίζω ότι αξίζει να τα συζητήσουμε, αξίζει να τα αναλύσουμε. Όπως επίσης υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τις κινήσεις και τη δράση των νέων πολιτικών κομμάτων. Για παράδειγμα, στο κόμμα Καριστιανού έχει ξεσπάσει εσωτερική κόντρα. Έφυγαν δύο κορυφαία στελέχη, Κοκοτσάκης και Παπανικολάου, και άφησαν βαρύτατες αιχμές κατά της κυρίας Καριστιανού, η οποία απάντησε ότι κάποιοι επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους προθήμους για να την πλήξουν. Ενώ έχουμε και την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα, στην οποία αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι έχουμε νέα στελέχη, δεν υπάρχει κανένας από τις παλαιές κυβερνήσεις του, με εξαίρεση των συντονιστή. Τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, τον πάλε ποτέ Υπουργό Παιδείας των κυβερνήσεων Τσίπρα, με εξαίρεση τον Κώστα Γαβρόγλου, τον καθηγητή, δεν υπάρχει άλλο στέλεχος από τις κυβερνήσεις Τσίπρα. Όλοι όσοι πήραν τις ευθύνες συγκεκριμένων τομέων είναι στελέχοι χωρίς προηγούμενη κυβερνητική εμπειρία. Προφανώς στο πλαίσιο της προσπάθειας του πρώην Πρωθυπουργού να εμφανίσει ένα ανανεωμένο πολιτικό σχήμα διαφορετικό από αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξαϊλώνεται πλέον δημοσκοπικά, μιλάμε για την πλήρη εξαϊλωσή του, και προφανώς με τόσο χαμηλά ποσοστά, όταν καταγράφει κάτω από τη μονάδα ποσοστά, δεν έχει και κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να τους καλέσει κοντά του. Για να μην πω την έκφραση που κυκλοφορεί στο πολιτικό παρασκήνιο, να τους μαζέψει.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Το Ποντίκι έχει τίτλο «Δύναμη κρούσης με άφθαρτους». Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα εντός εισαγωγικών στελέχη και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ποντικιού, το οποίο πρέπει να πω ότι πάνω από το λογότυπό του με κόκκινα γράμματα, γράφει Τσίπρας 2.0, 2.0. Ακόμη, κυβέρνηση στρίβει από τα δύσκολα μέσω εξαγγελιών, ευρωτουρκικά, τι πραγματικά λέει η έκθεση της Κομισιόν, Μέση Ανατολή, εύθραυστη πρόοδος με πολλά εμπόδια, οικονομία, ερώτημα η επάρκεια του καλαθιού της ΔΕΘ. Και έχει και ένα πολύ έξυπνο σκίτσο στην πρώτη σελίδα το Ποντίκι. Έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη που λέει τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες. Το 30% είναι το νέο 40%. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η Καθημερινή, όπως ήδη σας είπα, έχει πρώτο θέμα. Μαξίμου καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Ακόμη, πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής. Αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει, λέει η Καθημερινή, τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Ο ριζοσπάστης, εργαζόμενοι από 4 κλάδους, έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη διαβάζω, νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κουτσουρεύει ακόμη και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και πάντα από το ριζοσπάστη, βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται, γράφει η Κόντρα, η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Ακόμη δοκιμάζεται εκ νέου, λέει η Κόντρα, η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά. Και κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση, όπως αποκάλυψαν Εξάρχου και Ξυφαράς. Τέλος, από την Κόντρα διαβάζω, Κυριάκος Πιερακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική μας ευθύνη. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα. Πρώτον, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Δεύτερο, υπολογισμός του έμφυα με κλειδί στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Τρίτο, έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Ακόμη από τα νέα, σε δύο κατηγορίες, διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή, ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθείς εισφορές. Και κινητήρες 800 εκατομμυρίων, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρακάμπτει το Κογκρέσο και φορτώνει τα μαχητικά Καν. Τέλος, κόμμα Καριστιανού, πάντα από τα νέα, οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, παράδεισος για λαθρομετανάστες. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται, γράφει η Δημοκρατία, από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική.
Φτηνό σοου πλεύρη, λέει η Δημοκρατία, με την απέλαση ενός Μπαγκλαντεσιανού influencer. Δεν κάνει το παραμικρό για να θωρακίσει τη χώρα. Αποκάλυψη πολίτικο. Ο Μητσοτάκης προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν. Ακόμη από τη Δημοκρατία, παρασκήνιο εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού, παρετήσεις με βαρύτατες εχμές από Κοκοτσάκη Παπανικολάου, επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους προθήμους, απάντησε η πρόεδρος. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο, λέει η Δημοκρατία, μετά τον Σάλο, τώρα θυμήθηκαν ότι αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Η απογευματινή, τέλος η Μαυρογιαλούρη. Κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λευτόδεντρα. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω Τάκης Γκόνιας, θλίψη για τον ασυμβίβαστο Παλαδόρο. Ο απόλυτος ευνηδιασμός από τέλεια αφήνει το εθνόσημο. Και παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας.

Πριν επιστρέψω στα πρωτοσέλιδα για να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των σημερινών εφημερίδων, να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα όπως πάντα η Πρωτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε γρήγορα πίσω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ελεύθερος τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία, στα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Ακόμη, καμία ελπίδα, ηχηρές παραιτήσεις με εχμές κατά της Καριστιανού. Και Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια Κατσέλη, ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον». Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη. Ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν, γράφει η Εστία. Ακόμη από την Εστία διαβάζω «Αποστάσεις Μαρινάκη για τον κύριο Αβραμόπουλο». Η εφημερίδα των

συντακτών, λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και servicers δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Ακόμη, δημοσκόπηση Real Pulse, Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016, η Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά, το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Απαράδεκτη», αναφέρεται στην κυρία Κοβέση, Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Υπάρχουν δικαστές στα Αθήνας, γράφει το μανιφέστο, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε η προσφυγή της, ζητούσε να παραταθεί η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων στα 5 χρόνια. Σύμφωνα με το σκεπτικό, μόνο οι θυγόμενοι εισαγγελείς είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν και όχι οι τρίτοι. Ακόμη, Σάκης και Χαγιόγλου, ο διακεκριμένος ποινικολόγος, μιλάει στο μανιφέστο. Η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κίνδυνος να προηγηθούν η κοινωνική εξόντωση και η ηθική καταδίκη της ίδιας της δικαστικής κρίσης είναι πιο ορατός από ποτέ, δηλώνει ο διακεκριμένος ποινικολόγος στο μανιφέστο. Η Political Agenda 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Ακόμη από την Political διαβάζω, Πιερακάκης στη Βουλή, οι συνεπείς δανειολήπτες δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η εξάρτηση είναι μια πληγή που αγγίζει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα, το μήνυμα από τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών από την πρώτη σελίδα της σημερινής Political. Η Ελεύθερη Ώρα. Η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Αχ Μαρία των Αυλών είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Ηχηρές αποχωρήσεις του πραγματογνώμονα των Ντεμπών Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτεράρχου εν αποστρατεία Αθανασίου Παπανικολάου. Κατηγορούν την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις στο κόμμα που ποτέ δεν έγινε κίνημα, καθώς και για προσωπική ατζέντα. Και η ναυτεμπορική μίδα βάσει ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου οι δηλώσεις των επιφανειών πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία. Ακόμη, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, λέει η ναυτεμπορική, οι αυξήσεις ασφαλίστρων υγείας και ΑΔΕ ακριβότερα τα δέματα από τρίτες χώρες. Και αναφέρεται κυρίως στις πλατφόρμες τις κινέζικες, Temu κλπ. Για το θέμα αυτό έχει αυτή την ώρα το enikos.gr ένα μεγάλο και αναλυτικό, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για το τι θα πληρώνουμε παραπάνω από 1η Ιουλίου στα δέματα που έρχονται από τις κινέζικες πλατφόρμες. Μπείτε να το διαβάσετε. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά ο κύριος Στέλιος Ζωντός στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο του οποίου την γνώμη και την ανάλυση εκτιμώ ιδιαίτερα, με τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Κύριε Ζοντέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα και στους κρατές μας.
0: Έχουμε μία εικόνα πλέον από αρκετές δημοσκοπήσεις. Θα έλεγα έχουμε πάθει overdose από τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Έχουμε κάθε μέρα μία ή δύο δημοσκοπήσεις. Με τελευταία αυτή της Real Polls, η οποία μάλιστα εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστά μεγαλύτερα από όλες τις προηγούμενες και με τη μικρότερη μέχρι τώρα διαφορά που έχει καταγραφεί από το 2016, όπως σημειώνει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα, 7,6 αν δεν απατώμε. Επίσης εμφανίζεται μια κάμψη στα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού, η οποία είδε χθες να αποχωρούν και δύο σημαντικά στελέχη από την ελπίδα για τη δημοκρατία. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό στην πορεία προς τις εκλογές και τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που θα κρίνει τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα?
1: Κύριε Χατζη Νικολάου, επιτρέψτε μου να βγάλω ένα γενικό συμπέρασμα, να μην αναφερθώ σε μία δημοσκόπηση, αλλά να βγάλω ένα γενικότερο συμπέρασμα από τις δημοσκοπήσεις, προφανώς όλες, από το κλίμα δηλαδή που βλέπουμε. Στην πραγματικότητα διαμορφώνεται ένα κλίμα όπου η ψήφος του πολίτη δεν μπορεί να διαμορφώσει, δεν μπορεί να αλλάξει ένα αποτέλεσμα. Είναι σαν να είναι δεδομένα τα πράγματα. Και αυτό είναι μια εικόνα που έρχεται από όλες τις έρευνες. Δηλαδή, έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που κυριαρχεί, αλλά όχι ισχυρά ώστε να μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μια αντιπολίτευση η οποία ανεβαίνει, αλλά δεν μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία, δηλαδή τα νούμερά της δεν της επιτρέπουν να διεκδικήσει την εξουσία. Και έχουμε και την εμφάνιση κάποιων νέων σχηματισμών, όπως της κυρίας Καριστιανού και άλλων, οι οποίοι προσπαθούν να εκφράσουν ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας, που όμως είναι μικρό στην παρούσα συγκυρία, που είναι οργή και θυμός. Απλά υπενθυμίζω ότι στις έρευνες που βλέπουμε, η οργή και ο θυμός είναι σε μονοψήφια νούμερα. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι έχει αλλάξει ο ρόλος της ψήφου των πολιτών. Δηλαδή, οι πολίτες, από τη μεταπολίτευση, σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών ψήφιζε είτε για να στηρίξει μια κυβέρνηση, είτε για να αλλάξει μια κυβέρνηση. Που του άρεσε ή δεν του άρεσε. Σήμερα πλέον έχουμε μια ψήφο των πολιτών που έχει τη λογική του ανήκει, δηλαδή επιλέγουν κόμματα που είναι κοντά στις απόψεις τους, γιατί θεωρούν ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να κινούνται με αυτόν τον τρόπο που κινούνταν μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα κλίμα στην κοινωνία αλλαγής, αλλά και ένα κλίμα θριάβου ότι παραμένουν τα ίδια τα πράγματα. Άρα η αίσθησή μου είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση κρίσης του πολιτικού συστήματος, που ενώ η κοινωνία περιμένει από την πολιτική απαντήσεις, το πολιτικό σύστημα δεν του δίνει τις απαντήσεις που θα περιμένει ο κόσμος, με αποτέλεσμα η αποχή να παραμένει σε υψηλά νούμερα, η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί πολιτικά, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να διασφαλίζει την αυτοδυναμία της, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανεβαίνουν συνολικά, αλλά όχι να διεκδικούν την εξουσία και να είναι απειλή για την Νέα Δημοκρατία.
0: Επομένως, θα λέγατε ότι οδεύουμε προς μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, ότι οδεύουμε σε μια περίοδο πολιτικών συνεργασιών αναγκαστικά?
1: Κοιτάξτε, η έννοια της πολιτικής συνεργασίας στην Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη έννοια. Δεν υπάρχει κουλτούρα στα κόμματα τα ελληνικά, δυστυχώς, ή τέτοιας λογικής.
0: Ναι, δηλαδή, ζήσαμε κάποιες εξαιρέσεις βέβαια. Όπως...
1: σε πολύ ειδικές συνθήκες, ναι, βέβαια, και κάτω από πίεση γεγονότων εθνικών, θα έλεγα, που κινδύνευε η χώρα. Δεν ήταν πολιτικές επιλογές που θα τις κάνανε σε νεκρό πολιτικό χρόνο. Άρα δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο. Για μένα, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προοπτική, γιατί αυτό που περιγράφω, προφανώς εκτιμώ ότι δύσκολα θα αλλάξει προς τις εκλογές. Δηλαδή, θεωρώ ότι περίπου με αυτό το κλίμα θα ξεκινήσει και η επίσημη προεκλογική περίοδος. Όποτε και να τις επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης, θα τις κάνει, είτε το φθινόπωρο, είτε στην άνοιξη του 27, που επιμένει πολύ δύσκολα θα δούμε δραματικές αλλαγές σε αυτό το πολιτικό κλίμα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κατοχυρώσει τον κεντρικό ρόλο στην αντιπολίτευση σε σχέση με τη μάχη που έδινε με το ΠΑΣΟΚ, και δύσκολα θα αλλάξει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πρώτη στην περιοχή του 30%, και αυτό θα είναι το σημείο κίνησής της για την προεκλογική περίοδο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην προεκλογική περίοδο. Και τα υπόλοιπα κόμματα θα κινηθούν τα υπόλοιπα κόμματα εννοώ του κυρία Καρυφιανού, το Πασό κτλ. Θα κινηθούν στην περιοχή του διψήφιου χαμηλά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Έτσι θα ξεκινήσει η επίσημη προεκλογική περίοδος. Αυτό δεν οδηγεί σε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Άρα το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να βρει τις απαντήσεις του, τις οποίες προφανέστατα δεν μπορώ να είμαι μάντης που θα οδηγηθούμε.
0: Θεωρείτε,
1: αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση.
0: Αν καταλαβαίνω καλά, θεωρείτε πιθανότερο να στηθούν ξανά κάλπες παρά να υπάρξει κάποια συνεργασία του πρώτου κόμματος?
1: Νομίζω ότι αν το αποτέλεσμα μας επιβεβαιώσει σε αυτά που συζητάμε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να το θεωρούμε κάτι παραπάνω από δεδομένο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση μάλλον δεδομένη, έχοντας την εικόνα που δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές αυτή η τάση που βλέπουμε σήμερα. Δεν, προσέξτε, δεν μιλάω για τα νούμερα, μιλάω για την τάση. Έτσι.
0: Εκεί μπορεί να δούμε, κύριε Ζοντέ, να επανέρχεται στο τραπέζι η πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, του Χαριδούκα. Δηλαδή η πρόταση για ένα κοινό ψηφοδέλτιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ.
1: Κοιτάξτε εδώ, η κεντροαριστερά έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα, γιατί είναι πολιτικό το πρόβλημά της. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να αρθρώσει ένα αφήγημα πιστικό στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα να είναι απλώς μια επανασυσπήρωση ενός χώρου. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ
0: έφυγε με σχεδόν 18%.
1: Ναι,
0: 17,8%.
1: 17,8% πήρε στις δεύτερες.
0: Στις δεύτερες.
1: Μπράβο.
0: Στις πρώτες.
1: 20. Είχε πάρει 20% στις πρώτες. Άρα ξανασυσπηρώνει ένα ποσοστό που περίπου το είχε στα πολύ χαμηλά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σημαντική. Το πολιτικό πρόβλημα της κεντροαριστεράς παραμένει. Άρα οι εξελίξεις σε αυτό το χώρο είναι δεδομένες. Τώρα προς ποια κατεύθυνση, αν θα είναι αυτές που είπε ο κ. Ζούκας ή κάποιες άλλες, δεν το γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται σε πολιτική κρίση και το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ χαρακτηριστικό της κρίσης αυτής που αντιμετωπίζει ο χώρος και θα βρεθούν μπροστά σε εξελίξεις, τις οποίες θα τις παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ένα νέο κόμμα Σαμαρά μπορεί να ανατρέψει αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τώρα από τις δημοσκοπήσεις?
1: Ναι, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα ανατρέψει το σκηνικό. Ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε, γιατί το μετράνε οι ερευνάς και το σφάνεται το δημοσιοποιούν, πολιτικά μιλώντας, κυρίως χτυπάει, πολιτικά χτυπάει ενώ, τα κόμματα της κυρίας Καρυφιανού και του κυρίου Βελόπουλου, λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία, όχι καθόλου, αλλά πολύ λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό γιατί όσοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Και τώρα φεύγουν από αυτά τα κόμματα και πάνε σε ένα πιο κοντινό στη Νέα Δημοκρατία, όπως οι ίδιοι το ερμηνεύουν, όπως ένα πιθανό κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Άρα στα σημερινά νούμερα της Νέας Δημοκρατίας, μικρό αποτέλεσμα θα έχει ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Θα έχει όμως τον πολιτικό διάλογο, προσέξτε το αυτό, γιατί έχει σημασία. Θα έχει τον πολιτικό διάλογο, γιατί μια αντιπαράθεση του κυρίου Σαμαρά και των στελεχών του που θα τον ακολουθήσουν με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ένα χαρακτηριστικό πολύ πιο έντονη, ας το πω έτσι, φόρτισης σε σχέση με τα άλλα, γιατί προέρχονται από την ίδια μήτρα, από τον ίδιο χώρο.
0: Ναι, πολλοί συζητούν το ενδεχόμενο στη συνέχεια ο κύριος Σαμαράς να αποτελέσει σύμμαχο της Νέας Δημοκρατίας σε μια επόμενη κυβέρνηση, θέτοντας όρο για το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός αυτής της κυβέρνησης.
1: Αν ανοίξει
0: κουβέντα. Το ακούτε νομίζω αυτό το σενάριο?
1: Απολύτως το ακούω και το θεωρώ και λογικό, με την έννοια ότι αν ανοίξει κουβέντα συνεργασίας, η Νέα Δημοκρατία έχει προνομιακούς συνομιλητές στο χώρο δεξιά της της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στο χώρο του κ. Σαμάρα, στο χώρο του κ. Βελόπουλου κτλ. Εικάζει ότι εκεί θα ξεκινήσουν οι διεργασίες, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να πάει αυτοδυναμία στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό ο κ. Σαμαράς να θέτει, με την έννοια ότι η διαφωνία του με τον κ. Μητσοτάκη είναι καθοριστική σε προσωπικό επίπεδο η σύγκρουσή του. Άρα δεν νομίζω ότι θα αποδεχόταν ποτέ πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη ο κ. Σαμαράς.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή θεωρείται πιθανότερο να κάνει το κόμμα ή όχι?
1: Πολύ δύσκολο να το πει.
0: Δύσκολο να το πει κανείς.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι η προετοιμασία και η κινήση.
0: Θα παίξουν ρόλο πάντως, φαντάζομαι, τα στοιχεία που θα δεις στις δημοσκοπήσεις.
1: Νομίζω ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Ελπίζει ο ίδιος ότι θα είναι σε ένα νούμερο κοντά σε διψήφιο. Αυτό καταλαβαίνω από τις πολιτικές του τοποθετήσεις στις δημόσιες. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν θα το δει αυτό στις δημοσκοπήσεις. Και επίσης οι δημοσκοπήσεις, όταν κάτι δεν υπάρχει, έχουν και μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Όταν κάτι απλώς εικάζεται ότι θα γίνει. Νομίζω ότι την απόφαση πρέπει να την πάρει με το πολιτικό, θα την πάρει με το πολιτικό του αίσθητο και όχι μόνο με τα στοιχεία των ερευνών.
0: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζωντό. Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε για αθλητική ενημέρωση. Πάμε.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του διεθνούς μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία και Μαρόκο προκρίνονται στους 32 από τους τρεις πρώτους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική. Τον πρώτο όμιλο, το Μεξικό, 3-0 άνετα την Τσεχία. Η Τσεχία πολύ κακή εμφάνιση. Η Νότια Αφρική 1-0 την Νότια Κορέα. Μεξικό 9, το απόλυτο δηλαδή, έχει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η Νότια Αφρική προκρίνεται ως δεύτερη με 4, Νότια Κορέα 3. Τεχεία 1 βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία 2-1 κέρδισε τον Καναδά, η Βοσνία 3-1 το Κατάρ. Εδώ Ελβετία 7 βαθμούς, Καναδάς 4, Βοσνία 4, Κατάρ 1 βαθμό. Ελβετία προκρίνεται μαζί με τον Καναδά και προκρίνεται και η τρίτη Βοσνία ως μία από τις καλύτερες τρίτες των 8 καλύτερες τρίτες. Θα είναι από τους 12 ομίλους. Τρίτος όμιλος η Βραζιλία κορυφαίο με κορυφαίο τον Βινίσιο Τζούνιορ, 2 γκολ και ένα γκολοκούνια. Κέρδισε 3-0 την Σκωτία. Έπαιξε ο Νεϊμάρ για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελλο. Έγινε αλλαγή στο 76 λεπτό. Πέρασε. Το Μαρόκο 4-2 την πολύ μαχητική Αϊτή. Η Βραζιλία 7 βαθμούς. Το Μαρόκο 7 προκλίνονται απευθείας. Η Σκωτία 3 περιμένει να δει αν θα είναι στις καλύτερες τρίτες. Και η Αϊτή χωρίς βαθμό επιστρέφει στην χώρα της. Να σας πω ακόμα ότι απόψε 11 η ώρα Εκουαδόρ Γερμανία. Κουρασάου αχτήρι φαντοστού. Τις 2 η Ιαπωνία, Σουηδία, την Ισία, Ολλανδία και 5 η ώρα το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στα δικά μας όπου στο μπάσκετ έχουμε τον Μουσταφά Φαλ να μετακομίζει στον Παναθηναϊκό. Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο για 2-1 χρόνια τους Πράσινους και 7 και 5 αρχίζει σήμερα το Ράλι Ακρόπολης, το Έκο Ράλι Ακρόπολης με την υπερειδική που θα εξελιχθεί το ελληνικό Sports Park. Μέχρι την Κυριακή ο αγώνας θα τερματίσει ο τερματισμός στο Λουτράκι. 57 πληρώματα. Είναι ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Ράλι.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.